0: Ακούστε λοιπόν για το Έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, ονάθα από Σουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες, Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

τη γειτονιά μου για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ-ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλο-Γερμανο-Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάγη.
7: Καλημέρα.
8: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
9: Λούντερσάιτ. Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
11: Καλημέρα από Ταχάου.
12: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
14: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζουρίχη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας. Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολ. Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ,
8: τι?
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
6: Και

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Καλώς τη.
8: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
7: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: face.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ραδιοφωνική μας παρέα Focus FM 103,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 7 του Οκτώβρη του 2026. Η ώρα είναι 6 και 7 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-80-3484 το Viber, για να πούμε καλημέρες, για να ανταλλάξουμε μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 14 βαθμούς Κελσίου. Στους 14 βαθμούς Κελσίου είναι και στην Αθήνα. Από ό,τι βλέπω εδώ στη Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο δείχνει ότι θα έχει βροχές. Πέμπτη Παρασκευή, καλό καιρό. Στην Αθήνα σήμερα βλέπω συννεφιά, αλλά τις υπόλοιπες ημέρες καλά θα πάει. Ωραία, μια χαρά. Νομίζω ότι για Οκτώβρη πηγαίνουμε καλά. Όσο περισσότερη οικονομία κάνουμε στη θέρμανση, τόσο το καλύτερο, γιατί εντάξει. Και η θέρμανση έχει γίνει πλέον δυστυχώς είδος πολυτελείας για τα περισσότερα.

Λοιπόν, για να στείλουμε καλημέρες εδώ στο Viber σε εσάς που ξυπνάτε πρωί-πρωί και συντονίζεστε εδώ στην παρέα. Στον πατέρα Παναγιώτη καλημέρα. Μου στέλνει έναν χάρτη εδώ, μου λέει, είδες τον χάρτη παραπάνω, η Βαρντάσκα Μακεδονία την...

0: καλημέρα στην Μάρτζη. Τις καλύτερες ευχές μου, λέει, για μια όμορφη μέρα σε σένα και σε όλο το ραδιοφωνικό μας παρεάκι. Στην Τίνα, καλημέρα. Καλό όμορφο πρωινό Τετάρτης, λέει, με υγεία και καλή εκπομπή. Στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής, καλημέρα. Η Δέσποινα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Θέλω να ακούσω ένα καλό ότι έπεσε η κυβέρνηση. Έπεσε η κυβέρνηση, παιδιά. Έχει πέσει η κυβέρνηση, να ξέρετε. Πηγαίνουμε σε εκλογές. Και φήμες λένε ότι ο Μητσοτάκης θα πάει και φυλακή. Ναι. Το πήγα καλά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Αστυπάλια με 20 βαθμούς. Τον Πασχάλη, καλημέρα. Ήρθε η Τεταρτίτσα, λέει, πάει εβδομαδίτσα. Καταπληκτικός ο Πετράκος. Μην ξεχάσουμε, λέει, να δώσουμε ένδειξη στον ΔΔΕ. Δεν περνάνε πλέον άνθρωποι να καταγράψουν μια θέση εργασίας λιγότερη για την ανθρωπότητα. Γιατί δεν περνάνε, περνάει ο ΔΔΕ. Πώς δεν περνάει, ποιος σου είπε ότι δεν περνάνε? Περνάνε κανονικότητα. Άσχετα αν εσύ μπορείς να γράψεις στον λογαριασμό σου τις κιλοβατόρες τις οποίες έχεις κάψει, ο ΔΔΕ περνάει κανονικότητα. Σιγά μη σε αφήσουν να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Άμα είναι για να πάρουν φράγκα. Γεια σου, Σουλτάνα μου, καλημέρα. Στη Ροδιά του Τυρνάβου με 13 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο. Τα άμαθα περαστικά, εύχομαι ό,τι καλύτερο, με το καλό να βγεις και άλλο κακό να μη σε βρει. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα, από τη Λάρισα με 7 βαθμούς Κελσίου. Ο Γιάννης στέλνει την καλημέρα του. Η Ντίνα λέει, γιατί μου θυμίζει την Ούρσουλα ο Πάτερ. Την Ούρσουλα, την Φόντερ Λάιεν, γιατί? Τι εννοείς, στο κέντρο της Λάρισας? Αυτό δεν λέει, δεν εννοείς? Ο Αντώνης μου λέει, αν αυτό ήταν αλήθεια θα ήταν τα καλύτερα νέα που άκουσα ποτέ στη ζωή μου. Καλά θα ήταν, ρε παιδί μου, έτσι να ήταν αλήθεια, να είχαμε τώρα έτσι ένα απέσιμο της κυβέρνησης. Πού να πέσουν όμως, έχουν γαντζωθεί εκεί πέρα στις καρέκλες τους για τα καλά και δεν λένε να μας αφήσουν σε ησυχία. Πραγματικά όμως δεν υπάρχει. Τόσα σκάνδαλα, τόσα εγκλήματα, τόση διασπάθηση δημοσίου χρήματος και όμως εκεί παρόλα αυτά δεν λέει να πέσει η ρουφιάνα η κυβέρνηση, δεν λέει. Όχι τίποτα, να μας κοροϊδεύουν κιόλας και εμείς το γουστάρουμε, ρε παιδί. Μας αρέσει να μας κοροϊδεύουν, μας αρέσει να μας φτύνουν και να λέμε ότι ψυχαλίζει. Χειρότερη κυβέρνηση δεν έχει περάσει από αυτόν εδώ τον τόπο. Ειλικρινά, σε αυτό το κράτος ακόμη και ο πιο ηλίθιος μπορεί να κλέψει χρήμα. Ακόμη και ο πιο ηλίθιος. Τώρα εμείς που πάμε με το σταυρό στο χέρι, εμείς είμαστε ντύπια αντιπηλήθη. Εντάξει, δεν εξηγείται αλλιώς. Και περιμένουμε να δούμε χαΐρι δουλεύοντας. Βλέπετε δεξιά και αριστερά. Μέχρι και ο Καμπούρης. Ο Καμπούρης έκανε κομπίνα. Ο τύπος ο οποίος έβγαινε στην Trust TV, καλούσε όλα τα σούργελα στις εκπομπές του, το θυμάστε? Μετά έγινε αρχηγός στο Λάος και ο τύπος εμπλέκεται σε σκάνδαλο. Ρε Πανάγιε, και ο πιο ανόητος πραγματικά σε αυτήν εδώ τη χώρα θα κλέψει. Πού πας εσύ με το σταυρό στο χέρι, Πανάθεμας, πού πας? Καλημέρα Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα στη Γερμανία, 14 βαθμοί Κελσίου. Ο Κωνσταντίνος λέει, όχι στο κέντρο, λίγο πιο... λίγο πιο έξω από τη Λάρισα. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε, τουλάχιστον κάτι. Γι' αυτό, γεια σου Νίκο μου, καλημέρα από τον Ούρτιγκεν της Γερμανίας με 12 βαθμούς Κελσίου. Δροσούλα. Ωραία είναι. Για πάμε λίγο να δούμε τι λένε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό και πάμε να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Πρόταση Μητσοτάκη, λέει, για το στεγαστικό. Χτίζω για να νοικιάσω. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγης στη σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία. Εγώ βέβαια θα πω ότι μακάρι να γίνουμε Ισπανία, να γίνει το έλα να δεις, να βγούμε στους δρόμους, να τα ξεσκίσουμε όλα, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν υπάρχει δηλαδή. Έβλεπα, ρε παιδιά, μα το Θεό σας λέω, χθες το βράδυ, έτσι πως κοίταζα στο TikTok, πέφτω σε ένα μεσίτη μπροστά μου, όπου έδειχνε κάτι ερείπια, ρε, δηλαδή Χρήση ολικής ανατίναξης στο σπίτι. Και έλεγε ενίκιο 980 ευρώ. Το σπίτι ειλικρινά, για να το πάρεις να το ανατινάξεις. Και λέω ρε φίλε τώρα, πόσο ξεδιαντροπιά σε αυτή τη χώρα να έχει ο άλλος ένα σπίτι για γκρέμισμα και να τον νοικιάζει 980 ευρώ. Αδιανόητο, και όμως στην Ελλάδα συμβαίνει. Αυτό είναι στεγαστική κρίση. Να μην μπορείς να βρεις σπίτι, να σου νοικιάζουν κάτι τρύπες 600-700 ευρώ και να το θεωρείς και ευκαιρία κιόλας. Αλλά ο Πρωθυπουργός στον κόσμο του. Επισπεύδεται, λέει, η διαδικασία το κύριο άρθρο της εφημερίδας στο θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικράτειας. Στόχος να ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα στο Δεκέμβριο το διάταγμα για το πάρκο του Ιωνίου, ο κρίσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Μαύρη Τρίτη στους δρόμους, συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία. Η Γαλλία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο αδύναμους κρίκους στην Ευρώπη. Μετά την Ελλάδα φαντάζομαι, γιατί εδώ πέρα δεν μας φτάνει κανένας. Είμαστε οι πιο αδύναμοι κρίκοι, λυπάμαι πολύ. Γλυπτά έμεση απειλή για βέτο. Μητσοτάκης αναβάθμισε τις προειδοποιήσεις στο Λονδίνο εν όψη των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σιγά σιγά πρωθυπουργέ μου, μην τους τρομάξεις. Πάμε στον πρώτο σελίδο της εφημερίδας του Ελεύθερου Τύπου. Τα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Πόσα και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνετε με κάρτες και e-banking για να αποφύγετε εξτρά φορολόγηση. Το να μην φορολογούμαστε επειδή δεν πληρώνουμε με κάρτες, βέβαια ούτε καν το έχετε σκεφτεί. Γιατί είναι άδικο αυτό το πράγμα, να μην μπορώ να χρησιμοποιήσω τα χρήματά μου με όποιον τρόπο θέλω. Να μην τα έχω στα χέρια μου δηλαδή και να μπορώ να κανονίζω το πώς θα πληρώνω και το τι θα πληρώνω. Μητσοτάκης τον σέβει, η Ελλάδα από την καθήλωση στην ανάπτυξη, στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμυρίων ευρώ. Σας το λέω εγώ, για τους ολιγάρχες δουλεύει ο τύπος. 95 εκατομμύρια ευρώ για να στήριξει τη βιομηχανία, για να στήριξει τους ολιγάρχες. Για να στηρίξεις κανέναν εργαζόμενο τύπο που τους πάνε και τους κόβουν το ρεύμα γιατί δεν έχουν να το πληρώσουν ούτε καν. Άλλο άρθρο της εφημερίδας, τα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση, ανακοίνωση βόμβα του δημιουργού κατά της εταιρείας και της τραγουδίστριας με φόντο η συναυλία στο ΆΚΑ, τι απαντά ο δικηγόρος της. Αυτά είναι σοβαρά θέματα. Κάτι για 300.000 ευρώ, λέει, διαμάχονται Βύση και Καρβέλας. 300.000 ευρώ, και το έχουμε κάνει πρωτοσέλιδο και στις εφημερίδες και εσύ παλεύεις για να βγάλεις 700 ευρώ και δεν ανοίγει ρουθούνι. Πιερακάκης, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Στη ΦΑΚΑ, λέει, 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Σιγάρες οι Πιερακάκη, εδώ προωθούν άλλα κι άλλα. Εδώ δεν βλέπεις το 50% των influencers προωθούν την πορνεία. Και μη μου πεις όχι, μη μου πεις όχι. Φίλιππος Καμπούρης και ο ρόλος του Κολοτούμπα, πρόεδρος στο κύκλωμα με 25 εικονικές εταιρείες που προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Σας το λέω εγώ, και ο πιο ανόητος σε αυτή τη χώρα κλέβει. Καθίστε εσείς τώρα να δουλεύετε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλετε ένα χιλιάρι. Εφημερίδα Δημοκρατία, ύβρις για την ιστορία της Εφημερίδα Νέα Δημοκρατία. Εφημερίδα Δημοκρατία σκέτο. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Να πιει γιόρτασαν με τον Μητσοτάκη. Βαρύς και μελαγχολικός ο απόϊχος της φιέστας των γενεθλίων. Μόλις έσβησαν τα φώτα. Οριστικό το διαζύγιο από την παραδοσιακή βάση της παράταξης. Ξέπλυναν και τον υπόλογο Πατούλη. Επίθεση πανικού από τον Γεωργιάδη στον Δένδια. Πηγάδι χωρίς πάτο, χρωστάμε ακόμη 200 δισεκατομμύρια ευρώ από τα μνημονιακά δάνεια. Αλλά ο Μητσοτάκης θα τα ξεπληρώσει, ρε παιδί μου, δεν στεναχωριόμαστε. Αφανισμός, οι αλλιείς ρίχνουν άγκυρα στην Αθήνα, μεταφέρουν τις κινητοποιήσεις μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Να δω σκάφη στο Σύνταγμα και πλοιάρια γιατί στον κόσμο. Πάμε στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Φωτιές, λέει, στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Χαμός γίνεται στη Γαλλία, είναι η αλήθεια. Και γενικότερα αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι η Ευρώπη αρχίζει να ξεσηκώνεται σιγά σιγά και να βγαίνει στους δρόμους. Γιατί δεν πάει άλλο η κατάσταση, ιδιαίτερα με την ασφυξία που υπάρχει γύρω από το θέμα της στέγασης. Ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους. Εδώ πέρα στην Ελλάδα βέβαια δεν έχω άλλες βλέψεις πέραν του γεγονότος ότι θα τους ξαναψηφίσουμε. Στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια, αλλά και ποιος νοιάζεται βέβαια. Μπορεί να δούμε τίποτα, ο Θεός να φυλάει κτίρια να πέφτουν, αλλά εντάξει, η κυβέρνηση δεν βαριέσαι. Τα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές στο στοίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Τι θα πει και ποιους θα δει ο Ρούμπιο στην Αθήνα? Τα μηνύματα, ο στρατηγικός διάλογος και οι συμφωνίες. Στεγαστική κρίση, φρένο του Συμβουλίου της Επικρατείας σε νέο μπόνους δόμησης. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Γιατί υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς, θα μου πείτε τώρα. Μα φυσικά γιατί εκεί πέρα τρέχουν τρελές μίζες. Αλλιώς μια χαρά θα υπήρχαν λεφτά και για όλους τους υπολείπους. Αλλά άμα δώσουν λεφτά σε μένα και σε σένα, δεν μπορεί κάποιος να βγάλει μίζα. Για εξοπλιστικά όμως. Αντώνη Σαμαράς. Καθημερινές οι αιχμηρές παρεμβάσεις. Άσε ρε εσύ Αντωνάκη τώρα, κάτσε εκεί πέρα. Όχι τίποτα άλλο, αλλά σε έχουμε δοκιμάσει και βέβαια κάποιοι θα τον ψηφίσουν. Είπαμε, σε αυτή τη χώρα ο ανόητος έχει κερδίσει κατά κεφαλήν. Θεσσαλονίκη, βόμβες, βυθού και νάρκες ξηρά στο λιμάνι. Γαλλία, η τρίτη πράξη του μαθητικού ξεσηκωμού. Γονείς, φοιτητές και καθηγητές στο πλευρό του. Εδώ τα δικά μας ακόμα κοιμούνται. Θα το καταλάβουν όταν θα έρθει η ώρα, αλλά θα είναι αργά. Κυψέλη, σταγόνα σταγόνα οι αποκαλύψεις για τις ζημιές του Μετροπόντικα. Ψηφιακές πλατφόρμες, διαφάνεια στον αλγόριθμο, ζητούν οι εργαζόμενοι. Πάμε στον πρώτο σελίδο της εφημερίδας Κόντρα. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση του κόμματος. Εδώ καταγράφουν όχι απλά χαμηλές πτώσεις. Καταγράφουν ραγδαία πτώση στη Βόρεια Ελλάδα. Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Σέρες, Κιλκής. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων βλέπουν την ελληνική λύση του Βελόπουλου να έρχεται πρώτη. Εκεί να δεις τρομάρα στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά εντάξει. Σφοδρές συγκρούσεις μαθητών και φοιτητών με την αστυνομία. Ξεχυλίζει η οργή στη Γαλλία, αναφέρει άλλο άρθρο της εφημερίδας. Κυριάκος Πιερακάκης, μηνύσει σε 18 influencer για παράνομο τζόγο, πρόστιμα έως 50.000 ευρώ, τίποτα ψίχουλα δηλαδή για τους influencer τα 50.000. Να είναι καλά τα ζώα που τους ακολουθούν και δεν τους προσφέρουν και τίποτα, να πω ότι σας προσφέρουν και κάτι κομμάτια να γίνει, να τους ακολουθήσετε. Αλέξης Τσίπρας, ήρθαμε για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή. Όχι, σε αυτό δεν λέει ψέματα, αλήθεια λέει. Πολιτική αλλαγή. Θα μας κλέψουν και αυτοί, αλλά θα παραχωρήσουν και κάτι, ρε παιδί. Αυτά που δεν μπορεί να παραχωρήσει η Νέα Δημοκρατία, τα παραχωρήσει ο Τσίπρας, δεν μασάει. Ανοίγει πλατφόρμα, πρόγραμμα με την κατάσταση στο χωριό, οι περιοχές που επιδοτούνται με 10.000 ευρώ. Έλα να σε πάω εγώ εκεί πάνω στον Εύρο, στην Ορεστιάδα, σε κάτι μέρη όπου ο χειμώνας ξεκινάει από τον Αύγουστο και τελειώνει τον Ιούνιο και να σε δώσω 10.000 ευρώ για να πας να μείνεις εκεί, να σε δω. Άντε να σε δω πώς θα ζήσεις με 10.000 ευρώ και άντε τη χρονιά που θα πάρεις τα 10.000 μπορεί να τη βγάλεις. Μετά τις επόμενες χρονιές που πρέπει να μείνεις εκεί πέρα εγκατεστημένος, τι γίνεται? φτάσαμε σε σημείο το κράτος να πληρώνει τον κόσμο για να πάει να ζήσει στα χωριά. Το να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να γυρίσει ο κόσμος στα χωριά του, αυτό δεν το σκέφτονται καν. Κύκλωμα με καμπούρι, απάτη με τουλάχιστον 25 εταιρείες και ζημιά στο δημόσιο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Χιλιάδες λαούς στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους. Για να βγείτε στο δρόμο, να διεκδικήσετε καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερους μισθούς, για να βγείτε να διεκδικήσετε ασφάλεια στην εργασία, να βγείτε να διεκδικήσετε κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, δεν βγαίνετε. Για βλακίες βγαίνετε όμως. Μπράβο. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σοβαρό βήμα κλιμάκωσης η ανάπτυξη στρατευμάτων Τουρκίας-Πακιστάν στην Ιεμένη. Αλλά δεν μασάμε, εμείς εδώ στην Ελλάδα θα τα πληρώσουμε όλα. Εφημερίδα Political, Κυριάκος Μητσοτάκης τον ΣΕΒ, πακέτο 95 εκατομμυρίων για την επιδότηση του ρεύματος στη βιομηχανία. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που παράγουν πραγματικά πλεονάσματα. Βέβαια τα πλεονάσματα τα οποία παράγουμε είναι από το ότι το κράτος δεν πληρώνει τίποτα πουθενά, παρά μόνο στην Ευρώπη τα χρήματα των μνημονίων. Και βέβαια κάνει φοροαφέμαξη στους Έλληνες πολίτες, τάχα μου δήθεν για το καλό τους. Νίκη και Ραμαίος μπαίνουν όρια στην παρέμβαση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία. Τι αλλαγές φέρνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που προωθεί υπουργός εργασίας. Σαν κύριο άρθρο της η εφημερίδα έχει τα γλυπτά του Παρθενώνα, μια ανάσα από την επιστροφή, 7 ετής προεργασία και τα μυστικά ραντεβού, ηχηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού, ευρωπαϊκό ζήτημα η ενοποίησή τους. Να ξέρετε ότι αν κάποια στιγμή συμβεί κάτι και επιστρέψουν όντως τα μάρμαρα, τα γλυπτά, δεν θα είναι αποτέλεσμα της διαχείρισης του Μητσοτάκη, θα είναι από τις πιέσεις που κάνει η Ευρώπη. Μεγάλη απάτη στην καμπούρα του δημοσίου, ο Καμπούρης, ο Μίστερ Κολοτούμπας και τα 25 κέλυφοι πάνω σε 10 εταιρείες. Εφημερίδα One Voice, αδικούν τον εαυτό τους στα αυτογκόλ των χρηματιστών. Στην εκπομπή της Euronext Athens, οι Έλληνες χρηματιστές οφείλουν να μάθουν την τέχνη της επικοινωνίας. Δίκιο έχουν, δεν ξέρουν να παίζουν το επικοινωνιακό παιχνίδι. Γενέθλια Νέας Δημοκρατίας, ο Μητσοτάκης έκανε αόρατο τον Σαμαρά, unfair του Κυριάκου στην ιστορία της παράταξης. Λάος, συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης για χρέη στον ΕΦΚΑ στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά σύμφωνα με τις αρχές. Εφημερίδα Μανιφέστο, φεστιβάλ Supernova, οι θηριωδίες της Χαμάς στο Ισραήλ που σόκαραν τον πλανήτη 3 χρόνια από την σφαγή των αμάχων. Με εντολή Γεωργιάδη, ο οποίος ζητάει 228 εκατομμύρια ευρώ, αγωγή κατά της Νοβάρτης. Το ακούσαμε και αυτό. Εμ κλέψανε χρήματα μέσα από την Νοβάρτης, εμ πλουτίσανε κάποιοι, εμ ζητάνε και πίσω. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή, νόμος Κούπα από Πιερακάκη, άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. 18 μηνύσεις λέει σε influencer, μοντέλα, τράπερ που προωθούν μαύρα φρουτάκια και κρύπτο καζίνο, πρόστιμο έως 50.000 ευρώ. Αντώνη Σαμαράς, ο Καραμαλής δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον τόπο. Βέβαια ούτε εσύ Αντώνη μου το έχεις αποδείξει ότι όντως δεν μπορείς να προσφέρεις κάτι στον τόπο. Άσε μας την ησυχία μας. Μεγάλη κομπίνα από 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τον Mr. Trust TV, οι 25 εταιρείες φαντάσματα, οι αχυράνθρωποι και οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Και τέλος η εφημερίδα Εστία, διαψεύδει με επιστολή της στην καθημερινή διαρροή κυβερνητικών πηγών. Όχι Nexans σε Μακρόν Μητσοτάκη, αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα. Μάρκο Ρούμπιο, υποψήφιος πρόεδρος από την ΠΝΙΚΑ. Παράθυρο για το κόμμα άνοιξε ο κύριος Σαμαράς. Και απεβίωσε η καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νίκη Μάνου Ανδρεάδη. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου να επανέλθουμε να ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε και σήμερα το κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη την μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
16: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
16: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
17: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
18: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Είναι η πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, με όλα όσα διαδραματίζονται στην επικαιρότητα και όχι μόνο. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στο 69074-83-484. Καλημέρες και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε ή οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω τώρα που ξεκινάτε να πάτε στην εργασία σας. Και εσείς είστε τα μάτια μας εκεί πέρα έξω. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, Τετάρτη σήμερα, 7 του Οκτώβρη του 2026. Σε περίπου μία εβδομάδα θα έχουμε και την διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και περιμένουμε να δούμε και τις ανακοινώσεις που θα γίνουν μία μέρα πριν από το στόμα του Πρωθυπουργού. Να δούμε τα ψέματα τα οποία θα μας πει για το πώς θα μπορέσει να μας χρυσώσει το χάπι. Όχι τίποτα άλλο, αλλά μας αρέσει να ακούμε ψέματα εδώ στην Ελλάδα. Και να λέμε, α, κοίτα τι είπε ο άνθρωπος, ορίστε, μας στηρίζει, μας βοηθάει.

0: Τώρα πάμε στο ωραίο του πράγματος. Εσείς ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται καθημερινά από τους εργαζόμενους? Το ξέρετε αυτό το πράγμα? Δεν το ξέρετε. Αν γι' αυτό υπάρχουν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Ελεονόρα Μελέτη μας εξέπληξε με το ενδιαφέρον το οποίο έδειξε για τον μέσο Έλληνα εργοδότη, ο οποίος εκβιάζεται, όπως λέει, από τους εργαζομένους. Το ζήσαμε και αυτό το πράγμα, το ακούσαμε, γιατί έπρεπε κάποια στιγμή να ακουστεί μία φωνή μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο η οποία να καταμαρτυράει το γεγονός ότι πολλοί εργοδότες, λέει, εκβιάζονται από τους εργαζομένους. Πάμε λίγο να ακούσουμε την κυρία Ελεονόρα Μελέτη τι ακριβώς είπε από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου.
1: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
0: Ωρε φίλε.
1: Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους?
0: Πόσοι, Ελεονόρα μου?
1: Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά πόσοι μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους?
0: Τι μου λες?
1: Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Απίστευτο.
1: Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες.
0: Ναι.
1: Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο, ναι, έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίες και κύριοι, από όποια θέση και αν προσεγγίσουμε το θέμα, mm-hmm, καμία δουλειά δεν, ναι, πρέπει να απαιτεί,
0: ναι,
1: να υπομένουμε δυσάρεστες καταστάσεις για χάρη της σταδιοδρομίας ή του βιοπορισμού μας. Σας ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Ελεονόρα μου, να σε καλά. Άκου τι είπε η γυναίκα, ρε. Άκου τι είπε η γυναίκα. Ελεονόρα, κάτσε να στα πω, κάτσε να στα πω, γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Κάπου έχεις κάνει λάθος. Καλό να στηρίζουμε και τους εργοδότες, εννοείται. Αλλά ξέρεις κάτι, Ελεονόρα μου? Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργοδοτών εδώ πέρα στην Ελλάδα, λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι αλήτες. Το 90% των εργοδοτών εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι αλήτες. Και ξέρεις γιατί? Είναι αλήτες γιατί σε βάζουν να δουλεύεις πέραν του 8ωρου. Δουλεύεις ατέλειωτες υπερορίες χωρίς, εννοείται, να τις πληρώνεσαι, αλλά εκεί πέρα δεν ανοίγει ρουθούνι. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για τον εργαζόμενο. Και άμα τολμήσεις να ζητήσεις τις υπερορίες σου, θα γυρίσουν και θα σου πούν ότι, κοίταξε να δεις, άμα θέλεις, άμα δεν θέλεις, από εκείνη η πόρτα σήκω και φύγε. Έλα στο γραφείο μου να δεις πόσα βιογραφικά έχω και τι μπορώ να κάνω. Κατάλαβες τι γίνεται? Επίσης, υπάρχουν κάτι αλήτες εργοδότες, Ελεονόρα μου, όπου κάθε φορά που έρχονται τα Χριστούγεννα, το Πάσχα ή όταν ο εργαζόμενος παίρνει το επίδομα αδείας το οποίο δικαιούται, στέλνουν ακόμη και μπράβους στα ATM, καθαρά και μόνο για να ζητήσουν πίσω τα χρήματα. Το ξέρεις αυτό, Ελεονόρα μου? Α, εκεί να δεις εκβιασμό. Και άμα δεν τους δώσεις πίσω τα χρήματα, μπορεί να βρεθείς και μπλεγμένος. Μπορεί να σου σπάσουν τα αμάξι, να σε πλακώσουν στο ξύλο, να σε απολύσουν. Ξέρεις όλα αυτά τα ωραία τα οποία συμβαίνουν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Επίσης, Ελεονόρα μου, να σου πω και κάτι ακόμη το οποίο μάλλον δεν το γνωρίζεις. Ξέρεις πόσοι είναι εκείνοι οι εργοδότες οι οποίοι προσλαμβάνουν έναν άνθρωπο με μία ειδικότητα στην εργασία τους και τον βάζουν να κάνει 2, 3 και 4 διαφορετικές ειδικότητες με έναν μόνο μισθό? Ξέρεις πόσοι εκείνοι οι εργοδότες, Ελεονόρα μου, είναι που βάζουν την ζωή και την σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων σε κίνδυνο, αδιαφορώντας πλήρως, καθαρά και μόνο για να κερδίζουν περισσότερα φράγκα? Γιατί στην Ελλάδα του Μητσοτακιστάν αυτό το πράγμα συμβαίνει, Ελεονόρα μου. Δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά όλα αυτά τα οποία σου λέω είναι η σκληρή καθημερινότητα του Έλληνα εργαζομένου. Ναι, εντάξει, σε έπιασε τώρα εσένα ο πόνος για τον εργοδότη ο οποίος εκβιάζεται, και αναρωτιέμαι πραγματικά, ποιος εργαζόμενος έχει τη δύναμη να εκβιάσει έναν εργοδότη? Με ποιο σκεπτικό δηλαδή, πώς θα τον εκβιάσει, με τι? Και πόσοι είναι εκείνοι οι εργοδότες στην Ελλάδα, Ελεονόρα μου, που έχουν εκβιαστεί πια από τους εργαζομένους? Πόσοι είναι που να πάρει και να σηκώσει? Και σας έχει πιάσει ο πόνος εκεί πέρα? Εδώ δεν έχουμε να ζήσουμε, δουλεύουμε με τα βίας για ένα χιλιάρικο, και αν το πάρουμε και αυτό το χιλιάρικο, ούτε για ένα χιλιάρικο δουλεύει ο μέσος εργαζόμενος εδώ πέρα στην Ελλάδα, και δεν ανοίγει ρουθούνι. Σας έπιασε τώρα εκεί πέρα στην Ευρωβουλή τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ασχοληθείτε πρώτα λίγο με τα δικαιώματα του εργαζομένου, τα οποία έχουν πάει πάτο. Ασχοληθείτε λίγο με τα νομοσχέδια τα οποία έχετε περάσει για 13 ώρα κτλ. όπου δεν υπολογίζει ο μέσος εργοδότης τίποτα, σε βάζει να δουλεύεις ατέλειωτες ώρες και δεν σου τα πληρώνει και σου λέει ότι θα στα πληρώσω σε ρεπό, θα τα βρούμε, και δεν τα βρίσκεται ποτέ. Κοιτάξτε λίγο τα σοβαρά προβλήματα τα οποία εσείς οι ίδιοι έχετε δημιουργήσει. Και μετά νοιαστείτε και για τον εργοδότη, ο οποίος εργοδότης κονομάει. Δεν θέλω να σας το πω, να σας χαλάσω το αφήγημα, αλλά οι εργοδότες κονομάνε. Εσείς που είστε εργαζόμενοι δεν βγάζετε φράγκο. Εκεί είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης. Και σου λέει ο άλλος ότι δεν μπορώ να σε πληρώσω, δεν έχει πολλή δουλειά, έχω οικονομικές δυσχέρειες. Φίλε, δεν έχει πολλή δουλειά, αλλά εγώ 13 ώρες την ημέρα δουλεύω. Τι στο διάλογο δηλαδή, άμα είχε δουλειά τι θα έκανα? Θα ήμουν όλη μέρα εδώ, θα πήγαινα σπίτι μου να κοιμηθώ και θα γύρναγα? Ή μήπως θα κοιμόμουν και εδώ πέρα, μην και προκύψει κάτι, κατευθείαν να πιάσω να δουλέψω? Ρε, δεν μας παρατάτε, λέω εγώ, ειλικρινά τώρα, δεν μας παρατάτε. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Αυτόν τον άνθρωπο τώρα εσείς τον έχετε στείλει στην Ευρωβουλή. Αυτή την τύπησα την έχετε στείλει στην Ευρωβουλή να σας εκπροσωπήσει. Τώρα ποιους εκπροσωπεί? Δεν ξέρω, τους ολιγάρχες. Τους ολιγάρχες εκπροσωπεί. Ποιους θα εκπροσωπήσει? Εμένα και σένα? Είναι σαν τον μέσο νεοδημοκράτη που κάθεται και μου λέει ότι ξέρεις τι, ο Μητσοτάκης αποπληρώνει το δημόσιο χρέος για να μην αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας. Βρε ζαγάρι, βρε πρόβατο. Εσύ τι πιστεύεις δηλαδή? Ότι ο Μητσοτάκης νοιάζεται για το δικό σου το παιδί? Σκασίλα του. Και για το δικό σου το παιδί και για τα παιδιά ολωνών σας. Δεν τους καίγεται καρφί. Για τη δικιά τους τη θέση νοιάζονται. Αν νοιαζόντουσαν για τα δικά σας τα παιδιά, θα δημιουργούσαν θέσεις εργασίας και προϋποθέσεις, ούτως ώστε τα παιδιά σας να εργάζονται χωρίς να τα εκμεταλλεύεται κανένας εργοδότης. Αλλά δεν σας κόβει μέχρι εκεί. Δεν σας κόβει ότι τα παιδιά σας πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και θα πάρουν ένα πτυχίο το οποίο δεν θα έχει αξία. Δεν θα έχει αξία. Θα πάνε να δουλεύουν για ένα χιλιάρικο το μήνα σε κάποιο δημόσιο γραφείο. Και πολύ θα τους είναι ένα χιλιάρικο. Δεν το σκεφτήκατε ούτε αυτό. Αλλά ο Μητσοτάκης ενδιαφέρεται για τα παιδιά σας. Να μην αφήσει δημόσιο χρέος τα δικά σας τα παιδιά. Και τα πληρώνουν τα παιδιά σας. Τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν ξεπεράσει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, κανένας δεν νοιάζεται. Αυτό δεν το βλέπετε, που και αυτά τα χρέη τα παιδιά σας θα τα πληρώσουν, χαϊβάνια. Τα παιδιά σας και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας τα παιδιά σας θα τα πληρώσουν. Εδώ τα αυτά τους να πούμε που σε ξενοδοχεία ημιδιαμονής τα πληρώνουμε εμείς. Εμείς. Πάει ο άλλος με την κομενίτσα στο ξενοδοχείο και το πληρώνεις εσύ. Άλλος αυτόν ή άλλος πληρώνεις αυτή τη χώρα. Και εσύ περιμένεις ότι το Μητσοτακέικο θα νοιαστεί για τα δικά σου τα παιδιά. Απαράτα με τώρα. Για τους εργοδότες μπορεί να νοιαστούν. Για τους ολιγάρχες μπορεί να νοιαστούν, που αυτοί είναι τα μεγάλα αφεντικά τους. Αλλά μην περιμένεις ότι θα νοιαστούν για σένα, αδερφάκι μου. Σκασίλα τους. Δεν τους καίγεται καρφί. Θα κάτσει τώρα ο Μητσοτάκης, η Ελεονόρα, ο Πλεύρης, ο Άδωνης, ο ένας, ο άλλος να νοιαστούν για σένα. Δεν βλέπεις τι γίνεται? Δεν βλέπεις που βγαίνουν στα κανάλια και σε κοροϊδεύουνε και σου λένε ότι θα δώσουμε, λέει, επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης 5 ολόκληρα λεπτά και σώθηκες εσύ. Εσύ πιστεύεις ότι σώθηκες τώρα, ότι θα δώσει 5 λεπτά επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα και θα σε σώσει? Στο πετρέλαιο και λέω στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν μας παρατάτε μερικοί, λέω εγώ, πρωί-πρωί. Δεν μας παρατάτε μερικοί. Εδώ ο κόσμος υποφέρει, δεν ξέρουμε πώς θα βγάλουμε το χειμώνα φέτος. Ο χειμώνας αυτός θα είναι ο δυσκολότερος χειμώνας όλων των εποχών. Δεν θα έχουμε ξαναδεί τέτοιο χειμώνα. Α, Ελεονόρα, έλα να σε βάλω άλλον έναν αλήτη. Πολύ αλήτης ο τύπος. Πολύ αλήτης. Ο οποίος στα νιάτα του εκβίαζε τον εργοδότη του. Αλλά όλα εδώ πληρώνονται. Για άκουσε τον λίγο, Ελεονόρα.
2: Είναι ακόμα 5 του μήνα και έχουν μείνει ούτε 70 ευρώ, 69 ευρώ.
3: Και έχω να πληρώσω και το τηλέφωνο το σταθερό, 50 ευρώ, και θα μείνουν 19 ευρώ. Μπορείς να μου πεις πώς θα ζήσω εγώ μέχρι τέλος του μηνός?
0: Ελεονόρα, αυτός εδώ, ο αλήτης, ο ξεδιάντροπος που άκουσες, αυτός εκβίαζε στα νιάτα του τον εργοδότη του και είδες τι έπαθε τώρα. πληρώνεται και έχει πάει 5 του μηνός και δεν έχει φράγκο. Σήμερα 7 έχει πάει, αλλά το ρεπορτάζ έγινε πριν 2 μέρες. Όχι, τα λέω γιατί να τι παθαίνει όποιος εκβιάζει το αφεντικό του. Με αυτά ρε πρέπει να ασχοληθείτε. Με αυτά ρε αλήτες πρέπει να ασχοληθείτε. Ο άλλος δούλευε μια ζωή ολόκληρη για να πάρει μια σύνταξη, την οποία σύνταξη την έχετε πετσοκόψει από 10 μεριές, μην πω από 100. Και ο παππούλης έχει φτάσει 5 του μήνα και έχει 70 ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό. Δείχνει το IBAN στην κάμερα μπροστά. 70 ευρώ για να πληρώσει, για να βγάλει το μήνα. Και άμα πληρώσω, λέει, και το τηλέφωνο, θα μου μείνουν 17 ευρώ. Και άντε να ζήσεις με 17 ευρώ μέχρι τις 25 του μηνός που ξαναπληρώνονται. Με την ακρίβεια την οποία εσείς έχετε επιβάλει. Αλλά φταίμε κι εμείς, το πρόβλημα ξεκινάει από εμάς. Φταίμε κι εμείς. Φταίμε κι εμείς που συνεχίζουμε να σας στηρίζουμε, που συνεχίζουμε να στηρίζουμε διεφθαρμένους πολιτικούς, διεφθαρμένες κυβερνήσεις, ανθρώπους που μας έχουν αποδείξει ότι είναι προδότες. Καλημέρα στον Αντώνη τον Σαμαρά. Ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν αποδείξει ότι έχουν κάνει εθνικά εγκλήματα. Καλημέρα στον κύριο Τσίπρα. Ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν αποδείξει ότι είναι εγκληματίες. Καλημέρα στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Ανθρώπους οι οποίοι βασίζονται στα ονόματα παλαιότερων πολιτικών για να κάνουν καριέρες. Καλημέρα στον κύριο Ανδρουλάκη. Και ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στη Βουλή γιατί δεν θέλουν να δουλέψουν ποτέ στη ζωή τους και να πληρώνονται καθαρά και μόνο από το κρατικό χρήμα. Καλημέρα σε όλους τους κουκουέδες. Κατά τα άλλα όλα, μια χαρά. Και ο Μητσοτάκης τι κάνει, ανακοινώνει, λέει, επιδότηση ρεύματος ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι για μένα και για σένα, όχι. Σκασίλα του, για τις βιομηχανίες, για τους ολιγάρχες δηλαδή. Ο ολιγάρχης να πληρώνει φθηνότερο ρεύμα. Ο παππούς έκοψε τους καφέδες έξω και έτσι μπόρεσε ο ηγέτης ο Μητσοτάκης να δώσει 95 εκατομμύρια ευρώ στους βιομηχάνους. Και κάτσε εσύ να σου έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος και να λες τώρα τι θα γίνει. Το παθαίνω το εγκεφαλικό, δεν το παθαίνω, πώς θα το πληρώσω. Θα μου το κόψουν αυτό το μήνα, θα την βγάλω και αυτό το μήνα, θα μου το κόψουν τον άλλο μήνα το ρεύμα, τι θα γίνει. Το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο υποτίθεται ότι είναι κοινωνικό αγαθό παναθεμάτο. Αμ δε είδος πολυτελείασης. Τι κοινωνικό αγαθό. Ακόμη και τα αυτονόητα έχουν γίνει ήδη πολυτελείας. Το ηλεκτρικό ρεύμα έχει γίνει είδος πολυτελείας. Το καλοκαίρι έσκαγες από τη ζέστη και λες να τα ανάψω το air condition. Και σκεφτόσουν τώρα να κάτσω να πεθάνω από τη ζέστη ή να πεθάνω από εγκεφαλικό όταν θα μου έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος. Μετά σκεφτόσουν να έχω ένα οικοπεδάκι εκεί πέρα πάνω στο βουνό. Βαριέστε, το κάνω, το πουλήσω, να πληρώσω το ρεύμα και άνοιγες το air condition. Αυτή η τρέλα και η παράνοια συμβαίνει εδώ πέρα στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Αλλά είμαστε και ένας λαός ηλιθίων. Κακά τα ψέματα. Είμαστε ένας λαός ηλιθίων. Αφού δεν το έχουμε. Βλέπετε τι γίνεται στο εξωτερικό. Η Ευρώπη ξυπνάει. Στη Γαλλία γίνεται χαμός. Στην Ισπανία που γίνεται, σκοτώνονται εκεί πέρα για τα ενίκια. Εδώ πέρα καθόμαστε και πληρώνουμε 700 ευρώ μία τρύπα και το θεωρούμε και ευκαιρία κιόλας. Ξέρετε πόσοι φοιτητές φέτος δεν πήγανε να σπουδάσουνε γιατί οι οικογένειές τους δεν μπορούσανε να πληρώσουνε τα πανάκριβα ενίκια. Ξέρεις τι είναι να διαβάζεις, να πηγαίνεις φροντιστήρια, να δίνεις πανελλαδικές, να περνάς όλο αυτό το άγχος το οποίο έχεις περάσει, να έρχεται η ώρα που βγαίνουν τα αποτελέσματα, να σου λένε ότι πέρασες Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, να θέλεις τόσο πολύ να πας για να σπουδάσεις αυτό που γουστάρεις και να μην μπορείς να το κάνεις, γιατί, δεν φτάνουν τα χρήματα του μπαμπά και της μαμάς για να συντηρήσουν άλλο ένα σπίτι. Okay. Δεν φτάνουνε. Και τα παιδιά αναγκάζονται να αφήσουν τις σπουδές τους πίσω. Αναγκάζονται να αφήσουν πίσω τα όνειρά τους. Τις φιλοδοξίες τους. Και λένε ότι άστο, θα το δούμε την άλλη χρονιά. Γιατί δεν γίνεται. Ο Μητσοτάκης κάποια στιγμή είχε πει ότι δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο πανεπιστήμιο. Τι πάει να πει όλοι στο πανεπιστήμιο? Αυτό εννοούσε. Δεν εννοούσε ότι δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο πανεπιστήμιο γιατί δεν έχουμε την νοητική ικανότητα να το κάνουμε. Αλλά εννοούσε ότι δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να το κάνουμε, να πάμε όλοι στο πανεπιστήμιο. Αυτοί βέβαια σπουδάσανε. Σπουδάσανε στα Harvard, στα πανάκριβα ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, με λεφτά δικά μας. Με τα λεφτά τα δικά μου, τα δικά σου, του διπλανού σου, της μάνας σου, του παιδιού σου, που δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτοί ζουν πλουσιοπάροχα και εσύ παλεύεις να δεις πώς θα βγάλεις το μήνα. Που αυτοί οι κύριοι βγαίνουν στα μίντια και σε κοροϊδεύουν και σου λένε ότι θα σου δώσω 5 λεπτά επιπλέον επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και εσύ κάθεσαι και λες ότι κοίτα να δεις τώρα που και πάλι δεν βγαίνει ο λογαριασμός.

μπορείς να διαμαρτύρεσαι μόνο μέσω διαδικτύου, χωρίς να χρειάζεται να βγεις στον δρόμο. Σε λίγο θα μας το βάλουν και στο gov.gr τη διαμαρτυρία. Ναι, θα μας βάλουν να κάνουμε κλικ μέσα στο gov.gr και να δηλώνουμε ότι διαμαρτυρόμαστε. Και μέχρι εκεί θα γίνει και αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Δηλαδή τη βλέπω τη δουλειά, τη βλέπω. Προκειμένου να μην ξεσηκωθούμε και τους πάρει και τους σηκώσει. Αλλά ποιος να ξεσηκώθει, ποιος λαός? Έχει ψυχή αυτός ο λαός να το κάνει αυτό το πράγμα? Έχει ψυχή αυτός ο λαός να βγει έξω στο δρόμο? Να βγει έξω στο δρόμο να φωνάξει, να διεκδικήσει, να απαιτήσει αυτά τα οποία του ανήκουν? Δεν έχουμε ψυχή, δυστυχώς. Δυστυχώς. Έχουμε αποδείξει πως ό,τι και να γίνει σε αυτή τη χώρα, όσο στραβά και να πάνε τα πράγματα, πάλι τους ίδιους θα ψηφίσουμε. Πάλι τους ίδιους θα στηρίξουμε. Πάλι στα ίδια θα είμαστε. Και περιμένουμε ότι αυτοί οι οποίοι κατέστρεψαν την χώρα μας, αυτοί οι οποίοι έκλεισαν τα μαγαζιά μας, κατέστρεψαν τις οικογένειές μας, ότι αυτοί θα μας βοηθήσουν να ανακάμψουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας το υπογράφω με χέρια και με πόδια αυτό το πράγμα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν εργάστηκαν ποτέ στη ζωή τους, άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με κρατικό χρήμα από τότε που γεννήθηκαν και μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουν, κρατικό χρήμα θα τρώνε, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν περάσει καμία δυσκολία στη ζωή τους, δεν μπορούν να καταλάβουν εμένα και σένα που τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλουμε ένα μεροκάματο και αυτό το δίνουμε σε φόρους και σε υποχρεώσεις. Γι' αυτό το λόγο και η Ελλάδα συρρυκνώνεται. Γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα δεν κάνει παιδιά. Αλλά έχουν έτοιμα τα άλλα τα παιδιά. Αυτά που σου φέρουν παράνομα εδώ πέρα. Και σου λένε ότι θα γίνει η αντικατάσταση αυτών που έφυγαν στο εξωτερικό ή αυτών που δεν γεννιούνται με λαθρομετανάστες. Πόσο περήφανος νιώθεις γι' αυτό το πράγμα. Που διώξαν το παιδί σου στο εξωτερικό. Γιατί το παιδί σου σπούδασε, ήταν άξιο και σπούδασε και έβγαλε ένα πανεπιστήμιο και εδώ πέρα δεν μπορούσε να βρει δουλειά, δούλευε σερβιτόρος, δούλευε ντελιβεράς. Δεν είναι κακό να δουλεύει κάποιος σερβιτόρος και ντελιβεράς. Εν έτη 2026 είναι πολύ τίμιο να δουλεύει κάποιος σερβιτόρος, ντελιβεράς ή οτιδήποτε άλλο από το να κλέβει δημόσιο χρήμα. Αλλά αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή αγανάκτησαν και λένε ότι εγώ σπούδασα και θέλω να κάνω κάτι πάνω σε αυτό που σπούδασα. Δεν θέλω να δουλεύω για ένα χιλιάρικο το μήνα. Θέλω να μπορέσω να κάνω οικογένεια. Θέλω να μπορέσω να φτιάξω τη ζωή μου και εδώ στην Ελλάδα δεν μπορώ. Και σηκώθηκαν και φύγανε. Και εσύ κάθεσαι και βλέπεις το παιδί σου μία φορά το χρόνο, δύο εβδομάδες που θα έρθει διακοπές στην Ελλάδα, αν έρθει διακοπές στην Ελλάδα. Και βλέπεις όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες οι οποίοι μπαίνουν κατά χιλιάδες μέσα στη χώρα να πιάνουν θέσεις εργασίας. Και τώρα κάτι άκουσα για τα ΚΤΕΛ, ότι ψάχνουν, λέει, εργαζόμενους στο Πακιστάν, στην Ινδία. Και... ναι, γιατί δεν υπάρχουν επαγγελματίες οδηγοί. Μιλάω για τα ΚΤΕΛ όλης της χώρας αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν υπάρχουν επαγγελματίες οδηγοί. Και αυτοί οι οποίοι υπάρχουν είναι λίγοι. Οπότε κάπως πρέπει να τους εκβιάσουμε και αυτούς. Άρα τι θα κάνουμε, πάμε να φέρουμε επαγγελματίες οδηγούς από έξω. Από τριτοκοσμικές χώρες. Το πώς οδηγούν αυτοί, άστο. Άστο, πονεμένη ιστορία. Τα βλέπουμε. Ελλάδα, η Ελλάδα που δημιούργησαν οι Μητσοτάκηδες, η Ελλάδα που δημιούργησαν οι Πασόκοι, η Ελλάδα που δημιούργησαν οι Σιριζέοι, αυτή είναι η Ελλάδα. Όσο κι αν κάποιοι δεν θέλουν να το δούνε, ρε παιδί μου, όσο κι αν κάποιοι θέλουν να κλείνουν τα μάτια τους, η Ελλάδα είναι αυτή. Δυστυχώς. Και κάποιοι νοιάζονται για τους εργοδότες. Ναι, εντάξει, θα νοιαστώ και για τον εργοδότη. Να είναι σωστός ο εργοδότης, να είναι τίμιος, να κάνεις και αυτό το κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. Εγώ δεν αντιλέγω. Όταν ο εργοδότης είναι ένας άνθρωπος κυμπάρης και σε σέβεται, ναι, θα κάνεις και αυτό το κάτι παραπάνω. Δεν θα το κάνεις, ρε παιδιά, να μιλάμε αντικειμενικά τώρα, εντάξει. Αν είσαι ικανοποιημένος από έναν εργοδότη, δεν θα πεις ότι ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό τον άνθρωπο τρέξω και λίγο παραπάνω, δεν έγινε κάτι. Αν δεν είσαι ικανοποιημένος όμως, γιατί να κάνεις αυτό το κάτι παραπάνω? Άμα σε εκβιάζουν μονίμως, σε απειλούνε, γιατί? Η ώρα όμως είναι 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε. Πάμε, δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και σε λίγο πάλι πίσω.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Φρούριο το κέντρο της Αθήνας, η απαγόρευση συγκεντρώσεων από σήμερα στις 6 το πρωί. Προχωράει η αστυνομία εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούπας στο συλλαλητήριο του Πάμε στο Σύνταγμα με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοφόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Η κρίση στέγασης είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, τόνισε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνεδρίου. Το στεγαστικό μπορεί να λυθεί μόνο με τον τρόπο που προτείνει η ελληνική λύση, με οργανισμό εργατικής κατοικίας, με το ανοίγμα κλειστών κατοικιών, με την κατάργηση της Golden Visa και κυρίως με τα τουλάχιστον 200.000 ακίνητα που ανήκουν στους Δήμους και τα οποία πρέπει να περιέλθουν στους πολίτες, απάντησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί άνοδο στην τιμή των καυσίμων, με την ενέργεια να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο αγκάθι για τον πληθωρισμό και το βλέμμα να στρέφεται πλέον στην έναρξη της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίοι της χώρας. Συγκέντρωση έξω από την ΔΟΗ Καλαμάτας πραγματοποιεί σήμερα η Ομοσπονδία Αγροκτηνοτρόφων. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία χαρακτηρίζεται ασθενής, καταγράφηκε τα ξημερώματα στην Κάσο. Βόμβες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της 6ης Προβλήτας, κατά τη διάρκεια ειδικής έρευνας με μαγνητική ανίχνευση, προκειμένου να καταγραφεί τι υπάρχει στο βυθό, στο σημείο που είναι σε εξέλιξη εργασίες επέκτασης του λιμανιού.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στην Θεσσαλονίκη. Επίσης έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έτσι ξεκινάμε δυναμικά. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι το οποίο έχω απέναντί μου. Είναι Τετάρτη σήμερα, είμαστε στα μέσα και αυτής της εβδομάδος. Είναι 7 του Οκτώβρη του 2026. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, με όλα όσα διαδραματίζονται.

Καλημέρα λοιπόν από τη μικρή Ελλαδίτσα, από αυτή τη χώρα που ο καθένας μπορεί να κλέψει, ο καθένας μπορεί να φάει μπόλικο χρήμα, ο καθένας μπορεί να κάνει κομπίνα, ακόμη και ο πιο χαζός μπορεί να κάνει κομπίνα σε αυτή τη χώρα. Και εμείς πηγαίνουμε με το σταυρό στο χέρι νομίζοντας ότι κάτι θα καταφέρουμε. Αν δεν βλέπετε τι γίνεται. Όλοι κλέβουν σε αυτή τη χώρα, όλοι, πραγματικά. Δεν είδατε το σκάνδαλο τώρα, χθες βγήκε. Με τον κύριο Φίλιππο Καμπούρη. Ο άνθρωπος αυτός, ο τύπος αυτός εκεί στην τραστ τηλεόραση, που όλα αυτά τα παρατράγουδα που έφερνε στις εκπομπές του, που πήγε και αυτός στην πολιτική και έγινε και αρχηγός κόμματος πανάθεμάτων. Και μετά από εκεί κατευθείαν στα κρατητήρια, γιατί αποφάσισε να κάνει κάτι εντελώς πρωτοποριακό. Δηλαδή αποφάσισε να φτιάξει κάποιες εταιρείες φαντάσματα ο άνθρωπος, όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, 25 στον αριθμό. Σου λέει, να έχουμε ρε παιδί μου, φτιάχνει. Εντάξει, το σχέδιο ήταν απλό και μεγαλοφιές. Βρίσκεις κάτι αχυράνθρωπους, κυριολεκτικά ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν ούτε καν που μένουν. Τους βάζεις ως ιδιοκτήτες, ανοίγεις νυχτερινά κέντρα, μαγαζιά με ρούχα, εστιατόρια, διαφημιστικές εταιρείες και μετά απλά ξεχνάς εντελώς να πληρώσεις τον εύκολο. Όταν τα χρέη αυτά φτάσουν στο ταβάνι, κλείνεις την εταιρεία και τι κάνεις, ανοίγεις άλλη και τσουπ, ξαναρχίζεις από την αρχή. Ξέρετε, κλασικό λάθος του λογιστή, ρε παιδί μου, το οποίο έχει γίνει 25 φορές. Και το καλύτερο. Μία εργαζόμενη η οποία έπαιρνε μόλις 600 ευρουλάκια το μήνα, ανακάλυψε ότι στα χαρτιά μέσα έβγαζε τουλάχιστον 20.000 ευρώ. Πήγε να δηλώσει φόρο και της είπαν συγχαρητήρια κυρία μου, είστε υψηλόμισθη. Αυτή έκανε καταγγελία και μετά εντάξει τέλος όλη αυτή η παράσταση. Και τώρα ο κύριος Καμπούρης και η κυρία Καμπούρη μαζί με τις καμπούρες τους κάθονται μαζί με λογιστές και κάτι αχυράνθρωπους και σκέφτονται. Ρέση, αντί για 25 εταιρείες κάναμε 26, μήπως μας έπιαναν αργότερα. Εγώ απορώ, όταν γινόντουσαν όλα αυτά δεν χτύπησε ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός? Αλλά μετατράπηκε τελικά σε λαϊκή ορθόδοξη σύλληψη από ό,τι φαίνεται και το δημόσιο αυτή τη στιγμή μετράει ζημιά 5 εκατομμύρια ευρώ. Και λέει από πάνω ότι επιτέλους κάποιος μας έκανε οικονομία και στις εισφορές. Γιατί σας το λέω, ακόμη και ο πιο χαζός αυτήν εδώ τη χώρα μπορεί να κλέψει. Εμείς γιατί δεν κλέβουμε δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή μην νομίζετε ότι θα πάει φυλακή. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν πάνε φυλακή. Τώρα για το σοβαρό του πράγματος, είναι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είναι αρχηγικά μέλη κυκλώματος και έκαναν όλη αυτή την απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και οι οποίοι συνελήφθησαν εχθές έπειτα από καταγγελία η οποία έκανε η δικηγόρος μιας εργαζομένης του Προέδρου του Λάους, που όπως σας είπα προηγουμένως αυτή έπαιρνε 600 ευρώ και φάνηκε ότι έβγαλε 20 χιλιάρικα, και λέει ότι τι έγινε ρε παιδιά. Ο κύριος Καμπούρης, ο οποίος ήταν και καλά πατριώτης, ο οποίος κουνούσε το δάχτυλο σε όλους τους άλλους, αλλά ξέρετε, άμα το κουνάς πολύ το δάχτυλο, δεν ξέρεις που μπορεί να μπει. Τα έλεγε ο Άδωνης, δεν τον άκουγες. Τα έλεγε ο Άδωνης. Από εσάς βγήκε αυτό. Το κύκλωμα του κυρίου Καμπούρη λοιπόν έκανε απάτες τα τελευταία 5 χρόνια, καθότι οι εμπλεκόμενοι ξεκίνησαν να συστήνουν εικονικές επιχειρήσεις από το 2021 και άνοιξαν τουλάχιστον 25 εταιρείες και στη συνέχεια τις έκλειναν χωρίς να καταβάλουν τις εισφορές του ΕΦΚΑ. Καλό, πρωτότυπο. Όμως η φάκα ήταν ότι πέρα το ότι ζημίωσαν τον ΕΦΚΑ με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ συνολικά οι απάτες προς το δημόσιο φαίνεται να ανέρχονται στα 5 εκατομμύρια. Εντάξει, ψίχουλα μπροστά στις απάτες που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και χρωστάει πάνω από μισό δις, αλλά δεν έχει να κάνει. Αλλά αυτό που οδήγησε στην σύλληψη των δύο αυτών απατεώνων, που είχαν μπει και στο μικροσκόπιο της αρχής για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καθότι είχαν εντοπιστεί πολλές έτσι ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ευρωπαϊκή χώρα όπου φέρονται ότι έχουν βγάλει κεφάλαια από εδώ από την Ελλάδα, ήταν η καταγγελία από τη δικηγόρο της εργαζομένης του κυρίου Καμπούρη, από την κυρία Βιργινία Ξανθοπούλου, όπου η πρώην εργαζόμενη στα social media του Προέδρου του Λάους, ο οποίος ήταν και κατά το παρελθόν υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής,
Και γνωστό στο ευρύ κοινό βέβαια από την παρουσία τους αυτές τις τρας τηλεοπτικές εκπομπές, η οποία γυναίκα αμοιβότανε με το μισθό των 600 ευρώ. Αλλά όταν έκανε αίτηση για να πάρει ένα επίδομα από το κράτος, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απίστευτη αποκάλυψη. Ενώ έπαιρνε 600 ευρώ το μήνα, δήλωναν στην εφορία ετήσιο εισόδημα 19.500 ευρώ. Όπου η γυναίκα αυτή δεν μπορούσε μετέπειτα να πάρει κάποια κοινωνικά επιδόματα τα οποία τα δικαιούταν. Ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή ο κύριος Καμπούρης και η σύζυγός του, η κυρία Καμπούρα, κατηγορούνται για φοροδιαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 8 μέλη της οργάνωσης, οι οποίοι μεταξύ άλλων είναι λογιστές, επιχειρηματίες και αυτοί οι λεγόμενοι αχυράνθρωποι, όπου πάνω σε αυτούς στείνανε τις κερδοφόρες αυτές επιχειρήσεις. Για να δούμε λίγο το όλο κλίμα της οργάνωσης, είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν είναι άγνωστο προς τις αρχές. Οι εταιρείες οι οποίες δημιουργούνταν άνοικαν σε κάποια πρόσωπα τα οποία χαρακτηρίζονται ως αχυράνθρωποι, οι οποίοι προσλάμβαναν ενοικιαζόμενους εργαζομένους. Πρόκειται για ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την εκάστοτε εταιρεία, αλλά λειτουργούν ως μπροστινή. Οι λεγόμενοι αυτοφοράκηδες, όπως λέγανε κάποτε στα νυχτερινά μαγαζιά. Οι εταιρείες δηλαδή αυτές χρησιμοποιούνταν ως ένα κέλυφος, καθώς πίσω από τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα βρίσκονταν οι πραγματικοί διαχειριστές της δραστηριότητας αυτής, ο κύριος Καμπούρης με την κυρία Καμπούρα. Όταν λοιπόν οι υποχρεώσεις προς τον ΕΦΚΑ αλλά και το ελληνικό δημόσιο φτάνανε ταβάνι και δεν μας έπαιρνε άλλο, οι εταιρείες έκλειναν ή εγκαταλείπονταν και βέβαια άφηναν πίσω τους χρέη. Και όλο αυτό εδώ πέρα ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο θα θέλαμε είναι όλα αυτά τα χρήματα τα οποία ζημιώθηκε το ελληνικό δημόσιο αφενός να επιστρέψουν πάλι πίσω στα κρατικά ταμεία, αφετέρου οι υπεύθυνοι να πάνε στη φυλακή. Και ο κύριος Καμπούρης και η γυναίκα του και οι λογιστές και όλοι όσοι στήσαν αυτή την κομπίνα εις βάρος του ελληνικού δημοσίου. Το θέμα είναι ότι θα πάνε στη φυλακή ή θα τους δούμε να σουλατσάρουνε δεξιά και αριστερά όπως κάτι τύπου σοπεκεπέδες που αγοράζανε Φεράρι και πανάκριβα αυτοκίνητα και αντί να είναι στη φυλακή έχουν την έχουν το θράσος να βγαίνουν και να κάνουν TikTok και να μας δείχνουν με το δάχτυλο και να μας κατηγορούν και από πάνω ότι φταίμε.

Πάντως είναι αδιανόητο το ότι ο καθένας μπορεί να κλέψει αυτήν εδώ τη χώρα. Πραγματικά ο καθένας μπορεί να βγάλει χρήμα από παράνομη δραστηριότητα άνετα. Γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι, γιατί δεν. Το περιμένετε αυτό από τον κύριο Καμπούρη? Δεν το περίμενα λόγω ηθικής ότι δεν μπορεί να το κάνει. Το περίμενα λόγω νοημοσύνης ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Πίστευτα πράγματα. Και κάτσε εσύ με το σταυρό στο χέρι να πηγαίνεις να βγάλεις 600 ευρώ, 700, πόσο είναι ο βασικός, και να μην μπορείς να ζήσεις. Οι άλλοι να κλέβουν, να φτιάχνουν εταιρείες φαντάσματα και να κλέβουν κρατικό χρήμα, να ζημιώνουν το κράτος και όλα μια χαρά. Και άλλοι πόσοι είναι, δεν είναι μόνο ο κύριος Καμπούρη. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που κάνουν τέτοιου είδους συναλλαγές.

τώρα είχαμε μια απαράδεκτη κίνηση με ένα απαράδεκτο πανό στον αγώνα ανάμεσα στο MZ Σκοπίων και τον Ηρακλή, όπου σε αυτό το πανό παρουσιάστηκε ο χάρτης των Σκοπίων που μέσα είχε τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Ο Ηρακλής αναμετρήθηκε με την MZ, αν το λέω και σωστά, Σκοπίων, σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Με τους γηπεδούχους να ανεβάζουν ένα απαράδεκτο πανό πάνω στον πάγκο τους, όπου το πανό έγραφε «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο», με το μήνυμα να συνοδεύεται από έναν χάρτη, όπου ο χάρτης εμφανίζει τα σύνορα της Μακεδονίας να φτάνουν μέχρι και τη Χαλκιδική, ενώ μέσα υπάρχει και η Θεσσαλονίκη, σε μια κίνηση τουλάχιστον η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί απαράδεκτη. Είναι τα καλά τα οποία έχει η συμφωνία των Πρεσπών, που πέρασε ο άλλος ο μεγάλος ηγέτης, ο Αλέξης ο Τσίπρας, που θεωρούν οι Σκοπιανοί ότι η μισή Ελλάδα τους ανήκει. Που η συμφωνία των Πρεσπών έχει παραβιαστεί πάρα πολλές φορές και θα έπρεπε να κατεργηθεί κανονικά. Αλλά ποιος θα την κατεργήσει, ο Μητσοτάκης? Μα το κόμμα του έβαλε μπροστά τον Τσίπρα για να το περάσουν αυτό το πράγμα. Για να γίνει η συμφωνία των Πρεσπών. Για να μην ανοίξει ρουθούνι. Το ίδιο το σύστημα χρησιμοποίησε τον Αλέξη τον Τσίπρα, όπου και ο Αλέξης ο Τσίπρας μπορεί να ήταν και συνεννοημένος, δεν ξέρω, για να περάσουν όλα αυτά τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν οι ίδιοι τους, για να μην γίνει κανένας εμφύλιος πόλεμος εδώ πέρα στην Ελλάδα. Φανταστείτε η Νέα Δημοκρατία, λέει, να παρέδιδε το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς, τι θα γινόταν? Ή φανταστείτε να το έκανε το Πασόκ, που ο Ανδρέας ο Παπανδρέου τότε είχε δώσει έναν αγώνα για να μην ονομαστούν τα Σκόπια Μακεδονία. Και ξαφνικά βλέπουμε, εντωμεταξύ έχει τύχει, όχι ότι εχθές ήταν, είχα ένα φορτηγό μπροστά μου, το οποίο ήταν από εκεί, από τα Σκόπια. Και έγραφε το όνομα της μεταφορικής εταιρείας από όπου ήρθε και από κάτω έλεγε Μακεδονία. Μακεδονία. Είναι τα ωραία τα οποία έχουν προκύψει από, από το ξεπούλημα της ονοματοδοσίας μας. Ωραία πράγματα. Τι άλλο έμεινε να ξεπουλήσουμε? Το Αιγαίο, ας το δώσουμε και αυτό. Οι Τούρκοι δεν θέλουν δικαιώματα στο Αιγαίο. Η Ντόρα το λέει, η Ντόρα η Μπακογιάννη το λέει, ότι έχουν δικαιώματα και οι Τούρκοι στο Αιγαίο, γιατί τα παράλια τους βρέχονται από το Αιγαίο, έτσι. Αλλά πως θα εκχωρήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα χωρίς να ανοίξει ρουθούνι? Κάτσε να ξαναβάλουμε τον Τσίπρα στο παιχνίδι. Οι δημοσκοπικές τώρα ξαφνικά τον Αλέξη τον Τσίπρα τον θέλουν δεύτερο. Ναι, από το πουθενά τον θέλουν δεύτερο τον Αλέξη τον Τσίπρα, γιατί είναι χρήσιμος αυτή τη στιγμή στο σύστημα.

Εδώ Αλέξης ο Τσίπρας μέχρι και στο Άγιον Όρος πήγε. Και δεν λέω, μακάρι να του ήρθε η θεία φώτιση για να πιστέψει. Αλλά το να πηγαίνεις στο Άγιον Όρος για να κάνεις ψηφοθυρία, το θεωρώ τουλάχιστον εσχρό.

0: θυμάσαι που σε μια συνέντευξή του είπε κιόλας ότι από τότε, λέει, που ανακοινώσαμε το νέο κόμμα, έχουν αλλάξει, λέει, έχει αλλάξει ο πολιτικός χάρτης της χώρας. Εσείς πιστεύετε ότι ο Τσίπρας είναι δεύτερος? Το πιστεύετε αυτό το πράγμα, δηλαδή, και δίνει συνεντεύξεις δεξιά και αριστερά? Μιλάει για τα χωριά τα οποία ερημώνουν. Μιλάει για τις θάλασσες οι οποίες και αυτές ερημώνουν. Αφού γκράζεται την κραυγή αγωνίας των αλλιέων, που λέει ότι δεν είναι ακόμη ένα σύνολο επαγγελματικών διεκδικήσεων, αλλά ένα σήμα κινδύνου για τη χώρα. Εσύ όσο ήσουν πρωθυπουργός, Αλέξη μου, τι έκανες για όλους αυτούς? Τι έκανες για τον πρωτογενή τομέα, για να μπορέσουμε να τον αναβαθμίσουμε, να μπορέσουμε να έρθουμε στα ίσια μας λιγάκι? Γιατί στα λόγια όλα είναι εύκολα. Όλοι τάζετε, όλοι. Δεν έχω ακούσει κάποιον ο οποίος να βγαίνει και να λέει ότι από εσάς, από εσάς που έχετε κυβερνήσει, ο οποίος να βγαίνει και να λέει ότι εντάξει, τα κάναμε σαλάτα, ρε παιδί μου. Αλλά επειδή μας αρέσει η εξουσία, θέλουμε να είμαστε, να διεκδικήσουμε ξανά την ψήφο σας. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας τώρα παρουσιάζεται ως άφθαρτος. Δεν ξέρω, δηλαδή τον ακούω να μιλάει σε συνεντεύξεις, σε δηλώσεις δεξιά και αριστερά, και αυτοπαρουσιάζεται όσο άφθαρτος, όσο τα κάναμε όλα σωστά, όσο δεν κάναμε εγκλήματα. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ο ελληνικός λαός το 2015 του έδωσε την ευκαιρία να κυβερνήσει. Κάτι το οποίο έκανε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, και πήγε, είπανε, μετά από όλο αυτό το οποίο έγινε, όλη αυτή η καταστροφή με τα μνημόνια κτλ., ο κόσμος πίστεψε τα λόγια του Αλέξη του Τσίπρα και είπε ότι ας δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Μέχρι εδώ συμφωνώ, δεν ήταν κακό αυτό. Καλό είναι να ψηφίζεις καινούργια πρόσωπα, να δοκιμάζεις κάτι διαφορετικό, ωραίο είναι. Ο Αλέξης ο Τσίπρας όμως απέτυχε σε όλα τα επίπεδα. Πρόδωσε τη Μακεδονία, υπέγραψε μνημόνιο όπου είχε κάνει εκείνο το περιβόητο δημοψήφισμα που εν τέλει κατέληξε σε φιάσκο. Πήγε να διαπραγματευτεί με ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια του, όπου ο ελληνικός λαός του είπε όχι, δεν θα ψηφίσεις μνημόνιο. Και ο ίδιος αγνόησε τη ρητή εντολή του λαϊκού λαού και έφερε μνημόνιο. Τα αποτελέσματα τα ζούμε μέχρι και σήμερα. Και να σας πω και κάτι. Εάν ο Τσίπρας τότε έλεγε ότι εγώ παρετούμε, και εφόσον ο λαός μου έχει πει ότι δεν θα ψηφίσεις μνημόνιο, δεν θα ψηφίσω, μπορεί να ήταν ακόμη πρωθυπουργός, μπορεί να ήταν και μάγκας. Αλλά ο Τσίπρας δεν έκανε τίποτα. Ψήφισε το μνημόνιο και με τα δύο τα χέρια, μέτρα λιτότητας, περικοπές συντάξεων και όλα αυτά τα ωραία τα οποία περάσανε, αλλά τα περάσανε κάτω από το πέπλο της αριστεράς. Γι' αυτό δεν άνοιξε ρουθούνι, γι' αυτό δεν έγινε τίποτα σε αυτή τη χώρα. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the... Και αλήθεια, αναρωτιέμαι, ο κύριος Τσίπρας πριν γίνει πολιτικός, με τι ασχολείται? Τι δουλειά έκανε? Έχει κάποια ένσημα, έχει ασχοληθεί με κάτι, έχει εργαστεί κάπου? Έτσι για να δω λίγο αν μπορεί να καταλάβει πέντε πράγματα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και πριν από λίγες ημέρες ο Κυριάκος Βελόπουλος είχε κάνει μία αναφορά στον Αλέξη τον Τσίπρα, αλλά και στο γεγονός ότι πήγε και στο Άγιον Όρος. Πάμε λίγο να το ακούσουμε.
1: Πήραξε που πήγε επίσκεψη στο Άγιον Όρος.
2: Ναι, υποκρισία. Ο δεξιός ψάλτης. Ποιο κοροϊδεύει? Αφού είναι άθρησκος. Δεν είναι άθεος. Άθεος είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το άθρησκος, ξέρετε. Έχει δηλώσει άθρησκος και έχει πει μάλιστα και στη συνέντευξή του με τον Κοτάκη τότε ότι δεν μπαίνω στην εκκλησία να ανάψω κεριά. Αυτά είναι υποκριτικά, δεν μ' αρέσουν αφού δεν πιστεύω. Τώρα τι δουλειά έχει στη Σαντορίνη?
3: Άρα εσείς
2: στο Λιοβασίλειο Ματσαντορίνη.
3: Πώς την ερμηνεύετε την επίσκεψη?
2: Το Λιοβασίλειο Ματσαντορίνη. Έτσι την ερμηνεύω. Αυτό τώρα είναι κατάνοιξη.
1: Εσείς πώς το ερμηνεύετε?
2: Το λέγατε το πρωί εσείς, έχετε απόλυτο δίκιο. Σε λίγο θα το δω να κάνει διαμαρτυρία για την προδοσία της Μακεδονίας, να βγαίνει στην πορεία διαμαρτυρίας, θα πηγαίνει για τη Βόρειο Ήπειρο, μπορεί να πάει και για τα φανς που έκανε ο ίδιος, τους πληστηριασμούς, να πάει για τους παρόχους ενέργειας, μπορεί να κάνει τα πάντα.
0: Γιατί να μην το κάνει? Δεν μασάει τίποτα. Εφόσον ξέρεις τι ανθρώπους απευθύνεται και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ο Έλληνας έχει μνήμη χρυσόψαρου και τα έχει ξεχάσει όλα αυτά. Άλλωστε το 2015, από το 2026 έχουν περάσει και 11 χρόνια από τότε, οπότε εντάξει, δεν βαριέσαι, τα έχουμε ξεχάσει. Οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές. Γιατί να μην έρθει να μας πείσει ότι έρχεται για το καλό μας τη στιγμή που τα έχει διαλύσει όλα? Η ώρα είναι 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο επανέρχομαι.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
7: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: lies the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the light.
1: Εδώ είμαστε, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους εσάς που ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας και είστε εδώ πέρα στην παρέα μας. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα. Yeah. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Τετάρτη σήμερα, 7 του Οκτώβρη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 8. 7 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Και τώρα τα ελληνικά σούπερ μάρκετ εξελίσσονται σε επιχειρήσεις χρυσορυχία, όπως φαίνεται. Την ώρα που εκατομμύρια καταναλωτές συνεχίζουν να στενάζουν στα ταμεία των καταστημάτων και να υποφέρουν από ένα παρατεταμένο και δύσκολο κύμα ακρίβειας, το οποίο έχει ξεκατηνιάσει όλη τη χώρα. Δυστυχώς η αγορά αυτή τη στιγμή ελέγχεται ουσιαστικά από ένα ολιγοπόλιο. Και η βασική είδηση από χρονιά σε χρονιά δεν αλλάζει και δεν είναι άλλη από τη διαρκή αύξηση που έχει ο τζίρος των σούπερ μαρκετάδων, με κέρδη τα οποία είναι πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ισχύει για την συντριπτική πλειοψηφία των μεγάλων σούπερ μαρκετάδων του κλάδου, καθότι εντάξει, σε κάθε κανόνα υπάρχουν και οι λεγόμενες εξαιρέσεις, όχι πολλές βέβαια, αλλά στην περίπτωση αυτή που μιλάμε για ένα οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων στη χώρα μας, βλέπω ότι με βάση δημοσιεύματα η αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει κάποιες αρρυθμίες τα τελευταία χρόνια στη λειτουργία της. Αλλά αυτή την περίοδο αρκετές από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ έχουν ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 και εν ολίγης, άμα τα πάρουμε και τα δούμε, προκύπτει από τα διαθέσιμα επικαιροποιημένα στοιχεία ότι στην αγορά των σούπερ μάρκετ, όπου δραστηριοποιούνται εδώ πέρα στην χώρα μας, 5 ελληνικές εταιρείες και μία ξένων έχουν βγάλει πακτολό χρημάτων 16,24 δισεκατομμύρια ευρώ, με αύξηση 7,1%. Αν μέσα σε αυτό συμπεριληφθούν και οι μικρότερες ή τοπικές επιχειρήσεις που τυχόν δεν έχουν χαρτογραφηθεί από το συγκεκριμένο δείγμα, δεν αποκλείεται το σύνολο των πωλήσεων στον κλάδο των σούπερ μάρκετ να ξεπεράσει το φράγμα των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν τη στιγμή που εγώ και εσύ πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, κοιτάζουμε τι μπορεί να πάρουμε φθηνότερα, που φθηνό δεν είναι τίποτα, πραγματικά δεν είναι τίποτα. Πηγαίνεις στο ταμείο, έχεις πάρει 5 βλακίες και λες, τι έγινε, έχω αγοράσει ποσοστά στο σούπερ μάρκετ και δεν το κατάλαβα. Πραγματικά πας και παίρνεις 5 πράγματα, πηγαίνεις στο ταμείο να πληρώσεις, σου λέει 30 ευρώ. Κάτσε ρε εσύ, τι 30 ευρώ. Πηγαίνεις στο σπίτι, τα βάζεις κάτω, λες μήπως πήρα κάτι που δεν έπρεπε. Βλέπεις ότι όλα αυτά τα οποία έχεις πάρει τα χρειάζεσαι, είναι ήδη καθημερινής ανάγκης, ήδη τα οποία είναι πρώτης ανάγκης. Και δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, αλλά οι σούπερ μαρκετάδες κονομάνε. Οι ολιγάρχες γενικότερα σε αυτή τη χώρα κονομάνε. Ο μόνος ο οποίος δεν μπορεί να κονομήσει είναι ο Έλληνας. Και βέβαια είναι και αυτός ο μύθος του δίθεν φθηνού καλαθιού. Είναι αυτό το παραμύθι το οποίο μας έλεγαν μέσα στον Αύγουστο, ότι δίθεν οι τιμές το Σεπτέμβριο θα παγιωθούν και δεν θα ανέβουν άλλο, αλλά ήταν κάτι το οποίο ήταν απόλυτα ψευδές. Και μετά μας κάνανε και αυτόν τον μύθο για φθηνό καλάθι. Το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών υποστήριξε ότι οι τιμές του τυπικού καλαθιού του νοικοκυριού στα ελληνικά σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να, λέει, να είναι χαμηλότερες σε σχέση με Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Ειδικότερα, όπως βλέπω εδώ πέρα, το ΙΕΛΚΑ έχει γράψει πως η σύγκριση των μέσων τιμών δείχνει ότι έχουν σημαντικά ακριβότερο καλάθι από το μέσο καλάθι στην Ελλάδα. Βέβαια, οι χώρες οι οποίες μιλάει το ΙΕΛΚΑ Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν βασικό μισθό 700 ευρώ που υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά έχουν βασικό μισθό 1500-1800 ευρώ, και ελάχιστοι είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι ζουν με το βασικό μισθό. Οι περισσότεροι σε αυτές τις χώρες, στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, παίρνουν περισσότερα χρήματα από τον βασικό μισθό από ό,τι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι, γιατί ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στα μεικτά 830 ευρώ, μεικτά, γύρω στα 760 καθαρά. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, ο κατώτατος μισθός είναι στα 1.323 ευρώ. Στην Ιταλία στα 1.400, στη Γαλλία στα 1.767, στο Ηνωμένο Βασίλειο στα 1.920, ενώ στη Γερμανία είναι 2.054 ευρώ. Η αξία του καλαθιού στην Ελλάδα είναι 100 ευρώ, για παράδειγμα, 103 στην Πορτογαλία, 108 στην Ιταλία, 112 στη Γαλλία, 110 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 114 στη Γερμανία. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε μεγάλη διαφορά όσον αφορά την αξία του καλαθιού, αλλά την ακρίβεια κτλ. Αλλά έχουμε μεγάλη διαφορά όσον αφορά τις αποδοχές τις οποίες έχει ο εργαζόμενος. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με τέτοιο τρόπο την ακρίβεια, ότι το καλάθι του Έλληνα είναι φθηνότερο σε σχέση με άλλες χώρες, γιατί και πάλι ακριβό είναι. Γιατί οι άλλες χώρες, ο βασικός μισθός τους και οι αποδοχές οι οποίες έχουν οι εργαζόμενοι είναι τεράστιες σε σχέση με αυτές που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Οπότε θα μπορούσαμε και εμείς, ας πούμε, να έχουμε όντως ένα ακριβό καλάθι, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, αλλά να έχουμε πιο αξιοπρεπείς μισθούς για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε αξιοπρεπείς μισθούς, και αυτό είναι ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο διωγγώνει την όλη κατάσταση. Για να τα δούμε λίγο αναλυτικά, στην Ελλάδα ο βασικός μισθός που είναι 830 ευρώ, η αξία του καλαθιού είναι 100 ευρώ, το ποσοστό του μισθού το οποίο πηγαίνει είναι το 12% και ο χρόνος εργασίας για ένα καλάθι είναι 20 ώρες, δηλαδή 2,5 μέρες. Η Ισπανία με βασικό μισθό 1.323 ευρώ, μιλάω για μεικτά, η αξία του καλαθιού της είναι 106 ευρώ, το ποσοστό του μισθού το οποίο δίνουν οι άνθρωποι είναι 8% και ο χρόνος εργασίας για ένα καλάθι είναι 13 ώρες, δηλαδή κάτι παραπάνω από μια μισή μέρα. Στην Ιταλία, όπου ο βασικός μισθός είναι στα 1.400, η αξία του καλαθιού είναι στα 108 ευρώ, δίνουν δηλαδή το 7,7% του μισθού τους για σούπερ μάρκετ, και ο χρόνος εργασίας για να μπορέσει να ψωνίσει κάποιος ένα καλάθι είναι οι 10,5 ώρες. Στη Γερμανία δε, ο βασικός μισθός που είναι 2.054 ευρώ, η αξία του καλαθιού είναι 114, το ποσοστό του μισθού που πηγαίνει είναι το 5,5%, ενώ ο χρόνος εργασίας είναι μόλις 9 ώρες.

Εδώ πέρα δουλεύουμε για να μας τα παίρνουν οι σούπερ μαρκετάδες, για να μας τα παίρνουν οι πάροχοι ενέργειας, να μας τα παίρνει η εφορία. Και δεν μένει τίποτα για μας. Τίποτα όμως. Έρχεται 20 του μηνός και είμαστε όλοι πανί με πανί. Το πρόβλημα είναι ότι θα τους ξαναψηφίσουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι θα ψηφίσουμε ξανά το Μητσοτάκη. Άμα κάνει κόμμα ο Σαμαράς θα τον ξαναψηφίσουμε. Βάλουμε και λίγο Τσίπρα μέσα στη Βουλή. Δεν θα ψηφίσουμε και Πασόκ. Θα ψηφίσουμε εννοείται. Γίνεται Βουλή χωρίς Πασόκ. Και μετά καθόμαστε και αναρωτιόμαστε τι μας φταίει. Γιατί η Γεωργία πηγαίνει κατά διαόλου. Γιατί η Αλία βουλιάζει. Γιατί σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε να φάμε. Ποιος φταίει? Όλο το κακό ξεκινάει από εμάς δυστυχώς και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο Έλληνας δεν λέει να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Δεν.

Για να πάω στα μηνύματα στο Viber, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά και θέλω να προλάβω να τα διαβάσω. Η Κατερίνα λέει: μέχρι και ο καμπούρη σα δουλεύει και σα κλέβει. Φανταστείτε. Μέχρι και ο καμπούρης, ο άνθρωπος των παρατράγουδων της Trust TV και όλα αυτά, μέχρι και αυτός έκλεψε δημόσιο χρήμα. Και να το δείτε, δεν θα πάει φυλακή. Δεν θα ανοίξει ρουθούνι να το δείτε αυτό το πράγμα. Έγινε αυτό το σκάνδαλο τώρα και τα λοιπά. Σε λίγο καιρό θα σου λατσάρει ελεύθερος. Μπορεί να τον δούμε και αυτόν με αυτοκίνητο πολυτελείας, να κάνει και τίποτα TikTok και τα λοιπά. Και να συνεχίσει να είναι και αρχηγός του λαού και να το παίζει και αδιάφθορος. Περιμένετε, θα δούμε ωραία πράγματα. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον άλλο τον Πασχάλη. Μετά την πολιτική άνοιξη, τώρα μας μιλάει για πολιτική αλλαγή. Αντωνάκη λέει: κάνει μια χάρη στον εαυτό σου και τους Έλληνες. Χάρισε μας την πολιτική απαλλαγή από την αφεντιά σου. Δεν έδωσες και δεν πήραμε τίποτα από σένα, κατάλαβε το. Ναι, τη θυμάστε την πολιτική άνοιξη. Τότε που ο Σαμαράς έλεγε ότι. Εγώ έλεγε δεν θα ξαναγυρίσω στη Νέα Δημοκρατία ακόμη και αν με κάνουν αρχηγό του κόμματος, και είχε φτιάξει τότε την πολιτική άνοιξη η οποία πολεμούσε τη Νέα Δημοκρατία χειρότερα από ό,τι την πολεμούσε το Πασόκ 40 χρόνια, και μετά όταν πήγε άκλαυτη η πολιτική άνοιξη ξαναγύρισε σαν τη βρεγμένη γάτα στη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο πρόεδρος κόμματος έγινε, αλλά τον είδαμε να γίνεται και πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας και να καταστρέφει αυτήν εδώ τη χώρα και να πεινάει ο κόσμος, και ο κύριος Σαμαράς να τάζει δωρεάν Wi-Fi. Ωραία πράγματα. Κάποιοι θα τον ξαναψηφίσουν. Μετά μου λέτε ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα στο Σπύρο από τα Άνω Λιώσια. Όντως λέει Οριστιάδα, Καβίλη, Νέα Βίσα, πολύ κρύο. Εκεί πέρα, παιδιά, ο χειμώνας ξεκινάει Αύγουστο σε αυτές τις περιοχές. Και τελειώνει τον Ιούνιο. Άντε να σου δώσει τώρα το κράτος 10 χιλιάρικα για να πας να μείνεις εκεί πέρα. Τι να σε φτάσουν που θες 5 χιλιάρικα το χρόνο μόνο για να πάρεις καυσόξυλα εκεί πέρα. Γιατί παγώνεις, οι θερμοκρασίες οι οποίες κατεβάζει είναι τραγικές αυτά τα σημεία. Πού να πας, με τι, με 10 χιλιάρικα. Πρέπει κανονικά εσείς εκεί στην κυβέρνηση. Όχι να δώσετε 10.000 ευρώ για να πείτε τον κόσμο ότι ελάτε να ζήσετε στα χωριά. Δημιουργήστε προϋποθέσεις για να πάει ο κόσμος να ζήσει στα χωριά. Όταν ο κόσμος βλέπει ότι το να ασχοληθεί για παράδειγμα με τα χωράφια, που είναι η κύρια εργασία των ανθρώπων οι οποίοι μένουν σε χωριά, όταν βλέπουν λοιπόν ότι ο γεωργικός κόσμος καταραίει και ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός, να πάει στο χωριό να κάνει τι. Θα του δώσει 10 χιλιάρικα τα οποία θα τα φάει σε ένα χρόνο στις ανάγκες οι οποίες θα του δημιουργηθούν, και μετά δεν θα έχει πάλι να περάσει και θα πρέπει να φύγει από εκεί, να ξαναγυρίσει πάλι πίσω στην πόλη για να βρει μια δουλειά των 1.000 ευρώ κουτσά στραβά να τα βγάζει πέρα. Δεν είναι κατάσταση αυτή όμως. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Ο Γιάννης λέει: πίτες έμαθε να κάνει, προφανώς στην κυρία Ελεονόρα αναφέρεται. Στο Χρυζοβαλάντη καλημέρα. Δεν νομίζω, λέει, η ίδια η μελέτη, αν κατάλαβε αυτά που έλεγε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ό,τι να είναι, πώς μπλέξαμε έτσι, καλύτερα να μασάει παρά να μιλάει. Μα η γυναίκα το είχε πει πριν εκλεγεί Ευρωβουλευτής. Είχε πει ότι εγώ δεν έχω καμία απολύτως σχέση με την πολιτική. Αλλά κάποιοι την ψηφίσανε. Δεν την ψηφίσανε γιατί είναι πολιτικός. Την ψηφίσανε γιατί είναι απλά γνωστή. Την ξέρουμε και άντε ας τη βάλουμε και αυτήν μέσα στην Ευρωβουλή. Δεν βαριέσαι. Με τις τσόντες καλά τα πήγαινε ως σκηνοθέτηδα. Να δούμε τι μπορεί να σκηνοθετήσει και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλημέρα στον Χρήστο. Μην μπερδεύεσαι, λέει. Τον Σιρινάκη εκπροσωπεί. Αυτό λέει ο Χρήστος. Δεν ξέρεις τι τραβάει ο άνθρωπος με τους εργαζόμενους του να μην θέλουν να κάνουν. Ναι. Με εκεί πέρα αυτόνονται στη δουλειά εκεί οι εργαζόμενοι. Κυριολεκτικά όμως. Τι να πω. Στην Αναστασία καλημέρα με υγεία από τα Νέα Βρασνά. Καλημέρα στον Γιώργο από τη Σαμοθράκη. Πόσο δίκιο έχεις, λέει, και εμένα ο γιος μου δούλευε κάπου και το τελευταίο όταν απολύθηκε ζήτησε πίσω δώρα και άδειες και τα πήρε μετά, λένε ότι εκβιάζονται οι εργοδότες. Εγώ το λέω ότι σε αυτούς τους αλήτες οι οποίοι σας ζητάνε πίσω δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα, επίδομα αδείας, να τους κάνετε καταγγελία και μην τους δίνετε τα λεφτά. Δηλαδή, εντάξει, κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Και επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν πληρώνονται τις υπερορίες τις οποίες δουλεύουν. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων είναι αυτά τα καλά αφεντικά που πέφτουν, οι καλοί εργοδότες οι οποίοι πέφτουν θύματα εκβιασμού που λέει η κυρία Μελέτη. Ναι, είναι αυτοί οι εργοδότες οι οποίοι δεν πληρώνουν υπερορίες στους εργαζομένους τους.
Και εκβιάζουν μάλιστα και τον εργαζόμενο και του λένε ότι κοίταξε να δεις, άμα σ' αρέσει, άμα δεν σου αρέσει, σήκω και φύγε και θα βρω άλλον στη θέση σου. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα ο εκβιασμός καλά κρατεί. Καλημέρα στο Βασίλη από το Σούλι της Θεσπρωτείας. Η Ασπασία από τη Λευκήμη Κέρκυρας. Για ποιον άραγε δουλεύει, λέει η Ελεονόρα. Τι ξέρει από αυτά η κυρία από τον Πειραιά. Για τους ολιγάρχες δουλεύει και η κυρία από τον Πειραιά. Καλά, δεν έχει σημασία άμα είναι από τον Πειραιά, άμα είναι από τη Βάρη, από όπου θέλει ας είναι. Το θέμα είναι ότι ήταν εντελώς ατυχές αυτό το οποίο ανέφερε στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλημέρα στην Άννα. Η εξουσία λέει δεν αλλάζει τους ανθρώπους, απλώς αφαιρεί την ανάγκη τους να προσποιούνται. Οι δίκαιοι προστατεύουν, οι φιλόδοξοι καταχρώνται, οι ανασφαλείς γίνονται τύρανοι. Δεν είναι η εξουσία που διαφθείρει, είναι το αληθινό πρόσωπο του κάθε ανθρώπου που αναδύεται όταν πια δεν φοβάται τις συνέπειες. Ναι, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Αν θέλεις να δεις τον πραγματικό χαρακτήρα ενός ανθρώπου, δώσ' του εξουσία. Δώσ' του εξουσία και εκεί θα καταλάβεις τι είναι ο καθένας. Στην Ιωάννα, καλημέρα. Έχεις δίκιο, λέει, με τους τεμπέληδες στη Βουλή. Να φύγουν τα μαμούθ και οι δεινόσαυροι, να πάνε σπίτι τους. Βαρέθηκα να τους πληρώνω για να με καταστρέφουν. Το θέμα είναι ότι δεν θα φύγουν από μόνοι τους. Το θέμα είναι ότι όσο υπάρχει η γενιά των παλαιών που ψηφίζουν και ψηφίζουν τα ίδια και τα ίδια, πάντα αυτοί θα βγαίνουν, πάντα αυτοί θα υπάρχουν. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα καλημέρα, στον Χάρη καλημέρα. Ο μπαμπάς του Τσίπρα ήταν πολιτικός μηχανικός, τέτοια δουλειά έκανε το Αλέξη, ο Χάρης από το Κοκκινόγια της Δράμας. Ναι, και δεν ήταν μόνο πολιτικός μηχανικός, τα είχε και τα τσιμιτσικότσι με τη Χούντα και αναλάμβανε και δημόσια έργα τότε. Καλημέρα στον Πέτρο. Ο Γιώργος λέει: ο άλλος πρόεδρος δήλωσε πίστη στη Νέα Δημοκρατία. Καθάρισε, λέει, αν δεν κάνω λάθος. Λες να μην κάνει το ίδιο και ο σημερινός πρόεδρος. Για ποιο λες, δήλωσε πίστη στη Νέα Δημοκρατία. Σε ποιον αναφέρεσαι, γιατί τώρα κάπου μπερδεύτηκα. Ο Παναγιώτης. Υπάρχει περίπτωση, λέει, να μην το ήξερε ότι είχε εισόδημα 20.000 ευρώ. Εγώ πιστεύω ότι κάπου χάλασε η συνταγή και καλά έκανε και τον έδωσε. Κοίταξε τώρα, αυτή η γυναίκα έβλεπε ότι μάλλον μπορεί να μην έπαιρνε ποτέ στα χέρια της το τι κάθε μήνα το τι χρήματα παίρνει. Αυτήν τη δίνανε 6 εκατοστάρικα και ξαφνικά είδε ότι έπαιρνε, ότι είχε συνολικό εισόδημα μέσα στη χρονιά 20.000 και λέει από πού ρε παιδιά με 600 ευρώ. Δεν ξέρω αν τα τρώγανε μαζί, αν και θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Τώρα μιλάμε για μεγάλη απάτη η οποία έχει γίνει. Η Ντίνα λέει: όπως οι περισσότεροι εξ αυτών και ο Τσίπρας δεν γνωρίζει τι εστί η εργασία. Τα έλεγε ο Βελόπουλος ότι όποιος δεν έχει ένσημα να μην ασχολείται με την πολιτική. Κανονικά έτσι πρέπει. Για να ασχοληθείς με την πολιτική πρέπει να έχεις έναν αλφα αριθμό ενσήμων. Πρέπει να έχεις εργαστεί για να μπορείς να καταλάβεις τον άλλον ο οποίος εργάζεται. Καλημέρα στην Μαρία. Ποιος είναι αυτός ο Τσίπρας, αναρωτιέται. Μιλάς για άνθρωπο, ξέρει τι θα πει ντροπή, βγαίνει και μιλάει. Ποιος προδότης, αλλά αυτοί που θα τον ψηφίσουν είναι πιο προδότες από αυτόν. Είναι ανθέληνες ντροπή του η Μαρία από τις Σικές. Ο Αποστόλης, θα σε ρωτήσω πολύ ήρεμα, λέει. Έθεσε θέμα συζήτησης η Ελεονόρα στην Ευρωβουλή ότι οι εργοδότες εκβιάζονται από τους εργαζομένους. Ναι. Ναι, έθεσε τέτοιο θέμα συζήτησης η κυρία Μελέτη στην Ευρωβουλή και είπε να προστατεύσουμε βέβαια και τα δικαιώματα των εργοδοτών γιατί μόνο για αυτούς ενδιαφέρονται. Μανώλη μου έχει στείλει ένα σωρό ηχητικά τα οποία λυπάμαι που στο λέω θα πάνε άπατα, δεν μπορώ να τα ακούσω. Καλημέρα στον Στάθη. Από την συμπεριφορά των νεοελλήνων λέει στα σούπερ μάρκετ είναι η καλύτερη δημοσκόπηση, πάνε σε αυτούς που τους γδέρνουν και συνεχίζουν να αγοράσουν, καμία οργάνωση για μποϊκοτάζ, τα ίδια θα κάνουν και στις εκλογές με το δυνάστη τους, την αγάπη μου από την Ολλανδία. Μα κάποια στιγμή είπαμε να κάνουμε μία μέρα μποϊκοτάζ, μία μέρα να μην κινήσουμε καθόλου χρήμα, μία μέρα μποϊκοτάζ, μία μέρα να μην κινήσουμε καθόλου χρήμα.

που τους ολιγάρχες, γιατί αυτοί τη χρηματοδοτούν, είναι λογικό ότι θα τους κάνει και όσα ζητήσουν. Και γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει στην χώρα μας. Δεν είναι θέμα ότι οι Γερμανοί θέλουν. Δεν είναι. Ο κίνδυνος δεν είναι ο ξένος παράγοντας. Η δικιά μας κυβέρνηση είναι ο κίνδυνος. Στον Bill the Greek καλημέρα. Αυτός ο καλός παππούλης, λέει, που το έμειναν λίγο ευρώ να ζήσει, πρώτος, λέει, ψηφίζει Μητσοτάκη. Αυτός και όλοι οι καλοί παππούλιδες της χώρας αυτόν ψήφισαν. Τώρα μόκο, τουμπεκί και πείνα. Τι να πω, άμα τώρα και σε αυτές τις εκλογές πάνε και ξαναψηφίσουν το Μητσοτάκη, δεν θα έχουν δικαίωμα να πούνε το παραμικρό. Καλημέρα στο Σάκη από τη λίμνη Κωνσταντίας στη Γερμανία. Στον Νίκο καλημέρα, έβλεπα βίντεο από Ηνωμένες Πολιτείες και έλεγε το μεγάλο πρόβλημα με τον πληθωρισμό και το οικονομικό πρόβλημα που έχει αρχίσει σε μέση τάξη και φτώχεια. Σκέψου, λέει, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τους επόμενους μήνες θα δούμε και άλλα να γίνονται. Στην Περσεφόνη καλημέρα. Ο Τσίπρας, λέει, πρόδωσε τη Μακεδονία, έκανε το όχι του ελληνικού λαού, ναι, βάζοντάς μας το χειρότερο μνημόνιο, μας γέμισε λαθρομετανάστες ως περήφανος αριστερός, έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, μας έβαλε στο χρηματιστήριο ενέργειας και υπάρχουν άνθρωποι που θα τον ψηφίσουν αυτό το θεοπαίχτη που πήγε ακόμη και στο Άγιο Όρος για ψηφαλάκια. Ναι, και όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι ο Τσίπρας είναι ο πιο έντιμος, λέει, πολιτικός ο οποίος πέρασε ποτέ. Αν αυτό εδώ πέρα είναι εντιμότητα, τότε τι να πω, κάπου τα έχετε μπερδέψει για το τι είναι έντιμο και το τι όχι. Γεια σου Dragon, καλημέρα, καλό πρωινό. Η Κατερίνα μου λέει και ο Άδωνης έλεγε τα χίλια μύρια, αλλά κοίτα που είναι, κάνει και κουμάντο. Ποιος σας φταίει? Ποιος μας φταίει? Μόνο εμείς φταίμε. Κωνσταντίνε, ναι, ναι, πάνω σε αυτό που ρωτάς, ναι. Καλημέρα στην άλλη την Κατερίνα, καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, μη το διαβάσεις, λέει. Εντάξει, δεν το διαβάζω, θα το δω μετά. Στον Δημήτρη καλημέρα, ένα ποσοστό Ελλήνων ανήκει, λέει, στα βοηδή, συνεχίζουν και ψηφίζουν τους ίδιους. Στον Αντώνη καλημέρα, μου στέλνει τη φωτογραφία ενός αυτοκινήτου με καλυμμένη την πινακίδα που γράφει από πίσω «Τα Σκόπια είναι ελληνικά». Για πάνε πες το αυτούς τους Σκοπιανούς να δεις. Η Ντίνα, Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου σήμερα, χαμογελάτε είναι μεταδοτικό. Ο φίλος ο Δάμος στέλνει την καλημέρα του. Η κυρία είναι η πρώτη στις πίτες, ναι, στις τυρόπιτες συγκεκριμένα. Ο Αποστόλης λέει και μετά με λες υπερβολικό όταν εύχομαι κάθε μέρα κάτι χειρότερο να έρθει. Τι να πω, αγανάκτηση, εντάξει, το καταλαβαίνω. Στην Όλγα καλημέρα. Εγώ πάντως, λέει, που πήγα προχθές σούπερ μάρκετ, μπροστά μου στο ταμείο ήταν μια γύφτισσα που είχε ξεχυλήσει το καρότσι με πράγματα πάνω από 200 ευρώ πλήρως. Εγώ αισθάνθηκα πολύ κορόιδο. Εσύ δεν παίρνεις τα επιδόματα που παίρνουν αυτοί, τι να σε κάνεις? Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 και κάπου εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση, τη συμμετοχή και την παρέα που κάναμε και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο εδώ θα είμαστε και πάλι να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην Αθήνα από χθες βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Φρούριο το κέντρο της Αθήνας, απαγόρευση συγκεντρώσεων σήμερα στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει πολλαπλά τους αμερικανικούς εξοπλισμούς που δεν προσφέρουν τελικά στην άμυνα της χώρας, τόνισε χθες ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Προειδοποίησε παράλληλα για την επικινδυνότητα του κάθε του διαδρόμου. Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο λίγες ώρες πριν από την άφιξη Ρούμπιο στην Αθήνα. Συνολικά 7 τουρκικά μαχητικά προχώρησαν σε 15 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και 10 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοφόρων επιχειρήσεων ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ωστόσο, επεσήμανε ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. Η κρίση στέγασης είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, τόνισε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Το στεγαστικό μπορεί να λυθεί μόνο με τον τρόπο που προτείνει η ελληνική λύση, με οργανισμό εργατικής κατοικίας, με το άνοιγμα κλειστών κατοικιών, με την κατάργηση της Golden Visa και κυρίως με τα τουλάχιστον 200.000 ακίνητα που ανήκουν στους Δήμους και τα οποία πρέπει να περιέλθουν στους πολίτες, ώστε κάθε Έλληνας πολίτης να έχει σπίτι, τονίζει σε δηλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί άνοδο στην τιμή των καυσίμων, με την ενέργεια να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο αγκάθι για τον πληθωρισμό και το βλέμμα να στρέφεται πλέον στην έναρξη της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε νωρίς το πρωί στον θαλάσσιο χώρο δυτικά της Κάσου. Βόμβες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκαν στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στην περιοχή της 6ης Προβλήτας κατά τη διάρκεια ειδικής έρευνας με μαγνητική ανίχνευση προκειμένου να καταγραφεί τι υπάρχει στο βυθό στο σημείο όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες επέκτασης του λιμανιού.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Θεσσαλονίκη επίσης έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
2: Legacy Rivis Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ήμισαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήτωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Μαζί μου στην κονσόλα του ήχου έχω τον Μάνο τον Ασλάνοβλου. Μάνο μου, καλημέρα και σένα, γεια του λιονταριού. Πάμε να τους φάμε σήμερα. Πίσω και σας φάγαμε. Πίσω και σας φάγαμε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Focus FM. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας. Δυναμώστε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου να πούμε πέντε πράγματα. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Πολύ πολύ μεγάλη αυτή η παρέα και ξεπερνάει τα στενά όρια της χώρας μας. Καλημέρα στην Ομογένεια, καλημέρα στην Κύπρο μας, καλημέρα στη Βόρεια Ήπειρο, καλημέρα παντού σε όλους τους Έλληνες που ακούτε τον Focus FM και τον εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας, την ψυχαγωγία σας ενδεχομένως, την ψυχοθεραπεία σας. Σε όλα αυτά μέσα είμαστε. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου είμαστε σε εντέλεια εικόνα και ήχο, ναι, σε YouTube, TikTok και Facebook. Καλημέρα σε όλους. Μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε στο Viber 6907-483-484. Έχουν έρθει οι πρώτες καλημέρες. Κλασικά ο Πασχάλης εδώ μαζί μας, ο Δημήτρης από τον Ντόρμουντ, η Κέτη μας ακούει και μας εύχεται καλή εκπομπή. Η Ελισάβετ είναι και σήμερα μαζί μας. Ο Chris Έλλην μου στέλνει κάτι ωραίες φωτογραφίες και μου λέει ότι άρχισαν πάλι τα ψεκάσματα. Είναι το μόνο βέβαιο ότι είμαστε διαρκώς ψεκασμένοι. Καλημέρα στο φίλο του Θοδόση. Ο Σάβας μας ακούει και μου λέει, είπα να ψάξω λίγο για το τρίμερο Οκτωβρίου δωμάτιο και πατάω Ελλάδα στο γνωστό ιστότοπο και λέω ας βάλω εδώ κοντά Μακεδονία Θράκη και βλέπω επιλογή διαμέρισμα Μεσογείου Τουρκίας και άκουσαν που με έβγαλε και το έψαξα με γη στη Καστελόριζο. Α, το έχουν στην Τουρκία το Καστελόριζο, εδώ και πάρα πολύ καιρό στο booking. Στελάρα μου, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα Στέφανε μου, γαμπρός σήμερα. Ναι, έχω κάτι υποχρεώσεις μετά την εκπομπή, γι' αυτό ντύθηκα γαμπρός. Θα ντυθώ γαμπρός. Έχω μια συνέντευξη να κάνω με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο στο Γνώμη. Καλημέρα και σε σένα τέλος πάντων, Βάσο μου στην Ελευσίνα. Στελάρα, καλημέρα και σε σένα, τα φιλιά μου. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο που μας ακούει από το εργοστάσιο στη Λακιά. Να δώσω και την καλημέρα μου στον φίλο τον Ανδρέα από την Κύπρο, ο οποίος ήρθε εδώ προχθές και μας έφερε δύο πολύ ωραία κρασάκια. Να είσαι καλά, Αντρίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και μόνο που ήρθες. Βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και είπες να έρθεις να μας επισκεφτείς, να γνωριστούμε από κοντά. Καλημέρα σε όλη την Κύπρο που τόσο πολύ την αγαπώ. Καλημέρα στις Πέτσες, στη φίλη μου την Ρένα. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα και στο φίλο τον Στέφανο. Καλημέρα και στο Γιώργο. Γιώργα, ρε μου, καλή σου μέρα. Γιώργος Καμπαϊλής, φίλες και φίλοι. Αδελφός εδώ πέρα και ένας άνθρωπος τον οποίο εγώ προσωπικά το σέβομαι και τον έχω στην καρδιά μου. Όπως πάρα πολλοί άλλοι φίλοι ακροατές στο ραδιόφωνο μας εδώ πέρα, γιατί και μας βοηθάει στα δύσκολα οικονομικά ζητήματα, αλλά κυρίαρχα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει έναν αγώνα απέναντι σε ένα σύστημα το οποίο του δολοφόνησε το παιδί. Καλημέρα, καλημέρα και στη φίλη μου την Αφροδίτη, η οποία μας εύχεται να έχουμε μια καλή εκπομπή. Πάμε τώρα να σας εξηγήσω για ποιο λόγο ακούσαμε και σήμερα τον Μαλθάκα. Είναι πολλοί οι λόγοι, η αλήθεια είναι. Υπάρχουν οι λόγοι φεδροί, υπάρχουν και οι λόγοι οι σοβαροί. Το προσπερνάω αυτό που γράφει ένας εθνικός πετσοκόφτης, δεν καταλαβαίνω το σχόλιο σου. Λοιπόν, θεωρώ ότι έχει ξεφτυλιστεί πραγματικά το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Και θα σας εξηγήσω γιατί ακριβώς το λέω. Υπάρχουν κάποιοι νεοδημοκράτες οι οποίοι σχεδόν σε καθημερινή βάση θα δώσουν μία, δύο, καλά στην περίπτωση του Άδωνη 102 συνεντεύξεις μέσα σε μία μέρα, εντάξει, και γίνεται ένας απίστευτος και γελίος θα έλεγα διαγωνισμός για το ποιος θα βγάλει τη μεγαλύτερη βλακεία και χαζομάρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απλά και μόνο για να πει κάτι, για να γίνει viral. Είναι ένας τύπος λοιπόν που παριστάνει τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ονόματι Σπανάκης. Το ξέρεις αδελφέ μου, το Σπανάκη. Σπανάκης λέγεται. Αυτό που τρώμε, ναι, αλλά με ήττα. Είναι ο Σπανάκης, εντάξει. Ο οποίος Σπανάκης είναι καλεσμένος στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Και βγαίνοντας από την εκπομπή στην οποία έχει τελειώσει να επιχειρηματολογεί φαντάζομαι για τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Ελλάδα, τόσο πολύ προβληματισμένος είναι, που ανεβάζει το εξής βίντεο γιατί βρήκε εκεί έξω στο φουαγέ του καναλιού μεταξύ της αίθουσας αναμονής των καλεσμένων και του μακιγιάζ ένα περιοδικό, ένα παλιό κόμικ, και ανεβάζει αυτό το βίντεο, παρακαλώ.
1: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό. Ήρθα εδώ στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, Μόλις τελείωσα και είδα το αγαπημένο μου Ποπάι. Και φυσικά Ποπάι για να παίρνει δύναμη τη τρώει σπανάκι.
0: Ο Σπανάκης βρήκε ένα κόμικ του Ποπάι και λέει είναι το αγαπημένο μου, λέει, κινούμενο σχέδιο, γιατί τι έτρωγε ο Ποπάι? Σπανάκι. Το πιάσατε? Στο μεταξύ, ο Ποπάι άνοιγε μία κονσέρβα σπανάκι και έτρωγε μία κονσέρβα σκέτο σπανάκι. Δεν έτρωγε σπανακόπιτα, σπανακοτυρόπιτα, γιουβέτσι με σπανάκι. Ναι, διάφορα, ρε παιδί. Σουπιές με σπανάκι. Αυτός το σπανάκι το έχει συνοδευτικό και τρώει όλα τα άλλα. Είναι η δίαιτα του σπανακιού. Άμα τον δεις στο σπανάκι, πώς είναι ο Ποπάι? Καμία σχέση. Αν δεν το ξέρετε, γκουγκλάρετε το να δείτε δηλαδή. Είναι σαν τον Οβελίξ. Τέτοια κατάσταση. Έπεσε στη χύτρα με το σπανάκι όταν ήταν μικρός. Γι' αυτό τον βάφτισαν σπανάκι. Αλλά πέραν του αστείου, καταντάει ενοχλητικό κάθε τρεις και λίγο τη μία μέρα να βγαίνει ο Άδωνης να μας λέει ότι κάνω influencer, παριστάνω τον influencer για το longevity. Την άλλη να βγαίνει πάλι ο Άδωνης να μας λέει ότι κάνω τον influencer για τα θερμοκήπια αυτά, με τα δίθεν θερμοκήπια, τα οποία ουσιαστικά έχουν πάρεργο την παραγωγή ζαρζαβατικών, αλλά επί της ουσίας το μόνο που τους νοιάζει είναι να βγάζουν λεφτά από παραγωγή ρεύματος. Μετά βγαίνει πάλι ο Άδωνης να μας κάνει τον influencer για ένα κιμπαμπτζίδικο, τον πλάτανο, και να μας πει ότι δεν μπορούσε να σταματήσει να τρώει κεμπάπ. Βγαίνει ο Σπανάκης να μας πει για το... για τον Ποπάι που βρήκε. Και σαν να μην φτάνει αυτό, κουρτίνα νούμερο 2 για σήμερα, μετά τις τσόντες, μετά τους μπάφους, μετά τις πίτες που δεν ξέρει να κάνει αλλά κάνει κάτι άλλο πολύ καλά, παρεμφερές με την πίτα, έρχεται η Ελεονόρα Μελέτη, παιδιά. Επιτέλους ακούσαμε μία φωνή η οποία λέει τα πράγματα σωστά. Δάκρυσε, παιδιά, η Ελεονόρα Μελέτη στο κοινοβούλιο, υπερασπιζόμενοι τους καταπιεσμένους εργοδότες, οι οποίοι υποφέρουν από τις ορέξεις των αδίστακτων υπαλλήλων των 800 ευρώ. Ακούστε τι.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών.
0: Βέβαια.
2: Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
0: Αναστενάζει κιόλας. Να μιλήσουμε, ναι, για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Δεν το άκουσες? Δεν το κατάλαβες? Συγγνώμη λίγο, δεν το πιστεύεις? Ξανά άκουσε.
2: Την ίδια ώρα όμως, ναι, πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
0: Βέβαια.
2: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους?
0: Όπα, έχουμε και αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Δεν πιστεύω να είσαι κανένας τέτοιος. Δεν πιστεύω η του λέοντα να είσαι κανένας τέτοιος. Αν είσαι, μπορεί να βρυχηθείς δύο φορές. Είσαι? Δεν ακούσαμε δεύτερο βρυχηθμό. Άρα δεν είναι αντιπαγγελματίας εργαζόμενος. Να μην σε μαλώσει εσένα η Ελεονόρα, που εξειδικεύεται στις πίτες. Έχεις σκηνοθετήσει τσόντες μαζί με το Σιρινάκι και έχεις σκάσει και μερικά οχτάφυλλα. Αρωματικά. Βέβαια, αρωματικά. Την άκουσες? Υπερασπίζεται τους εκβιαζόμενους από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους εργοδότες.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Αχ, Χριστέ μου! Τι στεναχώρια τώρα με έπιασε! Οι εργοδότες, παιδιά. Δηλαδή είσαι ευρωβουλευτής, παίρνεις και ένα εικοσάρικο το μήνα και ανεβαίνεις να υπερασπιστείς τους εργοδότες. Από τους αντιεπαγγελματίες εργαζομένους. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, να φωνάξουμε όλοι μαζί. Λευτεριά στους εκβιαζόμενους εργοδότες. Αυτό είναι. Λευτεριά. Το είπε η Ελεονόρα, παιδιά. Μακάρι να είχαμε άλλους 100 σαν κι αυτήν. Μακάρι. Πραγματικά, ο Θεός να φυλάει να μην γίνει εργοδότης κάποια στιγμή στη ζωή μου. Τρομερό. Να με καταπιέζουν αντιεπαγγελματίες. Αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι. Για να σου πω εσύ, Ελεονόρα, άκου λίγο έναν αυτός τώρα ήτανε, μάλλον αυτός ήτανε αντιεπαγγελματίας εργαζόμενος. Άκουσε τον λίγο.
3: Είναι ακόμα 5 του μήνα και έχουν μείνει ούτε 70 ευρώ, 69 ευρώ.
4: Και έχω να πληρώσω και το τηλέφωνο το σταθερό, 50 ευρώ, και θα μείνουν 19 ευρώ. Μπορείς να μου πεις πώς θα ζήσω εγώ μέχρι τέλος του μηνός?
0: Κάτσε να ρωτήσουμε λίγο την Ελεονόρα. Μήπως ξέρει η Ελεονόρα να σου πει πώς να ζήσεις μέχρι το τέλος του μήνα με 19 ευρώ? Ο νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη. Ο νόμος, πάμε όλοι μαζί. Ο νόμος, ανοίξτε το παράθυρο στο αυτοκίνητο. Ο νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη. Ο νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη. Τι ψηφίσατε ρε μαλθάκες? Τι ψηφίσατε ρε μαλθάκες? Νεοδημοκράτες μαλθάκες, τι ψηφίσατε, αλήθεια τώρα? Ο νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη. Πάμε μαζί να ολοκληρώσουμε την πέμπτη βιομηχανική επανάσταση προς όφελος του εργοδότη. Να το σκάσω τώρα ή μετά? Μετά δεν καπνίζω. Θα το σκάσει η Ελεονόρα. Σκάει 2-3 την ημέρα. Ναι, αφού μας έχει σκάσει όλους με αυτά τα οποία ακούμε. Πάμε όλοι μαζί δυνατά. Ο νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη. Ο νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη. Μπράβο, εμπρός όλοι μαζί στο δρόμο που χάραξε η Ελεονόρα Μελέτη, που δεν κάνει πίτες, σκηνοθετεί τσόντες, σκάγει κανένα μπάφο και υπερασπίζεται μαχητικότατα, μαχητικότατα τους εργοδότες, οι οποίοι εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Ούτε οι εργοδότες δεν τη θέλουν αυτή την υπερασπιστική γραμμή. Δηλαδή, ένας νορμάλ εργοδότης δεν θέλει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, που σαφώς έχει, απέναντι στον αντιεπαγγελματία. Με το κράτος έχει μπιφ ο εργοδότης. Το κράτος τον πηδάει. Α, τώρα που είπα πηδάει, κρατήστε το αυτό. Πηδάει, ρε παιδί μου, πηδάει. Συγγνώμη, ο Τεντόγλου τι κάνει? Πηδάει. Έτσι. Ο άλλος, ο Καραλής, τι κάνει? Πηδάει. Ένας μπασκετμπολίστας τι κάνει? Πηδάει. Πηδάνε όλοι αυτοί. Υπάρχει κόσμος που πηδάει. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που λένε ότι πηδάνε, αλλά σπασμένο χέρι. Θα έρθω και εκεί πέρα. Ναι, ρε παιδί μου, άμα δεις τώρα έναν σπανάκι, ο σπανάκι μπορεί να πηδήξει? Τι βήγεις ρε εσύ, μπορεί να πηδήξει μήκος ο σπανάκης? Ύψος? Τι μπορεί να πηδήξει? Μπορεί να πηδήξει τίποτα? Κάτι θα μπορεί να πηδήξει, δεν μπορεί. Μπορεί να πηδήξει ένα χαρτί, να το βάλεις. Άμα πάει να πηδήξει ένα χαρτί από πάνω. Δεν μπορεί να κάνει παρκούρ, να πηδάει εμπόδια. Γίνεται. Η Πατουλίδου για παράδειγμα πηδούσε. Μπορεί να πηδάει ακόμα, δεν ξέρεις. Ναι, είναι φίτη η Πατουλίδου. Γυμνασμένη πολύ. Ναι, τέλος πάντων. Άλλα είναι τα προβλήματα εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν. Ο νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη. Ο εργοδότης λοιπόν, που έχει σαφέστατα δικαιώματα. Σαφέστατα έχει δικαιώματα. Με το κράτος έχει πόλεμο. Το κράτος είναι αυτό το οποίο του απαιτεί τον προκαταβαλλόμενο φόρο. Ουσιαστικά την επιχείρηση την έχει μαζί με το κράτος. Το κράτος είναι αυτό το οποίο του βάζει τα εμπόδια, τα οποία θα πρέπει να πηδήξει ο εργοδότης. Μπορεί, άμα ο εργοδότης να είναι fit, να πηδάει και τίποτα άλλο. Μπορεί να πηδάει μήκος, ύψος, πλάτος, βάθος. Πήδηξα σε βάθος, δεν λέμε? Βούτυξα, λέμε, σε βάθος. Τέλος πάντων, εντάξει. Ο καθένας έχει τις δικές του ικανότητες. Κατάλαβες? Αυτά είναι πραγματικά τραγικά. Και μόνο που τα συζητάμε. Τραγικά. Θα έρθω και στο πίδημα σε λίγη ώρα. Μένιο, βάλε να ακούσεις. Ποιος Μένιος? Όχι ο Φουρτιώτης. Όχι. Δεν ασχολούμαι με τον Φουρτιώτη. Ούτε με τον άλλο τον Καμπούρη θα ασχοληθώ εγώ προσωπικά. Που κάποια στιγμή στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουμε σε ποιους δίνουμε αξία. Όσοι τους δίνουν αξία. Γιατί εγώ ποτέ δεν έχω δώσει αξία σε τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι έκαναν καριέρα στην εποχή της τρας τηλεόρασης, από όπου κάποιοι ακόμα βρίσκονται σε τηλεοπτικούς δέκτες. Εκείνη η περίοδος της τρας τηλεόρασης με το Μίστερ Εθνικά Μπούτια, με τον κάτι πυροβολημένους οι οποίοι βγαίναν στα κανάλια με πρόβλημα οι άνθρωποι και τους εκμεταλλεύονταν κάποιοι τύποι σαν κι αυτόν, είναι να απορείς πώς είναι δυνατόν κάποιοι τύποι σαν τον Καμπούρη να κάνουν κομπίνες και απάτες εκατομμυρίων, από τις οποίες βγαίνει ζημιωμένο το δημόσιο. Και να ξέρετε, όλη αυτή η ιστορία με τους αχυρανθρώπους, τους μπροστινούς, ακουμπάει πάρα πολλούς και πολύ γνωστούς και επώνυμους καλλιτέχνες. Μην ανοίξω το στόμα μου τώρα. Γιατί υπάρχει ένας καλλιτέχνης ο οποίος είναι μάστερ στο κομμάτι της βιτρίνας και των προστάριδων. Μάστερ! Νικολάκη, καλημέρα! Νικολάκη, καλημέρα! Άκου λίγο. Εδώ ο Φόκους ξέρει πολλά. Και ο Φόκους δεν καταλαβαίνει τίποτα από απειλές. Και το λέω στο Μένιο. Θα σας πω ποιος είναι ο Μένιος. Ένα γαϊδούρι είχα στο χωριό μου, το λέγανε Μένιο. Είναι κλασικό όνομα γαϊδουριού. Μένιος. Και στο Άγιον Όρος έχει κάτι μουλάρια. Κάποια από αυτά τα λένε Μένιο. Να ξέρεις. Καλημέρα στο Άγιον Όρος. Την ευλογία σας. Πείτε μια προσευχούλα και για μας. Ένα κομποσκινάκι σας παρακαλούμε. Την ευλογία σας να έχουμε. Πατέρες που ακούτε Focus FM 103,6 και στο Άγιον Όρος και τους προσκυνητές. Γιατί πολλοί από τους προσκυνητές του Όρους Focus FM ακούνε. Σε ένα περιστατικό θέλω να σταθώ και θα πιάσω μετά και το Μένιο, τον Πηδηχταρά. Μένιο, έρχομαι, περίμενε. Περίμενε. Τώρα θα ακούς τα σκολιανά σου. Γιατί εγώ ίσα ίσα καλά λόγια είπα για σένα. Χωρίς να σε ξέρω. Αλλά αδελφέ, έκανες μεγάλο λάθος χθες το βράδυ. Μεγάλο λάθος έκανες, Μένιο μου, Πηδηχταρά μου. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Εχθές, σε αγώνα μπάσκετ μεταξύ Ηρακλή και μια σκοπιανής ομάδας αναρτήθηκαν ένα πανό ανθεληνικό και η δήθεν σημαία με τον δήθεν μακεδονικό ήλιο που σφετερίζονται, γιατί έτσι τους έχει επιτρέψει και ο Τσίπρας και η Νέα Δημοκρατία, η Σκοπιανή. Και δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Καμία! Καμία. Για μία ακόμα φορά, μία προδοτική συμφωνία και όχι συμφωνία φιάσκο, όπως τη χαρακτήρισε ο Αντώνης Σαμαράς, παραβιάζεται και δεν ιδρώνει το αυτή κανενός. Κανενός. Μέσα στην έδρα μας, εδώ, σε αγώνα με τον Ηρακλή, να αναρτάτε αυτό το ανθεληνικότατο πανό. Αυτό είναι κατάντια. Κατάντια. Όπως επίσης κατάντια είναι, σας το έλεγα και πριν από καμιά δεκαριά μέρες, ότι υπάρχει ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος στους 100,8, σε συγκεκριμένα αρκετά σημεία πέριξ του κέντρου της πόλης, ακούγεται να παίζει σκοπιανό ραδιόφωνο. Ορίστε, ακούστε, σήμερα πρωινό. Σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνετε, αυτά δεν είναι ελληνικά, είναι σκοπιανά. Ξαναβάλτο. Αυτό ακούγεται στον ραδιοφωνικό αέρα της Θεσσαλονίκης. Σας ακούγεται λογικό? Σας ακούγεται λογικό, ρε αδέλφια? Δηλαδή εσείς οι ευρωβουλευτάδες, εσείς οι βουλευτάδες της Θεσσαλονίκης, για ποιο λόγο δεν προσπαθείτε να κάνετε κάτι? Ας το λίγο να παίξει, αδελφέ μου. Ολόκληρο πρόγραμμα κανονικό. Έχει διαφημίσεις, έχει τραγουδάκια. Ντόμπραντα, Τούκα. Εσάς δηλαδή δεν θλίβεστε από αυτή την κατάσταση? Μόνο εμένα με πειράζουν αυτά. Μόνο εμένα με πειράζουν. Ρε δήμαρχε, ξέρω ότι με ακούτε στο Δημαρχείο, ξέρω ότι με ακούτε στην περιφέρεια, ξέρω. Τον Focus FM τον ακούν όλοι. Όλοι. Φίλοι και οχτροί. 100,8. Καλημέρα στο Εσουρού. Κάντε κάτι. Πόσους επιτρέπετε να εκπέμπουν στη Θεσσαλονίκη? 100,8. Σκοπιανό ραδιόφωνο. Έχω 2 εβδομάδες που φωνάζω. Άντε να δούμε πότε θα κλείσει. Άντε να δούμε πότε θα κλείσει. Λοιπόν, σε λίγο θα κάνουμε άλμα εις μήκος. Θα πηδήξουμε. Αλλά επειδή θέλω να το ανοίξω και να το απλώσω και να στείλω και ένα μήνυμα στον Μένιο, θα πάω να κάνω ένα διάλειμμα πρώτα και θα του πω να ανασκουμποθεί. Πιθανότατα δεν θα με ακούει τώρα γιατί κοιμάται. Είναι μεταμεσονύκτιος τύπος. Εγώ όμως είμαι τύπος που είμαι online όλες τις ώρες και δεν πρόκειται να αφήσω τίποτα να πέσει κάτω, γιατί το ζήτημα είναι σοβαρό. Θα σας εξηγήσω σε λίγο, μόλις γυρίσω.
5: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
6: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Δυστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670.
5: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
15: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
16: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
17: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
18: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
19: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310 53 2000.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Στέφανο Ζαμιανίδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τώρα μου στέλνετε κάποια θέματα τα οποία θέλετε να σχολιάσω. Δεν θέλω να χαϊδεύω αυτιά, γιατί θεωρώ ότι πολλοί από εμάς, τους αφυπνισμένους, κάπου το παρακάνουμε. Κάπου το παρακάνουμε. Πες, Στέφανε, για το τουρκικό φορτηγό που ήρθε έξω από τον Λευκό Πύργο. Ρε αδέλφια, καταρχάς, σε αυτήν εδώ την εκπομπή σας είχα πει για αυτό το simulator, ουσιαστικά ένα container προσομοίωσης σεισμών, το οποίο ήταν να έρθει και πριν από μερικούς μήνες εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι τουρκικής κατασκευής. Και είναι ένα κοντέινερ στο οποίο μπαίνεις μέσα και προσομοιώνει ένα σεισμό. Ούτε ήρθαν οι Τούρκοι να μας πούνε ότι θα γίνει σεισμός στη Θεσσαλονίκη, ούτε στήθηκε και βάλανε τουρκικές σημαίες μπροστά στο Λευκό Πύργο. Ήρθε λοιπόν αυτό το τουρκικό, από την τουρκική ομάδα διάσωσης, σύστημα προσομοίωσης σεισμών, και στήθηκε σε ένα δημόσιο χώρο. Ήταν αρχικά να είναι στην Αγία Σοφιά. Μετά κατέβηκε γιατί ήθελε περισσότερο χώρο, γιατί ήταν μεγάλο αυτό και έπρεπε να πάει στο πλακόστρωτο στον Λευκό Πύργο. Άμα φτάσουμε να δαιμονοποιήσουμε το οτιδήποτε, κάπου χάνουμε το νόημα. Γι' αυτό σας το λέω γιατί να πάμε σε πόλεμο για το κάζους μπέλι. Να πάμε σε πόλεμο, εγώ μαζί σας είμαι. Αλλά, για παράδειγμα, η ελληνική ομάδα διάσωσης, ο Μίλτος Ομπενάκης και άλλοι, και άλλες ομάδες διάσωσης, ο ΟΦΚΑΘ και άλλοι, που έχουν κάνει αποστολές στην Τουρκία, πήγανε με το δικό τους εξοπλισμό, που ο δικός τους εξοπλισμός πάνω είχε ελληνικά γράμματα και ελληνικές σημαίες. Τι θα έχει, αφού Έλληνες είναι. Τώρα, να κυκλοφόρησαν, αν κυκλοφόρησαν μέσα στην πόλη με σημαίες σηκωμένες κτλ, αυτό είναι κάτι άλλο, το συζητάμε. Αλλά πες ρε Στέφανε, λέει για το απαράδεκτο τουρκικό φορτηγό το οποίο το πάρκαναν μπροστά στο. Ήταν μια δράση η οποία έγινε για να ενημερωθεί ο κόσμος, ένα simulator τέλος πάντων, ένας εξομοιωτής, ένας προσομοιωτής. Και ξέρετε ότι εγώ σε θέματα εθνικά δεν χαρίζομαι. Πριν όρμηξα για τους Σκοπιανούς. Σήμερα θα φιλοξενήσω τον Δημήτρη τον Σταθακόπουλο, τον Οθωμανολόγο, για να μιλήσουμε λίγο εν ώψη της Κάσου και πάει λέγοντας. Μην κάνουμε δηλαδή, δημιουργούμε προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν προβλήματα. Μία ομάδα διάσωσης είναι, όπως πηγαίνουν οι Έλληνες στην Τουρκία, έρχονται και οι Τούρκοι στην Ελλάδα και υπάρχει μία αγαστή συνεργασία σε επίπεδο ομάδων διάσωσης. Άμα μπορείς να ξέρεις πώς μπορείς να συμπεριφερθείς σε μία διαδικασία κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, καλό θα είναι. Δεν έχουμε εμείς τέτοιο. Αν είχαμε ένα τέτοιο προσομοιωτή, να τον πηγαίναμε και να γυρνούν σε όλες τις πόλεις. Έχουμε άλλα ζητήματα, πολύ πιο σοβαρά, για να τα ασχοληθούμε. Από το να ασχολούμαστε. Δηλαδή να μου μιλήσεις για τον drone το οποίο χθες έκοβε βόλτες όλο το Αιγαίο, τουρκικό drone. Ένα τουρκικό drone χθες το βράδυ, με τα μεσονύκτιες ώρες, ανεξέλεγκτο, γυρνούσε πάνω από το Αιγαίο. Και φαινόταν στο flight radar. Στο flight radar. Στην εφαρμογή αυτή που δείχνει τι ύπταται στον εθνικό εναέριο χώρο, στο FIR. Να σου πω ναι. Να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο, τι έγινε, τι είναι αυτό το πράγμα, πώς γίνεται αυτή η παραβίαση. Να δούμε για ποιο λόγο έχουμε διαρκείς παραβιάσεις στο FIR από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη και από τουρκικά drone. Και εμείς κοιμόμαστε. Αυτά να τα δούμε, να τα συζητήσουμε. Αλλά μην πιανόμαστε από το τόσο να το κάνουμε τόσο. Αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ θα τα λέω τα πράγματα έτσι που τα πιστεύω. Να δώσουμε τους αγώνες που πρέπει να δώσουμε. Και είναι πολλοί αγώνες που πρέπει να δώσουμε. Και ένας από τους σημαντικότερους αγώνες που πρέπει να δώσουμε είναι απέναντι στο διεφθαρμένο κράτος. Στο διεφθαρμένο κράτος. Με όλους αυτούς τις στρατιές των μετακλητών και των αποσπασμένων, οι οποίοι συντηρούν στην εξουσία αυτούς οι οποίοι μας βιάζουν. Και για να λήξω λίγο το θέμα με τους εργοδότες, για να πάω στο θέμα που θέλω με τον Μένιο, ξαναλέω, για να μην παρεξηγέστε οι εργοδότες για αυτά που έλεγα πριν για τη μελέτη. Οι εργοδότες, αντίπαλός τους είναι το κράτος, όχι οι εργαζόμενοι. Όπως επίσης, αντίπαλος των εργαζομένων είναι το κράτος. Κατά κύριο λόγο. Που αναγκάζει τους εργοδότες να έχουν τη στάση που έχουν ορισμένες φορές. Άρα ο αντίπαλός μας είναι το κράτος. Εγώ είμαι και με την εργοδοσία, είμαι και με τους εργαζόμενους. Ποτέ δεν υπήρξε εργοδότης. Μια ζωή εργαζόμενος ήμουνα. Μια ζωή διεκδικούσα δικαιώματα για τους εργαζόμενους. Και οι εργοδότες όμως έχουν δικαιώματα. Δεν θα το αμφισβητήσει κανένας αυτό. Οι αντίπαλοι μας όμως, παιδιά, είναι το κράτος. Εκεί είναι το πρόβλημα. Στο κράτος. Λοιπόν, λίγο χαμήλωσε το... Κατέβασε το λίγο πιο χαμηλά γιατί σαν να ζεστάθηκα. Είναι που θα ανεβάσω τώρα... ανεβάσω στροφές τώρα. Πριν από 2 μέρες, εδώ στον Focus FM, σας έβαλα και ακούσατε ένα ηχητικό από μια τηλεφωνική παρέμβαση που έκανε σε μια εκπομπή διαδικτυακή, τηλεοπτική, δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Δεν τον γνωρίζω εγώ τον συγκεκριμένο παρουσιαστή της εκπομπής, ονόματι Μένιος, μάλιστα. Στην εκπομπή λοιπόν του Μένιου, που από ό,τι καταλαβαίνω είναι αθλητικής φύσης, βγήκε ένας τύπος, ο οποίος δήλωσε ότι θέλει να μιλήσει για Νέα Δημοκρατία και για την ΑΕΚ. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτός ο τύπος παραδέχτηκε δημοσίως ότι έγλυψε και φίλησε κατουρημένες ποδιές προκειμένου να τον βολέψει η Νέα Δημοκρατία με μισθό 1500 ευρώ και να ασχολείται, λέει, με επικοινωνία μόνο. Τι ακριβώς κάνεις? Να ασχολείσαι με τα θέματα της καθημερινότητας ουσιαστικά. Βγήκε μόνος του σε αυτή την εκπομπή και μάλιστα εγώ είπα ότι πολύ καλά έκανε ο Μένιος και επί της ουσίας του έλεγε ότι είναι μαλθάκας με αιτία και αντέδρασε ο παρουσιαστής της εκπομπής απέναντι σε αυτά τα οποία άκουγε προς σωστή κατεύθυνση. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, αφαιρώντας τα υβριστικά, κατέβασα τον ήχο δηλαδή από τα υβριστικά και άφησα το ηχητικό να παίξει ατόφιο στην εκπομπή. Και ο διάλογος που είχε γίνει τότε ήταν αυτός και τον βάζω για συγκεκριμένο λόγο να τον ξανακούσουμε. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Χρήστος, από Εύρο μετανάστες στην Αθήνα.
2: Ναι.
1: ΑΕΚ και Νέα Δημοκρατία μόνο.
2: Από τον Εύρο στην Αθήνα θεωρείται μετανάστης ο άνθρωπος?
1: Μετανάστης είναι, ρε αδερφέ, τι είναι? Από τον Εύρο έφυγα στην Αθήνα για δουλειά να πω.
2: Και τώρα γιατί έφυγες τόσο μακριά?
1: Τι να κάνω, ρε, πάνω δεν υπάρχει τίποτα.
2: Τίποτα?
1: Τίποτα.
2: Ναι, αλλά Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία. Σκληρός καριό. Δεν λυγάς με τίποτα.
1: Αφού δεν υπάρχουν οι άλλοι, μωρέ, αφού δεν υπάρχουν οι άλλοι. Δεν βλέπεις ο Μητσοτάκης κάνει πάρτι, να πούμε, επειδή δεν έχει αντίπαλο. Άμα ήταν αντίπαλο, θα έκανε πάρτι.
2: Δηλαδή και στον Εύρο τώρα θεωρείται καλύτερο τον κούλι του Μητσοτάκη?
1: Εννοείται.
2: Κάπως έτσι είναι. Μα παντού, σε όλη την Ελλάδα. Δεν είστε οι μόνοι. Ισχύει αυτό.
1: 50% εκεί θα δίνουμε, αφού οι άλλοι είναι χειρότεροι. Άρα εκεί πάμε σε ρί.
2: Μάλιστα.
1: Και άμα σου πω το... Κοίταξε τώρα. Πάμε αρχικά να πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα θα μιλήσουμε λίγο για ΑΕΚ.
2: Και Αθήνα πώς βρέθηκες?
1: Για δουλειά.
2: Για δουλειά, τι δουλειά?
1: Λίγο σπουδές και δουλειά. Στη Νέα Δημοκρατία δουλεύω.
2: Στη Νέα Δημοκρατία δουλεύεις?
1: Ναι, ακριβώς.
2: Πω πω τον κα***να. Και πόσα λεφτά παίρνεις το μήνα από τη Νέα Δημοκρατία?
1: 1,5.
2: Φίλε, είχα χρόνια να μιλήσω με μαλάκα με αιτία. Σε δίνω συγχαρητήρια.
1: Τώρα γιατί εκφράζεις έτσι?
2: Όχι, δεν στο λέω, μαγιά σου. Μαγιά σου. Εδώ υπάρχει η 9 στους 10 είναι μαλάκες χωρίς αιτία. Τουλάχιστον εσύ ξέρεις ότι είσαι μαλάκα, αλλά με αιτία. Παίρνεις και 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Σε βγάζω το καπέλο, είσαι αρχηγός.
1: Περίμενε, ρε αδερφέ, εμείς δουλεύουμε, να πούμε όμως.
2: Δεν είπα ότι δεν δουλεύεις. Δεν είπα ότι δεν δουλεύεις. Άλλο λέω. Δουλεύεις όμως στη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία σε βόλεψε. Σε έδωσε δουλειά, τέλος πάντων.
1: Στο κόμμα δουλεύω, όχι σε οπουδήποτε αλλού.
2: Ναι, ρε παλικάρι μου, ξέρω τι κόμμα. Συγχαρητήρια, σε βγάζω το καπέλο.
1: Ωραία, πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Ό,τι θες.
2: Πιάσε ό,τι θες τώρα, πες ό,τι θες. Εδώ έχω βαρεθεί να μιλάω με μαλάκες. Φουρισιτία.
1: Άστους ρε αυτούς ρε, δεν ξέρουν ρε τι λένε ρε, μιλάνε όλοι, δεν το ξέρεις, όλοι βρίζουνε, λένε τα δικά τους και στο τέλος όταν έρθει η ώρα στην κάλπη πάνε και το ρίχνουν εκεί που πρέπει να το ρίξουν. Γιατί ξέρεις, τρώνε από πίσω, βολεύονται, κάνουνε, εγώ έχω ανθρώπους που βρίζουνε, από πίσω εσχρά μιλάμε να βρίζουνε και μόλις έπιασα δουλειά τα μηνύματα έφευγαν σφαίρα, σφαίρα σου λέω. Γιατί όλοι κοιτάνε το βόλεμα.
2: Και τι κάνεις τώρα, τι κάνεις τώρα εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία που δουλεύεις?
1: Επικοινωνία, μόνο.
2: Μόνο επικοινωνία.
1: Μόνο επικοινωνία, ναι.
2: Τα παπάρια στο 1,5 τα παίρνουμε κάθε μήνα και στα παπάρια μας κιόλας.
1: Εντάξει, όσο το παίρνουμε, γιατί δεν θα το παίρνουμε και για
2: πολλά. Ναι, ρε φίλε, άμα τα δίνει το Πασόκ, θα πήγαινε στο Πασόκ. Εγώ καταλαβαίνω τι λες. Δεν είναι. Είπαμε το ευχάριστο είναι να είσαι μαλάκα με αιτία. Εγώ δεν μπορώ το μαλάκα χωρίς αιτία. Και δεν μου λες, είστε πολύ λαός που δουλεύει εκεί στο. Στα γραφεία.
1: Οι περισσότεροι είναι αποσπασμένοι. Δημόσιοι υπάλληλοι αποσπασμένοι. Έτσι μετακλητοί είναι πολύ.
2: Κάνε με ρε π***** 48 ώρες πρωθυπουργό.
1: Τι θα κάνεις, τι που τα δεν μπορείς να κάνεις, μένει ο άστο.
2: Αν τους στείλω στο Βόρειο Σουδάν και σε βράγκο τους, θα στρώσουν όλοι.
1: Τίποτα μωρέ, άστο. Και ο κόσμος αυτά θέλει, τι δεν κοιτάς. Πήγε 2,5 ευρώ η βενζίνη να πούμε και όλοι είναι στους δρόμους εδώ πέρα.
2: Αποσπασμένοι όλοι, έτσι.
1: Ο κόσμος κοιτάει ένα βολευτήρα μένιο, το ξέρεις, του βολεύεις το παιδί, το στέλνεις.
2: Και τα κόμματα έχουν προσωπικό αναλογικά, έτσι πάει το έργο, με τους αποσπασμένους.
1: Όχι μωρέ, όλοι το ίδιο.
2: Όλοι το ίδιο, δεν μπορεί τώρα η Νέα Δημοκρατία να έχει τα ίδια άτομα με την Κωνσταντοπούλο.
1: Όχι, με την Κωνσταντοπούλο εντάξει δεν έχει τα ίδια άτομα, αλλά με το Κουκουέ έχει τα ίδια άτομα, ας πούμε, κατάλαβες. Τα γραφεία του Κουκουέ μπροστά στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας είναι κοτέτσι. Τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας βασικά μπροστά στα γραφεία του Κουκουέ είναι κοτέτσι. Είναι ο Σαμαράς και λέει θα κάνω κόμμα να εκδικηθώ το Μητσοτάκη και μόλις φύγει ο Μητσοτάκης θα πάω στη Νέα Δημοκρατία. Και πάει ο κόσμος μαζί του. Είναι δυνατόν.
2: Και προς τα εκεί μέσα πώς χώθηκες, ρε.
1: Εντάξει, είχαμε κάτι γνωστούς και.
2: Γλίτσα στην γλίτσα εκεί, κόλλησες κι εσύ.
1: Από φοιτητής και τέτοια κλπ. Εντάξει, έχω και καλές σπουδές, έτσι, έχω και καλές σπουδές.
2: Κατάλαβα. Και τι κάνετε εκεί πέρα τώρα, προπαγανδισμό?
1: Εντάξει, ξέρεις λίγο να... την καθημερινότητα. Έχει πολύ μεγάλη καθημερινότητα.
2: Τι έχει καθημερινότητα, αυτό σε ρωτάω.
0: Τι έχει καθημερινότητα, δε Σημαίνιο? Προπαγάνδα έχει καθημερινότητα. Προπαγάνδα έχει καθημερινότητα. Δολοφονούνε χαρακτήρες. Αυτός πιθανότητα που σου λέει, μαρτυράει μόνος του χωρίς ξύλο. Χωρίς ξύλο μόνος του μαρτύρησε. Ότι είναι μετακλητός. Οι περισσότεροι λέει όμως είναι αποσπασμένοι, δημόσιοι υπάλληλοι. Μετακλητοί είμαστε λίγοι. Αυτός είναι μετακλητός. 1500 ευρώ. Για να κάνει τι, επικοινωνία μόνο. Προπαγάνδα. Αυτά τα οποία λέει και για το Σαμαρά, αυτά τα οποία λέει και για τη βενζίνη που είπε ότι η βενζίνη είναι στο Θεό και πάλι υπάρχει κίνηση στους δρόμους, το οποίο είναι ένα ψέμα, να ξέρετε. Ψέμα μεγάλο. Είναι γραμμή της υπόγας του Μαξίμου. Και γίνεται αυτή η τηλεφωνική παρέμβαση και παίζω αυτό το βίντεο το οποίο μόλις ακούσατε πριν από 2 μέρες στην εκπομπή και λέω ότι αυτός ο τύπος για μένα θα πρέπει να τον μαζέψει ο εισαγγελέας. Θα πρέπει να πάει να ζητήσει τα τηλέφωνα του Χρήστος λέγεται το μικρό το όνομα και να τον μαζέψει ο εισαγγελέας γιατί εδώ έχουμε διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Το να πας και να δουλέψεις είναι θεμητό, αλλά το να πας να δουλεύεις σε μια υπόγα για να κάνεις επικοινωνία μόνο. Να δούμε τις συμβάσεις. Πού δουλεύει αυτός? Στην ομάδα αλήθεια της υπόγας? Στην ομάδα αλήθειας του ρετυρέ? Πού δουλεύει αυτός και οι άλλοι, οι αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι όλοι αυτοί πληρώνονται από τα δικά μας τα λεφτά? Από τα δικά μας τα λεφτά. Και μάλιστα ανέφερα ότι σε αυτή την εκπομπή, την οποία παρουσιάζει ο συγκεκριμένος Μένιος που δεν τον ξέρω, έγινε αυτό το τηλέφωνο. Δεν είπα γρή εναντίον του παρουσιαστή. Είπα, θυμάσαι κάτι ρε Σημάνο? Θυμάται κάποιος να λέω κάτι κακό για τον Μένιο? Όχι. Όχι. Δεν είπα τίποτα. Τίποτα. Και χθες το βράδυ λοιπόν, στην εκπομπή του ο Μένιος, ο Πηδίκουλας, λέει το εξής.
2: Εν τω μεταξύ στο Φόγκους FM πήραν το βιντεάκι από το παιδί που βγήκε το Νεοδημοκράτη. Και μου το έστειλαν σήμερα. Κανονίστε να του κάνετε καμιά ζημιά του πιτσιρικά και να χάσει τη δουλειά του. Θα σας πηδήξουμε πατόγορφα όλοι οι καφενιακοί. Αν χάσει το παιδάκι τη δουλειά του.
3: Γαμίσεις θέλουν αυτοί. Δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο.
2: Γιατί βγήκαν όλοι τώρα. Το κόβουν το βιντεάκι όπως θέλουν αυτοί. Που φωνάζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να πούμε για μοντασιέρες και για ιστορίες. Και κανονίστε να χάσει το παιδάκι τη δουλειά του. Σας πήδηξα μετά. Ο οποίος πιτσιρικάς πήρε τις προάλλες ενθουσιασμένος και θα δουλεύει εκεί μέχρι τις εκλογές για 6-7 μήνες. Σας ξαναλέω. Τις εκλογές για 6-7 μήνες. Σας ξαναλέω.

0: από το παιδί που βγήκε το Νεοδημοκράτη. Και μου το έστειλαν σήμερα. Κανονίστε να του κάνετε καμιά ζημιά του πιτσιρικά και να χάσει τη δουλειά του. Θα σας πηδήξουμε πατόκορφα όλοι οι καφενιακοί. Αν χάσει το παιδάκι τη δουλειά του.
1: Γαμίσεις θέλουν αυτοί, δεν έχουν ούτε ερώτε όσο...
2: Όλοι μαμιάδες μαζί.
0: Γιατί βγήκαν όλοι τώρα, το κόβουν το βιντεάκι όπως θέλουν αυτοί, που φωνάζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να πούμε για μοντασιέρες και για ιστορίες και κανονίστε να χάσει το παιδάκι τη δουλειά του. Σας πήδηξα μετά. Ο οποίος πιτσιρικάς πήρε τις προάλλες ενθουσιασμένος και θα δουλεύει εκεί μέχρι τις εκλογές για 6-7 μήνες.
3: Άκουρε το Μένιο, λέει, θα μας πηδήξει. Θα μας πηδήξει. Πού σε Μένιο? Πολυτεχνείο 21. Βάλε λάδι και έλα. Πολυτεχνείο 21, έκτος όροφος. Εδώ έλα να μας πεις ότι θα μας πηδήξεις. Μιλάς εσύ σε μένα για μοντασγέρα? Πετσόκοψα εγώ το βίντεο σου? Βγαίνεις να υπερασπιστείς το παιδί? Ποιο παιδί, αυτός είναι 50 χρονών. Ποιο παιδί? Τον πιτσιρικά. Βγαίνεις να υπερασπιστείς αυτόν που έλεγε? Να σε ρωτήσω λίγο, ρε Μένιο. Έτσι να σε ρωτήσω θέλω λίγο κάτι. Εσύ τώρα είσαι μαλθάκας με ή χωρίς αιτία? Για να καταλάβω. Για να υπερασπίζεσαι το τρόλ της Νέας Δημοκρατίας, είσαι μαλθάκας με ή χωρίς αιτία? Έλα εδώ να μου τα πεις αυτά ό,τι θα μας πηδήξεις. Έλα εδώ. Εσείς οι καφενειακοί, ποιοι είστε εσείς οι καφενειακοί? Τι είναι, λέγεται έτσι η εκπομπή? Καφενείο των φιλάθλων, πώς λέγεται? Τι είναι αυτό το εμείς οι καφενειακοί? Ποιοι είστε εσείς, ρε? Ποιος είσαι εσύ που υπερασπίζεσαι κάποιον ο οποίος παίρνει χρήματα για να κάνει προπαγάνδα το Μητσοτάκη? Τι είσαι και εσύ, Γαλαζάκος είσαι? Είσαι και εσύ του συστήματος? Σε πήρε κανένας, σε τράβηξε το αυτί? Σε πήρε κανένας και σου είπε υπερασπίσου τον? Τι διαμάντη είσαι εσύ, αγόρι μου? Τι πηδίκουλας είσαι εσύ? Να πάρουμε να στηθούμε, να ξέρω. Έλα εδώ με λάδι και άμα θες έχουμε και σαπούνια μέσα. Είναι δυνατόν? Αλήθεια τώρα, με μένα τα βάλες? Ο φόκου σε πείραξε? Δεν ξέρω τι καηλέ τραβάς. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Να γνωριστούμε όμως. Στέφανος Δαμιανίδης, Μένιο. Μένιο, άκουσε με λίγο. Διόρθωσέ το αυτό που είπες. Αυτό είναι απειλή. Ότι θα έρθεις εδώ να μας πηδήξεις όλους. Εσείς οι καφενειακοί, ποιοι είστε εσείς? Και για ποιο λόγο υπερασπίζεσαι το τρόλ της Νέας Δημοκρατίας? Για ποιο λόγο υπερασπίζεσαι το τρόλ της Νέας Δημοκρατίας? Και για εσάς που σας ενοχλεί η γλώσσα μου, σας έχω γραμμένους εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Το πρόβλημά σας ποιο είναι? Αν σας μιλάω για να με καταλαβαίνετε? Γιατί εγώ άμα θέλετε μπορώ να μιλήσω και πανεπιστημιακά. Πανεπιστήμιο έχω τελειώσει. Δεν με πειράζει. Το πρόβλημά σας είναι αυτό? Το πώς θα σου μιλήσει κάποιος? Όχι δηλαδή ότι έχουμε φτάσει να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι υπερασπίζονται κάποιους άλλους οι οποίοι παίρνουν χρήμα ζεστό δικό σου, δικό σου, εσένα που με βρίζεις. Δικό σου χρήμα παίρνουνε για να μπαίνουνε και να γράφουνε και να κάνουν επιθέσεις με ανώνυμα, με ανώνυμους λογαριασμούς για να δολοφονούν χαρακτήρες σε περίπτωση που κάποιος τολμήσει να πει μια κακή κουβέντα για το Μητσοτάκη. Δεν καταλαβαίνω ούτε από Μένιους, ούτε από Ξεμένιους, ούτε από τίποτα. Αλήθεια σας το λέω. Για μένα, όχι να χάσει τη δουλειά του αυτός, αυτός πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας και να ζητήσει εξηγήσεις για το τι δουλειά κάνει ακριβώς, και άμα δεν μπορέσει να δώσει επαρκείς εξηγήσεις, θα πρέπει να υπάρξει διαδικασία, να κινηθεί διαδικασία για διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Άντε μου και στο καλό. Άντε μου και στο καλό. Θα μου πουλήσει εμένα μαγιά ο Μένιος ή ο κάθε Μένιος? Γιατί λέει ενοχλήθηκε που έπαιξε ο Focus FM το συγκεκριμένο. Ενώ τον ξεπροστιάζει τη μία μέρα, τον ακούσατε, αυτός τον έλεγε. Είσαι μαλθάκας με ή χωρίς αιτία? Είσαι με αιτία, του έλεγε. Μπράβο, σου βγάζω το καπέλο. Εσένα, Μένιο, σε ρωτάω. Είσαι με ή χωρίς αιτία μαλθάκας τώρα για αυτό που κάνεις? Έσκασε κανένα τηλέφωνο? ή από μόνο σου αφ' εαυτού σου.

Σου ήρθε να υπερασπιστεί τον Πιτσιρικά. Τον μετανάστη. Μέχρι και τον κορόιδευε. Τον κορόιδευε στην πρώτη εκπομπή ότι έφυγε από την Αλεξανδρούπολη και πήγε στην Αθήνα ότι σιγά το μετανάστη. Και τώρα είπε, ξενιτεύτηκε το παλικάρι, φτωχαδάκι είναι. Στα φρύδια μου, άμα είναι φτωχαδάκι. Άμα είναι φτωχαδάκι, να πάει να δουλέψει κανονικά. Έχει σπουδέ, λέει. Εσύ τον κορόιδευε. Και τώρα με εγκαλεί εμένα. Εγκαλεί το Focus FM. Μα απειλήσω, θα μα πηδήξει. Έλα. Έλα. Θα σε περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Και εσείς οι οποίοι θα μπείτε από κάτω και θα μου γράψετε Δαμιανίδη, μαγκές από το... Όχι. Εγώ δεν ξεκίνησα τίποτα. Εγώ ίσα ίσα τον ανέφερα προχθές τον άνθρωπο. Είπα δεν τον ξέρω. Στην εκπομπή του το ανέφερα την πηγή μου. Ως όφυλα. Και σένα τι σου έμεινε στο μάτι Μένιο ότι το έπαιξε ο Focus FM. Έλα Παναγιά μου. Εσείς που ενδεχομένως να ακούτε κάτι τέτοιους τύπους και να κάνετε χαβαλέ με καφενειακές συζητήσεις, να ξέρετε ποιους υπερασπίζονται. Αυτούς που τη μια μέρα τους κοροϊδεύουνε, αυτούς τη μια μέρα τους τηλητεύουνε και την άλλη μέρα τους υπερασπίζονται γιατί κάποιος είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Εδώ, Μένιο, στον Focus FM αυτό κάνουμε. Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εντάξει. Άντε μπράβο. Γεια λίμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάρκο Ρουμπίο, θα συναντηθεί σήμερα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φρούριο, η Αθήνα, απαγόρευση συγκεντρώσεων σήμερα στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει πολλαπλά τους αμερικανικούς εξοπλισμούς που δεν προσφέρουν τελικά στην άμυνα της χώρας, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούπας. Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο λίγες ώρες πριν από την άφιξη Ρούμπιο στην Αθήνα. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 15 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και 10 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί άνοδο στην τιμή των καυσίμων. Επιμένει στα 2,20 ευρώ η αμόλυβδη, στα 2,16 το πετρέλαιο κίνησης. Τον διπλασιασμό της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο ανακοίνωσε μετά τις δυναμικές κινητοποιήσεις των αλλιεών η κυβέρνηση. Η επιδότηση διαμορφώνεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο από 12 λεπτά. Ο αγώνας συνεχίζεται, είναι το μήνυμα που στέλνει ο κλάδος. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ωστόσο, επεσήμανε ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα ωριά της. Νωρίτερα, κατά την διάρκεια συνεδρίου, τόνισε ότι η κρίση στέγασης είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το στεγαστικό μπορεί να λυθεί μόνο με τον τρόπο που προτείνει η ελληνική λύση, με οργανισμό εργατικής κατοικίας, με το άνοιγμα κλειστών κατοικιών, με την κατάργηση της Golden Visa και κυρίως με τα τουλάχιστον 200.000 ακίνητα που ανήκουν στους Δήμους και τα οποία πρέπει να περιέλθουν στους πολίτες, ώστε κάθε Έλληνας πολίτης να έχει σπίτι, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Πάνω από 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις πανεθνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες στη Γαλλία. Η μαθητική εξέγερση για την κατάσταση στα σχολεία κλιμακώνεται και αποκτά ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Έθριος καιρός και στην Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Εσύ Ρίβις Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφι Μπραν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και έχουμε μπει εσύ στην δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Focus FM 103,6. Στέφανο Ζαμιανίδη στο μικρόφωνο. Focus 811 εκπομπή. Μαζί μα και σήμερα είναι η κάρτα Υγεία F Club, η οποία σα δίνει τη δυνατότητα να έχετε πολλές παροχές στο χώρο της υγείας και μάλιστα εντελώς δωρεάν. Μέσα από την κάρτα Υγείας F Club, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε δωρεάν αιματολογικές, δωρεάν μικροβιολογικές εξετάσεις, δωρεάν γυναικολογικές εξετάσεις, μικροβιολογικούς ελέγχους, ενδοκρινολογικούς ελέγχους, να κάνετε μία επίσκεψη το χρόνο σε οδοντίατρο για καθαρισμό δοντιών εντελώς δωρεάν. Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε χρήση ασθενοφόρου ιδιωτικού εντελώς δωρεάν σε στιγμές έκτακτης ανάγκης, όπως επίσης αν παραστεί ανάγκη να πάτε να εξεταστείτε εντελώς δωρεάν σε ιδιωτική κλινική και να αποφύγετε την ταλαιπωρία. Η ατομική κάρτα Υγείας F Club μπορείτε να την προμηθευτείτε τηλεφωνώντας στο τηλεφωνικό κέντρο 24 ώρες διάρκειας της κάρτας Υγείας F Club στο 23 13 253 333, 23 13 253 333. Και πρέπει να ξέρετε ότι είναι τα 100 ευρώ που κοστίζει η ατομική κάρτα. Αξίζει τον κόπο να τα επενδύσει κάποιος για την υγεία του, γιατί μπορεί με λιγότερο από 10 ευρώ το μήνα να είναι καλυμμένος σε μια σειρά προληπτικών αλλά και όχι προληπτικών ελέγχων για ζητήματα υγείας. Μπορείτε να πάτε να κάνετε όσες φορές θέλετε το χρόνο αιματολογικές εξετάσεις, μικροβιολογικές, γυναικολογικές, εκμεταλλευόμενοι αυτή την προσφορά που σας δίνει η κάρτα υγείας του F Club. 23 13 253 333, είναι πανελλαδική η κάλυψη. Μπορείτε να καλέσετε τώρα στο τηλεφωνικό τους κέντρο και να σας δώσουν όλες τις απαντήσεις στα πιθανά σας ερωτήματα. 100 ευρώ κοστίζει η ατομική κάρτα υγείας F Club και όλοι όσοι θέλετε να έχετε ένα τέτοιο όπλο στη φαρέτρα της υγείας σας μπορείτε να το αποκτήσετε τηλεφωνώντας το 23 13 253 333. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες μαζί μας και σήμερα, οι καλύτεροι μεσίτες ελληνικής αγοράς. Όλοι όσοι θέλετε μεσίτη εμπιστοσύνη, σαν έναν μεσίτη ο οποίος εγγυάται ότι δεν θα παραδώσει η ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα που θα σας δώσω, ένα κινητό και ένα σταθερό. Περισσότεροι από 20 πιστοποιημένοι όλοι μεσίτες της Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, ακροβολισμένοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας μας, αλλά και εκτός αυτής, γιατί ο Γιάννης Πεσιρίδης βγαίνει και στο εξωτερικό, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν γύρω από κτηματομεσιτικά ζητήματα. 6940 66 70 71, 6940 66 70 71. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Και μην ξεχνάτε την πολύ πολύ μεγάλη προσφορά που έχουμε για κινητό τηλέφωνο και για σταθερό τηλέφωνο. Μπορείτε να τα πάρετε και μεμονωμένα, αλλά βέβαια το πιο συμφέρον είναι να τα πάρετε πακέτο, και το συμβόλαιο που σας δίνουμε για το σταθερό και το συμβόλαιο το οποίο σας δίνουμε για το κινητό. Και τα δύο είναι με απεριόριστες, πραγματικά για απεριόριστη χρήση, και το κινητό σας τηλέφωνο απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστες κλήσεις προς κινητά, απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, απεριόριστα μηνύματα, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 500 λεπτά επιπλέον κάθε μήνα για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το σταθερό τηλέφωνο είναι με απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, απεριόριστο ίντερνετ με κατοστάρα γραμμή οπτική ίνα και 400 λεπτά για κινητά τηλέφωνα, κλήσεις σε κινητά τηλέφωνα κάθε μήνα 400 λεπτά. Όλο αυτό το πακέτο δεν θα το βρείτε πουθενά στην αγορά. Τελική τιμή 31 ευρώ και 20 λεπτά. 31 ευρώ και 20 λεπτά δεν υπάρχει πουθενά. Είναι 15 ευρώ το σταθερό και αν το συνδυάσετε με το κινητό έρχεται στα 16 και 20 το κινητό. 16 και 20 κινητό τα πάντα ανοιχτά και 15 ευρώ το σταθερό δεν υπάρχει πουθενά σε μεγάλη εταιρεία κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Μία διαπραγμάτευση την οποία την κάναμε σκληρά εδώ στο Focus FM για εσάς, για να σας δώσουμε ό,τι πιο οικονομικό υπάρχει.

0: υπάρχει σε κινητή και σταθερή τηλεφωνία αυτή τη στιγμή στην αγορά που μιλάμε και δεν μπορεί να το κοντράρει κανείς. Και μάλιστα, αν είστε στους πρώτους 20 που θα τηλεφωνήσουν, θα πάρετε και δύο δώρο πάγια για το σταθερό σας τηλέφωνο. Δύο μήνες δηλαδή δεν θα πληρώσετε το πάγιο του σταθερού τηλεφώνου, θα γλιτώσετε 30 ευρώ. Και επιπλέον θα έχετε και τη δυνατότητα να βάλετε και δεύτερο τηλέφωνο, αν θέλετε, κινητό, στην ίδια τιμή. Με 16 ευρώ και 20 λεπτά τα πάντα όλα ανοιχτά. 16 και 20 το κινητό, 15 ευρώ το σταθερό. 31 και 20 τελειώνουμε με σταθερά και κινητά. Τέλος, μαζί με τα ΦΠΑ, όλα τα πάντα όλα μέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας που πρέπει να το καλέσετε ή να του στείλετε μήνυμα και να του πείτε ή να του γράψετε. Focus FM 103,6, αυτό είναι το συνθηματικό μας. Γράφεις Focus FM 103,6 σε μήνυμα, είτε απλό είτε Viber, ή καλείς το τηλέφωνο και τους λες Focus FM 103,6 για να πάρεις αυτή τη μεγάλη προσφορά. 6951-957-332. Από όπου και αν μας ακούτε, είναι πανελλαδική η κάλυψη, μη σας πω και από το εξωτερικό αξίζει τον κόπο. 6951-957-332. Εκεί καλείτε, τους λέτε Focus FM ή στέλνετε μήνυμα Focus FM 103,6 και σας δίνουν αυτή την προσφορά. Οι 20 πρώτοι και δύο πάγια δώρο και δυνατότητα σύνδεσης και δεύτερου κινητού με 16 και 20. Τι άλλο να δώσουμε ρε παιδιά. Λοιπόν, θέλω να δώσω την καλημέρα μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα είναι μαζί μας. Ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις κατά το παρελθόν. Και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του και λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Και αν υπάρξει κάτι το οποίο πρέπει να ασκήσει κριτική, γι' αυτό θα το κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι ο κύριος Νεκτάριος Δαπέργολας, διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε Δαπέργολα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Δαμιανίδη.
0: Καλώς θα δεχτήκαμε με το Ρούμπιο. Έχουμε και γενέθλια η Νέα Δημοκρατία 52 χρόνια. Ο Τσίπρας πηγαίνει στο Άγιον Όρος. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν κάτι λέει για Μακεδόνες και μακεδονικό πολιτισμό. Πολλά πολλά τα θέματα, δεν ξέρω. Διαλέξτε και πάρτε.
1: Μια παροδία, ο Στάτου Σαμουήλ.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Τα κάναμε δώρο στους Βούλγαρους.
1: Τα κάναμε δώρο στους Βούλγαρους. Θα ξεκινήσουμε από αυτό, θέλετε με αυτό.
0: Πάμε, πάμε. Σαμουήλ, τσάρος.
1: Ναι. Ούτως ή άλλως είναι τόσο πολύ γενικευμένη η παροδία που όπου και αν το πιάσεις δεν έχει τέλος αυτό το πράγμα που ζούμε. Λοιπόν, τώρα για τον Σαμουήλ. Να ξεκαθαρίσουμε, να πω έτσι κάτι ιστορικό καταρχάς, ότι πρόκειται για έναν εμβληματικό μακελάρι του ελληνισμού, έτσι. Αυτός επανίδευσε το βουλγαρικό κράτος μετά την προσωρινή κατάλυσή του από τον Ιωάννη Τιμισκή και έφτιαξε ένα κράτος που έφτασε μέχρι τη στερεά Ελλάδα και όπως καταλαβαίνετε έσπηρε παντού την καταστροφή και το θάνατο. Αυτό το λεβαίνει, τελικά τον νίκησε μετά από έναν τρομερό πόλεμο σχεδόν 40 χρόνων ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο κορυφαίος Βυζαντινός αυτοκράτορας, διαλύθηκε αυτό το κράτος και έγινε Βυζαντινή επαρχία. Τώρα έχει μεγάλη σημασία να ξέρουν οι ακροατές μας ότι όσο αρνητικό ιστορικό πρόσημο έχει για εμάς ο Σαμουήλ, άλλο τόσο θετικό έχει για τους Βουλγάρους. Αυτή ειδικά μετά την αφύπνιση του εθνικισμού τους εκεί κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα, έχουν, ξέρετε, μια παρόμοια συνήθεια με τους άλλους καλούς μας φίλους, τους Τούρκους, να καμαρώνουν και να πανηγυρίζουν για τις σφαγές τους και για τις κατακτήσεις τους. Εξού και οι Βούλγαροι έχουν ως ήρωες και εθνικά πρότυπα και τον Σαμουήλ και άλλους φάχτες των Ελλήνων, όπως ήταν ο Κρούμος, όπως ήταν ο Τσάρος Καλογιάννης, και να μην πω και πόσο καμαρώνουν για τους νεότερους δολοφόνους από το 1880 μέχρι το 1908. Τώρα για να επιστρέψουμε στον Σαμουήλ, αποτελεί εδώ και 1,5 τουλάχιστον αιώνα βασικό έμβλημα του βουλγαρικού εθνικισμού και αλλητρωτισμού, αλλά αποτελεί έμβλημα και των άλλων φίλων μας, των Σκοπιανών, οι οποίοι δεν κλέψαν μόνο τη δική μας ιστορία, κλέψαν και τη βουλγάρικη. Και το διεκδικούν και αυτοί ως εθνικό ήρωα και μαλώνουμε τους Βουλγάρους γι' αυτό. Αυτά λέω τώρα εντάχει για να καταλάβουν οι ακροατές μας πόσο σημαντική μορφή θεωρείται ο Σαμουήλ για τους Βουλγάρους. Και είδαμε τώρα που πήρανε και τα γοστά του με πόσες τιμές και πόση θρησκευτική ευλάβεια τα εναπέθεσαν στην διαπροσκύνημα εκεί στη Σόφια, μέσα σε εκκλησία.
0: Βέβαια.
1: Τώρα όλα αυτά δείχνουν για μια ακόμα φορά το μέγεθος της δικής μας κατάντιας, έτσι. Που φτάνουμε σε έναν διακανονισμό ξεφτύλας και εθνικής ντροπής. Χαρίζουμε στους Βουλγάρους δόξη και τιμή τα γοστά του Σαμουήλ για να πανηγυρίζουν κι άλλο εφ' εξής και να τονώνουν την εθνική περηφάνεια τους. Και εμείς τι πήραμε, το απολύτως τίποτα. Την ώρα, κύριε Δαμιανίδη, που τα βουλγάρικα μουσεία Και οι εκκλησίες τους είναι γεμάτα από κλεμμένα κοιμήλια τα οποία αρπάχτηκαν τον καιρό του Μακεδονικού Αγώνα, αλλά και κατά τις φρικτές και ματηρές βουλγάρικες κατοχές της Τράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας μέσα στον 20ο αιώνα. Μιλάμε τώρα για πολλές χιλιάδες κοιμηλίων, περίπου 1500 μόνο από την 20η Φήνισσα, για να καταλάβετε.
0: Yeah.
1: Μόνο από την 20η Φήνισσα. Εμείς φτάνουμε σε μια κατάπτυση συμφωνία που περιλαμβάνει την επιστροφή αυτού του αστείου αριθμού των 48 κλαπέντων, δηλαδή μια τεράστια ντροπή, τα δίνουμε τζάμπα τα οστά. Νομίζω βέβαια τα κλέψαμε από κάπου, εδώ, σε ελληνικό έδαφος βρέθηκαν. Λοιπόν, τα δίνουμε τζάμπα και μας εμπέζει και από πάνω αυτό το συχαμερό ανθεληνικό καθεστώς των Αθηνών ότι τάχα μου έκανε υποφελή ανταλλαγή. Δηλαδή είναι τέτοια η ντροπή που, για να καταλάβετε, φτάσαμε στο σημείο να βρουν τη φωνή τους σε κάποιοι, αν μέχρι και κάποιοι άφωνοι Μητροπολίτες.
0: Ισχύει.
1: Έτσι, και να ζητάνε νέα συμφωνία για να πάρουμε πίσω τα χιλιάδες.
0: Καλά πλεμένα. Κάνετε και το σημειώνετε αυτό το άφωνη, έτσι, και μέχρι και ο Δράμας μίλησε δηλαδή, αλλά ο Ιερώνυμος γνώριζε.
1: Φαντάζομαι πως όλοι γνώριζαν, δεν μπορώ να σκεφτώ. Τώρα βέβαια ακούμε κάποια ψελίσματα και από τον Ιερώνυμο και από το Πατριαρχείο, ότι θα πρέπει να προχωρήσουν και σε άλλες ανταλλαγές. Αυτό το πουλάκι πέταξε.
0: Ρωτάω, τώρα... ξέρετε γιατί ρωτάω. Γιατί ναι. Έχει σημασία να καταλάβουμε αν αυτή η ανταλλαγή έγινε εις γνώση της ηγεσίας, της ιεραρχίας της Εκκλησίας μας, ή απλά αποφασίσαμε και διατάξαμε νημενδόνη με το Μητσοτάκι μαζί προφανώς, χωρίς να ρωτήσουν την ιεραρχία.
1: Γιατί πότε ρωτάνε την ιεραρχία?
0: Άλλες φορές έχουν κάνει μαζί, χέρι-χέρι πηγαίνουν.
1: Εντάξει, μαζί είναι χέρι-χέρι ούτως ή άλλως, ναι. Αλλά εγώ δεν θεωρώ, τους θεωρούν δεδομένους και είναι δεδομένοι.
0: Α, ναι, εδώ ήθελα να καταλήξω. Ότι τους θεωρούν δεδομένους και δεν τους φοβούνται.
1: Εγώ δεν μπορώ να πω τώρα αν σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο εξέφρασα γνώμη εκ των προτέρων, αλλά με βάση τα ήδη υπάρχοντα γεγονότα το εικάζουμε και αυτό. Τώρα όσον αφορά αυτό που είπε ο Δράμας και κάποιοι άλλοι που ζητάνε παραπάνω, εγώ κύριε Δερμιανίδη, να σας πω τη γνώμη μου, εγώ θεωρώ ότι και αυτό δεν είναι σωστό. Δηλαδή εγώ θεωρώ πως η επιστροφή όλων των κλεμμένων θα έπρεπε να είναι για μας εντελώς αδιαπραγμάτευτη.
0: Ναι.
1: Να μην μπαίνει δηλαδή στο ζύγι συμφωνιών και ανταλλαγών.
0: Ναι.
1: Και εννοείται φυσικά ότι αν υπήρχε στοιχειωδώς υπαρκτό ελληνικό κράτος και όχι αυτή η δικιά μας η άθλια μπανανία, μετά την τυπική αποκατάσταση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων τις τελευταίες δεκαετίες, θα το είχε πετύχει. Ή αν κάναμε συμφωνία, ξέρετε τι θα έπρεπε να περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία. Και άλλα βασικά πράγματα. Π.χ. την αναγνώριση της γενοκτονίας του ελληνισμού της Ανατολικής Ρωμιλίας. Επίσης μια δημόσια συγγνώμη για τις βουλγαρικές θηριωδίες σε Μακεδονία και Θράκη. Συν τις αποζημιώσεις βέβαια, έτσι.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Για να μην πάω και ακόμα παλιότερα, για ένα θέμα ιστορικό με το οποίο έχω και επιστημονικά ασχοληθεί παλιότερα, μιλάμε για προκλητικές ιστορικές παραχαράξεις που κάνανε οι Βούλγαροι ιστορικοί εδώ και πολλές δεκαετίες, το ότι έχουν βαπτίσει δηλαδή τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό της Βόρειας Θράκης ως δίθεν θρακικό, και μετά συνδέσαν τους αρχαίους Θράκες με τους εαυτούς τους και είπαν ότι οι σημερινοί Βούλγαροι είναι απόγονοι των αρχαίων Θρακών. Okay. Δηλαδή αυτή την κλοπή που βλέπουμε με τους Σκοπιανούς.
0: Παίρνα και εσύ όπως πέρασαν.
1: Και την καταγωγή τους από τη Μακεδονία.
0: Παίρνα και εσύ όπως πέρασαν και άλλοι που λέει το τραγούδι, έτσι.
1: Ναι. Ναι. Όπως λοιπόν οι Σκοπιανοί λένε για την αρχαία Μακεδονία, έτσι ναι. Και οι Βούλγαροι μιλάνε για την αρχαία Θράκη, ότι είναι δίθεν απόγονοι τους. Και οτιδήποτε αρχαίο ελληνικό υπάρχει εκεί πέρα το βαφτίζουν θρακικό, άρα προβουλγαρικό. Τώρα σας κούρασε λίγο.
0: Όχι, καθόλου.
1: Αλλά νομίζω ότι απέναντι σημαντικά, καλό είναι να τα ξέρουμε. Καταλήγω δηλαδή τώρα, γιατί τα λέω αυτά, καταλήγω στο ότι αν ήταν να γίνει συμφωνία με τη Βουλγαρία θα έπρεπε να περιλαμβάνει και τέτοια πράγματα. Βασικά.
0: Εννοείται, φυσικά.
1: Αλλά εντάξει, για να μην με πείτε και αθεροβάμωνα και να φανώ λίγο πιο ρεαλιστής, έστω και αυτό που είπε ο Δράμας για τα 6.000 κλεμμένα, κατ' οικονομία μπορώ να το ακούσω. Αλλά από αυτό μέχρι το 48 η απόσταση είναι χαοτική, έτσι.
0: Ο Δράμας...
1: Για μια πραγματική πρόκληση αυτή η συμφωνία, η οποία είναι ακόμα δείγμα αυτής της εκφυλισμένης χώρας στην οποία ζούμε και αυτού του γελίου και προδοτικού καθεστώτος της.
0: Ο Δράμας ή κάποιος άλλος τέλος πάντων είπε τίποτα για την επίσκεψη του Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Τελικά, άμα ψάλλει στη Σιμονόπετρα, ακούγεται στον Άδη.
1: Εντάξει τώρα, αυτές οι γελιότητες. Εντάξει, κύριε, τώρα, κύριε Δημιανίδη, οι εκλογές έρχονται.
0: Ναι, αλλά εντάξει, κύριε Δαπέργολα, σας παρακαλώ λίγο όμως. Έχουμε κουραστεί κάθε φορά που έρχονται στις εκλογές να. να παίρνει το ρόλο του προεκλογικού background, το Άγιον Όρος, οι εκκλησίες, οι εικόνες, η Παναγία. Εδώ μέχρι και αυτόν τον καμπούρι που τον συλλάβανε χθες για κομπίνα εκατομμυρίων, τον θυμάμαι σε πάνω από 30-40 περιπτώσεις να πηγαίνει και να σταυροκοπιέται κάνοντας μεγάλους σταυρούς μπροστά από άγιες εικόνες μας. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πρέπει
1: ναι,
0: να...
1: Το θέμα είναι, κύριε Δαμιανίδη, ότι αυτά τα δίθεν χριστιανικά ψηφαλάκια που θέλουν να μαζέψουν, σε ποιους χαζούς απευθύνονται. Αυτό είναι το ερώτημα. Το ότι αυτοί δηλαδή έχουν πάγια τακτική να πηγαίνουν σε εκκλησίες και να φωτογραφίζονται παπάντες και με δεσποτάδες, το βλέπουμε εδώ και 40, 50, 60 χρόνια, έτσι. Αλλά τώρα πια έχει ξεφτυλιστεί εντελώς αυτή η ιστορία. Τώρα μιλάμε για εμφανείς αντίχριστους εκκλησιομάχους που το κάνουν πια αυτό. Κάπου τουλάχιστον κρύβονται λίγο.
0: Ναι. Ναι.
1: Βέβαια, εντάξει, και να σας πω τώρα, τα μοναστήρια που επιλέγουν και πάνε δεν είναι και τίποτα σοβαρά μοναστήρια. Για να πούμε και την
0: αλήθεια. Δυστυχώς. Όσο όμορφη είναι η Σιμονόπετρα, δυστυχώς ηχούν οι καμπάνες του οικουμενισμού.
1: Η ψαλμωδία όντως τον Άδη ακούγεται, να πω και μια κακία.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως λέει και ο Τσίπρας. Κοιτάξτε, υπάρχουν και σοβαρά μοναστήρια που ακόμα φυλάνε την Ορθοδοξία και που σε τέτοια πολιτικά μοιάσματα θα κλείνανε τις πόρτες και δεν θα τους αφήρανε καν να μπουν.
0: Χωρίς δεύτερη σκέψη. Go back, Mr. Έτσι, Tsipras.
1: Εννοείται. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία είναι άντρα εκεί και πλάνης και συγχρονισμού με αιρετικούς και με σχεσματικούς. Από όπου ο Ορθόδοξος κανονικός δεν θα παίρναν και ούτε απ' έξω. Αλλά τώρα βέβαια, κοιτάξτε, το ότι αυτοί οι ρασοφόροι κακομύριδες προφανώς δεν τους απασχολεί το ότι μετατρέπονται πάλι για μια ακόμα φορά σε κολυμπήθρα του Σιλοάμ και προκαλούν και έναν ακόμα σκανδαλισμό για να ξεπλένονται όλοι αυτοί οι αχρίοι που βρωμήσαν το σύμπαν με τους μυαρούς νόμους τους και με τη woke agenda και με την προδοσία της Μακεδονίας. Το λέω και τη Μακεδονία, γιατί είναι και Μακεδόνες. Μακεδονικά μοναστήρια είναι, δεν είναι από την Κίνα. Έχει μια έξτρα σημασία. Τώρα αυτό το ότι το κάνουν αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ θα επανέλθω πάλι στο ότι πόσο κλινικά κρετίνοι υπάρχουν οι οποίοι μπορούν να πιστεύουν αυτά και να ψηφίζουν με βάση αυτά. Γιατί μιλάμε για εκοφαντικά γελίες κινήσεις, τρομακτικής υποκρισίας, που εγώ λέω ότι μόνο σε άτομα με νοημοσύνη αμοιβάδας μπορούν να απευθύνονται. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Κύριε Δαπέργολα, ένα σχόλιο σας θα ήθελα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος σιγά σιγά. Για αυτά τα απίστευτα ανιστόρητα τα οποία ακούστηκαν από τα χείλη της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν σχετικά με μακεδονικό, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, πολιτισμό που θα κάνει πιο πλούσια την οικογένεια της Ευρώπης, δεν ακούστηκε καμία αντίδραση από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης. Για ποιο λόγο, πώς το ακούτε εσείς αυτό?
1: Ακούστηκε μια αστεία απάντηση από τον κύριο Μαρινάκη. Βγήκε να ψελίσει και πάλι τη γνωστή ανοησία.
0: Λέγοντας, γράφοντας για Βόρεια Μακεδονία. Έτσι ξεκίνησε. Η Βόρεια Μακεδονία.
1: Ότι περνάει μέσα από την Ελλάδα,
0: ναι,
1: και την πιστή εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι όντως αυτοί παραβιάζουν τη συμφωνία, αυτό το παλιό χαρτό της Πρέσπας, αλλά εμείς παραμένουμε συνεπείς. Μιλάμε για τέτοιες γελίες αντιδράσεις. Τώρα όσον αφορά αυτά που λέει η κυρία η Μαντάμ Ούρσουλα, προφανώς είναι πρόκληση, αλλά και πάλι σε εμάς επιστρέφει η ντροπή, έτσι. Γιατί όσα πιστεύει, κοιτάξτε, όσα πιστεύει και θέλει να εφαρμόσει και το κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτή η αντίχριστη ευρωμαφιοσημωρία των Βρυξελών, είναι γνωστά πράγματα. Είναι πράγματα όμως που θα παρέμεναν να πλέσουν οι ρόξεις αν δεν υπήρχε αυτό το ημέτερο πρωτοταριό που άνοιξε διάπλατα τις πύλες. Και μιλάω και για τα δύο κομμάτια του πρωτοταριού, έτσι. Δύο κομμάτια έχει η προδοσία. Είναι το ένα σκυλολόι, τα λέω ευθέως, δεν μας άρεσαν τα λόγια μου.
0: Καλά κάνει.
1: Υπέγραψε τότε αυτό το ελεηνό σαβουρόχαρτο της Πρέσπας και το ίδιο ακριβώς φταίει και το άλλο, το σημερινό, το οποίο το διατηρεί ως κόριο οφθαλμού, το έχει αναγάγει σε κάτι σχεδόν σαν τη συνθήκη της Λοζάνης.
0: Ναι.
1: Την ώρα που οι άλλοι το παραβιάζουν συνεχώς καθημερινά. Χθες δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε στα Σκόπια με τον Ηρακλή.
0: Βέβαια, το έλεγα νωρίτερα.
1: Το λέγατε νωρίτερα, ωραία. Τεράστιο πανό μέχρι την Κατερίνη και μέχρι την Χαλκιδική, το ιερό όνομα Μακεδονία, θα παλέψουμε να πεθάνουμε.
0: Αυτό έγραφε το πανό.
1: Τέτοια πράγματα έχουμε συνεχώς.
0: Έλεγα σήμερα το πρωί, εδώ ξέρετε στο ραδιόφωνο, το φωνάζω κανένα μήνα τώρα, αλλά εδώ τους τελευταίους μήνες στη Θεσσαλονίκη, στη συχνότητα 100,8 πέριξ του κέντρου της πόλεως, πιάνουμε σκοπιανό ραδιόφωνο.
1: Δεν το καλοκαίρι ακούνε... έχουμε, μας κατακλείζουν οι Σκοπιανοί στη Χαλκιδική και σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε όλα τα νησιά μας πιάνουμε τουρκικά ραδιόφωνα. Με το που πλησιάζεις βόρεια σύνορα ακούμε...
1: Για μια διάλυση. Ναι. Και αυτό τώρα, αυτές οι παραβιάσεις που κάνουν συνεχώς οι Σκοπιανοί, δηλαδή είναι και μια απάντηση, εγώ θα πω, σε κάτι άλλο γέλιο που είπε η Ούρσουλα προχτές. Είπε ότι τα Σκόπια είναι χώρα που καρτούν τον λόγο τους, έτσι, τον τηρούν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για πολλαπλή ντροπή, αλλά επαναλαμβάνω, ό,τι και να πούμε για αυτούς, η ευθύνη είναι σχεδόν αποκλειστικά δικιά μας.
0: Τα Σκόπια είναι ελληνικά.
1: μα είναι, σε μεγάλο βαθμό είναι ελληνικά.
0: Θα έπρεπε να είναι, γιατί υπάρχει ελληνικός πληθυσμός εκεί και αν ήμασταν έξυπνοι ως χώρα, ως κυβέρνηση κατά το παρελθόν, με τόσες ελληνικές εταιρείες οι οποίες είχαν πάει εκεί, θα έπρεπε να τους έχουμε προτεκτοράτο, κύριε Δαπέργολα. Προτεκτοράτο κανονικό. Αλλά δεν θέλαμε. Δεν θέλαμε.
1: Φυσικά δεν θέλαμε, γιατί οι κυβερνήσεις που έχουμε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, αν μη τι άλλο, θα το πω κομψά, δεν είναι καν ελληνικών εθνικών συμφερόντων, είναι ξένων συμφερόντων. Ανδρικελά και Ιουσουφάκια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δαπέργολα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Focus 103,6. Δες λίγο, σε παρακαλώ πολύ, χτύπησε λίγο εκεί πέρα. Βλαδίμηρος Πούτιν. Γενέθλια. Βλαδίμηρος Πούτιν. Γενέθλια. Πολύ τρίλιζα σήμερα στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Έχει τρίλιζα. Τι λέει? Έχει γενέθλια ο πρόεδρος. Έχει γενέθλια και ο ακροατής μας, ο Αντώνης, ο Α7 από τη Λάρισα. Μου λέει πρέπει να έχει γενέθλια και ο Πούτιν σήμερα. Το 52 είναι γεννηθής. Τι θες ρε, πάλι να σε απολύσω θες? Τι υποτιμητικό ύφος ήταν αυτό για το 52, δεν κατάλαβα. Πότε είσαι γεννημένος? Το 4 έδειξες. Τι 4? Το 2004. Ξέρεις τι κάναμε στο 2004? Σηκώναμε κούπες ευρωπαϊκές. Και εσύ τότε γεννήθηκες. Απολύες. Μετά το τέλος εκπομπής όμως, γιατί δεν έχω λιοντάρι να αντικαταστήσω. Ρίξε ένα βρυθμό. Άντε για του λιονταριού. Άντε για του λιονταριού. Άλλα βάζει. Ο λιός. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι έγινε? Πάμε, φεύγουμε τώρα. Πάμε διάλειμμα μου και εσύ. Πάμε διάλειμμα μου και εσύ. Μια καλημέρα, ένα καλό λόγο. Πάμε διάλειμμα, πάμε. Πάμε διάλειμμα, λέω. Μη με καθυστερείς, πάμε διάλειμμα.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μαζί μας και σήμερα είναι η Energas Group. Μπορείτε να εμπιστευτείτε την Energas Group αν θέλετε να βάλετε λέβητα φυσικού αερίου στο σπίτι σας. Μπορείτε να καλέσετε στα δύο καταστήματα που έχει, το ένα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και το άλλο είναι στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Η Energas Group μας δίνει τη δυνατότητα να αποπληρώσουμε τον όποιο λέβητα προμηθευτούμε με δόσεις και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η ταχύτητα εξυπηρέτησης της Energas Group είναι απαράμιλη. Μπορούμε να κάνουμε σέρβις ανά πάσα μέρα και στιγμή που εμείς θα θελήσουμε. Δωρεάν θα γίνει η αυτοψία του ακινήτου μας. Δωρεάν θα αναλάβει η Energas Group τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που χρειάζονται και είναι απαραίτητες δυστυχώς για αυτές τις διαδικασίες. Δεν θα τρέξετε εσείς. Θα τα αναλάβει όλα η Energas Group. Γι' αυτό λοιπόν έχετε όλους τους λόγους να επιλέξετε λέβητα φυσικού αερίου από την Energas Group με την εγγύηση της Energas Group σε ένα από τα δύο καταστήματα. Το τηλέφωνο της Καλαμαριάς είναι 2310 486 684, 2310 486 684, και το τηλέφωνο του καταστήματος στην Περαία είναι 2392 400 400, 2392 400 400. Οπότε για λέβητα φυσικού αερίου εμπιστευόμαστε την Energas Group, γιατί μας συμφέρει από κάθε άποψη. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει εδώ στο Viber και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανε, μια πληροφορία εκτός αέρα. Είναι αλήθεια ότι τα λείψανα του Σαμουήλ. Δεν ξέρω αν τα συνόδευσαν πολεμικά αεροσκάφη τα λείψανα του Σαμουήλ. Το σημαντικό είναι ότι τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ δεν θα έπρεπε να τα επιστρέψουμε έτσι. Και μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς καν να ερωτηθεί και η ιεραρχία της Εκκλησίας. Κάτι το οποίο είναι προβληματικό από μόνο του. Καλημέρα και σε σένα, Στέλλα μου. Ναι, έχουμε δυστυχώς πολλούς τέτοιους στα λόγια που κάνουν τσαμπουκάδες. Καλημέρα. Δεν πάμε καλά. Θα χάσει το παιδάκι τη δουλειά του. Τι δουλειά κάνει, σκάβεις. Ναι, δηλαδή είναι αδιανόητο να βγαίνουν μόνοι τους τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι εγώ δουλεύω ως μετακλητός στο κόμμα, ασχολούμαι μόνο με επικοινωνία, δηλαδή τι, προπαγάνδα, και οι άνθρωποι οι οποίοι αρχικά τους ασκούν κριτική, μετά να ασκούν κριτική σε εμάς εδώ στον Focus FM και να μας απειλούν κιόλας, γιατί λέει κινδυνεύει το παιδί να χάσει τη δουλειά του. Όχι να χάσει τη δουλειά του, εισαγγελέας πρέπει να παρέμβει. Διότι εδώ έχουμε διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Αλλιώς να μας εξηγήσει με αυτά τα 1500 ευρώ που πληρώνεται μισθό το μήνα, τι ακριβώς κάνει. Γιατί εγώ ξέρω ότι κάθε φορά που κάνω κριτική και γράφω κάτι για το Μητσοτάκη, από κάτω θα μπουν και θα μου την πέσουν κάποιοι. Αυτοί οι κάποιοι είναι ανώνυμοι λογαριασμοί. Μπαίνω να ακολουθήσω να δω λίγο τι έχουν αυτοί, έχουν followers. Τίποτα. Παρ' όλα αυτά όμως, όπου υπάρχει σχόλιο αρνητικό για την κυβέρνηση, από κάτω γράφουνε. Όχι μόνο σε μένα, και σε μένα όμως πάρα πολλοί από αυτούς. Είναι αυτά οι επαγγελματίες τρολ. Και ποιος είναι ο λόγος που κάποιος άνθρωπος να υπερασπιστεί, τι χρειάζεται, για ποιο λόγο να υπερασπιστεί κάποιος ένα τέτοιο άνθρωπο. Λοιπόν, το αφήνω αυτό εδώ. Πάμε να δούμε λίγο ελληνοτουρκικά, παιδιά, γιατί έχουμε θέμα. Σας είπα χθες το βράδυ στο Flight Radar, ένα drone τουρκικό ξεκίνησε από τα παράλια της Μικράς Ασίας, έκοψε μια βόλτα μέσα στο Αιγαίο, κανονικά, Κυκλάδες, γύρισε πίσω, ανενόχλητο. Κάθε μέρα έχουμε παραβιάσεις του FIR και από μαχητικά τουρκικά αεροσκάφη και από drone. Κάτι παίζει. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι ο Οθωμανολόγος, ο κύριος Δημήτριος Σταθακόπουλος. Κύριε Σταθακόπουλε, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus.
1: Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη και στους ακροατές.
0: Τι γίνεται, πώς το βλέπουμε τα πράγματα, πόσο ήρεμη ή φουρτουνιασμένη η θάλασσα του Αιγαίου?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, η Τουρκία και μάλιστα τα τελευταία 25 χρόνια η ερντογανική Τουρκία είχε μια συγκεκριμένη πολιτική,
0: ναι,
1: γνωστή. Δεν πρέπει να πέφτουν από τα σύννεφα και εδώ πέρα έχουν ακυρωθεί όλοι αυτοί που έλεγαν περί απροβλέπτου Τουρκίας και απροβλέπτου Ερντογάν. Δεδομένου ότι η λέξη απρόβλεπτο σημαίνει κάτι έκτακτο μη κανονικό και εδώ πέρα δεν έχουμε κάτι έκτακτο μη κανονικό. Έχουμε μια κανονικότητα παραβιάσεων από την Τουρκία και μια κανονικότητα στην ερμηνεία αλατούρκα του διεθνούς δικαίου. Τι σημαίνει αλατούρκα? Σημαίνει ότι ερμηνεύει το διεθνές δίκαιο υποκειμενικά, τα δικά μου και τα δικά σας δικά μου. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν μπορούμε να επικαλούμαστε απρόβλεπτη Τουρκία και απρόβλεπτο Ερντογάν, γιατί όποιος το λέει ή ουσιαστικά ζητάει ένα άλοθη για τις ελλείψεις που έχει στην αντιμετώπιση δηλαδή των θεμάτων αυτών, ή δεν έχει καταλάβει την Τουρκία γιατί τον Ερντογάν μετά από 25 χρόνια. Άρα λοιπόν κάτι δεν κάνει καλά, κάτι δεν διαβάζει σωστά, κάτι δεν κάνει σωστά.
0: Κύριε Σταθακόπουλε, εγώ έχω κρατήσει κάτι που εσείς μας είχετε πει σε αυτή την εκπομπή, ότι ο Ερντογάν ψάχνει να βρει τρόπο να πάει πρόωρα σε εκλογές γιατί βάσει του συντάγματός του. Ισχύει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή το βλέπετε αυτό, ότι θέλει να πάει σε εκλογές για να ανανεώσει τη θητεία του, σωστά?
1: Ναι, εδώ πέρα υπάρχει το εξής θέμα. Πέραν των γεωπολιτικών θεμάτων, τα οποία είναι ενεργά στην Τουρκία μόνιμα και δεν πρόκειται να επαναχωρήσει, είναι αυτό που λέμε στο διεθνές δίκαιο creeping jurisdiction, έρπουσα δικαιοδοσία. Δηλαδή, παρουσιάζομαι σαν να έχω δικαιώματα εκεί που δεν έχω, άρα γκριζάρω, δημιουργώ de facto καταστάσεις με σκοπό, αν ποτέ βρεθώ ενώπιον διαιτητή, επιδιαιτητή, διαμεσολαβητή ή διεθνούς δικαστηρίου και με ρωτήσουν αν είχα επιμέλεια και συνέπεια στα θέλω μου, η Τουρκία να εμφανιστεί ότι είχε μια συνέπεια στα θέλω της και δεν υπαναχώρησε ποτέ. Αυτό είναι ένα μόνιμο θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε μια συγκυρία, ότι τον Μάιο του 28, δηλαδή σε 1,5 χρόνο, η Τουρκία πρέπει να πάει σε εκλογές και προεδρικές και βουλευτικές. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί ο Ερντογάν να ξανά είναι υποψήφιος με το τρέχον ισχύο σύνταγμα. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτό είναι, σύμφωνα με το άρθρο 175 του τουρκικού συντάγματος, να τροποποιηθεί το άρθρο 101, το οποίο λέει ότι οι θητείες είναι μέχρι 2, οπότε να τις κάνει να είναι 3. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι χρειάζεται πάνω από 360 βουλευτές από τους 600 και δεν τους έχει, ούτε μπορεί να τους μαζέψει, ό,τι και να συμβεί. Ή να πάει στο άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, το οποίο λέει ότι για μείζον εθνικό θέμα, τώρα θα σχετίζεται με την οικονομία, θα σχετίζεται με τον πόλεμο στο Ιράν, ναι, στον κόλπο, θα σχετίζεται με το Ισραήλ, με την Ελλάδα, όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα θέμα εθνικής ενότητας στην Τουρκία, αν θέλετε. Μάλιστα παίζει στα τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο και μετά, παίζει πάρα πολύ στα τουρκικά μέσα το Μιλί Μπερλίκ Βεμπερλίκ, που σημαίνει εθνική ενότητα και ομοψυχία, γιατί προσπαθεί ο Ερντογάν να δημιουργήσει αυτό που ορίζει το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, εθνική ομοψυχία δηλαδή, ούτως ώστε να πει έχουμε μείζον εθνικό θέμα, πάω σε πρόωρες εκλογές του χρόνου, δηλαδή τέτοια εποχή ενδεχομένως, ή από το χειμώνα του 2018.
0: Έχει
1: του 27,
0: deadline που πρέπει να γίνει, δηλαδή υπάρχει κάποιο χρονικό όριο που λέει μέχρι τότε μπορείς να πας σε εκλογές ή...
1: 40 μέρες πριν τις κανονικές.
0: Άρα μέχρι 40 μέρες πριν τις κανονικές, όποτε πάει σε πρόωρες εκλογές, ανανεώνει τη θητεία του.
1: Ακριβώς, ξανακατεβαίνει υποψήφιος και μπορεί να ξαναεκλεγεί. Προσέξτε, πρακτικά για μία τρίτη φορά, αλλά που συνταγματικά θα λογίζεται ως δεύτερη, γιατί δεν περατώθηκε
0: η προηγούμενη.
1: Η τρέχουσα δεύτερη.
0: Κατανοητό αυτό που λέτε. Σε αυτό το κλίμα... ενδεχομένως να βλέπετε εσείς κάποια πιθανότητα να πάμε παράλληλα σε εκλογές Ελλάδα και Τουρκία, δηλαδή να του κάνει πιο νωρίς ο Ερντογάν?
1: Στην Ελλάδα θα γίνουν πιο νωρίς από ό,τι στην Τουρκία. Τούρκος πρόεδρος θα εκμεταλλευτεί και την προεκλογική περίοδο την ελληνική, ούτως ώστε να το δίνει και βασίλευε, δηλαδή αναφορικά στο δικό μας μέτωπο.
0: Θεωρείτε ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου στην Ελλάδα, δηλαδή η Τουρκία θα κλιμακώσει, δηλαδή έτσι?
1: Ναι, σίγουρα θα κλιμακώσει, γιατί τη συμφέρει σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και την ίδια να κλιμακώσει. Ναι. Αν παρότι έχουμε περάσει μεγάλα προβλήματα τα τελευταία 25 χρόνια με τον Ερντογάν στην Προεδρία, ετούτης, παρότι η Ελλάδα είχε προβλήματα και ο Ερντογάν θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην Ελλάδα, δεν τα δημιούργησε.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε πάλι ίμια, δεν είχαμε καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακραίες περιπτώσεις. Αν αφαιρέσουμε το καλοκαίρι του 20, με την επικούμβηση τότε, αν θυμόσαστε, όπου ήταν, ας πούμε, μια έντονη στιγμή. Τώρα από εκεί και πέρα ο Ερντογάν γενικώς, δεν σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνος, έχει μια άλλη λογική, μια άλλη στρατηγική. Η στρατηγική του δεν είναι κάνω επίθεση. Η στρατηγική του είναι πολιορκό.
0: Συντηρώ την κρίση.
1: Πολιορκό. Ακριβώς, συντηρώ την κρίση, παρενοχλώ συνεχώς, δημιουργώ καταστάσεις, αυτό που είπα προηγουμένως, έρποσας δικαιοδοσίας, ούτως ώστε να διατηρώ τα δικαιώματα ενεργά ενώπιον της Ελλάδος, της Κύπρου ή οποιοδήποτε άλλου αμφισβητεί τα δικαιώματα της Τουρκίας, και αν βρεθούμε ποτέ ενώπιον διεθνών οργάνων, να δείχνει ότι είχε μια επιμέλεια και μια συνέπεια στα θέλω του.
0: Με δεδομένο, άρα, με δεδομένο κύριε Σταθακόπουλο, ότι έχουμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας από ενεργειακή πλευρά τώρα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Και μια Ευρώπη η οποία τα έχει βρει μπαστούνια και πληρώνει τις επιλογές. Στην προκειμένη περίπτωση, η βασική επιλογή η οποία πληρώνεται είναι η απομόνωση της Ρωσίας, που της απαγορεύει ουσιαστικά την πρόσβαση σε φθηνό φυσικό αέριο. Με δεδομένο επίσης ότι έχουμε...
1: Παρότα όσα λέει ο Τραμπ, ότι πρέπει αυτό να σταματήσει και ειδικά τα χτυπήματα στις εγκαταστάσεις της Ρωσίας από τις μέρες της Ουκρανίας.
0: Φυσικά, φυσικά, φυσικά, ναι. Οι Βρυξέλλες τραβάνε το δικό τους δρόμο. Υπάρχει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που και εκεί τα πράγματα δεν διαφαίνονται να λύνονται στα κοντά. Η Ελλάδα και ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας φαντάζει ως ένα χρυσορυχείο, είναι ούτως ή άλλως χρυσορυχείο, ανεκμετάλλευτο, γιατί δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί, αλλά τώρα φαντάζει αυτό το χρυσορυχείο να είναι απαραίτητο για τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης. Έχουμε όμως την Τουρκία ως κακό συγγενή, ενοχλητικό συγγενή, όπως θέλετε πείτε το, η οποία θα θέλει και αυτή να βάλει το δικό της πόδι, χέρι, οτιδήποτε μπορεί να βάλει στον ενεργειακό πλούτο του Αιγαίου. Βλέπετε αυτά τα πράγματα να διαμορφώνονται κάπως με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι στο παρελθόν, εν ώψη του δύσκολου αυτού ενεργειακού χειμώνα?
1: Ναι, από πλευράς Τουρκίας οπωσδήποτε θα ενταθεί οι όλες οι διεκδικήσεις που έχει και κυρίως η αναζήτηση συμμετοχής σε ενεργειακά θέματα και project τα οποία θα τρέξουν εδώ, αρχίζει γενομένο ας πούμε από το καλώδιο τώρα, το GSI.
0: Ναι.
1: Όπου
0: θα το ρίξουμε πέρα, αυτή τη φορά.
1: Εδώ πέρα θεωρώ ότι θα έχουμε το εξής θέμα. Η Τουρκία θα βγάλει πάλι φρεγάτες ούτως ώστε να δείχνουν ότι είναι μέσα στα όρια του ανυπόστατου κατά τα άλλα
0: τουρκολιβικού
1: μνημονίου. Ότι εφόσον δεν έχουμε ζητήσει άδεια για να γίνει πόντις του καλωδίου, αυτή δεν αφήνει. Και δεν αποκλείεται, το έχω γράψει και σε εφημερίδα αυτό ως war game, σε ένα σενάριο πολέμου. Σημαίνει το εξής, ότι θα μπορούσε ένα αγνώστου ταυτότητος υποβρύχιο ντρόουν να κάνει δολιοφθορά στο καλώδιο, ούτως ώστε η γαλλική εταιρεία να επαναχωρήσει αμέσως, να πει δεν έχω προστασία άρα το σταματάω, να σταματήσει αυτό για 1-2 χρόνια τουλάχιστον. Η Τουρκία να μπορέσει να αναδιαπραγματευτεί, βεβαίως δεν θα φανερώνεται η ταυτότητα του, είπαμε αγνώστου ταυτότητος υποβρύχιο, έτσι, drone. Γιατί αν φανερωθεί ότι είναι της Τουρκίας θα βρεθεί σε δυσμενή
0: θέση. Βέβαια, σε πολύ δυσμενή θέση βέβαια.
1: Άρα λοιπόν μια
0: δολιοφθορά
1: η οποία θα οδηγήσει το καλώδιο πάρα πάρα πολύ πίσω χρονικά και οικονομικά. Και η Τουρκία θα έρθει, προσέξτε τώρα, ως προστάτης της πόντης του καλωδίου, το οποίο θα δεν θα ονομάσει ελληνικό, κυπριακό, με τελικό αποδέκτητο Ισραήλ, αλλά θα το ονομάσει ευρωπαϊκό έργο και θα πει, εφόσον είναι ευρωπαϊκό έργο και χρηματοδοτείται από την Ευρώπη, ξεπερνάει το όριο της Ελλάδος και της Κύπρου και του Ισραήλ.
0: Άρα είμαι εντάξει.
1: Εγώ είμαι εντάξει και άρα λοιπόν το αφήνω να περάσει. Προσέξτε όμως. Αφού το έχει καθυστερήσει όσο μπορεί για να γυρίσει το παιχνίδι όπως αυτή το αντιλαμβάνεται και όπως αυτή θα φαίνεται ότι είναι η νικήτρια στον ψυχολογικό πόλεμο αυτόν τον οποίο γίνεται αυτή την περίοδο.
0: Κατανοητό. Κατανοητό. Και πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι. Δηλαδή το να πάμε σε μια τέτοια δολιοφθορά. Μου θυμίζει τον αγωγό που έκαναν ακριβώς το ίδιο πάνω στη Ρωσία, στη Βαλτική. Ναι, ακριβώς. Να ρωτήσω λίγο, επειδή έχουμε το Ρούμπιο στην Ελλάδα και προσπαθεί να συντηρηθεί και μια έτσι δημοσιογραφική φημολογία ότι βγαίνει νικήτρια η Ελλάδα γιατί ο Ρούμπιο επέλεξε την χώρα μας να έρθει, να επισκεφθεί και όχι την Τουρκία. Το γεγονός βέβαια ότι πριν από λίγους μήνες ο Ερντογάν υποδέχτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα. Ναι. Δεν το συνυπολογίζει κάποιος.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και ειδικά όσοι κάνουμε αναλύσεις, όποιος θεωρεί ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη, ότι η Τουρκία δεν θεωρείται σύμμαχος νατοϊκή και γενικώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν την υπολογίζουν, πλανάτε πλάνε νικτράν, ή τέλος πάντων δαυκαλίζεται. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα, γιατί ο Ρούμπιο επισκέπτεται μόνο την Ελλάδα και όχι την Τουρκία, είναι μέσα στο πώς διαχειρίζεται την εξωτερική πολιτική οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερική, και δεν σημαίνει ότι είναι στην απέξω η Τουρκία. Το ότι αυτή τη στιγμή οι αναλυτές Τούρκοι και ο τύπος ο τουρκικός είναι στα κάγκελα και λέει γιατί ο Ρούμπιο πάει μόνο στην Ελλάδα και τι θέλει και τι απεργάζεται η Ελλάδα κατά της Τουρκίας και όλα αυτά τα σχετικά, αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Πρακτικά όμως η Τουρκία δεν είναι απομονωμένη, έστω και αν έχει βγάλει τα μάτια της μόνη της αναφορικά με τους S-400 και τα F-35, εκεί πέρα τα έχει κάνει λίγο μούτι. Εν τούτης θεωρείται ένας νατοϊκός αξιόμαχος σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν είναι ακόμα σε κατάσταση ούτως ώστε να την αφήσουν εκτός παιδιάς, δηλαδή εκτός παιχνιδιού ευρύτερα. Την Τουρκία δεν είναι ακόμα σε τέτοια κατάσταση. Εν τούτης, ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα έχει ένα θετικό πρόσημο σαφώς, δεν μπορούμε, αν αφαιρέσουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα το οποίο έκανε διαδήλωση και είπε τα λοιπά, δεν νομίζω ότι όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και όλοι μας το βλέπουμε αρνητικά, έχει ένα θετικό πρόσημο. Το θέμα είναι τι έρχεται να ζητήσει και τι όρια να θέσει στην Ελλάδα αναφορικά με τα όσα η Ελλάδα κάνει. Δηλαδή, είναι ενεργειακός κόμπος η Ελλάδα? Προφανώς είναι. Είναι στρατιωτικό σύμμαχο στην Ανατολική Μεσόγειο των ΗΠΑ? Προφανώς είναι. Θέλει ο Ρούμπιο να κρατήσει ισορροπίες στα εξοπλιστικά και στα αναπτυξιακά έργα τα οποία κάνει η Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία για να μην δημιουργείται ένταση? Σαφώς και ναι. Θα θέσει κόκκινες γραμμές? Το πιθανότερο. Δεν θέλω να... θα ήταν πολύ εγωιστικό εκ μέρους μου να ερμηνεύσω την αμερικανική πολιτική ή να πω πριν να ακούσω τον Ρούμπιο να μιλάει και δει την πνίκα που θα μιλήσει το απόγευμα.
0: Να πω εγώ
1: ότι ξέρω τι θα πει.
0: Αλλά
1: παρακαλώ.
0: Ολοκληρώστε και θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση που θέλω.
1: Ναι. Θεωρώ όμως ότι το πρόσημο της ελεύσεώς του σαφώς μέσα στα συμφέροντα των ΗΠΑ που αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργήσει ένα τρίγωνο, πρέπει να το δούμε ως τρίγωνο, μεταξύ Ισλανδίας, Πορτογαλίας, Ελλάδος. Ήθελε δηλαδή σε πολύ συγκεκριμένα τρία σημεία να κάνει επίσκεψη και να ενισχύσει μια τριγωνική σχέση βάσεων και συμφερόντων ενεργειακών και όχι μόνο και στρατιωτικών των ΗΠΑ.
0: Νομίζω συμφωνώ με αυτό που είπατε, με τη σειρά που τα είπατε, ενεργειακά και στρατιωτικά. Νομίζω τα ενεργειακά είναι η μερίδα του λέοντος. Τα στρατιωτικά έπονται. Επειδή με πιέζει ο χρόνος, κύριε Σταθακούπουλε, και επειδή ξέρω ότι ως Οθωμανολόγος έχετε εντρυφήσει στον χώρο του Ισλάμ, εχθές στην εκπομπή έβαλα ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ένας από τους πιο επιδραστικούς και γνωστούς Ισλαμιστές λόγιους, ο Σεϊχ Ιμράν Χουσέιν, αν τον λέω καλά τον συγκεκριμένο, ο οποίος μίλησε με πολύ σκληρά λόγια για τον Ερντογάν. Κατηγορώντας τον σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, την οποία την αποκάλεσε μια χριστιανική, αφήνοντας εκτός όμως τους Ορθόδοξους, και θα σας εξηγήσω ακριβώς γιατί το λέω, χριστιανική, εβραϊκή, σιωνιστική συμμαχία, τέλος πάντων αμερικανικής προελεύσεως, είπε ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε τον Ερντογάν, και αναφερόμενος στην Κωνσταντινούπολη, καταρχάς δεν έκανε λόγο για Ισταμπούλ, έκανε λόγο για Κωνσταντινούπολη. Γιατί λέει ο Μωάμεδ έτσι την έλεγε, άρα έτσι πρέπει να τη λέμε, Κωνσταντινούπολη.
1: Σωστά,
0: και είπε κιόλας ότι η Κωνσταντινούπολη στις έσχατες ημέρες θα κατακτηθεί και θα την καταλάβουν οι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι στο Ισλάμ, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Να, βέβαια. Αν αφαιρέσουμε τους Σουνίδες με τους Σιίτες, οι οποίοι εχθρεύονται ένας τον άλλον ιστορικά και έντονα. Υπάρχει το εξής θέμα. Το γνήσιο σουνιτικό Ισλάμ, έστω και αν οι Τούρκοι είναι Σουνίτες, δεν τους αποδέχονται. Θεωρούν ότι οι Τούρκοι πρωτίστως είναι Τούρκοι και ήταν και ως Οθωμανική Αυτοκρατορία κατακτητές Ισλαμικών περιοχών.
0: Μάλιστα.
1: Όπου είχαν φερθεί με σκληρότητα σε αδελφούς.

0: έλεγαν λαϊκά Ιστανμπούλ, που σημαίνει στην πόλη και αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση στα επίσημα οθωμανικά έγγραφα ήταν Κωνσταντινία, όπως είναι και στο... και, στα... και γενικά στο Ισλάμ αναφέρεται ως Κωνσταντινία. Κωνσταντινούπολη, δηλαδή.
1: Μάλιστα. Άρα βλέπουμε ότι για πολλούς η Τουρκία και η ερντογανική Τουρκία δεν είναι αποδεκτή στο Ισλάμ.
0: Βέβαια. Θεωρούν ότι προσπαθεί να πατήσει δύο βάρκες στον τουρκικό κόσμο. Μάλιστα, τα σχολικά βιβλία πλέον...
1: Ήταν πολύ σκληρά τα λόγια του. Δηλαδή, ακόμα και για τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς στην τζαμία, έλεγε ότι ήταν αιώνια ντροπή. Αμαρτωλή πράξη και αιώνια ντροπή για το Ισλάμ που κάνανε την Αγία Σοφιά, την έκαναν τζαμί.
0: Ακριβώς, γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία ως τουρκικής δομής και βάσης αυτοκρατορία προσπαθούσε να πατήσει σε δύο κόσμους. Το Ισλάμ, το οποίο καταπίεζε σε χώρες και σε περιοχές οποίες είχε κατακτήσει, δηλαδή αναφέρουμε στη Μέση Ανατολή μέχρι κάτω την Ιεμένη, και καταπίεζε πάρα πολύ και άλλους Σουνίτες ως υπό, αλλά και κυρίως Σίτες και Αλεβίτες. Αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν αποδέχεται το Ισλάμ τους Τούρκους να πατάνε σε δύο βάρκες, δηλαδή στην τουρκικότητα, στην τουρκικότητα, η οποία ξεκινάει από τα όρια Αλτάη σύμφωνα με τα βιβλία τα σχολικά των Τούρκων και φτάνει μέχρι τα Βαλκάνια. Αυτά διδάσκονται τα παιδιά, δηλαδή ο τουρκικός κόσμος να είναι ένας και ενιαίος, ενώ δεν είναι. Έστω και αν υπάρχουν κοινά πολιτιστικά στοιχεία, δεν είναι ενιαίος. Μάλιστα και οι υπόλοιπες τουρκογενείς χώρες που υπάρχουν, που τελειώνουν σε Ιστάν, έτσι, από το Τουρκμενιστάν, Τατζικιστάν και όλα τα Ιστάν, δεν αποδέχονται την Τουρκία ως ηγέτιδα χώρα, αυτό που θέλει να είναι στον τουρκικό κόσμο.
1: Αυτό που θέλει, ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Και από την άλλη μεριά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αραβικός κόσμος, ο μουσουλμανικός, δεν αποδέχεται την Τουρκία ως αραβική χώρα, γιατί δεν είναι. Είναι τουρκική χώρα.
1: Μάλιστα. Κύριε Σαθακόπουλε, σας ευχαριστώ.
0: Και χώρα γενιτσάρων, βεβαίως.
1: Σαφώς, εννοείται. Σαφώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ, κύριε Λαμιανίδη, καλημέρα.
2: Focus 103,6.
1: Η ώρα είναι 10, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό δελτίο ειδήσεων, συγγνώμη, για απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Θα φιλοξενήσουμε κάποιους γονείς οι οποίοι διαμαρτύρονται για την διαδικασία μεταφοράς των παιδιών τους στα σχολεία και μετά θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές και να τα πούμε. Μένιο, αν θέλεις και αν έχεις τα κάκαλα, εδώ, πάρε να μας εξηγήσεις πώς θα κάνεις αυτό το οποίο μας απείλησες. Το άλμα εις βάρος μας. Πάμε.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδα-ΣΥΠΑ, θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό στις 7 στο Μεγαρό Μαξίμου. Φρούριο, το κέντρο της Αθήνας, απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της πρωτεύουσας. Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο λίγες ώρες πριν από την άφιξη Ρούμπιο. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 15 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και 10 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί η άνοδο στην τιμή των καυσίμων. Τον διπλασιασμό της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο ανακοίνωσε μετά τις δυναμικές κινητοποίησεις των αλλιέων η κυβέρνηση. Η επιδότηση διαμορφώνεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο από 12 λεπτά. Ο αγώνας συνεχίζεται, το μήνυμα που στέλνει ο κλάδος. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Επεσήμανε ωστόσο ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. Κανένα προσωρινό μέτρο δεν θα συγκρατήσει την ακρίβεια όσο οξύνονται οι πολεμικοί ανταγωνισμοί, τονίζει το ΚΚΕ. Την εκτίμηση ότι οι εξελίξεις στις τιμές των καυσίμων ενδέχεται να προκαλέσουν πολιτικές ανατροπές εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστήριξε ότι ο αστάθμητος παράγοντας για την κυβέρνηση είναι η τιμή του πετρελαίου και εκτίμησε ότι εάν οι τιμές των καυσίμων φτάσουν στα 2,5, στα 2,80 ή ακόμη και στα 3 ευρώ το λίτρο, καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν θα μπορέσει εύκολα να αντίξει την πίεση. Τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν χθες στις πανεθνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Γαλλία, καθώς η μαθητική εξέγερση για την κατάσταση στα σχολεία κλιμακώνεται και αποκτά ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Η άνεμη στο Αιγαίο Βόρειο με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο μεταβαλλόμενη έως 3 μποφόρ. Το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιο-δυτικούς 2 με 4. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια της εκπομπής τώρα Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Εσύ Ρίβις Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Αυτό που σας είπα νωρίτερα για τις μανούλες και τους γονείς οι οποίοι αντιδρούν για τα προβλήματα μεταφοράς που έχουν με τα παιδιά τους στο σχολείο και προγραμματίζουν μια διαμαρτυρία στην περιφέρεια. Θα το παρουσιάσουμε το θέμα στην εκπομπή της Δέσποινας Μποτίτση λίγο πριν τη μία, λίγο πριν να ξεκινήσει η εκπομπή του Γρηγόρη του Σερέτη. Οπότε τότε θα ενημερωθείτε αναλυτικά για αυτό το θέμα. Οπότε αυτό μας δίνει εμάς περιθώριο την τρίτη ώρα να την αφιερώσουμε στην αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ μας. Είμαστε εμείς και εμείς. Οπότε θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές, θα διαβάσω και τα μηνύματά σας. Σχολιάζουμε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και να κάνουμε σχολιασμό και της επικαιρότητας με βάση τα θέματα τα οποία σχολίασα και εγώ στο ξεκίνημα της εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε. 2-31-0-506-76, 2-31-0-506-77, τα τηλέφωνα του Focus FM και φυσικά το Viber 6-9-07-483-484. Να στείλω τις καλημέρες μου και στους φίλους που μας ακούνε μέσα από το διαδίκτυο και μας βλέπουν με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε TikTok, YouTube και Facebook. Καλημέρα σε όλη την Ομογένεια, στο εξωτερικό, στους Έλληνες του εξωτερικού. Καλημέρα στην Κύπρο μας, καλημέρα στη Βόρεια Ήπειρο, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν βρίσκεστε. Μας γεμίζει ευθύνη το γεγονός ότι είστε χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι επιλέγετε τον Focus FM 103,6 για τη δική σας ενημέρωση. Τώρα, ακούγοντας ραδιόφωνο, ακούγοντας Focus FM 103,6, βγαίνετε πάντα κερδισμένοι. Και αυτό που θέλω να σας πω, σε περίπτωση που ψάχνετε κάτι το οποίο θα μεταμορφώσει το σπίτι σας, την επαγγελματική σας στέγη, από έναν απλό χώρο σε προσωπικό καταφύγιο πολυτελείας, αν θέλετε αισθητική, αν ψάχνετε αντοχή, αν θέλετε κορυφαία ποιότητα που θα κάνει τη διαφορά, τότε μία είναι η επιλογή σας και αυτή δεν είναι άλλη από την καμπινοτεχνική. Είναι η ειδική στις ανακαινήσεις, μικρές ή μεγάλες, ειδική σε ανακαινήσεις και μπάνιου αλλά και άλλων χώρων στο σπίτι μας, ειδική σε τοποθέτηση καμπίνας μπάνιου, οι οποίοι μπορούν να φέρουν έναν εντελώς καινούριο αέρα, αλλά και αισθητική και σχεδιασμό στο δικό σας σπίτι. Με περισσότερες από 1000 ολοκληρωμένες δουλειές και εισάριθμους χαρούμενους πελάτες, με πάρα πολλά εντυπωσιακά project, τα οποία πολλά από αυτά έχω δει και ο ίδιος προσωπικά, η καμπινοτεχνική είναι εδώ για να κάνει το δικό σου όνειρο πραγματικότητα και να δημιουργήσει την καλύτερη εκδοχή του σπιτιού σου ή την καλύτερη εκδοχή του επαγγελματικού σου χώρου. Εσωτερικός σχεδιασμός, κομμένος και ραμμένος στα μέτρα σου, είναι σαν να πηγαίνεις, ρε παιδί μου, στο ράφτη και να σου γράβει πάνω σε ένα κοστούμι. Κάπως έτσι. Θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Η απόλυτη εξυπηρέτηση από την αρχή μέχρι το τέλος με υλικά κορυφαίας ποιότητας που αντέχουν στον χρόνο. Το κατάστημα βρίσκεται στην Πέτρου Συνδίκα 70. Εκεί μπορείτε να πάτε χωρίς να το σκέφτεστε. Μπορείτε να μπείτε και στο site καμπινοτεχνική.gr. Μπορείτε να τους αναζητήσετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο TikTok που ανεβάζουν βιντεάκια με τις δουλειές που κάνουν. Σήκωσε τώρα το τηλέφωνο. Κάλεσε στο νούμερο που θα σου δώσω. Είναι ένα σταθερό στο οποίο θα σου απαντήσει η Γεωργία, η φίλη μου. Γεια σου, Γεωργία μου. 2-31-0-83-18-07, 2-31-0-83-18-07, για να κλείσεις το ραντεβού σου, γιατί πραγματικά αξίζεται να έχετε τις καλύτερες και τις ιδανικότερες συνθήκες στο δικό σας χώρο. Και φυσικά ο επικεφαλής καμπινοτεχνικής, ο ένας και ο μοναδικός, ο αξεπέραστος και φίλος μου Δημήτρης Δήμου, ο οποίος έχει και Viber στο κινητό που θα σας δώσω, για να του στείλετε κάποια φωτογραφία για να έχει μια πρώτη εκτίμηση για το τι θέλετε να κάνετε. 6942-012-905. 6942-012-905. Η καμπινοτεχνική και σήμερα μαζί μας. Η Vulcom επίσης μας βοηθάει να κάνουμε εξοικονόμηση σε λογαριασμούς ρεύματος αλλά και φυσικού αερίου. Ένα νέο πρόγραμμα ρεύματος κυκλοφορεί με μια συμφέρουσα αναλογικά τιμή για το τρίμηνο Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, είναι ο μισός χειμώνας δηλαδή, με τιμή κιλοβατόρας 0,127 ευρώ και πάγιο στα 11,90. Είναι πραγματικά μια συμφέρουσα προσφορά την οποία αξίζει τον κόπο να επικοινωνήσετε με τους ανθρώπους της Vulcom, να καλέσετε στο 2-31-0-208-808 από όλη την Ελλάδα, 2-31-0-208-808, για να ενημερωθείτε επακριβώς για το πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Και γενικά σας προτείνω, ειδικά όταν τα συμβόλαια που έχετε για ενέργεια, για ρεύμα, για φυσικό αέριο πλησιάζουν στη λήξη τους, κάντε ένα τηλέφωνο στην Vulcom για να είστε ενημερωμένοι για τα φθηνότερα προγράμματα ρεύματος και αερίου που έχουν αυτή τη στιγμή σε προσφορά υπάροχη, αλλά και για αυτά που ενδεχομένως να τρέξουν στο κοντινό μέλλον και για τα οποία ακόμα οι υπάροχοι δεν έχουν κάνει ανακοινώσεις, αλλά επειδή η Vulcom είναι μέσα στα πράγματα, γνωρίζει και μπορεί να σας ενημερώσει για να μην κάνετε βιαστικές κινήσεις και μετά το μετανιώσετε. Μην αφήνετε τίποτα στην τύχη, ψάξτε το οικονομικότερο, ψάξτε το πιο συμφέρον πρόγραμμα ρεύματος και αερίου και οι ειδικοί σύμβουλοι, οι ενεργειακοί σύμβουλοι της Vulcom θα σας βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μια πολύ δυνατή ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Δημήτρης ο Βούλτσιος και η σύζυγός του η Λαζαρούλα. Στο τηλέφωνο μπορείτε να καλέσετε από όλη την Ελλάδα, 2310-208-808. Αύριο έχω κανονίσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, έχω πολύ ενδιαφέρουσα συνεντεύξη και για αύριο να ξέρετε. Μία από αυτές θα είναι με τον Γιώργο τον Καμπαϊλή, τον επικεφαλής της AG Economy, η εταιρεία η οποία διαφημίζεται εδώ στο Focus FM και περισσότεροι από 200 περίπου ακροατές του Focus FM έχουν βρει λύσεις για ζητήματα που έχουν να κάνουν με οφειλές τους προς το δημόσιο αλλά και προς τις τράπεζες, φαν και πάει λέγοντας. Είτε είναι ιδιώτες, είτε ήταν επιχειρηματίες που ήθελαν να βάλουν σε μια σειρά τα χρέη της επιχείρησής τους, έχουν βρει απαντήσεις μέσα από τον εξωδικαστικό διακανονισμό, μέσα από την πολύ έμπειρη ομάδα που για περίπου τρεις δεκαετίες ασχολείται με αυτά τα χρέη, τα οποία δυστυχώς έχουν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας. Η AG Economy εγγυάται ότι μπορεί να σας βρει λύσεις και να κουρέψει δάνεια, να μειώσει τα δοσολόγια, να παγώσει διαταγές πληρωμών, πληστηριασμούς και πάει λέγοντας. AG Economy είναι πανελλαδική κάλυψη. Όλοι όσοι θέλετε τη βοήθεια των ειδικών, οι ειδικοί της AG Economy απαντούν στο τηλέφωνο 210-3250-652. 210-3250-652. Μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε αποκλειστικά και μόνο κερδισμένοι. Αύριο ο Γιώργος Καμπαϊλής θα είναι εδώ μαζί μας και θα μιλήσουμε λίγο για κάποια τεχνικά ζητήματα που αφορούν και στα φαντ αλλά και σε άλλες έτσι δύσκολες οικονομικές περιπτώσεις. Καλό θα είναι να παρακολουθήσετε και αυτή τη συνέντευξη. Τώρα το είπα ρε παιδιά το νούμερο. 210-3250-652 είναι η AG Economy. Της καμπινοτεχνικής σας. 2-31-0-83-18-07. 2-31-0-83-18-07 είναι της καμπινοτεχνικής. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα, ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Στη διάθεσή σας οι γραμμές μας εδώ στον Focus FM 103,6. Διαβάζω μηνύματα για να πάω σιγά σιγά στα τηλέφωνά μας. Στέφανε, ο Μένιος είναι κάτι μεταξύ Τάκη Τσουκαλά και του δικού μας Τζόρνταν, αλλά ο Τζόρνταν λέει δεν μου ομολογεί, είναι κύριος. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά εγώ δεν δέχομαι από κανέναν να λέει ότι θα πηδήξει το Focus FM. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να μιλάει έτσι. Πόσο μάλλον όταν ο ίδιος ασκεί κριτική σε αυτόν τον επαγγελματία τρολ και βγαίνει μετά από 2-24 ώρα, επειδή πήρε έκταση το θέμα, να πει κανονίστε να μην χάσει τη δουλειά του το παλικάρι, το παιδί, το πιτσιρίκι, ο πιτσιρικάς, που δουλεύει με 1500 ευρώ στην υπόγα του Μαξίμου για να κάνει επικοινωνία μόνο. Δεν καταλαβαίνω, Χριστό, ούτε Μένιους, ούτε Καφενεία, ούτε Ξένιους. Κατουρίστε και λίγο. Άιντε, μπράβο. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει, Μαλθάκας με τι έγινε το παλικάρι, πέσανε πολλά τηλέφωνα φαίνεται, δεν με νοιάζει. Ελάτε όπως είστε, ή με την όπιστον, όπως θέλετε. Θα τη βρούμε την άκρη. Η Κατερίνα λέει, ακούει ο Μένιος τι λέει, δηλαδή κατέβηκε από το χωριό του για να γίνει ρουφιάνος ο πιτσιρικάς, μπράβο στη λογική, δηλαδή αυτός που τον έλεγε Μαλθάκα, τώρα δικαιολογεί τη λαμογιά. Τι ακούμε, ναι ρε φίλε, ναι. Καλημέρα Στέφανε, Γιώργος από Αθήνα, τελικά ο Μένιος είναι με αιτία, φίλε μου, Στέφανε, γι' αυτό πάμε κατά διάολου. Τι να πω εγώ τώρα, εντάξει. Η ανθρώπινη βλακεία αντιθέτως με το σύμπαν δεν έχει όρια, το φίδι ξεψυχάει και ουρλιάζει, λέει ο φίλος 126. Καλημέρα Στέφανε, πήρε το αφεντικό του, δεν ξέρω αν τον πήρε, να μας πει. Δεν ξέρω αν τον πήρε κάποιος τηλέφωνο, αν του σφίξε τα λουριά, δεν ξέρω τι και πώς και τι γίνεται, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω, χάρη μου. Καλημέρα στην Δράμα. Καλημέρα. Καλημέρα Στέφανε, έχει πέσει τηλέφωνο, το βιντεάκι ήδη κυκλοφορεί, πριν το βγάλετε και σε άλλα κανάλια, βέβαια φυσικά. Απλά βρήκαν πάτημα για μένα, μην το αφήσετε έτσι, θα βγάλετε λαβράκια. Εννοείται. Δεν ξέρω ποιος τον πήρε τηλέφωνο και δεν με νοιάζει κιόλας. Δεν με νοιάζει. Ποιος είσαι εσύ ρε που θα απειλήσεις ότι θα μας πηδήξεις όλους. Ποιος είσαι. Πάμε στα τηλέφωνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, αδελφέ μου.
1: Βέβαια, ο φίλος ο μεταμεσονύχθιος του Focus, ο φίλος ο Τζόρνταν.
0: Ο Τζόρνταν.
1: Η Γιδοβοσκό τον ανεβάζει, η Γιδοβοσκό τον
0: κατεβάζει. Έχουν μπιφθει δυο τους δηλαδή.
1: Oh.
0: Α, ναι.
1: Μεγάλο.
0: Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά, αλλά εγώ τρελέ, δηλαδή εγώ ασχολήθηκα πολιτικά, αδελφέ μου.
1: Πάντως, αν δεν τον πει σε μαλθάκα κατά λάθος, τον ναι. τύπο που τα ομολόγησε, ναι. σίγουρα insider κατά λάθος, έτσι.
0: Ναι, μας έδωσε πληροφορίες.
1: Ωραίο λάθος, φίλε.
0: Ωραίο λάθος. Για μένα είναι πολιτικό το ζήτημα.
1: Για να καταλάβει ο Κοσμάκης πού πήγαν τα 600 εκατομμύρια της Νέας Δημοκρατίας που χρωστάει.
0: Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο αυτά, αδελφέ μου. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει τελειώσει και τα χρήματα αυτά τα οποία τα πήραν 5-6 άνθρωποι και αντί να τα επενδύσουν, το μόνο πράγμα που κάνανε ήταν να πάρουν άλλα δάνεια και να πληρώνουν με αυτά τα οποία πήραν τους τόκους των δανείων. Δηλαδή, μια κατάσταση, μια διασπάθηση χρήματος τα οποία έπρεπε να πέσουν στον πρωτογενή τομέα, έπρεπε να πέσουν στην κοινωνία, έπρεπε να λυθούν ή τουλάχιστον να γίνουν οι βάσεις για να λυθούν ζητήματα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στο Δημογραφικό και σε τόσα άλλα ζητήματα που έχουμε. Τα φάγανε οι μεγαλοκαρχαρίες, έχουν δημιουργήσει στρατιές, βγαίνει ένας, κάνει το λάθος και βγαίνει και ομολογάει χωρίς ξύλο μόνος του. Αυτά τα οποία κάνει εκεί επικοινωνία μόνο και ότι γλύψαμε κατουρημένες ποδιές για να μπούμε σε μια θέση και να απαντήσω εγώ σε κάποιους άλλους που λένε ότι εγώ γλύφω κατουρημένες ποδιές. Δεν έχω γλύψει κατουρημένη ποδιά ποτέ στη ζωή μου. Όποια δουλειά και αν έχω αναλάβει να κάνω, την έχω κάνει με την αξία μου. Με
1: και
0: την αξία μου και μόνο με αυτή.
1: Όταν γίνονται 7 χρόνια, Στέφανε, βγαίνει ο άλλος και λέει φιάσκο. Άρε Σαμαρά,
0: φιάσκο.
1: Τα είδες 7 χρόνια. Φιάσκο. Ένα φιάσκο, απλό, ε.
0: Φιάσκο.
1: Σαν δεν τρέπεσε όλη στη Νέα Δημοκρατία, άντε να την τελειώνουμε, ρε Στέφανε, άντε να την τελειώνουμε ο ελληνικός λαός.
0: Άμα ξυπνήσουμε, καλημέρα αδελφέ μου, καλημέρα. Πολύ τρίλιζα σήμερα στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ο Γιώργος λέει: ο Τζόρνταν πρέπει να τον ξέρει το Μένιο. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Μην τον πάρω τώρα και τον ξυπνήσω τον Τζόρνταν να πούμε και τον βάζω πρωί-πρωί να μου λέει τι είναι αυτός ο τύπος. Δεν με νοιάζει κιόλας. Σε τελική ανάλυση, εγώ ανέδειξα το θέμα χωρίς να ξέρω ποιος έχει κόντρα με ποιον. Δεν με νοιάζει. Εγώ άκουσα ένα λαμόγιο. Να βγαίνει και να παραδέχεται σε δημόσιο τηλεφώνημά του ότι είναι χωμένος μέσα στην υπόγα, κατέβηκε στην Αθήνα, λέει, γιατί έχει καλές σπουδές και κάνει, λέει, επικοινωνία. Πού ασχολούμαι, λέει, με την επικαιρότητα. Έχει πολύ επικαιρότητα, φίλε, λέει, και τα λοιπά, και παίρνω 1500 ευρώ. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει στην εκπομπή του, τον λέει ότι είναι μαλθάκας με αιτία και του ασκεί κριτική και καλά κάνει. Εγώ παρουσιάζω το θέμα, δεν λέω τίποτα σε βάρος του ανθρώπου που τον φιλοξένησε, που πήρε, έκανε παρέμβαση στην εκπομπή του και βγαίνει 24 ώρα μετά αυτός και ψέγει εμένα και με απειλεί εμένα. Μίλησε γενικά για το Focus FM. Άμα χάσει τη δουλειά του το πιτσιρίκι, ο πιτσιρικάς που είναι φτωχαδάκι και κατέβηκε από τον Εύρο, που το ίδιο τον κορόιδευε. Και από δίπλα του έχει στο τηλέφωνο και έναν λοβοτομημένο ακροατή του ή τηλεθεατή του, τι είναι τέλος πάντων, ο οποίος λέει: ναι, έτσι, αυτοί θέλουν μαμίσει. Αυτό είπε. Αυτό είπε. Πάμε στα τηλέφωνα, ελάτε, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αδελφέ.
2: Λοιπόν, δύο πραγματάκια.
0: Παρακαλώ.
2: Το πρώτο είναι πάνω σε αυτό τώρα που συζητάτε και τη δουλειά την να χάσει και αυτές και πολλοί άλλοι. Και τι το χαδάκι, 1,5 χιλιαρικάκι, επειδή έχει κακονέ. Τι λες εσύ.
0: Και τι κάνει. Ξέρεις τι, άκου λίγο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα στο να δουλεύει κάποιος και να πάρει και ένα και δύο και τρία και πέντε. Αρκεί να δουλεύει. Όταν λέω δουλεύω, ποια είναι η δουλειά. Η δουλειά είναι να βρίζω. Έτσι ακριβώς. Να διευκρινίσουμε τι σημαίνει δουλειά.
2: Και οι ταγματασφαλίτες και οι ρουφιάνοι στην κατοχή δουλειά κάνανε.
0: Έτσι.
2: Τέλος πάντων, δεύτερον, έχω μεγάλο πρόβλημα με την ελληνική σημαία.
0: Τι πρόβλημα έχεις.
2: Και επειδή έχεις εκεί χορηγό, δεν ξέρω σπόρτας, δεν ξέρω τι είναι ο φλαγκ, πώς τον λέτε.
0: Ο ψωμιάδης, φλαγκ, θα το πω σε λίγο,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Τι πρόβλημα έχω.
0: Παρακαλώ.
2: Η σημαία μας είναι και ανώλευκη ή γαλανόλευκη.
0: Γαλανόλευκη.
2: Γιατί είναι όλες οι σημαίες μπλε και δεν είναι γαλανές όπως η Αργεντινή, η Ουρουγουάη κτλ. Που και αυτές από εμάς το πήρανε το χρώμα.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν είναι γαλανόλευκη και είναι μπλε.
0: Ναι.
2: Έχω δει μία μόνο τεράστια σε ένα εργοστάσιο στην Αττική Οδό. Όπως πας για αεροδρόμιο, η οποία πραγματικά είναι γαλανή και είναι πανέμορφη.
0: Εγώ αυτή που έχω πίσω μου.
2: Γιατί τις βγάζουν μπλε και όχι γαλανέ.
0: Το θες πιο ανοιχτό δηλαδή. Να είναι πιο ανοιχτό, να είναι σαν
2: το
0: την.
2: Το θέλω γαλανό, όπως ναι. πρέπει να είναι.
0: Ναι. Δεν έχεις άδικο τώρα που το λες. Δεν έχεις άδικο τώρα που το λες.
2: Αυτό μη σε καθυστερώ, πας παρακάτω.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, ο Πασχάλης λέει. Μα μόνο του τον κοροϊδεύε, λέει, τι είναι αυτό που τον βρήκαμε στα γαϊδάκια. Δεν ξέρω που τον βρήκαμε, φίλε. Δεν ξέρω που τον βρήκαμε. Αλλά αυτά πρέπει να τα δούμε. Τι είναι αυτό, η Σουλτάνα λέει. Πιστεύω, λέει, ότι τον άλλον που τον πήρε τηλέφωνο τον έβαλαν επίτηδες γιατί θέλουν να σας βάλουν μεταξύ σας να μαλώνετε. Δεν θέλω να. Δεν έχει. Δεν υπάρχει μεταξύ μας. Δεν είπε ότι τον βάλανε. Δεν είπε ότι ήταν τρόλ και πήρε. Είπε, το βγήκε και τον υπερασπίστηκε. Και όχι μόνο τον υπερασπίστηκε. Εγώ, χωρίς να έχω ασκήσει κριτική σε αυτόν τον άνθρωπο, μας απείλησε κιόλας ότι θα μας απαυτώσει. Έλα, όπως είσαι. Λοιπόν, καλημέρα, Στέφανε. Στην περιοχή, στην Γουμένισσα, φοβόμαστε να πάρουμε τηλέφωνο γιατί μας χρεώνουν αρκετά από τα Σκόπια. Εγώ φέτος χρεώθηκε το τηλέφωνο μου 42 ευρώ. Τι είναι αυτό, καινούριο? Καινούριο κόλπο είναι αυτό. Γεια σου, Ελισάβετ μου, καλημέρα. Σήμερα έχω γενέθλια, γι' αυτό είμαι γεμάτη ενέργεια. Χρόνια πολλά στην Ελισάβετ. Τι λέει, παιδί μου, και η Ελισάβετ γενέθλια σήμερα, και ο Αντώνης γενέθλια σήμερα, και ο Πούτιν σήμερα γενέθλια. Τι είστε εσείς, ρε παιδιά? Τι είστε εσείς? Τι γίνεται? Γεροί να είστε. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή Τετάρτη, με υγεία, με την υπόθεση Καμπούρη. Τι εξέλιξη έχουμε? Το βάλανε. Βραχιολάκια. Βραχιολάκια, παιδιά. Βραχιολάκια. Όποιος στείνει τέτοιου είδους απάτες, μέσα μπουζού. Όποιος και να είναι. Όποιος και να είσαι, ό,τι και να είσαι. Κάγκελο. Κάγκελο, Καμπούρη. Κάγκελο. Πάμε, γραμμούλες. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέφανε. Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Γρήγορα, γιατί ξεφορτώνω. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε ομολογία και τρέχουν να συμμαζέψουν τα αμάζευτα. Δηλαδή έχουν πέσει σε τέτοια λούμπα το κόμμα από το Μαρδάκα, τους έχει εκθέσει, και για πρώτη φορά έχουμε ομολογία από άτομο. Δηλαδή είναι τραγελοφικό.
0: Μα Πασχάλη, εσύ δεν είσαι, Πασχάλη, δεν είσαι?
3: Ναι.
0: Ρε Πασχάλη, αυτό δεν είπα από την αρχή, ότι μολόγησε χωρίς ξύλο. Μολόγησε μόνος του, πήρε και τα είπε.
3: Ακριβώς.
0: Και δεν θα ασχολούμουν με το θέμα αυτό εάν δεν υπήρχε αυτή η ομολογία. Γιατί και εγώ έτσι το κατάλαβα. Και είναι ομολογία και πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας, γιατί εδώ συντελείται το έγκλημα της διασπάθησης του δημοσίου χρήματος.
3: Ακριβώς, βεβαίως. Δηλαδή τι θα πει, δεν το κατάλαβα αυτό. Ποιας είναι και συντοπίτης.
0: Βρε, από που και να είναι. Βρε, και αδελφός μου να ήταν, άμα έβγαινε.
3: Εγώ είμαι το κορόιδο, δηλαδή, που ξυπνάω ώρα 6 και ο καθένας μας για να πάρουμε ένα ψηλό μεροκάματο, δηλαδή. Έχουμε φτάσει 60 χρονών και αυτός παίρνει 1500. Η εισαγγελέας πρέπει να παρεμβεί.
0: Αυτά δεν είναι. Αυτό το αυτά φώναζε.
3: Λοιπόν, καλημέρα, κλείνω.
0: Καλά, γεια σου, καλή δουλειά. Καλή δουλειά, Πασχάλη μου. Είδες, εμείς έχουμε. Ο άλλος φορτώνει και σταματάει να βγει να μιλήσει στο Focus FM, ρε φίλε. Τρέλα ο Focus FM. Τρέλα. Διαβάζω μηνύματα. Καλημέρα στον φίλο των 260. Ο Δημήτρης λέει, Στέφανε, αυτοί στα άλλα ραδιόφωνα πώς μπορούν να βρίζουν χωρίς να τους πειράζει το εσουρού και εσείς στο Focus δεν μπορείτε? Δεν είναι ραδιόφωνο, πρέπει να είναι διαδικτυακή αυτή η εκπομπή. Τι είναι, ρε, εσείς τα βλέπετε αυτά, εσένα λέω. Τι είναι, διαδικτυακή εκπομπή είναι μόνο? Μάλλον διαδικτυακό πρέπει να είναι αυτό, να ξέρεις. Λοιπόν, αν και ούτε στο διαδίκτυο κανονικά σε εκπομπές πρέπει να βρίζεις, γιατί το εσουρού πλέον μπορεί να παρεμβαίνει και σε αυτές τις διαδικτυακές εκπομπές. Εντάξει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, όχι, μεγάλο μήνυμα μου στέλνεις, ρε φίλε, 771. Καλημέρα, όσοι παραχωρούν εθνική κυριαρχία, εθνικό έδαφος, ρεύμα, νερά, αεροδρόμια, λιμάνια, πετρέλαια, αέρια και πάρα πολλά πολλά άλλα, ελεηνή υπερφορολόγηση των πάντων, τρόφιμα, σπίτια, επιχειρήσεις, καύσιμα, ενέργεια, είναι υπεύθυνοι για την εξαθλίωση της υγείας, της παιδείας, της εργασίας και της ελευθερίας, είναι διεφθαρμένοι παντού στα πάντα, δημόσια διοίκηση, δικαιοσύνη, ασφάλεια, στρατός. Είναι ελεηνοί και τρισάθλοι προδότες και θέλουν. Δεν μπορώ να το πω αυτό που λες. Δεν έχουν το δικαίωμα να δολοφονούν τις γενιές που έρχονται. Οι υπάρχουσες είναι τελειωμένες. Άλλες δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Πρέπει να εξαφανιστεί ο φασισμός και να επανέλθει η δημοκρατία από την οικογενειοφεουδαρχία και ολιγαρχία που είναι το σημερινό πολίτευμα. Είναι το λιγότερο που πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να λεγόμαστε Έλληνες και εισάξει των προγόνων μας που έχησαν ποταμούς αίματος για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Είμαστε άραγε? Αναρωτιέται σε αυτό το μακροσκελές αλλά πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το φίλος ο 771 και μου βάζει από κάτω το απόφευμα του Ρίγα Φεραίου. Όταν η διοίκηση σβιάζει, αθετεί, καταφρονεί τα δίκαια του λαού και δεν εισακούει τα παράπονά του, το να κάνει ο λαός ή κάθε μέρος του λαού επανάσταση, να αρπάζει τα άρματα και να τιμωρεί τους τυράννους του, είναι το πλέον ιερόν από όλα τα δίκαιά του και το πλέον απαραίτητον από όλα τα χρέη του. Κέντε, καλημέρα και σε σένα. Εάν το παιδί κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του, ας μην έβγαινε στην εκπομπή να δηλώσει με έπαρση ότι εργάζεται στη Νέα Δημοκρατία. Ορθόν. Άμα είσαι και βλάκας, άμα είσαι και βλάκας και βγαίνεις να ομολογάς χωρίς ξύλο, ποιος σε φταίει. 10 και 32, πάω σε διάλειμμα, ζητώ συγγνώμη από τις τηλεφωνικές γραμμές, περιμένετε λιγάκι, επιστρέφω ξανά με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές για τη συνέχεια της εκπομπής μας.
4: Focus FM 103,6% ελληνικός.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αυχένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρώτο ποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμο 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-942670. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Εδώ, να ξέρετε, με τον Focus FM, όσοι μπλέκουν, δεν ξεμπλέκουν. Εδώ εμείς είμαστε μαζί, όλη μια οικογένεια. Όλοι. Είτε βρίσεις το Μάνο, είτε βρίσεις το Γρηγόρη, είτε βρίσεις τη Δέσποινα, είτε βρίσεις τον Τσίτη τον Κωνσταντίνο. Οποιοδήποτε από εμάς, τον Κώστα τον Ερμέ, πηγαίνουμε όλοι μαζί. Έτσι έχουμε μάθει να κάνουμε. Είμαστε πραγματικά ένας οργανισμός δημοσιογραφικός, ένα ραδιόφωνο, κανονικό μέσο, που πληρώνουμε τα πάντα, να είναι καλά η διοίκηση, εντάξει, μισθούς, πρόστιμα που τρώμε για αυτά τα οποία λέμε, γιατί μας κυνηγάνε και είμαστε στο μάτι του κυκλώνα επιμονή μου βάσεως, και δεν δεχόμαστε από κανένα να μας προσβάλλει. Πόσο μάλλον όταν δεν τους έχουμε προσβάλλει. Δεν τους έχουμε προσβάλλει. Δεν ασχοληθήκαμε για κακό λόγο με την πάρτη κανενός. Αναδεικνύουμε πολιτικά ζητήματα, κοινωνικά ζητήματα που και στους ίδιους χτυπάνε αρνητικά, και ποιος ξέρει μετά τι τηλέφωνα πέσανε, τι δονάρια σφίχτηκαν και μας την πέφτουνε μετά εμάς, βρίζοντάς μας και απειλώντας μας ότι θα μας απαυτώσουν κιόλας. Λοιπόν, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 231-0500-676, 231-0500-677. Για σημαίες εν όψη της εθνικής μας εορτής πηγαίνουμε ψωμιάδισflags.gr. Είτε είστε στη Θεσσαλονίκη, είτε είστε εκτός Θεσσαλονίκης, όπου και αν είστε, ο Θοδωρής ο Ψωμιάδης έχει ένα εξαιρετικό κατάστημα που μπορείτε να βρείτε τα πάντα γύρω από τη σημαία. Είναι, ρε παιδί μου, το κέντρο της σημαίας. Είναι η Μητρόπολη της σημαίας. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Ηρακλείου 10, μπορείτε να παραγγείλετε και τηλεφωνικά και διαδικτυακά και να πάτε στο φυσικό κατάστημα και να κάνετε τις αγορές σας. Πάρα πολλές σημαίες. Σημαίες ελληνικές, σημαίες του Βυζαντίου, σημαίες της Μακεδονίας, σημαίες του Πόντου, σημαίες ξένων κρατών εκτός από τους Σκοπιανούς, σημαίες οργανισμών εκτός από ΛΟΑΤΚΙ σημαίες. Δηλαδή, μόνο ΛΟΑΤΚΙ και Σκοπιανές σημαίες δεν έχει. Όλα τα άλλα τα έχει. Κονκάρδες για να βάλετε στα ρούχα σας. Αυτοκόλλητα για να κολλήσετε το που θέλετε, να κολλήσετε με ελληνικές σημαίες ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Αυτές τις κονκάρδες που μπαίνουν πάνω στα ρούχα. Σημαίες που μπορείς να τις ράψεις πάνω σε σχολικές τσάντες, μπρελόκ, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε γύρω από σημαίες, ψωμιάδισflags.gr. Μπείτε στο site για να κάνετε την παραγγελία σας. Απολύτως ασφαλής είναι ο τρόπος με τον οποίο θα κάνετε την παραγγελία σας. 231-053-2000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο, και Βασιλέως Ηρακλείου 10 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν το χάνετε το μαγαζί. Θα δείτε σημαίες απ' έξω, τι περιμένετε, δείτε. Ντομάτες, σημαίες έχει. Ντομάτες στο μαγαζί το είχε ο Τζόρνταν, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, καλημέρα και στον Τζόρνταν. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές 231-0500-676, 231-0500-677. Καλημέρα στην Γραμμούλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
1: Για να μην ψάχνεις ταυτότητα, πουτινό σκύλο νούμερο 1.
0: Μάλιστα.
1: Περί σημαίας,
0: ναι.
1: Δεν είναι τυχαία ούτε τα χρώματα, ούτε οι διαστάσεις, ούτε και οι διαστάσεις των γραμμών. Όλα αυτά περιγράφονται σε νόμο. Με βασικές διαστάσεις δεν τις θυμάμαι να σου πω, και από εκεί και πέρα οι μεγαλύτερες είναι αναλογικά μεγαλύτερες ως προς, τις βασικές διαστάσεις. Κάποια μέρα ο Μπογδάνος...
0: Δηλαδή, όταν λες βασικές διαστάσεις, τι εννοείς τώρα? Δηλαδή, ξέρω ότι έχει μια αναλογία 2 προς 3 σε γενικές γραμμές, αλλά όχι το μέγεθος μπορεί να ποικίλει.
1: Ναι,
0: έχει 2 προς 3, δεν μπορεί να κάνεις.
1: Δεν είναι μόνο η αναλογία μήκους και πλάτους. Είναι και η βασική διάσταση, οι βασικές διαστάσεις.
0: Οι εννέα οριζόντιες, ναι, λωρίδες, με το ελευθερία ή θάνατος.
1: Πόσο πλάτος θα έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα αυτά περιγράφονται με λεπτομέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά το χρώμα το κιανού, ο Μπογδάνος κάποια μέρα που ασχοληθεί με το θέμα, είναι γνωστός δημοσιογράφος.
0: Τον ξέρω τον Κωνσταντίνο, βέβαια.
1: Λοιπόν, μας είπε ότι το μπλε που χρησιμοποιούμε στην ελληνική σημαία είναι το Bavarian Blue, δηλαδή το βασιλικό μπλε της Βαβαρίας. Ίσως να αναφέρεται και στον Όθωνα, δεν αποκλείεται. Αυτά όμως δεν είναι μόνο στη δική μας σημαία, είναι σε όλες τις σημαίες. Επομένως δεν μπορούμε να συσχετίσουμε το γαλάζιο της Αργεντινής, το οποίο αν έχετε προσέξει, σε σχέση με το δικό μας μπλε είναι ξεφοριασμένο.
0: Ναι, αλλά οι σημαίες για παράδειγμα που χρησιμοποιούσαν οι επαναστάτες παλιότερα ήταν πιο γαλάζιες, πιο ανοιχτό χρώμα από το μπλε το σκούρο.
1: Ναι, αλλά ο νόμος καθόρισε τον Bavarian Blue.
0: Μάλιστα. Δεν το ξέρω τώρα, δεν έχω αυτή τη λεπτομέρεια, τουλάχιστον δεν την έχω πρόχειρη.
1: Το φίλο μας τον Τζομιάδη ένα τηλέφωνο θα μας φωτίσει.
0: Θα μας φωτίσει, θα το ψάξουμε, το κάνω μια ερώτηση, θα το δω λιγάκι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε επόμενη γραμμούλα, καλημέρα. Έπεσε, δεν περίμενε. 2-31-05-6-76 2-31-05-6-77 καλημέρα, η Παναγιά μαζί μας, την ευλογία σας, πατέρα Μιχάλη. Πατέρα Μιχαήλ. Στέφανε, ενημέρωσέ μας τι παίζεται γύρω από την πλάτη μας με αμυντικές συμφωνίες μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας. Μήπως συμβαίνει αυτό για το καλώδιο, αλλά και για αμυντικές συμφωνίες η Γαλλία με την Τουρκία είναι τόσο φίλη μας? Δεν υπάρχουν φιλίες, πατέρα μου. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν υπάρχουν φιλίες. Υπάρχουν μόνο συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή, αν οι Γάλλοι έχουν συμφέρον να συνεργαστούν και σε αμυντικές συμφωνίες, αλλά και σε ενεργειακές συμφωνίες με την Τουρκία, θα το πράξουν. Σημασία έχει εμείς πώς εκμεταλλευόμαστε την γεωπολιτική μας θέση. Είναι ένα ζήτημα πολλές φορές έχουμε προσεγγίσει. Ούτε έχουμε συμμάχους όπως πιστεύουμε Γάλλους, Ιταλούς, Ισπανούς και πάει λέγοντας. Είμαστε μόνοι μας και μόνοι μας θα πρέπει να δούμε λίγο πού βρίσκονται οι συμμαχίες βάσει των συμφερόντων μας. Βάσει των συμφερόντων μας. Δηλαδή θεωρητικά, και εφόσον είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ και οι Έλληνες και η Ελλάδα και η Τουρκία, θεωρητικά είναι και σύμμαχός μας η Τουρκία. Πρακτικά είναι? Προφανώς και δεν είναι. Προφανώς και δεν είναι. Ο Βασίλης θέλει ένα μήνυμα τεράστιο. Δεν μπορώ να το διαβάσω όλο αυτό, Βασίλη μου, ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι κατεβατό μεγάλο. Αυτά που ακούστηκαν, λέει ο φίλος ο 5. Ο 5. 96 από Αχαρνέ, από Αθήνα. Αυτά που ακούστηκαν από τον Ισλαμιστή περί Κωνσταντινούπολης έχει εχθρούς ο Τούρκος εσωτερικά. Δεν δέχονται που είναι στο ΝΑΤΟ. Ναι, τα έλεγα χθες, αδελφέ μου, τα έλεγα χθες. Τι ανακοίνωση είναι αυτή? Το ελληνικό θαύμα της υγείας. Άλλο κατεβατό, ρε παιδιά, πού να το διαβάσω όλο αυτό? Μου στέλνετε τώρα μία ανακοίνωση η οποία είναι 2 σελίδες. Στέφανε, καλημέρα. Θέλω να δεις τι γίνεται με τα κυλικεία στα σχολεία. Η κόρη μου που είναι στο λύκειο της Μηχανιώνας πήγε να πάρει ένα τυροκούλουρο και το έκοψε στη μέση και της έδωσε το μισό γιατί υπάρχει τέτοια εντολή από το Υπουργείο. 1,30 παρακαλώ. Εάν ήθελε ολόκληρο, τότε 2,60. Συγγνώμη. Τι εντολή υπάρχει, να δίνουμε 1,30 το μισό τυροκούλουρο? Τι 2,60 ρε παιδιά το τυροκούλουρο? Στο κυλκείο της Μηχανιώνας. Ό,τι θέλει κανένα ο καθένας στην Ελλάδα, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καλημέρα από την Κύπρο, αδελφέ μου, Στέφανε. Και σε όλο το Focus FM, ο Ανδρέας, ο φίλος μας. Μόλις άκουσα την καλημέρα σου. Καλημέρα και σε εσένα, αδελφέ μου. Πίσω στον αγώνα μας σήμερα. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα από κοντά. Ένιωσα ότι ήρθα στο σπίτι μου. Χαιρόμαστε κι εμείς που ένιωσες έτσι, αδελφέ μου. Ο Χριστός και η Παναγιά μας να σας έχουν καλά και να σας φωτίζουν στο σπουδαίο αγώνα που κάνετε για όλους μας. Σας ευχαριστούμε για όλα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Το έχω πει χιλιάδες φορές και δεν θα κουραστώ να το λέω. Εδώ η οικογένεια του Focus FM νιώθει τεράστια στην πλάτη της την ευθύνη του να μας επιλέγει για την ενημέρωσή του τόσο μεγάλο μέρος των αφυπνισμένων Ελλήνων. Καλημέρα. Γρούεζες θα υπάρχουν πάντα, που η μόνη τους δουλειά θα είναι ότι είναι του κόμματος. Φτούτους, λέει η Ρόη από την Τούμπα. Καλημέρα, αδερφέ μου, λέει τι ζούμε. Αναρωτιέται η φίλη μου η Έφη και απορεί με την κατάτια μας. Καλημέρα στην γραμμούλα. Πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλώ.
0: Εσείς, κυρία μου, ναι.
2: Λυπάμαι, αλλά αυτά που θα πω είναι πολύ σκληρά και είναι η απάντηση για τη δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα.
2: Σε μια έγκριτη ιστοσελίδα, θα σας την πω εκτός αέρα, είναι πολύ σημαντική αυτή η ιστοσελίδα για όλους μας και για μένα και θα ήθελα να τη δω, να κάνετε και μια συνέντευξη με την, με το άτομο που έχει την ιστοσελίδα.
0: Για ποια ιστοσελίδα λέτε?
2: Δεν θέλω να την πω στον αέρα.
0: Okay.
2: Τώρα είναι μεγάλη ιστορία και δεν ξέρω αν το τηλέφωνο μου έχει αρκετό ρεύμα και δεν θα κλείσει. Οι εντολές από την Αμερική, από τους σιωνιστές, πειράζει να το πω έτσι. Δεν έρχονται ούτε με email ούτε με τηλέφωνο, έρχονται με αγγελιοφόρο. Μεταφερόμαστε στην περίοδο που ο Τσίπρας ήταν κυβερνήτης. Ο μεταφορέας των εντολών ήταν ίδιος με αυτόν του Ανδρέα Παπανδρέου. Πήγε λοιπόν με ένα χοντρό ντοσιέ, με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω, προσπαθώ να καταλάβω τι θέλετε να πείτε.
2: Πήγε στην Αμερική με ένα χοντρό ντοσιέ και συνάντησε τρεις σε σουίτα ξενοδοχείου. Ο ένας είχε τα μεγαλύτερα φανς, ο άλλος ήταν κολλητός εχθρός καν, αλλά δεν έλεγε με τι ασχολείται, και ο τρίτος κάτι για ναρκωτικά, 80%, αλλά δεν θυμάμαι να σας το εκφράσω τι περίπου.
0: Ποιος τα λέει αυτά, κυρία μου, όλα αυτά λίγο, γιατί τώρα ξέρετε.
2: Στο blog, σε αυτό το blog τα διάβασα, είναι πολύ σημαντικό, περιμένετε, τώρα συνεχίζω. Στην αρχή το βίντεο αυτό παρουσιάζει την κίνητη δικαστικό, τη Μαργαρίτη, γιατί είναι σχετικό, η οποία αποκάλυψε ότι στα δικαστήρια έχει χώρο ειδικό για
0: αυτοκτονία.
2: Λοιπόν, και στη συνέχεια έχει κείμενο. Αυτό το κείμενο σας λέω τώρα. Ο πρώτος μίλησε από τους τρεις, είπε στον αγγελιοφόρο, ξέρουμε πολύ καλά ότι το χρέος σας δεν μπορείτε να το πληρώσετε και εσείς το ξέρετε. Γι' αυτό θα πάρουμε ό,τι είναι υποθηκευμένο στις τράπεζες, σπίτια, χωράφια και την τελευταία βουνοκορφή και το τελευταίο όελος γεμάτο σίγμα κάπα αλφα τάφ αλφα. Εσείς δεν λέτε ότι έχετε το καλύτερο οικόπεδο στη γη? Θα το έχουμε μαζί. Μετά μίλησε, τι άλλο είπε, δεν θυμάμαι, μετά μίλησε ο άλλος. Πες μας, τι μας έφερες από την Ελλάδα? Είπε ο αγγελιοφόρος, σας έφερα ονόματα δικαστικών με προσωπικές τους φωτογραφίες, που φυσικά δεν ξέρουν ότι τις έχουμε αυτές τις φωτογραφίες. Και εγώ αναρωτήθηκα πού τις μπορούσε να τις βρει αυτές τις προσωπικές φωτογραφίες. Ήρθε η απάντηση στον εγκέφαλό μου από την τηλεόραση. Τηλεόραση, εκτός του ότι δίνει εικόνα και ήχο, παίρνει εικόνα και ήχο στο σαλόνι από την κρεβατοκάμερα.
0: Ολοκληρώστε όμως, γιατί περιμένουν και άλλες τηλεφωνικές γραμμές.
2: Τώρα τελειώνω. Το πιο σημαντικό. Λέει ο σιωνιστής, βρες ποιοι δικαστικοί βάζουν χέρι στα παιδιά τους, καταλαβαίνετε να μην πω τη λέξη, ποιοι είναι παιδεραστές, και είπε όλες τις ανομαλίες. Αυτούς θα προωθείτε σε υψηλές θέσεις των δικαστηρίων.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Έλατε, καλημέρα.
3: Έλα, καλημέρα, Στέφανος Μοσένης.
0: Έλα, αδελφέ.
3: Έλα, λοιπόν, έχει δίκιο αυτός που βγήκε τέλος πάντων για τις σημαίες,
0: ναι.
3: Ακροατής σας. Λοιπόν, οι σημαίες είναι τρεις. Είναι η γαλανή που είναι για το εμπορικό ναυτικό, η κιάνη, η γνωστή που ξέρουμε, που είναι του πολεμικού ναυτικού, και είναι και η πολεμική, αυτή που έχετε πίσω στο σπίτι.
0: Μην μπλέκεστε, ρε παιδιά, τώρα. Μην μπλέκεστε με τις πολεμικές.
3: Ένα λεπτό.
0: Τώρα, Δημοσθένη, έχουμε ένα σκασμό θέματα. Πιάνεστε από μία ιστορία με μία σημαία και την αξία
3: του. Ωραία. Και κάτι άλλο να σου πω για να το ξέρεις.
0: Ναι.
3: Για το ραδιοφωνικό σταθμό το Σκοπιανό.
0: Ναι.
3: Υπάρχει μια δημόσια αρχή που λέγεται ΕΕΤΑΦΤΑ. Αυτοί ασχολούνται για τους παράνομους σταθμούς.
0: Ναι.
3: Έγινε, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα.
0: Κάτι ξέρουμε κι εμείς για αυτήν. Λοιπόν, διαβάζω κανένα μηνυματάκι, περίμενε λίγο. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Δεν ξέρω αν είναι μπάμιας, αλλά σας είπα, το ζήτημα είναι πολιτικό. Καλημέρα, Στέφανε. Απλώς κρύος ο καιρός και παγώνουν τα καυσαέρια, γιατί το καλοκαίρι δεν θα υπάρχουν αυτές οι γραμμές, λέει ο φίλος ο Αντώνης από Α7, από τη Λάρισα, ο Α7. Για τα chemtrails. Βρε Στέφανε, μήπως ήθελε να τα πει? Ποιος αυτός που είχε πάρει τηλέφωνο? Αν ήθελε να τα πει, δικό το πρόβλημα. Εγώ σας είπα, το ζήτημα είναι πολιτικό. Θεωρώ ότι υπάρχει διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Λοιπόν, καλημέρα στον 764. Τι ρε, με κάνατε Playmobil? Τι είναι αυτό? Εγώ είμαι αυτός? Ωραία, φίλε. Καταρχάς, έλα από εδώ να δεις. Τη βλέπεις φωτογραφία? Με κάνα Playmobil. Καλά, ντρέπεστε, ρε. Με κάνετε Playmobil. Δεν μπορώ. Στέφανε λέει άσχετο, αλλά μου ήρθε να στο στείλω για να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Και λέει, χυμός ροδάκινου προέρχεται από αποσυρθέντα ροδάκινα και προορίζεται για δωρεάν διανομή. Πρέπει να αναλωθεί αμέσως μετά το άνοιγμα του κουτιού. Ημερομηνία ελάχιστη για συγκεκριμένα. Πού το θυμήθηκες αυτό, ρε φίλε? Πού το θυμήθηκες? Καλημέρα, Στέφανε. Χθες άκουσα. Αναφέρθηκε. Τώρα εντάξει. Εντάξει τώρα. Ποιος λέει και τι λέει. Εντάξει τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι αντί να μεγαλώσουμε την προσπάθεια που γίνεται στην προκειμένη περίπτωση από την Ελληνική Λύση και τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, έχουμε διάφορους που ο καθένας λέει το δικό του. Ο Τρόμπολης, ο Ντούβελας, ο άλλος, ο πώς το λένε, ο Τραβίλας, ο άλλος ο Φευγάτος που μας μιλάει από τις Ελβετίες, η άλλη βιοσυντονίστρια γκβαντική γιατρός, όχι ο Σίξης, ο Πίξης, ο Δίξης, όλοι έχουν άποψη. Όλοι έχουν άποψη. Η πολιτική πορεία ως κοινοβουλευτικό κόμμα της Ελληνικής Λύσης υπό τις οδηγίες του Κυριάκου Βελόπουλου εδώ και 7,5 προς 8 χρόνια είναι κάτι πάνω στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε. Αν θέλετε να κάνουμε πειράματα τύπου Στρίγκα, αν θέλετε να κάνουμε πειράματα με ανθρώπους οι οποίοι ήταν πουθενά σε πολύ σημαντικά ζητήματα και δεν έχουν ανοίξει το στόμα τους να μιλήσουν για τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει 8 χρόνια τώρα με τη Νέα Δημοκρατία και εμφανίζονται τώρα στην τελική ευθεία για τις εκλογές, αν θέλετε να εμπιστευτούμε τον Τσίπρα, αν θέλετε να εμπιστευτούμε τον Σαμαρά, αν θέλετε να εμπιστευτούμε τη Γερόντισσα από τη Συρία, όπως είχαμε κάνει με το Συρφερτό των Σπαρτιατών που τους υπέδειξε ο φυλακισμένος Κασιδιάρης μέχρι πρότινος, αν θέλετε να εμπιστευτούμε τα διάφορα δήθεν πατριωτικά ψευτοσάιτ των εκβιαστών του διαδικτύου, τότε παιδιά πολύ φοβάμαι ότι αυτό το σύστημα που μας βιάζει τόσα χρόνια θα συνεχίσει να μας βιάζει αδιάλειπτα. Βγήκε ο Τάδε και είπε αυτό. Αν δεν ήταν ο Κυριάκος ο Βελόπουλος μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, τα τέμπη θα είχαν θαυτεί. Οι αλήθειες που έπρεπε να ακουστούν την περίοδο του κορονοϊού δεν θα είχαν ακουστεί. Ο μόνος ο οποίος άσκησε δρυμύτατη κριτική για τους ακαταδίωκτους μέσα στο κοινοβούλιο ήταν ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Η ένταση του Κυριάκου του Βελόπουλου για τα φαντ ήταν η μόνη η οποία συντήρησε μια ισχυρή αντιπολιτευτική τοποθέτηση απέναντι στον εφιάλτη ο οποίος κατατρώει το βιός των Ελλήνων. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος σήκωσε ψηλά το θέμα για την Golden Visa. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος ήταν ο μόνος ο οποίος μιλούσε για την πράσινη απάτη και τώρα έρχονται στα λόγια του όλοι. Μετά Τραμπ εποχή βέβαια. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος έχει δώσει αγώνα για τους υδρογονάνθρακες, για την εξόρυξη πετρελαίου φυσικού αερίου ιδρυτών στα αρχιπελάγια της χώρας μας και όχι μόνο. Και διάφοροι τώρα βγαίνουν και λένε ψέματα ότι υποστήριξε, λέει, δίθεν τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι απέτρεψε την έρευνα για τις υποκλοπές, γιατί ό,τι να είναι, ότι με την ψήφο του ξερίζωσε το ΕΣΟΡΟΥ, καλά το έκανε, το ανθεληνικό ΕΣΟΡΟΥ με τον Κουτρουμάνο. Αν επιλέξουμε να επενδύσουμε σε όλη αυτή την ψευδολογία με αιτία, γιατί όλοι αυτοί έχουν αιτία, άλλοι έχουν λόγο να το κάνουν γιατί είναι απλοί δούριοι ύποι κανονικοί του συστήματος, αυτού του συστήματος που δήθεν πολεμάνε, και άλλοι απλά γιατί θέλουν να βάλουν αυτοί το δάχτυλο στο όποιο μέλι νομίζουν ότι υπάρχει. Γιατί σκοπός ενός κόμματος το οποίο είναι στην αντιπολίτευση θα πρέπει να είναι να κυβερνήσει. Και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος θέλει να κυβερνήσει. Και γι' αυτό ψήφιζε τον πόνους στον εκλογικό νόμο. Σε έναν εκλογικό νόμο, ο οποίος κανένας δεν λέει ότι μας δίνει τη δυνατότητα, αυτός ο καινούργιος εκλογικός νόμος, να αφήσουμε τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%. Αλλά πώς θα την αφήσουμε, ρε παιδιά, όταν σας βλέπω να μου ασχολείστε και να μου σχολιάζετε, μην δίνετε σημασία σε όλους αυτούς τους φεδρούς τύπους. Φεδροί. Άλλος είναι αλκοολικός. Άλλος είναι ναρκωμανής. Άλλος είναι φυλακόβιος. Άλλος είναι ψεκασμένος. Άλλος είναι. Εντάξει. Είπαμε, αφύπνιση. Άλλο αφύπνιση, άλλο χαζομάρα. Λοιπόν, γραμμούλα, πάμε, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
4: Διακούω πάρα πολλά, λέω. Ένα πράγμα που ρωτάω τον κύριο Βελόπουλο, που είναι πολύ σημαντικό και δεν θέλω να σας κρατάω πολύ, είναι αυτό που είπε ότι για να αλλάξεις κάτι και να διορθώσεις κάτι, πρώτα πρέπει να αλλάξεις και να διορθώσεις τον εαυτό.
0: Ισχύει.
4: Νούμερο ένα.
0: Ισχύει.
4: Όλα τα άλλα.
0: Ισχύει.
4: Αυτά που ακούω είναι, δεν ξέρω, αν εγώ δεν διορθώσω τον εαυτό μου.
0: Ισχύει.
4: Τι να με κάνουν οι άλλοι.
0: Που είναι το πιο δύσκολο, ξέρεις, ε.
4: Το πιο δύσκολο είναι.
0: Είναι το πιο δύσκολο.
4: Θέλει πειθαρχία.
0: Είναι το πιο δύσκολο.
4: Αν δεν έχεις αυτά, τελείωσε. Α, πειθαρχία, αυτοσυγκράτηση, πρέπει να αλλάξεις τον εαυτό σου. Ναι. Αν δεν αλλάξεις τον εαυτό σου, ό,τι και να ξεκάνει ο κάθε Μητσοτάκης, ο κάθε Βελόπουλος, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, αδελφέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έδιωξε, σωστά το λέει εδώ πέρα και μου το θυμίζει η Πινελόπη, που έδιωξε μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο τον Μητσοτάκη ήταν ο κ. Βελόπουλος. Που του τάχωνε εκεί πέρα για κάτι απάτες που είχαν κάνει με μια εφορία. Και σηκώθηκε και έφυγε. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Έπεσες. Λοιπόν, διαβάζω 3-4 μηνύματα που έχουμε και τελειώνει η εκπομπή. Αύριο, πρώτο Θεός, αύριο θα έχω καλεσμένο μεταξύ άλλων και τον Μάνο τον Χατζηδάκη, τον ιστορικό και συγγραφέα. Κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Ο Γιάννης μου στέλνει μήνυμα. Στέφανε, καλημέρα. Ποιο είναι το τηλέφωνο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που διαφημίζεις? Λοιπόν, 6951. Κάτσε το γράψω. 6951 95 73 32. Είδες, πριβέ. Καλημέρα, Στέφανε. Σίμος από Καστοριά. Ψάξτε, κάντε θέμα για τις αυξήσεις στα τροφεία για δημόσιους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς. Οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει, τρομακτικές αυξήσεις. Να το δούμε. Γεια σου, Βασίλη μου. Καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν. Σήμερα πάω ο Γιούνι Σπάιν. Να πας, αδελφέ μου. Να πας. Το τύπου Στίγκα ακούστηκε κάπως, Στέφανε. Στίγκα. Στίγκα είπα. Δεν είπα. Τι. Τύπου, το τύπου Στίγκα. Τύπου. Α. Τύπου Στίγκα. Τύπου Στίγκα.

Πομπή του κόντρα στο σύστημα. Τι θέλεις ρε Σιντάρη? Σαν τάβρο σε νιαλοπολείο. Έκφραση είναι, λέγεται αυτή, να ξέρεις. Δεν την έχεις ακούσει? Απολύες. Φύγε. Είναι δυνατόν να μην έχεις ακούσει την έκφραση σαν τάβρο σε νιαλοπολείο? Δεν την έχεις, αλήθεια τώρα? Σχολείο που πήγαινες? Μπράβο δασκάλος. Πού? Πού πήγαινες? Πού? Τριανδρία. Δεν το μάθετε? Αλήθεια τώρα, τώρα το ακούς? Από τις πλέον γνωστές έτσι εκφράσεις. Μεγαλώνοντας το λιοντάρι μας μαθαίνει πράγματα. Λοιπόν, γεια σας από μένα και το λιοντάρι. Ρίξε ένα βρίχιμο να κλείσουμε την εκπομπή. Έλα γόρι μου τώρα στις καθυστερήσεις. Αυτά είναι. Λοιπόν, γεια σας, αύριο πάλι τα λέμε.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ήμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην Αθήνα από χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με την επίσκεψή του να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Νωρίτερα συναντήθηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στέλνοντας μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ και πυλώνα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 7 θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Φρούριο το κέντρο της Αθήνας απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της πρωτεύουσας. Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 15 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και 10 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Τον διπλασιασμό της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο ανακοίνωσε μετά τις κινητοποίησεις των αλλιέων η κυβέρνηση. Η επιδότηση διαμορφώνεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Σταγόνα στον ωκεανό χαρακτηρίζουν την αύξηση. Οι αλλιείς αποφασίζουν για τα επόμενα βήματά τους. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι από τα ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική αλληλεία, μέρος των χρημάτων διοχετεύθηκε σε άλλες δραστηριότητες, την ώρα που οι αλλιείς ζητούν ενίσχυση περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον κύριο Βελόπουλο, οι Έλληνες ψαράδες βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση έναντι των Τούρκων, οι οποίοι λαμβάνουν επιδοτήσεις ανακυλό παραγωγής, φορολογικές ελαφρύνσεις στα καύσιμα και ευνοϊκή χρηματοδότηση για την αντικατάσταση των σκαφών τους. Επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοφόρων επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Επεσήμανε ωστόσο ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα ωριά της. Κανένα προσωρινό μέτρο δεν θα συγκρατήσει την ακρίβεια όσο οξύνονται οι πολεμικοί ανταγωνισμοί, σημειώνει το ΚΚΕ. Στον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για το κύκλωμα που εξαπατούσε τον Εύκα. «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», είπε φεύγοντας από την Γαδά. Η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. 8 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη για επίθεση σε 13χρονη σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Το κορίτσι φέρεται να ξυλοκοπήθηκε και να καταγράφηκε με κινητό, ενώ ο ανήλικος την απείλησε για τη ζωή της.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Η άνεμη στο Αιγαίο Βόρει με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο μεταβαλλόμενη έως 3 μποφόρ. Το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 2 έως 4 μποφόρ. Στην Νέα Θεσσαλονίκη έθριος επίσης ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
7: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
6: Μόνο χαρίζεται.
7: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
6: Δώσε αίμα.
7: Αιμοπετάλια.
6: Μυελό των οστών.
7: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
7: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
7: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
8: Προόδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
8: Στα Προόδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο. Ας γελάσω.
10: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Ποιος είναι λοιπόν για τα μπάζα τώρα? Ρωτώ. Ο Φλωρίδης που δεν παρατείται ή ο πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο? Γιατί κανένας Τριαντόπουλος δεν θα μπορούσε να δώσει εντολή να ξεπατριωθεί και να μπαζωθεί. Το γραφείο του πρωθυπουργού ή ο ίδιος ο πρωθυπουργός έπρεπε να είναι υπόδικο σήμερα. Για εγκληματική αμέλεια, εγκληματική αμέλεια. Έπρεπε να είναι στο σκαμνί. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα που κανείς δεν τολμάει να πει. Και μόνο η ελληνική συλλέγει. Και ακούω τους υπουργούς στα κανάλια της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας πω τι λένε οι υπουργοί. Το λέει η πιάτσα όλη. Λέτε μπούρδες. Λέτε μπούρδες. Γιατί έχετε τα τσιράκια σας, τους δημοσιογράφους, οι οποίοι σας λιβανίζουν. Απόδειξη, η δήλωση του εθνικού Πινόκιο Σπυρίδωνος Γεωργιάδου. Προσπαθώ να μιλήσω χθες, λέει, στην προεκλογική μου ομιλία. Αλλά δεν μπορώ, λέει, γιατί δεν σταματώ να τρώω κεμπάπ στο τάδε μαγαζί. Κάνει διαφήμιση στο μαγαζί με το TikTok. Έτρωγε κεμπάπ. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ξέρετε τι λένε νεολαίοι, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας? Είστε Klein Mind. Αυτό είστε. Αυτό λέει νεολαία. Ό,τι να είναι, όπου να είναι, ό,τι του λαλεί του Λεροστεφανή. Όσο για τα ενδοοικογενειακά σας και την αλαζονία των υπουργών, μια ανάγνωση μόνο στις δηλώσεις των υπουργών, αντιλαμβάνεται ο πλέον καλοπροαίρετος ή κακοπροαίρετος ότι ζείτε στον κόσμο σας και ότι γελοιότητα θριαβεύει. Μπάφο καπνίζεις, ζάχαρη Ελλάδα, βζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζ οικονομία. Όλα είναι καλά. Αν δεν έχετε λεφτά, πάτε με τα πόδια. Υπουργοί τα είπαν αυτά. Προσποιήστε ότι είστε σοβαροί, αλλά είστε ασόβαροι. Και αξίζει να σας πω κάτι καλύτερο τώρα και θα σας το πω γιατί αξίζει για τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και ο λιβανιστής του Μαξίμου, ο εθνικός λιβανιστής, ο πρωτοσάλτες, πώς λέγεται προσαλτάρης, μένος, πώς λέγεται αυτός ο τύπος, ο απίθανος, αγανάκτησε και έβαλε και χέρι στο Γεωργιάδη, τον κολλητό του. Στον εθνικό Πινόκιο. Του βάλε χέρι. Αλλά είπε και την μπουρδα του ο εθνικός λιβανιστής του Μαξίμου, ο κύριος Πορτοσάλτε. Σβήστε τα φώτα, είναι η λύση για το ακριβό ρεύμα. Σβήστε τα φώτα, ρε παιδιά, και με ρεύμα.

Σήμερα θα έχει πραγματικά ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον εκπομπή. Θα έχουμε και την ιστορική μας πινελιά. Αλλά το θέμα της ελληνικής οικονομίας που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το βρούμε μπροστά μας λόγω ακρίβειας, λόγω προβλημάτων, λόγω έλλειψης καυσίμων, λόγω των πολύ σημαντικών, για μένα είναι το σημαντικότερο απ' όλα, απουσιών ορθών σκέψεων σε σχέση με την Ευρώπη και τον πόλεμο με τη Ρωσία και τον Πούτιν. Θα πούμε πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία θα καταλάβετε φαντάζομαι από αυτά γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα για την Ελλάδα. Τεράστιο. Και καλλιεργείται μια απάτη στον ελληνικό λαό από την κυβέρνηση ότι η Ελλάδα δανείζεται πολύ φθηνότερα από τη Γερμανία και τις ΗΠΑ. Γιατί δανειζόμαστε πολύ φθηνότερα? Διότι, θα σας το πω και να το καταλάβετε, είναι ξεκάθαρο, η Ελλάς δανείζεται φθηνότερα διότι πολύ απλά έχει εμπράγματις εγγύησεις. Αυτή η ιστορία είναι μια βαθιά αμαρτωλή ιστορία την οποία τη βρούμε μπροστά μας και τα επόμενα χρόνια. Και έχουμε και την πλάτη του ESM. Τα δάνεια που πήραμε είναι η εγγύηση. Δηλαδή όλα αυτά σαφώς και μας δίνουν πρόκλημα και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θέλουν να καταλάβουν κάποιοι ότι εγκλημάτισαν με την πρόωρη αποπληρωμή χρεών της Ελλάδος με επιτόκιο 1,8% όταν τώρα για να δανειστούμε στην καλύτερη των περιπτώσεων θα χρειαστούμε 5% επιτόκιο. Μόνο από αυτό έπρεπε να ήταν φυλακή πολύ στη Νέα Δημοκρατία. Πολύ. Και αποπληρώσαμε χρέη του 35 και του 38 παρακαλώ. Όχι τωρινά.

Πάμε τώρα στην ιστορία για λίγο, μια πινελιά θα ρίξουμε, γιατί η οικονομία θα έχει πολύ ενδιαφέρον, πιστέψτε με, τα όσα πούμε. Θα μιλήσω λίγο για το αυτονόητο, για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, γιατί βλέπω ένα κρεσέντο από τους Σκοπιανούς, οι οποίοι στον τύπο τους τα βάζουν και μαζί μου για τις ομιλίες μου που έχω κάνει στη Βουλή τελευταία για τη Μακεδονία. Το κάναν και οι Τούρκοι, το πιο Χατζηνικολάου, ήμουνα στον Real FM, εσχάτως μου λέει, επί τρεις μέρες σε έλουζαν από πάνω μέχρι κάτι οι Τούρκοι, σε εξύβριζαν, λέγαν διάφορα για σένα, δεν με απασχολεί. Εγώ προστατεύω, αγαπώ την πατρίδα μου και θα λέω αυτό που πιστεύω απέναντι σε οποιονδήποτε. Να πάμε λοιπόν στην ελληνικότητα της Μακεδονίας από τις πηγές, τις ιστορικές πηγές. Δεν θα πω εγώ στο μέχρι που έφτανε η Μακεδονία, το έχω πει και άλλη φορά, η Μακεδονία, τα όρια της, δυστυχώς ή ευτυχώς, ούτε καν το Κιλκής περιελάμβαναν στη γέννηση της Μακεδονίας. Περιελάμβαναν τα πιέρια όρη, τα παράλια, Βέρεια, Βερόη κτλ., Αιγαίες και αργότερα με την Πέλα, γιατί στην περιοχή κατοικούσαν ελληνικά φύλλα βέβαια. Αλλά οι Μακεδόνες προέρχονται από τη Φλόρινα. Από Κοζάνη, Φλόρινα, από εκεί κατέβηκαν από τα πιέρια όρια και κατέβηκαν στην παραλία. Αυτό έγινε, μιλάμε για τον 8ο αιώνα, 9ο αιώνα π.Χ. Μέχρι τότε κάποια φύλλα θρακικά έμεναν εκεί, για να ξέρουμε και τι λέμε, ήταν Θράκες οι άνθρωποι, Έλληνες Θράκες, οι οποίοι έμεναν στην περιοχή. Δηλαδή, η Θράκη έπιανε από τον Δούναμβη μέχρι και τον Όλυμπο. Αυτή ήταν η Θράκη. Τα θρακικά φύλλα έμεναν εκεί. Ελληνική η θρησκεία, αρχαίο δωδεκάθεο, ελληνική η γλώσσα, ελληνικά τα ευρήματα, αλλά δεν μένω εκεί. Η Μακεδονία λοιπόν, κατά τον Ηρώτο, στο 8ο βιβλίο του, αναφέρει ότι οι Μακεδόνες βασιλείς καταγόταν από το Άργος ως Ατρίδες. Δηλαδή έφυγαν κατά τον 13ο-12ο αιώνα π.Χ. και μεταφέρθηκαν, λένε, επάνω στον Βορρά, στη Μακεδονία. Η άλλη άποψη είναι ότι από την Πίνδο που κατέβηκαν σχεδόν όλα τα ελληνικά φύλλα, όλα από εκεί έφυγαν μετά τον κατακλυσμό, πήγαν σε διάφορες περιοχές. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι οι Μικηναίοι, ως Μικηναίοι, οι Ατρίδες, ο Μενέλα, ο Αγαμέμνης κτλ., όντως ανέβηκαν προς τα πάνω. Βλέπουμε ευρήματα σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Μακεδονία, Μικηναϊκών τάφων. Στα πιέρια όρη που τα έχω γυρίσει όλα, υπάρχουν Μικηναϊκοί τάφοι. Αυτό σημαίνει ότι προϋπήρχαν εκεί, μέχρι και το σημείο. Οι Θράκες ήταν φύλλα που έμεναν κυρίως στα παράλια, αλλά έπιαναν όλη την περιοχή. Ο Περδίκας, ο οποίος θεωρείται ως ιδρυτής της δυναστείας των Μακεδόνων, παρουσιάζεται ως Ηρακλήδης. Περδίκας ο Ηρακλήδης. Ενώ η παράδοση αναφέρει και τα κείμενα ότι έγινε δεκτός στους Ολυμπιακούς Αγώνες αφού ελέγχθηκε η ελληνική καταγωγή του. Εάν δεν ήσουν Έλλην, δεν έπαιρνες μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν γεγονός ακλόνητο, αδιαφυσβήτητο, ιστορικά τεκμηριωμένα. Πήρε μέρος ή το Έλλην, τέλος. Στον Πλούταρχο, στον Βίο Αλεξάνδρου, υπάρχουν αναφορές στη χρήση της ελληνικής γλώσσας από τον Μακεδόνα βασιλιά. Με αναφορές ότι σε στιγμές που εκνευρίζονταν έβριζε στη μητρική του ελληνική γλώσσα. Ελληνική γλώσσα. Οι Σκοπιανοί πιάνονται από κάτι γελίο. Εβώα Μακεδονιστή. Σε μία από τις μάχες, αν δεν κάνω λάθος, στο Κρανικό, ο Αλέξανδρος Εβώα φώναζε Μακεδονιστή στη διάλεκτο των Μακεδόνων. Όπως διάλεκτος είναι και η Ιωνική, και η Αιωλική, και η Δωρική. Η βάση είναι ελληνική γλώσσα. Η διάλεκτος έχει να κάνει με τις ντοπλοϊαλές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τα ανακατεύουν αυτοί και ο Σλάβος θέλει να γίνει Μακεδόνας, να γίνει Έλληνας. Γίνει Έλληνας και μετά αλλαγής Μακεδόνας. Ο Αριανός στην ανάβαση του Αλεξάνδρου, ο Αριανός, όχι ένας τυχαίος, περιγράφει την διάδοση της ελληνικής παιδείας, της τέχνης και του πολιτισμού στις περιοχές που κατακτήθηκαν από την Πέλα μέχρι την Ινδία. Δεν μιλάει για μακεδονικό πολιτισμό. Μιλάει για ελληνικό, γιατί είναι αυτονόητο ότι ο μακεδονικός και ο ελληνικός είναι ταυτόσιμοι πολιτισμοί. Είναι ο ίδιος πολιτισμός. Σημαντικό έβριμα, το έχω δει με τα μάτια μου, εν πάση περιπτώσει, αποτελεί και η επιγραφή της Πέλας του 4ου αιώνα π.Χ. Ένα ερωτικό κείμενο γραμμένο σε ελληνική διάλεκτο. Η επιγραφή θεωρείται ενδεικτική της χρήσης ελληνικής γλώσσας στη Μακεδονία και στην καθημερινή ζωή. Γιατί λέγανε οι Σκοπιανοί και όλοι οι ανιστόρητοι, οι ανθέληνες, ότι ξέρετε, μόνο η ανώτατη τάξη, και σε βιβλία σχολικά εγχειρίδια οι ηλίθιοι τα γράφουν αυτά, σε κάποια βιβλία περίεργα βοηθήματα, ότι η ανώτατη ελίτ των Μακεδόνων, οι βασιλείς δηλαδή και οι πλούσιοι, μιλούσαν την ελληνική ως ξένη γλώσσα.
δεν το λένε έτσι, μιλούσαν την ελληνική. Οι υπόλοιποι τι μιλούσαν δηλαδή. Αυτό δεν ισχύει. Ακόμα και σε ένα ερωτικό γράμμα, που είναι του απλού πολίτη, απλού Μακεδόνα, η αναφορά είναι ελληνική, καθημερινή ζωή. Και εδώ μπαίνει και το επιστέγασμα, η ίδια η παρουσία των Μακεδόνων στους πανελλήνιους αγώνες, θρησκευτικούς θεσμούς και η παρουσία του, η δική του των Μακεδόνων στην αφικτιονικιακή πολιτική και θρησκευτική ζωή, τα λέει όλα. Πιάνονται λοιπόν από οι ψευτομακεδόνες των Σκοπίων από μερικές πτυχές ιστορίας, π.χ. ότι οι Μακεδόνες βοήθησαν τον Δαρίο, τον Ξέρξη, τον Ένα, τον Φίδη, τον Μύρδιν. Αυτά είναι παραμύθια. Αυτά είναι παραμύθια. Η αλήθεια είναι ότι και οι Θεσσαλοί δεν μπορούσαν να αμυνθούν στη λέλαπα των Περσών. Συνθηκολόγησαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μην ξεχνάμε ότι σε μία μάχη, αν δεν υπήρχε ο βασιλεύς των Πλατεών, πρέπει να είναι, χωρίς να είμαι βέβαιος γι' αυτό, μην κάνω κανένα λάθος ιστορικό, βοηθήθηκαν από τον ίδιο τον Μακεδόνα βασιλιά οι Έλληνες, τους ενημέρωσε για τις κινήσεις των Περσών. Δεν είναι το προδότης ή το Έλλην, απλά είχε συνδικολογήσει γιατί έχασε τον πόλεμο με τους Πέρσες. Δεν θα μιλήσω για τους βασιλικούς τάφους, παιδιά, στην Βεργίνα, εις Αιγές. Οι Αιγές είναι. Δεν θα μιλήσω για αυτό. Θα πω κάτι πολύ πιο απλό. Όπου και να σκάψετε, και να απευθύνουμε στους Σκοπιανούς, σε αυτά τα υβρίδια που θέλουν να λέγονται υβρίδιο κράτος, που τους το φτιάξαν οι Αμερικανοί για τους δικούς τους λόγους, οι Γερμανοί μαζί. Όπου και να σκάψετε, ακόμα και οι επιγραφές είναι ελληνικές. Μην φτάσετε στο σημείο, ακόμη και την ελληνική γλώσσα, να την πείτε ότι είναι μακεδονική, ότι δεν είναι Έλληνες κτλ. Η παράκουση έχει φτάσει σε απίστευτα όρια. Όλοι διεκδικούν. Ακόμη και οι Αλβανοί, οι Γκέγκιδες, δεν μιλάω για τους Τόσκιδες, που έχουν και ένα ιστορικό υπόβαθρο οι άνθρωποι, είναι ξαδέρφια μας, οι Τόσκιδες, και έχουμε σχέση με τους Ιλυρίους. Το αντιλαμβάνομαι, ξαδέρφια. Οι Γκέγκιδες που ήρθαν από τα Ουράλια όρια, που στο καλό τους κουβαλήσαν εδώ κάτω, οι Τούρκοι κυρίως και λίγο πριν, από την Άλμπανον, Αλμπανία της περιοχής. Οι Γκέγκιδες δεν έχουν δικαίωμα να μιλούν για αυτοκτονία. Μην τρελαθούμε, μην αυτοκτονήσουμε κιόλας. Βάσει τόσο.

Πάμε στην οικονομία. Εδώ αρχίζουν τα ζόρια. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας? Η ελληνική οικονομία είναι ακίνητη. Ακίνητη. Ναι, όχι ανίκητη, είναι ακίνητη. Η χώρα μας δεν έχει πρόβλημα χρημάτων. Το έχω πει χίλιες φορές. Διότι μας λένε ότι υπάρχουν 47 δις που κυκλοφορούν στην αγορά μαύρα. Άρα η αγορά δεν έχει πρόβλημα χρημάτων. Όχι. Έχει πρόβλημα κινησίας. Δεν βρίσκει τρόπο μια κυβέρνηση για να κινήσει το χρήμα και να μπει στην αγορά. Το πιο επικίνδυνο πράγμα για μια χώρα, φίλες και φίλοι, δεν είναι μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Είναι μια πολιτική που δεν βλέπει καν ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Και ακόμα χειρότερα, γιατί υπάρχουν και χειρότερα από αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης. Τα είπα και στο Ρία, λέμε, αλλά βάζω τον κύριο Χατζηνικολάου, τα λέω και εδώ. Μια πολιτική που παρουσιάζει μόνο τους αριθμούς που βολεύονται. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Παρουσιάζει αριθμούς που βολεύουν, τίποτε άλλο. Και έτσι προσπαθεί να κρύψει την πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας που είναι στα τάρταρα. Διότι η ελληνική οικονομία δεν καταραίει επειδή δεν υπάρχουν χρήματα. Καταραίει επειδή ένα τεράστιο μέρος του παραγωγικού της δυναμικού είναι εγκλωβισμένο. Ο μικρομεσαίος που θέλει να επενδύσει για να παράγει προϊόντα δεν μπορεί να δανειστεί από μια τράπεζα ώστε να κάνει την επένδυσή του. Δανείζεται ο ολιγάρχης, ο καναλάρχης, ο καπιταλιστής, ο πλουτοκράτης, ο οποίος με κρατικό χρήμα διωγγούται η τσέπη του. Με χρήμα, κρατικό. Η κυβέρνηση μιλάει για ανάπτυξη. Ας μιλήσουμε λοιπόν. Πράγματι, το ονομαστικό ΑΕΠ αυξήθηκε. Δηλαδή, το χρήμα αυξήθηκε. Πώς αυξήθηκε το χρήμα όμως, εδώ σας στέλνω. Η μεγάλη ερώτηση είναι μία. Πόσο από την αύξηση του ΑΕΠ αυτού οφείλεται στον πληθωρισμό και στην ακρίβεια? Διότι άλλο να παίρνω ένα κιλοτυρί με 10 ευρώ και άλλο να το παίρνω με 16. Γιατί όταν ανεβαίνουν οι τιμές, οι αριθμοί μεγαλώνουν, φουσκώνουν, είναι δεδομένο. Όταν υπάρχει εσχροκέρδεια, η κίνηση στην αγορά φαίνεται να διωγγούται. Βέβαια, τώρα αρχίζει και γυρνάει αντίστροφα η ιστορία. Μέσω για την ακρίβεια στα καύσιμα. Διότι τα έσοδα αρχίζουν και λιγοστεύουν πλέον. Ενώ ο Έλληνας βάζει λιγότερη βενζίνη, πληρώνει περισσότερα λεφτά, άρα μπορεί να εισπράττουμε λίγο παραπάνω ΦΠΑ, αλλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κατεβαίνει. Γιατί βάζουμε λιγότερη βενζίνη. Ανά χίλια λίτρα βγαίνει αυτό. Είναι μερικά πράγματα που δεν μπορείτε να καταλάβετε, αλλά αυτή είναι η ουσία. Η πραγματική ανάπτυξη είναι χαμηλή. Και αυτό συμβαίνει ενώ η Ελλάδα δέχτηκε δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά προγράμματα. 110 δισεκατομμύρια ευρώ τα έφαγαν, σας λέω. Τα ξεκοκάλισαν. Όλο το πρόβλημα της χώρας είναι ότι δεν αλλάζουμε παραγωγικό μοντέλο. Γιατί δεν αλλάζουμε παραγωγικό μοντέλο? Γιατί πολύ απλά ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης δεν ξέρουν. Δεν δουλέψαν ποτέ στη ζωή τους. Πόσο πιο απλά να σας το πω. Όταν εσείς τα 13χρονα, 14χρονα, 15χρονα, 20χρονα περιμένετε να σας λύσει το πρόβλημα ο άεργος πρωθυπουργός, ο άεργος Τσίπρας, ο άεργος οποιοσδήποτε κύριος, τότε έχετε πρόβλημα εσείς και η μεγαλύτερη σε ηλικία. Που δεν καταλαβαίνετε ότι ο άεργος δεν ξέρει. Όσο και να διαβάσει το χαρτί, αν δεν το εφαρμόσει στο πεδίο, δεν μπορεί να το λύσει το πρόβλημα. Σε αντίθεση με την ελληνική λύση που και ξέρει και μπορεί. Όλη η ιστορία είναι η ακινησία κεφαλαίων. Έχουμε, λέει, 47 δισεκατομμύρια μαύρα κυκλοφορούν, δεν κυκλοφορούν σε τραπέζια, σε βαλίτσες κτλ. Ωραία. Κάντα να κινηθούν. Δώσε κίνητρο. Λες στον Έλληνα. Έλληνα, θα κάνω μια κεντρική κρατική τράπεζα. Κρατική κεντρική τράπεζα. Και σου λέω, έχεις 10 ευρώ. Σου λέω, θα μου δώσεις το 1-10% και θα είναι καθαρά τα χρήματά σου κανονικά. Πλημμένα, εντός εισαγωγικών. Αφού το κάνω στον Τούρκο, στον Μαφιόζο, στον Σκοπιανό, στον Βούλγαρο, στον Ρουμάνο, το κάνω. Παίρνω μαύρο λεφτά ως κράτος και ξεπουλάω τα κινητά μου. Ωραία, κάνω μια κρατική τράπεζα. Η κρατική αυτή τράπεζα, η ανταγωνιστική των υπολείπων ιδιωτικών, θα τους αναγκάσει αυτούς που έχουν ιδιωτικές τράπεζες να χαμηλώσουν τις προμήθειες, να δώσουν παραπάνω δάνεια, θα τους πιέσει και θα δημιουργήσει ανταγωνισμό, όχι καρτελοποίηση των τραπεζών. Γιατί έχουμε καρτελοποίηση πλέον. Ξεκάθαρα πράγματα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει τεράστιες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Δάνεια που παραμένουν βάρη για τους πολίτες. Επιχειρήσεις που δεν μπορούν να βρουν χρηματοδότηση. Περιουσίες που δεν αξιοποιούνται. Ένα τεράστιο κομμάτι, πολύ μεγάλο, φίλες και φίλοι. Τεράστιο, όταν λέμε τεράστιο,
της οικονομίας είναι παγωμένο. Και μια παγωμένη οικονομία δεν μπορεί να τρέξει, είναι ακίνητη, σας λέω. Δεν κινείται. Υπάρχουν τρίκ εντός εισαγωγικών οικονομικά, υπάρχουν πολλά. Αυτό που είπα για τον ΟΕΚ, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, να κάνουμε σπίτι για κάθε Έλληνα πολίτη. Μπορούμε, μπορούμε. Η Ελλάδα δεν είναι μια φτωχή χώρα, παιδιά. Δεν είμαστε φτωχή χώρα, έχουμε τα πάντα. Από πρωτογενή τομέα μέχρι και τη μεταποίηση μπορούμε να κάνουμε παπάδες εντός εισαγωγικών. Αλλά όταν οι νόμοι ελληνικοί θάβουν τον παραγωγικό ιστό, δηλαδή τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, τον μελισσοκόμο, τον μικρομεσαίο, τον βιοτέχνη, τα ρήμαξαν όλα. Κάνουν νόμους για να τους τελειώσουν. Δεν μιλώ για βιομηχανία βαριά τώρα. Σας λέω για απλά παραδειγματάκια. Αυτό το κεφάλαιο να παραμένει ανενεργό, τεράστιος πλούτος μας, που είναι οι ίδιοι Έλληνες, που είναι οι άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν με ευρηματικότητα, με επιχειρηματικότητα, με μυαλό, με σχέδιο, με πονηριά. Να εργαστούν, δώσ' του κίνητρα. Λέω στον Χατζηνικολάου, ορίστε, έχουμε εδώ ολόκληρη την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για οριζόντιο φόρο 15% έσοδα-έξοδα και 15% φόρος. Μου λέει, τι είναι αυτό, 200 σελίδες. Τι σημαίνει αυτό, ότι για κάθε κωδικό φορολογικό εμείς έχουμε βρει τα χρήματα που είναι πολλαπλάσια με το 15% από ό,τι παίρνουν τώρα που γδέρνουν τους Έλληνες με τους φόρους. Παίρνουν περισσότερα έσοδα. Και αυτό δεν είναι φιλοσοφική προσέγγιση. Αν δεν γίνει η περιουσία των Ελλήνων παραγωγική και παραμείνει παρασιτική και ακίνητη, έχει τελειώσει η Ελλάδα. Έχει τελειώσει η Ελλάδα. Να επανεκκινήσουμε την μηχανή. Δεν γίνεται. Και μου λένε πολλοί, είπες λέει για τα κρατικά παντοπολία και κάποιοι γελάνε. Τον κακό του στο φλάρο. Στα πρατήρια των... Τα στρατιωτικά πρατήρια είναι κρατικά ουσιαστικά. Του κράτους είναι, παιδιά, και εκεί πουλάνε σωρό πράγματα. Από 10% μέχρι 30-35% και λίγο πιο κάτω είναι τιμές σε πολλά προϊόντα. Σε αρκετά. Εγώ τι θα κάνω. Μαζικά θα αγοράσω τρόφιμα, 100 κωδικούς, ρύζι, φάκι, συγκεκριμένα τρόφιμα. Για να μπορώ να χτυπήσω τον καρτέλ του σούπερ μάρκετ. Και μου λέει ο Χατζηνικολάου. Και έχει δίκιο. Μα έτσι λέει, δεν χτυπάς τον υγιή ανταγωνισμό. Ποιο ανταγωνισμό του λέω, αφού είναι καρτέλ. Βάζω ένας 1,50 το κιλό το τάδε, βάζει ένας 1,51. Α, πάω εγώ να ψάχνω από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, αν είναι 0,01 η διαφορά. Σοβαρά μιλάμε. Θα τους χτυπήσω στη ρίζα. Κρατικά παντεοπολία με 100 κωδικούς τροφίμων για να έχει φθηνό τρόφιμο ο Έλληνας. Γιατί όταν έχεις περίοδο κρίσεως, παίρνεις έκτακτες αποφάσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Έκτακτη απόφαση. Και υπάρχουν κι άλλα. Δηληστήριο κρατικό. Κάποια στιγμή το συζητήσουμε σοβαρά, τους λέω. Δεν γίνεται οι δύο ιδιώτες να κάνουν το κουμάντο. Αν και να σου πω κάτι, οι ιδιώτες είναι μεταπράτες. Τα δηληστήρια στην Ελλάδα μας είναι μετάπραξη. Δεν είναι το βρήκαν οι ίδιοι και το κάνουν δήληση. Όλα τα κέρδη τους είναι κυρίως από εξαγωγές. Μου λέει, πού θα βρείτε τα λεφτά. Του λέω, ωραία, από τα καρτέλ. Έχουν φοροαπαλλαγές τα καρτέλ, του λέω. Περίπου 7 δις. Δεν σου λέω 9 που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό. Είναι 9 δις. Τα δύο είναι παροχές κοινωνικές, το αντιλαμβάνομαι. Από τα 7 δις, από τις τιτλοποιήσεις, από τις ενδοομιλικές μεταβιβάσεις μετοχών, χρημάτων κτλ. Από τα καρτέλ, θα τα βρω από εκεί. Έκτακτο μέτρο. Απλά είναι τα πράγματα. Έκτακτο μέτρο, επαναλαμβάνω. Για να ανασάνει ο Έλληνας επιτέλους. Δεν μπορεί η Βρετανία, ρε παιδιά, να κρατικοποιεί τις σιδηροδρόμους και η Ελλάδα να έχει φτωχάλι το μαύρο. Με τον, πώς το λέγανε τον άλλο, τον υπουργό, τον Κυρανάκη, ο οποίος δούλευε στο κόμμα, αλλά μας έλεγε ότι δούλευε στο ιδιωτικό τομέα, γιατί το κόμμα είχε κάνει μια παραφιάδα ενός τάχα μου διαφημιστικής εταιρείας συμβούλων που έπαιρναν τα λεφτά με θέση το κράτος. Και όλους αυτούς τους ψευτοϋπουργούς εννοώ ότι δεν έχουν εργαστεί, ρε παιδιά. Δουλειά δεν έχουν κάνει, το καταλαβαίνετε. Το είπε και τον Τσίπρα. Είναι από επιλογή άεργος. Εκεί τσίμισε ο Χατζηνικολάου, μου λέει να κόψει να φέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Η αλήθεια είναι αλήθεια όμως. Είναι άεργος.

0: Φίλες και φίλοι, να βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα. Τελικά μας ψεκάζουν, μπορούν να ψεκάσουν, μπορούν να αλλάξουν τον καιρό, μπορούν, ας πούμε, μια τοπική βροχή καταιγίδα στην Αθήνα να την εκτρέψουν. Δεν ξέρω. Εγώ έχω άποψη γι' αυτό. Έχω άποψη, παιδιά. Ψεκασμένοι υπάρχουν μες στην Βουλή πολλοί, ειδικά ο Πρωθυπουργός και η παρέα του. Αλλά όταν βγαίνει ένα κανάλι, αναρωτιέμαι αν ακόμη και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι δεν γίνεται. Εγώ θα σου το πω ευθέως. Υπάρχει μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, η οποία επιπληρωμή μπορεί να σου δημιουργήσει βροχή ή να σου αποτρέψει τη βροχή. Και ρωτώ, για τη Θεσσαλία δεν μπορούσαμε τον Τάνελ να βομβαρδίσουν ώστε να μην έχουμε αυτού του μεγέθους την καταιγίδα? Λέω τώρα, κορε παιδιά. Λέω. Ακούστε το.
1: Όσον αφορά για το καιρό, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά και λέγονται πάρα πολλά, να πούμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχει μια αραιά ανέφωση. Υπάρχει ακόμα όμως ήλιος, είναι θετικό αυτό. Και υπάρχει ένα ρεπορτάζ που ανέφερε τις προηγούμενες ημέρες ότι έγινε και μια προσπάθεια σε πολλά συλλογικά βομβαρδισμού των συνέφων που κειμένου να αποφευχθεί η βροχή και να πραγματοποιηθεί αυτή η τεράστια και ιστορική συναυλία.
2: Βομβαρδισμού των συνέφων.
1: Να πούμε ότι η παραγωγή κόστησε. Έτσι, ακριβώς.
3: Αυτό το είχαν κάνει στην Ολυμπιάδα, στην Κίνα κάποτε.
2: Έλα,
3: από το
2: παιδιά.
4: Εγώ το ξέρω αυτό, πρώτη φορά το άκουσα.
2: Έλα, παιδιά. Ναι, για πες.
1: Όλα συνηγορούν προκειμένου όλοι να απολαύσουμε την αναβίση επί σκηνής. Να πούμε ότι πρόκειται για μια πολύ ακριβή παραγωγή, περίπου στα 7 εκατομμύρια.
0: Βρε Λεβέντη μου, είσαι γεννό παιδί, αυτό κατάλαβες εσύ? Ότι όλα συνηγορούν για να γίνει η συναυλία της Βύση. Ρίστε με τα καλά σας, ρε. Γυρίζεις και λες βομβάρτισαν τα σύννεφα για να μην πέσει βροχή. Που σημαίνει ότι με το σύστημα αυτό μπορεί να μην γίνεται βροχή, που μπορεί να αποφύγουμε καταιγίδες και φυσικά φαινόμενα. Αυτό το λες εσύ, το λέω εγώ. Οι άλλοι μένουν έναοι. Τι έγινε, παιδιά? Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω. Σοβαρά, τα ξέρετε? Και την εποχή του AI. Μπείτε μέσα και ρωτήστε, ρε, ψεκασμένοι και αψέκαστε εκεί μέσα. Ναι, γίνεται. Το λένε. Βομβαρδίζεται σύνδεμα για να μην έχουμε καταιγίδα. Σοβαρά, Όταν λέγανε κάποιοι άλλοι ότι γίνεται αυτό ή αποτρέπεται, λέγανε ψεκασμένοι είναι. Τώρα που το περνάτε έτσι, Εδώ στην Αμερική κυνηγάνε τον Φάουτσι για τα εμβόλια και στην Ελλάδα ο Τσιόρδας και οι υπόλοιποι, άσε να ξαναβγαίνουν στα κανάλια. Ο Μαγιορκίνης, βγαίνουν τα παιδάκια τα μπουμπούκια, ξαναβγαίνουν. Τα λιγουρεύεστε τα εμβόλια. Βάση επιπτώσει. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε ως ελληνική λύση.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινές στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Καλώς ήρθατε.
1: Η ομορφότερη χώρα του κόσμου.
2: Τα λέγαμε και στο διάλειμμα, είναι όντως. Συμφωνώ μαζί.
1: Είναι πραγματικά. Την αδικούμε εμείς.
0: Ξεκινήσατε πριν κάνουμε ρωτήσουμε.
1: Εμείς ως πολίτες την αδικούμε, όλοι μας. Και οι πολιτικοί κυρίως, αλλά και οι πολίτες. Πραγματικά την αδικούμε.
2: Είπαμε και στους τηλεθεατές ότι θα κάνουμε μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Ας ξεκινήσουμε με τα φρέσκα κουλούρια που λέμε.
1: Σας άκουγα από το πρωί για το Άγιο Όρος.
2: Πάλι την κουβέντα θέλετε την πάντα εκεί.
1: Θα σας ρωτήσουμε
2: και για τον κύριο Τσίπρα που πήγε.
1: Να ξέρετε κάτι.
2: Θέλετε να ξεκινήσετε από το Άγιο Όρος. Ξεκινήστε.
1: Ο μοναδικός από τους πολιτικούς αρχηγούς που σηκώνεται 6 το πρωί.
2: Ναι.
1: Ούτε άλλος.
0: Γιατί άλλοι ήταν κοιμούνται.
2: Α, μας βλέπει.
1: Μέχρι τις 10. Εγώ άκουσα τον κύριο Καμένο να λέει το εξής. Τι ώρα είναι, 11 παρά 20, δεν ξυπνήσε ακόμα λέξεις. Το είπε στην κάμερα.
0: Εσάς τόσο πολύ σας πείραξε που πήγε επίσκεψη στο Άγιον Όρος.
1: Ναι, υποκρισία. Ο δεξιός ψάλτης. Ποιο κοροϊδεύει. Αφού είναι άθρησκος. Δεν είναι άθεος. Άθεος είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το άθρησκος, ξέρετε. Έχει δηλώσει άθρησκος. Και έχει πει μάλιστα και στη συνέντευξή του με τον Κοτάκη τότε ότι δεν μπαίνω στην εκκλησία να ανάψω κεριά. Αυτά είναι υποκριτικά, δεν μου αρέσουν αφού δεν πιστεύω. Τώρα τι δουλειά έχει στη Σαντορίνη.
2: Άρα εσείς
1: στο Λιοβασίλεμα της Σαντορίνης.
2: Πώς την ερμηνεύετε την επίσκεψη.
1: Το Λιοβασίλεμα της Σαντορίνης. Έτσι την ερμηνεύω. Αυτό τώρα είναι κατάνοιξη.
0: Εσείς πώς το ερμηνεύετε.
1: Το λέγατε το πρωί εσείς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε λίγο θα το δω να κάνει διαμαρτυρία για την προδοσία της Μακεδονίας, να βγαίνει στην πορεία διαμαρτυρίας, θα πηγαίνει για τη Βόρειο Ήπειρο. Μπορεί να πάει και για τα φανς που έκανε ο ίδιος, τους πληστηριασμούς, να πάει για τους παρόχους ενέργειας. Μπορεί να κάνει τα πάντα.
0: Πώς σας ενοχλεί που εδώ και 4 μήνες έχει κάνει επανεμφάνιση και έχει καταφέρει να
1: κάνει. Με ενοχλεί υποκρισία, σας είπα.
0: Ποια δεύτερη. Μιλάμε ένα πάνω στον άλλο.
1: Με 17 έφυγε, 14 έχει.
0: Ένα δεύτερο κόμμα πάντως.
1: Ακούστε, αν υπολογίσει κανείς δημοσκοπήσεις. Θα πέσουμε από τις καρέκλες όλοι μαζί. Στις κάλπες θα έχουμε εκπλήξεις, εγώ το λέω.
2: Και δηλαδή, χθες βρισκόμουν
1: στην Αγία Παρασκευή στη Λαϊκή και τώρα στη Λαϊκή θα φύγω. Θα πάω κάθε φορά στη Λαϊκή. Yeah. Θα δείτε τι θα πάθουν
2: αυτό δεν θα
1: κάλπες.
2: Πει κάποιος ότι είναι υποκριτικό. Πάει ο Βελόπουλος στη Λαϊκή
1: κάθε φορά
2: για να πει για την ακρίβεια, να πει αυτά που ξέρουμε όλοι.
1: Έχετε δίκιο. Εγώ πηγαίνω συνεχώς στις Λαϊκές. Κάντε λάθος. Τη βδομάδα 3 φορές στις Λαϊκές πηγαίνω. Κάθε φορά πηγαίνω μια ώρα στη Λαϊκή. Εκεί μιλάς με τον κόσμο, εκεί συζητάς μαζί του, εκεί διαλέγεσαι. Εκεί καταλαβαίνεις το πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή, μιλάω με ένα λαϊκατζή και μου λέει ο άνθρωπος, πες μου, αδερφέ μου, λέει, εσύ είσαι από χωριό. Γιατί από χωριό είμαι, εγώ δεν είμαι από την Αθήνα, έτσι.
0: Καλά, όλοι από χωριά είμαστε.
1: Ποιος το είπε αυτό.
0: Εγώ το
1: λέω. Εγώ μένω σε χωριό ακόμα, κάντε λάθος. Οι άλλοι μένουν στα Κότερα. Και οι άλλοι μένουν στο Κολωνάκι. Καμία σχέση. Ο κ. Μητσοτάκης. Θα πω όμως τούτο. Μου λέει. Εγώ από το χωράφι μου λέει: πρέπει να στείλω ηλεκτρονικό τιμολόγιο, πρέπει να έχει διαδίκτυο και αν δεν μπορούσα να το στείλω, θα πληρώσω και ένα 500 χιλιάρικο. Εγώ αγράμματος άνθρωπος, 70 χρονών. Δεν γίνονται αυτά στη χώρα.
2: Για την ακρίβεια, τι σας λένε. Επειδή εσείς έχετε συγκεκριμένες προτάσεις και την Τετάρτη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κάποια μέτρα, τα παρουσιάσαμε και νωρίτερα. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσετε κάποια από αυτά όταν θα έρθουν στη Βουλή.
1: Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός μαζί με την κυβέρνησή του είναι οι μεγαλύτεροι ψεύτες που πέρασαν από τη χώρα. Και είμαι κάθετος αυτό. Τον Ιούνιο που φέραν τις 72 δόσεις στη Βουλή, και το θυμάστε, βγήκα και εγώ τους είπα ότι αυτό το πράγμα δεν θα λειτουργήσει. Και μου λέγανε ότι δεν μπορούν να αλλάξουν. Δεν γίνεται. Σε 4 μήνες τι έγινε και άλλαξα, να σου πω εγώ. Οι εκλογές που έρχονται.
0: Είπε ο Υπουργός Οικονομικών ότι τώρα είμαστε σε μια άλλη συνθήκη λόγω και της ενεργειακής κρίσης. Είναι πιο επιβαρημένα τα νοικοκυριά. Λέω τι είπε έτσι. Και ότι για τον λόγο αυτό μπόρεσαν, πίεσαν και έφεραν.
1: Τον Ιούνιο μέσα στην τρελή χαρά ήμασταν όλοι από τα λεφτά που τρέχανε από τα μπατζάκια μας. Όχι, λένε ψέματα. Είναι καθέξιν ψεύτης ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Και θα σου πω εγώ γιατί θα αποτύχει. Σας άκουγα το πρωί και έχετε δίκιο. Εάν δεν κάνεις οριστική διαγραφή των τοκογλυφικών επιτοκίων, 5,8 και βάλε, δεν πρόκειται να τελειώσει η ιστορία με τα δάνεια
0: δηλαδή
1: και τα χρέη.
0: Δηλαδή μπορεί να το κάνει και δεν το κάνει, κύριε Πρόεδρε.
1: Δεν το κάνει.
0: Να πω γιατί. Γιατί αν μπορούσε να το κάνει.
1: Ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο, ο οποίος στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, του κάνει 90% διαγραφή σε όλα τα χρέη. Ένα μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή που θέλει να κατέβει και με τη Νέα Δημοκρατία, του κάνει μαζί με έναν συνέτερό του, τον κύριο Πι, του κάνει 90% διαγραφή στα χρέη. Στα μεγάλα, στους μεγάλους ολιγάρχες και καρχαρίες, κάνουν 90%. Εάν δεν κάνουν 90% εδώ διαγραφή των χρεών, όλων των χρεών.
2: Λέτε των προσαυξήσεων ή και του κεφαλαίου. Γιατί
1: το κεφάλαιο.
2: Γιατί εγώ δεν είμαι κορόιδο που πληρώνω το κεφάλαιο.
1: Το κεφάλαιο είναι κεφάλαιο. Έτσι,
2: να συμφωνήσουμε σε κάτι.
1: Το κεφάλαιο είναι κεφάλαιο. Εγώ λέω για τα τεχοχρεωλήσια. Διότι δεν μπορεί εγώ όταν μου χρωστάει το κράτος 10 χιλιάρικα και χρωστάει το κράτος λεφτά.
2: Έχετε δίκιο. Η διαφορά του επιτόκιο.
1: Όχι, δεν πληρώνουν επιτόκιο. Το κράτος, άμα σε χρωστάει και τρία χρόνια να κάνει, δεν σου δίνει επιτόκιο.
0: Άρα εσείς λέτε οριζόντιο κούρεμα.
1: Οριζόντιο κούρεμα. Διαγραφή χρεών.
0: Διαγραφή χρεών. Να κάνω μια ερώτηση. Είμαστε εμείς οι δύο. Χρωστάμε και οι δύο. Χρωστάμε το ίδιο ποσό. Εγώ όμως έχω και 5 ακίνητα. Ο Σκιωμόπουλος δεν έχει τίποτα. Είναι δίκαιο να μας και στους δύο να γίνει αυτή η διαγραφή που λέτε τώρα εσείς.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Σας λέω, είμαστε δύο άνθρωποι, ωραία. Ναι. Τυχαίνει και χρωστάμε και δύο τα ίδια ποσά, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Απλά εγώ τυχαίνει να έχω και πέντε ακίνητα.
1: Υποθετικό σενάριο, αν μου το βρείτε ως παράδειγμα από δύο πολίτες, θα το συζητήσουμε σοβαρά.
2: Υπάρχει.
1: Να μου το δώσετε.
2: Υπάρχει.
1: Αλλά από την άλλη, ένα μέτρο το λαμβάνεις για όλους, οριζόντια. Mm-hmm. Δεν γίνεται να κάνεις κάτι επιλογή μέτρο. Ναι. Δεν γίνεται. Από την άλλη, σας λέω. Κοιτάξτε τώρα, δεν υπάρχει τέτοιο παράδειγμα που λέτε. Να σου πω κάτι.
0: Υπάρχουν μόνο αυτά που λέτε.
1: Να σε εξηγήσω για το. Όχι. Αν έχετε πέντε ακίνητα και χρωστάτε λεφτά, σας έχουν κάνει ήδη κατάσχεση. Mm. Τι είναι αυτό που λέτε τώρα, δεν ισχύει. Εγώ μιλάω για έναν άνθρωπο. Να σου πω κάτι. Εμένα με προβληματίζει περισσότερο άλλο πράγμα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές πρέπει να γίνουν τα κουρέματα ώστε να διατηρηθεί και η εργασία και να αυξήσουν την παραγωγή πλούτου.
2: Η ρύθμιση των χρεών είναι το ένα θέμα. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια που πάμε στο βενζινάδικο και θέλουμε να πληρώσουμε
1: και άλλα μέτρα,
2: ένα μηνιάτικο.
1: Δεν ξέρω αν το μάθατε.
2: Για πείτε.
1: Πήρε μέτρα, λέει, εναντίον του σέρβισες.
0: Ε, το είπαμε.
2: Ναι.
1: Δεν τον ενημέρωσε κανένας ότι οι σέρβισες δεν έχουν τα δάνεια. Τα δάνεια είναι στα φαντς. Μισό λεπτό, παιδιά. Οι σέρβισες είναι τηλεφωνικά κέντρα. Ο πρωθυπουργός ούτε αυτό ξέρει.
0: Τι θα έπρεπε να έχει
2: γίνει εκεί. Όμως, εκεί
1: να πάει εκεί που είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Στα fans. Δεν έχεις ελληνικό αφημί, κύριε. Έξω. Σου δίνω 10% από ό,τι πήρες το δάνειό σου για να το πάρει ο πολίτης. Πόσο το πήρες, 10 χιλιάρικα. Πάρε 10, 11 χιλιάρικα. Έχει ο πολίτης, τα πληρώνει και φεύγεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τρόποι να δώσεις λύσεις.
0: Με τη βενζίνη δεν μας σχολιάσατε καθόλου. Πώς βλέπετε την πρωτοβουλία αυτή, κάθε 15 μέρες θα ανανεώνονται τα μέτρα. Υπάρχει μια ενίσχυση στον ντίζελ.
1: Ακούστε, αυτό που λένε απελευθερώθηκαν τα αποθέματα είναι περισσότερο επικίνδυνο μόλις τελείωσαν τα αποθέματα. Ακούστε, σας λέω.
2: Ο Τραμπ το ζήτησε που τον στηρίζετε τον Τραμπ, έτσι.
1: Στηρίζω τον Τραμπ.
2: Κάνω λάθος.
1: Εγώ ήμουν υπέρ της ειρήνης. Και παραμένω υπέρ της ειρήνης.
2: Δεν είστε τραμπικός.
1: Εγώ στήριζα τον Τραμπ για την ειρήνη που θέλει να επιβάλλει. Άλλο πάνω να πω. Έτσι το βλέπω τώρα τελευταία και λαϊδάει πολύ με τους πολέμους. Εμένα δεν μου αρέσουν οι πόλεμοι. Εγώ θέλω ειρήνη στον κόσμο, παιδιά. Αυτός προεκλογικά μας έλεγε για ειρήνη. Τώρα κάνει άλλα. Mm. Θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Όμως σκεφτείτε, 100 εκατομμύρια βαρέλια λέει από θέματα. Mm-hmm. Τα πετάμε στην αγορά. Τελειώνουν. Τι γίνεται μετά.
2: Για ένα τετράμινο σου λέει. Μετά σου λέει μπορεί να έχει ολοκληρωθεί ο πόλεμος.
1: Τετράμινο, Φεβράριος μήνας είναι.
2: Ναι, να έχουμε επανέλθει.
1: Άλλο σας λέω.
2: Στα φυσιολογικά.
1: Για άλλο λόγο το κάνει. Θα εκβιάσει την Ευρώπη μετά.
2: Μα και τώρα το κάνει.
1: Ποιο όμως εκβιασμό.
2: Στον Μακρόν αυτό το.
1: Όταν τελειώνουν και τα αποθέματά σου, είναι πολύ πιο εύκολος εκβιασμός για να γονατίσει η Ευρώπη. Ωραία, που είναι γονατισμένη.
2: Ο Μητσοτάκης τι μπορεί
1: για
2: να κάνει για να ρίξει τη στιγμή.
1: Τώρα τέλος ο πόλεμος και εμπλοκή της Ευρώπης με την Ουκρανία. Mm-hmm. Τώρα. Να σταματήσει ο Μητσοτάκης και εδώ ο κύριος Μαρινάκης, αλλά και άλλοι Έλληνες επιχειρηματίες, το είπαν ξεκάθαρα. Κακώς βάλαμε και κάναμε και βγάλαμε τα ματάκια μας με την Ρωσία. Δεν έπρεπε να εμπλακούμε στον πόλεμο. Επιτέλους η Ελλάδα δεν έχει εξορίξεις και φταίνουν όλες οι κυβερνήσεις. Δεν παράγει δικό της πετρέλαιο. Έκλεισε και τους λιγνίτους ο εγκληματίας Μητσοτάκης. Κατέστρεψε και τα μηχανήματα εξόρυξης και τώρα δεν έχουμε ενέργεια. Αν αύριο γίνει πόλεμος με την Τουρκία, πείτε μου εσείς.
0: Να πω.
1: Το πιο επικίνδυνο από όλα. Mm-hmm. Μιλάμε για ένταση με την Τουρκία. Mm-hmm. Ωραία. Μια χώρα χρειάζεται ενέργεια για να μελθεί. Από πού θα έχουμε ενέργεια.
0: Σε αυτό θέλω να πάμε λίγο. Θέλω να μου πείτε πώς ακούσατε την διγλωσία που υπάρχει από την κυβέρνηση υπό την έννοια ότι ο κύριος Συρίγος είπε ότι υποχωρήσαμε το 24 με το καλώδιο στην Κάσο και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι άλλη πραγματικότητα. Δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Συρίγος.
1: Και
0: τι απαντάτε στο ερώτημα που σας λένε, τι θα έκανε η αντιπολίτευση, θα βούλιαζε τα καράβια.
1: Ωραία. Πάμε στο πρώτο μέρος, έτσι, γιατί θέλω να κλείσω το πρώτο μέρος με Μητσοτάκη και Τσίπρα και πάμε σε αυτό ως δεύτερο μέρος. Εγώ απορώ. Πώς είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης που βολεύεται από τον Τσίπρα, ενώ έχει έρθει η δικογραφία αυτού που είπε ο Άδωνης ότι τα έπαιρνε και τα πήρε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα, έκανα μείνει τρία αναφορά, έχει έρθει στο σιρτάρι του Κακλαμάνη δικογραφία και δεν τη φέρνει να συζητηθεί στη Βουλή. Είναι υποχρεωμένος ο Κακλαμάνης και ο Κάθε Κακλαμάνης, αφού ο εισαγγελέας του Αρυπάγου την έστειλε στη Βουλή.
2: Εσείς απλά πιστεύετε ότι τα έχει πάρει ο Τσίπρας γιατί.
1: Θα σου πω εγώ. Πιστεύω ότι τα έχει βρει ο Μητσοτάκης με τον
2: άλλο σας ρώτησα εγώ.
1: Ακούστε, εγώ ξέρω ότι για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα και να βολέψει ένα επιχειρηματία, άλλαξε ολόκληρο τον ποινικό κώδικα και τη δωροδοκία την έκανε πλημέλημα.
2: Ο ίδιος έχει πει δημοσίως ότι ήταν η εισήγηση των καθηγητών και των πανεπιστημιακών και των δικαστικών.
1: Ο οποίος καθηγητής συμπτωματικά ήταν και συνήγορος, ένας από τους συνήγορους του Ολιγάρχου. Αυτό βέβαια βόλεψε και τον παιδεραστή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο οποίος το αδίκημα του παραγράφηκε. Με την μείωση των ποινών του ποινικού κώδικα που έκανε ο Τσίπρας και μετέφερε και τις εκλογές μια εβδομάδα μετά για να περάσει την αλλαγή.
2: Τα είχαν βρει.
1: Τα έχουν βρει ήδη. Εγώ βλέπω ότι ήρθε η δικογραφία και ο Άδωνης δεν μιλάει. Δεν λέει φέρτε την δικογραφία στη Βουλή να τη συζητήσουμε. Γιατί αν έρθει στη Βουλή πρέπει να μας απαντήσει πόσα πήρε, πώς τα πήρε και από πού τα πήρε.
0: Να προχωρήσουμε.
1: Αλλά καλύπτει ο ένας τον άλλο.
0: Θα
1: πάμε όπου θέλετε. Πάμε στην Τουρκία. Έχω πει χίλιες φορές ότι ο ελληνικός λαός ματώνει.
0: Θα βουλιάζατε στις καράβια.
1: Ο Ρούμπιο λέει έρχεται την Τρίτη για να μας πουλήσει όπλα.
0: Σας ρωτάει ο κύριος Συρίγος τι θα κάνατε.
1: Απαντάω.
0: Ναι.
1: Ο Ρούμπιο έρχεται για να μας πουλήσει όπλα. Ναι. Πήραμε από Γαλλία, πήραμε από εδώ, πήραμε από εκεί, δεν πήραμε από Αμερική.
2: Έχουμε πάρει τα F-35.
1: Όχι, τα F-35 είναι πολιτική επιλογή. Θα σα τα εξηγήσω αργότερα. Δεν τα παραλάβαμε. Θα τα πάρουμε βλέποντας. Θέλουν κι άλλα να. Λογικό είναι. Την πραγμάτια θα φέρει ο άνθρωπος. Τη δουλειά του κάνει. Πέστε μου τώρα, γιατί ο Έλληνας να πληρώνει τόσους φόρους και να μπαινοβγαίνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι τα όπλα τα παίρνουμε για να αμυνθούμε. Εγώ θέλω να επιτεθώ τώρα. Αλλά όταν ο Τούρκος στην Κάσο μου λέει δεν θα βάλει το καλώδιο. Εγώ το μόνο που έχω να κάνω, αν δω τουρκικά πολεμικά πλοία, αν ήμουν πρωθυπουργός, θα τα είχα βυθίσει. Προληπτικό χτύπημα.
0: Θα τα βυθίζατε όμως.
1: Θα τα είχα βυθίσει.
2: Σημαίνει πόλεμος.
1: Θα τα είχα βυθίσει. Πόλεμο έχουμε ήδη με την Τουρκία. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Έχουμε έναν πόλεμο, ο οποίος γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πόλεμο ψυχολογικό, υβριδικό πόλεμο.
0: Θα τα είχατε βυθίσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι.
1: Ναι, και με προληπτικό χτύπημα εντός της Τουρκίας. Ταυτόχρονα.
2: Άρα για καθολικό πόλεμο τώρα μιλάμε.
1: Επιθετικό πόλεμο. Αλλά πάντοτε με την πλάτη. Πάντοτε με την πλάτη και σε σχέση με το Ισραήλ.
2: Όχι, για να μην τα αφήνουμε έτσι, γιατί αυτά είναι σοβαρά πράγματα που λέτε. Μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να εμπλακεί σε ένα πόλεμο. Εγώ πιστεύω ότι πάει να τον κερδίσει, αλλά θέλω να μας ακούσω εσάς.
1: Η Ελλάδα μπορεί να κατανικήσει την Τουρκία έτσι κι αλλιώς. Έχουμε υπεροπλέσει.
2: Πρέπει να μπει σε ένα πόλεμο.
1: Μα έχουμε πόλεμο, σας λέω. Έχουμε έναν υβριδικό και ψυχολογικό πόλεμο. Όταν ο γειτονά σου ρίχνει σφαλιάρες κάθε
2: δεν
1: μέρα.
2: Έχουμε απόλυτε ανθρώπινες ζωές όμως.
1: Πώς δεν έχουμε. Δύο νεκρούς είχαμε. Τρεις νεκρούς, τέσσερις νεκρούς, πέντε νεκρούς. Τόσοι πιλότοι χάθηκαν. Δεν είναι νεκροί αυτοί, τι είναι. Αναλώσιμοι.
2: Συγκρίνεται.
1: Επειδή ο Έλληνας δεν πηγαίνει στην κηδεία των πιλότων.
0: Δεν κάνουμε τίποτα σωστό, κύριε Πρόεδρε.
1: Κάθε απώλεια ανθρώπου από την πλευρά της Τουρκίας, Έλληνα, για μένα είναι πολύ σημαντική.
0: Δεν κάνουμε τίποτα σωστό στη χώρα, θέλω να πω. Στην εξωτερική πολιτική,
1: όχι,
0: τίποτα.
1: Όχι, όχι. Εγώ νομίζω ότι και στην κοινωνική. Το είπα και στη Βουλή χθες. Κοινωνική πολιτική μηδέν. Οικονομική πολιτική μηδέν. Εξωτερική πολιτική μηδέν.
0: Και γιατί ο κόσμος στηρίζει Μητσοτάκη και τον έχει πρώτο.
1: Για τις δημοσκοπήσεις, λέτε.
0: Τις μετρήσεις.
1: Ας απαντήσω με ένα απλό, έτσι, ένα απλό επιχείρημα. 80.000 κτηνοτρόφοι είναι δηλωμένοι στη χώρα μας. 40.000 είναι οι κανονικοί κτηνοτρόφοι. 40.000 κτηνοτρόφοι. Επί 10 ψήφοι είναι 400.000. Αυτοί που παίρνουν λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα δισεκατομμύρια που τα μασίσανε οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι, που τα έφαγαν τα λεφτά, κάτι φραπέδες και τα λοιπά, και είναι έξω, κυκλοφορούν ελεύθεροι, ξέρετε.
0: Εντάξει, τώρα θα περάσουν από την πόρτα του εισαγγελέα.
1: Πλημελήματα. Όλα πλημελήματα. Τι είναι αυτά που λέμε τώρα.
2: Δηλαδή, αυτό είναι όλοι. Είναι
1: ακούστε
2: μαϊμού.
1: Λίγο.
2: Συγγνώμη,
1: είναι 400.000 σταυροί. 400.000 σταυροί είναι 6-7%. Να πως αλλοιώνεις τις εκλογές με ψηφοθυρία και.
2: Άρα,
1: λεφτά.
2: Κύριε Βελόπουλε, θεωρείτε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις είναι μαϊμού. Τα έχουν, τις στείλουν μεταξύ τους και βγαίνουν έξω και λένε αυτά τα ποστά και δεν
1: τις έχω σήμα την μπανάνα.
0: Πάντως εσάς δεν σας δείχνουν άσχημα.
1: Μα δεν μπορούν να με δείξουν άσχημα. Ναι. Μισό λεπτό. Είμαστε το μόνο σταθερό κόμμα.
0: Για να μην πω, όχι, θα το πω. Για ότι κάποιοι εντός κυβέρνησης σας καλοβλέπουν και για τις συνεργασίες. Λένε ότι ό,τι πει ο λαός και εντάξει.
1: Τι το λένε αυτό.
0: Τι να σας πω, έχω υπουργοί, υπουργοί το λένε.
1: Ποιος.
0: Μάκης Βορύδης.
1: Ποιος είναι ο Μάκης Βορύδης.
0: Έχει μιλήσει και έχει πει ότι αν ό,τι πει ο λαός δεν το έχει αποκλείσει.
1: Και ο Τσίπρας τα ίδια λέει. Ό,τι πει ο λαός λέει.
0: Εσείς το αποκλείσετε.
1: Ο Τσίπρας τα ίδια λέει. Όλοι λένε τα ίδια. Και εγώ το ίδιο λέω. Ό,τι πει ο ελληνικός λαός. Απαντάω λοιπόν. Εμένα με ενοχλεί άλλο πράγμα. Η δημοσκοπήση είναι εργαλεία. Εκλογική επιρροή. Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις.
1: Εμένα με ενοχλεί η υπερπροβολή έξω κοινοβουλευτικών κομμάτων, τα οποία προβάλλονται όλα και του κύριου Σαμαρά και του κύριου Τσίπρα, σαν να είναι κόμματα τη Βουλή.
2: Δεν έχουμε ακόμα τον κύριο Σαμαρά.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν το έχουμε ακόμα το κόμμα Σαμαρά.
1: Έχουμε τις υποψήφιους. Από παλατικό κανάλι, αν δείτε κάθε απόγευμα, περνάνε οι υποψήφοι του.
0: Μήπως ανησυχείτε ότι θα στείλει ψήφους στο κόμμα
1: εγώ
0: Σαμαρά.
1: Να ανησυχήσω.
0: Γιατί δεξιά πολιτική.
1: Και το 19, όχι. Μιλάτε σε λάθος άνθρωπο.
0: Τι?
1: Και το 19 και το 23 η Νέα Δημοκρατία πάντοτε έφτιαχνε παραφιάδες, υποκομματίδια και δεκανίκια, τα οποία ξεφούσκονταν μετά τις εκλογές. Το ίδιο κάνει και τώρα. Προσωπικά λέω.
0: Είναι υποκομματίδια.
1: Βλέπω από το πρωί, θα με αφήσετε το πω, θέλετε δεν θέλετε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Τσίπρας. Στο πάνελ τρία άτομα. Αν θα δείτε βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, είναι μια φορά το τρίμηνο. Γιατί ο καλύτερος οικονομολόγος, ο κ. Βιλιάρδος, το οποίο τον αποδέχονται όλοι στη Βουλή, δεν καλείται από πανατικά κανάλια. Για πείτε μου, εδώ είναι το ερώτημα. Αυτή η υπερπροβολή.
2: Με τις συνεργασίες δεν μας έχετε απαντήσει όμως. Πείτε ότι επιβεβαιώνονται οι δημοσκοπήσεις. Τι θα κάνετε.
1: Θα σας πω λοιπόν γιατί δεν μπορώ να συνεργαστώ με κανέναν από αυτούς.
2: Με κανέναν.
1: Με κανέναν.
2: Δηλαδή θα έχουμε κυβερνησία.
1: Με κανέναν.
2: Το λέει και ο πρώτος Δημοκρατίας.
1: Όταν καλύπτει ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα με την μήνυση και στον Κακλαμάνη για τον ποινικό κώδικα και την αθώο στο λιγάρχη, θα τα βρούμε μετά τις εκλογές.
0: Δηλαδή θα αφήσετε τη χώρα κυβέρνηση, αν σας πει ο Μητσοτάκης.
1: Θα τα βρουν αυτοί. Τσίπρα, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης. Σας το λέει, δεν τα έχουν βρει από τώρα. Ακούστε. Πάμε στην ουσία. Πώς εγώ να συνεργαστώ με έναν άνθρωπο ή με αυτούς τους ανθρώπους, όταν στο πρόγραμμά μου λέω συγκεκριμένα πράγματα. Θέλω κράτος ισχυρό. Τι σημαίνει κράτος ισχυρό? Κρατική κεντρική τράπεζα. Τώρα αντιγράφει η Νέα Δημοκρατία αυτό που λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η αναπτυξιακή θα δώσει δάνεια, λέει 5 δις. Δεύτερον, θέλω κρατική εταιρεία ενέργειας. Θέλω κρατική εταιρεία ακόμη και στα αεροπλάνα. Θέλω ένα κράτος ισχυρό, το οποίο θα μπορέσει να λειτουργεί ως καταλήτης ανταγωνιστικός. Όχι να φύγουν οι ιδιώτες. Εγώ μίλησα για κρατικά παντοπολία. Το ξέρετε.
2: Βέβαια, το έχουμε δει. Ναι.
1: Κρατικό παντοπολείο. Υπάρχουν παντοπολία κρατικά στο στρατό. Τα στρατιωτικά πρατήρια. Mm-hmm. Τα οποία έχουν τιμές από 10 μέχρι 35% κάτω. Σε 100 κωδικούς, χαμηλή τιμή, φακές, φασόλια.
2: Έχει την πετρολάκη.
1: Κρατικά. Να... Αυτά όλα που λέω εγώ.
2: Μισό λεπτό, κύριε
1: Πρόεδρε. Τα δεκάσαι από αυτούς. Πώς θα συνεργαστώ μαζί
2: εάν, μισό λεπτό, το αν θα συνεργαστείτε μαζί σας έχει να κάνει στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη ή για παράδειγμα αν αλλάξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί ο Δένδιας ή κάποιος άλλος εκεί θα το συζητήσετε.
1: Μισό λεπτό, σας είπα για την πολιτική μου. Μα ίδια πολιτική ασκούν όλοι τους. Τα φανς τα κάναν μαζί που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Τις εταιρείες που παρέχουν ενέργεια τις κάναν μαζί και καταλυστεύουν με την ενέργεια τους Έλληνες. Πείτε μου, διαφωνεί κανείς με τους ανεμογεννήτες που στείλονται στην Ελλάδα? Όχι. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Ανδρουλάκης. Διαφωνεί κανείς με την κατάρριξη των λιγνητών? Όχι.
0: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι εσείς έχετε θέματα πολιτική. Δεν είναι το πρόσωπο, είναι οι πολιτικές.
1: Όχι, πολιτική. Μα σας είπα. Εγώ θέλω να κάνω.
0: Όχι, γιατί υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε ότι αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης, ήταν κάποιος άλλος, εμείς θα το βλέπαμε ως σενάριο.
1: Μα την ίδια πολιτική εφαρμόζει και ο Δένδιας, ρε παιδιά. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ναι.
1: Στο μόνο που άλλαξαν κάποιοι για να δείξουν ότι διαφοροποιούνται είναι στο γάμο ομοφυλοφίλων. Εκεί και καλά διαφοροποιήθηκαν, όπως ο Σαμαράς, ο οποίος μέχρι τότε ψήφιζε τα πάντα. Και ξαφνικά θυμήθηκε την αντίσταση. Επειδή δεν έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας όμως.
0: Το κόμμα αυτό, αν το δούμε, θα έχει τύχει, πιστεύετε?
1: Για την Προεδρία της Δημοκρατίας?
0: Όχι, θα μπει στη Βουλή.
1: Εκεί ήθελα να πάει όμως. Λάθος δρόμο πάει τώρα. Το κάνει από Γινάτη. Α, όπως και με το Μητσοτάκη, έχουν κόντρα.
0: Μπορεί, και, το χθεσινό του κύριου Δένδια,
1: και το χθεσινό του κύριου Δένδια ήταν δήλωση παρών ο κύριος Δένδιας. Εδώ είμαι εγώ. Παιδιά, μην αγώνεστε, έρχεται η διαδοχή.
2: Εσείς λοιπόν.
1: Και ο Κυριάκος Κυριακάκης στη γωνία περιμένει.
2: Ως συνονόματος μου. Λέτε ότι η οικονομία μας πρέπει να είναι ισχυρή για να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους και όλους. Ναι. Αν έχουμε κυβερνησία, όλοι λένε ότι ρε παιδιά θα έχουμε ένα ζήτημα. Δεν θα βάλετε πλάτη να κυβερνηθεί αυτή η χώρα να μην έχουμε θέμα ούτε με τους Τούρκους ούτε δεν ξέρω.
1: Αλλά δεν χρειάζεται πλάτη. Μόνο ο Θεός μπορεί να βάλει πλάτη εδώ.
2: Αυτό του Φλωρίδη πώς το ακούσατε?
1: Θέλω απλά να πω κάτι. Ειδικά για αυτόν τον άνθρωπο. Όπως και τα υπόλοιπα κόμματα που εκμεταλλεύονται πλέον το θέμα των τεμπών. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης και με μικρομεγαλισμό το είπα στη Βουλή συμπεριφέρεται. Γιατί όταν εγώ θα είχα την πλέμπα για τα μπάζα, ο Φλωρίδης είπε ότι είμαι εγώ. Γιατί μίλησε για ξεμπάζομαι και μπάζομαι.
2: Αλλά μιλάγατε και για ξύλο.
1: Εμένα θα σε. Γιατί από τι έγινε έκρηξη? Δεν κατάλαβα. Εγώ το είπα. Ο Εδασάμ το είπε ο κρατικός, το είπε το χημείο του κράτους. Δεν τα λέω εγώ. Οι εκθέσεις τα λένε. Και η έκθεση Καρόνι που την έβαλε η Νέα Δημοκρατία. Αυτοί μίλησαν. Και ας μου πούνε από πού έγινε έκρηξη. Πάμε στην ουσία. Όταν έλεγε για μπάζα, εμένα έδειχνε ο Φλωρίδης. Ξαφνικά θυμήθηκαν ότι το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα. Όταν εγώ γυρνά η πλέμπα όλη τη Βουλή και ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι κάναν τις πάπιες. Για το 23 έγινε αυτό, έτσι. Πριν τις εκλογές. Ήταν και ο Τσίπρας στη Βουλή.
0: Εσείς λέτε το
1: ήταν και ο Ανδρουλάκης εκτός εκεί μέσα και κανένας δεν μιλούσε. Μόνο εγώ μιλούσα. Λέω λοιπόν ότι ο κύριος Φλωρίδης εκτέθηκε ανεπανόρθωτα. Έπρεπε να είναι ήδη σπίτι του.
2: Επιμένει για αυτή τη δήλωση πάντως.
0: Τον στηρίζει και η κυβέρνηση.
1: Εγώ τη βλακία δεν μπορώ να την παλέψω. Ζητώ συγγνώμη για την έκφραση. Την ανοησία και τη βλακία δεν μπορώ να την παλέψω.
2: Ήταν βλακία και.
0: Το καλαμοκαβάλιμα.
1: Η επιμονή στο λάθος είναι βλακία, παιδιά.
0: Το καλαμοκαβάλιμα.
1: Και το θράσος. Ακούστε, το ότι υπάρχουν καβαλημένα καλάμια στην.
0: Το παραδέχονται.
1: Ποιος το παραδέχτηκε?
0: Το λένε, κύριε Μπακογιάννη, δεν είπε ότι εδώ πέρα.
1: Όχι, όχι, αν το παραδέχτηκε κάποιος υπουργός, ότι είναι καβαλημένο καλάμι. Γιατί είπε στο Δαφνία, μα το είπε αυτό. Το ότι υπάρχουν καβαλημένα καλάμια φαίνεται. Οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Μας λένε μην αναπνέετε, μην ανάβετε τα φώτα, μην κάνετε αυτό, μην πηγαίνετε βόλτες. Είναι προτάσεις για τα ενεργειακά. Όταν εγώ λοιπόν, σας επαναλαμβάνω, αυτή η εικόνα με πλήγωσε και το λέω αβίαστα. Δείτε την εικόνα. Δείτε την εικόνα λίγο. Είναι δύο αγγελίες. Ναι. Ζητείτε, ενοικιάζετε. Νέος 25 ετών, μισθός 950. Ενοικιάζεται. 850 διαμέρισμα. Πείτε μου τώρα, αντί να κοιτάξουμε αυτά τα σοβαρά θέματα, να τα επιλύσουμε με πρόγραμμα και σχέδιο, ασχολούμαστε με τον κάθε ανόητο υπουργίσκο που νομίζει επειδή καβάλισε καλάμι, ότι και το πει τώρα. Δηλαδή, άμα δεν το λέγει τώρα, Μπακογιάννη, θα ισχύει.
2: Μας προκαλείτε.
1: Ότι καβάλισε
2: καλάμι. Ποιος είναι καβαλημένος υπουργός?
1: Είσαι υπουργός. Και από το πρωί με το βράδυ στα καλάλια. Στα κανάλια. Έτσι. Τι υπουργός?
2: Σε ποιον αναφέρεστε?
1: Αυτός που τρέχει στα κανάλια όλη μέρα. Και ο οποίος δεν κάνει άλλη δουλειά.
2: Φοβάστε να πείτε το όνομα του?
1: Εγώ. Τον κύριο Σπύρο Γεωργιάδη λέω.
2: Άδωνη.
1: Σπύρο τον ξέρω εγώ. Έτσι βαφτίστηκε.
0: Σας ενοχλεί πάντως ο κύριος Γεωργιάδης από την
1: καταλάβατε. Με ενοχλεί, αυτή έστηκε.
0: Σας ενοχλεί πάντως ο κύριος Γεωργιάδης από την καταλάβατε.

0: το 19 και κλείνω εγώ, έλεγα στον Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη ότι έχετε πείνα. Ελάτε να κάνουμε ένα σχέδιο και ενεργειακή κρίση. Δεν μ' άκουγε κανείς. Εάν με άκουγαν.
1: Δεν κάθεστε και στο ίδιο τραπέζι να συζητήσετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Η Βουλή είναι για να συζητά και να προτείνει.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με την επίσκεψή του να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ. Το πρωί συναντήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Μάρκο Ρούμπιο στις 7 το απόγευμα θα έχει συναντήσει με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο λίγες ώρες πριν από την άφιξη Ρούμπιο στην Αθήνα. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 15 παραβιάσεις του Ελληνικού Εθνικού Εναέριου Χώρου και 10 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Τον διπλασιασμό της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο ανακοίνωσε η κυβέρνηση, διαμορφώνεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Σταγόνα στον ωκεανό χαρακτηρίζουν την αύξηση οι αλλοί σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, κρίσιμη συνεδρίαση των συλλόγων. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε ότι από τα

0: ΠΕΚΑΚΙΟΝ ΔΗΛΙΑ ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική Αλία, μέρος των χρημάτων διοχετεύθηκε σε άλλες δραστηριότητες, την ώρα που οι Αλίες ζητούν ενίσχυση περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Βελόπουλο, οι Έλληνες ψαράδες βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση έναντι των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι λαμβάνουν επιδοτήσεις ανά κιλό παραγωγής, φορολογικές ελαφρύνσεις στα καύσιμα και ευνοϊκή χρηματοδότηση για την αντικατάσταση των σκαφών τους. Επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοφόρων επιχειρήσεων ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Επεσήμανε ωστόσο ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. Κανένα προσωρινό μέτρο δεν θα συγκρατήσει την ακρίβεια όσο ξύνονται οι πολεμικοί ανταγωνισμοί, τονίζει το ΚΚΕ. Τον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για το κύκλωμα που εξαπατούσε τον Εύκα. «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», είπε φεύγοντας από την Γαδά. 8 ανήλικοι, 7 κορίτσια και ένα αγόρι ταυτοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη για επίθεση σε 13χρονη σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Το κορίτσι φέρεται να ξυλοκοπήθηκε και να καταγράφηκε με κινητό, ενώ ο ανήλικος απείλησε τη ζωή της.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στο κέντρο να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Αγαπημένοι μου, καλωσορίσατε 12 λεπτά ακριβώς μετά τις 12 εδώ στον Focus FM. Είστε συντονισμένοι 103,6 από την καρδιά της Μακεδονίας μας, από την ηλιόλουστη σήμερα Θεσσαλονίκη, με καλές καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία στα ύψη σε όλη την Ελλάδα. Μακάρι, μακάρι, όσο κερδίζουμε χρόνο είναι καλό για την τσέπη μας πάνω απ' όλα, σε κάθε περίπτωση. Η Δέσποινα Ποτίση στο μικρόφωνο, ο Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής. Σχολιάζουμε την επικαιρότητα μέχρι και τη μία, όπως άλλωστε καθημερινά. Εμείς εδώ από το στούντιο, εσείς μέσω Viber, τα μηνυματάκια σας. Ξέρετε, γνωστή η διαδικασία, γράφετε, στέλνετε 6907-483-484. Καλή ακρόαση, αγαπημένοι μου. Τετάρτη, πότε πήγε Τετάρτη? Τετάρτη 7 του Οκτώβρη, Τεταρτούλα λέει, πάει, βγήκε η εβδομαδούλα. Θα μου πει σχετικό είναι τώρα αυτό. Ποια εβδομαδούλα, πόσοι είναι αυτοί που εργάζονται πενθήμερο? Σε κάθε περίπτωση και δυο και τρεις δουλειές, και Σάββατο και Κυριακή. Για να βγει ο μήνας διαφορετικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, οι καιρικές συνθήκες είπαμε στην Θεσσαλονίκη καλές. Όσον αφορά κυκλοφοριακά, νομίζω πως επίσης δεν έχουμε έτσι ιδιαίτερα προβλήματα σήμερα. Ήταν μια καλή ημέρα για την πόλη, αν εξαιρέσει το γεγονός ότι ενημερωθήκαμε, μάθαμε ότι ο βυθός της Θεσσαλονίκης είναι γεμάτος βόμβες. Παλιές, θα μου πεις, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά να μην ανησυχούμε. And the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. Η κυβέρνηση μετά τις δυναμικές κινητοποιήσεις των αλλιεών φαίνεται πως τριμώχθηκε, οπότε ανακοίνωσε επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο, διπλασιάζεται λέει. Οπότε πάμε στα 32 λεπτά. 24 για Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και 32 για Απρίλιο και Μάιο. Οι αλλοίς από την πλευρά τους γελάνε στα γόναλι στον ωκεανό. Αυτή η επιδότηση. Οπότε συνεδριάζουν αυτήν την ώρα οι σύλλογοι της χώρας για να καταλήξουν, και σε κάθε περίπτωση από τη στιγμή που ανακοινώνεται ένα μέτρο μέχρι να εφαρμοστεί, βάλε γραφειοκρατία το ένα το άλλο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν θα είναι και άμεση αυτή η επιδότηση. Το ελπίζουμε, αλλά οι ίδιοι είναι επιφυλακτικοί. Σε κάθε περίπτωση δεν μας καλύπτει, δεν παλέψαμε, δεν παλεύουμε, δεν ζητάμε αυτήν την επιδότηση, τονίζουν. Τουλάχιστον 0,55 ευρώ το λίτρο θέλαν. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις, οι επόμενες κινήσεις από τους επαγγελματίες του κλάδου. Εδώ στην Θεσσαλονίκη είπαμε δεν έχουμε προβλήματα, ωστόσο αστακώς ιδιαίτερα το κέντρο της πρωτεύουσας της Αθήνας, γιατί ως γνωστόν μας επισκέπτεται ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Drones, 3.000 αστυνομικοί στους δρόμους, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απαγόρευση των συγκεντρώσεων. Αυτό είναι το κλίμα. Οι επαφές έχουν ξεκινήσει, με τον Γεραπετρίτη συναντήθηκε νωρίτερα. Είναι γεμάτη η μέρα σε κάθε περίπτωση. Στο επίκεντρο των επαφών οι εξοπλιστικές προτάσεις από Αμερική, συμφωνίες δισεκατομμυρίων, νέα οπλικά συστήματα. Το θέμα είναι ένα, αγαπημένοι μου, τι παίρνει η Ελλάδα ως αντάλλαγμα για αυτές τις δεσμεύσεις, για αυτές τις συμφωνίες. Βιάζονται οι Αμερικανοί, σου λέει, τώρα με τον Μητσοτάκη, γιατί μετά θα μας φύγει, θα τον φύγουν. Και μετά πάμε ξανά συνομιλίες, διαπραγματεύσεις, να καταλήξουμε από την αρχή. Ας γίνει τώρα, ας κλειδώσει τώρα, να τελειώνουμε, σου λέει. Ο Βασίλης είναι εδώ από Θέρμη, μας ακούει. Καλημέρα και σε εσένα, καλό μεσημεράκι. Σας ακούμε καθημερινά χωρίς να σας...
χωρίς ενημέρωση. Τι ακριβώς θέλεις να πεις, Βασίλη? Κάπου το χάνω μάλλον εγώ. Η Νικολέτα εδώ από την Κόρινθο. Τα φιλιά, την αγάπη μας στην Κόρινθο. We don't need no education. Το πρόβλημα, το άλυτο πρόβλημα της παιδείας, το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Από το καλοκαίρι τα λέγαμε ότι δεν φαίνεται να δίνεται λύση στο θέμα της μετακίνησης των μαθητών. Όχι, μέχρι και 90% έχει καλυφθεί, λέει, είναι ok, αλλά μένει ένα τεράστιο μεγάλο ποσοστό μαθητών και γονέων που εξακολουθούν, σήμερα είναι 7 του Οκτώβρη, να ταλαιπωρούνται ακόμη και οι ίδιοι να μεταφέρουν τα παιδιά τους. Και όταν μιλάμε για πρότυπα σχολεία, σημαίνει για μαθητές από όλο το νομό, οι οποίοι οι γονείς τους πρέπει να διανύουν μεγάλες αποστάσεις. Μιλάμε για χιλιόμετρα εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπημένοι μου.

0: Μάλιστα, με αφορμή το τρολ της Νέας Δημοκρατίας στο σχόλιο του Δημοσθένη, ναι, ακούστηκαν αυτά που είχε να πει ο Στέφανος νωρίτερα, γιατί δέχθηκε και ανέτια επίθεση. Αυτοί είμαστε, Δημοσθένη, αυτή είναι η Ελλάδα, δυστυχώς. Το θέμα είναι ότι πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να φημώσουν τις φωνές εδώ που ακούγονται μέσω φόκου, τις δικές σας φωνές. Αλλά οι προσπάθειές τους μόνο από επιτυχία δεν στέφθονται. Πόσο υγιεινά, πόσο θρεπτικά τα ρόδια, Γιάννα μου. Καλοφάγωτα. Στην Κομωτινή τους χαιρετισμούς μας. Εδώ η Μαθία, ο Γιάννης κοντά μας. Από Κύπρο μας ακούτε, τους χαιρετισμούς μας. Δουλίτσες πάλι με τα εξοπλιστικά. Γράφει και εξακολουθεί να γράφει ο Πασχάλης. Στον 768 τους χαιρετισμούς μου, βίντεο δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να παρακολουθήσω, να ανοίξω, είμαστε στον αέρα. Α, για τον Μένιο, ναι. Είναι αθώος. Είναι σκευωρία όλο αυτό. Ηλιόλουστο και το Μόναχο μαθαίνω. Να σε καλά, Θανάση μου. Στους Έλληνες ομογενείς, στους Έλληνες που μας ακούτε από μακριά, την αγάπη μας. Από μακριά, μιλώντας για μακριά, για Ευρώπη, η κυρία Ελεονόρα Μελέτη μου έρχεται στο νου, η οποία δίνει αγώνα, δακρύζει ένα πράγμα για τους καταπιεσμένους εργοδότες.
1: Πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους?
0: Μάλιστα, υποφέρουν λοιπόν από αδίστακτους εργαζόμενους υπαλλήλους των 800, 700, 600 ευρώ. Χωρίς έλεος εκεί, μπούλινγκ να δείτε, δεν υπάρχει. Εδώ μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία από την τελευταία έκθεση της επιθεώρησης εργασίας, τα στοιχεία κάνουν λόγο για αύξηση, ακούστε, 43% στις καταγγελίες για εργασιακό μπούλινγκ και εκφοβισμό στο χώρο της εργασίας από τους εργοδότες. Ένα 79% των περιπτώσεων μιλά για συνθήκες ψυχολογικής και ελεκτικής βίας. Ας ακούσουμε την κυρία Μελέτη έτσι ακόμη μία φορά. Να το εμπεδώσουμε, εξαφανίστηκε, πάει. Δεν πειράζει. Καλό ταξίδι.

0: Όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι...
1: Το μάθαμε γι' αυτό. Το θέμα είναι πόσους δεν μας έχετε πει. Γιατί σίγουρα μπορούμε να τους μετρήσουμε, αν υπάρχουν. Τα έχουμε ακούσει όλα, αλλά αυτό δεν το περίμενα προσωπικά. Εκβιασμός bullying κατά των εργοδοτών. Ακούσαμε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια στα καύσιμα, αφού κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Αφού είναι γεμάτα τα εστιατόρια, okay, βγαίνει ο μήνας. Αν έχετε πρόβλημα και δεν μπορείτε να πάρετε το αυτοκίνητο, μετακινηθείτε με τα λεωφορεία. Κακομύριδες είστε. Και τι δεν έχουμε ακούσει. Αλλά αυτό για bullying κατά των εργοδοτών, πρώτη φορά το ακούω. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν, μου γράφει ο Βασίλης. Τι να πω, εγώ δεν την ψήφισα πάντως. Εάν μιλάμε για Θεσσαλονίκη, μπουγάτσα, Πασχάλη. Ένα παράξενο πράγμα, να ρωτιέται ο Απόστολος. Όσοι σε αυτή τη χώρα εμπλέκονται σε σκάνδαλα, δηλώνουν αθώοι. Βλέπε Μένιο.

ζημιά από το συγκεκριμένο κύκλωμα. Αρχηγός, είπαμε, φέρεται ο Καμπούρης, η σύζυγός του, ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια, το 1,5, το 1,5 αφορά στον ΕΦΚΑ. Συνολικά όμως η ζημιά, αυτά που η μαύρη τρύπα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πάνω από 5 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε τι έχει μπει στις τσέπες αυτών των ανθρώπων που δεν αποδέχονται τις κατηγορίες, που δηλώνουν αθώοι. Δεν γνώρισα, δεν είδα.

Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός μίλησε στην συνέλευση του ΣΕΦ. Θα επιδοτήσουμε, λέει, άμεσα κιόλας το ρεύμα σε επιχειρήσεις, σε κλάδους με τρόφιμα, τσιμέντα, πλαστικά, χαρτικά, αλλά όλα, λέει, έχουν και το όριό τους. Κάπου όπα. Ναι. Χθες μιλούσε νωρίτερα, πριν από αυτές τις δηλώσεις στο ΣΕΒ, σε ένα συνέδριο, μίλησε για την Ισπανία. Ως γνωστόν, οι μαζικές διαδηλώσεις σε όλη την χώρα, που ξεκίνησαν με αφορμή την έξωση μιας ηλικιωμένης, διωγγώθηκαν. Με σύμβολο λοιπόν την ηλικιωμένη, ξεχύθηκαν στους δρόμους. Καθημερινά είχαμε αυτές τις απίστευτες εικόνες αλληλεγγύης στην Ισπανία για το στεγαστικό πρόβλημα. Όλα αυτά, είπαμε, είχαν ως αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο Σάντζεθ. Αναφέρθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός χθες κατά την διάρκεια του συνεδρίου και τι είπε. Ακούστε, η Ισπανική κυβέρνηση, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατέρευσε επειδή δεν διαχειρίστηκε με επιτυχία τη στεγαστική κρίση. Άρα, σου λέει, τι θέλει να πει, ότι εμείς εδώ συνεχίζουμε σταθερά γιατί διαχειριζόμαστε με επιτυχία το στεγαστικό. Θα μου πεις, γιατί να μην το πει. Είδαμε να ξεχύνονται Έλληνες στους δρόμους, είδαμε εικόνες όπως μετέφεραν τα διεθνή μέσα από δεκάδες πόλεις της Ισπανίας. Όχι, άρα μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Οι εξώσεις μπορεί να είναι καθημερινό φαινόμενο, μπορεί να τους πετάν από το σπίτι τους από τη μια στιγμή στην άλλη. Συγκεντρώνονται κάποιοι γείτονες, λίγες φωνές, ορισμένα βίντεο στα social και μέχρι εκεί. Δυναμική αντίδραση δεν υπάρχει για αυτό το θέμα στην Ελλάδα από τους Έλληνες που χάνουν τα σπίτια τους. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ, συνολικά θα χάσουμε όλοι, αλλά είναι το timing διαφορετικό. Θα χτίσουμε όμως, λέει ο Πρωθυπουργός, μην άγχεστε, περισσότερα θα δώσουμε κίνητρα. Και θα δώσουμε ύψος, γιατί είναι πυκνοκατοικημένες οι πόλεις. Ουρανοξύστες θα βλέπουμε. Κάτι για τις τιμές θα κάνετε, ή θέλετε να μας πείτε ότι θα είναι δωρεάν αυτά για τους ευάλωτους? Γιατί και να χτίσετε ουρανοξύστη, δύσκολα να το αγοράσει ένας μέσος πολίτης. Τι κίνητρα θα δοθούν, κύριε Πρωθυπουργέ, τι ακριβώς έχετε κατά νου?

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μας, μετά το διαφημιστικό σύντομο, όπως υποσχέθηκα, διαφημιστικό διάλειμμα. Συνεχίζουμε εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτσι, ο Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής. Μεγάλη συμμετοχή και σήμερα, σας ευχαριστώ θερμά. Μέσω Viber φτάνουν τα μηνύματάκια σας. Υπενθυμίζω 6907 483 484. Κοντά μας και σήμερα η Vulcom, νέο πρόγραμμα ρεύματος με συμφέρουσα τιμή, αγαπημένη μου, για το τρίμηνο Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ουσιαστικά τον μισό χειμώνα με τιμή 0,127 ευρώ και πάγιο 11,90. Οπότε επικοινωνία με την Vulcom στο 2310 208 808. Επαναλαμβάνω, καλέστε στην Vulcom στο 2310 208 808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το νέο πρόγραμμα.

0: Και καλησπέρα μας στην Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνυματάκια. Καλημέρα από την Βαλεντίνη σε όλους τους ακροατές στην όμορφη Θεσσαλονίκη, μου γράφει. Νικολέτα μου, συμφωνώ και επαυξάνω, πόσο δίκιο έχεις αγαπημένη μου. Ναι, αυτές είναι οι δηλώσεις του Καρατζαφέρη, ναι. Να κάνουμε και ένα μηνιάτικο μισθό δώρο στον εργοδότη, γράφει 838. Να πάμε κόντρα λοιπόν στον εκβιασμό. Είπαμε, τα ακούσαμε όλα, αλλά αυτό ήταν κάτι νέο, κάτι καινούριο. Μπούλ κατά των εργοδοτών. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα στα σοβαρά πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας. Όπως είπα και νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι μεγάλο, παραμένει το πρόβλημα των σχολικών δρομολογίων, μετακινήσεων. Οι γονείς, οι οικογένειες μαθητών παιδιών στην Θεσσαλονίκη εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται παρά τις διαβεβαιώσεις ότι τα μαθητικά δρομολόγια έχουν καλυφθεί. Η υπομονή όμως έχει εξαντληθεί. Είναι πολλοί γονείς που αναγκάζονται καθημερινά να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την μεταφορά των παιδιών τους, με κόστος και σε χρόνο και χρήμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα πρότυπα σχολεία της Θεσσαλονίκης, γιατί το θέμα γενικότερα το έχουμε πιάσει εδώ στον Focus FM από το καλοκαίρι. Άγωνος ο πρώτος, άγωνος ο δεύτερος, συνεχίζονταν αυτή η κατάσταση, υπήρχε η διαβεβαίωση ότι θα λυθεί, ναι, λύθηκε, έμεινε ένα 10%, ναι, αυτό το 10% δεν είναι αριθμοί, πίσω από αυτό το 10% είναι μαθητές, είναι γονείς που ταλαιπωρούνται. Και όσον αφορά στα πρότυπα σχολεία της Θεσσαλονίκης, να σημειωθεί ότι φοιτούν μαθητές από όλο το νομό. Στο δεύτερο πρότυπο γυμνάσιο μάλιστα είναι πολλά πολλά τα παιδιά, και στο πρώτο. Οι γονείς λοιπόν στέρεψε υπομονή, αύριο προχωρούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, απαιτούν, ζητούν άμεση λύση. Οπότε πάμε να καλωσορίσω την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του δεύτερου πρότυπου γυμνασίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Σωτηρία Σπυροπούλου. Καλωσορίσατε, κυρία Σπυροπούλου.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας.
0: Καθώς και την κυρία Πόπη Παπαθωμά, είναι μέλος Συλλόγου Γονέων του Γυμνασίου και γονέα στο πρώτο πρότυπο Λύκειο. Καλωσορίσατε και εσείς, κυρία Παπαθωμά, τι κάνετε, είστε καλά?
2: Είμαι καλά, καλησπέρα σε όλους, κυρία Μποτίτσα. Ευχαριστούμε καταρχάς που μας αναδεικνύεται το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει στη σχολεία μας.
0: Κυρία Παπαθωμά, είναι ένα θέμα που εδώ και στην εκπομπή και στο ραδιόφωνο ασχοληθήκαμε, γιατί είναι γνωστό, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας, είναι κάτι που επαναλαμβάνεται αυτό με τη μετακίνηση των μαθητών. Χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια, οπότε το πιάσαμε από το καλοκαίρι. Τα λέμε, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει ακόμη ολοκληρωμένη λύση. Να ξεκινήσω, κυρία Σπυροπούλου, με εσάς. Ναι. Εξαντλήθηκε η υπομονή, υπήρξαν οι διαβεβαιώσεις, αλλά βλέπω ότι η ταλαιπωρία και για εσάς και για τους γονείς και για τους μαθητές συνεχίζεται.
1: Ναι, γιατί όπως και εσείς προείπατε, πρόκειται για δύο σχολεία που συστεγάζονται. Το δεύτερο πρότυπο γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, στη Διάνθρωση 30, και μαζί του φυσικά συστεγάζεται το πρώτο πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης. Τα δύο σχολεία λοιπόν αυτά έχουν διαπιστώσει με πολύ λύπη και απόγνωση οι γονείς, ότι μετά από τέσσερις προκηρύξεις που απέβησαν και οι τέσσερις άγονες, δεν έχουμε λύση. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά από όλο τον νομό, όπως είπατε, γιατί στα σχολεία μας φοιτούν παιδιά που έρχονται με εξετάσεις απαιτητικές, και περιμένουν οι γονείς ότι φυσικά όταν έρχονται από όλο τον νομό, ότι η μεταφορά τους είναι δεδομένη. Έχουν δικαίωμα στη μεταφορά. Υπάρχει νόμος που το προβλέπει. Δεν είναι δηλαδή στα λόγια, πετάει κάποιο χάρη, περιφέρεια ή ή το Υπουργείο ή οποιοδήποτε, αυτή τη στιγμή παραβιάζονται και όλα τα συνταγματικά μας δικαιώματα για ισονομία, ισότητα, για δωρεάν μεταφορά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όσες πιέσεις και αν κάναμε, όσα mail και να στείλαμε, όσα τηλέφωνα και αν έχουμε πάρει, όσες φορές πήγαμε από την περιφέρεια, δεν έχουμε καταφέρει κάτι, γιατί το μόνο που μας απαντάνε είναι ότι πρόκειται για ελεύθερη αγορά και εξαρτάται από το λεωφορείουχο αν θα δεχτεί την προκήρυξη, αν τον βολεύει το δρομολόγιο ή τα οικονομικά του, που εμάς δεν μας ενδιαφέρει προσωπικά πόσα λεφτά ζητάει ή πόσα του δίνει η περιφέρεια. Μας ενδιαφέρει να λυθεί το θέμα, τα παιδάκια δηλαδή αυτή τη στιγμή, και κυρίως της πρώτης γυμνασίου, που είναι η πρώτη φορά στο σχολείο σε ένα καινούριο περιβάλλον, και φυσικά και το λύκειο.
2: Και της τρίτης λυκείου, οι οποίοι
1: αυτό ακριβώς, που δεν έχουν χρόνο να σπαταλάνε σε μετακίνηση δύο και τριών ωρών.
2: Κομμάτι, γιατί τα παιδιά χάνουν πολλές ώρες στη μετακίνηση και μεταφέρεται και η άποψη του λυκείου αυτή τη στιγμή. Είναι σε αδιέξοδο.
0: Δεν είναι η πιο σημαντική χρονιά η φετινή για αυτά τα παιδιά.
2: Δεν μας αφορά ποιο πραγματικά, από πού ξεκινάει και πού φτάνει. Γιατί αυτό με τις μεταφέρεις ευθυνών, όχι δεν φταίω εγώ, φταίει εκείνος, δεν φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος.
1: Και αυτό να σημειώσω, κυρία Παπαθωμά, στην Πόπη δηλαδή, που συνεργαζόμαστε, ότι πραγματικά δεν είναι θέμα των γονιών.
0: Δεν
1: δηλαδή
0: σας αφορά,
1: δεν μας απαντάνε ξεκάθαρα. Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα καταρχάς.
0: Αδιαφορία.
1: Δηλαδή αναγκαζόμαστε να φεύγουμε και να πηγαίνουμε από εκεί. Να μεταφέρουμε το πρωί παιδιά, με ό,τι κόστος έχει αυτό, όπως είπατε, και σε χρόνο και σε οικονομικό επίπεδο. Και πλέον έχουμε φτάσει σε απόγνωση και γι' αυτό αύριο μαζευόμαστε στις 9 στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να καταθέσουμε το υπόμνημά μας, να το πρωτοκολλήσουμε, να μιλήσουμε με τους εκπροσώπους του τύπου, με όποιον μας δεχτεί από την περιφέρεια και μας δώσει μια σαφή απάντηση για το πότε. Έχει ήδη ένα μήνα που έχει ξεκινήσει το σχολείο.
0: Είναι ντροπή. Είναι ντροπή πραγματικά. Κυρία Παπαθωμά, κυρία Σπυροπούλα, αυτό που γίνεται, δεν σας βλέπουν, σας αγνοούν.
1: Είναι 7 Οκτωβρίου. Είμαστε αριθμοί.
0: Ναι. Υπάρχουν όμως μαθητές και οικογένειες και γονείς πίσω από αυτό το 10% που σου λέει δεν έχει καλυφθεί και δεν ξέρω.
2: Παρεμβαίνω. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τα συγκεκριμένα ειδικά σχολεία δεν είναι σχολεία της γειτονιάς. Άρα καταδικάζουν να τιμωρείται έναν παιδί για το αν θα φοιτήσει ή όχι. Από τη στιγμή που αυτά έχουν δημιουργηθεί, είναι δημόσια σχολεία. Να προσθέσω εδώ ότι το συγκεκριμένο λύκειο είναι ένα από τα δύο λύκεια σε όλο τον νομό και μέσα στα περίπου. Έχει 7 λύκεια στην Αθήνα, νομίζω ένα στα Χανιά από ό,τι είδα και ένα στην Κρήτη που λειτουργούν και λειτουργεί το International Baccalaureate δωρεάν, ως δωρεάν δημόσια παιδεία του λυκείου.
1: Γίνεται είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό σε δημόσιο επίπεδο. Τόσα χρόνια είναι
2: αλλά δεν διασφαλίζεται μαθητής να μετακινηθεί σε αυτό το σχολείο. Γιατί τα ιδιωτικά λειτουργούν, οι γονείς που έχουν τα χρήματα θα τα πάνε εκεί. Τα υπόλοιπα παιδιά που θέλουν να επιλέξουν το ID και θέλουν στη Θεσσαλονίκη να έρθουν στο συγκεκριμένο σχολείο, είναι αυτό και λειτουργεί και στο πειραματικό λύκειο. Πώς θα μετακινηθούν? Θα πρέπει το γονέα να μην δουλεύει, να έχει το οικονομικό.
0: Να ρωτήσω
2: κόστος.
0: Κάτι, κυρία Παπαθώμα. Καταρχάς, για πόσα παιδιά μιλάμε
2: έχει
0: συνολικά?
2: Έχει σημασία, κυρία Μποτίτσα, αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν 5 παιδιά ή αν υπάρχουν 20 παιδιά, να μπορούμε
0: σίγουρα
2: να κάνουμε τους αριθμούς και τα
1: σχολεία μας και τα δύο.
2: Δεν είναι προσωπικό
1: το καθένα από 156 και 168.
0: Δεν ακούγεστε και οι δύο ταυτόχρονα.
2: Τα παιδιά δεν έχουν δικαίωμα να έρχονται δωρεάν.
0: Εννοείται ότι πρέπει να. Είναι αυτονόητο, είναι δικαίωμα. Καταρχάς το έχουν κατακτήσει.
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών το έρχονται από μακρινά.
0: Δεν ακούγεστε γιατί μιλάτε και οι δύο ταυτόχρονα.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κυρία Παπαθώμα, τι λέγατε.
2: Όχι, αυτό δεν είναι δηλαδή θέμα για το αν έχουν πρόβλημα 10 παιδιά. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά. Έτσι. Ναι, γιατί εδώ στη γειτονιά, από μια δυναμικότητα 300 παιδιών, ζήτημα εδώ κοντά να μένουν τα 20 παιδιά. Έτσι,
1: είναι πάνω από τα μισά παιδιά.
2: Είναι πάνω από τα μισά παιδιά, ακριβώς.
0: Ναι, κοιτάξτε, έχετε δίκιο και ένα να είναι. Είναι πρόβλημα, δεν το συζητώ. Αλλά ξέρετε γιατί το λέω? Είναι δυνατόν να ταλαιπωρούνται τόσοι γονείς, τόσα παιδιά και να μην σας βλέπουν? Να μην υπάρχετε πουθενά.
1: Όπως ναι. Φαίνεται είναι.
0: Αύριο όμως νομίζω, αύριο νομίζω πως θα γίνει έτσι αισθητή η παρουσία σας, γιατί θα είναι από ό,τι αντιλαμβάνομαι δυναμική. Το θέμα έχει καλυφθεί και το έχουν προβάλει όλα τα μέσα και συγχαρητήρια και στους συναδέλφους εδώ της Θεσσαλονίκης και ελπίζω να ακουστεί η φωνή σας και τηλεοπτικά να βγει. Να ρωτήσω κάτι. Από ποιες, για ποιες περιοχές
1: από
0: μιλάμε?
1: Από την Πιθανιώνα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έως και τη Λυτή υπάρχουν παιδιά.
0: Από Λυτή, Εδεστό, από Ανατολικά,
1: Πέσκα,
0: Δυτικά.
1: Ετσίκη, Τρίλοφο, Καρδία,
2: ναι, ρε Δεστό, συμπληρώνω.
0: Ναι, ρε Δεστό, ναι. Και βέβαια, ένα άλλο πρόβλημα, εκτός από την ταλαιπωρία, εκτός από το καθημερινό άγχος. Τώρα μιλάμε για χιλιόμετρα εν μέσω ενεργειακής κρίσης, όταν το σκέφτεσαι να γεμίσεις το ρεζερβουάρ του αυτοκινήσου. Δηλαδή, είναι και ένα βασικό έξοδο όλο αυτό.
1: Είναι περίπου πάνω από 250 ευρώ το μήνα, φαντάζομαι εγώ, για την κάθε οικογένεια.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Το καθημερινό, γιατί είναι πήγαινε, έλα, δεν είναι η μία μετάβαση.
0: Ναι, θέλει να παρέμβει
2: και να συμπληρώσω εδώ, πέρα από τις οικονομικές δυσκολίες, η μεγαλύτερη μερίδα γονιών δουλεύουν. Φανταστείτε όλοι, δηλαδή ο καθένας και όποιος μας ακούει, να πρέπει καθημερινά να λείψετε μία-μία μισή ώρα από τη δουλειά, γιατί πρέπει να μετακινηθεί το παιδί.
1: Γιατί κάποια παιδιά αναγκάζονται, που είναι πιο μεγάλα, να πάρουν 3 λεωφορεία για να κατέβουν στην Τούμπα την κάτω.
0: Είναι απίστευτη, απίστευτη η ταλαιπωρία. Ναι. Τώρα επικοινωνεί μαζί μας
1: και
0: ο
1: κανένας
0: πατέρας.
1: Έτσι δεν εξασφαλίζει και την ασφαλή πρόσβαση στο σχολείο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, πέρα από όλα τα υπόλοιπα πρακτικά ζητήματα, χρόνο και χρήμα, είναι και η ασφάλεια των παιδιών. Μιλάμε για παιδιά που τρέχουν με την ψυχή στο στόμα και τρώνε μια μισή ώρα να πάνε και μια μισή να γυρίσουν σπίτι.
0: Είναι παιδιά που πάσχισαν, που κόπιασαν και τώρα αυτό είναι το αποτέλεσμα των κόπων, δηλαδή. Ναι. Δηλαδή τα τιμωρούμε αυτά τα παιδιά. Είναι εξοργιστικό. Το θέμα είναι ότι διανύουμε ήδη, φτάνουμε στα μισά του Οκτώβρη και εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν απαντούν καν. Δεν ξέρω αύριο πώς θα σας αντιμετωπίσουν, αν θα υπάρξει μια συνάντηση ή αν θα επιδώσετε μόνο τα αιτήματά σας.
1: Ελπίζουμε να πετύχουμε συνάντηση και ελπίζουμε με την τόση προβολή που πήρε το θέμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μακάρι,
1: πραγματικά
0: μακάρι.
1: Και εσάς και τους συναδέλφους σας που σκύψατε πάνω στο πρόβλημα. Με την τόση προβολή λοιπόν που πήρε, ελπίζουμε σε μια θετική έκβαση. Γιατί δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι θα γίνει στην αντίθετη περίπτωση.
0: Και κάνετε έτσι άνοιγμα, κυρία Παπαθωμά, μου λέγατε και
2: ακριβώς,
0: νωρίτερα, προς όλους τους γονείς.
2: Ανοιχτό κάλεσμα λοιπόν από όλους όσους έχουν παιδιά σε οποιοδήποτε σχολείο. Έχω ενημερωθεί ότι υπάρχουν και παιδιά διαφορετικών δήμων που και εκεί το πρόβλημα των μετακινήσεων αποτελεί πρόβλημα.
0: Τώρα
1: έχουμε το σχολείο
0: στην
1: Ιταλία στην Επανομή. Έχουμε το 5ο Δημοτικό Πηλέα στα Πράσινα Φανάρια. Έχουμε το σχολείο του Πανοράματος. Έχουμε δηλαδή, ξέρουμε ότι υπάρχουν σχολεία που δεν έχουν ακόμη καλυφθεί. Δεν είμαστε μόνο εμείς φυσικά.
0: Όχι, το πρόβλημα είναι πολύ πολύ μεγάλο. Αφορά πολλούς γονείς. Δεν ξέρω αν έχουμε σε λίγο, θα έχουμε στη γραμμή και τον πατέρα ενός παιδιού αμαία. Επίσης, δεν
1: στα
0: υπάρχει
1: ειδικά σχολεία, ακόμα
0: στα ειδικά σχολεία που θα έπρεπε να υπάρχει, αντιλαμβάνεστε, μια ευαισθησία έτσι λίγο παραπάνω να δουν το θέμα.
1: Υποτίθεται είναι ότι προηγούνται.
0: Σε κάθε περίπτωση, υποτίθεται.
1: Φυσικά.
0: Υποτίθεται.
1: Ναι, γι' αυτό το
0: υποτίθεται.
1: Είπα. Προηγούνται κανονικά και πραγματικά δεν έχει δοθεί λύση και για αυτά τα παιδιά που πάρα πολύ μεγάλος αριθμός τους είναι σε αμαξίδια.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορούν να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος. Προσπαθούν και καταρχάς το θέμα είναι ότι για μένα το αφήσαν τελευταία στιγμή το θέμα. Έπρεπε να διευθετηθεί πολύ πολύ
1: κάθε
0: νωρίτερα.
1: Χρόνο
0: αφού είναι το πρόβλημα γνωστό, ναι, το γνωρίζουμε.
1: Κάθε χρόνο το ξέρετε, απλά τα τελευταία 3 χρόνια με μικρή καθυστέρηση γίνονται. Αυτό το πράγμα δηλαδή να έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας και να μην έχουμε ενημέρωση για τίποτα θετικό, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Τα μηνύματα πάντως έρχονται εδώ, πέφτουν βροχή, να ξεσηκωθούμε, μηνύματα αλληλεγγύης. Να τους στείλουμε το μήνυμα από όλους τους ακροατές.
2: Τώρα μπορεί να μην αφορά όλη την πλειοψηφία των μαθητών και των αντίστοιχων οικογενειών.
0: Ναι.
2: Θα μπορούσε όμως το κάθε πρόβλημα που βαραίνει κάποιον ουσιαστικά θα μπορούσε να βαραίνει και εμάς τους ίδιους. Όλους. Αναφέρομαι λοιπόν στο ότι οι περισσότερες οικογένειες έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Κάποιοι δυστυχώς δεν μπορούν να πάρουν άδεια στις δουλειές τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν έχεις κάποιον εργοδότη να δεν σηκωθείς ξαφνικά να φύγεις για να βρεθείς σε μια διαμαρτυρία, σε μια διαδήλωση. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση, επικοινωνούν καθημερινά μαζί μας από το σύλλογο και έχω και την αντίστοιχη εικόνα του Λυκείου, που και εκεί τα πράγματα είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί το κτίριο είναι σε στεγαζόμενο. Καλούμε λοιπόν ανοιχτά όλους όσους μπορούν να στηρίξουν το κομμάτι αυτό των μετακινήσεων και όχι μόνο, γιατί πλέον η παιδεία θεωρώ ότι είναι ένας σημαντικός τομέας για όλους τους υπόλοιπους μετά στη ζωή μας. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε
1: παιδεία και υγεία. Εμείς καλούμε τους πάντες, όποιον μπορεί να στηρίξει και να έρθει να μας βοηθήσει, γιατί πρέπει να είμαστε πολλοί, να γίνει μια μαζική κινητοποίηση, είτε έχουν παιδιά που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, είτε δεν τους αφορά άμεσα, αλλά θέλουν να βοηθήσουν, τους καλούμε αύριο στις 9 στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να μας βοηθήσουν και να μας στηρίξουν.
0: Και εμείς είμαστε εδώ.
2: Δεν μας αφορά που έχει κολλήσει, μας ενδιαφέρει να βρεθεί λύση στο πρόβλημα.
0: Σε κάθε περίπτωση.
2: Είναι θεσμική ευθύνη της περιφέρειας να βρει άμεση λύση. Θέλουμε τη λύση, δεν μας νοιάζει ποιος έχει την ευθύνη. Μας ενδιαφέρει όμως να δοθεί άμεσα λύση, όχι σε ένα δίμηνο.
1: Εμείς καταλαβαίνουμε τι έχει πει η περιφέρεια, ότι είμαστε ελεύθερη αγορά, ότι υπάρχει αυτή εδώ πέρα το άνοιγμα στην αγορά και ότι ο λεωφορείούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας αποφασίζει, και αυτό όμως δεν μας αφορά. Θέλουμε λύση για τα παιδιά.
0: Κυρίες μου, θα κάνετε μία υπομονή, δεν ξέρω αν έχετε χρόνο, γιατί θέλει να παρέμβει και ο κύριος Παναγιώτης. Βεβαίως. Είναι ακροατής, είναι ο πατέρας παιδιού. Κύριε Παναγιώτη, μας ακούτε?
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Πείτε μου, είστε πατέρας, το παιδί σας φοιτεί σε ειδικό σχολείο? Δεν έχω πληροφορίες.
3: Στο ΕΤ Χαλκίδος.
0: Ναι. Έχετε, αντιμετωπίζετε από ό,τι καταλαβαίνω το ίδιο πρόβλημα και εσείς.
3: Από τις 11 του μηνός στους 11 Ευρωπαίους έχουν ξεκινήσει τα δρομολόγια.
0: Ναι.
3: Δυστυχώς όλα τα παιδιά της γραμμής αυτής, γιατί τα παιδιά αυτά κάνουν 60 χιλιόμετρα συνολικά, να πάνε και 60 να γυρίσουν.
0: 60 χιλιόμετρα.
3: Είναι πολλά τα παιδιά, δεν είναι ένα. Είναι πολλά σε όλη αυτή τη διαδρομή. Μαζεύει από όλα τα χωριά, με την επαρχία, να τα πάει προς τη Χαλκίδα. Αυτό ακόμα το δρομολόγιο, ακόμα φανταστείτε, δεν έχει ξεκινήσει.
0: Απίστευτο. Και πώς γίνεται, δηλαδή, μιλάμε για απίστευτη ταλαιπωρία. Δεν μπορούμε καν να το κάνουμε εικόνα.
3: Έχουν κάνει τους γονείς άνω κάτω. Έχουν αποσυντονιστεί όλοι. Τα παιδιά βαλτώνουν μέσα στο σπίτι, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δηλαδή φανταστείτε ότι είναι παιδιά άλλα, πιο βαριά, αλλά πιο ελαφριά, με φαρμακευτικές αγωγές, με 1000.
0: Μα τι λέτε οποιαδήποτε. Τι λέτε τώρα, κύριε Παναγιώτη?
3: Δεν τους νοιάζει απολύτως τίποτα. Κάνανε ένα διαγωνισμό, ο οποίος ο προηγούμενος έτσι απλά τον παράτησε γιατί δεν μπορούσε να το υποστηρίξει. Τελικά θα πάει στον δεύτερο. Κυρώσεις δεν έχει κανένας, δεν πληρώνει από τη χώρα τίποτα κανένας. Όλα τα πληρώνουν δυστυχώς οι γονείς και τα παιδιά.
0: Ναι, για ποια δωρεάν, το δωρεάν πρέπει να μπαίνει σε εισαγωγικά παιδεία. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς, εμείς είμαστε εδώ. Μέχρι να βρεθεί λύση, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά. Κυρία Παπαθωμά, κυρία Σπυροπούλου, κύριε Παναγιώτη, το μικρό σας όνομα γνωρίζω. Σας ευχαριστώ πολύ. Οποιαδήποτε στιγμή χρειαστείτε, και φυσικά θα καλύψουμε και την αυριανή διαμαρτυρία σας.
1: Εσείς,
0: κύριε Παναγιώτη, ετοιμαζόσαστε, προγραμματίζετε κάποια κινητοποίηση?
3: Όχι ακόμα, περιμένουμε. Μας έχουν πει τώρα μέχρι Τετάρτη, να δούμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Θα τα πούμε λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη φιλοξενία σας.
0: Χαρά μας είναι.
1: Και τα ξαναλέμε αύριο.
0: Εννοείται, εννοείται. Να είστε καλά, εύχομαι όλα καλά να πάνε.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας.
1: Focus 103,6.

Ξέρετε κάτι, δεν υπάρχουν λόγια. Το κερασάκι στην τούρτα είναι γιατί το πρόβλημα αφορά και είναι πολύ πολύ ευαίσθητο της μετακίνησης μαθητών ΑΜΕΑ. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, αγαπημένοι μου, που θα έπρεπε αυτά τα παιδιά να υπάρχει άμεση στήριξη από την πολιτεία, με αξιοπρέπεια, με σεβασμό προς τους γονείς κυρίως αυτών των παιδιών, που είναι για μένα ήρωες πραγματικά. Να βλέπουμε έτσι αυτήν την αντιμετώπιση, αυτήν την αδιαφορία. Πού πηγαίνουμε μετά από αυτό ως χώρα? Ποιο είναι το μέλλον? Δεν ξέρω πραγματικά, δεν υπάρχουν λόγια για αυτήν την κατάντια. 7 του Οκτώβρη και το πρόβλημα δεν είναι δικό μας, λέει. Μπαλάκι ευθύνες, ο ένας στον άλλον. Ποιος θα βάλει γκολ, σκοράρουν. Αλλά είναι σημαντικό αυτό το κάλεσμα, το άνοιγμα που έκαναν οι κυρίες από τα πρότυπα, η πρόεδρος, η μητέρα των παιδιών που φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο. Έχει την αξία του. Όποιος μπορεί να δώσει το παρόν στην αυριανή κινητοποίηση, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Σήμερα οι συγκεκριμένοι γονείς είναι αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα. Αύριο θα βρεθείτε εσείς με κάποιο παρόμοιο. Μεμονωμένες όμως κινήσεις δεν αποδίδουν καρπό. Όλοι μαζί ενωμένοι αλληλέγγυοι, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε έστω μικρή διαφορά, μικρή. Κάτι θα αλλάξει αν όλοι μαζί κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Προβλήματα, γράφει ο Πασχάλης, που έχουν λυθεί στο εξωτερικό χρόνια τώρα. Μου γράφει η κυρία Ελισάβετ, χείρες ορφανά πληρώνουν την υγεία των πεθαμένων. Αυτά που έλεγε ο κύριος Μητρόπουλος. Θα τον έχουμε πάλι αύριο. Δηλαδή είναι εξοργιστικά από πού να το πιάσουμε. Την καλησπέρα μας και στην Κατερίνα, στην κυρία Μαρία, να είστε καλά. Μεγάλο έτσι το κύμα αλληλεγγύης σε ένα πρόβλημα το οποίο αναδεικνύουμε εμείς από το καλοκαίρι. Εγώ προσωπικά γνώριζα ότι το βλέπα το έργο να πηγαίνει εκεί, ότι δεν θα δοθεί εύκολα λύση. Σε κάθε περίπτωση δυστυχώς επιβεβαιώθηκα. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. 60 χιλιόμετρα μπορείτε να το κάνετε εικόνα. Και όχι μόνο για τους γονείς που ταλαιπωρούνται, που θα πρέπει να λείπουν από την εργασία τους. Αυτά τα παιδιά τα βάζετε σε αυτή τη διαδικασία? Είναι ντροπή πραγματική. Πραγματικά. Μανώλη μου, το φωνητικό δεν μπορώ να το ακούσω τώρα. Μάλιστα. Στην Λαμία έπεσε σοβά σε κεφάλια μαθητών. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. 4 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Είπαν όλα καλά, μετά είδαν ασθενοφόρα, λέει, εκεί κάτοικοι. Τελικά, αλήθεια τώρα, στο νοσοκομείο 4 μαθητές γιατί έπεσαν σοβάδες στα κεφάλια τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος? Μάλιστα. Ζούμε στη χώρα της ανασφάλειας. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Να πήγαν προληπτικά τα παιδιά. Δεν ξέρω, το θέμα είναι ότι εκενώθηκε, λέει, το σχολείο. Ειδοποιήθηκε ο Δήμος. Σας λέω, δεν υπάρχουν αυτά που ζούμε. Σας χαιρετώ, αγαπημένοι μου. Μετά από όλα αυτά να ευχηθώ καλό μεσημέρι. Το σταυρό μας κάνουμε και προχωράμε σε κάθε περίπτωση. Η Δέσποινα Μποτίτση ήταν στο μικρόφωνο. Το λιοντάρι μας, ο Μάνος, ο Ασλάνογλου, στην παραγωγή της εκπομπής. Δεν υπάρχει, παράσημο είναι αυτό, Μάνο. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τη συμμετοχή σας, αγαπημένοι μου. Μένετε εδώ στον Focus FM. Έρχεται κόντρα στο σύστημα και σήμερα ο Γρηγόρης Σερέτης.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβα

Ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Flax. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Flax. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: la δαποτε.
1: Υπάρχει να δαποτε.
0: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
1: Να μεγαλώσω να στρατευτώ.
0: Για το χαμένο αίμα να εκδικήσω.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Νότος News στους 97,8 στη Ρόδο. Flash FM στους 95,8 στην Κρήτη. Νέο FM 103,3 στη Θεσσαλία. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.

0: Παρεξηγήθηκαν, λέει, κάποιοι από το Άγιον Όρος, γιατί χθες είπα ότι έρχονται τα κοντέινερ με κομποσκίνια από την Κίνα. Και απείλησαν με μηνύσεις, απείλησαν με αγωγές, απείλησαν με εξώδικα. Γιατί ο Γρηγόρης είπε ότι φέρουν κοντέινερ με κομποσκίνια από την Κίνα. Μα είναι η αλήθεια, φίλοι μου. Τι παρεξηγήστε και τι νομίζετε, δηλαδή, ότι επειδή εσείς απειλείτε νομικά θα σταματήσουμε να λέμε την αλήθεια? Αυτό είναι... Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο απειλούνε, να το ξέρετε. Όχι μόνο οι άνθρωποι με τα ράσα και οι άνθρωποι με τα κουστούμια και τις γραβάτες. Σου λέει θα ξεκινήσουμε να σε κυνηγάμε με αγωγές, με μηνύσεις, με εξώδικα, με το ένα, με το άλλο, για να δίνεις λεφτά σε δικηγόρους και για να προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Λοιπόν, κάντε αγωγή, κάντε μήνυση, για να δούμε τελικά έχω ή δεν έχω στοιχεία το ότι φέρνετε κομποσκίνια από την Κίνα. Σας προκαλώ ευθέως, κάντε μου μήνυση, κάντε αγωγή, κάντε ό,τι θέλετε. Σας προκαλώ ευθέως, σας με τα ράσα που λέτε αυτά που λέτε. Κάντε μήνυση, να πάμε στα δικαστήρια, να δούμε αν έχω ή δεν έχω στοιχεία. Που δεν τρέπεστε λιγάκι? Έχετε κάνει την Ορθοδοξία μαγαζί και οικονομάτε λεφτά. Πατάτε πάνω στην πίστη για τα έσοδα και τα κέρδη και τολμάτε να βγάζετε και γλώσσα. Ξεκάθαρα εμπόριο. Ξεκάθαρα. Και εκεί βασίζεστε. Στο ότι υπάρχει κόσμος που κάποιους από εσάς σας πιστεύει, γιατί υπάρχουν και καλοί, να μην τους τσουβαλιάζουμε όλους, υπάρχουν και αυτοί που όντως πάνε εκεί στο Άγιον Όρος για να γίνουν μοναχοί και όντως κάθονται και κάνουν τα κομποσκίνια τους και όντως στηρίζουν τις μονές και όντως αυτά είναι όλα ευλογημένα. Όχι όμως το εμπόριο. Των υπολείπων. Λοιπόν, δεν θέλω να πέφτετε θύματα της ατζέντας θεμάτων. Το έχουμε πει 100.000 φορές. Βγάλανε τώρα τελευταία στιγμή το ότι αυτός εδώ ο Φίλιππος, ο καμπούρης του Λάος, ζημίωσε το δημόσιο και παίζει όλη μέρα στα κανάλια η σύλληψη και το βάρος του ΕΦΚΑ και τα αρχηγικά μέλη και η σύζυγός του. Και σας ρωτάω εγώ, τώρα που ήρθε ο Ρούμπιος στην Ελλάδα, θυμήθηκαν να βγάλουν αυτό το θέμα? Τώρα δηλαδή που ήρθε ο Αμερικανός στην Ελλάδα, θυμήθηκαν να βγάλουν στη φόρα το θέμα? Ξαναρωτάω, για να ασχολούνται όλοι με αυτά? Άλλο ένα πυροτέχνημα για να κοιτάξετε αλλού. Και τι, ο μόνος που έχει ζημιώσει το δημόσιο είναι αυτός ο Φίλιππος Καμπούρης? Εμένα διάφορο μου είναι, ούτε το ξέρω. Ούτε το ξέρω. Θυμάμαι παλαιότερα που έκανε κάτι εκπομπές και έφερνε εκεί το Μίστερ Μπούτια και τους υπόλοιπους, από εκεί το ξέρω. Το ότι έγινε πρόεδρος κόμματος δεν το είχα καταλάβει καν. Το ότι πήρε το κόμμα του Καρατζαφέρη, είχα μάθει σε κάποια φάση ότι πήγε να του πάρει και το ραδιόφωνο, ναι. Αλλά δεν ήξερα ότι είναι πρόεδρος. Αυτός που έκανε εκπομπές και καλούσε το Μίστερ Μπούτια. Είναι ο μόνος. Και τον εθνικό στάρ, ναι. Είναι ο μόνος που έχει ζημιώσει το δημόσιο. Άλλοι δεν το έχουν ζημιώσει? Ήρεμα ρωτά. Ο Ρέμος δεν το έχει ζημιώσει? Οι πολιτικοί δεν το έχουν ζημιώσει? Οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες δεν το έχουν ζημιώσει? Στάχτη στα μάτια, θα πω. Στάχτη στα μάτια. Για να ασχολείστε με αυτούς και να μην μάθετε ποτέ τι παραδίδει η Ελλάδα στους Αμερικανούς. Για να μην μάθετε ποτέ τι παραδίδει η Ελλάδα στους Αμερικανούς, όπως σας το λέω. για να μην μπείτε ποτέ στη διαδικασία να σκεφτείτε πόσο κοστίζει η αμόλυβδη στην Τουρκία, πόσο κοστίζει η αμόλυβδη στα Σκόπια, πόσο κοστίζει η αμόλυβδη στην Κύπρο και πόσο κοστίζει στην Ελλάδα. Για να μην μπείτε ποτέ στη διαδικασία να σκεφτείτε ότι στην Αλβανία χτίζονται τουρκικά σχολεία με κρατική στήριξη και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση πεθαίνει. Για να μην μάθετε ποτέ το ότι οι επόμενοι πρωθυπουργοί θα είναι ή ο Δέβιας ή ο Πιερακάκης. Για να μην μάθετε ποτέ, να σας το πω και αλλιώς, το ότι ο Ρούμπιο δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα αν δεν έπαιρνε αυτά που ήθελε. Γιατί απέτησε για να έρθει στην Ελλάδα συγκεκριμένα πράγματα. Να μην γίνουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Και να είναι σίγουρος ότι θα πάρει αυτά που ζητάει. Τι ζητάει ο Ρούμπιο, ξέρετε? Ή ασχολείστε όλη μέρα με τον Φίλιππο Καμπούρη, με τον Μίστερ Μπούτια, με τον Εθνικό Σταρ, με τον Καρβέλα, με τη Βύση και με τους υπόλοιπους. Ή όλη μέρα σας δείχνουν τα καναλάκια κάτι τρέλες της Δούκου να σας λέει ότι στηρίζει διαρκώς την κοινωνία, ότι υπάρχει σταθερότητα. Όλοι αυτοί που κουνάνε τα δαχτυλάκια τους, οι θρασίδηλοι, με τα ψέματά τους, δεν έχουν λίγη τσίπα πάνω τους, λίγη τσίπα δεν έχουν πάνω τους. Σας είπανε ότι γιορτάσανε τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας όλοι οι Πασόκοι. Ο Άκης ο Σκέρτσος ήταν στο Πασόκ. Τι γιορτάζει τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας? Ο Φλωρίδης Πασόκ ήτανε και φώναζε και τσίριζε, εγώ δεν θα πάω ποτέ στη Νέα Δημοκρατία. Και χθες μας έλεγε ότι γιορτάζει τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος? Ο Φλωρίδης, ο οποίος θέλει να κατέβει Β' Θεσσαλονίκης. Γιατί? Για να σε ψηφίσουν αυτοί που είναι για τα μπάζα. Γιατί ρε Φλωρίδη θα κατέβεις Β' Θεσσαλονίκης? Για να σε ψηφίσουν αυτοί που είναι για τα μπάζα. Βάλε να ακούσουμε τι έλεγε ο Φλωρίδης, ο Πασοξής, που γιόρταζε χθες τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Βάλε εδώ να γελάσει ο κόσμος με αυτούς εδώ πέρα τους κολοτούμπες.
1: Δεν σέβομαι. Είναι την επιλογή εκείνων των τυχοδιωκτών, οι οποίοι αναδύθηκαν από το Πασόκ κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και σήμερα αποτελούν τους μεγαλύτερους υβριστές του Πασόκ, γιατί αποτελούν αυτούς που θα τους πολεμάμε μέχρι το τέλος. Είναι όλοι οι τυχοδιώκτες που ωφελήθηκαν από το Πασόκ και σήμερα το πολεμάνε.
2: Απευθύνθηκα προσωπικά στον Καραμαλή και του λέω, εσύ που ήσουν ο πρωθυπουργός της κρεοκοπίας, σήμερα δεν θα ψηφίσεις τη μοναδική δυνατότητα να διασωθεί η χώρα? Στον Αβραμόπουλο, που ως υπουργός υγείας του είπα, δεκαπλασίασες ή πενταπλασίασες τις δαπάνες υγείας, άπειρα δισεκατομμύρια σε ένα πάρτι τρελό από εταιρείες, από ανθρώπους που έκλεβαν, ποιους έκλεβαν τα ασφαλιστικά ταμεία και το μέλλον των συνταξιούχων, εσείς τους είπα δεν θα ψηφίσετε το μνημόνιο, δεν θα ψηφίσετε τη σύμβαση, όμως παρόλα αυτά τους επιτρέψαμε να το κάνουν. Και αφού ο Σαμαράς μας πλώμωσε με τρία ζάπια ψέματα, προσήλθε δύο χρόνια μετά στην ευθύνη, στην κυβέρνηση Παπαδήμου, την οποία υπονόμευσε από τη γέννησή της. Δεν άφησε στην κυβέρνηση Παπαδήμου να ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που είχε ανάγκη η χώρα τότε για να μπορέσει να προχωρήσει. Βιαζόταν να γίνει πρωθυπουργός.
1: Αυτό που δεν σέβομαι είναι την επιλογή εκείνων των τυχοδιωκτών, οι οποίοι αναδύθηκαν από το Πασόκ κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και σήμερα αποτελούν τους μεγαλύτερους υβριστές του Πασόκ Γιατί αποτελούν αυτούς που θα τους πολεμάμε μέχρι το τέλος, είναι όλοι οι τυφοδιώκτες που ωφελήθηκαν από τον αυτό.
0: Για τον εαυτό του μιλάει. Ήρεμα ρωτάω, τι κάνει, φτύνει στα μούτρα του. Φτύνει τα μούτρα του, τι κάνει ρε παιδιά. Όπως από το Πασόκουρο ήρθε και η Λίνα η Μενδώνη. Άλλη κι αυτή. Άλλη κι αυτή. Όπως και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από το Πασόκ. Έχει μείνει και κανένας στη Νέα Δημοκρατία. Νεοδημοκράτης, απορώ. Το ίδιο και ο Θόδωρος Λιβάνιος. Το ίδιο και ο άλλος εκείνος με το μακρύ λαιμό, πώς το λένε. Θεμιστοκλέου, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι. Το ίδιο και η Ισδούκου. Το ίδιο και ο Γεραπετρίτης. Το ίδιο και ο Θοδωρικάκος. Τι έγινε με τον Θοδωρικάκο τελικά και το γιο του. Με τα ναρκωτικά και τους αξιωματικούς. Το ίδιο και ο Οικονόμου. Τι δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το νέο Πασόκ είναι. Το νέο Πασόκ. Και γιορτάσανε, λέει, χθες τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Το γιορτάσανε κάποιοι. Λοιπόν, να υπενθυμίσω 52 περιστατικά της Νέας Δημοκρατίας. Να ξεκινήσουμε με τη φωτιά στην Ηλία. Να συνεχίσουμε με τα Τέμπη. 67 νεκροί στην Ηλία. 57 νεκροί στα Τέμπη. Με δολοφονίες, με μπαζώματα, με συγκαλύψεις. Με τη σκύλευση των νεκρών. Να πούμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές Μαυρίκη, για τις υποκλοπές του Predator, για τις υποκλοπές Vodafone. Να πούμε για τη δολοφονία Τσαλικίδη. Τι γιορτάζετε 52 χρόνια, το σκάνδαλο με το Βατοπέδι, το σκάνδαλο Siemens, τη λίστα Πέτσα, τους κουμπάρους σας, το σκόιλ ελικικού. Την υπόθεση του Μίχου, την υπόθεση του Λιγνάδη, την υπόθεση του Γεωργιάδη, το Δράκο, ποιο γιορτάζετε, τους παιδοβιαστές. Την υπόθεση Πάτσι, που έπαιρνε τα σπίτια των Ελλήνων, τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια. Την Ασημακοπούλου με το Υπουργείο Εσωτερικών. Τι γιορτάζετε. Το σκάνδαλο δομημένων ομολόγων. Τη χρεοκοπία της χώρας, την εκτόξευση του χρέους, τι γιορτάζετε ρε. Που κάνατε ιδιωτικά μέχρι και τα πανεπιστήμια. Που έχετε πει ναι σε ό,τι σας έχουν δώσει οι ξένες δυνάμεις. Που έχετε καταντήσει την Ελλάδα. Ένα χούρι να εξαρτάται από όλους τους άλλους και να μην είναι αυτόνομοι. Τι γιορτάζετε που στείλατε στη Λιβύη τους Έλληνες αξιωματικούς να πεθάνουνε, να τους δολοφονήσουνε βασικά. Τι γιορτάζετε που βγαίνουνε τα καραβάκια της Τουρκίας και κάνουνε βόλτες στο Αιγαίο, είτε είναι ψαράδες, είτε είναι ερευνητικά, είτε είναι ό,τι είναι, είτε είναι το Ρουκρέις. Τι γιορτάζετε το φάκελο της Κύπρου. Το «Η Κύπρος σκείται μακράν». Τι γιορτάζετε, το σκάνδαλο ένεργα. Πείτε μου, το ξύλο που μας δώσατε στην πανδημία, τα παράλογα σαδιστικά σας μέτρα, τον ανέμελο, τους νεκρούς του COVID στα ράτζα, την αγνόηση των ερευνών, την μη υποστήριξη της δημόσιας υγείας, τι γιορτάζετε. Πείτε μου, το σκάνδαλο Νοβάρτης, τη λίστα Λαγκάρτ, επειδή ξεχνάει ο ελληνικός λαός, το μαύρο στην ΕΡΤ, τα καρτέλ που φτιάξατε. Την ακρίβεια της απευθείας αναθέσεις. Το χρηματιστήριο ενέργειας. Μήπως γιορτάζετε τα ρουσφέτια και τα βίσματά σας. Μισό δισεκατομμύριο χρέη. και μιλάτε κιόλας. Γιορτάζετε που επιτρέπετε στις τράπεζες με το ίδιο μοτίβο να οδηγούνται στην πτώχευση και να έρχεται ο Έλληνας φορολογούμενος με ανακεφαλαιοποίηση να τις ξανασώζει, που επιτρέψατε την ασυδοσία στις προμήθειες. Τι γιορτάζετε, τα θαλασσοδάνεια, το ψωμιάδι με τα 45άρια? Τι, πείτε μου, τι? Τους ανθρώπους που αυτοκτονήσανε από τις επιλογές τις δικές σας? Τους άστεγους που τους πέταξαν τα φαντ στο δρόμο? Όλους τους νέους που φύγανε στο εξωτερικό μπας και επιβιώσουνε? Την αντικατάσταση πληθυσμού των Ελλήνων? Τι χαίρεστε? Τι τούρτες κόβετε? Που για το χρήμα τα παραδώσατε όλα? Γιορτάσατε τις φωτιές, τις πυρκαγιές, τους καμένους ανθρώπους απανθρακωμένους? Τι ακριβώς γιορτάσατε? Το τεράστιο αυτό φαγοπότι όλων αυτών των ετών που θα τελειώσει την ιστορία της Ελλάδας? Το ότι δώσατε εργολαβίες για 40-50 χρόνια σε όλους τους φίλους σας? Το ότι νομίζετε ότι για μια ζωή θα έχετε ασυλία? Τι γιορτάζετε που έχετε αντιπρόεδρο τον Άδωνη Γεωργιάδη? Η εξέλιξη του Άδωνη Γεωργιάδη είναι συγκεκριμένη. Ξεκίνησε ως πολιτής νανογυλαίκων, μετά έγινε πολιτής νανογυλαίκων με μπότοξ, μετά έγινε πολιτής νανογυλαίκων με μπότοξ και μαλλιά από το σβερκό, τα οποία τοποθετήθηκαν στο πάνω μέρος της κεφαλής, και τώρα είναι πολιτής νανογυλαίκων με μπότοξ, με μαλλιά από το σβερκό τοποθετημένα πάνω στο πάνω κομμάτι της κεφαλής και με γυαλιά Ray-Ban, τα οποία καταγράφουν κάθε κίνηση, κάθε πολίτη. Αυτή είναι η εξέλιξη. Α, είναι και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός. Ναι, έχει περάσει και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχει περάσει και από το Υπουργείο Υγείας, και ποιος ξέρει αύριο μεθαύριο σε ποιο Υπουργείο θα τον βάλουν. Αυτό γιορτάζεται? Για να καταλάβω, ρε παιδιά. Γιορτάζεται που έχετε στην παράταξή σας το Λοβέρδο, ο οποίος έβριζε και τώρα λέει ότι η εργαλειοποίηση, λέει, της τραγωδίας των Τεμπών τον ανάγκασε να ενταχθεί ξανά στη Νέα Δημοκρατία? Ναι, λογικά γι' αυτό πήγες, ρε Λοβέρδο. Κατέβηκες στις εκλογές με δικό σου κόμμα, πήρες 0,1%, πόσο πήρες ούτε καν που θυμάμαι, και λες δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Και ξαναπήγες στη Νέα Δημοκρατία, νόμιζες θα είσαι κι εσύ ένα ανάχωμα. Γελάω. Γελάω. Τι γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία που έρχονται έγγραφα από το FBI και δεν μεταφράζουν τα ονόματα? Εγώ δεν ξεχνάω. Για χαρά γνωρίζω τι ακριβώς κάνετε. Τι γιορτάζετε, πείτε μου, που λέτε ότι θα καταπολεμήσετε την εγκληματικότητα και στην ουσία την επιτρέπετε? Τι? Είστε για γέλια. Όλοι μαζί είστε για γέλια. Τέτοια υποκρισία δεν έχει ξαναδεί ο τόπος. Δεν έχει ξαναδεί ο τόπος τέτοια υποκρισία. Έτσι όπως σας το λέω, για γέλια. Και δεν υπάρχει δημοκρατία σε καμία περίπτωση. Ξέρετε, κάποτε ένας μεθυσμένος Ρώσος έτρεχε γύρω από την Κόκκινη Πλατεία και φώναζε «Δικτάτορα, να πας στο διάολο!» Στη Ρωσία, στην Κόκκινη Πλατεία, μεθυσμένος. Έτρεχε γύρω-γύρω Ρώσος και φώναζε «Δικτάτορα, δικτάτορα, να πας στο διάολο!» Μιλάω και άσχημα. Το συλλαμβάνει τότε ένας κακεμπίτης και τον πάει στο Στάλιν. Και ο μεθυσμένος απευθυνόμενος στο Στάλιν του λέει «Σύντροφε Στάλιν, Όταν φώναζα δικτάτορα δεν εννοούσα εσένα. Εννοούσα κάποιον άλλον. Εννοούσα τον προηγούμενο. Και γυρνάει τότε. Εννοούσα το Χίτλερ, του είπε βασικά. Εννοούσα το Χίτλερ, δεν εννοούσα εσένα. Όταν φώναζα δικτάτορα, πας στο διάολο. Και γυρίζει ο Στάλιν στον Καγκεμπίτη και το ρωτά, εσύ σύντροφε, όταν άκουσες δικτάτορα, ποιος σου ήρθε στο μυαλό? Μήπως σου ήρθα εγώ? Ανάλογα την οπτική γωνία. Τώρα τι έπαθε ο Καγκεμπίτης δεν γνωρίζω. Του τη γύρισε πάντως. Και κάποιοι λέγανε σε αυτό το βιβλίο που διάβαζα, ας έκανε το μεθυσμένο. Ας έκανε το μεθυσμένο και ο Καγκεμπίτης μπας και σωθεί. Μήπως να κάνουμε όλοι στην Ελλάδα τους μεθυσμένους, για να μην υπάρχει εκδικητικότητα, για να μην μας τιμωρούν για τις αλήθειες που λέμε. Δεν αρκεί να έχεις μουστάκι. Πρέπει να έχεις και όρχης. Μουστάκι έχει η θεία μου. Είναι γεγονός αυτό. Δεν σε κάνει άντρα το μουστάκι. Πρέπει να έχεις και όρχης. Γιατί μουστάκι έχει η θεία μου. Να βρεις το θάρρος να πας κόντρα. Βλέπω τώρα το Σαμαρά τον καημένο. Βγαίνει ο Σαμαράς εκεί, 80 χρονών άνθρωπος, κάθεται λέει ψέματα στο μικρόφωνο. Σαμαρά αδερφέ, πάνε σε κάνα καφενείο, παίξε κάνα τάβλι, 80 χρονών τώρα θυμήθηκες. Τράβα σε κάνα καφενείο να σε βγάλουνε κάνα μεζέ, να πιεις κανένα τσιμπουράκι τώρα 80 χρονών. Τράβα στο καπίρε Σαμαρά που θα σώσει την Ελλάδα. Τράβα παίξε εκεί πέρα καμιά μπιρίμπα. Βγήκε στο μικρόφωνο να μας πει τι? Ότι δεν φταίει σε τίποτα. Τι ακριβώς έκανες για την Ελλάδα? Τι ακριβώς έκανες, πες μας. Πόσους διόρισες? Πες μας για την ΕΡΙΤ. Πες μας για τα σύνορα. Πες μας που σαν υπουργός εξωτερικών υπέγραφες να έρχονται προϊόντα από τα Σκόπια και να ονομάζονται ότι έρχονται προϊόντα τη Βόρεια Μακεδονία. Μείωση μισθών ψήφισες, περικοπές έκανες. Ό,τι κάνουν αυτοί έκανες και εσύ. Η Νέα Δημοκρατία ήσουν και είσαι. Άσε τώρα που μας το παίζεις επαναστάτης. Θες να πούμε για το Ζάπιο 1, για το Ζάπιο 2? Γιατί θες να πούμε, αδερφέ? Θυμήθηκες τώρα στα 80 να βγεις να μιλήσεις και να μας πεις τι? Εγώ σου λέω, Σαμαρά, πήρες εκεί πέρα και τους 91 καθηγητές και αξιωματικούς συμφεροντολόγους και νομίζεις ότι τι? Ότι θα καταφέρεις να μπει στη Βουλή και να σώσεις τι? Την καριέρα που δεν έχουνε? Τι να σώσεις? 80 χρονών θα σώσει την Ελλάδα. Τρέλα. Τρέλα. Να έρθω να σε πάρω με το παπάκι, να σε κάνω καμιά βόλτα, να πάρεις λίγο αέρα ρε Σαμαρά. Δεν σε βλέπω καλά. Να πάρεις λίγο αέρα. Να συνέλθεις. Δεν φταίσαι σε τίποτα. Ρε, μια φορά να βγει ένας και να πει ότι ναι ρε, έκανα λάθη, ναι ρε φταίω ρε, ναι ρε ελληνικέ λαέ, συγγνώμη. Μια φορά ρε να βγει ένας και να πει ναι ρε, έλεγα ότι θα υπάρχει παντού δωρεάν Wi-Fi και έδινα την υπόσχεσή μου. Και τελικά δεν έκανα τίποτα, δεν κράτησα τα λόγια μου. Δεν είμαι σωστός. Να βγει ένας μια φορά να το πει αυτό το πράγμα. Μα είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Ο Σαμαράς τώρα. Βαρέθηκα και τον αναφέρουν και κάποιοι και λένε ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς, ποιος Σαμαράς? Ποιος Σαμαράς βρε? Ποιος Σαμαράς βρε χρυσόψαρα? Ποιος? Είστε μουρλοί επειδή τον στηρίζουνε να πούμε 5 εκδότες? Όσοι και να τον στηρίξουνε, υπάρχουν και αυτοί που δεν ξεχνάνε. Στα δύσκολα,
3: ένας λαός κοιτάζει πίσω. Και όταν δει μια τόσο μεγάλη ιστορία, δεν έχει παρά να κοιτάξει με θάρρος και αποφασιστικότητα μπροστά.
4: είπα και μια λέξη που δεν μπορεί να αυτό, τη λέξη δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι,
5: ασφαλώς,
4: πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά έτσι συμβαίνει και αυτό.
5: Να σας πω
4: για να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή.
5: Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
4: Μάλιστα.
5: Αυτό είναι.
4: Να πρέπει να το κάνει τώρα που το πατέρα μου.
5: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
4: Ναι.
5: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
4: Είναι. Να πρέπει να το κάνει τώρα που το πατέρα μου.
5: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
4: Ναι.
5: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω.
6: Κουστάρεις παραμύθια και είναι η αλήθεια. Μα κοστίζει ακριβά.
0: Πίστευτο. Μα το έχει ψάξει ο άνθρωπος. Το έχει ψάξει. Και γι' αυτό το λέει. Το είχε ψάξει πολύ καλά. Μα παντού έχει δωρεάν WiFi. Μα τι παπατζηλίκη Παναγία μου. Τι παπατζηλίκη. Και βγαίνει και μιλάει. Πάμε τα επόμενα. Δώσ' τα ψέματα του Σαμαρά όλα τώρα. Αφού επέλεξε να βγει και να μας το παίξει αθώα περιστέρα και αφού νομίζει ότι θα κάτσουμε και θα λέμε ναι, είσαι ήρωας, γιατί κάποιοι τον γλύφουν μέρα νύχτα για να πάρουν μια καρέκλα, βάλ' τα ψέματα του, να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει Σαμαράς που να θέλει να σώσει την Ελλάδα. Τελεία και παύλα, παίζει το παιχνίδι του.
7: Για να σας το πω απλά, όχι ξανά μείωση μισθών. Όχι νέοι φόροι και όχι οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Όχι άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, όχι άλλοι φόροι.
8: Και ακόμα προβλέπετε ότι τα μέτρα αυτά είναι τα τελευταία επώδυνα μέτρα. Δηλαδή τα τελευταία που αφορούν περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. Τα τελευταία.
9: Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα.
10: Και το λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Συγκυβέρνηση θέλουν τριών ειδών συμφέροντα. Πρώτον, το θέλει η συγκυβέρνηση το ίδιο το Πασόκ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν. Δεύτερον, τη συγκυβέρνηση τη στηρίζουν όλα εκείνα τα συμφέροντα και όλες εκείνες οι συντεχνίες που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Και όσο το Πασόκ είναι στα πράγματα, ακόμα και με δεύτερο ρόλο στην κυβέρνηση, έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Τρίτον, η συγκυβέρνηση τρίτον τι θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις, μέσα ή έξω από την Ελλάδα, που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη. Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που κορόιδεψαν το λαό. Όσοι θέλουν συγκυβέρνηση με τον Πασόκ είναι για να μην αλλάξει τίποτα, για να διασωθεί αυτό που χρεοκόπησε και για να σωθούν εκείνοι που μας χρεοκόπησαν.
0: Σε όλα ναι, είπε. Σε όλα ναι. Εν τω μεταξύ πλέον δεν φωνάζει με αυτόν τον τρόπο. Έχουν δίκιο οι ακροατές. Δεν φωνάζει πλέον με αυτόν τον τρόπο που φώναζε παλιά. Δεν πουλάει τόσο, ξέρεις, με ένταση το παπατζηλίκι. Έχει και μια ηλικία. Μην πάθουμε και καμιά ακράτεια. Μην του φύγουνε κιόλας πάνω στην πίστα. Πάνω στην έδρα. Ήρεμα. Χαλαρά Σαμαρά. Χαλαρά να τα λες. Δεν χρειάζεται να φωνάζει σε αυτή την ηλικία. Άσε να έχουμε κανένα τύχημα. Με ενημερώνουν από την αίθουσα σύνταξη στο ότι έχουμε δηλώσεις από τη συνάντηση του Ρούμπιο με τον Γεραπετρίτη. Έχουμε ηχητικό. Έχουμε και ηχητικό. Ναι. Μιλήσανε, λέει, για τα F-35. Μιλήσανε, λέει, για την Κύπρο. Κάνανε κοινές δηλώσεις. Είχαμε συζήτηση. Ναι, έχουμε το ηχητικό. Ωραία, βάλ το ηχητικό να ακούσουμε τον Γεραπετρίτη. Ναι, τον Γεραπετρίτη να ακούσουμε. Που συζήτησε με τον Ρούμπιο. Έτοιμοι, ναι, δώστο.
11: Με νυχτικές και με βραγιά. Θα κάνουμε εδώ πέρα. Σας παρακαλώ πολύ και τον νόμο του. Πάρα πολύ τον έχω τη σεβαστή. Αλλά δεν θέλω εδώ πέρα να κάνουμε αυτό. Έχω και στη μάνα μου εκεί πέρα, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε. Δηλαδή τα παιδιά μας δεν μπορούν να χτίσουν σπίτι. Γιατί βγαίνουμε νυχτικές, πηγαίνουν εκεί πέρα άντρες και τα παιδιά μας ρωτάνε τι είναι εδώ πέρα μαμά. Αυτά τα μαθαίνουμε στα παιδιά μας. Ή το σχολείο τι γίνεται. Και αν είναι θα μπούμε μέσα και οι γυναίκες. Και οι γυναίκες θα μπουν μέσα, θα τις σκίσω εγώ πρώτα. Όχι τους άλλους, εγώ θα τις σκίσω. Για τη τιμιότητά μας μιλάμε, δεν μιλάμε για άλλο τίποτα.
12: Ίσως μας παραβλέπουν πιο...
11: Πιο κατώτερο.
12: Ναι, γι' αυτό και δεν μπορούμε να πούμε.
11: Δεν είμαστε κύριοι, Έλληνοι είμαστε. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε Τούρκοι. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πατριώτες, αυτό το λέμε. Μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πατριώτες, αυτό το λέμε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πατριώτες, αυτό το λέμε.
0: Έγινε κάποιο λάθος με την κονσόλα. Ρε τι τραβάω. Όσοι σας πλασάρουν στην τηλεόραση διάφορες τέτοιες ιστορίες, βάλε το άλλο ρε, βάλε. Βάλε, ναι. Δώσ' το.
13: Ένα ζευγάρι γνωστών μου, του οποίου, εκ των οποίων ο άνδρας είναι, κατάγεται από την Ανδρομέδα, από το γαλαξία της Ανδρομέδας. Γίνες προσωπικότητες, ναι. Έτσι, απλά η ενέργειά τους έχει φορεθεί σε εκείνο, σε υλικό, ναι, φορέα. Ναι, ναι. Εδώ γίνει.
14: Τι είναι άτομα αυτά που τα γνωρίζεις?
13: Ναι, είναι άτομα που τα γνωρίζω, φυσικά δεν μπορώ και να τους αναφέρω.
14: Όχι βέβαια, προς δεν το ζητήσαμε καν. Λοιπόν, ζουν εδώ στην Ελλάδα.
13: Ναι, εδώ στην Ελλάδα.
14: Ναι.
13: Η γυναίκα είναι από τον αστερισμό του Κύκνου.
14: Ναι.
13: Και τα δύο τους τα παιδιά έχουν κάνει χωρίς σεξουαλική πράξη κατόπιν επικοινωνίας με τα σκάφη τους.
14: Τι μορφή έχουν τα παιδιά?
13: Φτιάχνουν
14: φυσιολογικότατη.
13: Ναι, μόνο που είναι. Αυτά που λέμε τα παιδιά ίντιγκο, δηλαδή είναι έτοιμοι, απεσταλμένοι του φωτός.
14: Μάλιστα.
13: Έχω ένα ζευγάρι γνωστών μου, του οποίου, εκ των οποίων ο άνδρας είναι, κατάγεται από την Ανδρομέδα, από το γαλαξία της Ανδρομέδας. Γίνες προσωπικότητες, ναι. Έτσι, απλά η ενέργειά τους έχει φορεθεί σε εκείνο, σε υλικό, ναι, φορέα. Ναι, ναι, ναι. Εδώ γίνει.
14: Τι είναι άτομα αυτά που τα γνωρίζεις?
13: Ναι, είναι άτομα που τα γνωρίζω, φυσικά δεν μπορώ και να τους αναφέρω.
14: Όχι βέβαια, δεν το ζητήσαμε καν.
0: Λοιπόν, έλα, κλείστο, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Να βάλουμε και το άλλο, τη συνάντηση του Άδωνη. Παλαιότερα. Που γελούσε όλος ο πλανήτης. Βάλε και αυτό, βάλε να συνεχίσουμε την ανάλυση μας. Βάλε και τον Άδωνη. Με τα αγγλικά του να πούμε.
15: Be honest, we have a problem. Also, to be very honest, we have a problem to just technical jobs. I mean, if you want to open a restaurant in Greece now, the top first thing that you cannot find is, I don't know what is the English word, lageris, we say it. What is the English word, lageris, we say it. If, what is the English word, lageris, we say it. If someone knows the English words, okay?
16: What do they do?
15: They fix the things in the cuisine of a restaurant. The top first, we have a big lack of lageris in Greece. There are restaurants that because they cannot find this kind of expertise, they cannot open their kitchen the hours they need. Some investor with a kitchen.
0: Μία το λέει κουζίν, μία το λέει kitchen. Μία fix the things. Μία θέλει να μάθει ο άλλος, ο συνομιλητής του, θέλει να καταλάβει τι γίνεται. Και λέει, παιδιά, βοηθάει το κοινό. Ζητάει βοήθεια από το κοινό. Έχει αφήσει τον Άδωνη να μιλάει και να λέει εκεί πέρα τις τρέλες του, να προσπαθεί να μιλήσει αγγλικά και να πετάει ό,τι λέξη του έχει έρθει. Και απευθύνεται ο συνομιλητής στο κοινό και λέει, ρε παιδιά, ποια είναι η αγγλική λέξη? Ποια είναι η αγγλική λέξη για τον Λατζιέρης? Ποια είναι, τι είναι το Λατζιέρης? Έχει πάθει πλάκα ο συνομιλητής του. Σε παγκόσμιο φόρουμ τώρα αυτά.
15: Some investor with a kitchen is very important problem.
16: The English word for Lazaris.
15: Problem.
16: The English word for Lazaris.
15: Problem.
16: The English word for Lazaris.
0: Ζητάει μεταφραστή. Ποια είναι η αγγλική λέξη για το Λατζέρις που με λέει εδώ αυτός που με φέρατε? Έχει αγανακτήσει ο άνθρωπος.
16: The English word for Lazaris.
15: Problem.
16: The English word for Lazaris. Dishwasher.
15: They fix the things in the cuisine. So the top.
0: Παναγία σώσε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Παναγία σώσε μας. Σώσε μας. Έχουμε μπλέξει. Σε ποιους έχετε δώσει την εξουσία? Είστε σοβαροί? Ας έβαζε έναν μεταφραστή. Ας δήλωνε ότι κάνει μια εκδήλωση για να τιμήσει τους πυροσβέστες, όπως κάνανε εδώ στη Νέα Παραλία στη Θεσσαλονίκη οι νεοδημοκράτες, που δηλώσανε ότι μαζευτήκανε σε ένα καινούριο μαγαζί, υποτίθεται για να βραβεύσουνε τους πυροσβέστες, και μαζεύτηκε όλη η Νέα Δημοκρατία και έτρωγε τζάμπα σούσι. 3-3 τα κούμπονε στο στόμα ο Άδωνης. Και πήγε ο Focus FM 103,6 ο ανταποκριτής και τον τράβηξε βίντεο. Και λέει, δείτε εδώ ρε παιδιά, 3-3 τα κουμπώνει τα σούσι. Και όλο το βράδυ δεν βράβευσαν και κανέναν πυροσβέστη. Όσο ήταν και ο ανταποκριτής, δεν ξέρω. Μετά, άμα τα μεσάνυχτα που είχε αδειάσει η αίθουσα, εμφανίσαν κανέναν άνθρωπο της πυροσβεστικής να το βραβεύσουν, άλλο πράγμα. Πάντως έτσι έγραφε στη διάβγεια. Βράβευση πυροσβεστών. Και εκεί που πήγε ο άλλος ήταν μόνο νεοδημοκράτες που τρώγανε και πίνανε τζαμπαντάν. Εντάξει. Δεν μπορούσε να δηλώσει ότι είναι μεταφραστής πυροσβέστη και να τον πάρει μαζί του? Έλα τώρα, στα κόλπα πρώτοι είστε. Δεν νομίζω να έχετε πληρώσει ποτέ σε ταβέρνα. Όλοι εσείς είναι ο δημοκράτες. Οι κυβερνητικοί, δεν νομίζω να έχετε πληρώσει ποτέ κανένα ξενοδοχείο. Δεν νομίζω να έχετε πληρώσει ποτέ καμιά βενζίνη. Ούτε εισιτήρια, ούτε τίποτα. Πάρε μαζί σου ένα μεταφραστή, μας έχεις κάνει ρε ζήλη. Μαθαίνω επίσης το ότι χτίζονται σχέσεις. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν συναντήσεις. Ραντεβού με πλούσιο παρασκήνιο. Σύμφωνα με ιστοσελίδα Συστημική, υπάρχουν κατηνδίαν συνομιλίες μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Όχι, δεν υπάρχουν κατηνδίαν συνομιλίες. Ή υπάρχουν? Αναρωτιέμαι. Μήπως έλειωσαν οι πάγοι μεταξύ Μητσοτάκη και Μαρινάκη? Μήπως μετά την ανακοίνωση της συνάντησης του Πρωθυπουργού και του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, μαζί φυσικά με τις αντιπροσωπείες, για το γήπεδο Καραϊσκάκης έχουν εκτοξευθεί οι καρδιοπάθειες? Γιατί πάγει τα παγόβουνα και όλα αυτά που υπάρχουν ανάμεσα σε διάφορα πρόσωπα, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι εφοπλιστές, είτε είναι μηντιάρχες, είτε είναι πολιτικοί, βλέπω ότι μπροστά στο συμφέρον λιώνουνε. Λιώνουνε. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα? Πέφτουν οι γέφυρες και αρχίζουν τα ντυλαρίσματα πριν τις εκλογές? Ρωτάω, γιατί ξέρω ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει φιλόδοξα σχέδια για το Καραϊσκάκι. Και γνωρίζω ότι αντί για μια τροπολογία θέλουν να κατατεθεί ολοκληρωμένη νομοθετική ρύθμιση και να ακολουθήσουν και τα προβλεπόμενα κοινοβουλευτικά βήματα. Δηλαδή δημόσια διαβούλευση, επιτροπή, ολομέλεια, όλα, όλα, να πέσουν όλες οι υπογραφές. Και μάλιστα λέγεται ότι στην νομοθετική ρύθμιση, εκτός από τα πολεοδομικά θέματα, θα επιλύονται οριστικά και όλες οι εκκρεμότητες που αφορούν το Καραϊσκάκης και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Και σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ένα μεγάλο τραπέζι συνομιλιών . Χημεία δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως συζήτηση. Ασκούν πίεση. Γιατί βλέπω και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που διαθέτει ο εφοπλιστής να μην ασκούν την κριτική με τον ίδιο τρόπο για την κυβέρνηση. Θα πει κάποιος, μα πόσο παρατηρητικός είναι ο Γρηγόρης. Δεν έχει να κάνει μόνο με το αν κάποιος παρατηρεί. Έχει να κάνει και με το αν καταλαβαίνει. Καθίστε εσείς να παίξετε βιολί. Καθίστε να μάθετε πιάνο και κιθάρα. Πας και βγείτε στον δρόμο και βάλετε κάνα καπέλο ανάποδα να μαζέψετε κάνα φράγκο στην Ελλάδα. Περίπου 260 εκατομμύρια λένε θα πέσει στο γήπεδο. Και βιολοντσέλο και τρομπέτες για να σας φωνάζουμε τρομπέτες όρδιες. Για να σας φωνάζουμε τρόμπες βασικά. Επειδή παίζετε τρομπέτες. Με τα λεφτά του λαού εννοείται αυτό. Καλά εννοείται, ποιος θα βάλει το χέρι στην τσέπη ρε Μητσοτάκης. Είσαι σοβαρή, με τα λεφτά του λαού. Με τα λεφτά του λαού γίνονται όλα. Συζητάνε αυτοί οι κυβερνητικοί που θα δώσουν λεφτά. Και από την άλλη πλευρά κάποια σκούν πίεση για το αν θα πάρουν λεφτά. Έτσι, έτσι. Κάτσε ασχολήσεις εσύ με το τι λέει η Ηλιάδη και τι λένε οι τραγουδιστές και οι καλλιτέχνες και όλοι αυτοί στην τηλεόραση. Και ο Τσίπρας, άλλος και αυτός. Τα έχουμε όλα, έχουμε και τον Τσίπρα στο κεφάλι μας. Τα έχουμε όλα, έχουμε και αυτόν. Να στραβοστομιάζει. Άλλος και αυτός. Δεν μπορώ. Πλήττω. Στην Ελλάδα πλέον πλήττω. Και τον Ανδρουλάκη έχουμε. Ελπίζει κι αυτός. Βγαίνει, λέει, κάτι χαζομάρες. Στόχος, λέει, είναι η δεύτερη θέση πριν τα Χριστούγεννα. Ανδρουλάκη, μαζεύτηκαν οι νοδημοκράτες, ήρθαν στις εσωκομματικές, σε ψηφίσανε για να εκλεχθείς, για να παίξεις και εσύ το ρόλο σου. Σε δίνουν οι δημοσκόποι με το κιλό, με το κιλό τα ποσοστά. Και πιστεύεις ότι είσαι καουμπόις. Κάτω από το 8% είσαι. Κάτω από το 8%. Για να μην πούμε πως ψηφίζει το Πασόκ με δύο χέρια κάθε νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην τα πούμε αυτά. Τέλος πάντων, εκεί πέρα έξω ο καθένας έχει τη δική του άποψη, ο καθένας βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία. Το θέμα είναι να θυμάστε ποιοι κατέστρεψαν την Ελλάδα, να μην γίνεστε μονικοί και να μην κολλάει το μυαλό σας, γιατί κάποιοι είναι πραγματικά κολλημένοι. Κάποιοι έχουν μονές. Ρε, τους λες, έλα εδώ, κάτσε κάτω. Ναι, πες μου λίγο. Ποιος κατέστρεψε την Ελλάδα? Ποιος κατέστρεψε την Ελλάδα? Η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ποιος άλλος? Το Πασόκ. Ποιος άλλος? Ο Τσίπρας, ωραία. Αυτοί δεν κυβέρνησαν, ναι. Κυβέρνησε κανένας άλλος, ναι, κυβέρνησε και ο Καμένος. Και ο Καμένος την κατέστρεψε. Ποιος άλλος? Και το 89 κυβέρνησε το ΚΚΕ. Ωραία, και το 89 και το ΚΚΕ. Άλλοι έχουν κυβερνήσει? Δεν ξέρω. Όχι. Έχετε καταλάβει το ότι αυτοί που αναλαμβάνουν να κυβερνήσουν την Ελλάδα παίρνουν και τις αποφάσεις? Το έχετε καταλάβει αυτό? Ή μόνιμα θα είστε κολλημένοι και θα λέτε τις αρλούμπες σας και δεν θα γυρνάτε ποτέ να κατακρίνετε όλους αυτούς που σας έχουν καταστρέψει. Όχι φταίει ο γείτονας, όχι φταίει ο Γρηγόρης, όχι φταίει ο ένας, όχι φταίει ο άλλος. Αυτοί δεν φταίνε. Επειδή σας βόλεψαν κάνα παιδί, επειδή σας έκαναν ρουσφέτη, επειδή σας γύρισαν πίσω τις πινακίδες σας, δεν φταίνε σε τίποτα. Και μας το παίζετε και λογική, καθόλου λογική δεν είστε. Και κάτι άλλο φιλόδοξοι τώρα, μου την έχουν δει καριερίστες. Μακροχρόνια ο κόσμος καταλαβαίνει αν κάποιος είναι ή δεν είναι φελός. Μακροχρόνια κάποιος καταλαβαίνει αν είσαι ή δεν είσαι προσωπολάτρης, αν είσαι ή δεν είσαι συμφεροντολόγος και αν πέφτεις ή δεν πέφτεις κάτω στο πάτωμα να προσκυνήσεις τον πρώτο που θα συναντήσεις. Μακροχρόνια κρίνεται ο άνθρωπος. Εδώ θα είμαστε να δούμε πώς θα σας κρίνουν εσάς όλους που τρέχετε για μια καρέκλα, που τρέχετε γιατί είστε φιλάργυροι και γιατί νομίζετε ότι έρποντας και γλύφοντας θα ανεβείτε ψηλά. Ανεβαίνουν αρκετοί ψηλά έρποντας και γλύφοντας, αλλά ο κόσμος ξέρει και καλύτερα να έχεις την τιμή σου και την αξία σου παρά να είσαι ξεπουλημένος. Ας βγούνε να πούνε τι ακριβώς γίνεται με την πολιτική. Καλά όλα τα άρα τώρα τα σχόλια τα οποία δεν είναι καν πολιτικά που τους τα πλασάρουν κάτι προπαγανδιστές, δεν τα ακούω καν. Δεν τα ακούω καν. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά μία με τέσσερις, Γρηγόρης Ερέτης. Όταν θα καταλάβουν θα είναι αργά. Όταν καταλάβουν οι χρήσιμοι λήθοι τι γίνεται θα είναι αργά. Τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Αγραφιώτη, διότι έχει δραπετεύσει κι άλλος από ελληνικές φυλακές και δεν το έπαιξε κανένα κανάλι. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Αγραφιώτης να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Τι να βάλουμε τώρα? Μητροπάνο. Μητροπάνο. Ποιο από το Μητροπάνο? Με γράφει άλλος Μητροπάνο, βάλε σήμερα. Μητροπάνο θέλεις? Ό,τι θέλει παρέα. Ποιο? Να διαλέξω εγώ. Έχει και πολλά ωραία. Να βάλουμε το πρώτο φθινόπωρο. Μιας και έχει μπει το φθινόπωρο δυναμικά. Βάλ το, φύγαμε. Φύγαμε για τελικό.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 100,6. Σε φορτισμένο κλίμα και με καταθέσεις που συγκλώνησαν τους παρόντες στη δικαστική αίθουσα, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη. Ο Τάσος επέζησε τις σύγκρουσες και κάηκε ζωντανός. Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου, είπε κατά την διάρκεια της κατάθεσής του ο πατέρας του Τάσου Κουτσόπουλου, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σοβαρό περιστατικό το πρωί στο 3ο Γενικό Λύκειο Λαμίας, όταν μεγάλο τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας και έπεσε πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος. 4 μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για τις απαραίτητες εξετάσεις. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους. Στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με την επίσκεψή του να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Το πρωί συναντήθηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 7 στο Μαξίμου θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στα 32 λεπτά αναλύτρω η επιδότηση ελιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο. Αγώνα στον ωκεανό χαρακτηρίζουν την αύξηση οι αλλοίς, οι οποίοι πραγματοποιούν συνελεύσεις προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στις τιμές των καυσίμων ενδέχεται να προκαλέσουν πολιτικές ανατροπές. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που πλέον αριθμεί 35 βουλευτές. Τον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», είπε. Η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Τραγωδία στα Ιωάννινα, όπου ένα βρέφος μόλις 3 μηνών έχασε τη ζωή του. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω

0: Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Θεωρώ οξύμορο σχήμα να μιλάμε, και από τότε ακόμα το έλεγα, να μιλάμε για παιδεία. Η παιδεία μας τέλειωσε.
9: Τέλειωσε?
8: Τέλειωσε η παιδεία.
9: Δηλαδή?
8: Πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση. Και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθείων. Δηλαδή οι γνώσεις που παρέχονται. Ναι, οι Γερμανοί έχουν ένα όρο και τα πανεπιστήμια μας παράγουν τεχνικούς ηλιθείους. Δηλαδή παράγουν γρανάζάκια, ας πούμε, για το σύστημα, με κάποιες γνώσεις στοιχειώδης τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερο συναισθάνονται το πρόβλημα, ίσως δεν το ξέρουν, αλλά αντιλαμβάνονται πια ότι οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, ας πούμε, των συναισθημάτων που τράβουν. Αλλά από τη μια μεριά, από καθαρά βιοποριστικούς λόγους, το πώς θα επιζήσουν μέσα σε αυτόν τον φρικτό κόσμο και θα βρουν μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά, ας πούμε, συγκεκριμένα, και από την άλλη αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα κάτω από τη θέληση των γονιών τους.
9: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
10: Κυρία Κατσούλη.
9: Είναι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτης καθημερινά, 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αγραφιώτη. Καλησπέρα κύριε Αγραφιώτη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στο κρατές.
0: Τι γίνεται κύριε Αγραφιώτη, δραπέτευσε κι άλλος?
1: Λοιπόν, εχθές ξαφνικά διαβάσαμε στις εφημερίδες, στα site, ότι η ελληνική αστυνομία συνέλαβε έναν δραπέτη στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλικίες μάλιστα, Αλγερινό. Μεγάλη επιτυχία κτλ. Της σύλληψης, ότι τον ψάχναν κτλ. Ανατρέχοντας όμως την ειδησιογραφία, αυτή η απόδραση δεν είχε ανακοινωθεί. Δηλαδή, έχει φύγει κάποιος δραπέτης από ένα περιπολικό στη διάρκεια μεταγωγής του και δεν ενημερώθηκε κοινή γνώμη. Δηλαδή, κρατήθηκε μυστικό, κρυφό.
0: Συγγνώμη λίγο, πού δραπέτευσε, δεν κατάλαβα.
1: Δραπέτευσε στη Θεσσαλονίκη την ώρα που του κάνω μεταγωγή, πριν 4 με 5 μέρες, και συνελήφθη εχθές στο Κιλκής.
0: Πώς δραπέτευσε?
1: Κανείς δεν ξέρει. Άνοιξε την πόρτα και έφυγε, κύριος.
0: Ένα λεπτό. Λοιπόν, ένα λεπτό.
1: Σημασία, κύριε Σερέτη, επειδή είστε δημοσιογράφος.
0: Ένα λεπτό, κύριε Γραφιώτη, συγγνώμη λίγο, ναι. Αλλά για να καταλάβω κάτι. Δηλαδή, παίρνουν έναν άνθρωπο από μια φυλακή και τον πάνε κάπου αλλού.
1: Ο συγκεκριμένος τον πήγαν από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης προς κάποιο αστυνομικό τμήμα.
0: Ωραία. Αυτοί που τον μετέφεραν, αυτοί οι αστυνομικοί που ήταν στο σκηνικό, τιμωρούνται που ένας δραπέτης μπόρεσε και δραπέτευσε?
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία, αν στο πρώτο 24ωρο συλληφθεί, δεν τιμωρούνται.
0: Και αν δεν συλληφθεί?
1: Αν δεν συλληφθεί, θα έχουν διοικητική ένοχη διοικητική εξέταση και προβλέπεται κάτι από τον τονισμό τους.
0: Τι να πω. Σας διέκοψα.
1: Αυτό που μου έκανε εντύπωση πραγματικά, παρουσιάσαν την επιτυχία της σύλληψης την ώρα που δεν υπήρχε απόδραση. Δεν είχε ανακοινωθεί η απόδρασή του. Και εδώ έρχομαι να σκεφτώ τώρα εγώ, ας πούμε, κάνοντας λίγο του διαβόλου. Στις 11 Σεπτεμβρίου είχαμε πάλι μια ένοπλη επίθεση, προσέξτε. 4 άτομα ένοπλα επιτέθηκαν σε εξωτερικούς φρουρούς των φυλακών, σε 5 εξωτερικούς φρουρούς, κατάφεραν να αφοπλίσουν τον έναν και τους πήραν έναν κρατούμενο, ο οποίος αυτός ακόμα δεν έχει βρεθεί, την ώρα που τον πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Έτσι, και λέω εγώ τώρα, μήπως δεν ανακοινώσαν την προχθεσινή απόδραση, γιατί σου λέει 2 αποδράσεις μέσα σε διάστημα 15 ημερών, πάρα πολλές.
0: Βέβαια.
1: Καταλάβατε. Άρα βλέπουμε μια επικοινωνιακή διαχείριση των προβλημάτων. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά που σας αναφέρω, προχθές πήραν να μεταφέρουν έναν κρατούμενο από τις φυλακές της Τίρινθας, κάλεσαν το ΕΚΑΒ να τον πάνε στο νοσοκομείο, ωραία μέχρι εδώ, και μετά από 10 λεπτά αντιληφθήκανε ότι το ασθενοφόρο είχε φύγει ασυνόδευτο. Δεν είχε πάει μαζί κανένας, ούτε εξωτερική φρουρή, ούτε κάποιος σοφρονιστικός, κανένας. Έβγαλε ανακοίνωση του σωματείου των σοφρονιστικών, όπου είπαν ότι ήταν κατεπίγουσα η υπόθεση αυτή και έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο οπωσδήποτε ο κρατούμενος, και μέσα στα επόμενα 2,5 λεπτά ακολούθησε και ένα αυτοκίνητο από πίσω εξωτερικών φρουρών, οτιδήποτε.
0: Δραπέτευσε κι αυτός?
1: Όχι, αυτός ευτυχώς ήταν άρρωστος.
0: Α, πήγε στο νοσοκομείο.
1: Αλλά πήγε ασυνόδευτος, παρά τον κανονισμό, παρά την νομοθεσία. Έτσι, λοιπόν, μιλάμε ότι ζούμε το θέατρο του παραλόγου και έχουμε ένα Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να θέλει να εμφυσίσει στο κοινό ότι έχουμε ασφάλεια. Εδώ δεν υπάρχει ασφάλεια. Η μία την περίπτωση αφοπλίσανε τον εξωτερικό φρουρό, του πήραν το όπλο, τους πήραν και τον κρατούμενο. Η στεσινή περίπτωση έφυγε ο Αλγερινός στη Θεσσαλονίκη, δεν ανακοινώθηκε τίποτα. Ανακοινώθηκε η σύλληψή του. Και την επόμενη μέρα στις φυλακές Τίνεφας μεταφέραν ασυνόδευτο κρατούμενο στο νοσοκομείο. Όπως καταλαβαίνετε, έχει καταρρεύσει το σύστημα, έτσι.
0: Μα βέβαια.
1: Και δεν ξέρω, δηλαδή, πραγματικά, εγώ που λόγω του ότι είμαι σύμβολος διαχείρισης κρίσεων, αντιλαμβάνομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε ένα ροζ σύννεφο. Αυτοί που διοικούν αυτό το Υπουργείο, το πολύπαθο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μόνο πολιτική διαχείριση κάνουν και επικοινωνιακή.
0: Και στις Σέρες είχαμε το περιστατικό,
1: ναι,
0: που ήταν ντυμένοι αστυνομικοί και στην Ευελπίδων. Και ο κακός χαμός, ο Αλκέτρι Ζάι, ο γνωστός, και αυτός ακόμα νομίζω δεν τον έχουν βρει.
1: Ο Ριζάι όχι, δεν έχει βρεθεί ακόμα και τον αναζητούν. Ας έρθουμε όμως σε ένα άλλο πολύ πιο σοβαρό που έγινε σήμερα, το οποίο αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας. Και το έχουμε ξανασυζητήσει στη δική σας εκπομπή, κύριε Σαρέντη. Από το 24 γράφω άρθρα, δίνω συνεντεύξεις και λέω η ΜΙΤ κάτι ετοιμάζει στην Ελλάδα. Είναι πρώτη φορά που το λέω ξεκάθαρα μετά από το σημερινό δημοσίευμα. Γιατί το έλεγα αυτό, διότι βρεθήκανε το 24, κατασχεθήκαν 13.000 κινητά στοιχείο. Κινητά τηλέφωνα χωρίς συσκευασίες, μίας χρήσεως. Τότε μας είπανε, αυτά μας είπανε, ότι αυτά ήρθαν από Γερμανία και από την Χίο θα πηγαίναν στην Τουρκία για Τούρκους στρατιώτες που δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν κινητά. Αυτό ήταν το παραμύθι μας είπαν. Λοιπόν, στην πορεία από το 24 μέχρι σήμερα βρίσκονται πάρα πολλές φορές μεγάλες ποσότητες όπλων, καινούργιων όπλων, τα οποία προσωμιάζουν στα Glock. Έχουν βρεθεί τη μια φορά 49, την άλλη φορά 149, 30 από εδώ, 50 από εκεί, καινούργια όπλα. Χωρίς ποτέ να έχουν βρεθεί πυρομαχικά. Εγώ πάντα μιλούσα με υπονοούμενα, γιατί δεν θέλω να βρεθώ κατηγορούμενος, ότι παιδιά, εδώ είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό, πρέπει να το εξετάσουν οι υπηρεσίες, η ΕΕΠ, η αστυνομία, να το δουν. Τελευταία φορά η αστυνομία μιλούσε για, γιατί είχαν βρεθεί και κάποια ανταλλακτικά των όπλων αυτών, μιλούσε για 3D εκτυπωτές, ότι θέλουν να φτιάξουν, ακούστε τώρα τι λένε στον κόσμο, θέλουν να φτιάξουν πιστόλια τα οποία θα είναι από πολυμερές και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και βγαίνει λοιπόν εχθές σε ένα δημοσίευμα του News Bomb ο πρώην αρχηγός της τουρκικής αστυνομίας και μιλάει για όλα αυτά που εγώ λέω από το 24. Ότι η ΜΙΤ είναι πίσω από όλα αυτά, ότι η ΜΙΤ στείνει πυρήνες σε χώρες της Ευρώπης, διότι θέλει από το να προβεί σε διασάλευση της τάξης, restabilization που είναι στα αγγλικά η ορολογία, έτσι, προκειμένου να εκμεταλλευτούν αν το θέλετε, αναταραχή, πώς να το πούμε, έτσι, η οποία έχει ως στόχο την εθνική ασφάλεια, τη διασάλευση του πολιτεύματος στη χώρα μας. Αυτά λοιπόν όλα από το 24, εγώ τα γράφω και τα λέω σε διάφορες συνεντεύξεις μου. Σήμερα βγήκε ο Τούρκος αρχηγός της αστυνομίας, ο προηγούμενος αρχηγός, και ανακοίνωσε όλα αυτά. Ότι όλα αυτά γίνονται κάτω από τις ευλογίες της ΜΙΤ, ότι υπάρχουν μικρά εργαστήρια στην Τουρκία, που και αυτό είναι γνωστό, που κατασκευάζουν όπλα, τα οποία προσωμιάζουν στα Glock και εφοδιάζουν και την τουρκική μαφία, αλλά και οι μαφιόζοι οι οποίοι θα ανταποδώσουν τις χάρες στη ΜΙΤ, δημιουργώντας παραστρατιωτικούς πυρήνες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν το πράγμα, κύριε Σέρετ, για μένα είναι το πιο επικίνδυνο, γιατί τα άλλα είναι για γέλια, έτσι που λέγαμε τόσο ώρα. Οι αποδράσεις και αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Εντάξει, δεν είναι και να είχαμε να λέγαμε τώρα να φεύγει κάποιος από τις φυλακές και να μην τον βρίσκει η ελληνική αστυνομία. Να ήταν ένας να πω εντάξει, εδώ πέρα κάθε εβδομάδα έχουμε και νέα απόδραση.
1: Θα σας πω τι εννοώ το να είχαμε να λέγαμε. Είναι να είχαμε να λέγαμε, γιατί δίνει το χρόνο στα παπαγαλάκια να βγαίνουν και να λένε να έχουμε ασφάλεια και έχουμε ασφάλεια. Εδώ τώρα μιλάμε για τη χώρα μας. Εδώ σας μιλάω από το 24 ότι αυτοί οι άνθρωποι στείνονται καθημερινά. Κανείς δεν προβληματίζεται, δεν έχουν βρεθεί πυρομαχικά. Πού είναι τα πυρομαχικά, πώς έχουν περάσει. Και το σίγουρο δεν περάνε το ποτάμι, γιατί αν δείτε τα όπλα είναι καινούργια. Όχι, δεν έχουν βραχή, δεν έχουν σκόνη επάνω. Έτσι, λοιπόν, άρα περνάνε από κάποιον τρόπο από τα σύνορα, με κάποιον τρόπο από τα σύνορα περνάνε. Έτσι και φτάνουν αυτή τη στιγμή να έχουν πλημμυρίσει και την Ελλάδα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και στην κατάλληλη στιγμή αυτοί οι πυρήνες θα ενεργοποιηθούν και τότε έχω γράψει ένα άρθρο, η ελληνική αστυνομία δεν είναι εκπαιδευμένη σε αντάρτο πόλεμο. Γιατί αυτό το πράγμα όλο θα εξελιχθεί μέσα στις πόλεις. Τα λέω από το 24. Εντάξει, αυτό λοιπόν ήθελα να σας πω, σαν επιστέγευμα της σημερινής φιλοξενίας που μου κάνετε. Υπάρχει δημοσίευμα του στο News Bomb, υπάρχει στο Happen Now, όπου λέει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, πρέπει επιτέλους να εξετάσουμε όμως και τι κάνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Γιατί, απ' τη μία, είναι πολύ σημαντικό και αυτό που λέτε για τη ΜΙΤ. Είναι πολύ σημαντικό όμως και αυτό που συμβαίνει με τις αποδράσεις. Δεν γίνεται να βγαίνει στην τηλεόραση ο κύριος Χρυσοχοΐδης και να λέει: ακούστε να δείτε, είχε πάρει 16 άδειες.
1: Ναι.
0: 16 άδειες και τον φύλαγαν 10 αστυνομικοί και τον έκαναν και τον έραναν και να έχει δραπετεύσει ένας άνθρωπος. Να βάλουμε ένα λεπτό το ηχητικό, γιατί στην ουσία είναι σαν να τον παρακαλούσε να γυρίσει πίσω. Και εμένα, για μένα αυτό είναι εξευτελιστικό. Σας το λέω δηλαδή, κύριε Γραφιώτη, σαν Γρηγόρης. Για μένα είναι εξευτελιστικό να βγαίνει στα κανάλια ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και να λέει θα γυρίσει ο τραπέτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα, να, ένα λεπτό να τα ακούσουμε και επανέρχομαι.
1: Ναι, ναι.
2: Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει, είχε πάρει αυτή την άδεια?
3: Τι θα κάνει δηλαδή, θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν να, έπρεπε να επιστρέψει για να, ναι, για να αποφυλακιστεί κάποια στιγμή. Έχει πάρει 16 άδειες και σωστά πήρε, θέλω να σας πω. Στη δημοκρατία μας οι φυλακές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, που οι δικές μας δεν είναι. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, διότι έχουμε 50-60% παραπάνω φυλακισμένους αυτή τη στιγμή από ό,τι χωράει.
2: Γιατί δεν είχατε πει ότι θα φτιάξετε και άλλη φυλακή?
3: Κοιτάξτε,
2: δεν προχώρησε αυτό.
3: Προχωράει. Αλλά όπως όλα τα πράγματα στην Ευρώπη έχουν διαδικασίες, η δημοκρατία έχει μια σειρά από διαδικασίες, διαφάνειες, ανταγωνισμού, τυπικές διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να τηρούνται.
2: Αυτός θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσετε?
3: Λοιπόν, κοιτάξτε.
2: Ή και τα δύο μπορεί να συμβούν.
3: Μπορεί να συμβούν και τα δύο.
2: Μάλιστα.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
2: Δηλαδή, αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσει, λέτε?
3: Φυσικά. Μάλιστα. Φυσικά. Και δεν υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
2: Και ο άλλος, ο Βαρυπινίτης από την Ιγρήτα, αυτός που μας έφυγε.
3: Εκείνο είναι ένα περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι περίεργο περιστατικό.
2: Περίεργο περιστατικό. Μπορεί να έχει εμπλοκή από μέσα αυτό?
3: Δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο. Ναι.
2: Το εξετάζεται όμως.
3: Εξετάζονται όλες.
0: Πώς τον ακούτε, κύριε Γραφιώτη?
1: Εγώ αυτό που ακούω είναι ένα πολιτικό, καθαρά πολιτικό, και με τη θητεία που έχει ο κ. Χρυσοχοίδης σε αυτό το Υπουργείο, κερδίζει πολιτικό χρόνο. Να είχαμε να λέγαμε, μα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Ποιος ευθύνεται που έχει υπερπληθυσμό? Έχουν υπερπληθυσμό ελληνικές φυλακές. Κυβερνούν 7 χρόνια. Μας υποσχεθήκανε, ο κ. Χρυσοχοίδης υποσχέθηκε, μεταφορά του Κορυδαλού στον Ασπρόπυργο. Δεν έγινε.
0: Και στην τελική, αφού είναι υπερπλήρης οι φυλακές, κάντε νέες φυλακές, αφού θέλετε εσείς να μην να είναι άνετοι φυλακισμένοι. Δεν είναι δυνατόν να μιλάνε για σοφρονισμό και να πετάνε μέσα σε ένα χελί 10 άτομα μαζί, να μην μπορούν να συμβιώσουν, να αρρωσταίνουν? Καλά, είναι δυνατόν τώρα? Αν πάει κάποιος στις ελληνικές φυλακές και δει τι κατάσταση επικρατεί, θα πάθει σοκ. Είναι μια υγειονομική βόμβα όλο αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι γιατί το ελληνικό σύστημα των φυλακών δεν είναι σοφρονιστικό, όπως είπατε, είναι τιμωρητικό. Αυτό είναι ο λόγος λοιπόν που δημιουργούνται τα προβλήματα. Και είδατε, απλά το λέει, θα γυρίσει. Ναι, πού να πάει, θα γυρίσει. Δεν είναι έτσι. Γιατί αυτός όσο είναι έξω, ποιος μας δεν σκότωσε έναν άνθρωπο? Τότε τι θα μας πει ο υπουργός?
0: Λοιπόν, ποιος πράγματα... μου λέει εμένα, κύριε Γραφιώτη, το ότι κάποιοι από αυτούς δεν φεύγουν για άλλες χώρες, δεν θα ξαναπατήσουν στην Ελλάδα?
1: Κύριε Σερέτη, το να φύγει σε άλλη χώρα είναι ευχές έργο, έφυγε, θα συγχάσουμε. Αν μείνει εδώ και εκτελέσει κάποιο συμβόλαιο και σκοτώσει έναν πολιτικό, τότε τι θα μας πει ο υπουργός? Τι θα απαντήσει?
0: Εντάξει, το θέμα δεν είναι απλά να φύγει από την Ελλάδα. Το θέμα είναι να μην δημιουργήσει γενικά πρόβλημα κάποιος, ας πούμε, που είναι ή δεν είναι επικίνδυνος.
1: Υπάρχει μία μέθοδος, να το ξέρετε, εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες. Τους πολύ επικίνδυνους φτάνουν σε σημείο να τους δώσουν και διαβατήριο για να φύγουν. Αρκεί να φύγουν από τη χώρα. Υπάρχει μία μέθοδος, ας πούμε, εκτοπισμού. Είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιούν οι αρχές επιβολής του νόμου. Λοιπόν, το θέμα μας εδώ όμως είναι ότι μας πουλάνε θήκη για μεταξωτές κορδέλες, ότι έχουμε ασφάλεια. Τον ακούμε κάθε τρεις και λίγο και λιγάκι να ιδρύει καινούργιες ομάδες. Θα αντιμετωπίσουν το κυκλοφοριακό, θα αντιμετωπίσουν το έγκλημα. Τώρα θα αντιμετωπίσουν με καινούργιο σώμα που κάνουν πάλι τις τηλεφωνικές απάτες. Έτσι. Και όλα αυτά είναι ασκήσεις επί χάρτου. Η πραγματικότητα είναι αυτή που βιώνουμε καθημερινά. Από δράσεις, απειλούνται αστυνομικοί, τους αφοπλίζουν τους εξωτερικούς φρουρούς, τους παίρνουν τα όπλα. Και σημειώστε ότι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, εξωτερικοί φρουροί και αστυνομικοί ανήκουν στο ίδιο Υπουργείο. Όπως και η ΕΕΠ ανήκουν στο ίδιο Υπουργείο. Βέβαια η ΕΕΠ είναι υπό την, ας το πούμε, διοίκηση του Πρωθυπουργού. Και τώρα πώς θα σας φανεί να σας πω ότι πριν δύο μήνες είχε προβλήματα συνδικαλιστικά, γιατί πήγαν να τους κόψουν το μισθό. Τους ακούστε τώρα. Έχουμε την Τουρκία που μας απειλεί ότι ερχόμαστε. Έχουμε την ΜΙΤ που στέλνει όπλα στην Ελλάδα. Έχουμε πυρήνες που γίνονται και αυτή τη στιγμή αποφάσισε η κυβέρνηση να κόψει τους μισθούς του προσωπικού της ΕΕΠ. Και οι άνθρωποι κατεβήκαν σε διαμαρτυρία, έχουν δύο σωματεία, λέει όπα, παιδιά εδώ δεν θα μας πειράξει τους μισθούς μας. Καταλάβατε. Λοιπόν, σε αυτή τη χώρα ζούμε, αυτή τη χώρα διοικούν, λένε ότι διοικούν.
0: Πιστεύετε ότι κινδυνεύει ο ελληνικός λαός μελλοντικά από όλες αυτές τις κινήσεις αυτής της κυβέρνησης?
1: Μα βέβαια.
0: Πιστεύετε ότι αυτοί οι πυρήνες έχουν συγκεκριμένο στόχο στην Ελλάδα?
1: Ο στόχος είναι όταν πάρουν την εντολή να δημιουργήσουν πρόβλημα στο πολίτευμα, πρόβλημα στη δημοκρατία, πρόβλημα σε αυτό που έχουμε, αυτό το πολίτευμα που έχουμε. Άρα όταν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί το κάθε πιστόλι από αυτά έχει ένα γεμιστήρα, που σημαίνει τι, το χρησιμοποιείς 15 σφαίρες και το πετάς. Λοιπόν, όταν αρχίσουν, εγώ θα σου πω ένα σενάριο, μια υπόθεση εργασίας. Αυτή τη στιγμή ακούτε στο ραδιόφωνο ότι στην Τσιμισκή 35, ένας πυροβολεί. Για πείτε ποιος πάνε να σταματήσει. Το περιπολικό της πόλης. Και ξαφνικά ένας δεύτερος στην Καλαμαριά και ένας τρίτος στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Για πείτε μου, αυτός κάτι τώρα που συζητάμε, ποιος θα πάει να το αντιμετωπίσει αυτό? Οι αστυνομικοί που είναι με αποσπάσεις, που δεν γνωρίζουν την πόλη να ενεργήσουνε. Λοιπόν, η αστυνομία είναι στον αυτόματο πιλότο, εγώ αυτό το βλέπω χρόνια. Η ΕΕΠ είναι ό,τι χειρότερα αυτή τη στιγμή έχουμε στη χώρα μας. Και τι εννοώ, έτσι δεν έχουν κάνει πολιτική. Δεν μπορεί η ΜΙΤ στα 15 χρόνια να έχει έναν διοίκητη. Έναν, 15 χρόνια. Και εδώ στα 15 χρόνια να έχουμε αλλάξει 7. Καταλάβατε? Κάθε φορά χρησιμοποιείται η ΕΕΠ για κυβερνητικούς σκοπούς, από την εκάστοτε κυβέρνηση. Όχι για την εθνική ασφάλεια. Γιατί έχουμε καλά στελέχη, έχουμε και μηχανήματα, δόξα τω Θεώ, από μηχανήματα καλά πηγαίνουν, Predator κτλ. Εντάξει, έχουμε τα πάντα. Δεν αφήνουν την ΕΕΠ να εργαστεί για την εθνική ασφάλεια. Η ΕΕΠ ασχολείται με τον πολιτικό αντίπαλο. Λοιπόν, άρα αυτοί οι πυρήνες που είναι στη χώρα μας και είναι οπουδήποτε σε άλλες χώρες, ναι, με την κατάλληλη ενεργοποίηση, την κατάλληλη στιγμή, θα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί. Ανταρτοπόλεμος μέσα στις πόλεις. Ξαστικό ιστό.
0: Και τι κάνουμε?
1: Εγώ, πέρα από το να τα λέω από το 24, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Είμαι ένας πολίτης, με τις γνώσεις που έχω από τις διάφορες εκπαιδεύσεις που έχω στο εξωτερικό. Αυτή είναι η δουλειά μου εδώ και 40 χρόνια. Αυτό λοιπόν που έχω να πω είναι ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και δεν πάνε καλά όσο οι πολιτικοί εμπλέκονται μέσα σε υπηρεσιακές καταστάσεις, που εκεί θα πρέπει να είναι ένας αρχηγός αστυνομίας που να αποφασίζει αυτός και όχι ο πολιτικός προϊστάμενος. Στην ΕΕΠ να αποφασίζει ο διοικητής αυτός και όχι ο πολιτικός προϊστάμενος. Έτσι, δεν γίνεται να λειτουργήσουν αυτά τα πράγματα. Δεν λειτουργούν. Δεν γίνεται οι εκπρόσωποι τύπου της αστυνομίας να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια. Καταλάβατε. Στις αστυνομίες όλου του χώρου πηγαίνουν οι δημοσιογράφοι στο γραφείο τύπου της αστυνομίας και ενημερώνονται. Και τελειώνει αυτό. Εδώ έχουμε την κυρία Δημογλίδου από το πρωί που θα ξεκινήσει η τηλεόραση. Είναι στο ένα κανάλι, στο δεύτερο κανάλι, στα πρωινάδικα. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καταλάβατε. Κάνει τη σοβαρότητα. Κερδίζει η εικόνα, προσέξτε, κερδίζει η επικοινωνία, κερδίζει η εικόνα, χάνεται όμως η σοβαρότητα της αστυνομίας. Και ο ρόλος της.
0: Ναι, έχει χαθεί τελείως η μπάλα από ό,τι καταλαβαίνω έτσι πως τα περιγράφεται.
1: Μπράβο.
0: Και ένας Θεός ξέρει μέχρι πού θα φτάσει όλο αυτό.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει κάτι, θα καταλάβουν με τι ασχολούνται, γιατί για μένα δεν έχουν καταλάβει με τι ασχολούνται. Για μένα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έχει χρεωθεί την επιτυχία της 17 Νοέμβρη και αυτό το φέρει, ας πούμε, ότι τι έκανα εγώ που δεν κάνατε εσείς. Λοιπόν, αυτό έχει τελειώσει όμως, έτσι. Η 17 Νοέμβρη τελείωσε στο επίπεδο που τελείωσε, γιατί δεν έχουν βρεθεί πολλά πράγματα το 17 Νοέμβρη. Έτσι. Και με αυτή την επιτυχία λοιπόν προχωράει. Είναι ένας ισόβιος υπουργός. Δεν δικαιολογείται μετά από τόσα χρόνια σε αυτό το Υπουργείο να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Ένα λεπτό. Την 17 Νοέμβρη δεν την έπιασε ο Χρυσοχοΐδης.
1: Ήταν επί της Υπουργείας του.
0: Ναι, επειδή ήταν εκεί, ας πούμε, στο
1: το
0: γραφείο.
1: Χρεώθηκε αυτός.
0: Δεν χρεώθηκε, ναι. Το είπανε ότι το έκανε αυτός. Ναι. Δεν το έκανε αυτός. Ναι. Η Αμερικανική ναι. πρεσβεία, έχουμε δει τα ντοκιμαντέρ τους, έχουμε δει τις συνεντεύξεις, έχω βγάλει εδώ το σόμπολο, έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γινόταν τότε. Τίποτα απολύτως δεν έκανε. Άμα δεν έσκαγε στα χέρια του ξηρού η βόμβα, δεν θα κάνανε τίποτα. Τίποτα.
1: Δεν σας αναφέρω για να σας κουράζω. Λοιπόν, γνωρίζω ότι τα γνωρίζετε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει να δουν σοβαρά την ασφάλεια του κόσμου. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Η Νέα Δημοκρατία βγήκε και κυβέρνησε με αυτό το πρόταγμα. Θα φέρουμε την ασφάλεια στον πολίτη. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Αυτά που σας είπα είναι πραγματικά γεγονότα. Δεν αμφισβητούνται, υπάρχουν δημοσιεύματα, υπάρχουν γεγονότα Και έπρεπε να έρθει ο Τούρκος, ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας, να μας πει ότι προσέξτε στην Ευρώπη, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Μα από το 24 τα λέω. Και ποιος με ακούει.
0: Εδώ πέρα ο κύριος Χούπης δεν ξέρει τι κουμπιά πατάει, κύριε Αγραφιώτη. Δεν ξέρει τι κουμπιά πατάει. Έχουν χάσει τελείως την μπάλα. Μιλάμε για ανίκανους ανθρώπους. Τι θέλετε, τι σχόλιο θέλετε να κάνετε για το στρατό?
1: Δεν είναι το μέρος μου.
0: Δεν πειράζει, είστε Έλληνας πολίτης. Πώς βλέπετε τον ελληνικό στρατό?
1: Ο ελληνικός στρατός έχει στην ουσία αποδεκατιστεί. Έχουμε συνεχώς παραιτήσεις, το βλέπουμε όλοι μας. Τα οπλικά μας συστήματα, τα όπλα μας έχουν μεταφερθεί στην Ουκρανία. Κανείς δεν ξέρει, θυμάστε την Ταλίκη που φεύγανε. Κανείς δεν ξέρει τι έχουν διώξει από εδώ. Πληροφορίες δεν, τα νησιά μας δεν έχουν οπλισμό. Οι υπαξιωματικοί είναι στα κάγκελα. Οι μισθοί και του στρατού είναι πιο κάτω, δεν πάνε. Δεν έχουν να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, και έχουμε έναν τέτοιο ο οποίος καμαρώνει και επέρεται για τα drones. Ότι κάναμε εργοστάσιο με drones. Τότε γιατί πήραμε την Μπελαρά? Δώσαν δισεκατομμύρια. Η Μπελαρά ακόμα δεν είναι έτοιμη. Η Μπελαρά που έχει έρθει μία ο Κίμωνας, τώρα κάνει το μεγάλο ταξίδι, γιατί το πλήρωμά του δεν έχει ακόμα αφομοιωθεί με τα οπλικά του συστήματα. Δεν τα γνωρίζει. Άρα σήμερα που μας μιλάνε ότι έχουμε και έχουμε και έχουμε, άργη ένα μπαμ, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Μπελαρά. Καταλάβατε?
0: Ναι.
1: Άρα τι μας λένε, έχουμε αγοράσει Μπελαρά, τα χρυσοπληρώσαμε. Τι να σας πω για το σύμπτο. Τα διαβάζουμε καθημερινά. Καθημερινά διαβάζουμε τα χάλια. Άρα δεν είναι μόνο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είναι και της Εθνικής Άμυνας. Καταλάβατε. Γενικά η χώρα είναι στον αέρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να το αντιληφθεί ο κόσμος αυτό. Οι αρές του τιμών που ήταν να μπαίνει ο Κίμωνος στο λιμάνι. Πω, τι έγινε, μπήκε ο Κίμωνος στο λιμάνι, πήγε ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος Δημοκρατίας εκεί πέρα να δεχτούμε τον Κίμωνα. Παρακάτω, στη διαδρομή που ερχόταν ο Κίμωνας, παραιτηθήκαν 26 άτομα του πλήρωμα. Όταν μάθανε ότι θα τους στείλουν έξω σε διεθνή ύδατα για να φυλάνε τα καράβια των εφοπλιστών. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Δυστυχώς η χώρα δεν πάει πιο κάτω. Αν δεν αποφασίσει ο κόσμος στις επόμενες εκλογές να αλλάχτεί το πολιτικό σύστημα, αυτό που μας έχει χρεοκοπήσει. Και στην ουσία οι δημοσιογράφοι είναι αυτή τη στιγμή οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Και ο Πουλαζόπουλος προχθές. Δεν υπάρχουν βουλευτές που να μιλάνε για το κόμμα τους. Υπάρχουν δημοσιογράφοι. Δεν τολμά δημοσιογράφος να κάνει ερώτηση και τον παίρνουν μπροστά. Τον λιδωρούν.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, εφόσον η ελληνική αστυνομία δεν λειτουργεί με το σωστό τρόπο, πώς ο Έλληνας πολίτης πρέπει να νιώθει ασφάλεια?
1: Δεν νιώθει.
0: Δεν νιώθει ασφάλεια. Προφανώς και δεν νιώθει ασφάλεια. Ποιο ελληνικό FBI και ποια ασφάλεια και ποια όπκε και ποια ΕΚΑΜ. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, υπάρχουν και άνθρωποι που δίνουν το δικό τους αγώνα μέσα σε αυτό το σώμα. Αλλά υπάρχει μέσα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας και η διεφθαρμένη ομάδα η οποία πραγματικά έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Για αυτούς τι έχετε να πείτε?
1: Όταν μιλάμε τους διεφθαρμένους λοιπόν, μας προτάσουν το εσωτερικό υποθέσεων. Και το εσωτερικό υποθέσεων είναι ένα εργαλείο των πολιτικών για να συμβαίνουν ακριβώς τα που συμβαίνουν. Και να συνεχίζει την μπάλα να παίζει.

0: Λάβατε. Τι μας λένε, έχουμε δικό μας οργανισμό αυτοκάθαρσης. Ποια αυτοκάθαρση? Δεν θέλετε να δείτε πορίσματα. Δεν θέλετε να δείτε πορίσματα που βγάζουν. Το εσωτερικό υποδέχονται, δεν έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην υπόθεση του γιου του Θεοδωρικάκου. Κρίσιμο ρόλο έπαιξε. Και τι έγινε? Βρέθηκαν να κυνηγάνε ένα αξιωματικό που κατήγγειλε την υπόθεση αυτή, που την έφερε στο φως. Λοιπόν, δεν ξέρω, είμαι και μεγάλος για να φύγω από τη χώρα. Πραγματικά.
1: Ναι, και να φύγετε και πού να πάτε. Εδώ πέρα βλέπουμε και στη Γαλλία γίνεται ο κακός χαμός και στις υπόλοιπες χώρες. Απλά στην Ελλάδα, θυμάμαι παλαιότερα έναν δημοσιογράφο τον οποίο τον δολοφόνησαν, ο οποίος μιλούσε, και το έχουμε ξαναπεί κύριε Γραφιώτη αυτό, για την Greek Police Mafia. Και γενικά βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν διάφοροι υπουργοί οι οποίοι από ό,τι φαίνεται θέλουν να έχουν επαφές με τον υπόκοσμο, πηγαίνουν στις φυλακές, συναντιούνται, έχουν σχέσεις και μας κουνάνε και το δάχτυλο σαν νόμιμοι, ενώ δεν είναι νόμιμοι.
0: Αυτός ο εμφάλιος λόρος, κύριε Σαρέτη, δεν κόβεται, και δεν κόβεται γιατί τους ενώνει όλους αυτούς το χρήμα. Καταλάβατε. Γνωρίζω σε ποια πρόσωπα αναφέρεστε, και δυστυχώς είναι πολύ το χρήμα. Όταν χάθηκε η μπάλα γιατί χάσαν το χρήμα, το βρήκαν τον τρόπο να το ξαναπάρουν. Καταλάβατε. Το θέμα είναι, θέλει πολιτική βούληση, η Ελλάδα θέλει έναν πρωθυπουργό που να αποφασίσει να στρώσει την κατάσταση. Όχι με μπαλώματα, γκρέμισμα και από την αρχή. Γκρέμισμα και από την αρχή. Η Ελλάδα έχει χρήματα, είναι το μόνο σίγουρο, τα τρώνε. Τα τρώνε. Δε, όποιος προλαβαίνει τώρα ορμάει μέσα τέλος. Είδατε έγινε με τον ΠΚΠ, παντού φεύγουν λεφτά. Παντού. Πού βρίσκονται τα χρήματα αυτά? Τώρα θα πληρώσουμε και πρόστιμα. Εμείς πάλι θα πληρώσουμε το πρόστιμα, έτσι. Όσα λεφτά φάγανε αυτοί, γιατί δεν επιστρέφει τίποτα πίσω, θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός.
1: Πάντα ο ελληνικός λαός τα πληρώνει.
0: Αυτό ακριβώς. Άρα, περισσότερο σκέψη στις επόμενες εκλογές, τι θα ψηφίσουν.
1: Ναι,
0: δεν
1: εντάξει,
0: γίνεται να πηγαίνουν να ψηφίζουν επειδή ο μπαμπάς μου ψήφιζε εκείνο το κόμμα ή το τρίτο ή το τέταρτο. Πώς το λένε, από συνήθεια.
1: Δηλαδή πιστεύετε ότι άμα αναλάβει κάποιος άλλος το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τώρα σας μιλάω ευθέως. Άμα δηλαδή αναλάβει κάποιος άλλος, μπορεί να στρώσει την κατάσταση?
0: Θέλει πολλή προσπάθεια. Πιστεύω ότι οι Έλληνες αστυνομικοί έχουν φιλότιμο, όλοι θα βάλουν πλάτη, αρκεί να καταλάβουν ότι έχουν έναν άνθρωπο που έχει συγκεκριμένο στόχο και θέλει να πάει την αστυνομία εκεί. Καταλάβατε, την αστυνομία σε συγκεκριμένο στόχο, συγκεκριμένο χρόνο. Και οι Έλληνες αστυνομικοί, όπως βάζουν πλάτη, θα συνεχίσουν να βάζουν. Θα διώξουν οι ίδιοι τους διεφθαρμένους. Δεν είναι όλοι οι διεφθαρμένοι. Οι διεφθαρμένοι είναι ελάχιστοι. Και να είστε σίγουροι ότι οι υπόλοιποι το βλέπουν.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι οι διεφθαρμένοι είναι ελάχιστοι. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ διεφθαρμένοι.
0: Εντάξει, εγώ έχω άλλη άποψη.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ, γιατί να σας πω κάτι. Καλός ή κακός έχουν μια ασυλία οι Έλληνες αστυνομικοί. Έχουν μια ασυλία. Όταν βλέπουμε στο ΑΛΦΑΤΑΦ, στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, να γίνεται ο κακός χαμός με εκείνη την κοπέλα που τη δολοφόνησαν έξω ακριβώς από το τμήμα, που τη λέγανε ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Όταν βλέπουμε να υπάρχουν κοπέλες οι οποίες έχουν καταγγείλει ότι πήγανε να τις βιάσουν αστυνομικοί στην Ομόνοια. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι κάνουν διακίνηση ναρκωτικών. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι ανάβουν το φάρο για να περάσουν με κόκκινο. Όταν βλέπουμε ματατζίδες να δέρουν κόσμο και κοσμάκι. Οι Έλληνες αστυνομικοί έχουν ασυλία σε κάποια πράγματα.
0: Όλα αυτά που λέτε ισχύουν, άρα θέλει το πειθαρχικό δίκαιο αναμόρφωση και υπάρχει τρόπος, πιστέψτε με, όλα αυτά να γίνουν. Αρκεί να είναι κάποιος που θέλει να οδηγήσει την αστυνομία στο επόμενο βήμα. Δεν έχουμε αστυνομία, έχουμε παιδική χαρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, έχουμε αστυνομία η οποία όταν αναλάβει μια υπόθεση πραγματικά και την αφήσουν να δουλέψει, δουλεύει. Όταν όμως παρεμβαίνουν 10 τηλέφωνα σε μια σύλληψη, εκεί τι κάνουμε? Εκεί τι κάνουμε? Τι θα κάνει ο αστυνομικός? Θα διακινδυνεύσει την οικογένειά του να βρεθεί, ας πούμε, σε κάποιο νησί, παρά να ακούσει την εντολή του ανωτέρου του? Καταλάβετε. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Αλλά πριν θέλει πολιτική βούληση. Ότι αποφασίζουμε να αισθάνεται ασφαλής ο πολίτης και να προχωράμε μια χαρά. Από όπου και να το πιάσεις, είναι πρόβλημα αυτή η χώρα όπως διοικείται αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για σχολεία που δεν έχουν νοσηλευτές, μιλάμε για σχολεία που δεν έχουν δασκάλους, για νοσοκομεία που δεν έχουν νοσηλευτές, δεν έχουν γιατρούς. Και έχουμε ένα Γεωργιάδη να εγκαινιάζει κάθε 3 και 5 ντουβάρια. Το ότι ο νοσηλευτής είναι 65 χρονών, 60 και δεν μπορεί να σηκώσει έναν ασθενή, δεν το βλέπει. Ότι στο Βόλο, στο Αχιλοπούλιο δεν έχουμε παιδοψυχίατρο, δεν το βλέπει. Ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη γιατρού, δεν το βλέπει. Και όπως καταγγέλνουν οι ίδιοι γιατροί και οι νοσηλευτές, όλο αυτό το πράγμα είναι για να μπορούν οι ιδιώτες να νοικιάζουν τα νοσοκομεία και να κάνουν επεμβάσεις μέσα στα νοσοκομεία μας. Άρα υπάρχει σχέδιο και εδώ. Όχι σχέδιο να φτιάξει χώρα, σχέδιο πώς θα ιδιωτικοποιηθεί η χώρα.
1: Μα έχει ήδη ιδιωτικοποιηθεί.
0: Ναι. Έτσι περαιτέρω.
1: Τι μόνο το νερό δεν έχουν πάρει και 22 αεροδρόμια τα οποία, μικρά αεροδρόμια τα οποία έχουν μείνει. Και ένα λιμάνι που τους έχει προκαλέσει πρόβλημα γιατί έχει μέσα κάτι ναυάγια. Αυτά μείνανε.
0: Έτσι. Την άκρη τη βρίσκουν, να ξέρετε κάτι, μεταξύ τους, όταν είναι να μοιραστούν χρήμα, την άκρη θα τη βρουν. Το πρόβλημα είναι να καταλάβει ο λαός ότι τα λεφτά που αυτοί οι άνθρωποι ξοδεύουν, ο Γεωργιάδης πηγαίνει κάθε μέρα σε, πώς είπε προχθές, γύρισα τη μισή Ελλάδα. Ποιος θα πληρώνει τα αεροπλάνα αυτά?
1: Ποιος θα πληρώνει, κυρία Γραφιώτη, τώρα αυτό. Είναι ερώτηση αυτή.
0: Ποια ανάγκη μας κάνει να πηγαίνει και να κάνει εγγένεια στα νοσοκομεία? Γίνεται εγγένεια, πολύ ωραία, με χρήματα του Ταμείου Στήριξης, πάρα πολύ ωραία και σε αυτό, και με ένα μερίδιο δικό μας συμμετοχής. Τα εγγένεια τι ρόλο παίζουν? Για ποιο λόγο πρέπει να πηγαίνει κάθε 3-5 ένα αεροπλάνο? Εδώ στη Σκόπελο, ας πούμε, ήρθε με υδροπλάνο.
1: Αφού είναι φίλος του. Αυτός που έχει τα υδροπλάνα είναι φίλος του.
0: Ακόμα τα υδροπλάνα, θέλω να σου πω, δεν έχουν πετάξει επίσημα. Κι όμως ο υπουργός πήγε.
1: Ναι, αφού είναι φίλος του, σας λέω. Λοιπόν, είναι φίλοι.
0: Όλα αυτά λοιπόν, ποιος τα πληρώνει? Ο ελληνικός λαός. Την επόμενη φορά που θα πάνε να ψηφίσουν λοιπόν αυτός ο λαός, πρέπει να σκεφτεί. Αν θέλει να προχωρήσει όμως μπροστά, ή να δουλεύουμε και να τους πληρώνουμε τους φόρους και αυτοί να κάνουν πάρτι και να περνάνε στην πλάτη μας.
1: Πιστεύετε καλά ότι ο ελληνικός λαός έχει την αντίληψη να καταλάβει αυτά που περιγράφεται?
0: Κύριε Σέρετε, αν δεν το καταλάβει, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
1: Άξιοι της μοίρας μας είμαστε σίγουρα, μωρέ.
0: Το θέμα είναι ότι μας παίρνουν στο λαιμό τους οι μας υπόλοιποι.
1: Αυτό, δηλαδή μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αλλά εγώ έχω αγανακτήσει. Δεν βγάζω άκρη, κυρία Γραφιώτη, πλέον. Ο Έλληνας δεν θέλει να καταλάβει. Εδώ δεν κάποιοι λένε θα πάνε να ψηφίσουν Τσίπρα.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αν ψηφίσουν Τσίπρα μετά από ό,τι έχει κάνει ο Τσίπρας στην Ελλάδα, να θυμίσουμε. Κοιτάξτε. Έλεγα τότε για το ΣΥΡΙΖΑ τότε επί Τσίπρα ότι ήταν καταπλιάδες. Γιατί πραγματικά δεν ξέρανε, βάλαν μέσα φίλους, συντρόφους, στη ζωή, συζύγους, ξαδέρφια, τριτουξάδερφους. Όλοι μπήκαν μέσα να διοικήσουν τη χώρα. Τώρα μας λέει, βέβαια δεν ήξερα τότε. Ωραία. Εγώ τους έλεγα καταπλιάδες. Αυτή ήταν η αλήθεια, είχαν ορμήσει μέσα στην πίτα εκεί και τότε γινόταν διορισμοί την Πέρκα. Σκεφτείτε τώρα. Είχε παραιτηθεί από γενικός γραμματέας τότε σε ένα υπουργείο που ήταν και για να μην χάσει το μεροκάματο, ιδρύσανε θέση συντονιστή στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και την έβαλαν συντονίστρια. Που στο αεροδρόμιο του Ελληνικού δεν είχε μπει ούτε ένα τούμπλο τότε, έτσι, δεν είχε γκρεμιστεί τίποτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όμως βρήκαν θέση και τη βάλανε. Εντάξει, ήρθαν τώρα οι επαγγελματίες. Φύγαν οι καταπλιάδες λοιπόν, ο κόσμος το κατάλαβε, τους καταψήφισε και ήρθαν οι επαγγελματίες που υποσχέθηκαν κυβέρνηση των αρίστων, κυβέρνηση που θα φέρει την ασφάλεια στον κόσμο να αισθανθεί ασφαλής, και τι βλέπουμε? Μόνο σκάνδαλα. Η Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια παράγει σκάνδαλα και χρέη. Οι ψαράδες αυτή τη στιγμή έχουν κινητοποιήσει όλη την Ελλάδα. Κορυφώνονται 11 του μηνός οι αλλιείς. Είδατε να τους νοιάξει? Όχι. Θανατώσαν τα ζώα από τον Ουπεκυπέμ, την Ευλογιά. Οι άνθρωποι ζητούσαν απεγνωσμένα να δώσουν ένας εμβόλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει υπάρχει εμβόλιο. Αλλά δεν μπορούσαν να τους το επιβάλλουν, δώσαν οδηγία. Αν θέλετε χρησιμοποιήστε το. Εδώ όχι. Θανατώσαν χιλιάδες ζώα. Οι άνθρωποι βγαίναν στα κανάλια και κλαίγαν. Ενδιαφέρθηκε κανένας? Όχι. Αν λοιπόν αυτό ο ελληνικός λαός, κύριε Σερέτη, δεν τα βλέπει, το τι περνάει με 7 χρόνια, ο κόσμος δεν είναι να βγάλει το μήνα και βγαίνουν στα κανάλια οι υπουργοί και τι λένε? Ο ένας ο Κουρκουδίνας, ο βουλευτής από την Κατερίνη, μας είπε ότι εγώ βλέπω άμα δεν έχετε να πάρετε βενζίνη, ανεβείτε στο λεωφορείο. Ο Θεοχάρης μας είπε ότι εγώ βλέπω τη συγκρού γεμάτη αυτοκίνητα να κυκλοφοράνε, είστε μια χαρά. Και ο Γεωργιάδης μας λέει η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Αν ο κόσμος λοιπόν δεν πιστεύει αυτό που ζει καθημερινά, την αγανάκτηση που βιώνει, και πιστεύει αυτά που του λένε αυτοί, έχουμε αλληλήσει? Όχι. Αν και εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει αυτή τη φορά. Γιατί αυτή τη φορά είδαν φωτογραφίες, είδαν τη Σεμερτζίδου με τα Φεράρι, με τα δικά τους τα λεφτά. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και τι έγινε που τους είδανε?
0: Πλέον το έχουν καταλάβει. Είδατε ο Ανεστήρης στη Θεσσαλονίκη, ο αρχισυνδικαλιστής της Νέας Δημοκρατίας, πόσο άσχημα τους φέρνετε.
1: Σιγά μωρέ, θα κατέβει με το Σαμαρά, λέει.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Σιγά το, δεν... τον ήρωα θα κατέβει, λέει, με το Σαμαρά. Ο Σαμαράς δεν κατέστρεψε την Ελλάδα, κύριε Γραφιώτη.
0: Ναι, είναι όμως ο Ανεστήρης, είναι αίμα το αίμα τους. Τόσα ναι. χρόνια αυτό του έδειξε στην
1: Ελλάδα. Ναι, και αντί για να πάει στο Μητσοτάκη, πάει στο Σαμαρά. Και άμα αλλάξει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πού θα πάει ο Ανεστήρης, πιστεύετε?
0: Το θέμα να πει η Νέα Δημοκρατία. Δεν να πάει άλλο.
1: Ακούστε να δείτε, το παιχνίδι του συστήματος είναι συγκεκριμένο. Εγώ σας λέω και σας το υπογράφω, άμα θέλετε, το ότι η Νέα Δημοκρατία με νέο πρόεδρο
0: ναι.
1: θα ξανασυσπυρώσει όλους αυτούς που τη βρίζουν. Να το ξέρετε, όλοι θα πούνε: α, εντάξει, έφυγε ο Μητσοτάκης, ήρθε ο καινούριος ο Δένδιας, ήρθε ο Πιερακάκης, ήρθε ο ένας. Α, καινούργια αρχή, ξανά τα ίδια. Κάθε φορά που αλλάζει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία, το ίδιο δεν γίνεται.
0: Αυτό το λέω και εγώ και λέω ότι αυτοί όλοι, όλα τα συστημικά κόμματα κάνουν ταμείο. Φύγε η ΣΥΕΛΕΣΕ, τώρα είναι η σειρά μου να κυβερνήσω. Άρα είναι η σειρά μου να διοικείω στα οικονομικά και τα παραοικονομικά του κράτους. Βλέπετε τι γίνεται με τις απευθείας αναθέσεις, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια δίνονται. Με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτόν του Ζαχαρό δημοσιογράφου τι βγήκε προχθές, ότι πήρε στα δύο χρόνια 186 εκατομμύρια με εταιρείες που έχει. Και έφτασε, είχε το θράσος να πει ότι ένα κορίτσι που στα Τέμπη δεν βρέθηκε καν στο έγκλημα των Τυμπών, μήπως δεν ήταν μέσα.
1: Ναι, είχε ηρωνεύτηκε.
0: Ναι, τον δικηγόρο της οικογένειας. Καταλάβατε. Κύριε Σέρετε, δεν γίνεται ο κόσμος να μην τα βλέπει αυτά. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος τα βλέπει αυτά. Θέλω να πιστεύω. Αν είμαι ρομαντικός, πείτε με ρομαντικό.
1: Εγώ πιστεύω το ότι η Ελλάδα με όλους αυτούς τους διεφθαρμένους αλλά και με όλους αυτούς τους ξεπουλημένους, και δεν θα σταθώ αυτή τη φορά στους πολιτικούς, οι πολιτικοί ξέρουμε τι ακριβώς έχουν κάνει τόσα χρόνια με τις επιλογές και τις αποφάσεις τους. Εγώ θα σταθώ λίγο και στον ελληνικό λαό και θέλω να συζητήσουμε γι' αυτό. Γιατί είναι πραγματικά εξευτελιστικό να ανέχεται κάποιος να του δίνουν 50 ευρώ για να πηγαίνει να τους ξαναψηφίζει. Είναι εξευτελιστικό να λένε στην νεολαία πάρτε 150 GB δεδομένα, 15 GB δεδομένα και να τρέχουν να κάνουν ό,τι τους λένε. Είναι εξευτελιστικό, κύριε Γραφιώτη.
0: Όπως είναι εξευτελιστικά και τα επιδόματα που δίνουν συνέχεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετοί νεαροί, δεν πάνε για δουλειά, γιατί ζουν με το επίδομα των 500, των 400 ευρώ. Έχουν λεφτά εσείς για να πάνε να πιούν ένα καφέ. Καταλάβατε. Κρατάνε όμοιρο τον κόσμο με τις πολιτικές που εφαρμόζουν. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Μητσοτάκης πριν να αναλάβει τώρα την κυβέρνηση κατηγορούσε τον Τσίπρα για επιδόματα. Με το που ανέλαβε κάνει το ίδιο.
1: Το κόλπο είναι συγκεκριμένο.
0: Μπράβο.
1: Για παράδειγμα, για να δείτε πώς υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι και για ποιο λόγο το εκλογοδικείο δεν κάνει τίποτα, το ρωτάω καθημερινά. Ακούστε λίγο να δείτε, κύριε Γραφιώτη. Όταν μαθαίνουμε τώρα για τον Ζαχαρό που αναφέρατε, που ήταν χιλιάδες τα λεφτά, όχι εκατομμύρια. Σας λέω όμως, φτιάχνει μια εταιρεία, την The Cube ο Ζαχαρός. Είναι μέτοχος κατά 40%. Υπάρχουν και άλλοι δύο μέτοχοι που έχουν το 60% μαζί και είναι και οι συγγενείς. Αυτή η εταιρεία τον πρώτο χρόνο, για παράδειγμα το φέρνω, δεν θυμάμαι ακριβώς τα ποσά, αν και τα έχω αναφέρει στις εκπομπές μου. Τον πρώτο χρόνο κάνει 200.000 τζίρο. Το δεύτερο χρόνο κάνει 400.000. Τον τρίτο 600, τον τέταρτο 800 και έχει φτάσει σχεδόν το εκατομμύριο. Ο τζίρος μέσα σε μια πενταετία, από το 2021 μέχρι σήμερα. Αυτή η εταιρεία, η The Cube του Ζαχαρού, φέρνω σαν παράδειγμα τον Ζαχαρό γιατί τον αναφέρατε, από χρόνο σε χρόνο έχει αύξηση στους τζίρους. Από πού όμως παίρνει τα λεφτά? Θα σας πω από πού παίρνει τα λεφτά. Από τα υπουργεία, από τον ΟΑΕΔ, από κρατικές υπηρεσίες και όλα αυτά. Γιατί? Για συμβουλές και για παροχές. Ακούστε να δείτε το εργάκι πόσο εύκολο είναι να στηθεί, κύριε Γραφιώτη. Δώστε μου ένα λεπτό να κάνω την ανάλυση μου. Πιάνει κάποιος το φίλο του τον Χύψη Ζαχαρό και τον λέει: έλα εδώ μάγκα, κάνε μια εταιρεία. Θα σου δώσουμε εμείς ή απευθείας αναθέσεις ή θα κλείσουμε και 10 συμβάσεις. Θα πάρεις τους σκασμού τα λεφτά. Κάποια θα τα κρατήσετε, μπορεί κάποια να τα επιστρέψετε, ανάλογα τη συμφωνία. Και από εκείνη τη μέρα και μετά, θα τον βάλουν και σε κάνα καναλάκι να κάνει εκπομπές, και από εκείνη τη μέρα και μετά, μαντέψτε, θα υποστηρίζει φανατικά, με το δικό του τρόπο, τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό συμβαίνει και δεν είναι ο μόνος, γιατί ακόμα και ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας έχει έναν πολύ καλό φίλο, ο οποίος έχει μια εταιρεία που στείνει στη ΔΕΦΤΑ σπιτάκια 300.000 ευρώ το σπιτάκι, ο Παύλος ο Μαρινάκης, για ένα πολύ καλό φίλο που έχουν και προσωπικές σχέσεις, το έχει δηλώσει. Και φυσικά υπάρχουν και άλλα πολιτικά πρόσωπα που έχουν καλούς φίλους, που έχουν εταιρείες Και τίποτα δεν είναι τυχαίο για το πώς έχει στηθεί το πράγμα και αρμέγουνε και λαιλατούν κάποιοι τα κρατικά ταμεία την ώρα που ο Έλληνας φτωχοποιείται. Και φτωχοποιείται για ποιο λόγο? Κύριε Γραφιώτη, φτωχοποιείται σκεμμένα για να τους έχει ανάγκη. Και λέω πολλές φορές και θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Το ότι έχουν δημιουργήσει ένα ιδιωτικό κράτος, έχουν συμβάσεις με συγκεκριμένες εταιρείες, θέλετε το Μυτιλινέο, θέλετε την Τέρνα, τι θέλετε, την Εγνατία Οδό, που έχουν συμβάσει για 35-40 χρόνια, έχουν διορίσει στην ΕΕΠ πρόσωπα μόνιμα, τα οποία τα επόμενα χρόνια θα είναι δικοί τους άνθρωποι, όποιος και αν αναλάβει, έχουν διορίσει το Σεβαστίδη στους εισαγγελείς, έχουν τοποθετήσει πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές και έχουν και το Στουρνάρα στις τράπεζες. Και μια χαρά όλοι δικοί τους είναι. Όλοι δικοί τους είναι, γιατί εύκολα λέει κάποιος θα βγει ο επόμενος και θα τα αλλάξει όλα. Μα όλο το νευρολογικό σύστημα, το διεφθαρμένο του κράτους, είναι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί βολέψαν κόσμο και Κοσμάκη και στην ΕΡΤ. Αυτοί έχουν βολέψει και σε όλες αυτές τις υπηρεσίες που περιγράφω. Το θέμα είναι άλλο. Πότε επιτέλους θα υπάρξει δικαιοσύνη για τον απλό Έλληνα φορολογούμενο, τον οποίο τον έχουνε καταστρέψει κυριολεκτικά? Εγώ πιστεύω ότι είναι ανθέληνες και ότι θα υπάρξει αφελληνισμός της Ελλάδας σταδιακά, γιατί κάθε σχέδιο σταδιακά υλοποιείται. Θα μας διώξουν όλους στο εξωτερικό και θα έρθουν εδώ οι ξένες δυνάμεις που έρχονται και με την Golden Visa και με διάφορα άλλα κόλπα να εξαγοράσουν ό,τι ακίνητο βρούνε σε τιμή ευκαιρίας και να κάνουν αυτό τον τόπο έναν τουριστικό προορισμό, γιατί έχουμε πολλούς τουρίστες από τους οποίους τουρίστες θα αντλούν τα εκατομμύρια. Αυτό συμβαίνει, κύριε Γραφιώτη.
0: Ισχύει αυτό που λέτε και αυτός ήταν και ο λόγος που η Κατερίνα Σακελαροπούλου, η προηγούμενη πρόεδρος Δημοκρατίας, είχε πει ότι για να λύσουμε το δημογραφικό στην Ελλάδα θα φέρουμε κόρη του εξωτερικού. Είναι όντως σχέδιο. Πότε είχε φύγει αυτή, θυμάστε?
1: Ναι, γιατί θέλουν τα εργατικά χέρια.
0: Αυτή είναι η πρόταση.
1: Θέλουν τα εργατικά χέρια, σου λέει ο Έλληνας δεν μπορεί να δουλέψει. Γιατί ξέρει τι δικαιούται. Θα φέρω εδώ τον Ινδό που πεινάει για να τον βάζω να δουλεύει και να με λέει και ευχαριστώ. Έτσι σκέφτονται.
0: Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι να κάνουν μίξη του ελληνικού λαού. Να μην υπάρχουν καθαροί Έλληνες. Θέλουν και το έχουν επιτύχει να έχουμε κόσμο παντού.
1: Ναι, από το παντού. Το θέμα είναι όμως πώς εμείς θα βάλουμε τα εμπόδια για να μην ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο από αυτούς τους ανθέλληνες.
0: Που μπορεί να γίνει μόνο με δημοκρατικό τρόπο, που θα είναι στις επόμενες εκλογές, προσέχουμε τι ψηφίζουμε.
1: Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Αλλά θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο σας για τις εκλογές, μιας και που τις αναφέρετε. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν ανταλλάξει, εγώ χρησιμοποιώ τη λέξη αυτή, έχουν ανταλλάξει τα μνημεία της Ελλάδας με τη μητρική εταιρεία, τη Singular Logic, τη Space Hellas, και τις έχουν δώσει τα μνημεία σε τιμές εξευτελιστικές. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που ασχολείται με τα οικονομικά, ποιος είναι ο λογιστής τους, ποιος είναι αυτός που έχει αναλάβει να ζυγίσει τα πράγματα ώστε να δούμε αν το κράτος θα έχει κέρδη ή δεν θα έχει κέρδη. Όταν νοικιάζουν την Ακρόπολη για 15.000 το χρόνο, μιλάμε για γελοιότητες. Δώσανε τα μνημεία και άλλα μαζί, όλα μαζί 600.000 ευρώ στη Space Hellas, που είναι η μητρική εταιρεία τη Singular Logic που συλλέγει τα δεδομένα των εκλογών. Και σας ρωτάω ευθέως, υπάρχει νοθεία στις εκλογές για εσάς? Για μένα υπάρχει.
0: Βέβαια, είναι χάρες που θα ανταποδοθούν. Είναι μια πραγματικότητα. Εδώ όμως δεν παίρνει, αν δεν υπάρξει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, να μπει ένας εισαγγελέας και να καλέσει τον πολιτικό, έλα εδώ, εχώρησες αυτό το πράγμα. Παίζουν γιατί. Και πώς? Γιατί αυτός ο πολιτικός που υπέγραψε αυτό που λέει τα αρχαία μνημεία, αυτή τη σύμβαση με την θηγατρική τη Singular Logic, δεν χάρισε το χωράφι του πατέρα του. Χάρισε κάτι που ανοίξει τη χώρα μας, σε όλους μας. Πού είναι λοιπόν ο εισαγγελέας? Να βάλει κάτω, να ψάξει.
1: Ποιος εισαγγελέας? Εδώ δεν υπάρχει εκλογοδικείο. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Το εκλογοδικείο δεν κάνει τίποτα. Ποιος εισαγγελέας θα τους πει τι κάνετε? Και επίσης πώς θα ανταποδώσουν, κύριε Γραφιώτη? Γιατί αναφέρατε να ανταποδώσουν. Πώς θα ανταποδώσουν? Με το να πειράξουν τα ποσοστά.
0: Με τον οποιοδήποτε τρόπο. Δίνοντας χρήματα πίσω από τη σημαία. Κοιτάξτε, στην αγορά όταν θες να κάνεις λαμογιά, οι τρόποι υπάρχουν. Πάρα πολύ. Εντάξει. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να δόθηκε μια σύμβαση τόσο χαμηλά με αυτή. Ποια ήταν η μελέτη σκοπιμότητας? Γιατί χωρίστηκαν σε ιδιωτική εταιρεία τα αρχαία μας, η αρχαιολογική χώρη? Για ποιο λόγο? Δεν μπορούσε το κράτος να τους λειτουργήσει? Αν είναι δυνατόν. Άρα πρέπει να λογοδοτήσουν για τη σκοπιμότητα. Ποια είναι η σκοπιμότητα?
1: Σε ποιον να αναλογοδοτήσουν στα τοποθετημένα πρόσωπα?
0: Αυτό. Εκεί λοιπόν χωλαίνει όλη η υπόθεση. Εκεί σταματάμε.
1: Εκεί σταματάμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γραφιώτη.
0: Εγώ ευχαριστώ και
1: εσύ. Υγεία να έχετε, καλό μεσημέρι.
0: Yes.
1: Εκεί ακριβώς σταματάμε, γιατί μετά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη στο τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν η ελληνική δικαιοσύνη δεν καλεί όλους αυτούς να δώσουν απαντήσεις, εκεί σταματάμε. Δεν έχω και άλλο χρόνο, έχει πάει και 56. Θα κάνω ένα τελευταίο γρήγορο σχόλιο και θα πάω σε τραγούδι. Γιατί είναι φοβερό το ότι όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και δεν υπάρχει ένας ρε, ένας που να έχει τα κάκαλα, ένας από τη δικαστική εξουσία, ένας που θα βγει μπροστά και θα πει, ακούστε να δείτε, καταδικάζω αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν για αυτό το λόγο. Το τι θα πάθει αυτός μετά, ένας Θεός ξέρει. Αλλά αν δεν έχεις το θάρρος, παρετήσου. Αν είσαι φιλάργυρος και δέχεσαι τις μαύρες βαλίτσες, είσαι συνένοχος στην καταστροφή. Καλός ή κακός η Ελλάδα θα σωθεί μόνο με θυσίες. Και θα μου πει κάποιος, γιατί δεν θυσιάζεις εσύ? Και εγώ παίρνω το δικό μου ρίσκο. Αν ζούμε με το φόβο, αν ζούμε υποταγμένοι σε αυτό το σύστημα το διεφθαρμένο και αν συνεχίσουμε με την ίδια ρότα, δεν θα μείνει Έλληνα στην Ελλάδα. Θα μείνουν μόνο καπιταλιστές, γιατί Έλληνας είναι αυτός που αγαπάει την πατρίδα του. Οι υπόλοιποι δεν έχουν ούτε σημαία, ούτε πατρίδα. Έχουν μόνο τσέπη. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4. Γρηγόρης Ερέτης, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι την τρίτη ώρα με τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Λοιπόν, Αλίκη Βουγιουκλάκη θα σας βάλω. Σήκω χόρεψε σιρτάκι να σε δω να σε χαρώ. Η κόρη μου η σοσιαλίστρια. 1966, τότε που κάνατε πάρτι και δεν υπολογίζατε τίποτα. Έτσι, πάμε, δώστο.
2: Lizzie, yes, that dear? A jukebox, yes.
3: This over there, yes, a jukebox. Oh,
2: does it work?
3: Mm. Just a moment. Yes. Καλάστημα.
4: Παρακαλώ.
3: Το μηχανάκι λειτουργεί.
4: Πώς, τι επιθυμείτε?
3: Oh yes, what do you want?
2: Σιτάκι.
3: Ένα σιρτάκι για τον κούλι.
4: Πολλά όσα θέλετε.

0: Άντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με την επίσκεψή του να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Συναντήθηκε ήδη με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 7 το απόγευμα στο Μαξίμου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Στα 32 λεπτά αναλύτρωε η επιδότηση ελιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από Ιούνιο έως τον Αύγουστο. Τα αγώνα στον ωκεανό χαρακτηρίζουν την αύξηση αλλής, πραγματοποιούν συνελεύσεις προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Από τα Ευρωπαϊκά Κονδύλια ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική αλληλεία, μέρος των χρημάτων διοχετεύθηκε σε άλλες δραστηριότητες την ώρα που οι αλλείς ζητούν ενίσχυση περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στις τιμές των καυσίμων ενδέχεται να προκαλέσουν πολιτικές ανατροπές. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, πλέον αριθμεί 35 βουλευτές. Σε φορτισμένο κλίμα και με καταθέσεις που συγκλώνησαν τους παρόντες στη δικαστική αίθουσα, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη. Σοβαρό περιστατικό στο 3ο Γενικό Λύκειο Λαμίας. Μεγάλο τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι της αίθουσας και έπεσε πάνω σε μαθητές. 4 μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για τις απαραίτητες εξετάσεις. Είναι καλά στην υγεία τους. Στη Θεσσαλονίκη, 13χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα ανηλίκων σε αθλητικές εγκαταστάσεις στους Αμπελόκηπους, ενώ το επεισόδιο καταγραφόταν σε κινητό τηλέφωνο. Η αστυνομία ταυτοποίησε 8 ανηλίκους, 7 κοπέλες και ένα αγόρι. Για το σενάριο μεγάλης υβριδικής επίθεσης που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο αρκετών πολιτών, προετοιμάζονται οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σύμφωνα με 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επικαλείται σε δημοσίευμά του το Πολίτικο. Αποκαλύπτει επίσης μυστικές συσκέψεις των 27 κρατών μελών μετά τη λειψία.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες νεφώσεις και τη θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Καλός ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μην ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
5: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
12: Είναι τόσο.
11: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
13: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
14: Καλημέρα καλέ μου φίλε. Καλά είσαι?
13: Καλά εσύ?
14: Πολύ καλά.
13: Υγεία να έχεις ρε Δημήτρη, υγεία.
14: Σήμερα το θέμα μας είναι το ξεπούλημα του Αιγαίου. Και αυτό έχει γίνει από το 76 που ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ας τα πάρουμε όλα όμως με τη σειρά. Από το βήμα της Βουλής, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, δήλωσε ότι είναι εθνικισμός η προέκταση από τα 6 μίλια στα 12 μίλια. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ήταν Υπουργός Δημοσίας Τάξης όταν το 2002 έγινε η σύσκεψη μεταξύ της ΣΥΑ, της ΜΟΣΑΤ, της Scotland Yard και της Κρατικής Ασφαλείας για την απόσταση της 17 Νοέμβρη. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να αποσύρουν τη 17 Νοέμβρη χωρίς όμως να ακουμπήσουν την ηγετική ομάδα. Τον Οκτώβρη του 2020 πάλι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης σαν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι είναι εθνικισμός στα 12 μίλια. Η CIA έχει αποκαλέσει τον Χρυσοχοίδη εξαιρετική φυσιογνωμία. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να τον ακουμπήσει κανένας. Πρότεινε λοιπόν η Ελλάδα να παγώσει στα 6 μίλια και να μην επεκτείνει την κυριαρχία των νησιών στα 12 μίλια, γιατί αυτός είναι εθνικισμός. Είπε με κομψό τρόπο ότι η Ελλάδα έχει αποποιηθεί του δικαιώματος για επέκταση των χωρικών υδάτων των νησιών του Αιγαίου από τα 6 μίλια στα 12 μίλια. Ας κάνουμε λοιπόν τώρα μια ανάλυση να δούμε τι προηγήθηκε και γιατί ο Χρυσοχοίδης έκανε αυτή τη δήλωση. Το Νοέμβριο του 1976, μετά την κρίση με το χώρα, υπογράφηκε το πρακτικό της Βέρνης μεταξύ Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, με το οποίο δεσμεύονται οι δύο χώρες να μην προβούν σε ενέργειες που θα παρενοχλούσαν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ουσιαστικά πάγωσε έκτοτε οι ενέργειες για την έρευνα και την μετάλλευση τυχών κοιτασμάτων πετρελαίου πέραν των χωρικών υδάτων των 6 μιλίων. Στο πρωτόκολλο επαναλαμβάνεται συνεχώς η φράση «τα δύο μέλη συμφωνούν». Άρα έχουμε μια αποδεικτή συμφωνία και από τα δύο μέλη που περιορίζει την κυρία των νησιών του Αιγαίου στα 6 μίλια. Σήμερα μας μιλάνε για επέκταση στα 12 μίλια. Δεν ξέρουν ότι τον Νοέμβριο του 76 ο Καραμαλής απέκλεισε αυτή την περίπτωση. Συνεχίζουμε με το δεύτερο, η συμφωνία του Νταβός μετά την κρίση του 1987 με το Σεισμίκ. Το Φλεβάρι του 1988 μεταξύ των Αντρέα Παπαντρέου και του Τουρκούτου Οζάλ έγινε η συμφωνία του Νταβός που αναφέρει ότι οι δύο χώρες συμφωνούν να περιορίσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα για ανέβρεση κοιτασμάτων πετρελαίου στην αιγυαλίτιδα ζώνη τους, δηλαδή στα 6 μίλια. Τον Ιούλιο του 1997 έχουμε τη συμφωνία της Μαδρίτης μεταξύ του Κώστα Σιμίτη και του Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, με την οποία η Ελλάδα αναγνωρίζει τα ζωτικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και δεσμεύεται να μην παραχωρεί, να μην προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσε να θεωρηθεί άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, ο Σιμίτης μας απέκλεισε από τις έρευνες στο Αιγαίο, μας απέκλεισε από την επέκταση των χωρικών υδάτων των νησιών του Αιγαίου στα 12 μίλια. Δηλαδή, είπε ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνικό και δεν μπορούμε να κάνουμε μέσα στο Αιγαίο έρευνας και οτιδήποτε άλλη εργασία θέλουμε. Από πού και ως πού η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο, όπως είπε ο Σιμίτης. Αυτό είναι η απόλυτη παραχώρηση του Αιγαίου. Στη σύνοδο κορφής των Ευρωπαίων ηγετών στο Ελσίνκι το Δεκέμβρη του 1991, πρωθυπουργός Σιμίτης, η Ελλάδα αποδέχθηκε την ύπαρξη προς διευθέτηση συνοριακών διαφορών. Με ποιους η Ελλάδα έχει συνοριακές διαφορές, αφού έχουν τακτοποιηθεί όλα σε διεθνείς συμβάσεις? Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι υπάρχουν συνοριακές διαφορές? Με ποιους έχουμε εμείς συνοριακές διαφορές? Και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας πούλησε. Από τα άκρα σου απόρριτα πρακτικά του Υπουργείου Εξωτερικών στις 20 Σεπτεμβρίου του 1978, ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής έδωσε ρητή εντολή να παραχωρηθεί στην Τουρκία το 55% της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου της Λίμνου στο κέντρο του Αιγαίου. Την απόφαση αυτή υλοποίησε στις 7 Μαρτίου του 1981 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως υπουργός εξωτερικών. Δηλαδή το αεροδρόμιο της Λίμνου παραχωρήσαμε το 55% της τερματικής του περιοχής. Από τα άκρως απόρριτα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών αποκαλύπτεται ότι στις 7 Μαρτίου του 1981 έγιναν απαράδεκτες εθνικές παραχωρήσεις προς την Τουρκία, στις οποίες αναφέρεται ότι περιορίστηκε η επέκταση της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου της Λίμνου, που είναι η περιοχή που δεσμεύει ο πύργος ελέγχου ενός αεροδρομίου, τόσο ώστε αφενός με να διευκολύνεται η εναέριος κυκλοφορία, αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των πολεμικών και στρατιωτικών αεροσκαφών που διακινούνται στον αερολιμένα της Λίμνου. Δεύτερο, τροποποίησαν τα ύψη ενός του τμήματος του αεροδρομίου W14 και αποφασίστηκε να γίνει εποχιακή χρήση του τμήματος αυτού αναλόγως των αναγκών της εναέριας κυκλοφορίας. Αναβαθμίστηκαν τα κατώτερα ύψη ορισμένων αεροδιαδρόμων του G20, του R20, του NG33, του F33 και του G18 προς τον σκοπό διευκολύνσεως και κυκλοφορίας από ανατολάς προς νοτιοδυτικά, δηλαδή προς τη Λιβύη, δηλαδή να πετούν τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη από την Τουρκία στη Λιβύη χωρίς να τα παρενοχλεί κανένας. Όλα στημένα ήταν από τότε, από το 81 που ο Μητσοτάκης υπέγραψε αυτή τη σύμβαση. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τόνισε τότε, αυτό αποφασίστηκε μονομερός και αυτονόμως προς διευκόλυνση πτήσεως των τουρκικών αεροπλάνων προς το Αιγαίο. Δηλαδή η αναχαιτήσεις των τουρκικών αεροπλάνων από τα ελληνικά είναι παράνομες. Αυτό υποστήριξε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Στις 3 Οκτωβρίου του 1980 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών κύριος Βύρωνας Θεοδωρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας με Υπουργό Εξωτερικών τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, δήλωσε προς τον Τούρκο συνομιλητή του Κιοπρούν στη Νέα Υόρκη ότι η ελληνική πλευρά δέχεται να δοθεί, αν χρειαστεί, στην Τουρκία συμψηφισμός εκτός Αιγαίου, δηλαδή στα νοτιοανατολικά της Ρόδου ή της Κρήτης. Απόρριτο έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών Αυτό είναι από το απόρριτο έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών. Γι' αυτό ακριβώς υπεγράφει η συμφωνία ΑΟΣ Ελλάδας Αιγύπτου, που αφήνει ακάλυπτη την περιοχή νοτιοανατολικά της Ρόδου και της Κρήτης. Εκεί σήμερα βρίσκεται το εκεί έχει περάσει και το όρους Ρέιτς των Τούρκων. Όλα στημένα από τότε. Όλες οι κινήσεις τουρκολιβικό σύμφωνο, συμφωνίες ΑΟΣ και λοιπά ήταν προγραμματισμένα από το 1981. Στη 16 Οκτωβρίου του 1990 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Τζούνης, Πρωθυπουργός Κώστας Μητσοτάκης, στην ομάδα εργασίας της Υφαλοκρηπίδας της Υπηρεσίας του Πολιτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών εισηγήθηκε, όπως αναφέρει απόρριτο έγγραφο, οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας με πολιτικά μέσα προσάρση υφιστάμενων δυσκολιών, δηλαδή να διευκολύνουμε τους Τούρκους. Συνολική ρύθμιση διαφορών συμπεριλαμβάνουν και του προβλήματος των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι είναι πρόβλημα για μας τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έτσι εξηγείται το γκρισάρισμα που επιχειρείται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα και η αμφισβήτηση ορισμένων νησιών όπως είναι ο Καστελόριζο, η Ρόδο και το Ανατολικό Αιγαίο. Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Βύρον Θεοδωρόπουλος, σε συζήτηση με τον τρίγο ομολογό του, Γιγκίτ, στις 18-19 Φεβρουαρίου του 1980, έκανε πρόταση να συμβιβαστεί η έννοια των συνόρων με την έννοια των χωρικών υδάτων, δηλαδή στα 6 ναυτικά μίλια, όπως αναφέρει απόρριτο έγγραφο. Δηλαδή τα σύνορά μας να είναι 6 μίλια νησιά. Ξέρεις, όλα τα έχουν δώσει. Σε απόρριτο έγγραφο από τις συζητήσεις 4 και 5 Δεκεμβρίου του 1980, μετά του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρίου Βύρονα Θεοδωρόπουλου με τον Κιουρούν, σε συζήτηση για τη συρρήκνωση στο ελάχιστο της τερματικής περιοχής του στρατηγικού αεροδρομίου της Ρόδου. Αναφέρεται ότι ο κύριος Γκουρούν ανέφερε ότι η τερματική περιοχή είναι μια ελεγχόμενη περιοχή από το αεροδρόμιο της Ρόδου. Του αεροδρομίου της Ρόδου η Τουρκία αισθάνεται ότι οι τερματικές περιοχές των ελληνικών νησιών περιορίζουν ολοένα και περισσότερο τον διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου, στο οποίο η Τουρκία έχει συμφέροντα. Δηλαδή οι Τούρκοι απαιτούσαν τη συρρήκνωση των τερματικών ελεγχομένων περιοχών του αεροδρομίου της Ρόδου στα πρότυπα του αεροδρομίου της Λίμνου. Μάλιστα, εκείνη την εποχή γινόντουσαν συνομιλίες σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων για τη συρρήκνωση των τερματικών περιοχών του αεροδρομίου της Ρόδου. Το συζητάγαμε. Και μάλιστα ο κύριος Βύρονας Θεοδωρόπουλος είχε διακηρύξει κατ' επανάληψη ότι η Ελλάδα δεν θεωρεί ότι ασκεί δικαιώματα στο διεθνή εναέριο χώρο του ελληνικού FIR. Δηλαδή ένας Έλληνας διαπραγματευτής εκχωρούσε τον εναέριο χώρο του Αιγαίου στην Τουρκία έστω και λεκτικά. Επίσης ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως Υπουργός Εξωτερικών πρότεινε τη μέθοδο των μειωμένων επιρροιών των νησιών μας επί της Υφαλοκρηπίδας συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης και της Εύβοιας. Δηλαδή είχε προτείνει ο Μητσοτάκης να μειωθεί η επίρροια των νησιών μας ακόμη και στην Εύβοια. Αυτή ακριβώς τη μειωμένη επίρροια στα νησιά της Βόρειας Κέρκυρας περιλαμβάνει η ΑΟΣ Ελλάδας Ιταλίας. Μας έχουν μειώσει την επίρρεια των νησιών μας. Από το άκρος απόρριτο πρακτικό, 3 Οκτωβρίου του 1980, αποκαλύπτεται κατά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Θεοδωρόπουλου με τον Τούρκο ομολογό του Γιουρούν το καθεστώς των υπερκείμενων υδάτων δεν θα επηρεαστεί από οποιαδήποτε λύση που θα δοθεί στο ζήτημα της Υφαλοκρηπίδας. Συνέπεια της αρχής αυτής είναι τα μέρη δεν θα διακηρύξουν οικονομικές ζώνες. Στη συνάντηση εκείνη πήραν μέρος από πλευράς ελληνικής ο Γιώργος Παπούλιας, πρεσβευτής της Ελλάδος στην Άγκυρα, και ο Ευάγγελος Στοφορόπουλος. Από την τουρκική πλευρά, ο κύριος Αλατσάμ και Τουρκμέν. Γι' αυτό δεν ανακηρύσσεται η ΑΟΣ μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου και η ΑΟΣ μεταξύ της Ελλάδας και Αιγύπτου. Όταν ανακηρυχθήκαν αυτές οι ΑΟΣ, η ΑΟΣ της Ελλάδας με την Αίγυπτο είναι μερική. Μέχρι τον 28ο κόβει το Αιγαίο, στον 28ο παράλληλο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, αχρηστεύθηκε το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Λίμνου, αφού περιορίστηκε η τερματική του περιοχή σε ακτίνα μικρότερη των 20 ναυτικών μιλίων με κέντρο τον πύργο ελέγχου. Εκτός από αυτά, η Ελλάδα παραχώρησε, πρόσεξε τώρα, στην Τουρκία και 3 πεδία βολής για τις ανάγκες της τουρκικής αεροπορίας και εντός του ελληνικού FIR. Αυτά τα 3 πεδία βολής είναι ένα έξωθεν της Λίμνου, το άλλο κοντά στην Άνδρο και το τρίτο κοντά στην Ψαθούρα. Ήδη η τουρκική αεροπορία χρησιμοποιεί παράνομα σχεδόν το μισό Αιγαίο. Επίσης, τα νησιά έχουν περιοριστεί στα 6 ναυτικά μίλια. Γι' αυτό ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε ότι είναι εθνικισμός η προέκταση των νησιών στα 6 μίλια. Υπάρχουν μια σειρά από συμφωνίες και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το focus τις ανακοινώνει για πρώτη φορά, που δεν έχουν πάρει τίποτα οι Έλληνες. Η Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά όμορφη και πλούσια χώρα που βρίσκεται στο πιο κομβικό γεωπολιτικό σημείο του πλανήτη. Έχει όμως ένα τεράστιο μειονέκτημα. Έχει κοτσαμπάστιδες πολιτικούς και υποταγμένους και ανεδοτικούς δικαστές. Από την εποχή των δανείων της εξάρτησης και της υποτέλειας το 1824 και το 1825 βρίσκεται συνεχώς κάτω από δανειακή κατοχή, δηλαδή κάτω από δουλεία. Τα δάνεια του 1824 και του 1825 τα αποπληρώσαμε το 1970. Τα 3 πρώτα κόμματα μετά την τυπική απελευθέρωση της Ελλάδος με την επανάσταση του 1921 ήταν το φιλοαγγλικό, το φιλογαλλικό και το φιλορωσικό. Δεν σχηματίστηκε ποτέ φιλοελληνικό κόμμα. Μέχρι σήμερα το πολιτικό σύστημα είναι δολοδόχος ξένων συμφερόντων. Οι εθνάρχες, οι ηγέτες της δημοκρατίας και οι λαϊκοί ηγέτες είναι ένας κατασκευασμένος μύθος για την εξεπάτηση του λαού. Οι Έλληνες πρωθυπουργοί προκατασκευάζονται και ύστερα εγκαθίστανται σαν υπάλληλοι ξένων στην απικία του χρέους που λέγεται Ελλάδα. Το χρέος είναι η αλυσίδα που κρατάει δεμένη από το λαιμό την Ελλάδα και θα υπάρχει πάντα, αφού το νόμισμα που χρησιμοποιείται είναι ιδιωτικό, δηλαδή δανεικό, όσο έχουμε. Και η δραχμή ήταν ιδιωτικό νόμισμα. Η Τράπεζα της Ελλάδας που την εξέδιδε ήταν ανώνυμη εταιρεία. Έτσι. Και το ευρώ είναι ιδιωτικό, αλλά δανεικό. Η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική εξουσία λειτουργούν πάντα κάτω από την εποπτεία ξένων συμφερόντων και εκτελούν δουλικά τις εντολές τους. Έτσι η νομοθεσία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των κέντρων εξουσίας και των μεγάλων τραπεζών και πολυεθνικών εταιριών. Οι πολυεθνικές έχουν δημιουργήσει και χρηματοδοτούν την αστική τάξη της Ελλάδας, που είναι οι απευθείας μεσίτες τους. Οι πολιτικοί και οι δικαστές είναι απλώς αναλώσιμοι υπάλληλοι που εκτελούν εντολές. Η αστική τάξη κυβερνάει, αφού είναι ο χρηματοδότης των όλων των πολιτικών κομμάτων. Αν η χρηματοδότηση σταματήσει, τα κόμματα θα εξαφανιστούν. Επίσης η αστική τάξη και η CIA ελέγχει απόλυτα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία εξαρτάται από τραπεζικό δανεισμό και χορηγίες, κρατικές και ιδιωτικές. Η αστική τάξη συνεργάζεται στενά και με το κράτος, των ανεξάρτητων αρχών και το τραπεζικό σύστημα. Έτσι το κράτος ουσιαστικά δεν έχει ούτε εξουσία ούτε πόρους. Οι πρωθυπουργοί μοιάζουν με τους προπονητές που ο πρόεδρος της ομάδος τους δίνει το χαρτάκι με τη σύνδεση και τους λέει με ποιο τρόπο θα παίξουν. Δεν κυβερνούν, αλλά εκτελούν εντολές, λύνουν τις εσωτερικές μικροδιαφορές μεταξύ των πολιτών της αποικίας. Φυσικά δεν υπάρχει εθνική κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη, αφού οι νόμοι της παγκοσμιοποίησης, ελεύθερης αγοράς, έχουν καταργήσει αυτές τις έννοιες. Ο ελληνικός λαός δεν απολαμβάνει σχεδόν τίποτα από τον τεράστιο πλούτο αυτής της ιερής γης που είναι ποτισμένη με θαλάσσις αίματων. Έτσι σήμερα οι Έλληνες πρέπει να παραδώσουν γη και είδος στους ξένους δυνάστες με τη θέλησή τους. Αυτό γίνεται αν οι ξενόδουλοι πολιτικοί, πρόσεξε τώρα, στους πολιτικούς, αυτούς που κυβερνήσανε, συμμετέχουν και οι χούντες. Η χούντα του Γονατά και Πλαστήρα, με υπουργό, θα πάμε λίγο παλιά, η χούντα του Γονατά και Πλαστήρα με υπουργό εσωτερικών, τον Γεώργιο Παπαντρέου, ο Γεώργιος Παπαντρέου το 1930 ήταν πιόνι της Intelligence Service. Λοιπόν, με εσωτερικών τον Γεώργιο Παπαντρέου εκτέλεσαν 14 εργάτες στον Πειραιά τον Αύγουστο του 1923, γιατί τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν για τις άδρες διάγλειες συνθήκες διαφύρωσής τους. Η Χούντα του κλέφθηκε κατά γραστή δημοσίου γρήματος Θεόδωρου Παγκαλού, παππού του Υπουργού Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έδωσε χωρίς τροπή τον Ικέτιο Τσαλάν στους Τούρκους. Αυτός ο παππούς του έφαγε το καταπέτασμα. Όταν έλεγε ο Παγκαλός «μαζί τα φάγαμε», εννοούσε αυτόν και τον παππού του. Η Χούντα του Ιωάννη Μεταξά, η οποία εκτόπισε, βασάνισε και κατεδίωξε πολλούς Έλληνες γιατί είχαν αντίθετη ιδεολογία. Η Χούντα του πράκτορα της CIA, Γεωργίου Παπαδόπουλου, το 1959 μέχρι το 1962, Γεώργιος Παπαδόπουλος ελεγχόταν από τη CIA. Εφάρμοσαν τα σχέδια που εκπονούν τα διάφορα κέντρα εξουσίας και τους τα προσφέρουν έτοιμα. Ενδιάμεση που δίνουν εντολές στους Έλληνες πολιτικούς είναι τα ξένα πιόνια των πολυεθνικών, μερικά από τα οποία είναι η Άγγελα Μέρκελ, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαδίμιρος Πούτιν. Οι Έλληνες πολιτικοί συνεργάζονται αρμονικά με μικρότερα πιόνια επίπεδου χαμηλού, όπως είναι ο Ερντογάν, ο Σίσι στην Αίγυπτο, ο Χαφτάρ και ο Ζάεφ. Η παγκοσμιοποίηση έχει επιβάλει μια καθολική και απόλυτη δικτατορία των πολυεθνικών εταιριών εις βάρος των λαών. Η Ναζιστική Ευρωπαϊκή Ένωση των Πολυεθνικών δεν έχει καμιά σχέση με τους λαούς της Ευρώπης. Το τελευταίο στημένο παιχνίδι που παίζεται στην εποχή μας και στην περιοχή μας αφορά το Αιγαίο και συμμετέχουν όλα τα πιόνια της Ανατολικής Μεσογείου, το καθένα με το ρόλο που του έχουν αναθέσει τα κέντρα εξουσίας. Οι ελληνικές και τουρκικές κυβερνήσεις, τις ελέγχουν διαφορετικές πολυεθνικές πετρελαίου, οι οποίες έχουν αναπτύξει έναν εικονικό ανταγωνισμό στο Αιγαίο για τον έλεγχο των κοιτασμάτων του πετρελαίου, του φυσικού αερίου που βρίσκεται στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα διαπλέκονται μεταξύ τους για να μοιραστούν αυτά τα κοιτάσματα. Δηλαδή παίζουν ένα θεατρικό ότι είναι αντίθετοι, αλλά έχουν συμφωνήσει πώς θα εκμεταλλευτούν τα κοιτάσματα του Ιωνίου, των νοτίων της Κρήτης και του Αιγαίου. Έχουν προηγηθεί τα προκαταρτικά της τελικής φάσης. Αυτά είναι η διχοτόμηση της Κύπρου του 1974 και η εναλλαγή της Χούντας με πολιτικά πιόνια. Άλλο ένα γεγονός είναι τα ίμια του 1996, που κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν πάντα κάτω από την εποπτεία του αεροπλανοφόρου του Θεόδωρου Ρούσβελτ, που ήταν στα ανοιχτά της Κρήτης και οι αμερικάνικες βάσεις έλεγχαν απόλυτα τις κινήσεις των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Τουρκίας. Η συμφωνία της Μαδρίτης του 1997, η κυβέρνηση αναγνώρισε ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Η κυβέρνηση Σιμίτη ανεγνώρισε ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Η πτώση και η δολοφονία του Μουαμάρ Καντάφη, που προσπάθησε να εκδώσει δημόσιο λιβικό νόμισμα, το λιβικό δολάριο, και να το συνδέσει με τα πετρέλαια της Λιβύης. Η άνοδος του Σίσι στην Αίγυπτο με τη βοήθεια της CIA, οι αδερφοί μουσουλμάνοι τότε, όταν ανέβηκε ο Σίσι, είχαν πάρει εντολή να βρίσκονται σε στάση αναμονής. Και φυσικά η τοποθέτηση υπάκουων κυβερνήσεων στην Ελλάδα και την Τουρκία. Για να καταλάβει ο αναγνώστης τη δύναμη των πολυεθνικών υπερμονοπωλίων, θα αναφέρουμε ότι αυτά τα υπερμονοπόλια σχεδίασαν και εκτέλεσαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και χρησιμοποίησαν 4 υπάκουα πιόνια, το Χίτλερ, το Τζόρτσιλ, το Ρούσβελ και το Στάλιν, και εκτέλεσαν 60 εκατομμύρια αθώους ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων. Σήμερα τα γεγονότα ξεκίνησαν με την εγκατάσταση του 2016 του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, ώστε να ελέγχονται όλες οι κινήσεις του παιχνιδιού, και συνεχίστηκαν με τη συμφωνία των Πλεσπών και το υποτιθέμενο τουρκολιβικό σύμφωνο συνεργασίας. Φυσικά δεν υπάρχει τουρκολιβικό σύμφωνο συνεργασίας, αφού η Βουλή της Λιβύης δεν το έχει επικυρώσει ποτέ. Δύο καθοδηγούμενα πιόνια του παιχνιδιού, ο Ερντογάν και ο Σάρατς, το Νοέμβριο του 2019 υπέγραψαν ένα χαρτί υγείας που το ονόμασαν τουρκολιβικό σύμφωνο. Σε αυτή την απάτη του τουρκολιβικού συμφώνου βασίστηκε όλος ο επόμενος σχεδιασμός. Ήταν το τυράκι για να τσιμπήσουν οι λαοί της Ανατολικής Μεσογείου. Αμέσως μετά, στις 4 Δεκεμβρίου του 19, αυτό το τουρκολιβικό σύμφωνο υπογράφηκε το Νοέμβριο. Στις 4 Δεκεμβρίου του 19, η Total και ο Σάρατς υπέγραψαν σύμφωνο ότι η Total να εκμεταλλευτεί τα τεράστια κοιτάσματα Σαχά που βρίσκονται στον κόλπο της Σύρτης στη Λιβύη. Η Total, την ίδια στιγμή που υπογραφόταν το τουρκολιβικό σύμφωνο, εξαγόρασε τα δικαιώματα για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος Σαχά από την εταιρεία Marathon και αμέσως μετά υπέγραψε συμφωνία με το Σάρατς. Βασικός μέτοχος της Total είναι η BlackRock ιδιοκτησίας Rothschild. Οι Rothschild ελέγχουν επίσης την έκδοση και την κυκλοφορία της τουρκικής λίρας, αφού η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας είναι κατά 75% ιδιωτική και την ελέγχει η οικογένεια. Δεν θα τόλμαγε ποτέ ο Ερντογάν να θίξει τα συμφέροντα των Ρώσων στη Λιβύη, γιατί ξέρει ότι η Τουρκία θα πτώχευε και θα έμπαινε κάτω από εποπτεία του Δουνουτού. Βασικός μέτοχος του Δουνουτού είναι επίσης η οικογένεια Ρώσων. Και επειδή είναι βασικός μέτοχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μετέφεραν την Κριστίν Λαγκάρτ από το Δουνουτού στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Ένωση. Στην ουσία, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν τον ίδιο χρηματοδότη, αφού εκδότης του ευρώ και της τουρκικής λίρας είναι η ίδια οικογένεια. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ένα πιόνι της οικογένειας Ρότσιλντ, αφού είχε υπηρετήσει ως επενδυτικός διευθυντής στον Νίκο το Ρότσιλντ στο Παρίσι. Ανέβηκε στη Γαλλική Προεδρία το 2017 χωρίς κόμμα, χωρίς πρόγραμμα, χάρη στη χρηματοδότηση της οικογένειας, και αμέσως το 2018 δόρισε την κρατική Total στους Ρότσιλ. Φυσικά τα πιόνια Τσίπρας Μητσοτάκης συγκυβερούν από το 2015, έχοντας περάσει μαζί όλα τα κρίσιμα νομοσχέδια για το τρίτο μνημόνιο. Έδωσαν την εκμετάλλευση τόσο των κοιτασμάτων του Ιωνίου Πετλάγου στην Total κατά 50%, όσο και τα κοιτάσματα του Κρητικού Πελάγου στην Total και στην Exxon Mobil. Για τα μάτια του κόσμου, στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων Ιωνίου και Κρητικού Πελάγου συμμετέχουν και τα ΕΛΠΕ με 25% στην κοινοπραξία, συμμετέχει και τα ΕΛΠΕ 25%. Αυτό είναι μια απάτη. Όμως γιατί το ελληνικό δημόσιο έχει παραδώσει το ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ για ξεπούλημα τις μετοχές των ΕΛΠΕ και έτσι έχουμε αποξενωθεί από οποιαδήποτε δικαίωμα εκμετάλλευσης, είτε στο Ιόνιο, είτε στο Νότιο Κρητικό, είτε στο Αιγαίο. Τα παραρτήματα των συμβάσεων παραχώρησης είναι απόρριτα και έτσι ο ελληνικός λαός δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει παραχωρηθεί. Τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα θα είναι η απόλυτη πηγή τροφοδοσίας με ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο άμεσο μέλλον. Το 2012 ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης και σύμβουλος ενέργειας της κυβέρνησης του Καναδά, Αντώνης Φόσκολος, έδωσε μια διάλεξη στο Ίδρυμα Κακογιάννη, στην οποία ανέφερε: «Εάν η Ελλάδα εκμεταλλευόταν μόνο το 25% ενός μόνο κοιτάσματος, ο καθηγητής εδώ εννοεί το Τάλος που είναι στην Νότιο Κρήτη, θα είχε έσοδα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα χρηματοδοτούμενα από τραπεζικό δανεισμό και κρατικές χορηγίες ΜΜΕ έχουν παίξει τεράστιο ρόλο στην παραπλάνηση του ελληνικού λαού. Μετά την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων του Ιωνίου και του Κρητικού Πελάγους, υπογράφεται η συμφωνία ΑΟΣ Ελλάδας-Ιταλίας. Είναι πιθανόν η συμφωνία να δόθηκε στις δύο χώρες έτοιμες από τις πολυεθνικές εταιρείες του πετρελαίου. Η Total έχει παρουσία σε 130 χώρες. Είναι μια υπερπολυεθνική εταιρεία που υπερέχει εναντίον οποιοδήποτε κράτους. Η BlackRock το Rothschild, που είναι ο βασικός μέτοχος, διαχειρίζεται 15-3 δολάρια. Είναι το μισό χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών και το διαχειρίζεται η BlackRock των Rothschild. Με τη συμφωνία αυτή η Ελλάδα παραχωρεί, δηλαδή η Ελλάδα της Ιταλίας, εθνική κυριαρχία σε ορισμένα μικρά αλλά σημαντικότατα νησάκια στη Βόρεια Κέρκυρα. Στους Τροφάδες 2,75 ναυτικά μίλια, στους Οθονούς 1,4 ναυτικά μίλια εις βάρος της Ελλάδος και το Μαρθάκι στην Ελλάδα παραχωρεί την Ισίδα Πλατεία. Αυτά τα τρία νησάκια επηρεάζουν την υφαλοκρηπίδα της Αλβανίας. Και η Ελλάδα είχε δικαιώματα στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Αλβανίας, τα οποία απεμπόλησαν με την ΑΟΣ που υπογράψαμε Ελλάδα-Ιταλία. Και γι' αυτό, γι' αυτό ήταν έτοιμη και η ΑΟΣ και η Συμφωνία ΑΟΣ Ελλάδος-Αιγύπτου, γι' αυτό έμεινε ακάλυπτη Νότια Κρήτη. Από την ΑΟΣ Ελλάδος-Αλβανίας, Ελλάδας-Ιταλίας έμεινε ακάλυπτη ΑΟΣ της Νότιας Κρήτης. Η Συμφωνία ΑΟΣ Ελλάδας-Ιταλία υπογράφηκε στις 9 Ιουνίου του 2020 από τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και τον Λουίτζι Ντι Μάιο. Δύο μήνες μετά, τον Αύγουστο, τον Αύγουστο του 20, υπογράφεται η μερική συμφωνία, πρόσεξε, μερική συμφωνία για την ΑΟΣ Ελλάδος-Αιγύπτου. Πάλι ο Νίκος Δένδιας με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών Σαχμέτου Σούκρη. Το ποιόν Δένδιας είναι παντού. Ποιον συμφέροντα εξυπηρετεί, εγώ ξέρω, αλλά θα τα πούμε ιδιωτικά. Η συμφωνία είναι μερική και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ένα από τα δύο κράτη να υπογράψει συμφωνία ΑΟΣ με τρίτο κράτος. Η Σαουδική Αραβία χαιρετίζει τη συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτους, ίσως η Σαούντι Αράμκο να αποκτήσει στο μέλλον δικαιώματα εκμετάλλευσης στα κοιτάσματα που άφησε κενά η συμφωνία. Η συμφωνία κόβει την ΑΟΣ της Ρόδου στη μέση. Άρα η μισή Ρόδος δεν έχει ΑΟΣ. Το 12% της Κρήτης ΑΟΣ και αφήνει ακάλυπτο όλο το σύμπλεγμα Καστελόρισου. Κόβει το Αιγαίο στον 28ο Μεσημβρινό, πράγμα που επιθυμούσε η Τουρκία. Η συμφωνία Ελλάδος Αιγύπτου φωνάζει ότι είναι δημιούργημα των πελιοεθνικών πετρελαίου και οι εταιρείες που στηρίζουν την τουρκική κυβέρνηση πρέπει να πάρουν μερίδιο στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του Ανατολικού Αιγαίου. Η ελληνική περιοχή ανατολικά του 28ου Μεσαυρινού γκριζάρεται, αφήνει ακάλυπτο χώρο 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η ΗΠΑ και η Αγγλία με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου και τον BBC δηλώνουν ότι η περιοχή που άφησε ακάλυπτη η συμφωνία είναι αμφισβητούμενη. Δηλαδή 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα ελληνικής θάλασσας, ο εκπρόσωπος του Λευκού Πύργου και η Αγγλία λένε ότι είναι αμφισβητούμενη. Το ίδιο έργο που παίχθηκε στα Ίμια επαναλαμβάνεται στη συμφωνία της ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου. Στην ουσία δημιουργεί τη γαλάζια πατρίδα που εξήγηλε το πιόνι Ερντογάν ανατολικά του 28ου Μεσημβρινού. Εξάλλου το ΝΑΤΟ την εποχή των ημείων είχε τυπώσει χάρτες με το Αιγαίο διχοτομισμένο, όλα στημένα και προγραμματισμένα. Όποτε ο ελληνικός λαός τρώει μια ήττα, οι ελεγχόμενες κυβερνήσεις βγάζουν στη βιτρίνα τους ειδικούς. Οι ειδικοί είναι συνήθως καθηγητές πανεπιστημίου, πλήρως ελεγχόμενοι από το σύστημα και παπαγαλίζουν διαστρεβλώνοντας την αλήθεια. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι το απόσταγμα της σοφίας είναι η αλήθεια. Την εποχή των μνημονίων οι ειδικοί οικονομολόγοι μας έλεγαν ότι ο μόνος δρόμος για να σωθεί η χώρα είναι ο οικονομικός βιασμός των Ελλήνων μέσω των μνημονίων. Φυσικά το χρέος με την εφαρμογή των μνημονίων εκτοξεύθηκε από το 126% του ΑΕΠ στο 200% του ΑΕΠ το 2009. Ήταν 126% όταν μπήκαμε στα μνημόνια και εκτοξεύθηκε σε 9 χρόνια στο 200% που ήταν το ΑΕΠ το 2019. Τα αποθεματικά των ταμείων κλάπηκαν και οι συνταξιούχοι και εργαζόμενοι φτωχοποιήθηκαν βία. Αμέσως μετά ήρθαν οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι του κορονοϊού. Η ελληνική οικονομία διαλύθηκε. Οι μικρομεσαίοι έγιναν προλετάροι. Οι μόνοι που ωφελήθηκαν ήταν οι τράπεζες, αύξησαν τα κέρδη τους, τα σούπερ μάρκετ έσπασαν ρεκόρ κερδών, οι εταιρείες φαρμάκων και οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και ηλεκτρονικών. Ο ελληνικός λαός συνηθίζει τη φυλακή και τη φτώχεια. Οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι αύξησαν τεχνητά τον αριθμό των θυμάτων, αφού δήλωσαν θανάτους από άλλες ασθένειες ως θανάτους από τον κορονοϊό. Έτσι δήλωσε δημόσια ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόρδης. Δηλαδή οι λοιμοξιολόγοι που αυτοί διέσπηραν fake news. Έτσι, δεν ήταν αυτοί οι νεκροί που μας είπαν. Τώρα με την τεχνητή κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο εμφανίστηκαν οι ειδικοί διεθνολόγοι και αναλυτές που προσπαθούν να μας πείσουν ότι η ΙΤΑ είναι καλή συμφωνία. Το να γκριζάρονται 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα εθνικής κυριαρχίας είναι βαριά ΙΤΑ. Επίσης πάντοτε οι κυβερνήσεις για να καλύψουν τις αποτυχίες και να περάσουν επώδυνα μέτρα ή να εξαπατήσουν το λαό δημιουργούν ψεύτικα διλήμματα. Τα διλήμματα είναι τεχνική δημιουργία στρώμ. Την εποχή των μνημονίων το δίλημα ήταν μνημόνια ή χρεοκοπία. Φυσικά χρεοκοπήσαμε αφού εφαρμόσαμε τα μνημόνια που υπέγραψαν δουλικά όλες οι κυβερνήσεις χωρίς εξαίρεση. Και μην ξεχνάμε ότι μπήκαμε στα μνημόνια με πλαστογράφηση των λογιστικών στοιχείων που ανέβασαν με ψευδή τρόπο το δημόσιο έλλειμμα. Στην εποχή του κορονοϊού είχαμε το δίλημα υγεία ή οικονομία. Το δίλημα είναι σαφέστατα πλαστό. Στην πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης η ισχυρή οικονομία συμβαδίζει με ισχυρό σύστημα υγείας. Ο πλούτος της Ελλάδος μπορεί να καλύψει τις ανάγκες υγείας άνετα για όλους τους κατοίκους. Αρκεί το δημόσιο χρήμα να επενδυθεί σωστά στις κρατικές δομές υγείας. Έτσι θα υπάρχει ένα ισχυρό σύστημα υγείας. Θα υπάρχει πρόληψη τεστ και θα έχουμε επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρούς. Επάρκεια σε ΜΕΘ και εργαστήρια έρευνας στα σύγχρονα νοσοκομεία. Η οικονομία και η υγεία αναπτύσσονται παράλληλα και δεν είναι αντίθετη μεγέθη όπως μας δημιούργησε το δίλημα της κυβέρνησης. Έτσι η ισχυρή οικονομία μαζί με ένα δημόσιο σύστημα υγείας ισχυρό θα μπορούσε να ελαχιστοποιήσει την εξάπλωση οποιασδήποτε επιθυμίας. Έτσι δουλεύουν κανονικά η υγεία και η οικονομία ταυτόχρονα χωρίς η Ελλάδα να επηρεάζεται. Αν όμως το δημόσιο χρήμα το καταχραστούν διαχρονικά αυτοί που ασκούν εξαισία στο κράτος, δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένας τομέας. Για την τεχνητή και ελεγχόμενη κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο, το θέμα είναι πόλεμος ή διάλογος. Στην ελληνική κοινή γνώμη περνάει η άποψη του διαλόγου. Φυσικά ο διάλογος με παραχωρήσεις, με μεγάλους μέρους της εθνικής μας κυριαρχίας, αφού ο διάλογος είναι προσχηματικός και έχει τελειώσει πριν αρχίσει. Όλα στημένα και πάντοτε εις βάρος του ελληνικού λαού. Η κυρία Θακελοροπούλου, ενώ πρωταγωνιστούσε σε κοινωνικές εκδηλώσεις, τα κρίσιμα θέματα τα παρακολουθούσε μουγκή. Το πιόνι Αναστασιάδης, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και φανατικός υποστηρικτής του σχεδίου Ανάν για την Κύπρο, δεν βγάζει άχνα για συμφωνία μεταξύ ΑΟΣ, Ελλάδας και Κύπρου, που θα δημιουργούσε μια ελληνοκυπριακή κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρόλο που η Total εκμεταλλεύεται τα 6 από τα 9 οικόπεδα της Κύπρου, η Γαλλία θα παρέμβαινε για να υπερισπίσει τα συμφέροντά της. Η ΑΟΣ Ελλάδος-Κύπρου είναι απαραίτητη. Οι πόλεμοι γίνονται πάντοτε για τα συμφέροντα των πολυεθνικών εταιριών και οι λαοί συμφάζονται για τα συμφέροντα αυτών. Οι Τούρκοι έβγαλαν τα πλοία τους και πολεμικά στην ελληνική υφαλοκρηπίδα χωρίς να υπάρξει απάντηση από την ελληνική πλευρά. Τα χρηματοδοτούμενα ΜΜΕ από τις κυβερνήσεις περνάνε το θέμα απαλά και σιγά σιγά το σβήνουν. Έτσι τα τουρκικά πλοία θα βιάζουν την ελληνική κυριαρχία στο Ανατολικό Αιγαίο. Το πρώτο αυτό είναι δευτερεύον θέμα. Το πρώτο εκείνη την εποχή ήταν ο κορονοϊός με τα 240 άτυχα θύματα που κατά 90% είχαν υποκείμενα νοσήματα και δεν πέθαναν από κορονοϊό. Φαίνεται ότι μετά την αποβιομηχάνωση και την αποαγροτοποίηση τώρα πρέπει να γίνει και αποτουριστικοποίηση, ώστε οι τουριστικές επιχειρήσεις να περάσουν στα χέρια ξένων επενδυτών, και μετά, αφού η Ελλάδα δεν θα έχει πόρους, θα γίνει αρπαχτή η αρπαγή της ιδιωτικής περιουσίας και η προλεταριοποίηση του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός πρέπει να συσπηρωθεί άμεσα για να αντιμετωπίσει το τσινάμι που έρχεται και να αντισταθεί στην επίθεση που δέχεται από τους Έλληνες κοτσαμπάσιδες και ξένους δυνάστες. Γιατί εκτός από πλαστές υποχρεώσεις προς τους δανειστές, οι υποχρεώσεις προς τους δανειστές είναι πλαστές. Έχει και ιστορικά θεμελιώδη δικαιώματα πάνω σε αυτή την ιερή γη. Μέσω της πρώτης δανειακής σύμβασης έχει καταργηθεί πλήρως η εθνική κυριαρχία. Ό,τι είχε απομείνει, αφού από το 1821 η επανάσταση απέτυχε και δεν ολοκληρώθηκε. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα πέρασε από τη δουλεία των Άγγλων στη δουλεία των Αμερικάνων και των Χαζάρων του Ισραήλ. Οι Αμερικάνοι με βοήθεια με δάνεια έκανε τη δουλεία πιο βαριά. Τότε ήταν το σχέδιο Μάρσαλ, ήταν η Αμερικάνικη βοήθεια. Όλα αυτά είναι δάνεια. Έτσι. Και κάνουν τη δουλεία πιο βαριά. Στην Ελλάδα κυριαρχεί η CIA που ελέγχει κάθε δομή του προτεκτοράτου. Με τη συμφωνία που μπήκε η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, το προτεκτοράτο δέθηκε με σιδερένια δεσμά. Δεν μπορούμε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει και με τις συμφωνίες του ΝΑΤΟ. Οι συμφωνίες με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου έδωσε το δικαίωμα στις πολυεθνικές να ελέγχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη ανοικοδομήθηκε με αμερικάνικα κεφάλαια, δηλαδή έγινε αποικία χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κοινωνία στην Ελλάδα αμερικανοποιήθηκε. Γι' αυτό υπάρχει βία στα σχολεία, στους αδύνατους, γυναίκες και ηλικιωμένους κλπ. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει την πιο φτηνή πρέσα, γι' αυτό μεγάλωσε η εξάρτηση από τα κινητά τηλέφωνα και το ίντερνετ, γι' αυτό εφαρμόζεται ό,τι ισχύει στην Αμερική. Το ΝΑΤΟ στην Ελλάδα είναι παντού και είναι και πίσω από πυρκαγιές και άλλα γεγονότα που συμβαίνουν. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη, για όλα. Πραγματικά οι ακροατές έχουν σπάσει τα κινητά τους, τα μηνύματα, και έχουν συνειδητοποιήσει από ό,τι διαβάζω το πόσο προδότες είναι οι περισσότεροι.
14: Και εγώ τους ευχαριστώ, γιατί οι ακροατές είναι η βάση αυτής της εκπομπής. Δεν ανήκει σε εμάς, ανήκει στους ακροατές.
13: Έτσι ακριβώς.
14: Και θέλουμε και τη γνώμη τους. Πώς θα βελτιώσουμε ή αν κάνουμε λάθη να μας διορθώνουν. Δεν μας ενδιαφέρει αν έχουμε κάνει λάθη. Αν το ξέρουν οι ακροατές, να μας το πούνε να το διορθώσουμε. Γιατί δεν είμαστε και θεοί. Να είμαστε αλάνθαστοι.
13: Έτσι.
14: Καλό απόγευμα.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι να έχεις. Υγεία.
14: Υγεία.
13: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη τον τραπεζικό για άλλη μια φορά. Έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Για να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Νέο FM στους 103 και 3 στη Θεσσαλία. Plus Κρήτη στους 95 και 8. Νότος News στη Ρόδο στους 97 και 8. Καλό μεσημέρι από εμένα, θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Ψηλά το κεφάλι, ψηλά ελληνική σημαία. Και πάνω απ' όλα η υγεία μας, είτε είναι σωματική είτε ψυχική.

0: Άντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την επίσκεψή του να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το πρωί συναντήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και πυλώνα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

0: 50 εκατομμύρια ευρώ, τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στις τιμές των καυσίμων ενδέχεται να προκαλέσουν πολιτικές ανατροπές. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που πλέον αριθμεί 35 βουλευτές. Σε φορτισμένο κλίμα και με καταθέσεις που συγκλώνησαν τους παρόντες στη δικαστική αίθουσα, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο Τάσος επέζησε τη σύγκρουση και κάηκε ζωντανός. Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου, είπε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ο πατέρας του Τάσου Κουτσόπουλου, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σοβαρό περιστατικό το πρωί στο 3ο Γενικό Λύκειο της Λαμίας, όταν μεγάλο τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι της αίθουσας και έπεσε πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος. 4 μαθητές μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για τις απαραίτητες εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους. Τραγωδία στα Ιωάννινα, όπου ένα βρέφος μόλις 3 μηνών έχασε τη ζωή του, ενώ η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Στη Θεσσαλονίκη, 13χρονη κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από ομάδα ανηλίκων σε αθλητικές εγκαταστάσεις στους Αμπελόκηπους, ενώ το επεισόδιο καταγραφόταν σε κινητό τηλέφωνο. Η αστυνομία ταυτοποίησε 8 ανήλικους, 7 κοπέλες και ένα αγόρι. Στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, θύμα ξυλοδαρμού φέρεται να έπεσε το 10χρονο αγόρι από 2 συνομήλικους του. Για το σενάριο μεγάλης υβριδικής επίθεσης που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο αρκετών πολιτών, προετοιμάζονται οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σύμφωνα με 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επικαλείται σε δημοσίευμα του το Πολίτικο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται μεταβολή του καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα ξεκινήσουν κυρίως από τα δυτικά της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια, ενώ τις πρωινές ώρες στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι αρκετά χαμηλή. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός αναμένεται σχεδόν έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις. Περιορισμένη ορατότητα ή τοπικές ομίχλες θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις ασθενής έως μέτρη, εντάσσεως 2-4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103.6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ.
2: Focus 103.6. Focus FM 103.6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310 53 2000.

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο. Ας γελάσω.
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
1: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό ξεκινάει η αθλητική ζώνη του Focus FM 103,6 με την εκπομπή Σφήνα στα Σπορ. Μαζί μας στο στούντιο του Focus FM 103,6 ο συνάδελφος Μάκης Ιωαννίδης, συνεργάτης του Μάχη FM. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα λοιπόν σε μία ακόμα μέρα με αρκετά θέματα και σήμερα, καθώς υπάρχουν αρκετά ζητήματα στα οποία θα αναφερθούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας με όλα αυτά τα οποία συμβεί χθες και με αυτά τα οποία περιμένουμε και στην σημερινή ημέρα. Καταρχάς, να πάμε να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ, όπου χθες είχαμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Παιχνίδια τα οποία μας άφησαν έτσι αρκετά πράγματα, με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να παίζει με τη φωτιά ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κερδίσει. Η νίκη φυσικά είναι αυτό που μετράει πάντα, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και τα καμπανάκια. Δύο παιχνίδια τόσο με την ομάδα της Μικόνου όσο και χθες μέσα στην Πόσνα. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι ναι μεν έχει την ικανότητα να κερδίζει ακόμα και όταν δεν είναι καλός, αλλά σίγουρα έχει προβλήματα τα οποία θα πρέπει να λύσει. Και σε αυτά στάθηκε και ο Ανδρέα Τριγκέρη με τις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος της αναμέτρησης. Την ίδια στιγμή μια άλλη ελληνική ομάδα, ο Ηρακλής, έπαιζε στα Σκόπια. Εκεί έγιναν πράγματα και θέματα. Έγινε επίθεση, τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε εμείς, δεν ήταν σωματική επίθεση, λεκτική επίθεση στα μέλη της αποστολής του Ηρακλή. Υπήρχαν πανό τα οποία έφερναν την Ελλάδα, τα Σκόπια μέχρι τη Χαλκιδική και μέχρι την Θεσσαλονίκη. Συνθήματα καθόλου τη διάρκεια του αγώνα. Θα μάθουμε τι ακριβώς έγινε εκεί με αυτά τα κατέπτυστα τα οποία συνέβησαν και τα έσχη τα οποία έγιναν μέσα στα Σκόπια. Θα δούμε τι ακριβώς έγινε και εκεί. Θα πάμε και σε άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή και ασφαλώς θα πάμε να δούμε και όλη την επικαιρότητα η οποία τρέχει με πολλά θέματα, καθώς σιγά σιγά πλησιάζουμε στην επιστροφή στην Super League, στην επιστροφή της επανέναξης μάλλον θα λέγαμε του πρωταθλήματος, με τις ομάδες να τις γνωρίζουμε ουσιαστικά από την αρχή. Και για τον ΠΑΟΚ που έφερε καινούργια πρόσωπα, αλλά θα βγάλει και άλλους μέσα από αυτή τη διαδικασία της διακοπής που με τον Λύση να προσπαθεί να φέρει παίχτες τέτοιους που να μπορέσει να τους εμπιστευτεί. Το ίδιο ισχύει και για τον Άρη που θα πρέπει να διορθώσει κάποια πράγματα, κυρίως το σκοράρισμά του και κυρίως να μπορέσει να παίρνει τις νίκες που χρειάζεται. Το ίδιο και για τον Ηρακλή, καθώς και αυτός με τη σειρά του προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτό το τη διακοπή του πρωταθλήματος για 3 εβδομάδες για να δέσει η ομάδα. Λοιπόν, αυτά έχουμε μέχρι στιγμής και ασφαλώς και κάποια άλλα θέματα, οπότε να πάω να ξεκινήσω με τους διαιτητές της σημερινής, μάλλον οι διαιτητές έτσι όπως ανακοινώθηκαν από την διοργανώτρια αρχή, που είχαμε και πάλι εδώ εκπλήξεις πολλές θα έλεγα εγώ, γιατί πέρα του ντέρμπι όπου ορίστηκε ο ξένος διαιτητής, υπήρχαν κάποιοι διαιτητές οι οποίοι αφήνουν εδώ ερωτηματικά. Πάμε λοιπόν να δούμε, για να δούμε και εμείς αν είμαστε έτοιμοι, γιατί εδώ θα πάμε σε λίγο να δούμε τους διαιτητές. Καθότι επαναλαμβάνω, έχουμε καταρχάς να πάω στο πέναλτι. Η ΚΕΔ όρισε διαιτητή, μάλλον έρισε στη διαιτητική ομάδα του αγώνα του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό τους διαιτητές που για αυτούς που είχε βγάλει ανακοίνωση. Τέλος πάντων, ας τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους διαιτησές. Έχουμε λοιπόν στο παιχνίδι συγγνώμη λίγο γιατί εδώ άλλα βάζουμε άλλα μας βγάζει εδώ το κομπιούτερ, τελικά Βγήκαν όλα και είμαστε πλέον κανονικά με αυτό το κικιώνα που μπλέξαμε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στα εύκολα. Αστέρας Ατρόμητος, διαιτητής είναι ο Μόσχου από το Λασίθι. ΑΕΚ Όφη, ο Κόκκινος από τη Χαλκιδική, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο Φερνάντεθ Φερνάντεθ από την Ισπανία, αργότερα θα πούμε γι' αυτόν. Ο Φωτιάς το Άρης Βόλος. Κηφισιά Πανατολικός Κουκούλας. Ηρακλής Λεβαδιακός, ο Ευαγγέλου. Καλώς ο Ευαγγέλου, αλλά κατεβαίνοντας πιο κάτω στο ΒΑΡ, Ζαμπαλάς Κατόπης. Έλος ρε παιδιά, δηλαδή δύο διαιτητές σας είπα να μην τους ξαναβάλετε και αυτούς βάζετε. Καλαμάτα ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Καλαμάτα, Κατσικογιάννης Επίρου. Με τη διαιτησία θα ασχοληθούμε αργότερα, γιατί θα πάμε να ασχοληθούμε με το θέμα το οποίο έγινε χθες στα Σκόπια, με όλα αυτά τα κατάπτυστα πανό τα οποία είχαν, τις προκλήσεις σκοπιανές και γενικά ό,τι συνέβη εκεί. Θα πάρουμε την άποψη του Γιάννη Κόντι, ο οποίος σε αυτά τα θέματα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος. Κύριε Κόντι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Εμείς καλά είμαστε, αλλά βλέπουμε κάποια πράγματα που μας ανεβάζουν λίγο τους παλμούς και αν όχι την πίεση. Τι ξέρω τώρα, χθες έπαιζε ο Ηρακλής μπάσκετ στην γειτονική μας εδώ χώρα, στα Σκόπια. Πανό, φτάναν οι χάρτες μέχρι τη Χαλκιδική. Συνθήματα όλη την ώρα του αγώνα. Κάποια άτομα λίγο τα παρενόχρησαν όσοι πήγαν εκεί. Εισιτήρια δεν έδωσαν στους φιλάθλους του Ηρακλή, παρόλο το γεγονός ότι είχαν ετηθεί, ούτε καν τους απάντησαν. Φαίνεται σαν να ήταν κάτι λίγο σκηνοθετημένο και εμείς να κοιμηθήκαμε όρθιοι.
2: Κοιτάξτε, εγώ το είδα, γιατί με πήραν τηλέφωνο φίλοι και το είδα σχεδόν όλο, ας πούμε. Καταρχάς αυτά τα άθλια πανό παρέμειναν μέχρι το τέλος του αγώνα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα σηκωνόντουσαν και κάποια άλλα και τα κατεβάζανε, κάνανε και πρόσθετες παρεμβάσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Το θέμα είναι, να αρχίσω από το ότι δεν επέτρεψαν στους φυλάθλους του Ηρακλή να πάνε, είναι απαράδεκτο και αυτό, γιατί μαθαίνω ότι είχαν συζητήσει και είχαν πει ότι θα επιτρέψουν, το ξεπερνάω αυτό. Και λέω ότι πρώτα απ' όλα η διοργανώτρια, αυτό είναι επειδή δεν είμαι και τόσο καλός, αυτά είναι διοργάνωση της FIBA, δεν κάνω λάθος ή όχι?
1: Ναι, αυτό είναι της FIBA. Αυτό είναι της FIBA.
2: Η FIBA λοιπόν, που έχει και γενικό διευθυντή, αν είναι ακόμα ο κύριος Πατρίκο Μνηνός, έχει και άλλους Έλληνες, θα έπρεπε αμέσως, και μάλιστα γνωρίζοντας από πριν τι συμβαίνει σε αυτά τα παιχνίδια, θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα υποψιασμένη, θα έπρεπε να έχει δώσει σαφείς εντολές. Δεν θα ρίξω βάρη επειδή κάποιοι λένε τι έκανε η διοίκηση Ηρακλή. Θεωρώ ότι επειδή έψαξα να δω και εγώ ποιοι είναι η διοίκηση, είναι κάποιοι επιχειρηματίες, λέει, οι οποίοι μάλλον είναι άπειροι και ίσως οι άνθρωποι δεν ήξεραν και πώς να αντιδράσουν εκεί. Δεν ξέρω ποιοι ήταν παρόντες εκεί. Νομίζω όμως ότι πρέπει να γίνει διαμαρτυρία το Ηρακλή εκεί επί τόπου.
1: Ήταν ο Πανταζόπουλος, ο οποίος μέλος της διοίκησης πλέον και αυτός, ο οποίος, σύμφωνα με τα όσα μας μετέφερε, ενημέρωσε την πρεσβεία, το προξενείο μάλλον, πρεσβεία τέλος πάντων, του ζητήθηκε να αποσταλούν φωτογραφίες, έστειλε τις φωτογραφίες και από εκεί και πέρα ακολούθησαν μια διαδρομή διαφορετική το προξενείο και η πανέβαση που έγινε μέσω του παρατηρητή του αγώνα, που είναι Βούλγαρος, Βουλγάρα μάλλον ήτανε, ακούστε τώρα κύριε Κόντι, ήτανε Βουλγάρα. Και αν παρατηρήσετε το χάρτη, αυτό που είχαν σηκωμένο πάνω οι Σκοπιανοί, που έφτανε μέχρι τη Χαλκιδική,
2: και
1: είχε
2: τη
1: και το 1/3 της Βουλγαρίας μέσα. Δηλαδή, ούτε και αυτό είδε Βουλγάρα.
2: Αν το δούμε τελείως ψυχρά, όλο αυτό είναι μια κωμωδία, γιατί όπως έκανα ένα βιντεάκι εγώ πριν λίγο και είπα ότι εάν το πάμε στον πλήρη αλυτρωτισμό, τι σημαίνει αλυτρωτισμός, όταν σου φτιάχνει και σου λέει σύνορα μέχρι τη Χαλκιδική, τι υπονοεί να επεκτείνει τα σύνορά της εκεί με πόλεμο? Δεν γίνεται με ειρήνη να σπάνε τα σύνορα. Η Ελλάδα μπορεί να καταρχεί τα Σκόπια σε δύο ώρες. Είναι αστείο δηλαδή. Το θέμα όμως είναι πιο βαθύ. Με αυτά και με αυτά προσπαθούν διεθνώς να μειώσουν την ελληνιστική επίδραση, τις εθνικές μας αντιλήψεις, νεότερες γενιές. Προσπαθούν να βγάλουν ότι οι Έλληνες δεν είναι τελικά αυτό που λέμε εμείς, άντε ήταν οι Σκοπιανοί, οι Αλεξανδρινοί, Μέγας Αλέξανδρος, Μακεδόνες. Σιγά σιγά οι νεότερες γενιές θα αρχίσουν να αμφισβητούν και οι ίδιοι. Με το τόσο λέγε λέγε και με την ανοχή του ξένου παράγοντα, με την ανοχή τη δική μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι πρώτοι που το ανέχονται είναι οι δικές μας κυβερνήσεις. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τη Συμφωνία των Πρεσπών.
1: Την άφησα στη μέση γιατί δεν μπόρεσα να την ολοκληρώσω.
2: Ναι, λοιπόν, η συμφωνία αυτή σε πολλά σημεία αναφέρει υποχρεώσεις που έχουν τα Σκόπια, οι οποίες θεωρητικά, ασχετά αν καρπώνονται αυτό το ψεύτικο τίτλο Βόρεια Μακεδονία, έχουν δώσει 150 πατήματα σε πολλές περιπτώσεις για να ακυρωθεί η συμφωνία.
1: Σωστά.
2: Ποτέ αυτό δεν το χρησιμοποιήσαμε, έστω, να το πω εντός αγωγικών, εκφοβιστικά, ούτε καν το αναφέραμε, ούτε καν κάναμε διαβήματα, ούτε καν είδατε να πούμε τίποτα για τη Φοντελάιν, για ό,τι είπε πρόσφατα για τον πολιτισμό και τη μακεδονική γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδατε να πούμε ποτέ τίποτε όταν εμφάνισαν διαβατήρια με τον όρο, με τον τίτλο Μακεδονία, ή όταν τα δημόσια έγγραφά τους, τα διπλώματά τους και τα λοιπά γράφουν Μακεδονία. Ποτέ δεν κάναμε κάτι, δεν προσπαθήσαμε να καταγγείλουμε έστω εκφοβιστικά τη συμφωνία, και φυσικά είναι ένας λόγος παραπάνω στο να αποθρασύνονται και να κάνουν αυτά που κάνουν. Να σας πω κάτι, επί τη ευκαιρία της παρουσίας του Υπουργού της Αμερικής, του Ρούμπιο.
1: Ναι.
2: Δεν θα μπορέσαμε να κάνουμε με ένα φάκελο κάποια διαβήματα ώστε να περιοριστούν, γιατί τα Σκόπια που κοιτούν στην Αμερική πάντα. Για να πούμε έστω κάτι, εδώ στη χώρα μας, εκεί που θα βγάλει λόγο στη Μίκα, να τον βάλουμε να δεσμευτεί, να πει κάτι κι αυτός, ούτε κουβέντα. Οπότε τι περιμένετε από τις αθλητικές αρχές? Ακούσατε μήπως κανένα τον Υπουργό Αθλητισμού, κανένα να μιλήσει γι' αυτό σήμερα?
1: Ναι, συγγνώμη που διακόπτω τον ερμό σας, αλλά έγιναν και παρεμβάσεις. Άντε ήρθε και τιμωρία για την ομάδα των Σκοπίων. Ξέρω εγώ, χρηματικό πρόστιμο, αποβολέπτη. Και τι έγινε, το περάσαν το μήνυμα? Χρησιμοποιήθηκε σαν δούριος ύπος αυτή η ομάδα για να περάσουν τα μηνύματά τους?
2: Το μήνυμα μπορεί να το περνάνε, αλλά τουλάχιστον θα είναι μια τιμωρία. Θα είναι αποτρεπτική για τον επόμενο. Άμα τιμωρούνται με βαριά ποσά. Βλέπεις η UEFA, ας πούμε, σε πολύ μικρότερες περιπτώσεις, έχει αυστηρές ποινές. Κι όμως και εκεί βρέθηκε τέτοια πρόκληση σε ποδοσφαιρικό αγώνα και δεν έγινε τίποτα. Θέλω να πω ότι είναι γενική ανοχή προς τα Σκόπια και είναι στα πλαίσια ενός ευρύτερου αποπροσανατολισμού των Ελλήνων από πολλά πράγματα. Από τα θετικές αντιλήψεις. Εδώ τώρα όποιος διαμαρτύρεται και μιλάει για τα Σκόπια κινδυνεύει να κινδυνεύει να ακουστεί ότι είναι φασίστας, ξέρω εγώ. Είναι ντροπή όλο αυτό που συμβαίνει. Εγώ ντρέπομαι πραγματικά και σαν Έλληνας και σαν άνθρωπος που έχω σχέση με τη Μακεδονία. Ο γιος μου έχει γεννηθεί εκεί. Είναι και Θεσσαλονικιός και Μακεδόνας. Είναι ντροπή όλο αυτό που συμβαίνει. Η Ελλάδα τι είναι, η Χαλκιδική που έβγαλαν αυτοί οι τύποι εκεί στα Σκόπια, οι οποίοι σίγουρα είναι υποκινούμενοι? Δεν είναι. Λοιπόν, δεν λέμε τίποτα όμως. Και εκτός των άλλων, η Ομοσπονδία του Μπάσκετ είπε τίποτα ελληνική?
1: Καμία άνοιξη, καμία ακρόαση, καμία αντίδραση.
2: Κανένας, δηλαδή είναι σαν να λέει μην τους ενοχλείτε, σαν να λένε όλοι αυτοί. Και αυτό είναι το χειρότερο.
1: Το θεωρούν σαν status quo. Δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε, πώς να σου το πω, ναι. Κανονικά σήμερα έπρεπε ο Λιόλιος να βγει και να αντιδράσει. Να στείλουν έστω μια επιστολή, κάτι, στη FIBA.
2: Εγώ θα κάνω το στοιχειώδες, το υποτυπώδες που θα κάνω αύριο. Θα μιλήσω και στο Λομέλια του νομοσχεδίου που έχουμε για τα λιμάνια της χώρας. Να κάνω αναφορά σε αυτό, να ζητήσω από τους υπουργούς μας να μου πούν τι έκαναν γι' αυτό. Τι έκανε εκεί, μέχρι εκεί όμως. Εγώ είμαι ένας, δεν είμαι καν κυβέρνηση, δεν είμαι... Αλλά απορώ και με άλλο, απορώ και με τους Μακεδόνες βουλευτές, οι οποίοι δεν είδα σήμερα να συγκινούνται με αυτό. Πόσους Μακεδόνες έχει, ρε παιδιά, η Βουλή μέσα? Δεν έχει πάνω από 40.
1: Σίγουρα.
2: Νομίζω και περισσότερους. 17 έχει μόνο η Αλφα Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πιάσε όλους τους νόμους και δεν... ένα, δύο, τρεις δεν βρέθηκαν να κάνουν ένα ομαδικό, μια διαμαρτυρία ομαδική. Είναι ντροπή, δεν είναι αθλητικό το θέμα. Δεν είναι αθλητικό. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και είναι προσβλητικό για την εθνική μας υπόσταση και προσβάλλει και τη συμφωνία την οποία έχουν υπογράψει αυτές οι δύο χώρες. Την όποια άσχημη συμφωνία απαράδεκτη. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, γιατί τα ίδια θα λέω.
1: Ούτως ή άλλως πλέον η κατάσταση είναι πολύ περίεργη, γιατί βλέπω ότι Ναι, μεν έγινε ό,τι έγινε, αλλά εγώ βλέπω ότι κερδίζουν πόντους με διάφορες κινήσεις που κάνουν. Ακόμα και με το γεγονός ότι έχουν σαρώσει όλα τα μαγαζιά στην Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές πλέον της Βορείου Ελλάδος.
2: Είναι
1: και
2: εμείς
1: το αφήνουμε και περνάει έτσι κι αυτό.
2: Έτσι είναι.
1: Τέλος πάντων. Κύριε Κόντι, τώρα με την ευκαιρία, μια που έχουμε επανέναρξη του πρωταθλήματος εκεί στον Ηρακλή, τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, είχαμε τη διακοπή αυτή που για μένα είναι η διακοπή που ζήτησε η ομάδα μέσω του προπονητή της για να είναι πιο έτοιμη. Αυτό δεν είπαμε, να κάνουμε ένα μήνα την προετοιμασία, να είναι πιο έτοιμη η ομάδα, να μπουν οι παίχτες. Τώρα πλέον είμαστε στον Οκτώβριο, πρέπει όλοι να αποκτηθέντες, να είναι ετοιμοπόλεμοι και να μπορούν να προσφέρουν, έτσι. Έχει παίχτες η ομάδα καλούς, πραγματικά καλούς όμως. Και περιμένουμε να τη δούμε, αρχής γενομένη στην Κυριακή, να πάρει 3 βαθμούς με το Λεβαδιακό. Κανένα παιχνίδι δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, όλα είναι δύσκολα. Και σύν της άλλης, εγώ δεν θα κάνω τον μονίμος κλαίοντα, μας αδικούν, μας κυνηγούν. Το έχω πει κι άλλη φορά, για μένα τον Ηρακλή είναι το τελευταίο που θα τον ευνοήσουν. Δεν θα πω να σφυρίξουν οι ίσια, αλλά που θα ευνοηθεί σίγουρα στους αδικημένους. Όταν έχουμε σε ένα αγώνα, πάντα η Ηρακλής είναι από τη μεριά των αδικημένων φέτος. Έχει συμβεί σε όλα τα παιχνίδια. Και έτσι πρέπει να είναι διπλή η προσπάθεια, να ξεπερνάς και τα όποια διαιτητικά λάθη. Δεν μου λέει κάτι το ότι είναι αυτοί οι δύο διαιτητές στο ΒΑΡ. Θεωρώ ότι το δίσε Ξαμαρτίνου Καβροσοφού. Δεν νομίζω ότι πλέον αυτή η διάδα θα επεξεργαστεί και κάτι άλλο. Αλλά θα είναι όσο ακριβοδίκαιοι μπορεί να είναι υπέρ του φιλοξενουμένου, στο να μην περάσει ούτε ένα χιλιοστό του χιλιοστού αμφισβήτηση υπέρ του Ηρακλή. Λοιπόν, και δεν, κανείς δεν θέλει να ευνοηθεί. Αλλά θέλω να πω ότι παίζει ο Ηρακλής πάντα τα παιχνίδια, έχοντας τη σκέψη ότι πρέπει να ξεπεράσει πολλές αντικσοότητες. Μακάρι την Κυριακή να είναι μια εύκολη επικράτηση, όπως θέλω να πιστεύω ότι θα είναι, για να πάει πιο ήρεμα στα υπόλοιπα παιχνίδια.
1: Ναι, αλλά και ο αντίπαλος έρχεται εδώ παίζοντας ένα χαρτί καλό, γιατί δεν έχει ακόμα βαθμούς. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι.
2: Εννοείται, δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι. Αλλά να σου πω κάτι. Η αρχή της χρονιάς, εγώ ζω στην Αθήνα, ξέρετε, έτσι. Έχω πολύ καλή δικτύο στο ποδοσφαιρικό χώρο εδώ από παλιά με τις ομάδες. Στην αρχή της χρονιάς τον Ηρακλή τον έδιναν όλοι καταδικασμένο, να ξέρετε, και τους έχει εκπλήξει έστω αυτή η μικρή συγκομιδή που έχει σε βαθμούς, αλλά εκτός των βαθμών και η παρουσία του. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αν ο Ηρακλής είχε πάρει αυτά που έπρεπε να πάρει, σήμερα θα είχε άλλους 4 βαθμούς.
1: Σωστά.
2: Και πού θα βρισκόταν με 4 βαθμούς? Στην πρώτη τετράδα, νομίζω, δεν είναι?
1: Το πολύ πεντάδα, τώρα δεν το έχω πρόχειρο, ναι, αλλά κάπου εκεί.
2: Ναι, ναι, λοιπόν, και τους έχει εκπλήξει και πλέον τον φοβούνται. Δεν τον υπολόγισαν στην αρχή. Θεωρούσαν, να μην το πω, το καταλαβαίνετε, ναι, ότι θα είναι στο τελευταίο γκρουπ και στο τέλος, στο μαγικό τέλος που παίζουν όλοι με όλους εκεί πέρα, ο μοναδικός χαμένος θα ήταν ο Ηρακλής. Γιατί έχουμε δει ότι εκεί ανασταίνονται οι νεκροί, έτσι, στο τέλος.
1: Είναι Πάσχα, εκεί είναι η Ανάσταση, ναι, του Λαζάρου, εκεί γι' αυτό.
2: Ναι. Εκεί ακριβώς γίνονται τα πάντα. Και όταν είσαι έξω από όλο αυτό το σύστημα, αναγκαστικά είσαι ο εύκολος στόχος. Εγώ από την αρχή της χρονιάς είχα πει ότι όταν με ρώταγαν που στοχεύει, έλεγα πάντα ψηλά, όσο πιο ψηλά γίνεται, αλλά το λιγότερο στο 5-8. Θεωρώ ότι έχει όλα τα εχέγγυα. Τώρα, μιλώντας μεταξύ μας. Βουλευτής. Μιλώντας, συγγνώμη, γιατί πέρασα την είσοδο και δεν έχει ο νέος σκόπος. Δεν έχει τα εχέγγυα ο Ηρακλής να τερματίσει μέσα στους 8. Δεν υπάρχουν δηλαδή 8 ομάδες μέσα στις οποίες μπορεί να είναι ο Ηρακλής πολύ εύκολα. Εγώ για να μην πω ψηλότερα. Οπότε αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος. Δηλαδή δεν πρέπει να σημαδεύει παιχνίδια, δεν πρέπει να διαλέγει παιχνίδια. Το είχα πάθει εγώ την πρώτη χρονιά στον Άρη με κάποιους παίκτες που έλεγαν θα κερδίσουμε αυτά, αυτά εδώ είναι χαμένα, δεν υπάρχει αυτό. Με ποιον παίζει την επόμενη Κυριακή μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ εκτός?
1: Ναι.
2: Να πάει στην Τούμπα για να κερδίσει το παιχνίδι. Μετά παίζει, ξέρω εγώ, μετά από δύο Κυριακές ή αυτή με τον Παναθηναϊκό, να έρθει να κερδίσει το παιχνίδι. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν υπάρχει πάνω να πάρω τρεις βαθμούς εδώ, γιατί τα ακούω από κάποιους. Να πάρουμε, λέει, τρεις με τη Λιβαδιά, να πάρουμε ένα έξω με την Καλαμάτα, ξέρω κάτι περίεργα. Δεν υπάρχει αυτό. Ο Ηρακλής πρέπει να κυνηγάει τρίποντα σε όλα τα παιχνίδια. Μα σε όλα. Και έτσι είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν προσωπικότητα, θέλουν να διακριθούν και θέλουν να φέρουν τον κόσμο στο γήπεδο. Το να παίρνεις ένα παιχνίδι, να εξαφανίζεσαι μετά σε δύο ντέρμπι και να ξανάρχεσαι μετά να πάρεις ένα άλλο, είναι αυτό που διώχνει τον κόσμο. Είναι απλό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Κώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας συνέχεια.
2: Και εγώ ευχαριστώ και ελπίζω την Κυριακή, που θα ανέβω στο παιχνίδι, ελπίζω την Κυριακή η ομάδα να κερδίσει.
1: Μακάρι.
2: Να είστε καλά.
3: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, έχουμε φτάσει ήδη στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, οπότε πάντα Focus 103,6. Θα πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται σε λίγο και στην EuroLeague και στο NBA Europe. Όλο αυτό ο θόρυβος που έχει δημιουργηθεί, τι ισχύει, τι δεν ισχύει, θα τα μάθετε όλα εδώ σε λίγο. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, έχοντας περάσει στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας της εκπομπής, θα πάμε λίγο να ασχοληθούμε με το τι έγινε χθες στο Κόμο. Μία συνάντηση στην οποία περιμέναμε πάρα πολλά, περιμέναμε εξελίξεις, περιμέναμε να βγουν αποφάσεις για ΠΑΟΚ και για Άρη, περιμέναμε να δούμε αν το NBA θα έρθει στην Ευρώπη, άνθρακες τελικά ο θησαυρός, τίποτα. Τη στιγμή που όπως θα ακούσετε και τη συζήτηση την οποία έχουμε σε λίγο, εδώ κινήθηκαν στρατηγικά οι δύο πλευρές, κυρίως η πλευρά του NBA, γιατί μερικές φορές πρέπει να διαβάζεις τα ψηλά γράμματα και να μην κοιτάς τι ακριβώς γίνεται εκείνη τη στιγμή, και νομίζω ότι η κίνηση του NBA να τραβηχτεί λίγο πίσω για να δώσει χώρο στις ομάδες να αποφασίσουν θα προκαλέσει πολλές εξελίξεις. Να το θυμηθείτε αυτό. Όπως και να έχει, πάντως ούτε ο Άρης ούτε ο ΠΑΟΚ πήραν αυτό που περίμεναν, κυρίως ο ΠΑΟΚ, γιατί για τον ΠΑΟΚ λίγο πολύ είναι δεδομένο, είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει μία από τις θέσεις στη EuroLeague. Φυσικά αυτό που τον ενδιέφερε σε πρώτη φάση ήταν αν θα υπάρχει EuroLeague του χρόνου, κάτι το οποίο είναι δεδομένο με την άρνηση πλέον προς το NBA Europe. Και από την άλλη πλευρά περιμένει να δει τις εξελίξεις που θα δρομολογηθούν από το επόμενο διάστημα, γιατί δεν έχει προσδιοριστεί κάτι. Γιατί όλα βασίζονται στην πρόταση του NBA. Η πρόταση του NBA δεν ήταν οικονομική όπως την περίμεναν οι άνθρωποι της FIBA, της EuroLeague, συγγνώμη. Ήταν λογιστική. Θα κάνουμε αυτά, θα κάνουμε εκείνα για να πάρουμε λεφτά για να πάρετε κι εσείς αυτά. Γενικά και αόριστα. Άρα λοιπόν και εδώ δεν υπάρχει ξεκάθαρο τοπίο. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη συζήτηση που είχαμε με τον Βαγγέλη Ιωάννου για το τι έγινε χθες στο Κόμο. Μέχρι τώρα ξέραμε την Κόμο για μια που έχει μια πολύ καλή ομάδα στην Serie A, και μάλιστα με το δικό μας παιδί το Δουβίκα. Ξέραμε ότι είναι το αγαπημένο μέρος του Κλούνεϊ που πηγαίνει εκεί στη λίμνη του Κόμου και συχνάζει. Τη μάθαμε περισσότερο όμως σήμερα εξαιτίας της σύσκεψης που έγινε εκεί για την EuroLeague και περιμέναμε σπουδαίες ανακοινώσεις. Πάμε να τη συζητήσουμε με τον Βαγγέλη Ιωάννου από την ΕΡΤ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάκη. Πολύ και καθόλου. Πολύ και καθόλου.
0: Κάτι άμεσο όχι. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Περιμέναμε να γίνει συζήτηση για το NBA Europe και όλη αυτή την πρόταση η οποία τελικά έχει κατατεθεί, δεν ξέρω, και εγώ έχω μπερδευτεί.
1: Για 700 εκατομμύρια κανονικότατα. Να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Οι Αμερικανοί, οι ιδιοκτήτες των ομάδων του NBA, έχουν καταθέσει μια πρόταση για συνεργασία, όχι για εξαγορά, για συνεργασία με την Ευρωλίγκα.
0: Αυτό ήταν η προηγούμενη ιστορία που αφορούσε την εξαγορά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είναι μια πρόταση που έχει πολλά σκέλη. Το βασικό σκέλος είναι παίξτε και θα πάρετε κάποια χρήματα μελλοντικά. Δεν θα βάλετε χρήματα από την τσέπη σας σε πρώτο χρόνο για να παίξετε στο NBA Europe. Θα πάρετε κάποια χρήματα μελλοντικά. Δεν είναι η πρόταση που περιμέναν οι ιδιοκτήτες των ομάδων, να πάρουν χρήματα ζεστά στο χέρι και μετά να επενδύσουν και κάποια άλλα χρήματα στο νέο πρωτάθλημα και να έχουν και κάποιες συμφωνίες για τηλεοπτικά δικαιώματα και χορηγίες κτλ. Είναι μια πολύ πρόκειτη πρόταση.
0: Ούτε για υποδομές υπάρχει πρόταση, γιατί κάτι άκουσα για 1,5 εκατομμύριο, δισεκατομμύριο που θα δοθεί και υποδομές.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι. Είναι μπερδεμένα αυτά που προκύπτουν, που διαραίουν, που φτάνουν μέχρι και τα μίντια, και γι' αυτό υπάρχει μια συγκεκριμένη πληροφόρηση που μπερδεύει τα πράγματα και στο τέλος δεν σημαίνει και κάτι. Δηλαδή είναι σαν να μην έγινε τίποτα σήμερα, ενώ μπορεί να έχουν συμβεί και πολλά πράγματα που το ευρύ κοινό τα μαθαίνει και ενημερώνεται της ουσίας πολύ πολύ αργότερα. Αν θέλουμε να κρατήσουμε την ουσία τη σημερινή σύσκεψη κορυφής ή συνάντηση της κορυφής, όπως θέλει μπορεί να την πει ο καθένας, είναι ότι οι ομάδες, οι 13 που είναι και οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας, δεν άκουσαν με καλό αυτή όσα πρότεινε το NBA, δεν ικανοποιήθηκαν οικονομικά. Στην πραγματικότητα λογιστική ήταν η πρόταση, ήταν πρόταση σε αξία και όχι σε χρήμα. Ήταν μια πρόταση που έλεγε εμείς όποια ομάδα παίξει το πρωτάθλημά μας θέλουμε να, ουσιαστικά λέω τώρα έτσι, να επενδύσει σε βάθος δεκαετίας 500 εκατομμύρια ευρώ. Δίνουμε σε κάθε ομάδα ας πούμε 100-150 εκατομμύρια, αλλά αυτά τα χρήματα θα τα πάρουν ως αφαίρεση της επένδυσης, όχι ως πραγματικά χρήματα. Συνεπώς δεν μπορούσαν καν να τη συζητήσουν αυτή την πρόταση, δεν τους ικανοποιούσε στο οικονομικό σκέλος, το ξέρανε αυτό έτσι κι αλλιώς, αλλά ήθελε να προσθεθεί και ένα δεύτερο σκέλος στο οικονομικό που δεν τους ικανοποιούσε, ένα δεύτερο σκέλος το οποίο έλεγε ότι μην είναι όπως είσαι Ευρωλίγκα, μην αλλάξεις τίποτα, δηλαδή μην προχωρήσετε σε επέκταση της διοργάνωσης, μην προχωρήσετε σε αύξηση των ομάδων. Θα πάρουμε, οι Αμερικανοί λέγανε σε αυτή την πρόταση, στο νέο πρωτάθλημα μόνο τους 13 βασικούς μετόχους. Μόνο για αυτούς εγγυόμαστε. Όχι για οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Και αυτό ήρθε να σκοντάψει στο σχέδιο επέκτασης που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωλίγκα, να κάνει τις ομάδες καταρχάς 24 από την ερχόμενη σεζόν και μετά ίσως 28 ή και 32. Γι' αυτό και σήμερα θέλανε να δώσουν 8 καινούργιες άδειες. Στις 13 υπάρχουσες να προσθεθούν 8 καινούργιες άδειες και να παίζουν ανοιχτά με wild card ή με άλλους τρόπους 3 καινούργιες ομάδες μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός 24. 13 είναι οι βασικές ομάδες που είναι και οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας. Σήμερα είχαν σκοπό να δώσουν 8 καινούργιες άδειες, να πάνε στις 21 και να αφήσουν 3 σποτάκια ανοιχτά, 3 κουτάκια, 3 θέσεις ανοιχτές για τις 24. Μιλάμε για το νέο πρωτάθλημα που θα γίνει με 24 ομάδες του χρόνου τέτοια εποχή. Αυτό δεν προχώρησε ως προς το σκέλος της ανακοίνωσής του και έτσι δεν ανακοινώθηκε ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα. 13 ομάδες για 8 θέσεις παίζανε σήμερα, 13 ομάδες είχαν καταθέσει φάκελο ανάμεσα στις 13 και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Αυτό δεν προχώρησε διότι συνέβησαν γεγονότα. Τα γεγονότα είναι τα εξής. Από τη στιγμή που απορρίφθηκε η αστεία, όπως τη χαρακτήρισε ο Χουάν Λαπόρτα, ο πρόεδρος της Μπαρσελόνα, πρόταση του NBA, από τη στιγμή που απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, όπως τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Γιώργος Αγγελόπουλος, πρόταση του NBA, οι 13 βασικές ομάδες, παύλα μέτοχοι της Ευρωλίγκας, συζήτησαν για το αν πρέπει να δοθεί νέα ευκαιρία στο NBA να καταθέσει άλλη πρόταση, εννοείται βελτιωμένη, καλύτερη, μέσα σε 30 μέρες. Υπήρξαν κάποιες ομάδες που δεν θέλανε καν να δοθεί αυτή η παράταση, αλλά να προχωρήσει η Ευρωλίγκα να εγκρίνει τα νέα franchises και να τα ανακοινώσει και να προχωρήσει μόνη της. Μέσα σε αυτές τις ομάδες που πρωτοστάτησαν με αυτή τη λογική και τη θέση ήταν και ο Ολυμπιακός, ήταν και το Μιλάνο για παράδειγμα, ήταν και η Μπαρσελόνα, ήταν και η Μπασκόνια και άλλες ομάδες. Όμως υπήρξε και αντίλογος, άλλο μπλοκ δηλαδή, πολύ δυνατό. Το άλλο μπλοκ ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ. Και μία ακόμα ομάδα που δεν την ξέρω ποια είναι. Αυτές οι ομάδες, οι τρεις που τις ξέρω σίγουρα, είπαν ότι πρέπει να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στο NBA, να καταθέσει και άλλη πρόταση. Ή τέλος πάντων να αφήσουν την πόρτα ανοιχτή. Και για να μείνει η πόρτα ανοιχτή, από τη στιγμή που το NBA έθετε σε αυτή την πρότασή του ως όρο να μην αυξηθούν τα franchises από 13, για να δοθεί λοιπόν αυτή η παράταση των 30 ημερών, βρέθηκε η χρυσή τομή, η μέση λύση, η σολομόντιος λύση για τουλάχιστον τις επόμενες εβδομάδες να μην ανακοινωθούν τα νέα franchises. Τι ανακοινώθηκε σήμερα επισήμως? Η απόρριψη της πρότασης του NBA, επί της ουσίας μιλάω πάντα, και το γεγονός ότι συμφωνήθηκε από τους 13 βασικούς μετόχους το νέο δεκαετές πλάνο της Ευρωλίγκας και η διανομή 13 franchises στα υπάρχοντα μόνιμα συμβόλαια. Στους βασικούς μετόχους δηλαδή. Στις 13 ναι. ομάδες franchises δόθηκαν. Αλλά στις 13 ομάδες δεν δόθηκαν στις άλλες που διεκδικούσαν τα υπόλοιπα 8. Αυτή είναι η ουσία. Δεν απορρίφθηκε καμία αίτηση, αλλά δεν ανακοινώθηκε και καμία νέα ομάδα που θα μπει από τη σεζόν 27-28 στην Ευρωλίγκα. Και εμείς περιμέναμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ανακοινωθεί, για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ, που ήταν πολύ κοντά σε αυτό με βάση τις εγγυήσεις που έχει δώσει ο Αριστοτέλης Μιστακίδης. Ο Άρης δεν θα είχε τύχει σήμερα στη διαδικασία. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι, αλλά τώρα οπισθοχωρεί το θέμα για τον ΠΑΟΚ ή απλά είναι γενικά παγωμένο?
1: Αυτή τη στιγμή, επειδή κανένας δεν μπορεί να προβλέψει την επόμενη κίνηση των Αμερικανών, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Σήμερα έπρεπε να γίνει. Σήμερα έπρεπε να ανακοινωθεί. Είναι αυτό που λένε, στη βράση κολλάει το σίδερο. Σήμερα υπήρχε η θετική εισήγηση. Τώρα, το τι θα συμβεί σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες, δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Το λέω αυτό, Βαγγελή, γιατί για μένα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο.
1: Εάν δεν μπει το NBA στην Ευρωλίγκα, δεν αλλάζει. Ο ΠΑΟΚ θα είναι εκεί, γιατί ο ΠΑΟΚ πληρεί όλα τα κριτήρια και κυρίως εγγυάται τα πολλά χρήματα που θέλουν οι βασικοί μέτοχοι για να τα μοιραστούν. Οι βασικοί μέτοχοι, και εδώ πάω στο αρχικό ποσό που ανέφερες, εάν σήμερα προχωρούσαν στην ανακοίνωση των νέων franchises, εκτός από τα 13 που πήραν οι ίδιοι για τους εαυτούς τους, εάν προχωρούσαν, θα έβαζαν στα ταμεία τους ένα ποσό περίπου 800 εκατομμυρίων.
0: Ερώτηση. Διότι, ερώτηση, Βαγγέλη, πάνω σε αυτό. Εγώ είμαι ο ΠΑΟΚ. Πόσα λεφτά θα βάλω για αυτή τη διαδικασία για να πάρω την
1: εκατομμύρια.
0: 80 εκατομμύρια. Και περίπου άλλα τόσα θα βάλουν οι υπόλοιπες ομάδες. Άρα εγώ που είμαι ο ΠΑΟΚ ή ο κάθε ΠΑΟΚ, θα ενισχύσω τον αντίπολό μου, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε Αρμάνι, είτε ΤΣΣΚ Μόσχας, είτε οποιαδήποτε άλλη, δίνοντάς τις λεφτά για να παίξω εγώ στη διοργάνωση.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Άρα θέλω τα διπλά λεφτά για να κάνω ομάδα.
1: Κάπως έτσι, ναι. Αλλιώς δεν γίνεται να παίξεις. Εσύ έχεις ένα μαγαζί. Για να το κάνουμε λιανά. Πάλιρα δηλαδή. Και εγώ θέλω να γίνω συμμέτοχος. Συνεργάτης. Συνεταίρος. Συνεταίρος. Δεν θα μου ζητήσεις χρήματα?
0: Αέρα. Ναι.
1: Αέρα σίγουρα. Και ένα ποσό για να πάρεις μετοχές. Εσύ είσαι ιδιοκτήτης κάπου. Και έχεις το 100%. Θέλω εγώ να γίνω συνιδιοκτήτης, συμμέτοχος. Έχεις μια εταιρεία με μετοχές. Για ναι. να πας στο χρηματιστήριο και θες να αγοράζεις μετοχές μιας οποιασδήποτε εισηγμένης εταιρείας. Δεν πληρώνεις για να πάρεις μετοχές.
0: Σωστά. Κάτι άλλο που δεν γνωρίζω για να με βοηθήσεις αυτό.
1: Όποιος θέλει να μπει Μάκη στην Ευρωλίγκα, θα πρέπει να πληρώσει. Είτε λέγεται ΠΑΟΚ Μιστακίδης, είτε λέγεται NBA Silver, που εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες που επενδύουν όλων των ομάδων που παίζουν στο NBA.
0: Ερώτηση. Οι ομάδες οι οποίες είναι μέτοχοι και αυτές που θα γίνουν μελλοντικά μέτοχοι, πέρα από την συγκεκριμένη χρονιά που θα γίνει η μοιρασιά αυτών των χρημάτων, στα επόμενα χρόνια υπάρχουν έσοδα τα οποία μοιράζονται?
1: Από την πρώτη στιγμή μοιράζονται τα ίδια έσοδα.
0: Ναι, εντάξει. Στην πρώτη χρονιά είναι που θα βάλω εγώ τα 80 εκατομμύρια. Την άλλη χρονιά ο ΠΑΟΚ θα έχει έσοδα εξασφαλισμένα από τη EuroLink.
1: Από την πρώτη χρονιά που θα παίξει ο ΠΑΟΚ θα έχει εξασφαλισμένα έσοδα. Μάλιστα. Το ΠΟΤ, η συμμετοχή είναι τα 80 εκατομμύρια.
0: Κατάλαβα.
1: Από εκεί και πέρα αρχίζεις και έχεις τα έσοδα που έχουν όλοι. Γιατί εφόσον εγκριθούν οι καινούργιες ομάδες που θα μπουν, η λογική λέει ότι θα είναι τα νέα franchises, εκτός από τα 13 που μοιράστηκαν σήμερα στους μετόχους, τους βασικούς, οι άλλες 7 ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα, 20 που είναι αυτή τη στιγμή, και από τις καινούργιες 4 μόνο ο ΠΑΟΚ προβλεπόταν να πάρει. Γιατί οι άλλες 3 θέσεις θα είναι μέσα έξω, μπες βγες. Άρα όποιος πληρώσει τα χρήματα και μπει, τα χρήματα πάνε στην Κανιώτα, στον κεντρικό κουβά, τα μοιράζονται 13 και από εκεί και πέρα με τις μετοχές που παίρνει κάθε ομάδα ανάλογα με το ποσό που βάζει, καρπώνεται από τα έσοδα. Αν είναι παθητικός ο λογαριασμός δεν παίρνει τίποτα. Αν η μετοχή μεγαλώνει, αυξάνει, πολλαπλασιάζεται.
2: Όπως είναι σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες. Ναι, ναι. Όπως είναι σε όλες τις εταιρείες. Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε μία Pax Romana, τέλος πάντων, όπως θέλουμε να το πούμε. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Δεν έχει κάτι. Και ο ΠΑΟΚ ο ίδιος τηρήσει γη ηχθείως. Δεν λέει κάτι.
1: Έχει δεσμευτεί με ρήτρες εμπιστευτικότητας και δεν μπορεί ούτε θα πει κάτι.
2: Σωστά.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε την υπόσχεση. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είχε την υπόσχεση. Ο ΠΑΟΚ είχε τη θετική εισήγηση. Επειδή βάζει τα χρήματα. Τι να πει ο ΠΑΟΚ. Ούτε η Ευρωλίγκα θα πει κάτι. Το θέμα πήγε πίσω. Η ερώτηση είναι από πολλούς αφελείς και αδαείς τις τελευταίες ώρες. Γιατί πήγε πίσω. Η απάντηση έρχεται από τον μεγάλο Άγγλο Winston Churchill. Και από άλλους μετά που τον μιμήθηκαν στην ΑΤΑΚΑ. Events, my dear. Events. Τα γεγονότα. Άλλαξαν τα γεγονότα, δημιουργήθηκαν γεγονότα, συνέβησαν γεγονότα, συνέβησαν και πήγαν και άλλαξαν και την προοπτική. Άρα και οι εξελίξεις διαμορφώθηκαν.
2: Ναι. Μία πιθανή παρουσία του NBA αλλάζει το σκηνικό της, της διοργάνωσης. Γιατί τουλάχιστον από ό,τι μεταφέρεται θέλουν να δημιουργήσουν ομάδες που να βασίζονται πάνω σε ποδοσφαιρικά κλαμπ. Ξέρω εγώ λέω τυχαία, Juventus, Liverpool, Manchester City κτλ.
1: 100% θέλουν να δημιουργήσουν ομάδες, γι' αυτό και δεν τις θέλουν όλες. Δεν θέλουν και τις 20. Θέλουν να δημιουργήσουν ομάδες που θα έχουν και ποδοσφαιρικές βάσεις. Βεβαίως θέλουν Λονδίνο, Manchester, Ρώμη, Μιλάνο, θα δούμε, Παρίσι, Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, βεβαίως.
2: Βερολίνο, ναι.
1: Βερολίνο σίγουρα.
2: Άρα εγώ που είμαι, λέω τυχαία την ομάδα της Βιλερμπάν, γιατί να ψηφίσω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία που εγώ δεν θα είμαι.
1: Η Βιλερμπάν...
2: Η Βιλερμπάν θα είναι λόγω Πάρκερ, εντάξει. Ναι.
1: Είναι μέσα.
2: Ναι. Μία άλλη ομάδα, ρε παιδί μου.
1: Οι ομάδες που δεν θα ψηφίσουν, οι ομάδες που δεν έχουν διασφάλιση. Μα το NBA είπε ότι τις 13 ομάδες που τώρα είναι βασικές μέτοχοι στην Ευρωλίγκα τις διασφαλίζει.
2: Ναι. Και υπάρχει κάποιος περιορισμός, γιατί το άκουσα και αυτό, περί Ντουμπάι και άλλων ομάδων που είναι εκτός Ευρώπης.
1: Το NBA δεν τους θέλει.
2: Αυτό.
1: Σήμερα το Ντουμπάι ήταν υποψήφιο να πάρει franchise.
2: Σωστά.
1: Εάν το έδινε η Ευρωλίγκα, σωστή ερώτηση, πολύ σωστή ερώτηση. Όπως ήταν υποψήφιος και ο ΠΑΟΚ ήταν και το Ντουμπάι. Εάν το έπαιρνε το Ντουμπάι, που παίζει τώρα, είναι στις 20 ομάδες το Ντουμπάι.
2: Απλό μέλος.
1: Απλό μέλος. Παίζει όμως. Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει, είναι στο EuroCup. Εάν το έπαιρνε το franchise σήμερα το Ντουμπάι και το έπαιρνε και ο ΠΑΟΚ. Το NBA δεν μπορούσε να βγάλει έξω μετά το Ντουμπάι και το ΠΑΟΚ. Και άρα ο όρος του βασικός, θέλω μόνο τους 13. Θα είχε καταρριφθεί, άρα δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στη διαπραγμάτευση αυτές οι ομάδες.
2: Άρα στρατηγικά πάρθηκε η απόφαση.
1: Η απόφαση κατά την άποψή μου έχει μια σοφία μέσα της. Άλλο αν δεν την καταλαβαίνουν ο πολλής ο κόσμος. Διότι εγώ κάνω την μετάφραση τώρα, δική μου εκτίμηση είναι αυτή. Εκτιμήθηκε το εξής γεγονός. Οι περισσότερες ομάδες δεν θέλουν το NBA αυτή τη στιγμή στα πόδια τους, γιατί τους δίνει λίγα χρήματα. Και γι' αυτό απέριψαν την πρότασή του, που τη θεώρησαν απεικιοκρατική, όπως το είπε και ο Ολυμπιακός. Κάποιες ομάδες όμως, αλλά πολύ ισχυρές ομάδες, θέλουν να μείνει ανοιχτή η προοπτική του NBA και θέλουν να συνεργαστούν με το NBA, όπως είναι η Real, η Φενέρ και ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να ήταν μειοψηφία σήμερα, αλλά η Ευρωλίγκα, το management, δηλαδή ο Μποντιρόγκα και ο Τσουσμπουένο ξέρουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει Ευρωλίγκα στο μέλλον, ό,τι και να λέει η πλειοψηφία των μετόχων, αν φύγουν αυτές οι τρεις ομάδες. Η Ρεάλ, η Φενέρ και ο Παναθηναϊκός. Η Φενέρ έχει 25 εκατομμύρια οπαδούς στην Τουρκία και 25 εκατομμύρια στον υπόλοιπο κόσμο. Άρα, αν φύγουν αυτές οι τρεις ομάδες και πάνε στο NBA μαζί με την Paris Saint-Germain του Κελαϊφή τη Ρώμα του Ντόνσιτς, τους London Lions που δεν θα ονομάζεται έτσι, τη Liverpool και τη Manchester United και ούτω καθεξής, το άλλο πρωτάθλημα που θα δημιουργηθεί σε ένα χρόνο από τώρα θα είναι πιο ισχυρό.
2: Διότι μεγαλύτερο αγοραστικό κενό.
1: Βεβαίως, διότι το NBA θα πληρώσει τις ρήτρες για να απεμπλακούν η Real, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ που ζητήσανε παράταση των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων με το NBA σήμερα, και θα μείνει στα κρύα του λουτρού η Ευρωλίγκα να έχει ένα πρωτάθλημα για το οποίο ναι μεν θα υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν θα είναι το πιο ανταγωνιστικό στην Ευρώπη, διότι το NBA θα έχει τους τρεις μεγαλύτερους κατά τεκμήριο συλλόγους. Η Real, στο μπάσκετ μιλάμε πάντα, η Φενέρ και τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
1: Η Φενέρ έχει τη μεγαλύτερη βάση, το μεγαλύτερο όγκο φιλάθλων, παύλα οπαδών, το ολόκληρο τον κόσμο. Η Real είναι το μεγαλύτερο brand name, έτσι κι αλλιώς, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Γι' αυτό λέγεται και βασίλισσα της Ευρώπης. Έχει 11 ευρωλίγκες στο μπάσκετ και ένα Super Cup, το πρόσφατο που πήρα στο Abu Dhabi από τον Ολυμπιακό. Και ο Παναθηναϊκός έχει 7 ευρωλίγκες. Άρα τι θα μένει στο NBA.
2: Στην Μπαρσελόνα, Ολυμπιακός.
1: Στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός, κάποια ιταλική ομάδα, η Μακάμπι και η Τσέσκα. Λέμε από τις πολύ πολύ μεγάλες ομάδες. Η Τσέσκα δεν φέρνει τίποτα ως τηλεοπτικό συμβόλαιο, γνωστό αυτό για τη Ρωσία. Και δεν ξέρουμε και πότε θα παίξει, διότι λόγω του πολέμου είναι εκτός, άλλο αν παραμένει βασικός μέτοχος της Ευρωλίγκας. Και το Ισραήλ επίσης δεν φέρνει πολλά έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Άρα, ως το έλεγε ο ποιητής, αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα θα σου μείνει μια ελιά και η θάλασσα. Πώς το λέει, δεν το θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται πρόχειρα. Αλλά αν αποσυνθέσεις την Ευρωλίγκα και βγάλεις έξω τη Ρεάλ, τη Φενέρ και τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, θα σου μείνει μόνο ο Ολυμπιακός και 2-3 άλλες ομάδες. Άρα το NBA έχει το πάνω χέρι, εφόσον πιστέψουμε πως οι ομάδες που σήμερα δημιούργησαν το δεύτερο μπλοκ, αυτή ήταν η είδηση της ημέρας, το δεύτερο μπλοκ της Ρεάλ, του Παναθηναϊκού και της Φενέρ, αν πιστέψουμε ότι τις έχει προσεγγίσει με τέτοιο τρόπο ώστε να τις κάνει δικές της, εάν δεν υπάρξει συμφωνία Ευρωλίγκας NBA, τότε έχουμε οριστικά σχίσμα και μάλλον το NBA θα είναι πιο ισχυρό σε μάκρος χρόνο από την Ευρωλίγκα.
2: Και πιο ιδελαστικό θα γίνει, γιατί έχουν το know-how, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Μάλιστα. Ναι. Εντάχει με τίτλο, όπως θέλεις, όσο χρόνο θες έχεις, αλλά μια που ξεκίνησε η Ευρωλίγκα, ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχεις?
1: Ότι πάλι 6 ομάδες θα παίξουν, Μάκη. 6 ομάδες θα παίξουν, 6-7 ομάδες θα παίξουν για το τρόπαιο. Έχουν ενισχυθεί πολύ οι δικές μας ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και οι επενδύσεις που έχουν γίνει από τις δικές μας ούτε κατά διάνοια έχουν γίνει από τις άλλες ομάδες, με εξαίρεση το Ντουμπάι που έβαλε πολλά λεφτά. Και λόγω της περίπτωσης του Γόκαπ και όχι μόνο.
2: Το καμπανάκι.
3: Focus 103,6.

νομίζω ότι ήταν απόλυτα κατατοπιστική η τοποθέτηση και όλες οι ειδήσεις που μας μετέφερε ο Βαγγέλης Ιωάννου για την χθεσινή συνάντηση στην Ιταλία, στο Κόμο, και καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι καλά κρατεί. Να δούμε πώς τα πάντα πράγματα. Πάντως δεν νομίζω ότι υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος, τουλάχιστον για την ομάδα του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον με το φάκελο τον οποίο κατέθεσε, προκειμένου να μην προχωρήσουν τα πράγματα έτσι όπως τα είχαν υπολογίσει και έτσι όπως υπάρχει στο πλάνο. Λοιπόν, τώρα για τον ΠΑΟΚ, μια που τα είπαμε χθες, κόντεψε να βγάλει τα μάτια του μόνος του. Η ομάδα δείχνει ότι έχει την ποιότητα, έχει τους παίχτες που μπορούν να πάρουν την ομάδα πάνω τους στα δύσκολα, αλλά σίγουρα ακόμα της λείπει η χημεία, της λείπει η σιγουριά, η αυτοπεποίθηση. Δεν ξέρω, και στον αγώνα με τη Μύκονο αλλά και στον αγώνα με την Μπόσνα, ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε μέσα σε μια ομάδα η οποία να επιβεβαιώνει ότι είναι ένα-δύο επίπεδα παραπάνω και να πάρει την νίκη. Μπήκε, έπαιξε το παιχνίδι. Αν δεν της βγουν κάποια πράγματα, δυσκολεύεται. Το θετικό όμως σε όλη την ιστορία είναι ότι έχει τον τρόπο που κερδίζει τα παιχνίδια στο τέλος. Είτε είναι ο Όσμαν, είτε είναι ο Φώστερ, είτε οποιοδήποτε άλλος παίχτης, είτε ο Καλάθης. Ο οποίος Καλάθης, νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα μέχρι στιγμής, είναι ο παίχτης που κάνει πολλή δουλειά, έτσι. Και είχε ασκηθεί μια έντονη κριτική όταν είχε αποκτηθεί, που πάτε ρε παιδιά με αυτόν κτλ. Εντάξει, δεν μπορείς να αποξιώνεις τον Καλάθη. Ο Καλάθης είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει πάνω του πολλά κιλά μπάσκετ. Πώς θα το κάνουμε? Έτσι είναι. Τώρα θα τα πούμε λίγο αργότερα και για τον Άρη, ο οποίος και αυτό σήμερα μπαίνει στο EuroCup και αντιμετωπίζει την έδρα του την Μπούργο, σε ένα παιχνίδι το οποίο έχουμε sold out, σε ένα παιχνίδι που θα είναι ο Σιάο, σε ένα παιχνίδι που θα είναι ο Νίκ Γκάλης, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι γιορτή. Αρκεί να μπορέσουν οι παίκτες του Άρη να την κρατήσουν γιορτή και να πάρουν και την νίκη και να πανηγυρίσουν όλοι μαζί. Λοιπόν, σιγά σιγά έχουμε φτάσει στις 5. Θα πρέπει να διακόψουμε για δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη. Θα επιστρέψουμε όμως με περισσότερα, και με ποδόσφαιρο Άρη και με Ηρακλή και με μπάσκετ Άρη και με όλες τις ειδήσεις που σας αφορούν.

0: Πρωθυπουργός στις 7 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στα 32 λεπτά το λίτρο η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο και τον Αύγουστο. Σταγόνα στον ωκεανό χαρακτηρίζουν την αύξηση οι αλλοίς, οι οποίοι πραγματοποιούν συνελεύσεις προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Από τα ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική αλληλεία, μέρος των χρημάτων διοχετεύτηκε σε άλλες δραστηριότητες την ώρα που οι αλλοίοι ζητούν ενίσχυση περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στις τιμές των καυσίμων ενδέχεται να προκαλέσουν πολιτικές ανατροπές. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που πλέον αριθμεί 35 βουλευτές. Σε φορτισμένο κλίμα και με καταθέσεις που συγκλώνησαν τους παρόντες, στη δικαστική αίθουσα συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη. Ο Τάσος επέζησε τη σύγκρουση και κάηκε ζωντανός. Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου, είπε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ο πατέρας του Τάσου Κουτσόπουλου, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σοβαρό περιστατικό το πρωί στο 3ο Γενικό Λύκειο της Λαμίας, όταν μεγάλο τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας και έπεσε πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος. 4 μαθητές μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους. Τραγωδία στα Ιωάννινα, όπου ένα βρέφος μόλις 3 μηνών έχασε τη ζωή του, ενώ η νεκροψία και νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Στη Θεσσαλονίκη, 13χρονη κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από ομάδα ανηλίκων σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Αμπελόκηπους, ενώ το επεισόδιο καταγραφόταν σε κινητό τηλέφωνο. Η αστυνομία ταυτοποίησε 8 ανήλικους, 7 κοπέλες και ένα αγόρι. Στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, θύμα ξυλοδαρμού φέρεται να έπεσε 12χρονο αγόρι από 2 συνομήλικους του. Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων της Νίκαιας και του Αγίου Ιωάννη Ρέντη στην περιοχή του Περάματος 17χρονος Ρωμά, που διέπραξε ληστεία με σωματική βία σε βάρος εγκυμονούσας σε πλατεία της Νίκαιας. Ο 17χρονος συλληφθής οδηγείται σε σοφρονιστικό κατάστημα. Για το σενάριο μεγάλης υβριδικής επίθεσης που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο αρκετών πολιτών, προετοιμάζονται οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σύμφωνα με 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επικαλείται σε δημοσίευμά του το Πολιτικό.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται μεταβολή του καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα ξεκινήσουν κυρίως από τα δυτικά της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια, ενώ τις πρωινές ώρες στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι αρκετά χαμηλή. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται σχεδόν έθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις. Περιορισμένη ορατότητα, οι τοπικές ομίχλες θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις ασθενής έως σχεδόν μέτρια ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπόρο.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 23.

0: 83 18 07.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Επιστρέψει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάντα ακούτε Focus 103,6, η δική σας συχνότητα, η συχνότητα στην οποία μπορείτε να ενημερώνεστε. Πάμε, αφού ακούσαμε όλη αυτή τη συζήτηση για τον μπάσκετ, θα πάμε λίγο αργότερα στον ΠΑΟΚ, αλλά να ξεκινήσουμε με τον Άρη, ο οποίος σήμερα είχε την τύχη να έχει περισσότερες παρουσίες στην προπόνησή του εν ώψη της αναμέτρησης με τον Βόλο. Ο Μάρτιν Χόγκλα πλέον προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Είχε μία ίωση που τον ταλαιπώρησε, πλέον είναι καλά. Ο Ομάρ Ρίτσαρτς ακολούθησε πλέον ατομικό πρόγραμμα, αλλά και αυτός αναμένεται να μπει μέσα στις επόμενες μέρες στο πρόγραμμα της ομάδας. Αντίθετα, εκτός έμενε ο Μπασιρού, και το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει πλέον για τον Άρη ακούει στο όνομα του Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος έχει υποστεί θλάση, είχε ενοχλήσεις προηγούμενες μέρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα και έτσι αναγκαστικά ξεκινάει το πρόγραμμα της αποθεραπείας του. Με αυτά τα δεδομένα, ο Άρης θα κληθεί να μπει πλέον στην μάχη για τον αγώνα με τον Βόλο. Υπάρχει και η περίπτωση του Μάνου Γκαρθία, ο οποίος έχει αυτό το σύνδρομο των κοιλιακών προσαγωγών. Θέλει να είναι παρόν στο Βόλο, αλλά στον Άρη μάλλον δεν θα το ρισκάρουνε. Η διάθεση του Ισπανού είναι δεδομένη, αλλά από την άλλη πλευρά ο Γρηγορίου ξέρει ότι αν το χάσει θα το χάσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε μπαίνει σε μια διαδικασία τέτοια συντήρησης, αποφόρτισης, για να μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το δοκούν στις επόμενες αναμετρήσεις. Εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε τη συνέντευξη την οποία παρουσίασε το γραφείο τύπου της ΠΑΕΑΡΙΣ με τον Μιχάλη Γρηγορίου, κάνοντας ουσιαστικά έναν απολογισμό του πρώτου κομματιού της φετινής αγωνιστικής περίοδου.
1: Είμαστε στη διακοπή του πρωταθλήματος. Αν επιχειρήσουμε έτσι ξεκινώντας την κουβέντα μας να κάνουμε ένα πρώτο ταμείο ή απολογισμό, αν θέλετε, όπως θέλετε πείτε το, των πρώτων 5 αγωνιστικών. Η ομάδα έχει 2 νίκες, 2 ήττες, 1 ισοπαλία, έχοντας βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα με 3 ντέρμπι, τα 2 των οποίων εκτός έδρας. Το πρόσημο σε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές πώς το κρίνετε?
2: Γνωρίζαμε εξ αρχής από την κλήρωση του πρωταθλήματος ότι οι πρώτες 5 αγωνιστικές μέχρι και την πρώτη διακοπή για τις εθνικές ομάδες ήταν μια δύσκολη κλήρωση για μας, γιατί πολύ απλά, όπως το είπατε και εσείς, είχαμε 3 ντέρμπι, τα 2 εκ των οποίων εκτός έδρας, και βέβαια μια σειρά αγώνων, οι οποίοι αγώνες αυτοί θα έλεγα ότι ο απολογισμός, ο βαθμολογικός, είναι σίγουρα όχι θετικός αλλά και αρνητικός. Μας αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση, γιατί εγώ προσωπικά θα περίμενα παραπάνω βαθμούς, ήθελα παραπάνω βαθμούς, αρμόζει σε όλους μας να είχαμε παραπάνω βαθμούς, αλλά παρόλα αυτά, αν κάνουμε έτσι αναλυτικότερο απολογισμό, θα έλεγα ότι τις 2 πρώτες αγωνιστικές ξεκινήσαν πάρα πολύ καλά με 2 νίκες. Η δεύτερη εκ των οποίων απέναντι στον Όφη νομίζω ότι ήταν μια πολύ δίκαιη νίκη και με πολύ καλή εμφάνιση. Την τρίτη αγωνιστική θεωρώ, όπως είχα πει και στη συνέντευξη που τότε, ότι σε 30 λεπτά διαλύσαμε οτιδήποτε είχαμε χτίσει μέχρι τότε, γιατί μέχρι το 62 λεπτό που δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ από την ΑΕΚ ήμασταν μέσα στο παιχνίδι, προσπαθούσαμε να βγάλουμε αντίδραση. Προσπαθούσαμε να διεκδικήσουμε το παιχνίδι και βέβαια αυτό το παιχνίδι αποτέλεσε για εμάς ένα πολύ σημαντικό μάθημα εν ώψη της συνέχειας. Τρίτη αγωνιστική, εάν ο ΠΑΟΚ δεχόταν την κόκκινη κάρτα που ήταν πασφανέστατη στο 19ο λεπτό, θα μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι. Ήμασταν πολύ καλύτεροι σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, και σε αυτό το παιχνίδι, για διαφόρους λόγους τους οποίους πάλι τους έχουμε αναλύσει μετά το παιχνίδι τότε, δεν μπορέσαμε να πάρουμε τίποτα. Και βέβαια ένα τοπικό ντέρμπι απέναντι στον Ηρακλή, που με τόσες τελικές, με εμφανέστατη την κυριαρχία μας, Δεν μπορούσαμε να βρούμε τον δρόμο προς τα δίχτυα έτσι ώστε να πάρουμε 3 βαθμούς που ήταν και το ζητούμενο για εμάς. Με γνώμονα λοιπόν αυτή την ανάλυση των 5 πρώτων αγωνιστικών, θεωρώ ότι θα θέλαμε να είχαμε περισσότερους βαθμούς, αξίζαμε περισσότερους βαθμούς. Παρ' όλα αυτά μένουμε στις 7 και βέβαια αισιοδοξούμε για το άμεσο μέλλον που είναι μέχρι την επόμενη διακοπή οι άλλες 5 αγωνιστικές.
1: Αν αφήσουμε στην άκρη τους βαθμούς και σταθούμε μόνο στην αγωνιστική εικόνα που έχει παρουσιάσει η ομάδα αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές, θεωρείτε ότι είναι στα επίπεδα που θέλατε, παρουσιάζει την εξέλιξη από παιχνίδι σε παιχνίδι που θέλετε, ή κάποια πράγματα ενδεχομένως δεν έχουν βγει ακόμη στο χορτάρι?
2: Αρχίσαμε θετικά και από πλευράς εμφάνισης και αποτελεσμάτων. Και αυτό γιατί είχαμε τη δυνατότητα κυρίως με τα παιδιά που δουλέψαμε από την αρχή της προετοιμασίας να παρουσιάσουμε ένα σύνολο το οποίο μπορούσε να ήταν κοντά στα θέλω τα δικά μου, έτσι ώστε να μπορεί να πιέζει, να αυξήσει το χρόνο που μπορεί να έχει την κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο, να προσπαθεί να δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις ευκαιρίες για να σκοράρει και να το κάνει αρκετές φορές αυτό. Νομίζω ότι τα 2 πρώτα παιχνίδια ήταν περίπου σε αυτό το οποίο ήθελα. Το 3ο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, επαναλαμβάνω ότι τίποτα δεν πήγε καλά για 30 λεπτά. Αλλά μέχρι το 60 λεπτό πάλι, ανάλογα και με τον αντίπαλο βέβαια που έχεις να αντιμετωπίσεις, ήταν μια εικόνα κοντινή σε αυτό το οποίο θέλω. Με τον ΠΑΟΚ για εκτός ώρας παιχνίδι ήμασταν κυρίαρχοι. Νομίζω ότι είχαμε καλύτερη εικόνα από τον αντίπαλό μας. Αναφέραμε τους λόγους για τους οποίους δεν πήραμε κάτι. Και με τον Ηρακλή δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο θέλω να βγάλουμε στον αγωνιστικό χώρο ή αυτό, αν θέλετε, που είχαμε στο τελευταίο κομμάτι του περσινού πρωταθλήματος. Υπάρχουν πολλές αιτιολογίες και αρκετές δικαιολογίες, θα έλεγα, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο και αν θυμόσαστε είχα τονίσει και μετά από τις 2 πρώτες νίκες ότι ουσιαστικά βάσει της εξέλιξης που υπήρχε όπως σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο σε εμάς, το μεταγραφικό, κερδίζαμε χρόνο. Και το έλεγα αυτό μετά από νίκες. Δεν το έλεγα μετά από ήττες, γιατί θα ακουγόταν κάπως. Και εξακολουθώ να το πιστεύω ότι τώρα που έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε αυτές τις 3 εβδομάδες που βλέπω τα παιδιά πως ανταποκρίνονται και όχι μόνο στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, κυρίως στο κομμάτι το τεχνικό-τακτικό. Αυτό το οποίο όλα αυτά τα παιδιά που ήρθαν Αύγουστο και Σεπτέμβριο να μπορέσουν να εγκληματιστούν και να καταλάβουν τι ακριβώς θέλω από αυτούς σε κάθε φάση του παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε καθόλου χρόνο να δουλέψουμε. Γιατί μπορεί οποιοδήποτε να πει ότι μπορεί να ήρθαν παίχτες Αύγουστο και Σεπτέμβριο και βέβαια για να έρθουν αυτοί οι παίχτες, να κάνουν έτσι μια παρένθεση όχι μόνο σε εμάς αλλά σε όλες τις ομάδες. Οι καλοί παίχτες αναγκαστικά αφήνουν το ελληνικό πρωτάθλημα σαν τελευταία επιλογή. Επειδή λοιπόν ήρθαν αργά αυτοί οι ποδοσφαιριστές, γιατί μας πήρε τόσο χρόνο? Πολύ απλά γιατί δεν υπήρχε καθόλου χρόνος για προπονήσεις. Είχαμε και τα 3 παιχνίδια του κυπέλου. Ουσιαστικά δεν μπορούσαμε καθόλου να δουλέψουμε τακτικά. Πηγαίναμε από θεραπεία σε τόνωση, παιχνίδι, από θεραπεία, τόνωση, παιχνίδι. Κάναμε πάνω από 20 μέρες να κάνουμε προπόνηση όλοι μαζί σαν ομάδα. Και καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχουν τόσοι καινούργιοι ποδοσφαιριστές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρουσιάσει την ομοιογένεια την οποία θες, τους αυτοματισμούς που θες, ακόμα και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης να μπορείς να έχεις μία ομοιομορφία για να μπορέσεις να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις στον αγωνιστικό χώρο.
1: Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η διακοπή τώρα των 3 εβδομάδων ήρθε στο κατάλληλο χρονικό σημείο για τον Άρια.
2: Για μας ναι. Θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Το βλέπω καταρχήν κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές, και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή τη εβδομάδα τα παιδιά ανταπεξήλθαν πάρα πολύ καλά σε αυτό το οποίο ζήτησα και αρχίζουν και βρίσκουν αυτοματισμούς, καταλαβαίνουν άπαντε στον αγωνιστικό χώρο τι πρέπει να κάνουν. Αισιοδοξώ ότι αυτό θα βγάλουμε με την έναρξη πάλι του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή. Και αισιοδοξώ ότι πάρα πολύ γρήγορα θα ξαναβρούμε εμείς σαν ομάδα και θα ξαναδεί και ο κόσμος μας αυτό το οποίο θέλει να βλέπει από εμάς.
1: Άρα λοιπόν να συμπεράνουμε ότι μετά τη διακοπή και αφού συμβαίνουν όλα αυτά που μας περιγράφεται, να περιμένει και ο κόσμος να δει την ομάδα να βγάζει σιγά σιγά τα πράγματα με βάση την πραγματική δυνατότητα του ρόστερ.
2: Ναι. Αυτό ακριβώς, γιατί το ρόστερ είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχουν αξιόλογοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη ποιότητα και εμπειρία παράλληλα. Θα έλεγα κιόλας ότι είναι και πάρα πολύ, με όμικρον γιώτα το πάρα πολύ, την έννοια ότι έχω πάρα πολλές λύσεις στα χέρια μου, μεσοεπιθετικά τουλάχιστον είναι αρκετά τα παιδιά τα οποία μπορούν να δώσουν βοήθειες. Και αισιοδοξώ ότι με τη δουλειά την οποία έχει γίνει και τη θέληση τη δική τους, ότι θα παρουσιάσουμε αυτό το οποίο και θέλω, αλλά περισσότερο θέλει ο κόσμος του Άρη.
1: Επειδή είπατε τώρα για τις λύσεις μέσω επιθετικά, γίνεται μια κουβέντα για το γεγονός ότι οι επιθετικοί δεν βρίσκουν το δρόμο προς τα δίχτυα, προς τον γκολ. Είναι κάτι, θεωρείτε, συγκυριακό, είναι κάτι που σας απασχολεί βαθύτερα? Πώς το έχετε στο μυαλό σας?
2: Βαθύτερα δεν με απασχολεί, γιατί πολύ, πολύ απλά πιο πριν δεν είχαμε πρόβλημα. Εάν ήταν αυτό το πρόβλημα και υπήρχε αυτό το πρόβλημα από το καλοκαίρι, θα έλεγα ότι όντως με απασχολεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν είναι απλά συγκυριακό, είναι και αυτό που σας είπα. Ότι αγωνίζονται ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν έρθει σαν μεταγραφές, με ποδοσφαιριστές που ήταν από την περσινή ομάδα, δεν έχουν βρει αυτοματισμούς, δεν ξέρουν καν ακόμα στο τελευταίο τρίτο τις ακριβείς τοποθετήσεις τους και το τι πρέπει ακριβώς να κάνουν. Όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι το να δημιουργήσεις και το να εκτελέσεις και να μπορέσεις να σκοράρεις είναι το πιο δύσκολο στο ποδόσφαιρο.
1: Σε ποιους τομείς εστιάζεται περισσότερο αυτό το διάστημα να βελτιώσετε την ομάδα εν ώψη της επανέναρξης? Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι τομείς ή είναι γενικό? Δηλαδή κάτι σας απασχολεί περισσότερο, σας προβληματίζει περισσότερο?
2: Αυτό που με προβληματίζει είναι να μπορέσουμε να βρούμε τους αυτοματισμούς μας να φτάνουμε μέχρι την αντίπαλη περιοχή έτσι όπως φτάναμε. Πρώτον αυτόν. Δεύτερο, ότι θα πρέπει η τελική τους τοποθέτηση στο αντίπαλο τρίτο να είναι και να τη γνωρίζουν άπαντες. Από εκεί και πέρα προφανώς και παίζει ρόλο και η ποιότητα και η ενέργεια ενός ποδοσφαιριστή την οποία έχουμε και μπορούμε να κάνουμε, γιατί έχουμε πολλή ποιότητα σαν ομάδα. Αλλά εκτός από την ποιότητα και την προσωπική ενέργεια, είναι πολύ σημαντικό το να γνωρίζει ο καθένας ανάλογα με το πού βρίσκεται την μπάλα, πού πρέπει να βρίσκεται και αυτός. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της ανάπτυξης και στο κομμάτι της δημιουργίας και κυρίως της εκτελέσης. Αλλά πέρα από αυτό, εννοείται ότι όλο αυτό συνεπάγεται σε συνδυασμό κιόλας με την φυσική κατάσταση που θα πρέπει να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι ποδοσφαιριστές στο ίδιο επίπεδο.
1: Μέσα στα ντέρμπι είχατε πει κάποια στιγμή ότι κάπου ίσως να κλονίστηκε η αυτοπεποίθηση της ομάδας, των παικτών κυρίως. Είναι κάτι το οποίο το έχετε δουλέψει τώρα αυτό το διάστημα? Πώς ακριβώς το εννοούσατε το θέμα της αυτοπεποίθησης?
2: Το θέμα της αυτοπεποίθησης, να το εξηγήσω, είναι ότι μετά από αυτή την ήττα που είχαμε υποστεί από την ΑΕΚ, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η διαχείριση όσον αφορά το κομμάτι της αυτοπεποίθησης. Μέχρι τότε τα παιδιά είχαν μια συγκεκριμένη αυτοπεποίθηση και τη δείχνανε στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ο ποδοσφαιριστής από μόνος του αρχίζει και κάνει λιγότερες ενέργειες, κοιτάει πιο πολύ τα νότα του, δεν ρισκάρει τόσο πολύ στην επίθεση, δεν βγάζει τόσα πολλά πράγματα επιθετικά, γιατί στο μυαλό έχει μείνει αυτό το οποίο είχε γίνει με την ΑΕΚ. Αυτό προσπάθησα και προσπαθώ να κάνω. Με βοηθάει το ότι υπάρχει αυτή η διακοπή των τριών εβδομάδων, ότι δεν έχουμε και συνεχόμενες αγωνιστικές, γιατί σας είπα το ότι παίζαμε Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή, Τετάρτη, Σάββατο, συνέχεια για 20 μέρες και δεν μπόρεσα να έχω την επαφή που θέλω με τους παίχτες. Γιατί η επαφή κυρίως είναι η προπονητική επαφή. Μέσα από την προπόνηση θα ξανααποκτήσουν την αυτοπεποίθηση, τους αυτοματισμούς και θα νιώσουν καλύτερα για να ξεπεράσουν οτιδήποτε δύσκολο έχει προκύψει μέχρι τότε. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε αυτός ο χρόνος. Τώρα όμως αυτές τις τρεις εβδομάδες νομίζω ότι και για το μυαλό, κυρίως όμως και για το σώμα και για την αυτοπεποίθηση των παιδιών, είναι πάρα πολύ σημαντική να το ξαναβρούμε και να μπορέσουμε να επανέλθουμε έτσι όπως θέλουμε.
1: Τα ντέρμπι προσωρινά έχουν τελειώσει για τον Άρη, με την επανέναξη το πρόγραμμα θεωρητικά πάντα. Φαντάζει βατό, πιο βατό συγκριτικά με τις πρώτες πέντε αγωνιστικές. Είναι μια ευκαιρία για τον Άρη να εκμεταλλευτεί το πρόγραμμα και να καλύψει τους όποιους βαθμούς δεν πήρε τις πρώτες πέντε αγωνιστικές, αλλά και να επανέλθει ψηλότερα στην βαθμολογία του.
2: Ναι, βέβαια το βλέπουμε έτσι και το είπα κιόλας στα παιδιά. Επειδή δεν είναι και δουλειά δική τους να ασχολούνται με βαθμοθυρία, κιόλας μπήκα και σε τέτοιες λεπτομέρειες για να μπορέσω να τους δώσω να καταλάβουν ότι ναι μεν αλλά, δηλαδή δεν είμαστε ευχαριστημένοι σε απόλυτο βαθμό από τους βαθμούς που είχαμε τις πρώτες πέντε αγωνιστικές, αλλά δεν έχει επέλθει και καταστροφή, με την έννοια ότι μπροστά μας έχουμε μια σειρά αγώνων με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, οι οποίοι αγώνες, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μας επιτρέπει να μαζέψουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε και πρέπει σαν Άρης. Αυτός είναι ο στόχος μας, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό και θα μπορέσουμε να καλύψουμε τα όποια κενά είχαμε βαθμολογικά στις πρώτες πέντε αγωνιστικές.
1: Για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στον κόσμο τώρα που σε μια εβδομάδα ουσιαστικά επαναρχίζει το πρωτάθλημα και πλέον καλείται και ο Άρης και η ομάδα να δείξει σιγά σιγά το πραγματικό της αγωνιστικό πρόσωπο.
2: Νομίζω ότι η υπόσχεση είναι ότι σίγουρα θα είμαστε διαφοροποιημένοι προς το καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι οι άπαντες εδώ πέρα και οι ποδοσφαιριστές και εμείς και οι εργαζόμενοι δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Και όλο αυτό, το μέλημά μου είναι να βγει στον αγωνιστικό χώρο για να το δει και ο φιλάθλος κόσμος του Άρη, γιατί αυτός αξίζει να το δει στο μέτρο που πρέπει. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο έχω να υποσχεθώ είναι ότι σίγουρα θα βλέπει μια ομάδα η οποία θα μάχεται, σίγουρα θα βλέπει μια ομάδα η οποία θα παίζει βάση της ποιότητάς της και θα παίρνει τα αποτελέσματα αυτά τα οποία αρμόζουν και θέλουν και εμείς περισσότερο για την ιστορία και τη φανέλα του Άρη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Focus 103,6.
0: Ακούσαμε αυτή την εκτεταμένη συνέντευξη του προπονητή της ομάδας του Άρη, του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική ανάλυση για το τι συνέβη από την αρχή της χρονιάς μέχρι και σήμερα, σε όλα τα επίπεδα στο αγωνιστικό κομμάτι, τι έγινε, τι θέλει να γίνει, πώς είναι αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Άρη και κατά πόσο πιστεύει ότι μπορούν και έχουν την ικανότητα να αλλάξουν τα δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης έχει ένα ποιοτικό ρόστερ. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης 100% αδικεί τον εαυτό του με τις εμφανίσεις τις οποίες κάνει. Το θέμα είναι να κατορθώσει μέσα από τα επόμενα παιχνίδια να δείξει καλύτερη εικόνα και κυρίως να πάρει τους βαθμούς τους οποίους χρειάζεται, τους βαθμούς αυτούς που θα το φέρουν σε μια θέση έτσι ώστε να παρουσιάζεται ανταγωνιστικός, να παρουσιάζεται διεκδικητικός και κυρίως να ικανοποιεί τους φιλάθλους που τα τελευταία δύο χρόνια έχουν περάσει πολλά και θέλουν να δουν έναν Άρη να είναι διαφορετικός, να είναι πρωταγωνιστής, να διεκδικεί και γιατί όχι να μπορέσει να φτάσει ακόμα και στην κατάκτηση ενός τίτλου που όσο αυτό και αν ακούγεται λίγο υπερφύαλο μπορεί να το κάνει πράξη ο Άρης μέσω κυπέλου, γιατί όχι. Σε δύο τελικούς πήγε τα τελευταία δύο χρόνια Όφη και μάλιστα κατάφερε να πάρει και τον ένα τίτλο, γιατί να μην είναι του χρόνου κυπελούχος Ελλάδας ο Άρης. Τέλος πάντων, λοιπόν, χρωστάμε ρεπορτάζ ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Θα πάμε εκεί μετά τις 5:30, μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα που θα έχουμε. Ρεπορτάζ για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή και φυσικά και για τον μπάσκετ του Άρη, το οποίο και αυτό δοκιμάζεται σε λίγη ώρα σε ακόμα μια ευρωπαϊκή του πρεμιέρα. Πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την παρα...

0: jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε στον ΠΑΟΚ που σήμερα νομίζω ότι έχει αρκετά και θα μας τα μεταφέρει ο Στέλιος Τριγιάδης που είναι μαζί μας. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Σμάκη, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, ο Σαββίδης τώρα, πού το χάνεις, πού το βρίσκεις στην προπόνηση?
1: Ναι, μία ακόμη φορά. Μία ακόμη φορά που βρέθηκε σήμερα στην προπόνηση ο Ιβάν Σαββίδης. Θα σας περάσει το δικό του μήνυμα προς την ομάδα. Πλέον νομίζω ότι η παρουσία του μεγαλομετόχου της ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, εκτιμώ και από ό,τι μαθαίνω, θα μονιμοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Ο μεγαλομετόχος πλέον θα είναι η βάση του εδώ και δεν θα είναι η βάση του Ροστόφ. Οπότε θα είναι ακόμα πιο κοντά στην ομάδα. Και νομίζω ότι θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη επιρροή του, όπως ήταν τα χρόνια πριν τον κορονοϊό.
0: Αυτό είναι και το λογικό. Αυτό δεν ζητούσαν όλοι. Ιβάν, έλα Θεσσαλονίκη να ξέρεις τι σου γίνεται άμεσα. Και νομίζω ότι πλέον το κάνει πράξη αυτό.
1: Ναι, είναι εδώ και νομίζω πρέπει να είναι η τρίτη, τέταρτη φορά που έχει πάει ήδη φέτος στην προπόνηση. Για μια ακόμη φορά ο μεγαλομέτωπος πάει ΠΑΟΚ, θέλει να πάει ο ίδιος στην προπόνηση, να του μεταφέρει ο ίδιος το μήνυμά του, να θέσει ξανά τους στόχους για μια ακόμη φορά. Μίλησε για στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος, μίλησε για στόχο να παίξει ο ΠΑΟΚ Champions League. Εξέφρασε μια ακόμη φορά την πίστη του στην ομάδα, στον καθένα από τους ποδοσφαιριστές, στο σύνολο. Ζήτησε από τους παίκτες να το πιστέψουν και αυτοί στους στόχους που έχουν θεθεί από τη διοίκηση. Για μια ακόμη φορά ο μεγαλομέτωχος επεσήμανε ότι υπάρχουν και άλλα κίνητρα πέραν των προφανών κινήτρων, τα οποία κίνητρα αυτά αφορούν κυρίως τα χρηματικά μπόνους, τα οποία είναι μεγάλα σε περίπτωση κατάκτησης των στόχων. Επίσης, πέραν του πιο γενικού πλαισίου της αναφοράς του μεγαλομετόχου εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας με την Καλαμάτα, και επειδή προερχόμαστε και από ένα διάστημα 20 ημερών, με όσο πιο αυστηρό ύφος μπορούσε να μιλήσει, ζήτησε από τους παίκτες να μην σκεφτεί κανείς ότι είναι εύκολο το παιχνίδι. Σημείωσε ότι η ομάδα πρέπει να μπαίνει πάντα με τη σωστή νοοτροπία, να δίνει μάχη σε κάθε παιχνίδι, ανεξάρτητος αν παίζει καλά ή όχι. Αυτό που θέλει να βλέπει ο μεγαλομέτωχος από την ομάδα είναι να μάχεται στον αγωνιστικό χώρο και να έχει σωστή νοοτροπία, μαχητική νοοτροπία, και επέστησε την προσοχή κυρίως για τον αγώνα της Δευτέρας, επειδή είναι πάντα τα μάτς, Μάκη, ξέρεις και εσύ, ότι τα μάτς μετά από διακοπή, πόσο μάλλον μετά από μια διακοπή τριών εβδομάδων, πάντα κρύβουν κινδύνους.
0: Άλλες ομάδες θα δούμε.
1: 100%.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο Σαββίδης δείχνει να είναι κοντά στην ομάδα. Τώρα υπάρχει, δεν ξέρω αν σε αυτό το πλαίσιο της επίσκεψής του είναι, αλλά από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι θα έχουμε ανακατατάξεις. Μία εξ αυτών έχει να κάνει με τον Σαραϊδάρη, ο οποίος προωθείται από τη Β' ομάδα στην πρώτη. Δεν ξέρω αν θα πάρει τη θέση που είχε μέχρι πρώτη ο Καρυπίδης, ο οποίος πλέον αποχώρησε από την ομάδα.
1: Είναι μια περίοδος ανακατατάξεων στον ΠΑΟΚ. Δεν θα είναι η μοναδική αυτή η προώθηση του Δημήτρη Σαραϊδάρη. Γενικότερα έχουν πάρθει αποφάσεις για να ενισχυθεί το team κοντά στον προπονητή, κοντά στον Αλέσιο Λύση. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει αποφασίσει να αλλάξει πράγματα, να υπάρχει μια αναδιοργάνωση, όπως λέγανε και στο κυβερνητικό ρεπορτάζ, ανασχηματισμό κοντά στον προπονητή. Η πρώτη και η πιο φανερή αλλαγή, η οποία φάνηκε από σήμερα και όλα, γιατί από σήμερα έπιασε δουλειά ο Δημήτρης Σαραϊδάρης, ο οποίος μέχρι πρώτον ήταν team manager στον ΠΑΟΚ. Βέβαια, ο Δημήτρης Σαραϊδάρης, να πούμε ότι έχει ξαναυπάρξει στην πρώτη ομάδα. Ήταν για αρκετά χρόνια στην πρώτη ομάδα και μάλιστα ήταν και τα χρόνια που ο ΠΑΟΚ, και το χρόνο που πήρε τον Double και το πρόγραμμα και το κύπελο αίτητος, και χρόνια νωρίτερα, αρκετά χρόνια στην πρώτη ομάδα ο Δημήτρης Σαραϊδάρης, ο οποίος πλέον δεν ξέρουμε ακόμα το όνομα του πόστου που θα έχει, αλλά θα πάρει θέση δίπλα στον Αντρέ Βιερίνια και στον Γιώργο Θεοδωρίδη. Ο Σαραϊδάρης, ο οποίος είναι ένας πολύ έμπειρος παράγων πλέον, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το εσωτερικό του ΠΑΟΚ, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, πολύ μεγάλη θητεία στην πρώτη ομάδα, και η λογική αυτή εντάσσεται στην ενίσχυση του μηχανισμού γύρω από το αγωνιστικό τμήμα. Ας μην ξεχνάμε επίσης, Μάκη, ότι ο Δημήτρης Σαραϊδάρης είχε αποτελέσει έναν από τους μεγαλύτερους, πιο σημαντικούς διαιτητές, παύλα επόπτες, στο ελληνικό ποδόσφαιρο παλαιότερα. Οπότε, και κυρίως επειδή έχει πολύ καλή σχέση μπορεί να μιλήσει και στους προθέσεις του ΠΑΟΚ σχετικά με τις αποφάσεις των διαιτητών. Γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο το βρήκαμε μπροστά μας από πολύ νωρίς.
0: Ο Τεβεκέλης υφίσατε στον ΠΑΟΚ ακόμα?
1: Ναι. Αλλά δεν είναι σε ενεργό ρόλο στην πρώτη ομάδα.
0: Okay, ναι.
1: Ο Δημήτρης Αλεγκάρης αναλαμβάνει άμεσο πόστο ενεργό στην πρώτη ομάδα και ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε ήδη πολλή δουλειά και στον ΠΑΟΚ Β. Τώρα όμως στην πρώτη ομάδα χρειάστηκε η εμπειρία του, χρειάστηκε η ενίσχυσή του και από σήμερα ήδη έπιασε δουλειά. Σήμερα μάλιστα ήταν και στην προπόνηση ο Δημήτρης Αλεγκάρης.
0: Ναι, το θέμα είναι τώρα πώς θα καλύψουν το κενό στην Β ομάδα, γιατί ήταν η ψυχή της Β ομάδας ο Σαραϊδάρης.
1: Ναι, αυτή είναι αλήθεια, ναι. Είναι αλήθεια, αλλά αυτή την περίοδο νομίζω ότι δίνεται πιο μεγάλη έμφαση
0: στην πρώτη ομάδα.
1: Πρώτη ομάδα, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ξαφνικά σήμερα γίναμε περισσότερο εσοφείς στην περίπτωση του Μιχαηλίδη. Ενώ συζητούσαμε ότι θα γίνει η συζήτηση, επέκταση, ανανέωση κτλ. Ξαφνικά υπάρχει στο προσκήνιο η είδηση ότι υπάρχει οψιόν για την επόμενη χρονιά, το οποίο θα ενεργοποιηθεί. Άρα σίγουρα έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Οπότε εκ των ουκ άνευ.
1: Αυτό με το σύν ένα. Δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί να ισχύσει. Για να ενεργοποιηθεί θα πρέπει να συμφωνήσει και ο ποδοσφαιριστής.
0: Α, είναι άλλο κομμάτι αυτό.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να με βγει ένα συμβόλαιο χωρίς να ερωτηθεί ο ποδοσφαιριστής.
0: Α, δεν είναι με οψιόν της ΠΑΕ. Είναι κοινή συνενέση. Άρα ουσιαστικά το ίδιο πράγμα είναι.
1: Είναι σίγουρο ότι ο Μιχαλίδης θέλει να μείνει στον ΠΑΟ. Okay. Είναι σίγουρο ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή από το ρεπορτάζ δεν υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ένα χάσμα. Χρειάζεται ο ΠΑΟΚ να ανέβει. Προφανώς χρειάζεται να ανέβει. Εννοείται. Να ανέβει. Και να σου πω και εκτός πλαισίου ρεπορτάζ.
0: Το δικαιούται κιόλας.
1: Αν εσύ και εγώ ήμασταν ο Μιχαηλίδης. Έτσι. Και ο οποίος κλείνει πλέον 11 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Και έχει, στα χρόνια που είσαι στην πρώτη ομάδα, έχεις δει να παίρνει συμβόλαιο εκατομμυρίου κάθε πικραμένος.
0: Καλά,
1: εγώ δεν λέω για παιδιά που είναι εγώ
0: πικραμένος, Στέλιο. Θα πω ότι είναι η σειρά του πλέον να πάρει και αυτός ένα καλό συμβόλαιο. Αν δεν το πάρει τώρα, πότε θα το πάρει?
1: Όχι μόνο αυτό, νομίζω ότι το δικαιούται κιόλας.
0: Αυτό, το δικαιούται. Είναι πλέον βασικός στέλεχος της ομάδας, είναι μέλος της εθνικής, είναι ένας παίχτης που μπορεί να φέρει πρόταση από το εξωτερικό αν το δεις και οικονομικά, ρε παιδί μου, το κομμάτι, άρα δικαιούται να πάρει αυξημένες αποδοχές. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
1: Ναι, όχι, ξαναλέω, το βάζω σε μια γενική κουβέντα ότι ο Μιχαηλίδης, εγώ τα τελευταία 11-12 χρόνια που είμαι στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, δεν είμαι ο Μιχαηλίδης, δεν είμαι αθλητής, αλλά έχω δει παίκτες οι οποίοι έχουν πάρει πάρα πολλά χρήματα χωρίς να έχουν προσφέρει και τίποτα, ναι, ή να έχουν προσφέρει λίγα πράγματα. Και ο Μιχαηλίδης είναι ένας παίκτης ο οποίος τα στοιχεία, δεν λέω ότι είναι ο Μπέκενμπάουερ, οκ. Okay. Αλλά είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος έχει στοιχεία που δισεύρεται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αριστεροπόδαρος, με πολύ καλή μεταβίβαση, και είναι και ένας παίκτης ο οποίος νιώθει από ΠΑΟΚ. Κάτι που νομίζω, Μάκη, το ψάχνουν όλες οι ομάδες, να έχουν παίκτες γηγενείς που καταλαβαίνουν τις συνθήκες ενώ πριν από ένα ντέρμπι, μετά από ένα ντέρμπι, πότε πρέπει να παίξουν λίγο πιο δυνατά κτλ.
0: Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο το πρέπει να το έχει κάθε ομάδα. Και στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στερούνται. Δηλαδή, εντάξει, έχει κάποιους παίχτες. Το καλό είναι ότι έχει Βεϊρίνια στον πάγκο που. Στον πάγκο, τέλος πάντων, μέσα στην ομάδα που ανά πάσα στιγμή είναι μέσα στους παίχτες που το μεταφέρει. Αλλά άλλο είναι να έχεις και 3-4 παίχτες που να έχουν αυτή την προσωπικότητα για να σε βγάζουν από τα δύσκολα. Όπως και να το κάνουμε.
1: Ο Μιχαηλίδης νομίζω ότι αργά γρήγορα θα τα βρει με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω να αποτελέσει πρόβλημα. Πόσο μάλλον αν υπάρχει, αφού υπάρχει αυτή η οψιόν, είναι ακόμα πιο εύκολο να γίνει το deal. Απλά νομίζω ότι, okay, δεν είμαστε λογιστές της ΠΑΕΠΑΟΚ, αλλά σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο αξίζει να πάρει. Τώρα, το καλό συμβόλαιο ο καθένας το έχει διαφορετικά στο μυαλό του, αλλά νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει βοηθήσει πολύ, και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Και το αξίζει να το πάρει το συμβόλαιο. Ξαναλέω ότι έχουμε δει παίχτες στον ΠΑΟΚ, μην αναφέρω ονόματα τώρα,
0: όχι,
1: να παίρνουν συμβόλαια εκατομμυρίων και τα λεφτά να πηγαίνουν στον κάλαθο τον Αχρήστο. Πόσο μάλλον ένα παιδί όπως ο Μιχαηλίδης, που ξέρουμε τι μπορεί να δώσει και ξέρουν ότι νιώθει και λίγο παραπάνω. Λόγω του ότι είναι κάποιες ακαδημίες του ΠΑΟΚ, είναι και δηλωμένος φίλος της ομάδας, μπορεί να ζούμε στην εποχή Μάκη του άκρητου επαγγελματισμού, αλλά μην ξεχνάμε ότι χρειάζονται και τέτοιοι ποδοσφαιριστές της ομάδας.
0: Μα δεν είναι αυτό. Απλά η ερώτησή μου είναι άλλη. Γιατί εντάξει, στο χώρο είμαστε και ακούγονται φωνές και από την Αθήνα περί Μιχαηλίδη. Δεν περνάει απαρατήρητος. Στόπερ της Εθνικής είναι. Αλλά γιατί έχει σηκωθεί τώρα συζήτηση τόσο για τον Μιχαηλίδη όσο και για τον Ζίφκοβιτς, τη στιγμή που είναι άλλοι, νομίζω, 14 παίκτες, συνολικά 16, που λήγουν τα συμβόλαιά τους.
1: Είναι πολλοί παίκτες, είναι. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει βάλει κάποιες προτεραιότητες σε αυτό το κομμάτι. Έχει βάλει προτεραιότητα στον Μιχαηλίδη και στον Ζίφκοβιτς. Από τη στιγμή που τελείωσε το τσιφτσί, νομίζω ότι. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος και το λένε και άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Διότι από κάθε, μάλλον να το πω αλλιώς, κάθε συμβόλαιο που τελειώνει θα έχει ξεχωριστή αξιολόγηση. Η αξιολόγηση που έχει γίνει ήδη είναι ότι πρέπει να μείνει στην ομάδα ο Μιχαηλίδης και ο Ζίφκοβιτς.
0: Ναι.
1: Οπότε να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό το κεφάλαιο το δύσκολο με δύο κομβικούς παίκτες και στη συνέχεια, ανάλογα με την απόδοση των παίκτων των υπολείπων, θα γίνουν και κινήσεις με το ποιος παίκτες θέλει να κρατήσει και ο ΠΑΟΚ για τα επόμενα χρόνια.
0: Έτσι είναι. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Πολύ σημαντικό σήμερα σημερινή προπόνηση, βέβαια, που κέρδισε το ενδιαφέρον η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη για την ακόμη φορά, είναι ότι για πρώτη φορά στο 100% της προπόνησης μπήκαν τρεις ποδοσφαιριστές πολύ σημαντικοί, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο Διέγο Κώστα και ο Αρίζε Λουστόντο, οι οποίοι από τη στιγμή που σήμερα Τετάρτη προπονήθηκαν στο 100% μαζί με την ομάδα, σημαίνει ότι θα είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση για το μάτι της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Πολύ σημαντική τριπλή επιστροφή αυτή για τον Ιταλό προπονητή, ο οποίος μπορεί να υπολογίζει πλέον σε πολύ περισσότερους και σε ποιότητα και σε ποσότητα ποδοσφαιριστές. Δεδομένα θα είναι στην αποστολή και οι τρεις. Ο Γιαννούλης υπήρχε η σκέψη αν να πάει λίγο πιο συντηρητικά για να παίξει με τον Ιρακλή, θα είναι έτοιμος και θα είναι και στην αποστολή για το μάθημα την Καλαμάτα. Και ο κύριος Δεσπότοφ δεύτερη συνεχόμενη μέρα προπονήθηκε έστω και τμηματικά με την πρώτη ομάδα. Θα ανεβάσει στροφές και στο επόμενο δεκαήμερο, 15 ημέρο θα τον δούμε και αυτό να μπαίνει στο 100%.
0: Εντάξει, έτσι όπως πάει ο ΠΑΟΚ θα έχει άλλη ομάδα στις επόμενες 2-3 αγωνιστικές.
1: Τουλάχιστον επίσης, κύριε Δεσπότοφ, να πω ότι από χθες βρίσκονται στην Αγγλία ο Γύρι Παυλέγκα και ο Τάχα Άλλη. Εκεί θα εγχειριστούν και οι δύο. Περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕΠΑΟΚ για το πότε θα γίνει ακριβώς η επέμβαση και όλο το χρόνο διάγραμμα της αποθεραπείας τους.
0: Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ Στέλιο, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια Μάκη.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, ήταν το ρεπορτάζ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και άλλες ειδήσεις. Μία εξ αυτών έρχεται από τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και αφορά τα 100 χρόνια, τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια του Συλλόγου. Πλέον, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων. Πρόκειται για μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία και τα πρόσωπα που σημάδευσαν την πορεία του Δικεφάλου, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σημαντικές βραβεύσεις. Στην εκδήλωση αυτή θα τιμηθούν άνθρωποι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 100% ΠΑΟΚ, 100 άτομα, 100 χρόνια. Όπως ενημέρωσε ο ερασιτέχνης, θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο διάστημα για τη συγκεκριμένη εκδήλωση που μέχρι στιγμής δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος χώρος που έχει ανακοινωθεί όπου θα λάβει χώρα η εκδήλωση. Φυσικά αυτό θα το ενημερώσει ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ το επόμενο διάστημα. Αυτό τουλάχιστον λέει η λογική. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, οπότε πάμε σιγά σιγά και στο μπάσκετ, στο μπάσκετ του Άρη, καθώς υπάρχει αυτή η σημαντική αναμέτρηση για τους κεντρινόμαυρους, με Νίκο Γκάλη παρόντα, με Σιάο παρόντα, με μια ιστορική μέρα για τον Άρη, γιατί θα κάνει πρεμιέρα σε ένα γήπεδο πλέον που θα έχει χωρητικότητα 6.200 θεατές. Δεν είχε τόσο ο Άρης. Τώρα αυξήθηκε η χωρητικότητα. Έτσι λοιπόν θα μπουν περισσότερα άτομα στο γήπεδο. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει sold out τα 8 πρώτα παιχνίδια τα οποία δίνει στην έδρα του, στις διοργανώσεις που θα αγωνιστεί. Είναι τρελό το πράγμα αυτό, έτσι. Δεν μιλάμε για διαρκείας. Πόσα έχουν διατεθεί, μιλάμε για sold out. Τελειώσαμε. Όποιος πρόλαβε εισιτήριο, πήρε. Και φανταστείτε, μόλις αρχίσουν να έρχονται και τα αποτελέσματα, πόσο πιο πολύ θα θέλουν να πηγαίνουν στο γήπεδο, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορούν να βρίσκουν εισιτήριο. Λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα ο Άρης αντιμετωπίζει την Μπούργκος με Νίκο Γκάλι, με Σιάο να είναι μαζί. Σαφώς αυτό θα δώσει ένα κίνητρο στους παίχτες των κεντρινόμαυρων για να δείξουν ένα καλύτερο πρόσωπο. Το θέλει πάρα πολύ αυτό ο Βασίλης Πανούλης, το οποίο το μετέφερε και από τις δηλώσεις οι οποίες έκανε αμέσως μετά την είδα από την Καρδίτσα. Είπε, παιδιά, αυτή την εικόνα δεν θα την ξαναδούμε. Θα το βρω εγώ τον τρόπο. Και ήταν κυριολεκτικά τούρμπο. Δύο μέρες ο Σπανούλης δεν μπορούσε να κοιμηθεί, δεν μπορούσε να καταλάβει για ποιο λόγο πώς αυτή η ομάδα με τόσο ποιότητα που υπάρχει, με τόσους καλούς παίχτες, με τόσο οργάνωση, που, με τόσο κόσμο, με όλα αυτά, να μην μπορεί να κερδίσει την Καρδίτσα εκτός έδρας. Είναι κάτι που εύχομαι να μην το πληρώσει ο Άρης στο μέλλον, αλλά αυτά τα παιχνίδια είναι τα δεδομένα, τα κερδίζεις, τελειώνεις, πας παρακάτω. Και εδώ ο Άρης έχασε, όχι δυσκολεύτηκε, και ο ΠΑΟΚ έδειξε κακό πρόσωπο, πήρε όμως το παιχνίδι με τη Μύκονο, κέρδισε και χθες την Μπόσνα. Το θέμα είναι, σε μια κακή σου μέρα μπορείς να κερδίσεις τον αντίπαλο? Εκεί φαίνεται άμα είσαι μεγάλη ομάδα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Βασίλη Σπανούλη και τα όσα δήλωσε για την σημερινή αναμέτρηση.
3: Όσο σε μια σύνδεση Σαββάτου και Τετάρτης, δεν ξέρω πόσο διαπιστώσατε ότι ανάγγιξαν τα όσα είπατε στους παίκτες μετά τον αγώνα με την Καρδίτσα και εν ώψη του αγώνα με την Μπούργκος.
4: Θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι πλέον πέρασε, αλλά πρέπει να μας γίνει μάθημα. Πρέπει να είναι ένα παιχνίδι που θα είναι για μας ένα καλό μάθημα και ένας οδηγός για το μέλλον. Πιστεύω ότι μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση με τη Λεμάν στην πρεμιέρα, για 3 δεκάλεπτα που παίξαμε εκεί πέρα, παρουσιαστήκαμε στο πρώτο δεκάλεπτο σωστή στην Καρδίτσα, αλλά μετά κάπου παίξαμε λίγο αλαζονικά, υπερεκτιμήσαμε τις δυνατότητές μας και δεν παίξαμε σύμφωνα με τον τρόπο που έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παίξουμε. Και αυτό το πληρώσαμε. Πρέπει να, όπως είπα και πριν, να είναι ένα μάθημα για το μέλλον. Και τώρα πρέπει να το αφήσουμε πίσω και να ετοιμαστούμε για το αυριανό παιχνίδι, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι μέσα στο γήπεδό μας, με τον κόσμο μας. Ξέρω ότι είχαμε πολύ κόσμο στην Καρδίτσα να μας υποστηρίξει. Υπάρχει μια ελπίδα, ένα όραμα, ένα πάθος και μέσα στην ομάδα και στον κόσμο, το οποίο δεν το μετουσιώσαμε όπως θέλαμε μέσα στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Σίγουρα είναι μεγάλη χρονιά. Δεν υπάρχει απογοήτευση τόσο νωρίς χρονιά. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι μια ολοκένουργια ομάδα. Θα μου πεις ότι θα μπορούσε να γίνει αργότερα αυτό. Έγινε νωρίς. Εγώ λέω πάντα ότι όλα τα πράγματα στη ζωή και στον αθλητισμό γίνονται για κάποιο λόγο. Και το λόγο αυτόν θα το δούμε στο τέλος της χρονιάς.
3: Γεμάτο γήπεδο, όπως είπατε νωρίτερα, παρουσία του Τσατσιάου, παρουσία του Νίκου Γκάλι. Αναφίβολα υπάρχει και ένα επιπλέον κίνητρο από τη μέση.
4: Κίνητρο έχουμε πάντα. Σίγουρα όταν έρχεται ο Νίκος Γκάλις και ο ιδιοκτήτης και είναι sold out εδώ και τόσο καιρό τα παιχνίδια, αυτό μόνο είναι ένα επιπλέον κίνητρο, όπως είπε, στην ομάδα και στους παίχτες. Μεγάλη ομάδα χωρίς κόσμο δεν υπάρχει. Μεγάλη ομάδα χωρίς πίεση δεν υπάρχει. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν να παίζουν μια καλό συνόμενη πίεση, η οποία θα τους βγαίνει σε καλό και σε κίνητρο και σε συγκέντρωση.
5: Coach, το ένα σημείο, τα δύο σημεία, όσα προλάβατε, γιατί είναι σύντομος ο χρόνος, που ζητήσατε από τους παίκτες να προσέξουν ιδιαίτερα μετά το παιχνίδι κοντρα στην Καρδίτσα, ποια είναι?
4: Εμένα το παιχνίδι με την Καρδίτσα το έχουμε αναλύσει, έχει τελειώσει, είναι στο παρελθόν και όπως είπα πριν, θα είναι ένα παιχνίδι που θα είναι μάθημα για μας, που και πέρα ετοιμαζόμαστε για ένα διαφορετικό παιχνίδι με την Μπούργκος. Κάναμε μια πολύ καλή προπόνηση χθες, αναλύσαμε το παιχνίδι στο βίντεο και είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πρόκληση.
5: Ο Μπούργκος πώς την περιμένατε?
4: Είναι μια ισπανική ομάδα, αθλητική ομάδα. Όχι τόσο αθλητική, αλλά ταλαντούχα ομάδα. Έχει ένα παίκτη, τον οποίο στηρίζεται πάρα πολύ, στον Στιουαρτ, που είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Την έχουμε αναλύσει, την έχουμε δει και θα είμαστε έτοιμοι.
6: Όχι, ετοιμότητα των παιχτών, ο
4: Γιώργο τη Παγκέτσου. Όχι, δεν είναι έτοιμο ακόμα, είναι αρκετά πίσω. Δυστυχώς το πρόβλημα που είχε με τον Έρπη τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ πίσω και αγωνιστικά και θα δούμε πώς θα πάει.
3: Όχι, ποιο στατιστικό θα σας κάνει πιο χαρούμενο στο αυριανό παιχνίδι? Το λέω αυτό γιατί μετά το τουρνουά της Κύπρου η πρώτη σας δήλωση ήταν ότι οι πόντοι που εξασφαλίστηκαν στο τραζίσιο παιχνίδι και μέσα από την άμυνα. Και είχατε μιλήσει για 56 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, σε δύο παιχνίδια. Ποιο θα τη σηκώσει και θα σα κάνει χαρούμενο, αν το δείτε να ανεβεί εντυπωσιακά στο αυριανό παιχνίδι?
4: Θα ξεκινήσω ότι δεν είναι κανένα στατιστικό. Είναι τα παιδιά να παίξουν με αυτοπεποίθηση, κίνητρο και συγκέντρωση. Πιστεύω για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο στατιστικό, γιατί είναι κάτι που μας έλειψε στο τελευταίο παιχνίδι. Πιστεύω ότι όταν έχεις κίνητρο, έχεις συγκέντρωση. Και όταν έχεις συγκέντρωση, δείχνεις ότι έχεις κίνητρο. Οπότε είναι δύο πράγματα που μας έλειψαν. Γι' αυτό και είδαμε ότι κάναμε 21 λάθη. Χτυπούσαν οι μπάλες στα πόδια μας, στα κεφάλια μας. Δείχναμε λες και είμαστε σε άλλο γήπεδο. Και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή, δείξε μια ομάδα που δεν είχε συγκέντρωση. Και όταν δεν έχει συγκέντρωση, όταν πας στο παιχνίδι χωρίς την πνευματική συγκέντρωση που πρέπει να έχεις, μετά είναι δύσκολο να γυρίσει αυτό μέσα στο παιχνίδι. Οπότε εγώ απαιτώ συγκέντρωση από τους παίχτες, απαιτώ κίνητρο, ενθουσιασμό, πάθος, γιατί αυτό πρεσβεύει αυτή η ομάδα και αυτός ο σύλλογος.
7: Ευχαριστώ. Η ομάδα βασίζεται στον ανθρώπινο σύμπαν, γιατί έχουμε δει μια συνέπεια και αμυντικά σε όλο την
4: επόμενη παίχτες. Η ομάδα βασίζεται σε όλους τους παίχτες. Βλέπουμε ότι χωρίς να έχουμε place για τον Ζερμάια, αποδίδει, γιατί υπάρχει ομαδική λειτουργία, αλλά περιμένω πολλά από περισσότερα παιδιά που έχουν την ικανότητα και μας το έχουν δείξει όλο αυτό το μήνα και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν.
2: Focus 103,6.
0: Τώρα, την ώρα που έκανε αυτές τις δηλώσεις ο Βασίλης Πανούλης, υπήρχε μια είδηση η οποία έτσι προκάλεσε λύπη σε όλους όσους ασχολούνται με το ευρωπαϊκό μπάσκετ και αφορά την Μονακό, η οποία μετά από μια εντυπωσιακή διαδρομή τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ έφτασε ακόμα και σε τελικούς EuroLink. Η ομάδα του Πριγκιπάτου κήρυξε επτόχευση, κάτι το οποίο ουσιαστικά την κάνει να έχει αδυναμία να συνεχίσει την παρουσία της στις επαγγελματικές κατηγορίες και βάζει έτσι ένα απότομο τέλος στην ιστορία της. Μάλιστα, με ανακοίνωσή της η Μονακό έκανε απολογισμό της πορείας, αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες και κατέληξε λέγοντας ότι υπάρχει ελπίδα ότι θα καταφέρει να σταθεί ξανά στα πόδια της, να αναγεννηθεί και κάποια στιγμή να επιστρέψει στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Πραγματικά βλέπετε μια ομάδα πώς μπορεί από τα ψηλά να φτάσει στα χαμηλά. Φυσικά υπάρχει και η αντίστοιχη διαδρομή. Πάμε ξανά στα δικά μας, καθώς έχουμε και έτσι μερικές ακόμα ειδήσεις. Καταρχάς, να δώσουμε λίγο και τους διαιτητές για την Super Link 2, τα παιχνίδια τα οποία θα πραγματοποιηθούν για την επόμενη αγωνιστική, έκτη αγωνιστική λοιπόν. Η πρωτοπόρος Μαρκό υποδέχεται στο ντέρμπι την Λάρισα και ο Απόλλων Καλαμαριάς την ομάδα του Πύργου. Ο ΠΑΟΚ Β παίζει εκτός έδρας με τον Πανιόνιο. Δύσκολα παιχνίδια. Σάββατο λοιπόν, 3 παρατέταρτο. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης. Το παιχνίδι αυτό, διαιτητής ο Αλατσάκης. Την ίδια μέρα στις 3, Καλυθέα Πανθρακικός, διαιτητής ο Τζαμουατζόνης. Φίλε, είναι καλύτερο. Κυριακή. Έχουμε Ελλάς Ιρουνίκη Βόλου, το παιχνίδι αυτό θα είναι διαιτητής η Μιλοπούλου. Μαρκό Λάρισα, διαιτητής ο Μέγας του Συνδέσμου Πιερίας. Στις 3 η ώρα πάλι την Κυριακή, Καρδίτσα Ζάκυνθος, διαιτητής ο Τζάμος από το Σύνδεσμο Καστοριάς. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος Κεφαλάς από το Σύνδεσμο Σερών. Και στις 6 η ώρα αυτό το παιχνίδι, τα υπόλοιπα όλα είναι στις 3, Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β, διαιτητής ο Μαυροντονάκης από το σύνδεσμο Ηρακλείου. Να πούμε ότι την Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στη Νέα Σμύρνη στις 3 παρατέταρτο με τον Πανιόνιο. Μπουρουτζίκας από τη Λάρισα θα είναι ο διαιτητής, ενώ υπάρχει και ένα εξαναβολής παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική, καθότι ο Ολυμπιακός είχε πολλούς διεθνείς με την Εθνική Ελπίδων και Παίδων. Ο Ολυμπιακός Β θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Καλυθέας. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται γενικότερα στα υπόλοιπα θέματα. Καταρχάς να δώσουμε μια είδηση σημαντική για το μπάσκετ, καθώς ο Sport FM TV, ο νέος πάροχος πλέον που έχει αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Basket Link, κατάφερε να επεκτείνει από τώρα αυτή τη συνεργασία για 5 χρόνια συνολικά. Άρα λοιπόν για τα επόμενα 5 χρόνια κλειδώνει η συνεργασία και τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα πάνε στο Sport FM TV. Σίγουρα ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα είναι η πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, που πληροφορίες αναφέρουν ότι στοχεύει και σε περισσότερο τηλεοπτικό υλικό, οπότε με αυτόν τον τρόπο θέλει να προσελκύσει και περισσότερους συνδρομητές. Να δούμε λοιπόν αν θα τα καταφέρει. Πάντως είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή, για τα επόμενα 5 χρόνια λοιπόν θα πάνε και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Εμείς κάπου εδώ έχουμε ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την αύριο Πέμπτη. Εσείς να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Ακούτε πάντα την συχνότητα Focus 103,6. Να είστε καλά.

0: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την επίσκεψή του να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το πρωί συναντήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στις 7 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ελλάδα συμφώνησαν σε νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Η φράση ότι η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία, βλέπε γαλλική εταιρεία Καλώδιο Κάσος, πρέπει να υπάρχουν για να μην υπάρχουν προστριβές με άλλες χώρες, είναι φωτογραφία για την Τουρκία και σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήραστον και ότι οδηγούμαστε μετά και από το άδειασμα από τη Γαλλία σε μια ακόμα εθνική ήττα και ίσως σε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η ελληνική λύση καταλαβαίνει ότι ο άξονας, κάθετος διάδρομος, έχει γεωπολιτική και γεωοικονομική αξία περισσότερο για τις ΗΠΑ και λιγότερο για την Ελλάδα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα προσφέρει φθηνό φυσικό αέριο στους Έλληνες, οπότε δεν καταλαβαίνουμε την τεράστια φασαρία, πανηγυρισμούς και ζητοκραυγές της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, λες και είναι κόμματα των ΗΠΑ, τονίζει επίσης την ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο και τον Αύγουστο. Σταγόνα στον ωκεανό χαρακτηρίζουν την αύξηση οι αλλιείς, οι οποίοι πραγματοποιούν συνελεύσεις προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που πλέον αριθμεί 35 βουλευτές. Σε φορτισμένο κλίμα και με καταθέσεις που συγκλώνησαν τους παρόντες στη δικαστική αίθουσα, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο Τάσος επέζησε τη σύγκρουση και κάηκε ζωντανός. Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου, είπε κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του ο πατέρας του Τάσου Κουτσόπουλου, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σοβαρό περιστατικό το πρωί στο 3ο Γενικό Λύκειο Λαμίας, όταν μεγάλο τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας και έπεσε πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος. 4 μαθητές μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας για τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους. Τραγωδία στα Ιωάννινα, όπου ένα βρέφος μόλις 3 μηνών έχασε τη ζωή του. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Στη Θεσσαλονίκη, 13χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα ανηλίκων σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Αμπελόκηπους, ενώ το επεισόδιο καταγράφονταν σε κινητό τηλέφωνο. Η αστυνομία ταυτοποίησε για το συμβάν 8 ανήλικους, 7 κοπέλες και ένα αγόρι. Στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, θύμα ξυλοδαρμού φέρεται να έπεσε 12χρονο αγόρι από 2 συνομήλικους του. Συνελήφθη από αστυνομικούς στην περιοχή του Περάματος Αττικής 17χρονος Ρωμά, που διέπραξε ληστεία με σωματική βία σε βάρος εγκυμονούσας σε πλατεία της Νίκαιας. Ο 17χρονος συλληφθής οδηγείται σε σοφρονιστικό κατάστημα. Στη διεθνή επικαιρότητα, για το σενάριο μεγάλης υβριδικής επίθεσης που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο αρκετών πολιτών, προετοιμάζονται οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σύμφωνα με 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επικαλείται σε δημοσίευμά του το Πολίτικο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται μεταβολή του καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα ξεκινήσουν κυρίως από τα δυτικά της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια, ενώ τις πρωινές ώρες στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι αρκετά χαμηλή. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός αναμένεται σχεδόν έθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις, περιορισμένη ορατότητα, οι τοπικές ομίχλες θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες, νοτιοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη, με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 12 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απόγευμα Ματινό Μαγκαζίνο.
2: Focus 103,6.

0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Focus FM με το καλημέρα.
6: Καλημέρα από Βέρεια.
7: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
8: Καλημέρα από Καρδίτσα.
9: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
10: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
11: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ξεκάθαρος. Όαση.
1: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
3: Σεισμός.
4: Τιτάνιος.
5: Υπεύθυνος.
6: Φιλαλήθης.
7: Και

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Άγι.
6: Καλημέρα.
7: Το μάθαμε στον Κάρδι.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάο.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζουρίχη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο είναι και σήμερα μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα εδώ στον Focus FM 103,6 μέχρι και τις 7 θα είμαστε μαζί και θα τα λέμε. Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Από σας περιμένουμε τα μηνύματά σας πάντα στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε δωρεάν τα γραπτά σας μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Viber 6907-483-484 για τα μηνύματά σας, για να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα και να έχουμε έτσι επικοινωνία μαζί σας και για να σχολιάζετε κι εσείς τα θέματα που παρουσιάζονται στη σημερινή εκπομπή. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι συντονισμένοι όλο το 24ωρο στους 103 και 6 και στον Focus FM. Αναλυτική ενημέρωση όμως, πέρα από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές του σταθμού, μπορείτε να έχετε και πρέπει να το κάνετε πολλές φορές την ημέρα και από την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε. Εκεί θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού και μέσα από την ιστοσελίδα του Focus διαδικτυακά, όπου και αν είστε στον κόσμο, για εσάς που δεν μπορείτε μέσω του ραδιοφώνου να συνδεθείτε με τον Focus. Διαδικτυακά λοιπόν, μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου και έτσι να έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό πάντα μαζί σας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε να γράψετε στην αναζήτηση του κάθε μέσου Focus FM 103,6. Θα σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα του Focus για να την ακολουθήσετε, οπότε και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα έχετε και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές. Και βέβαια υπάρχει η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν γρήγορα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στο κινητό σας από το ψηφιακό κατάστημα, την πλατφόρμα αυτή που έχουμε όλοι στα κινητά μας και κατεβάζουμε εφαρμογές από εκεί. Μπαίνετε, γράφετε στην αναζήτηση εκεί Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Εμφανίζεται η εφαρμογή του Focus, την κατεβάζετε στο κινητό σας και αυτό είναι όλο δωρεάν φυσικά. Και έτσι θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό στην τσέπη σας κυριολεκτικά, στο κινητό σας και δεν θα χάνετε δευτερόλεπτο ενημέρωση αφού μέσα από την εφαρμογή ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας.

Λοιπόν, πάμε λίγο επικαιρότητα, έτσι έχουμε σήμερα πολλά να πούμε. Καταρχήν έχουμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στην Αθήνα από χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα αργά, τον Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ακολούθησε συνάντηση και με τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Άμυνας. Εκεί υπάρχουν συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικότερα. Σε λίγο θα μιλήσει στην Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπιο και αμέσως μετά στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα βέβαια η ατζέντα αυτής της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα περιλαμβάνει αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα, έχουν να κάνουν με το ενεργειακό κομμάτι. Βέβαια σε κάθε περίπτωση μην γελιόμαστε, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και όπως ακριβώς είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσω αυτών των συμφωνιών που κάνουν και με τη δική μας χώρα και ενδεχομένως και με άλλες χώρες, θα τα πούμε σε λίγο, προωθούν ξεκάθαρα τα δικά τους συμφέροντα, έτσι, να μην γελιόμαστε. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα είναι εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε από όλο αυτό, θα το δούμε αναλυτικότερα σε λίγο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η χώρα μας λέει εντάχθηκε επίσημα στο αμερικανικό πρόγραμμα κρατικής συνεργασίας, αυτό το State Partnership Program όπως λέγεται, στρατιωτικής σύμπραξης με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, η λεγόμενη Florida National Guard, η Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Λοιπόν, το τι ακριβώς είναι αυτή η Εθνοφρουρά της Φλόριντα, τι κάνει και με ποιους άλλους έχει, εκτός από τη δική μας χώρα, ποιους άλλους μάλλον έχει συμπεριλάβει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα τα δούμε λίγο αργότερα, έτσι. Αυτό, από ό,τι λέγεται πάντως, σε αυτό το πλαίσιο θα υπάρχει συνεργασία στο επιχειρησιακό κομμάτι σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, επιτήρηση θαλάσσιων και αέριων ζωνών, ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον κυβερνοχώρο αλλά και στο διάστημα, στην πολιτική προστασία, στη διοικητική μέρημνα κτλ. Θα γίνουν και κάποιες κοινές ασκήσεις στρατιωτικές. Μάλιστα, αυτά είναι που υπογράφηκαν στην επιστολή προθέσεων αυτή, το Letter of Intent, όπως λέγεται, μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ σήμερα, έτσι, από τους αρμόδιους υπουργούς και από τον αρμόδιο υπουργό τον δικό μας και τον κύριο Ρούμπιο, τον υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ. Μάλιστα, αυτή η συνεργασία λέγεται ότι πρόκειται να ξεκινήσει τώρα από τα τέλη του 2026 και να προχωρήσει περισσότερο, να προχωρήσει περαιτέρω μέσα στο 2027. Και άλλα πράγματα συμφωνήθηκαν εδώ στο πλαίσιο της άμυνας αλλά και της ενέργειας. Έγινε λόγος για τα F-35, έγινε λόγος για τα F-16 και μάλιστα λέγεται ότι υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο, πέρα από την αναβάθμιση που κάνουμε ήδη εμείς στα F-16 στην έκδοση Viper, να πάρουμε άλλα 38 Viper από τις ΗΠΑ, καθώς επίσης και κάποια οχήματα μεταφοράς προσωπικού και διάφορα άλλα οπλικά συστήματα. Όλα αυτά περιλαμβάνονται σε ένα πακέτο, έτσι, που κουβαλάει μαζί στις αποσκευές του Μάρκο Ρούμπιο, όπως επίσης και το ενεργειακό κομμάτι που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε. Μάλιστα εξήρε και την θέση της Ελλάδας στο ενεργειακό κομμάτι και είπε χαρακτηριστικά ότι αποτελεί σημαντικό σύμμαχο, λέει, των ΗΠΑ και πυλώνα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αναφέρθηκε στην εμβάθυνση, λέει, της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής του αμερικανικού LNG. Πόσο το αγοράζουμε, ρε Αλέξανδρε, το αμερικανικό LNG? Δεν μας έκανε το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, γιατί είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας εμείς, έτσι. Το ξεχνάμε, πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας πάντα. Και λοιπόν θα πάμε σε εμβάθυνση συνεργασίας για αμερικανικό LNG. Μάλιστα.
Και το ξαναλέω και πάλι βέβαια, το θέμα δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Μάρκο Ρούμπιο και οποιοσδήποτε αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής προσπαθεί να πετύχει μια συμφωνία με την οποιαδήποτε χώρα, όπως και με τη δική μας, προασπίζεται και πολύ καλά κάνει τα συμφέροντα της δικής του χώρας, έτσι. Το θέμα είναι εμείς κατά πόσο είμαστε σε θέση να προασπίσουμε τα συμφέροντα της δικής μας χώρας και αν τα συμφέροντα των άλλων συμπίπτουν με τα δικά μας και τι έχουμε να κερδίσουμε από όλο αυτό. Εκεί είναι όλη η ιστορία.

0: Λοιπόν, βλέπω και κάποια δικιά σας μηνύματα τώρα έτσι που έρχονται. Να πω λίγο τις πρώτες καλησπέρες. Στο φίλο μας το Χαράλαμπο εδώ λέει. Τι λέει ο Χαράλαμπος εδώ? Μετά το Λονδίνο και το Βερολίνο που πλέον έχει Τουρκάλα δήμαρχο μας, λέει ο Χαράλαμπος. Μάλιστα. Δεν το πληροφορηθήκαμε αυτό. Ο Φραπές ο Χασάπης είναι έξω ελεύθερη. Ψαράδες αφανίζονται, λέει, κτηνοτρόφοι το ίδιο και πάει λέγοντας. Έρχεται, λέει, και όπως έλεγε και ο Αυλονίτης, ρε πού πάμε, ρε, λέει ο Χαράλαμπος, ναι, τη διατάκα του. Του αείμνου του Βασίλη Αυλονίτη. Μάλιστα, να είσαι καλά, Χαράλαμπε. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο, ο οποίος την ερώτηση που μας κάνει, έχω και εγώ την απορία, αν ακούσαμε, λέει, κάποια δήλωση της Προεδρίας ως απάντηση σε αυτά που είπε η Φόντερ Λάιεν στα Σκόπια. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Δημοσθένη. Αυτά έτσι τα πρώτα μηνύματα που βλέπουμε. Πώς το πω, Χαράλαμπο, ρε, πού πάμε, ρε, το Αυλονίτη, ε? Ωραίο. Επειδή σε βλέπω ψάχνεις για Γιαννόγλου, είναι από την ταινία «Η ωραία των Αθηνών», με τη Βασιλιάδου. Λοιπόν, για τους φίλους του ελληνικού κινηματογράφου, έτσι να θυμόμαστε και τις παλιές ατάκες. Κλείνουμε την παρένθεση με το μήνυμα αυτό που διαβάσαμε. Τώρα...
1: Πού πάμε, ρε! Πού πάμε!
0: Το βρήκε, Γιαννόγλου. Λοιπόν, για τα θέματα τώρα εδώ για το ενεργειακό και για την επίσκεψη Ρούμπιο και όλα αυτά τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί και με την αμυντική συνεργασία κτλ. Έκανε νωρίτερα μια δήλωση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μπορούμε να την ακούσουμε, Αλέξανδρε. Ναι.
2: Η φράση ότι η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία βλέπε γαλλική εταιρεία καλώδιο Κάσος πρέπει να υπάρχουν για να μην υπάρχουν προστριβές με άλλες χώρες. Είναι φωτογραφία για την Τουρκία και σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρωστον και ότι οδηγούμαστε μετά και από το άδειασμα από τη Γαλλία σε μια ακόμη εθνική ήττα και ίσως σε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Η ελληνική λύση καταλαβαίνει ότι ο άξονας έχει γεωπολιτική και γεωοικονομική αξία περισσότερο για τη ΣΥΠΑ και λιγότερο για την Ελλάδα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα προσφέρει φθηνό φυσικό αέριο στους Έλληνες. Οπότε δεν καταλαβαίνουμε την τεράστια φασαρία, πανηγυρισμούς και ζητοκραυγές της Νέας Δημοκρατίας του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, λες και είναι κόμματα των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Τώρα σε ό,τι αφορά τα F-35, τα αεροσκάφη, τα οποία πρόκειται να πάρει από τις ΗΠΑ η χώρα μας, οι πληροφορίες λένε ότι αυτή η περιβόητη εθνοφρουρά της Φλόριντα έχει αντίστοιχες αεροπορικές δομές και θα υπάρξει τεχνογνωσία και συνεκπαίδευση των δικών μας πιλότων με τους Αμερικανούς πάνω, πάνω στα F-35. Οι πληροφορίες λένε πάντα ότι το πρώτο από αυτά, αν όλα πάνε καλά, αναμένεται να ενσωματωθεί στην πολεμική μας αεροπορία το 2028. Έτσι τουλάχιστον μας έχουν πει, έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι τώρα. Μένει να δούμε αν θα υλοποιηθεί και θα είναι στην ώρα αυτή που μας έχουν πει. Το πρώτο αεροσκάφος αναμένει το 2028 από τα F-35. Επίσης, έγινε λόγος και για τα νέα ελικόπτερα, τα Black Hawk, που θα παραλάβει από τις ΗΠΑ η χώρα μας. Τώρα, όπως είπαμε, θα υπάρχουν σενάρια συνεκπαίδευσης με τους Αμερικανούς στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας και ακούγεται βέβαια και για έναν αριθμό επιπλέον 38 F-16 Viper, έτσι, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι το οποίο φυσικά ακόμα δεν είναι οριστικό αυτό. Αυτά έτσι στο πλαίσιο της συνεργασίας με την περιβόητη αυτή εθνοφρουρά της Φλόριντα.

Και βέβαια το ξαναλέμε και δεν θα κουραστούμε να το λέμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προασπίζονται τα συμφέροντά τους με συνεργασίες με άλλες χώρες και πολύ καλά κάνουν. Το θέμα είναι εμείς να έχουμε να κερδίσουμε και τι έχουμε να κερδίσουμε από όλα αυτά και σε ποιο βαθμό έχουμε διασφαλίσει έτσι τα θετικά για την χώρα μας. Βέβαια θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικότερα μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα ακόμα.

0: Λοιπόν, πριν από λίγο είδαμε ένα μήνυμα που μας έστειλε εδώ ο φίλος μας ο Χαράλαμπος και είπε για τους αλίες μεταξύ άλλων, για να πριν πάμε σε διαφημίσεις να το πω και αυτό, ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα στον κλάδο των αλίων, οι οποίοι πάνε για μετοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση όπως φαίνεται, καθώς αυτό που είπε η κυβέρνηση για 32 λεπτά το λίτρο επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου για τον Απρίλιο-Μάιο και 24 λεπτά από Ιούνιο-Αύγουστο, οι αλλοί το θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό, αυτή την αύξηση. Ήδη πραγματοποιούν συνελεύσεις για να αποφασίσουν ποια θα είναι τα επόμενα βήματά τους, τα λέγαμε νωρίτερα και στο Δελτίο Ειδήσεων. Και δεν αποκλείεται, όπως λένε οι αλλοίς, στο επόμενο διάστημα, καθώς τα σκάφη παραμένουν δεμένα στα λιμάνια, στο επόμενο διάστημα να υπάρχει πρόβλημα και σε ό,τι αφορά την προμήθεια της αγοράς με ψάρια. Λοιπόν, ο Γιαννόγλου μου κάνει νόημα, τώρα πάμε σε διαφημίσεις. Αυτό θα κάνουμε. Η ώρα είναι 6:30. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και με τον καλεσμένο μας που έχουμε να αναλύσουμε και να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Δεν φεύγει κανείς. Μένετε σταθερά συντονισμένοι στον Focus FM στους 103 και 6 και στο απογευματινό μαγκαζίνο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Flax. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδου σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Flax. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγαζίνο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάντα στέλνετε εσείς τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Μένουμε στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα και στο κομμάτι της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά όχι μόνο σε αυτό, έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα που αφορούν και τη χώρα μας, αφορούν και τους γείτονες, τους Τούρκους. Αλλά θα ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό της επίσκεψης Ρούμπιο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για άλλη μια φορά τον στρατηγό αποστρατεία, τον κύριο Λαζαρού Καμπουρίδη. Στρατηγέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Τουσίδη και στους ακροατές σας.
0: Θα ήθελα έτσι μια πρώτη προσέγγιση δική σας αναφορικά με την επίσκεψη Ρούμπιο και την αμυντική συνεργασία αυτή Ελλάδος-ΗΠΑ που, και αυτά που υπογράφηκαν σήμερα. Ξέρετε, διαβάζω εγώ εδώ για αυτήν την περιβόητη εθνοφρουρά της Φλόριντα. Και θέλω να ξεκινήσω με αυτό. Βλέπω ποιες άλλες χώρες συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Και βλέπω κάποιες χώρες. Γουιάννα, Αντίγκουα Μπαρμπούντα, Μπαρμπέιντος, Ντομίνικα, Γρενάδα, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Αγία Λουκία. Δεν μου ακούγεται καλά. Δηλαδή δεν ξέρω με όλα αυτά που διαβάζω. Τι γίνεται, λίγο αποικιοκρατικό μου ακούγεται αυτό. Δεν ξέρω. Αν κάνω κάπου λάθος, διορθώστε με. Από μια έρευνα που έκανα, ποιοι συμμετέχουν, τα βρήκα αυτά.
1: Νομίζω ότι και η Κύπρος έχει υπογράψει ένα τέτοιο MOU παρόμοιο με πολιτεία, με εθνοφρουρά πολιτεία στον ΗΠΑ. Νομίζω είναι πιο πολύ συμβολική μια τέτοια κίνηση και όχι ουσιαστική, γιατί νομίζω δεν έχει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν πάβει να είναι μια συμβολική κίνηση που δείχνει ότι υπάρχουν πεδία συνεργασίας και σε τέτοια θέματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι η εθνοφρουρά στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν ενεργά τμήματα και μπορούμε να πούμε ότι σε κάποια θέματα μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να κερδίσουμε και εμπειρία πάνω σε τέτοια. Νομίζω είναι πιο πολύ συμβολική αυτή η υπογραφή της συμφωνίας, αυτού του MOU και λιγότερο ουσιαστική.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό που λέγεται ότι θα έχουμε και κοινές ασκήσεις και με τα F-35 μεθαύριο κοινή εκπαίδευση των πιλότων και λοιπά με την εθνοφρουρά της Φλόριντα δεν...
1: Δεν νομίζω ότι αφορά την εκπαίδευση στα F-35. Νομίζω ότι είναι κάτι εντελώς πιο χαμηλού επίπεδο.
0: Μάλιστα. Οπότε το αφήνουμε αυτό. Γενικότερα τώρα, πώς βλέπετε την επίσκεψη Ρούμπιο και όλο αυτό που γίνεται με τη χώρα μας, η συμφωνία και τους Τούρκους απέναντι βέβαια να αντιδρούν, έτσι, γιατί διαβάζω σήμερα και στον τουρκικό τύπο, έτσι, από μια πρόχειρη ματιά που έριξα, ότι υπάρχουν αντιδράσεις μεγάλες.
1: Ο Ρούμπιο είναι και, θα λέγαμε, και κόκκινο πανί για τους Τούρκους. Είναι ένας υπουργός εξωτερικών που έχει πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ του Ισραήλ, υπέρ της Κύπρου, υπέρ της Ελλάδος. Υπέρ του IMEC, του GSI, δηλαδή του καλωδίου αυτής της διασύνδεσης των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου που υλοποιούν ένα ευρύτερο αμερικανικό σχέδιο, και νομίζω ότι την αποστροφή του προς την Τουρκία το έδειξε και με το γεγονός ότι δεν επισκέπτεται ταυτόχρονα ή μετά να ακολουθήσει μια επίσκεψη στην Τουρκία, που κάτι που μας συνηθίζαν στο παρελθόν Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Εγώ μόνο θετικά μπορώ να δω, η αποτίμηση είναι μόνο θετική με την επίσκεψη Ρούμπιο, γιατί κάθε αμερικανική παρουσία, είτε μέσω της Αλεξανδρούπολης, Σούδας και όχι μόνο Στεφανοβίκιο, είναι κάτι που ενοχλεί πολύ τους Τούρκους. Δεν θέλουν άλλους ξένους παράγοντες, ειδικά Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, κοινές συνεργασίες που αναβαθμίζουν τις ένοπλες δυνάμεις, το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας, το ενεργειακό ευρύτερο τομέα της Ελλάδος, γιατί η Τουρκία βλέπει ότι απομονώνεται. Θυμίζω τις κατά καιρούς δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων και όχι μόνο, ακόμα ήταν αντίθετος με την αξία των Αμερικανών στην Αλεξανδρούπολη, αυτή τη διευκόλυνση που δίνουμε, γιατί είναι στη Θράκη, είναι σε μια ευαίσθητη περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι αναφέρθηκε το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το θέμα του κεντρικού διαδρόμου, του κάθετου αυτού όπως ονομάζεται, για την μεταφορά του αμερικανικού LNG, που σκεφτείτε αμερικανικά πλοία να βρίσκονται στο Αιγαίο που θα μεταφέρουν, και όχι μόνο, μεταφέρουν το LNG το αμερικανικό μέσω της Μεσογείου και του Αιγαίου προς την ελληνικά λιμάνια, αμέσως περιορίζουν τον τομέα του τουρκικού αναθεωρητισμού στο Αιγαίο, γιατί οι Τούρκοι νομίζω ότι δεν θα δημιουργούν τέτοια θέματα όταν θα υπάρχει συνεχής παρουσία αμερικανικών πλοίων στην περιοχή, και ειδικότερα στον τομέα του Αιγαίου, όπου μπορούμε να πούμε ότι το Αιγαίο αποτελεί τον πυρήνα του τουρκικού αναθεωρητισμού. Τώρα, στα θέματα F-35 και F-16 αναβάθμιση, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι καινούργιο. Το πιο σημαντικό είναι η μεγάλη εικόνα, δηλαδή η σημασία που δίνουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα και στην Κύπρο ως παράγοντες ευρύτερα στον ελληνισμό, παράγοντας σταθερότητας απέναντι σε μια Τουρκία η οποία θέλει αυτή να αναλάβει ένα τέτοιο ρόλο, να προωθήσει τα δικά του σχέδια, τη δική της ενεργειακή σημασία ως κόμβος ενέργειας απέναντι στην Ελλάδα, και νομίζω ένα πολύ σημαντικό αυτό που τόνισε, ότι είμαστε αφοσιωμένοι σε σχετική ερώτηση που το έγινε από την υπογράφο σε αυτά τα σχέδια της διασύνδεσης ενεργειακής καλωδιακής της Ελλάδος με την Κύπρο και με χώρες της περιοχής όπως την Αίγυπτο.
0: Μάλιστα, άρα και σε συνδυασμό με τη συνεργασία, την πάσης φύσεως συνεργασία και ενεργειακή και στρατιωτική αν θέλετε με το Ισραήλ, είναι ένα ευίωνο έτσι μήνυμα για τη χώρα μας αυτό.
1: Γιατί απέναντι στην Τουρκία πάντα. Γιατί είναι αυτού του μεγάλου στρατηγικού διαδρόμου, η Ινδία, Μέση Ανατολή, δηλαδή Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Ελλάδα, Ευρώπη, που είναι κάτι που, όπως και ο διάλογος, το στρατηγικός, ο 3-1, το σχήμα, είναι παζλ, είναι ένα κομμάτι του παζλ αυτού του μεγάλου στρατηγικού διαδρόμου IMEC, που η Τουρκία το βλέπει ανταγωνιστικά, γιατί βλέπει ότι μένει απ' έξω και θέλει να προωθήσει τους δικούς της άξονες, το συνορομική σύνδεση Σύριας-Τουρκίας, Ευρώπης ή αυτός της Βασόρας, ο Βάκιο, η Τουρκία-Ευρώπη. Άρα λοιπόν, αφού αναβαθμίζεται η Ελλάδα ενεργειακά, γεωπολιτικά και μένει η Τουρκία απ' έξω, νομίζω ότι...
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι ακόμα τώρα εδώ να πάμε, γιατί μιλάμε για την Τουρκία, αλλά η Τουρκία ανοίγει μέτωπα συνεχώς. Και πέρα από τα μέτωπα που έχει ήδη ανοιχτά, πάει να ανοίξει και ένα ακόμα με τους Χούθη, με την Ιεμένη. Αυτό προφανώς την αποδυναμώνει γενικότερα στρατιωτικά έτσι απέναντι στη χώρα μας, αν ανοίξει άλλο ένα σημαντικό μέτωπο και με τις απειλές που δέχεται. Θα ήθελα να μας το αναλύσετε λίγο αυτό, γιατί είδα και μια δική σας έτσι προσέγγιση, ανάρτηση νωρίτερα, και είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τη χώρα μας.
1: 7 Αυγούστου υπεγράφει η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ ο αμυντικός δαχείωνας της Τουρκία-Πακιστάν-Σαουδικής Αραβίας, τουρκικής εμπνεύσεως και πιέσεως προκειμένου να αντιμετωπίσει την απειλή του Ισραήλ. Όμως η Τουρκία δεν υπολόγισε το ότι εμφανίστηκαν οι Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και καλείται η Τουρκία να συνδράμει στρατιωτικά, γιατί σε αυτή τη συμφωνία αυτών των τριών χωρών υπάρχει η ρήτρα αμυντικής συνδρομής, δηλαδή ότι θα πρέπει όταν μια χώρα από τις τρεις δέχεται επίθεση, οι άλλες θα συνδράμουν στρατιωτικά. Στις 31 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, υπήρξε μετά τη συμφωνία, την υπογραφή της συμφωνίας 7 Αυγούστου. Στις 31 Αυγούστου συναντήθηκαν οι επιτροπές διπλωματίας, αμυντικής πολιτικής και άμυνας στην Τουρκία αυτών των τριών χωρών, υπεγράφησαν, αποφασίστηκαν διάφορα θέματα που έχουν σχέση με ίδρυση επιτροπών για να πάρει σάκα και ωστά αυτή η συμφωνία. Και τώρα προχθές είδαμε, συναντήθηκαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Άμυνας καθώς και οι αρχηγοί των επιτελείων αυτών των ενόπλων δυνάμεων αυτών των χωρών, Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, στο Ριάντ, Σαουδική Αραβία, και αποφασίστηκε να συνδράμουν στρατιωτικά στην Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθη. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Στην Τουρκία υπάρχει σκεπτικισμός. Η Τουρκία δεσμεύτηκε στην προχθεσινή συνάντηση να στείλει στρατιωτικό τμήμα, αντιαεροπορικά συστήματα. Τμήμα, από ό,τι βλέπω, Τούρκοι αναλυτές αποκαλύπτουν τι προτίθεται να στείλει η Τουρκία, τμήμα μηχανικού και δυνάμεις από ένα σώμα στρατού της Τουρκίας που δεν δηλώνεται στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, και αυτό η Τουρκία το στέλνει προσεκτικά, θα έλεγα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει δέσμευση της Τουρκίας σε καμία περίπτωση να μην χρησιμοποιηθούν στο έδαφος της Ιεμένης, όταν η Σαουδική Αραβία πιθανότητα στο μέλλον θα θέλει να κάνει μια στρατιωτική τακτική επιχείρηση εναντίον στο έδαφος της Ιεμένης. Όπως και να έχει, είναι μια αρνητική εξέλιξη. Η δυναμική της έχει μια αρνητική χρειά και προοπτική για την Τουρκία, γιατί σκεφτείτε, οι Τούρκοι να στείλουν αντιεροπορικά συστήματα, αυτά να δεχτούν επίθεση, ή και τα τμήματα μηχανικού και τα τακτικά που θα στείλουν στη Σαουδική Αραβία, να δεχτούν μια επίθεση από τους Χούθη, που ήδη οι Χούθη έχουν απειλήσει την Τουρκία, την κάλεσε να απέσχει και από τέτοια στρατηγική συνδρομή. Τότε η Τουρκία θα αναγκαστεί να απαντήσει στους Χούθη. Νομίζω ότι η Τουρκία αμέσως αυτό στοχοποιείται, ανοίγει ένα νέο μέτωπο με τους Χούθη και το Ιράν που υποστηρίζονται από τους Χούθη, και κάθε νέο μέτωπο που ανοίγει για την Τουρκία, που το ανοίγει η Τουρκία χωρίς να το θέλει ή που ανοίγεται ευρύτερα, νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη για μας. Τη δυναμική σύγκρουση με το Ισραήλ και η Μεσόγειο έχει ένα νέο μέτωπο για, στην Σαουδική Αραβία, λόγω της σύγκρουσης που επέρχεται για μένα με τους Χούθη αλλά και με το Ιράν.
0: Αυτό όλο τώρα βέβαια ο Ερντογάν δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί στο εσωτερικό της χώρας του και επικοινωνιακά, γιατί είναι πολύ πιθανό να έχουμε και εκλογές στην Τουρκία κάποια στιγμή, οπότε είναι μέσα στο σχέδιο, πιστεύετε, να το εκμεταλλευτεί και αυτό με κάποιο τρόπο, ότι η Τουρκία, ας πούμε, παρουσιάζεται ως μια δύναμη στην περιοχή?
1: Ναι, με ακούτε, δεν σας ακούω.
0: Ναι, κάπου σας χάσαμε, δεν ξέρω τι συμβαίνει με το σήμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε την ερώτησή μου.
1: Να πέστε.
0: Λέω ότι αν αυτό ο Ερντογάν μπορεί να το εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά με κάποιο τρόπο για το εσωτερικό του ή προσπαθεί να πετύχει κάτι άλλο εν ώψη και των πιθανής εκλογικής αναμέτρησης που μπορεί να υπάρξει στην Τουρκία.
1: Όχι, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Είναι μια αρνητική εξέλιξη. Μπορώ να πω ότι η αντιπολίτευση το εκμεταλλεύεται στην Τουρκία να πλήξει τον Ερντογάν, γιατί του λέει με αυτές τις κινήσεις που κάνεις ανοίγεις καινούργια μέτωπα, και νομίζω ότι προεκλογικά θα είναι μια αρνητική εξέλιξη, ειδικότερα δε αν το μέτωπο αυτό διευρυνθεί, δηλαδή η Σαουδική Αραβία Χούθη, και αναγκαστεί η Τουρκία να εμπλέξει τους Τούρκους στρατιωτικούς σε μια καθαρά στρατιωτική σύγκρουση με τους Χούθη και με το Ιράν. Νομίζω ότι δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Αντιθέτως, λειτουργεί αρνητικά για τις προεκλογικές επιδιώξεις του Ερντογάν.
0: Οι δυνατότητες της Τουρκίας είναι τέτοιες αυτή τη στιγμή που να επιτρέπουν κάτι τέτοιο στρατηγία? Γιατί γνωρίζουμε ότι είχε προβλήματα μεγάλα και εξακολουθεί να έχει με την πολεμική της αεροπορία και όχι μόνο.
1: Με πολεμικά αεροσκάφη δεν θα στείλει η Τουρκία. Αλλά...
0: και με το προσωπικό, έτσι. Γιατί πολλοί μετά το αποτυχημένο εκείνο πραξικόπημα φύγανε πολλοί στρατιωτικοί από την ενεργοδράση τότε.
1: Νομίζω το πρόβλημα έγκυται στο ότι η Τουρκία θα καλείται να στείλει συστήματα αντιεροπορικά που συνθέτουν το αντιεροπορικό της στόλο, και μιλάω το Κορκούτ, το Χισάρ και το Σιπέρ, που είναι συστήματα που σε βεληνική που φτάνουν, τα πρώτα δύο που ανέφερα μικρά βεληνική 40 χιλιόμετρα, το Σιπέρ είναι το πιο μεγάλο αντιεροπορικό, το εθνικό αντιεροπορικό σύστημα, το Σιπέρ με τα 150 περίπου χιλιόμετρα, νομίζω τα οποία δοκιμάστηκαν στο πεδίο δεν είχαν καλά αποτελέσματα, και μιλάω όταν τα ρωσικά drones τον περασμένο Δεκέμβριο-Ιανουάριο πετούσαν πάνω από την τουρκική επικράτεια, δεν λειτουργήσαν αυτά τα συστήματα. Νομίζω ότι αν υπάρχει μια τέτοια παρόμοια περίπτωση στη Σαουδική Αραβία, νομίζω ότι θα ρεζιλευτούν, να το πω έτσι απλά, ότι θα δώσουν μια κακή εντύπωση στη Σαουδική Αραβία, ειδικότερα δε όταν έχουμε εμείς εκεί την πυροβολαρχία των Patriots, τα οποία έχουν δείξει ότι τις αντιπαλιστικές δυνατότητες, καθώς μην ξεχνάμε έχουν καταρρύψει και ένα αέρια επιθετικά μέσα των Χούθη στο πρόσφατο παρελθόν.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό.
1: Είναι νομίζω ότι πραγματικά.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον και για τη χώρα μας σε κάθε περίπτωση. Όλα πρέπει να τα παρακολουθούμε, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που αφορούν άμεσα εμάς, αλλά και έμεσα μας αφορούν, όπως είπατε πολύ σωστά, γιατί αποδυναμώνει σε μεγάλο βαθμό την Τουρκία όλη αυτή η κατάσταση. Στρατηγέ, να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

Λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Μάρκο, πρόεδρος είπα, υπουργός εξωτερικών, τι λέω, πρόεδρος, τον έκανε και πρόεδρο, τον αναβάθμισα. Λοιπόν, ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, μιλάει αυτή την ώρα στην ΠΝΙΚΑ και αμέσως μετά, όταν ολοκληρώσει την ομιλία του, είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, που θα μεταβεί αμέσως μετά. Οτιδήποτε νεότερο βέβαια υπάρχει και από αυτά που θα πει και από τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όσα θα συζητηθούν, θα τα πληροφορηθείτε αργότερα και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού.

Έκανε και αναφορά και στους αρχαίους Έλληνες. Είπε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο: «Οι αρχαίοι Έλληνες ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική επιρροή στη μνήμη μας», είπε χαρακτηριστικά. Και τόνισε ότι 2,5 αιώνες μετά την ίδρυση των ΗΠΑ στην άλλη άκρη του κόσμου, ο Υπουργός Εξωτερικών, «είμαι εδώ», λέει, «για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας, είναι χαραγμένη στην αρχή της κυβέρνησής μας. Η πόλη που γεννήθηκε το Σύνταγμά μας, η Φιλαδέλφια, έχει ένα ελληνικό όνομα», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ενώ αναφέρθηκε και στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και είπε ότι έχουν γραφτεί πολλά για την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη φιλοσοφία. Ακόμα και η λέξη πολιτική έχει τις ρίζες της εδώ. Αυτά που οφείλουμε στον τόπο αυτόν είναι πολύ βαθύτερα. Στους Έλληνες βλέπουμε θεμελιώδη χαρακτηριστικά της Δύσης. Οι Έλληνες μας χάρισαν την ίδια την ιστορία, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Και υπογράμμισε βέβαια ότι δεν την διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, αλλά μας την χάρισαν. Μάλιστα. Η ομιλία του τώρα στον Ιερό Βλόφο της Πνίκας γίνεται με φόντο τον Παρθενών ακριβώς πίσω του. Είναι σε εξέλιξη. Εντάξει, με καλά λόγια ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών για την χώρα μας και για τους αρχαίους Έλληνες και για την ιστορία μας. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας πάντα στο Viber στον αριθμό 6907-483-484, πάντα αναφορικά με τα θέματα τα οποία παρουσιάζουμε στην σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, να δούμε λίγο και κάτι άλλο. Σήμερα είχαμε ένα δημοσίευμα του Πολίτικο, το οποίο επικαλείται 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το δημοσίευμα, για αυτό το ρεπορτάζ. Και τι λέει? Ότι σύμφωνα με αυτούς τους 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους, το ρεπορτάζ του Πολίτικου αναφέρει ότι προετοιμάζεται, λέει, η Ευρώπη, προετοιμάζονται οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για το σενάριο μεγάλης υβριδικής επίθεσης που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο αρκετών πολιτών. Μάλιστα. Χωρίς βέβαια να λέει τι ακριβώς, από πού την περιμένουμε αυτή την επίθεση, αν και μπορούμε να υποθέσουμε τι εννοούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό επικαλείται αυτούς τους αξιωματούχους και τους διπλωμάτες επικαλείται το Πολίτικο για αυτό το ρεπορτάζ, για το περιβόητο σενάριο υβριδικής επίθεσης που θα μπορούσε να έχει το ως αποτέλεσμα, λέει, θάνατο αρκετών πολιτών, και προετοιμάζονται, λέει, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

φίλος εδώ με το 389 το τηλέφωνο λέει είναι έμπρακτα φιλέλληνας, λέει ο Ρούμπι, όπως ήταν και ο Μενέντες. Το μεγάλο στίχημα είναι αν οι πολιτικές ηγεσίες της Ελλάδας είναι αντάξεις της σπουδαιότητας των καιρών, λέει. Προσωπικά αμφιβάλλω, γράφει ο φίλος μας, δεν γράφει το όνομά του βέβαια, δεν μπορώ να δω, με το 389 το τηλέφωνο που τελειώνει σε 389. Ο Ανδρέας από την Πάτρα, ευχαριστούμε Ανδρέα μου, βάζω πάντα και το όνομά σου, έτσι, να ξέρουμε και με ποιον μιλάμε. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι καλύτερο να έχουμε έτσι επικοινωνία και με τα ονόματα, όχι απλά μην λέω τα τηλέφωνα, μόνο. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα μέχρι το τέλος της εκπομπής στο 6907-483-484 στο Viber. Τώρα βέβαια για τον Ανδρέα που μας γράφει αυτό ότι είναι φιέμπρακτα φιλέλληνας ο Ρούμπι κλπ. Όλα αυτά που είπε είναι τιμητικά για τη χώρα μας και σε τελική ανάλυση είναι και αλήθεια, δεν λέει ψέματα. Λοιπόν, και για τον Πλάτων αυτά που είπε, για την Αριστοτέλη, για την ιστορία, ότι η Ελλάδα χάρισε την ιστορία στον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, δεν λέει ψέματα ο άνθρωπος, την αλήθεια λέει. Από εκεί και πέρα όμως δεν θα πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα, και η μεγάλη εικόνα είναι η εξής απλή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δια του Μάρκο Ρούμπιο ή οποιοδήποτε άλλου αξιωματούχου ή προέδρου ή οτιδήποτε μας επισκεφτείτε εμάς σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, προασπίζουν αποκλειστικά και μόνο τα δικά τους συμφέροντα. Έτσι, αν δεν έχουν κάτι να κερδίσουν από όλο αυτό, δεν έχουν και κανένα λόγο να το κάνουν. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τώρα βέβαια, αν μέσα από όλο αυτό μπορεί και η δική μας χώρα να κερδίσει κάτι, καλώς καμωμένο. Αν όμως δεν έχει να κερδίσει κάτι, εκεί είναι το πρόβλημα.

Αυτό που μας λέει ο φίλος μας ο Ανδρέας τώρα, Ανδρέα μου, αυτό που έγραψες για το Κουρδιστάν και τα λοιπά, με αφορμή και αυτά που λέγαμε για την Τουρκία, τώρα είναι μεγάλη συζήτηση, δεν θα το ανοίξω τώρα, έτσι, αλλά είναι κάτι το οποίο χωράει πολύ συζήτηση.

Σήμερα είχαμε και συνέχεια της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στη Λάρισα, εκεί που διεξάγεται η δίκη. Ιδιαίτερα φορτισμένο το κλίμα, όπως είναι τις περισσότερες μέρες διεξαγωγής αυτής της δίκης, γιατί μιλούν οι συγγενείς των θυμάτων, οι γονείς που χάσαν τα παιδιά τους, και ξαναέρχονται οι εικόνες αυτές μπροστά στα μάτια τους. Σήμερα ο πατέρας του Τάσου Κουτσόπουλου, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, μιλώντας στο δικαστήριο, είπε: «Ο Τάσος επέζησε τη σύγκρουση και κάηκε ζωντανός», λέει. «Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου». Συγκλονιστικά πραγματικά αυτά που ακούγονται σε αυτή τη δίκη. Ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο. Ελπίζουμε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και ότι θα οδηγηθούν, θα τιμωρηθούν μάλλον οι υπέτειοι αυτής της τραγωδίας, αυτού του εγκλήματος, έτσι, όσο ψηλά ή όσο χαμηλά και αν βρίσκονται. Όλοι όσοι έχουν ευθύνη για αυτό που έγινε θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον νόμο. Το λέμε και δεν θα κουραστούμε να το λέμε κάθε μέρα. Είναι μια τραγωδία που σημάδεψε ανεξίτηλα τη χώρα μας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχαστεί ποτέ αυτό το γεγονός. Και από εκεί και πέρα, όλοι μα όλοι, πολλό δε μάλλον, πολύ περισσότερο οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν δικαίωση. Αλλά νομίζω ότι και ο κάθε Έλληνας, έτσι, περιμένει από αυτό το δικαστήριο να αποδοθεί δικαιοσύνη πραγματικά και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι αυτής της τραγωδίας.

0: Και σήμερα που μιλάμε, να μην ξεχνάμε ότι ναι μεν λειτουργούν, υπολειτουργούν αν θέλετε οι ελληνικοί σιδηροδρόμοι, δεν λειτουργούν, υπολειτουργούν σε όλο το δίκτυο που λειτουργεί μέχρι τώρα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι προς την Ανατολική Μακεδονία δεν, έτσι, και τη Θράκη εκεί δεν υπάρχει. Λοιπόν, επίσης η Πελοπόννησος είναι απ' έξω για την ώρα, δεν πάει ούτε καν μέχρι την Πάτρα, δεν πάει εκεί ο προαστιακός και πολλά άλλα. Έτσι, το Αθήνα-Θεσσαλονίκη, επειδή προσφάτως πριν από λίγες μέρες, επιτρέψτε μου να πω την έκανα τη διαδρομή, έτσι, τόλμησα, Αλέξανδρε. Λοιπόν, στο ύψος εκεί που έγιναν οι ζημιές από τη Λάρισα μέχρι το Δομοκό, σε εκείνο το κομμάτι, τα έργα συνεχίζονται, μην μας πει κανείς ότι είναι έτοιμο, δεν είναι έτοιμο, συνεχίζονται τα έργα να γίνονται και τα τρένα πάνε με βράδυ πορεία. Θεωρώ ότι αν κάποιος πάει με τα πόδια ακριβώς δίπλα από το τρένο μπορεί να πάει και πιο γρήγορα. Γενικώς είναι ένα πράγμα το οποίο υπολειτουργεί, έτσι, με τον τρόπο που λειτουργεί, εντάξει. Το θέμα είναι ότι για να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε αξιόπιστους σιδηροδρόμους και μάλιστα με όλα τα πλήρη συστήματα ασφαλείας που επιβάλλεται να έχουμε, γιατί δεν λειτουργούν όλα ακόμα, θα χρειαστεί αρκετός καιρός ακόμα. Έτσι, θα χρειαστεί αρκετός καιρός ακόμα και βέβαια και με την ανανέωση του στόλου των τρένων και όλα αυτά όταν και όποτε γίνουν, θα δούμε. Για την ώρα όμως, εντάξει. Τι να πούμε κανένα, υπομονή. Το δυστύχημα είναι ότι το έχω ξαναπεί αυτό σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο σιδηρόδρομος είναι το υπαριθμόν ένα μέσο μεταφοράς με ασύλληπτες ταχύτητες, με μοναδική ασφάλεια, έτσι, οικολογικό, οικονομικό αν θέλετε από κάθε άποψη και για τους επιβάτες. Και δυστυχώς στη χώρα μας είμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε πιο πίσω από ό,τι ήμασταν πριν από 50 χρόνια. Εντάξει. Όταν και όποτε θα έχουμε κάτι ανάλογο με αυτό που έχουν οι υπόλοιποι, τότε θα δούμε. Κάπου εδώ όμως ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Πρώτα ο Θεός, θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM 103,6. Ακολουθεί αμέσως μετά η Εύη Κιαγιάκο, δικό Σέβη, και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Δελτία ειδήσεων στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο που ήταν και σήμερα μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 7.

Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφι Μπραν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Μαύρη Πανόλη πήρε θέση και ο

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ξέρετε. Είναι ανήσυχος και θέλει ενημέρωση, ξέρετε, για εκείνο το κρούσμα που ξέφυγε, λέει, από το εργαστήριο στο Κρεμλίνο. Ε? Εν τω μεταξύ, είπαν ότι εμφανίστηκε και δεύτερο κρούσμα στην ίδια περίπτωση. Δεν πέθανε, λέει, το δεύτερο, αλλά υπάρχει και δεύτερο κρούσμα, γιατί είχαν ψαχτεί γύρω στα 200 άτομα. Πράγμα το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί η είδηση, αλλά πετάχτηκε πάλι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να κάνει την εμφάνισή του, την παρουσία του εμφανή, να δει όλος ο κόσμος ότι ενδιαφέρεται αυτή η εγκληματική οργάνωση που λέγεται Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εν τω μεταξύ βρήκανε πάλι κάτι για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, έτσι, ξεκάθαρα. Γιατί όταν ακούς τη λέξη πανόλη, ο νου σου κατευθείαν ταξιδεύει στο Μεσαίωνα, στο Μαύρο Θάνατο, που είχε σαρώσει τότε την Ευρώπη και είχε αποδεκατήσει σχεδόν το 1/3 του τότε γνωστού πληθυσμού. Για αιώνες, το βακτήριο Yersinia pestis, από το οποίο προέρχεται τέλος πάντων η πανόλη, παρέμεινε ένας από τους πιο φωνικούς παράγοντες που γνώρισε η ανθρωπότητα, και με τις επιδημίες του να τρομοκρατούν τον κόσμο και κάθε φορά που εμφανίζονταν, τέλος πάντων, αφήνανε πίσω τους δεκάδες χιλιάδες θανάτους. Έχω να σας πω ότι κάπου διάβασα, χωρίς να έχω δώσει πολύ μεγάλη σημασία, ότι σχεδιάζανε μία επιδημία πανόλης το 2019. Δεν έγραφε το λόγο για τον οποίο σχεδιαζόταν τότε μια επιδημία πανόλης, στο άρθρο που διάβασα προχτές νομίζω, αλλά σχεδιαζόταν τότε επιδημία πανόλης. Μετά τους έκατσε πιο βολικό ένας κορονοϊός και το αφήγημα ήρθε και έδεσε. Τώρα, εντελώς τυχαία και εντελώς συμπτωματικά, μη δώσετε καμία σημασία, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία μελέτη από το Ισραήλ που φέρνει στο προσκήνιο τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός πρωτοποριακού εμβολίου τεχνολογίας mRNA, σχεδιασμένο να προσφέρει πλήρη προστασία απέναντι σε αυτό το θανατηφόρο βακτήριο. Βρήκανε παπά να θάψουνε 5-6, έτσι. Βρήκανε τώρα την τεχνολογία mRNA, αφού πέτυχε, σου λέει, πέτυχε σε εισαγωγικά, ειρωνικά το λέω, σε όλο τον πλανήτη, καταφέραμε εκατόμβη νεκρών και παρενέργειες κτλ. Κτλ. Αυτά που ξέρετε. Να μην την καθιερώσουμε για την Παρασκευή κάθε νέο εμβολίου. Μην νομίζετε, δεν έχει καταπέσει το σχέδιο να φέρουν πανόλη. Απλά, όπως σας έχω πει, ούτε πέρσι ήτανε, όπως σας το είχα πει, ούτε φέτος είναι σχεδιασμένο να γίνει. Πάμε προς το τέλος του 27, αν θα γίνει, έτσι. Τώρα ακόμα είναι νοπά τα του κορονοϊού. Και αν μπήκε κανένας φυλακή, αφού τώρα επιτέλους έχουν κινηθεί εναντίον της Pfizer, τότε δεν περιμένουμε τα επόμενα 2-3-4 χρόνια καμία επιδημία και καμία πανδημία. Σας έλεγα όμως για τη μελέτη από το Ισραήλ. Σύμφωνα με στοιχεία αυτής της μελέτης, που δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό, τέλος πάντων, Advanced Science, η έρευνα διεξήχθη από κοινού, από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Τελαβίβ και του Κρατικού Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών του Ισραήλ. Οι ερευνητές αξιοποίησαν τη τεχνολογία των λιπηδικών νανοσωματιδίων, τα γνωστά, τη γνωστή πλατφόρμα που έγινε γνωστή για τα mRNA, κορονομπόλια, και αυτό το εμβόλιο, λένε, στοχεύει δύο πρωτεϊνικά αντιγόνα του βακτηρίου Yersinia pestis. Το αντιγόνο F και το αντιγόνο L κάτι. Αυτές οι δύο πρωτεΐνες είναι καθοριστικές
για την ικανότητα του βακτηρίου να εξουδετερώνει το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Και στις εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε πειραματόζωα, το εμβόλιο πέτυχε 100% επιβίωση απέναντι σε εξαιρετικά λιμωγόνα στελέχη της πανόλης. Και δημιούργησε, λέει η μελέτη, ταχύτατη, ισχυρή, κυταρική και χημική ανοσία. Τώρα γενικά έχω να σας πω ότι η επιστημονική κοινότητα ασχολείται πάλι με την πανόλη στο σήμερα, σας είπα. Ένας λόγος ίσως είναι γιατί θέλουν να φέρουν την επόμενη πανδημία. Έτσι. Γιατί η πνευμονική πανόλη, η πνευμονική μορφή της πανόλης παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη και μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων. Και χωρίς άμεση θεραπεία με αντιβιωτικά εντός των πρώτων 24 ωρών, η θνητότητα αγγίζει σχεδόν το 100%. Είναι η πνευμονική μορφή με την οποία, από την οποία απεβίωσε η Ρωσίδα, που δούλευε μέσα στο εργαστήριο με τέτοια, με τέτοια παθογόνα. Ένας δεύτερος λόγος ενασχόλησης με αυτό το βακτήριο είναι ο διαρκής φόβος της ανθεκτικότητας στα αντιβιωτικά, αλλά και το ενδεχόμενο χρήσης του βακτηρίου ως βιολογικού όπλου. Άρα η κατασκευή ενός mRNA τέτοιου εμβολίου, λέει, θα προσφέρει μία ασπίδα προστασίας απέναντι σε βιοτρομοκρατία ή εργαστηριακά ατυχήματα. Τώρα εγώ θα πω ότι το timing αυτής της έρευνας που συνδέεται με το περιστατικό στη Σιβηρία, με το θάνατο της γυναίκας στη Σιβηρία, είναι ύποπτο. Και παρόλο που οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι πάρα πολλά χρόνια τώρα, λέει, προσπαθούν να βρούνε εμβόλιο για την πανόλη, δεν πείθουν. Επίσης δεν πείθουν για την αποτελεσματικότητα και σίγουρα δεν πείθουν για την ασφάλεια. Και σίγουρα το βλέπω στο διαδίκτυο. Βλέπω από τότε που ξεκίνησαν οι αλλεπάλληλες ξαφνικίτιδες, βλέπω τον κόσμο τι κάνει. Κάτω από την ανάρτηση, για παράδειγμα, τη διαφήμιση της Αγαπηδάκης, ότι ο κορονοϊός με τον ιό της γρίπης πάνε χέρι-χέρι και θα πρέπει να εμβολιαστούμε. Πατάνε συνεχώς γελάκια από κάτω. Δεν ξέρω, η κυρία Αγαπηδάκη τα έχει δει. Κανέναν δεν πείθουν πλέον να κάνει κανένα εμβόλιο. Δεν το ξέρουνε. Το ξέρουνε. Αλλά σου λέει ας προσπαθήσουμε. Όλο και κάποιος θα τσιμπήσει. Και τώρα υπάρχει περίπτωση τα επόμενα χρόνια να έρθει ένα εμβόλιο κατά της πανόλης και να τρέξει κάποιος να το κάνει. Εγώ πάλι θα περιμένω. Σε εκείνη τη γωνίτσα που περίμενα και τους εμβολιασμούς όσων είχαν αποφασίσει να εμβολιαστούν με 1, 2, 3, 4, 5 δόσεις mRNA. Σε εκείνη τη γωνίτσα θα πάω να την ξαναπιάσω και θα κάτσω να περιμένω. Τι θα περιμένω? Τις ξαφνικίτιδες, τις πρώτες ξαφνικίτιδες θα περιμένω. Γιατί πρόκειται πάλι για τη θανατηφόρο τεχνολογία mRNA και αυτοί δεν έχουν τίποτε άλλο στο μυαλό τους παρά πώς θα αφανίσουν την ανθρωπότητα και να μειώσουν τον πληθυσμό του πλανήτη. Και επειδή τα ξέρουμε αυτά, πειράματα πάνω μας δεν θα κάνουν. Ας φέρουν λοιπόν εμβόλιο και κατά του φραπέ. Δεν έκατσε ωραία αυτό που είπα. Κατά του καφέ, γενικότερα. Αφού οι Έλληνες είμαστε πρωτοπόροι στην κατανάλωση καφέ, να μας εμβολιάσουν κατά του καφέ, να μην πίνουμε. Απατεώνες, απατεωνιές και γενικότερα αλητίες. Πάμε τώρα σε κάτι ανησυχητικό. Στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, διάβασα και προσπάθησα να βρω κάποια πραγματάκια για να δω πραγματικά τι κρύβεται πίσω από τις ωραίες φωτογραφίες, τα χαμόγελα και όλα αυτά που μας δείχνουνε.
Σίγουρα η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο δεν έχει καμία σχέση με ενίσχυση διμερών σχέσεων ή σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Δυστυχώς, όσοι γνωρίζουν από γεωπολιτική, δεν είμαι εγώ αυτή, εγώ απλά διαβάζω, βλέπουν ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες ένα επικίνδυνο παρασκήνιο διαδραματίζεται. Μιλάνε δε για τρία βασικά σενάρια. Πρώτο είναι σχέδιο σκιών για τη Μέση Ανατολή και τη Σούδα, εδώ δίπλα, όπου λένε ότι η Ουάσιγκτον προετοιμάζει το έδαφος για μια τελειωτική αναδιάταξη δυνάμεων και η Ελλάδα έχει επιλεχθεί όχι τυχαία. Η βάση της Σούδας και οι υποδομές στην Αλεξανδρούπολη μετατρέπονται σε αβύθιστα αεροπλανοφόρα. Λένε δε ότι η παρασκηνιακή πίεση ασκήθηκε για να δοθεί το πράσινο φως σε μυστικές επιχειρήσεις και μεταφορές ειδικού εξοπλισμού που δεν πρέπει να καταγραφούν σε καμία επίσημη συνθήκη. Τι υπογράφεται πάλι ρε? Αν ισχύει αυτό, αν ισχύει αυτό το σενάριο, άστα να πάνε. Θα μας μπλέξουν πάλι, δεν μας έφτανε η Ουκρανία, θα μας μπλέξουν και εκεί. Το δεύτερο σενάριο είναι ένας αόρατος πόλεμος των ενεργειακών κολοσσών. Λένε ότι δίνουν σκληρή μάχη για τα κοιτάσματα, για τον έλεγχο των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου. Και λέγεται πως ο Ρούμπιο κομίζει τελεσίγραφα από αμερικανικούς ενεργειακούς κολοσσούς. Και αυτό το παρασκήνιο αφορά την οριοθέτηση ζωνών και την παραχώρηση θαλάσσιων οικοπαίδων νοτίως της Κρήτης με ανταλλάγματα που δεν ανακοινώνονται ποτέ δημοσίως, ακυρώνοντας ή επαναχαράσσοντας μυστικές συμφωνίες με γειτονικές χώρες κάτω από το τραπέζι. Το τρίτο είναι η θεωρία της επιχείρησης σιδηρούς πέλεκης για τα Βαλκάνια. Η παρουσία του Ρούμπιο, λένε, συνδέεται με μια μυστική ατζέντα ανάσχεσης της αθόρυβης διείσδυσης της Κίνας και της Ρωσίας στα Βαλκάνια. Η Αθήνα πιέζεται να λειτουργήσει ως ο τοποτηρητής των αμερικανικών συμφερόντων, εξαγοράζοντας ή ελέγχοντας κρίσιμες υποδομές, λιμάνια, δίκτυα 5G, ενέργεια, και αποκλείοντας κάθε άλλη δύναμη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει οικονομικό κόστος για την ίδια τη χώρα. Ουέ και αλίμον. Δεν τα δώσαμε όλα? Τι δεν έχουμε δώσει ακριβώς? Αυτό δεν νομίζω ότι είναι και πολύ, πολύ πιθανό σενάριο. Αυτά όμως ισχυρίζονται διάφορες ιστοσελίδες που σχολιάζουν την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Για καλό δεν ήρθε. Για καλό μας δεν ήρθε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Για σύσφιξη των σχέσεων με την Αμερική δεν ήρθε, και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και σίγουρα δεν ήρθε και διακοπές. Και αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, τι θα μάθουμε, πότε θα το μάθουμε, τι ξεπουλάει πάλι ο Χαρταετούλης? Ο Θεός και η μοίρα μας. Και αφού το ξεκίνησα με τη συνωμοσιολογία μου, θα συνεχίσω σε αυτό το κλίμα, να ξέρετε. Θα σας μιλήσω τώρα για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τα τελευταία ευρήματα. Άλλη μια συνωμοσιολογία. Ευχαριστώ τη Βαλεντίνα, μου έστειλε ένα άρθρο το οποίο αναφέρεται στο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στην ουσία που βρέθηκε στις πρώτες τοξικολογικές, μηδαζολάμι και προποφόλη. Η προποφόλη είναι ένα ισχυρότατο αναισθητικό φάρμακο που χρησιμοποιείται κανονικά μόνο σε νοσοκομεία και μόνο από αναισθησιολόγους. Σύμφωνα με το συνωμοσιολογικό άρθρο, λοιπόν, η ισχυρή αναισθητική
είναι στο κέντρο της έρευνας για το θάνατο του Μαζονάκη, φέρνοντας πίσω ανατριχιαστικές αναμνήσεις από μια άλλη περίπτωση που είχε σοκάρει τον κόσμο. Το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον το 2009. Η προποφόλη ήταν ένα κλειδί στις συνθήκες γύρω από το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον. Ο King of Pop ήταν θεραπευόμενος από τον προσωπικό του γιατρό, Dr. Conrad Murray, ο οποίος του χορήγησε το φάρμακο εκτός νοσοκομιακού χώρου. Και αργότερα ο Μάικλ Τζάκσον βρέθηκε ανίκανος στο σπίτι του στο Λος Άντζελες και ορίστηκε νεκρός 25 Ιουνίου του 2009. Η υπόθεση τελικά οδήγησε στο να καταδικαστεί ο Μουρέι για ανεπιθύμητη ανθρωποκτονία, για το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον. Χρόνια αργότερα η προποφόλη ξαναεμφανίστηκε σε μια έρευνα που αφορά ένα άλλο πολύ δημοφιλές καλλιτέχνη. Έναν άλλο πολύ δημοφιλή καλλιτέχνη. Τέλος πάντων, είναι μια μετάφραση άθλια, έχω να σας πω. Αυτό είναι ακριβώς που καθιστά την παρουσία του τόσο σημαντικό στοιχείο και στις δύο περιπτώσεις. Ωστόσο, οι ομοιότητες δεν πρέπει να θεωρηθούν ως απόδειξη ότι οι δύο θάνατοι συνέβησαν υπό τις ίδιες συνθήκες. Εννοείται, έτσι. Η έρευνα για το θάνατο του Μαζονάκη εξετάζει τα διαθέσιμα στοιχεία και η παρουσία της προποφόλης μόνο δεν καθιστά την αιτία θανάτου. Η σύγκριση μεταξύ των δύο περιπτώσεων είναι επικεντρωμένη σε ένα εντυπωσιακό στοιχείο. Το ίδιο ισχυρό αναισθητικό που εμφανίστηκε στην καρδιά της έρευνας που αφορούσε και το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον. Για τον Μάικλ Τζάκσον η προποφόλη συνδέθηκε με το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του και στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη οι ερευνητές τώρα προσπαθούν να καθορίσουν ακριβώς ποιο ρόλο παίζει το ναρκωτικό στη συνέχεια των γεγονότων γύρω από το θάνατό του. Οι τελικές απαντήσεις θα εξαρτηθούν από την πλήρη νομική αποδεικτική έρευνα γύρω από ιατρικές αποδείξεις και άλλα δεδομένα. Ο Μάικλ Τζάκσον, που πέθανε από οξία δηλητηρίαση από προποφόλη, η προποφόλη δεν ήταν μόνη της. Βρέθηκε ότι είχε συνδυαστεί με χορήγηση και άλλων ισχυρών ηρεμιστικών φαρμάκων, όπως η βενζοδιαζεπίνη, μιντάζολάμ, αλλά και λοραζεπάμ. Πολλές ομοιότητες, έτσι. Τώρα, δεν συμφωνώ με όλα αυτά τα συνωμοσιολογικά που διαβάζω στο διαδίκτυο, σε διάφορες ιστοσελίδες, σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα, που λένε ότι τον φάγανε τον Μάικλ Τζάκσον. Σε αυτό ναι, συμφωνήσω. Αλλά όχι ότι είχαν λόγους για να φάνε το Μαζονάκη, γιατί τι έκανε ο Μαζονάκης. Δεν το καταλαβαίνω. Οι ίδιοι κύκλοι λένε που φάγανε τον Μάικλ Τζάκσον, φάγανε το Μαζονάκη. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό μου φαίνεται αρκετά συνωμοσιολογικό και δεν θέλω να ασχοληθώ περαιτέρω. Είναι όμως περίεργο. Προποφόλη και μηδαζολάμι και στις δύο περιπτώσεις. Θα σας διαβάσω τώρα ένα άρθρο του Δημήτρη Τουγάκη στο ξυπνήστε.com, το οποίο έχει σχέση με αυτά που σας λέω μέχρι τώρα. Ξαναεμφανίστηκαν, λέει, έχει τίτλο «Η επανεμφάνιση των πραγματικών ψεκασμένων». Το άρθρο είναι παλιότερο, είναι της τέλη Σεπτέμβρη. Έχει μερικές, καμιά 10 μέρες, 12 μέρες. «Η επανεμφάνιση των πραγματικών ψεκασμένων». Ξαναεμφανίστηκαν οι αστοιχείωτοι, οξυδωμένοι τενεκέδες στις τηλεοράσεις, λέει. Ξέρετε, εκείνοι που θεωρούσαν την εμβολιαστική ανοσία ισχυρότερη από τη φυσική, ανατρέποντας τα διδάγματα της πραγματικής επιστήμης. Τότε, γιατί συνιστούσαν επαναληπτικούς εμβολιασμούς αυτοδιαψευδόμενοι? Ενώ στη φαρμακολογία μάθαμε ότι ούτε το νερό είναι ασφαλές. Εδώ να σας κάνω μια παρένθεση. Εννοείται ότι μπορείς να πάθεις δηλητηρίαση από υπερκατανάλωση νερού, έτσι.
Τώρα, μιλάμε για ποσότητες νερού. 6, 7, 8 λίτρα, έτσι. Μπορεί να πάθεις νέα δηλητηρίαση από νερό. Το έχουμε διδαχτεί αυτό. Κλείνω την παρένθεση. Αυτοί που μιλούσαν για τείχος ανοσίας, ενώ και οι τριτοετής φοιτητές της ιατρικής έμαθαν ότι στους RNA ιούς δεν επιτυγχάνεται τείχος ανοσίας γιατί μεταλλάσσονται. Αυτοί οι τύποι βγήκαν τώρα να κατακεραυνώσουν τους αετονίχηδες γιατρούς του Μαζονάκη γιατί τον έφαγαν κατά το λαϊκός λεγόμενο. Δείτε όμως πόσους έφαγαν αυτοί με την παράφρονα αντιμετώπιση της πανδημίας που διαλαλούσαν από τα κανάλια. Θα έπρεπε στην Ελλάδα να είχαμε 7 με 8 χιλιάδες νεκρούς υπολογισμένα και τους έφτασαν κοντά στους 38 χιλιάδες. Μετά σταμάτησαν να δημοσιεύουν, γράφει ο Δημήτρης Σογάκης. Γι' αυτό το ιατρικό έγκλημα τσιμουδιά. Για το Μαζονάκι όμως, δείτε με τα μάτια σας τους επιπλέον θανάτους που προκάλεσαν αυτοί και οι πάτρονές τους. Και δείτε ότι το φαινόμενο των αυξημένων θανάτων συνεχίζει απτόητο. Παρά το ότι η δεξαμενή των ευάλωτων μειώθηκε θεαματικά, η εξήγηση όμως πονάει, κυρίες και κύριοι. Χάνονται νέοι. Μη μου πείτε ότι δεν το παρατηρήσατε. Το φίλο σας, το συγγενή σας, το γείτονά σας, τον. Αυτοί είναι μέσα σε αυτές τις παχές μπάρες. Αφιερώνεται στη μνήμη του φίλου μου Γιώργου. Γράφει ο Δημήτρης Σογάκης. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα μιλήσουμε λιγάκι για θανάτους. Πάμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
2: Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Euro Jackpot.

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ο σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το Α και το Ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα.
20: Ευτυχώς που υπάρχει.
21: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
22: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Softex Pure Class. Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη Κιαγιά με λατινικά. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για την αόρατη τραγωδία που εκτελήσεται αυτή τη στιγμή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και βρίσκεται, έχω να σας πω, και σαν πρωτοσέλιδο σε πολλές συστημικές εφημερίδες. Τι συμβαίνει λοιπόν εκεί? Νέοι άνθρωποι, παραγωγικοί, γεμάτοι όνειρα, στην πιο δημιουργική ηλικία της ζωής τους, από τα 25 έως τα 45, πεθαίνουν με ένα ρυθμό που η σύγχρονη ιστορία δεν έχει ξαναδεί σε περίοδο ειρήνης. Τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας δεν αφήνουν περιθώρια πλέον για αμφισβήτηση. Η θνησιμότητα στις νεότερες ηλικιακές ομάδες των Αμερικανών έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα που θυμίζουν πόλεμο ή καταστροφικές πανδημίες. Όταν αναλύει λοιπόν τα δεδομένα, κανείς τα δεδομένα των τελευταίων ετών, διαπιστώνει ότι η αύξηση της θνησιμότητας στους νέους ενηλίκους δεν είναι τυχαίο στατιστικό λάθος. Είναι μια σταθερά ανωδική εφιαλτική καμπύλη. Από το 2010 έως σήμερα, αυτή η καμπύλη πήρε ανεξέλεγκτη τροπή και έχει φτάσει τα τελευταία χρόνια σε μια πραγματικά τεράστια δημογραφική κατάρρευση. Οι αριθμοί δείχνουν μια αύξηση που ξεπερνά πολλές φορές το 70% σε ορισμένες ηλικιακές κατηγορίες. Είναι μια γενιά που υποτίθεται ότι μεγάλωσε με την πιο εξελιγμένη ιατρική τεχνολογία, έτσι. Με την πιο άμεση πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία. Κι όμως η ίδια γενιά πεθαίνει γρηγορότερα και μάλιστα από αιτίες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Πίσω από αυτήν την εκρηκτική αύξηση κρύβεται μια βαθιά κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση που οι επιστήμονες αποκαλούν θανάτους από απελπισία. Η κρίση των οπιοειδών, με αιχμή του δόρατος τη φεντανίλη, έτσι. Έχει μετατρέψει λοιπόν τις γειτονιές των Αμερικανικών πόλεων σε πεδία μάχης. Η φεντανίλη, που είναι ένα συνθετικό ναρκωτικό, δεκάδες φορές ισχυρότερο από τη μορφίνη, διοχετεύεται στις μάζες με τρόπο που θυμίζει οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους μέσα σε λίγα λεπτά, πέφτουν θύματα μιας υπερβολικής δόσης, συχνά δεν ξέρουν καν τι ακριβώς καταναλώνουν. Η ουσία αυτή αναμειγνύεται πλέον σε κάθε είδος παράνομου σκευάσματος, μετατρέποντας την κάθε δοκιμή σε ρώσικη ρουλέτα, έτσι, με τη ζωή. Την ίδια στιγμή, η ψυχική υγεία των νεότερων γενεών βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης αποσύνθεσης. Τα ποσοστά κατάθλιψης δεν είναι μόνο αυξημένα στην Ελλάδα, είναι αυξημένα εννοείται και στην Αμερική, έτσι. Τα ποσοστά σοβαρού άγχους, οι αυτοκτονίες έχουν σπάσει κάθε ιστορικό ρεκόρ. Και αν βάλεις και την οικονομική αβεβαιότητα, και αν βάλεις και την αδυναμία απόκτησης στέγης, αν βάλεις και τα lockdown, τελειώσανε την κοινωνία. Και όταν μια κοινωνία δεν μπορεί να προσφέρει προοπτική στα παιδιά της, ένα βέβαιο μέλλον, μια ασφάλεια για τη ζωή τους, το αποτέλεσμα είναι η αυτοκαταστροφή. Και οι αριθμοί των αυτοκτονιών στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πιο οδυνηρή απόδειξη αυτής της αποτυχημένης σύγχρονης κοινωνίας. Να θυμηθούμε τις δύο εδώ, γιατί θέλω να τα βλέπουμε και στην Ελλάδα, να μην τα βλέπουμε μόνο έξω. Να θυμηθούμε εδώ τις δύο κοπέλες που πήγαν να πέσουν
Από τα ράτσα η μία γλίτωσε. Αυτοκτονία δεν ήτανε. Τα ξεχνάμε όμως, ε. Το πρόβλημα όμως αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν εξαντλείται μόνο στους εξωτερικούς παράγοντες ή στη χρήση ουσιών. Η σωματική υγεία των νέων Αμερικανών καταραίει με εξίσου ανησυχητικούς ρυθμούς. Για παράδειγμα, ασθένειες που κάποτε θεωρούνταν αποκλειστικό προνόμιο, εισαγωγικά, της τρίτης ηλικίας, τώρα εμφανίζονται μαζικά σε τριαντάριδες και σαραντάριδες. Καρδιακά επεισόδια, εγκεφαλικά, επιθετικές μορφές καρκίνου, όπως ο καρκίνος του παχαίου εντέρου. Καρκίνος του παχαίου εντέρου, μόνο σε ηλικιωμένους είχα δει εγώ. Μόνο, ποτέ σε νέο άνθρωπο, κάτω των 65. Αλλά υπάρχουν και άλλες ασθένειες, οι οποίες είναι εξίσου, χτυπάνε πολύ συχνά τους νέους ενήλικες. Από ό,τι λέει αυτή η έρευνα, έτσι. Βαριές μεταβολικές διαταραχές εμφανίζονται με πρωτοφανή συχνότητα. Η παχυσαρκία, η κακή διατροφή, η γεμάτη υπερεξεργασμένα χημικά και η καθιστική ζωή φυσικά παίζουν και αυτές ρόλο, έτσι. Αλλά η ταχύτητα με την οποία εκδηλώνονται αυτά τα νοσήματα υποδηλώνει ότι υπάρχουν βαθύτεροι και βαθύτερα συστημικοί παράγοντες που λειτουργούν υπογείως. Τώρα, το Αμερικανικό Σύστημα Υγείας είναι ένα από τα πιο ακριβά, αλλά παράλληλα και πιο απάνθρωπα στον αναπτυγμένο κόσμο και λειτουργεί ως επιταχυντής αυτής της κρίσης. Εκατομμύρια νέοι άνθρωποι δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να επισκεφθούν ένα γιατρό, να κάνουν προληπτικές εξετάσεις ή να λάβουν την απαραίτητη θεραπεία όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα. Η ιδιωτικοποιημένη υγεία μετατρέπεται σε πρόληψη. Μετατρέπει την πρόληψη σε πολυτέλεια, συγγνώμη. Το ίδιο έρχεται και εδώ, έτσι. Σας ακούγονται γνωστά όλα αυτά. Έρχεται και εδώ. Έφτασε ήδη. Θα πας σε ένα νοσοκομείο, να περιμένεις τη σειρά σου, να περάσουν 10 ώρες για να εξεταστείς για ένα στομαχόπονο. Αλήθεια τώρα. Άρα θα πας σε ένα ιδιωτικό, θα πληρώσεις ιδιωτικά και θα εξεταστείς. Γιατί ο χρόνος είναι χρήμα, πραγματικά. Θες να κερδίσεις χρόνο, πληρώνεις. Και εδώ η πρόληψη πλέον είναι πολυτέλεια. Ασθενείς που θα μπορούσαν να διαγνωστούν νωρίς και να θεραπευτούν, αφήνονται να εξελιχθούν μέχρι να είναι πια αργά, οδηγώντας σε τους προώρους και αδικαιολόγητους θανάτους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Και μέσα σε αυτό το ήδη σκοτεινό πλαίσιο, τα τελευταία χρόνια προσθέθηκε και μια νέα συζήτηση, αφού κάποιοι αναλυτές αλλά και ερευνητές επισημαίνουν ότι η αύξηση της θνησιμότητας σημείωσε μια απότομη, κατακόρυφη άνοδο αμέσως μετά την περίοδο της ψευτοπανδημίας. Επισημαίνουν δε την ταυτόχρονη αύξηση των ευνίδιων θανάτων, των ανακοπών σε αθλητές και νέους ανθρώπους, καθώς και την έξαρση σπάνιων παθήσεων, θέτοντας το ερώτημα αν οι υγειονομικές πολιτικές, τα μαζικά μέτρα και τα νέα φαρμακευτικά σκευάσματα που επιβλήθηκαν έπαιξαν κάποιο ρόλο σε αυτή την επιδείνωση. Εσείς τι λέτε? Εγώ είμαι σίγουρη. Ξέρω κι εσείς, σίγουροι είστε. Αλλά ακόμη εδώ κοιμόμαστε. Ακόμη δεν κινείται τίποτα. Ακόμη διαφημίζονται τα κορονοεμβόλια. Θα γίνει εδώ κάποια μελέτη με διαφάνεια να δούμε γιατί και στην Ελλάδα έχουμε αυτή την αύξηση, την κατακόρυφη αύξηση σε προώρους θανάτους, ειδικά αθλητών. Θα κουνηθεί τίποτα ή θα κόβουμε κορδέλες σε νοσοκομεία με νοικιασμένα μηχανήματα, όπως έκανε ο Πίπης? Ή θα εγκαινιάζουμε κλινικές τις οποίες τα ταβάνια πέφτουν σε μία εβδομάδα μετά τα εγκαίνια, ε?
Μια εβδομάδα που λέει ο λόγος. Δεν θυμάμαι, αλλά πολύ σύντομα μετά τα εγγένεια. Μέχρι πότε λοιπόν μια κοινωνία που παρακμάζει αλλά και αργοπεθαίνει? Μέχρι πότε αυτή η κοινωνία θα συνεχίζει να κοιμάται πίσω από ένα πληκτρολόγιο και για όλους τους ευνίδιους θανάτους νεαρών ανθρώπων θα λέει «πάντα συνέβαινε». Ε, πάντα συνέβαινε. Πάντα συνέβαιναν μαζικοί θάνατοι αθλητών. Πάντα συνέβαινε, χωρίς ντροπή. Αν δεν υπάρξει άμεση αφύπνιση και δράση, η γενιά αυτή κινδυνεύει να μείνει στην ιστορία σαν την πρώτη γενιά των νεότερων χρόνων που έζησε λιγότερο και υπέφερε περισσότερο από την προηγούμενη γενιά. Και θυσιάστηκε στο βωμό της αδιαφορίας και της συστημικής αποτυχίας. Πάμε τώρα σε κάτι ανατριχιαστικό, θα έλεγα, καθώς αφορά βιολογικά εμβόλια με ψεκασμό και μία έρευνα που συνεχίστηκε και μέσα και κατά την περίοδο του κορονοϊού, έτσι. Το 2018, λοιπόν, το National Wildlife Health Center της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας συνεργάστηκε με το Palo Alto Research Center, γνωστό ως PARC, για ένα πρόγραμμα που αφορούσε την αντιμετώπιση της λευκής μυκητίασης, μια σοβαρής ασθένειας που πλήττει πληθυσμούς νυχτερίδων. Έχουν μανία με τις νυχτερίδες. Στόχος ήταν να αναπτυχθούν τρόποι ώστε εμβόλια και άλλες θεραπείες να μπορούν να χορηγούνται σε ελεύθερες άγριες νυχτερίδες χωρίς να χρειάζεται να συλλαμβάνεται το κάθε ζώο ξεχωριστά. Υπάρχουν έγγραφα που μιλάνε για αυτόματη τεχνολογία ψεκασμού η οποία θα μπορούσε να εφαρμόζει υγρά ή τζέλ στις νυχτερίδες καθώς έβγαιναν ή επέστρεφαν στις φωλιές τους. Με απλά λόγια, αντί να πιάσεις ένα ζώο, να το εμβολιάσεις και να το αφήσεις, προσπαθείς να δημιουργήσεις ένα σύστημα που θα κάνει τη δουλειά μαζικά και αυτοματοποιημένα. Ανατριχιαστικό? Ναι, ανατριχιαστικό. Γιατί πάντα ξεκινάνε από τις νυχτερίδες. Ε? Μέχρι εδώ, καλά όμως. Τα έγγραφα όμως περιγράφουν κάτι ευρύτερο. Η εταιρεία αναφέρει ότι είχε αναπτύξει τεχνολογία για μεγάλης κλίμακας και υψηλής απόδοσης διανομή αερολυμάτων ακόμη και με πολύ παχύρευστα και συμπυκνωμένα υγρά. Αυτά τα υγρά, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν βιολογικά ενεργές ουσίες. Το πιο αξιοσημείωτο μέρος είναι ότι το ίδιο το έγγραφο αναφέρει ως πιθανή εφαρμογή της ευρείας κλίμακας ανοσοποίησης ζώων κάθετος ανθρώπων με βιοτεχνολογικά παραγόμενες τέτοιες ενεργές ουσίες. Υπάρχουν τα έγγραφα, έτσι. Δεν είναι συνωμοσία, έτσι. Το τονίζω για να ξέρουμε και τι γίνεται. Αλλά το γεγονός ότι ένα έγγραφο περιγράφει μια πιθανή εφαρμογή σε ανθρώπους δεν σημαίνει ότι πραγματοποιήθηκε μαζικός ψεκασμός ανθρώπων. Ή τουλάχιστον δεν ξέρουμε. Και δεν υπάρχει απόδειξη μέσα σε αυτά τα έγγραφα που λέει ότι άνθρωποι εμβολιάστηκαν κρυφά με αερολύματα. Εγώ σας λέω θα υπάρξει στο μέλλον. Θα αναγκαζόμαστε να βγαίνουμε πραγματικά με μάσκες, διπλές, τριπλές, τετραπλές και με ομπρέλα, έτσι. Το γεγονός όμως ότι υπάρχει ένα τέτοιο έγγραφο και υπάρχει η τεχνολογία που αναπτύσσεται για μεγάλης κλίμακας διανομή βιολογικών ουσιών για χρήση σε ζώα και ανθρώπους είναι ανατριχιαστικό. Τώρα, αυτή η τεχνολογία, η συγκεκριμένη τεχνολογία, συνδέθηκε στη συνέχεια με ένα πρόγραμμα Defuse. Αυτό το πρόγραμμα ήταν μια ερευνητική πρόταση που υποβλήθηκε πριν από την πανδημία στην DARPA και αφορούσε την πρόληψη μιας μελλοντικής πανδημίας που θα μπορούσε να σχετίζεται με κορονοϊούς. Ε? Στην πρόταση συμμετείχαν διάφοροι ερευνητικοί φορείς και μεταξύ άλλων προβλεπόταν
και συνεργασία με άλλους φορείς για την ανάπτυξη τρόπων χορήγησης ανοσοενισχυτικών ή άλλων βιολογικών παρεμβάσεων σε νυχτερίδες. Κάποια στιγμή όλο αυτό φαίνεται ότι σταμάτησε. Τι έγινε όμως αυτή η τεχνολογία όταν το defuse, αυτό το πρόγραμμα, δεν προχώρησε? Σύμφωνα με τα αρχεία που έχουν εντοπιστεί, η ανάπτυξη των συστημάτων ψεκασμού δεν εξαφανίστηκε. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στις 13 Μαΐου του 2020, να σας υπενθυμίσω, στην Ελλάδα είχαμε από το Μάρτιο, 11 Μαρτίου του 2020, η εταιρεία USGS κατέβαλε στο ΠΑΡΚ περίπου $200,000 για την ανάπτυξη και δοκιμή συσκευών ψεκασμού. Η σύμβαση παρέμεινε ενεργή μέχρι το τέλος του 2021. Και αυτό είναι από τα σημαντικότερα σημεία της υπόθεσης, γιατί δείχνει ότι ενώ ο κόσμος βρισκόταν μέσα στην COVID-19, ενώ οι κοινωνίες ασχολούνταν με lockdowns, με τεστ, εμβόλια, περιορισμούς, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης τεχνολογίας αυτόματης διανομής βιολογικών σκευασμάτων εξακολουθούσε να χρηματοδοτείται. Γιατί λοιπόν αναπτύσσεται και χρηματοδοτείται μία τεχνολογία που μπορεί να μεταφέρει βιολογικά ενεργές ουσίες με ψεκασμό σε μεγάλη κλίμακα? Ποια σκευάσματα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν? Πού δοκιμάστηκαν εκτός από πειραματόζωα? Και ποιος αποφασίζει για τη χρήση τους? Και ποια είναι τα όρια ανάμεσα στη κτηνιατρική εφαρμογή, στην εφαρμογή πάνω σε νυχτερίδες, τη βιοιατρική έρευνα και μια τεχνολογία που θα μπορούσε θεωρητικά να εφαρμοστεί σε ανθρώπινους πληθυσμούς? Αυτά τα ερωτήματα δεν είναι παράλογα. Και τη χρονιά που διανύουμε τώρα, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη, το 2026, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι συνεχίζει την προσπάθεια για αυτό που περιγράφει ως hands-off, mass delivery, δηλαδή εμβολίων σε άγριες νυχτερίδες, δηλαδή μαζική χορήγηση χωρίς άμεσο χειρισμό κάθε ζώου. Μπορούμε να τους έχουμε πλέον εμπιστοσύνη, εγώ σας λέω? Μήπως υπάρχει ήδη αυτή η τεχνολογία και έχουν σκοπό να εξοντώσουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού? Ποιος ξέρει πού? Είδομεν. Και πάλι θα πω, Θεός βοηθός, με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Τώρα, για το τέλος της εκπομπής σας άφησα τα κυλικεία των σχολείων. Ναι, μου έκανε εντύπωση. Και όπως έχω ξαναπεί, καλύτερα να μην τα πλησιάζετε καθόλου, έτσι. Δηλαδή, όσοι έχετε παιδιά, βάλτε τους κάτι στην τσάντα από το σπίτι. Εγώ αυτό κάνω τουλάχιστον. Τρομερές αλλαγές στα κυλικεία. Οι τυρόπιτες μπήκανε σε δίαιτα, έχω να σας πω. Ναι, αδυνατήσανε. Έχουμε μια ακόμη εθνική μεταρρύθμιση. Δεν λύθηκε το στεγαστικό, όχι. Δεν εξαφανίστηκε η ακρίβεια. Δεν αυξήθηκαν οι μισθοί. Λύθηκε όμως το πρόβλημα της τυρόπιτας στο κυλικείο. Η τυρόπιτα του μαθητή πλέον θα είναι μικρότερη. Ναι, από το 26-27, φέτος δηλαδή, η τυρόπιτα από τα 140 γραμμάρια θα φτάνει μέχρι τα 100. Μπορεί πλέον να φτάνει μέχρι τα 100. Νόμιμα. Η τιμή παραμένει στα 1,30. Όπως και μερικά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, που τα γραμμάρια έχουν αλλάξει σε νέες συσκευασίες, κανείς δεν το παρατηρεί, η τιμή όμως είναι η ίδια. Τώρα μιλάμε για απατεώνες ολκής, έτσι. Μιλάμε για επαγγελματίες απατεώνες, όχι αστεία. Τι νομίζατε? Ακούστε τώρα πάλι για το καλό μας είναι, έτσι. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, αυτό το φοβερό μεταρρυθμιστικό πλαίσιο, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πιο υγιεινό διατροφικό περιβάλλον μέσα στα σχολεία και να αντιμετωπιστεί η παιδική παχυσαρκία. Άμα κόψεις την τυρόπιτα στη μέση, αντιμετωπίζεις την παιδική παχυσαρκία. Τι όχι? Επίσης, το ίδιο προϊόν, μικρότερο προϊόν, τα ίδια χρήματα, για να μην σου αφήσει χρήματα να πάρεις και την υπόλοιπη μισή τυρόπιτα. Οπότε καταπολεμάς την παιδική παχυσαρκία.
Το κουλούρι επίσης μικραίνει. Έχω να σας πω, από τουλάχιστον 95 γραμμάρια πλέον μέχρι 80. Τα μπισκότα, πολύ υγιεινά, τα μπισκότα περιορίζονται στα 50 γραμμάρια. Τα σταφιδόψωμα και τα μουστοκούλουρα επίσης στα 50. Τα αποξηραμένα φρούτα στα 30. Και τέτοιες άλλες αηδίες για να καταπολεμήσουμε την παιδική παχυσαρκία. Κούνια που τους κούναγε. Αυτό θα πω μόνο. Αυτά για σήμερα. Παραμένετε συντονισμένοι στο Focus FM και στους 103,6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου συναντάται αυτή την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Νωρίτερα μίλησε στον ιερόλοφο της Πνίκας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους αρχαίους Έλληνες και στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρωί συναντήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και πυλώνα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ελλάδα συμφώνησαν σε νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και στην ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Η φράση ότι η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία, βλέπε γαλλική εταιρεία Καλώδιο Κάσος, πρέπει να υπάρχουν για να μην υπάρχουν προστριβές με άλλες χώρες, είναι φωτογραφία για την Τουρκία και σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήραστον και ότι οδηγούμαστε μετά και από το άδειασμα από τη Γαλλία σε μια ακόμα εθνική ήττα και ίσως σε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η ελληνική λύση καταλαβαίνει ότι ο άξονας, κάθετος διάδρομος, έχει γεωπολιτική και γεωοικονομική αξία περισσότερο για τις ΗΠΑ και λιγότερο για την Ελλάδα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα προσφέρει φθηνό φυσικό αέριο στους Έλληνες, οπότε δεν καταλαβαίνουμε την τεράστια φασαρία πανηγυρισμούς και ζητοκραυγές της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, λες και είναι κόμματα των ΗΠΑ, τονίζει επίσης την ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στα 32 λεπτά αναλύτρω η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο. Σταγόνα στον ωκεανό χαρακτηρίζουν την αύξηση αλλίες, οι οποίοι πραγματοποιούν συνελεύσεις προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα τους. Το δρόμο για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που πλέον αριθμεί 35 βουλευτές. Σε φορτισμένο κλίμα και με καταθέσεις που συγκλώνησαν τους παρόντες στη δικαστική αίθουσα, συνεχίστηκε και σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ο Τάσος επέζησε τη σύγκρουση και κάηκε ζωντανός. Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου, είπε κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του ο πατέρας του Τάσου Κουτσόπουλου, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σοβαρό περιστατικό το πρωί στο 3ο Γενικό Λύκειο της Λαμίας, όταν μεγάλο τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας διδασκαλίας και έπεσε πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος. 4 μαθητές μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας για τις απαραίτητες εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους. Συνελήφθη από αστυνομικούς στην περιοχή του Περάματος Αττικής 17χρονος Ρωμά, που διέπραξε ληστεία με σωματική βία σε βάρος εγκυμονούσας σε πλατεία της Νίκαιας. Ο 17χρονος συλληφθής οδηγείται σε σοφρονιστικό κατάστημα. Στη διεθνή επικαιρότητα για το σενάριο μεγάλης υβριδικής επίθεσης που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο αρκετών πολιτών, προετοιμάζονται οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σύμφωνα με 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους επικάλεσε

0: Περιορισμένη ορατότητα ή τοπικές ομίχλες θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκα.
1: Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καρυτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Αντιλαμβάνεται, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηρωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
1: Εγώ και πολλοί κόσμος θεωρούμε ότι υπάρχει συνταγματική εκτροπή αυτή τη στιγμή. Για να το δέχεστε και ως ακαδημαϊκός, είτε δεν συμφωνείτε με την επιστήμη σας, είτε θεωρείτε ότι δεν υπάρχει συνταγματική εκτροπή, και θα ήθελα να ακούσω γιατί το θεωρείτε.
2: Μα έχω γράψει και έχω πει μέσα στη Βουλή.
1: Θέλω να πω, αφού υπερασπίζεστε τη δημοκρατία, γιατί δέχεστε να παραβιάζετε το Σύνταγμα?
2: Γιατί πρέπει να υπερασπίζομαι το Σύνταγμα.
1: Το παραβιάζετε?
2: Βεβαίως.
1: Συμφωνείτε ότι η απάντησή σας είναι ναι, παραβιάζετε το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή?
2: Κύριε Λαβίτη, χθες στην εκπομπή σας είπα κάτι. Ότι αν δεν γίνουν εκλογές, σας είπα χθες ότι αυτή η Βουλή.
1: Αποσύρετε την ψήφο εμπιστοσύνη στο Πασόκ, κύριε Παυλόπουλο, και πάμε σε εκλογές στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
2: Αυτό.
1: Έχει χάσει τη διαδηλωμένη του
2: Πασόκ. Σαφώς.
1: Για πείτε μου.
2: Και αν δεν γίνει αυτό μέσα στους επόμενους δύο μήνες, θυμηθείτε με τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου συναισθήθηκε, και αυτό το είπα την ημέρα, σαν έτυχε να μιλάω σαν πρώτος βουλευτής, επειδή έτυχε πραγματικά, είπα στον κύριο Παπαδήμου μέσα στη Βουλή ότι η κυβέρνησή του είναι προϊόν επιβολής και πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα χρόνο τον οποίο δεν μπορεί να υπερβεί. Διότι μας επευλήθη η κυβέρνηση αυτή. Αυτή η Βουλή έχει πλήρη αντιστοιχία με το λαϊκό αίσθημα.
1: Με το Σύνταγμα.
2: Και όταν μιλάμε με το λαϊκό αίσθημα, η έκφραση λαϊκής κυριαρχίας. Σαφώς.
1: Όταν σας ρωτάω αν υπάρχει συνταγματική εκτροπή και εσείς ο ίδιος μου λέτε ναι, υπάρχει. Τι να πει ο κόσμος μετά?
2: Να σας πω κάτι.
1: Τι κάνετε γι' αυτό?
2: Τι κάνω?
1: Επειδή με σας μιλάω τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, τι κάνετε εσείς, κάποιος άλλος συναδελφός σας μιλάτε, τι κάνετε γι' αυτό?
2: Κάνω το εξής. Αν δεν είχαμε αποδεχθεί αυτό και η Ελλάδα είχε πτωχεύσει.
1: Αυτό που μου είπατε χθες.
2: Βεβαίως.
1: Κοινωνική έκρηξη.
2: Κοινωνική έκρηξη, και σας θυμίζω.
1: Μπροστά στο φόβο της κοινωνικής έκρηξης μπορεί να παραβιάζεται το Σύνταγμα?
2: Δεν είναι μα με συγχωρείτε. Δεν είναι ο φόβος της κοινωνικής έκρηξης που μας κάνει να παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα, ώστε να μπορέσει το Σύνταγμα να έρθει στον κανονικό του δρόμο, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Αλλιώς, αν κανείς θα την άξει τον αέρα, κύριε Λαβίτη, τότε από εκεί και πέρα το Σύνταγμα θα πάψει να υπάρχει. Η θέση μου είναι ότι το Σύνταγμα το υπερασπίζεσαι μέσα από τις ίδιες τους διατάξεις. Λέει το άρθρο 120 ότι ο σεβασμός του είναι χρέος όλων των Ελλήνων. Ο σεβασμός αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το προστατέψεις για να μπορέσει να υπάρξει. Δεν είναι η δημοκρατία θέμα μηδενισμού. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση. Και σας λέω και πάλι, εάν τους επόμενους δύο μήνες δεν έχει υπάρξει η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, εδώ είμαι να τα ξαναπούμε στην εκπομπή σας. Μέχρι τότε όμως έπρεπε να κάνουμε μια ιεράρχηση μεταξύ στόχων. Και η πρώτη ιεράρχηση ήταν η σωτηρία της ελληνικής κοινωνίας και στην τελική ανάλυση του ίδιου του Συντάγματος. Δεν διεκδικώ το αλάτιτο. Αυτή η προσωπική μου πεποίθηση και κρίνεται και θα κριθεί.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Παύλο.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
3: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε Σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό Σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα Σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα Σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχει τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
4: Καλησπέρα. Φόκους 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Νομίζω ότι για μας τους Θεσσαλονικείς αυτή η συννεφιά είναι ένα δώρο των αεροψεκασμών που έχουν ξεκινήσει από το πρωί. Δεν ξέρω αν σήκωσε κανένα στο κεφάλι του. Νομίζω η ταινία έλεγε μην κοιτάς ψηλά, μην κοιτάς προς τα πάνω, όπως το λεγόταν κάπως έτσι. Αν κοιτάξεις προς τα πάνω λοιπόν σήμερα το πρωί, τα αεροπλάνα διασταυρωνόντουσαν σαν τρελά πάνω στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας αυτή την ωραία εικόνα των ψεκαστικών. Και πείτε με ψεκασμένο και δεν με πειράζει και καθόλου μάλιστα. Δεν με πειράζει, μα δεν με πειράζει καθόλου μα καθόλου. Και βεβαίως είναι τραγελαφικό ότι ο κύριος Ρούμπιο, θα το δούμε βέβαια παρακάτω, δίνει ομιλία στην Πνίκα. Για να μιλήσει για την αναγέννηση του δυτικού πολιτισμού. Ακόμα μια φορά μια κλοπή της ελληνικής σκέψης γραμματείας, όπου βεβαίως θα πρέπει να σας πω από την άλλη μεριά η ευθύνη δική μας, η οποία είχε να κάνει με το, ξέρετε, είμαστε κληρονόμοι και τα λοιπά, όταν οι Έλληνες δεν μπορούν να ζήσουν και δεν ζούνε με τις αρχές και τις αξίες σε οποίες υποτίθεται διαπαιδαγωγή η δημοκρατία, βεβαίως θα εμφανιστεί ο οποιοσδήποτε κύριος Ρούμπιο, ο οποιοσδήποτε κύριος Ρούμπιο να ομολογήσει για το τι εστί δημοκρατία στις μέρες μας. Τώρα, την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου του 2026, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ψήφισε στο Στρασβούργο το ψήφισμα 2674 για την Ελλάδα. Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 10 καλεί τις ελληνικές αρχές να επενδύσουν στη διατήρηση της βλάχικης κληρονομιάς στη Βόρεια Ελλάδα. Συμπτωματικά την ίδια μέρα, η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, και ο Υπουργός Ομολογώσεις, Ευθύμη Μιλόσεφ, υπέγραψαν ένα μνημόνιο ανταλλαγής. Η Ελλάδα δίνει τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, που βρήκε το 1965 ο καθηγητής Νικόλος Μουτσόπουλος στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου στη Μικρή Πρέσπα. Και η Βουλγαρία επιστρέφει 48 κοιμήλια που μετέφερε από τη Σόφια, που μετέφερε στη Σόφια το 1917 από τη Μονή της Οικοφίνησας, τη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών, τη Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Θα το δούμε και αυτό. Και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στα Σκόπια η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κ. Ursula von der Leyen, στάθηκε δίπλα στον Πρωθυπουργό, τον κ. Μίτσοσκι, και είπε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα θα κάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πλουσιότερη. Και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου υπογράφηκαν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης τα πρωτόκολλα ανταλλαγής και τα οστά πέταξαν για τη Σόφια. Τα οστά του κυρίου Σαμουήλ, του κυρίου λέω. Του γνωστού Σαμουήλ. Από εκεί που το μαθαίναμε σαν παιδιά, όταν διαβάζαμε τον καιρό του Βουλγαροκτώνου της Πινελόπης Δέλτα. Πρέπει να πω ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένας παλιότερος οργανισμός, 46 κρατών, ανάμεσά τους η Τουρκία, η Ρουμανία, η Αλβανία και η Βόρεια των Σκοπίων, ψευδομακεδονία. Και τα ψηφίσματα συνέλευσης τους δεν δεσμεύουν κανένα νομικά, αλλά μένουν στο αρχείο και το επόμενο κείμενο θα τα επικληθεί. Η δική μου ανάγνωση είναι απλή. Όταν κυκλοφορεί στην αγορά ότι ένα σπίτι δεν φυλάγεται, πλακώνουν όλοι, είναι αυτό που λένε, μάθανε ότι απαυτονόμαστε και πλακώσανε. Μέσα σε 5 μέρες χτύπησαν την πόρτα ο ρουμάνικος εθνικισμός με τους βλάχους, η καταλανή της ανεξαρτησίας παρέα με τους Τούρκους της Τράκης, ο βουλγάρικος εθνικισμός με το Τσάρο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την γλώσσα των Σκοπίων. Οι Έλληνες που κρατούσαν κλειδιά, όπως το βλέπω, κοίταζαν αλλού. Γιατί έγινε με την συνένεση των Ελλήνων βουλευτών, συμπεριλαμβανομένου και της κυρίας Μπακογιάννη, Αυτό που έγινε στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο Ασφάλειας, ε? Στη συνέλευση, λοιπόν, αυτή εδώ, η συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και δεν είναι μόνο η κυρία Μπακογιάννη εκεί. Θα δούμε ποια είναι. Και είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί. Η φράση για τους βλάχους έχει το αγγλικό πρότυπο 19 λέξεις, όσο ένα μήνυμα, ας πούμε, που μπορείς να συμπληρώσεις στο Twitter, το X.com του κυρίου Μάσκα. Βρίσκεται λοιπόν μέσα στην περιοδική αξιολόγηση Ελλάδας, την έκθεση με την οποία η Επιτροπή παρακολούθησης της συνέλευσης ελέγχει πως ένα κράτος μέλος τηρεί τις δεσμεύσεις του για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πρέπει να πούμε ότι η προηγούμενη αξιολόγηση, το ψήφισμα 2203 του 18, είχε εισηγηθεί το Ρουμάνο βουλευτή Σεζάρ Φλωρίν Πρέντα, αλλά για τους βλάχους δεν έγραφε τότε λέξη. Η νέα έκθεση υπογράφουν δύο εισηγητές, η κυρία Λάουρα Κάστελ από την Ισπανία, είναι γερουσιαστής του Καταλανικού κόμματος ERC. Είναι η κυρία Μια Πέτα Καμπούλα Νάτρη από τη Φιλανδία, που ανήκει στους σοσιαλδημοκράτες. Ήρθαν πρώτα στην Αθήνα στις 27 και 29 Απριλίου, συναντήθηκαν, όπως γράφουν, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, μέλη της κυβέρνησης, την ελληνική αντιπροσωπεία στη συνέλευση, αρχηγούς κομμάτων, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και στην αιτιολογική έκθεση, το εκτενές κείμενο που εξηγεί και στηρίζει το ψήφισμα, ισχυρίζονται δεν έγραφε πουθενά οι αυτοί που τους συνάντησαν για βλάχους. Η ίδια έκθεση όμως γράφει τι ακολούθησε. Το σχέδιο λοιπόν αυτό κατατέθηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης στις 24 Ιουνίου 2026. Και τόσο εκπρόσωποι της πλειοψηφίας όσο και της αντιπολίτευσης αναγνώριζαν ότι ήταν πλήρες και καλά ισορροπημένο. Η κυρία Μπακογιάννη, ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, το διαβίβασε στην κυβέρνηση, στη Βουλή, στα κόμματα, με προθεσμία 6 εβδομάδων για γραπτά σχόλια. Σχόλια έστειλαν το Υπουργείο Εξωτερικών, το Πασόκ Κινάλ, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Δημήτρης Μαντζός. Τα σχόλια βέβαια δεν ήταν δημόσια και κανένα δημόσιο έγγραφο δεν δείχνει τι ακριβώς περιείχε το προσχέδιο και έγγραφο για τους βλάχους. Η φράση βέβαια δεν στέκει μόνη της. Υπάρχει η παράγραφος 9 πιο πάνω. Από την Ελλάδα, υπογραφές και κυρώσεις σε 4 μέτωπα. Να ανοίξει ελληνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις στο μηχανισμό συλλογικών καταγγελιών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χαρτί. Να κυρώσει το πρωτόκολλο 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που απαγορεύει κάθε διάκριση και ονομάζει ρητά τη σύνδεση με εθνική μειονότητα. Να δεσμευτεί από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Ιθαγένεια. Να υιοθετήσει τον χάρτη για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες που η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει και η Σύμβαση Πλαίσιο για τις Εθνικές Μειονότητες που υπέγραψε το 1997 είναι εδώ στον αέρα χωρίς κύρωση. Και βεβαίως η παράγραφος 10 εκφράζει τη λύπη της συνέλευσης για την ελληνική άρνηση και αμέσως στην επόμενη πρόταση γράφει για τους βλάχους. Και αυτό για μένα λέγεται σκύλι μπείτε και ελαστικά μη δίνεται. Και στις 7 Σεπτεμβρίου αυτή η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση στο Παρίσι ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε. Στην ορομία της 29 Σεπτεμβρίου κατατέθηκε τροπολογία για να διαγραφεί η φράση, προσέξτε κάτι, και την είχαν υπογράψει 9 βουλευτές, οι Ισπανοί Πάμπλο Χίσπαν και η Καρμελιέτε, η Ουκρανή Λεσίλα και Μπολοζίρ και Σέι Σομπόλεφ, ο Χριστόφ Μπρίκο από το Μονακό, ο Πορτογάλος Ρικάρντο Καρβάλο, η Βουλγάρα Ντενίτσα Σάσεβα, η Αλβανή Αλμπάνα Βόξη, ο Λιθουανός Εμμανουέλη Ζιγκέρης. Υπογράψαν αυτοί οι άνθρωποι, όπου δηλώνουν ότι οι οργανώσεις των βλάχων δηλώνουν ελληνική ταυτότητα και αρνούνται τον χαρακτηρισμό της εθνικής μειοψηφίας. Και ότι η ιδεολογική έκθεση που έχει συντάξει το σώμα δεν γράφει τίποτα για βλάχους. Αυτοί λοιπόν ζητήσανε να αποσυρθεί αυτή η πρόταση και δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας από τους εκπροσώπους, θα διαβάσουμε τα ονόματά τους, που να την υπογράψει. Και βεβαίως η τροπολογία δεν πέρασε. Και βεβαίως η αντίδραση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, έγραψε στο Υπουργείο Εξωτερικών διαμαρτυρόμενο στον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Τένα Πετρίτη, με τις υπογραφές του Προέδρου της, του κυρίου Μιχάλη Μαγειρία και του Γενικού Γραμματέα του κυρίου Κωνσταντίνου Στούπα, ότι οι βλάχοι δεν χρειάζονται τους Ρουμάνους βουλευτές για να που αυτοανακηρύσσονται πάτρονες και προστάτες του βλαχόφωνου ελληνισμού. Βεβαίως το ποιος έγραψε τη φράση δεν το λέει κανένα δημόσιο έγγραφο, αλλά θέλω να δούμε ποιοι συμμετέχουν από την Ελλάδα και θα καταλάβετε για ποιο λόγο αυτοί οι Έλληνες βουλευτές λειτουργούν δημιουργώντας μειονοτικά ζητήματα στον τόπο μας. Κυρία Ντόρα Μπαγκογιάννη, τακτικός μέλος και πρόεδρος και μάλιστα αντιπρόεδρος της συνέλευσης. Είναι και μέλος του Προεδρείου στη μόνιμη Επιτροπή Παρακολούθησης, στην Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, όπου προεδρεύει την Υποεπιτροπή της Μέσης Ανατολής, η Ειδική Επιτροπή για το Νέο Δημοκρατικό Σύμφωνο και εισηγητής για την ενσωμάτωση του κρατηδίου αυτού του σκευάσματος, κατασκευάσματος του Κωσόβου. Στο Ευρωπαϊκό Σύμβουλιο της Ευρώπης. Και θα πρέπει να πω ότι η Σέρβα, που ήταν πρόεδρος αυτής της Επιτροπής, μας έκανε πίσω το δωράκι που της έχει κάνει η κυρία Μπαγκογιάννη. Αλλά δεν διαμαρτύρθηκε κανένας. Προσέξτε τώρα κάτι ακόμα. Ο κύριος Θόδωρος Ρουσόπουλος, που είναι πρόεδρος της συνέλευσης από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον 26 Ιανουαρίου του 2026, λέει, και Επιτροπή Παρακολούθησης και Αυτοδίκαιο μέλος, αναπληρωτικό μέλος Επιτροπής Βενετίας, του Συμβουλευτικού Οργάνου του Συμβουλίου της Ευρώπης για συνταγματικά ζητήματα. Προσέξτε ποιος άλλος. Ευρυπίδης Ηλιανίδης είναι μέλος Επιτροπής Παρακολούθησης. Προσέχετε. Ναι. Α, είναι και μέλος στην Επιτροπή για Τεχνητή Νοημοσύνη. Γιατί μόνο με τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει η Νέα Δημοκρατία, όπως και το Πασόκ, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είναι η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Oh yes. Που είναι στην Επιτροπή Ισότητας, βεβαίως, αλλά είναι τα μέλη. Είναι ο Γιώργος ο Παπανδρέου, εκπρόσωπος του Πασόκ και των Σοσιαλιστών, που είναι και στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Όπου είναι και εισηγητής για την Ουγγαρία. Είναι ο Δημήτρος Χαράλαμπος Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς, που έπαιζε επίσης στην Επιτροπή Παρακολούθησης, δηλαδή την Επιτροπή που ενέκρινε αυτό το πράγμα και να έρθει ολομέλεια. Είναι η κυρία Μαρία Νεφέλη Χατζιωαννίδου της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο Ιωάννης Οικονόμου της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο Γιώργος Σταμάτης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο Βασίλειος Νικόλος Υψηλάντης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, Πασόκ Σοσιαλιστές. Είναι ο Γιώργος Ψυχογιός, ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Δηλαδή, η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει 85 έδρες. Και από την Ελλάδα κάθονται σε αυτή η κυρία Μπαγκογιάννη, ο κύριος Λιανίδης, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Καλαματιανός, ο κύριος Ρουσόπουλος. Από τη Ρουμανία κάθονται 4. Και πρόεδρος της ομάδας του Φιλελευθέρων είναι Ρουμάνος, έτσι για να το έχουμε. Από την Ισπανία, η κυρία Λάουρα Καστέλ, από τους Καταλάνους. Λοιπόν, προεδρεύει από τις 26 Ιανουαρίου του 2026 η κυρία Ελβίρα Κόβατς. Η πρόεδρος, η αντιπρόεδρος Σερβικής Βουλής, είπα, μας το σερβίρανε οι Σέρβοι, όπως τους σερβίραμε εμείς για να εξυπηρετήσουμε τις διαθέσεις της κυρίας Φόντε Λάιεν και αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Τρελών. Ναι. Και υπάρχει βέβαια στο μηχανισμό της συνέλευσης, υπάρχουν και άλλα ελληνικά ονόματα. Ο πρόεδρος τον Ιανουάριο ήταν, όπως είπαμε, ο κύριος Ρουσόπουλος. Γενική γραμματείας λοιπόν της συνέλευσης, επικεφαλής δηλαδή όλων των υπηρεσιών της, είναι η κυρία Δέσποινα Χατζηβασιλείου Τσοβίλη, που επανεξελέγει από 1η Μαρτίου 2026, δηλαδή δεν ήταν απούσα η Ελλάδα. Είχε αντιπρόεδρο συνέλευση, πρώην πρόεδρο, 5 βουλευτές στην Επιτροπή που έγραψε την έκθεση και ένα στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Μινωτήτων. Είχε και την Ελληνίδα επικεφαλής των υπηρεσιών της συνέλευσης. Στην τροπολογία που ζήτησαν να φύγουν άνθρωποι, που ζήτησαν να φύγει άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα, δεν υπάρχει καμία υπογραφή Έλληνα, κανένα από τους 13. Και τη γνώμη μου από αυτές τις θέσεις αφήσα να περάσει μια φράση που οι βλάχοι της Ελλάδας απορρίπτουν από το 1997. Και είπαμε, τη διαγραφή της ζήτησε ένας Πορτογάλος, ένας Λιθουανός, ένας βουλευτής του Μονακού και άλλοι έξι. Πάμε λιγάκι στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την ιστορία με μεγάλο ενδιαφέρον παρακάτω.
5: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Παρέα ΝΑΣΑ. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνιο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Λοιπόν. Πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλεί στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και προσέξτε τώρα κάτι, γιατί εδώ διάφορες συμμαχίες έχουν οικοδομηθεί. Λοιπόν, η Ρεπουμπλικανική Αριστερά της Καταλωνίας είναι το κόμμα που ζητά ανεξάρτητη καταλανική δημοκρατία και έχει γερουστιαστεί την κυρία Λαούρα Καστέλ που έκανε αυτή την εισήγηση και που εμφανίζει και παρουσιάζει το ζήτημα του Βλάχικου, αλλά δεν το κάνει μόνη της βεβαίως, εννοείται. Το κάνει και θα δούμε παρακάτω πώς συμμετέχει η Ρουμανία. Λοιπόν, και πώς συμμετέχουν και οι Τούρκοι σε αυτό. Λοιπόν, είναι η γυναίκα η οποία είναι μόνη βουλευτής υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλωνίας. Κάνει κανένα πρόβλημα, δεν ξέρω, οι Καταλωνίας κάνουν ό,τι θέλουν. Επί 1,5 χρόνο λοιπόν πίεζε να μπει η Ισπανία σε περιοδική αξιολόγηση, επικαλούμε τις παρακολουθήσεις των στελεχών της εξαρτησίας με λογισμικό κατασκοπίας, τις παραβάσεις του συνταγματικού δικαίου και αποφάσεις του Καταλανικού Κοινοβουλίου και το λεγόμενο νόμο φίμωσης. Προσέξτε κάτι. Στις 5 Δεκεμβρίου του 2023, η Επιτροπή Παρακολούθησης επέλεξε τρεις χώρες για τον επόμενο γύρο: Ισπανία, Σουηδία και Ελλάδα. Από τις τρεις, η Καστέλ ανέλαβε την Ελλάδα. Προσέξτε κάτι, για το 25 είναι και αντιπρόεδρος της ομάδας Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς, όπου ανήκουν οι Έλληνες βουλευτές Καλαματιανός και Ψυχογιός. Προσέξτε τώρα το εξής. Η ελληνική κυβέρνηση στη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης εσωτερικής της Ισπανίας βεβαίως είπε ότι οι Καταλανοί θα πρέπει να παραμείνουν και να εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση την, πώς το λέγαμε, την κυριαρχία και όλη της Ισπανίας. Πώς βλέπετε λοιπόν, όταν παίρνουμε θέσεις και κρατάμε αντί να μένουμε λιγάκι πίσω, να πούμε δεν ξέρω, ξέρετε από αυτά εδώ τα διπλωματικά. Και όταν πας Βέρνα και χτυπάς, ας πούμε έτσι, δημιουργούνται άλλοι όροι από πίσω. Και προσέξτε εδώ, γιατί στην ίδια παράγραφο χτύπησε και η Άγκυρα. Οι 7 βουλευτές με το πρώτο υπογράφοντα το Μεχμέτα Καλίν κατέθεσαν τροπολογία που ζητούσε από την Ελλάδα να εκτελέσει αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Ανθρώπου για την ελευθερία του συνεταιρίζεσαι των Τούρκων που ζουν στη Δυτική Θράκη. Προσέξτε, γιατί έχουμε τρεις καταδικαστικές αποφάσεις το 2007, το 2008, γνωστές με το όνομα της πρώτης, Μπεκίρ Ουστά, που αφορούν την Τουρκική Ένωση Ξάνθης, που διαλύθηκε με δικαστική απόφαση, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τουρκάλων Ροδόπης και του Σύλλογου Νεολαίας Μειονότητας Νομού Εύρω. Βεβαίως, τα ξέρουμε ότι έχουμε τη Λοζάνη, τη συνθήκη του 23, προστατεύει με άρθρο 45 τη μουσουλμανική μειονότητα της Ελλάδας, με θρησκευτικό κριτήριο. Ναι, δεν έχει καμία σημασία όμως αυτό εδώ. Βεβαίως, η Ελλάδα έχει τη θέση ότι δεν μπορούμε να ονομάσουμε τουρκόφωνους όλους τους μουσουλμάνους, γιατί υπάρχουν και οι Πομά και οι Ρωμά. Και το έχει γράψει ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών με ρηματική διακίνηση το 2016. Με το όνομα τουρκική, σημαίνει Πομά και Ρωμά, θα εντάσσονται σε μια ταυτότητα που δηλώνουν ότι δεν είναι δική τους. Φυσικά αυτά εδώ. Δεν έχει καμία σημασία με το τι κάνει το τουρκικό προξενείο σε αυτή την περιοχή, έτσι. Καμία σχέση. Τώρα, πώς συναντιέται η Βαρκελόνη με τη Θράκη? Συναντιούνται σε ένα κόμμα, στο Ευρωπαϊκό ERSI, που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, το Ευρωπαϊκό Κόμμα των Αυτονομιστών και των Ανεξαρτησιακών Κομμάτων. Τα μέλη διεκδικούν πλήρη πολιτική ανεξαρτησία και κυριαρχία ή κάποια μορφή αποκέντρωσης και αυτοδιοίκησης. Από την Ελλάδα μέλος της είναι το Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, το ΔΕΠ στη Θράκη. Και η Συμμαχία καταγράφει ως κόμμα των Εθνοτικών Τούρκων. Από τη Βουλγαρία είναι το Όμο του Ίλντεν Πριν, που εκπροσωπεί όσους δηλώνουν Μακεδόνες του Πυρήν. Και το 23 μέλος είναι και το Ουράνιο Τόξο της Φλόρινας. Και φυσικά από τη Ρουμανία το κόμμα των Ούγγρων της Τρανσυλβανίας. Το ΔΕΠ φαίνει τη Θράκη στις γενικές συνελεύσεις αυτής της συμμαχίας. Και πρώτος 24 ζητά να εκτελέσει η Ελλάδα τις αποφάσεις αυτές για τους τουρκικούς συλλόγους. Γράφει ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν παραβιάσει τη Λοζάνη. Τι άλλο θέλουν, ρε παιδί μου, μουσουλμάνοι? Όχι. Δεν τους λένε μουσουλμάνους, τους λένε Τούρκους. Και βεβαίως αυτό το συνοθήλευμα, το οποίο έριξε ένα μπουρλότο με τη συνένεση της ρουμανικής κυβέρνησης, έτσι, πάζει το ζήτημα της αυτοδιάθεσης, που να είναι ευρωπαϊκό δικαίωμα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μέσα της εκείνα τα στοιχεία που ανά πάσα στιγμή η κυρία Φοντερ Λάιεν, και αναλόγως των καταστάσεων, μπορεί να τα ενεργοποιήσει και να πει, ας πούμε, η βλάχη της Ελλάδος δεν έχει καμία σημασία αν δηλώνουν Έλληνες, εμείς τους δίνουμε το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, να ξαναζήσουμε αυτά που έχουμε ζήσει στην κατοχή. Θα δούμε πια. Οι σλαβόφωνοι της Μακεδονίας έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Οι μουσουλμάνοι της Θράκης έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Και ξαφνικά να βρεθείς με 3 μειονεκτικά προβλήματα στον αέρα, με τη συνένεση Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο αγαπά την Ελλάδα. Οπότε η Βαρκελόνη, η Κομωτινή και το Πυρήν από τη Βουλγαρία, κάθονται στο ίδιο Ευρωπαϊκό Κόμμα. Και στο Στρασβούργο η Καταλανή συνεισηγήτρια έγραψε την έκθεση. Και τώρα πάμε και στους Ρουμάνους. Η Ελλάδα υποστήριξε θερμά την ένταξη της Ρουμανίας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν και το πρώτο από τα παλιά κράτη-μέλη που κύρωσε την συνθήκη παραπροσχώρησης Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Πριν από την ένταξη, η Ρουμανία έκλεισε με διμερείς συνθήκες ανοιχτές διαφορές που είχε με τους γείτονές της. Έτσι. Δηλαδή με την Ουγγαρία, για παράδειγμα. Προσέξτε όμως τι έκανα. Όταν πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1η Ιανουαρίου του 2007, μετά από λίγους μήνες, στις 13 Νοεμβρίου του 2007, 10 μήνες αργότερα δηλαδή, ψήφισε το νόμο 299 για τους Ρουμάνους απανταχού, σε αυτούς που εντάσσει όσους ανήκουν στη ρουμάνικη γλώσσα και πολιτιστική φλέβα, μαζί με τις μειονότητες στη γειτονιά των Βαλκανίων. Ανεξάρτητα από το εθνώνυμο που χρησιμοποιούν. Π.χ. ανεξάρτητα από το αν οι Βλάχοι λένε, για παράδειγμα, ότι εμείς είμαστε Έλληνες. Ο νόμος δεν γράφει κράτη που συνορεύουν, γράφει γειτονιά των Βαλκανίων, γειτονιά της Ρουμανίας. Και το άρθρο 7 του Ρουμανικού Συντάγματος μιλάει γενικά για τους Ρουμάνους έξω από τα σύνορα της χώρας. Προσέξτε κάτι. Ο νόμος χωράει λοιπόν τους Βλάχους. Το όνομα ακούστηκε στο Στρασβούργο. Κανένας από την Ελλάδα, τους Έλληνους βουλευτές, δεν είπε τι κάνετε, τι λέτε τώρα εδώ. Και κανένας από την Ελλάδα, όταν ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, δεν είπε, παιδιά, προσέξτε κάτι, αν θέλετε εσείς κάποια πίστοση από την οποία περνά από το χέρι μας, να ξέρετε ότι εμείς θα σας την κόψουμε αν συνεχίσετε το ίδιο. Όχι. Διότι ως γνωστόν η Ελλάδα είναι οικόπεδο για τους Μπακογιαννέους και τους υπόλοιπους σοσιαλιστές σαν τύπου Γεωργίου Παπανδρέου κλπ. Ναι. Έτσι. Και προσέξτε λιγάκι, το 2011 ο πρόεδρος της Ρουμανίας, ο κ. Μπασέσκου, δήλωσε από το βήμα της συνέλευσης ότι η χώρα του θα κινηθεί για να αναγνωριστούν οι Αρμάνοι και οι Βλάχοι ως ρουμανική μειονότητα. Πάλι τότε απάντησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Βλάχων προς το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έγραψε ότι είμαστε βλαχόφωνος ελληνισμός και είμαστε αναπόσπαστο αδιαφυσβήτητο κομμάτι του νέου ελληνικού έθνους. Και το 2021 ο βουλευτής των Φιλελευθέρων, ο κύριος Σίσκου, από τους Ρουμάνους, ζήτησε να γίνει 23η Μαΐ η μέρα της αρμανικής κοινότητας σε μνήμη του Σουλτανικού Διατάγματος 1905. Και ύστερα από ρουμανικές πιέσεις τότε, ο Σουλτάνος είχε αναγνωρίσει τους Βλάχους ως χωριστή κοινότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και ο νόμος ψηφίστηκε σε 7 Ιουνίου του 21 στη Ρουμανία και έδωσε άλλη μέρα και άλλο όνομα τη 10η Μαΐου ως ημέρα της Βαλκανικής Ρουμανικότητας. Αρμανική κοινότητα, Βαλκανική Ρουμανικότητα. Και βεβαίως η Ρουμανική Δημόσια Τηλεόραση παρουσιάζει ως τιμή της τους Αρμάνιους, τους Ιστορουμάνους και αυτούς που ζουν στην Ελλάδα. Στην Αλβανία, στη Βόρεια Σερβία, στη Βόρεια των Σκοπίων, στη Σερβία, στη Βουλγαρία, στην Κροατία. Αλλά η Ελλάδα είναι πρώτη στη λίστα. Και βεβαίως, τον Απρίλιο του 2026, ο βουλευτής του Εθνικιστικού Κόμματος, ο Αλεξάνδρου Μπορντιάν, ρώτησε την Υπουργό Εξωτερικών για την τύχη του πρώην ρουμανικού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης. Και διαμαρτύρθηκε ο ίδιος επειδή η ρουμανική κυβέρνηση στα Σκόπια ευχήθηκε για την εθνική ημέρα των Αρμάνων, σαν να ήταν ένα ξεχωριστό έθνος. Προσέξτε κάτι. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα, για να ξέρετε ότι η διπλωματία, υποθέτω, και αυτό μου λέει η κοινή μου λογική, όταν στηρίζανε, όπως και εδώ, και φίλοι και γνωστοί, τον Τζορτζέσκου, κανένας δεν έθεσε ότι, ξέρετε κάτι, συγγνώμη, να στηρίξουμε τον κύριο Τζορτζέσκου που είναι φιλοτραμπικός, αλλά κανένας δεν έβαλε το ζήτημα εδώ από τους Έλληνες εθνοπατριώτες ότι ταυτόχρονα η Ρουμανία έχει έναν αλυτρωτισμό με την Ελλάδα. Έτσι. Και δεν θέλω να ξεχνάτε καθόλου ότι το 19ο αιώνα το Βουκουρέστι ίδρυε και χρηματοδοτούσε σχολεία και εκκλησίες στα βλαχώρια της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, όπως το Ρουμανικό Σχολείο του Βοτσόβου. Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου το 13 η Ρουμανία ήταν η μόνη βαλκανική χώρα που πήρε εγγύηση και από τους τρεις γείτονές της για την αυτονομία των σχολείων και των εκκλησιών των Βλάχων. Και στην κατοχή με την ιταλική στήριξη, ο Αλκιβιάδης Διαμαντής έσαι τη ρωμαϊκή λογεώνα, το λεγόμενο πριγκιπάτου της Πίνδου, στο όνομα εκείνων που είναι ρουμανικής καταγωγής Βλάχους. Μπορεί η πλειονότητα των Βλάχων να μην τον ακολούθησε και να πολέμησαν μαζί με τους Έλληνες στην αντίσταση. Αλλά να ξέρετε ότι έτσι πυροδοτούνται τα ζητήματα του αλυτρωτισμού. Με διεκδίκηση εδαφών, πληθυσμών πέρα από τα σύνορα και στο όνομα της Εθνικής Ενότητας. Και στην Ρουμανία έχει ανοιχτή μορφή με κέντρο τη Μολδαβία. Προσέξτε κάτι. Η σημασία έχει σειρά. Πρώτα ελληνική υπογραφή στην ένταξη, μετά ο νόμος και μετά το βήμα του Στρασβούργου και μετά η επέτειος, και εγώ θα το λέω πονηριά, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους Ρουμάνους και από τους Βουλγάρους. Και το 11 και το 26, όταν οι ίδιοι Έλληνες βλάχοι στην καταγωγή βρέθηκαν στο βήμα και στα κείμενα του Στρασβούργου απάντησαν δημόσια. Να όταν μια κοινωνία βολοδέρνει αριστερά και δεξιά κατακαιρματισμένη, κοινωνικά απομονωμένη, εθνικά απομονωμένη, με όλους αυτούς τους ανόητους βλάκες, δεν ξέρω τι, εγκληματίες διαχειριστές, και με ανθρώπους, βουλευτές, να εκπροσωπούν την Ελλάδα και να συνενούν εκ του πονηρού. Για τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα αυτό που τους αρέσει είναι ένα πράγμα: ο διχασμός. Ο διχασμός της κοινωνίας, τα προβλήματα μας στην ελληνική κοινωνία. Να μην προλαβαίνει η ελληνική κοινωνία να κοιτάξει αριστερά ή δεξιά, πάνω ή κάτω, από τα χαστούκια που έρχεται σε όλα τα επίπεδα. Για τη Βουλγαρία, ο Σαμουήλ είναι ο τσάρος που κράτησε το κράτο της, το κράτος της, ο δημιουργός όρθιο απέναντι σε ένα Βυζάντιο από το 1997 μέχρι το 2014, δηλαδή για 7 χρόνια. Και τα οστά του τα υποδέχτηκαν στη Σόφια με αεροσκάφη, ντρόνς, παρελάσεις, τα έβαλαν στη σαρκοφάγο στον ναό της Αγίας Σοφίας. Ο Σαμουήλ είναι μέρος της βουλγάρικης κρατικότητας, μέλος της συλλογικής μας μνήμης, μέρος της ιστορίας μας, θεμελιωτής. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας προοδευτικής Βουλγαρίας, Πέτσαρ Βιντάνοφ, στα Σκόπια, όπου ο Σαμουήλ ήταν κεντρική μορφή της εθνικής αφήγησης, φωνές στον τύπο μίλησαν για ένα αντιμακεδονικό μήνυμα. Οι δύο εθνικισμοί τσακώνονται πάνω από τον τάφο και τα οστά τα έδωσε η Ελλάδα. Η ελληνική όψη της διασωρίας έχει όνομα. Έχει τη μάχη στο κλειδί το 14, όπου ο Βασίλειος ο δεύτερος, ο βουλγαροκτόνος, τύφλωσε τους εχμαλώτους του Σαμουήλ 14-15 χιλιάδες κατά τους χρονογράφους και άφησε ένα μονόθαλμο για κάθε 100 για να τους οδηγήσει πίσω. Το είδε ο Σαμουήλ και από το μαρασμό του πέθανε. Ο αυτοκράτορας λοιπόν έμεινε ως βουλγαροκτόνος και το 1911 η Πινελόπη Δέλτα γράφει για τον πόλεμο αυτό, τον καιρό του βουλγαροκτόνου. Το βιβλίο με το οποίο βεβαίως μεγάλωσαν γενιές Ελλήνων παιδιών, αλλά όχι αυτές οι τωρινές. Την εβδομάδα λοιπόν, την εβδομάδα που η Σόφια υποδέχτηκε τον τσάρο με παρελάσεις, η μνήμη της Δέλτα, εγώ όπως το βλέπω, σώπασε, όπως πολλά πράγματα έχουν σοπάσει εδώ, στα ελληνικά μας. Έτσι. Και τα 48 κοιμήλια που επιστρέφουν είναι ένα πολύ μικρό μέρος των όσων έχει πάρει η Βουλγαρία. Για το 1917, με την Ανατολική Μακεδονία υπό βουλγαρική κατοχή, στρατιώτες άδειασαν και την Οικοσιοφήνισσα και τη Μονή του Αγίου Προδρόμου, εκλάψαν 691 χειρόγραφα κώδικες, 430 από το ένα μοναστήρι, 261 από το άλλο. Και η Βουλγαρία τον Μάιο του 23 επέστρεψε μόνο τα 259, κράτησε όλα τα υπόλοιπα. Και ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν και 1300 κώδικες, τόμοι βιβλίων και εκατοντάδες ιερά σκεύη και εικόνες και Ευαγγέλια. Πάνω από 1700 κομμάτια μόνο από το ένα μοναστήρι. Και η ομάδα των επιστημόνων που μάζεψε τους σταυρούς Ανατολικής Μακεδονίας την είχε προτείνει ο αρχαιολόγος, ο Μπογκδάν Φίλοφ, ο οποίος Φίλοφ το 1940 είναι ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας. Της Βουλγαρίας που πέρασε πάλι την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στην κατοχή της, σε όλη την περίοδο της κατοχής. Προσέξτε λοιπόν. Καταστράφηκαν 482 μονές και ναοί. Από τους 584 της περιοχής ιερής εκτελέστηκαν οι 44. Σφάχτηκαν πόσοι στο μαρτυρικό δοξάτο. Και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Τσιμεντώνη Μενδώνη, υπερασπίστηκε τη συμφωνία στην ΕΡΤ. Είπε ότι η πολιτιστική διπλωματία χτίζει γέφυρες και ότι βοηθά δύο φίλες χώρες να γιατρέψουν τις πληγές του παρελθόντος. Έτσι μωρέ θα τα γιατρέψετε. Και 48 αντικείμενα καλύτερα από κανένα. Και το μνημόνιο, όπως περιγράφεται, προβλέπει να συνεχιστεί η συζήτηση για άλλα ιστορικά αντικείμενα ενδιαφέροντος. Η συζήτηση. Και η Ελλάδα έχασε το μόνο σημαντικό διαπραγματευτικό χαρτί. Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό, βέβαια, κάποιοι, να πάρει πίσω την υπογραφή του. Ποιος Πρωθυπουργός? Αυτός. Να ξέρετε λοιπόν ότι ο ελληνισμός Βουλγαρίας δεν αναφέρεται πουθενά. Ούτε της Φιλιππούπολης, ούτε της Βάρνας, ούτε της Αχιάλου, ούτε της Μισυμβρίας, ούτε της Οζόπολης, ούτε Στενήμαχου. Που είχαν ακμάζους ελληνικές κοινότητες και εκκλησίες και σχολεία. Και το 1906 κάει και Αγχίαλος. Όπως περιγράφει η ελληνική πρεσβεία στη Σόφια, περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες κατοίκους εγκατέλειψαν τις πατρογονικές τους εστίες. Η μισή. 30 Ιουλίου 2026, τα 120 χρόνια από την πυρπόληση, ο Έλληνας πρέσβης ήταν στο Πομόρε, όπως λέγεται σήμερα Αγχίαλος, και δύο μήνες αργότερα υπογραφή για ένα μνημόνιο με επιστροφή 48 κοιμηλίων. Ο Σαμούιλ λοιπόν ήταν το χαρτί που ήθελε η Σόφια και το έδωσε η Αθήνα. Και ο βουλγάρικος εθνικισμός έχει τη θέση και στο ημερολόγιο. Γιατί η Εθνική Εορτή της Βουλγαρίας στις 3 Μαρτίου γιορτάζει τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου του 1878 που έφτιαχνε τη Μεγάλη Βουλγαρία με την παρότριση και το έλεος της τότε Τσαρικής Ρωσίας. Όλη τη Μακεδονία λοιπόν και το συνέδριο του Βερολίνου την αναθεώρησε τον ίδιο χρόνο. Ναι. Τη γιορτή όμως έμεινε. Ο Κωνσταντίν Κωνσταντίνοφ, ο αρχηγός του κόμματος Βαζρασνέντ, που πήρε 13% τον Οκτώβριο του 24, δήλωσε τον Ιανουάριο του 25 ότι τίποτα δεν είναι λογικότερο από το να ενωθούν σε κράτος η Βουλγαρία και η Μακεδονία. Δύο χώρες με κοινή ιστορία, καταγωγή, γλώσσα και λαό. Μάλιστα. Αυτά είναι τα όσα συμβαίνουν την ώρα που έχουν φέρει αυτή την Ελλάδα τούμπα και το λαό της κάτω στα γόνατα, υποτελεί και με την πότα τους Ελλήνων πρώτα απ' όλα. Γιατί η πρώτη πότα της κατοχής αυτής εδώ που ζούμε είναι ελληνική. Είναι όλοι αυτοί οι Έλληνες που κερδοσκοπούν, βγάζουν χρήματα από το ξεπούλημα του τόπου με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο. Και όπως καταλαβαίνετε, η επίσημη γλώσσα της Ένωσης και τυπώνεται και η επίσημη εφημερίδα θα είναι δίπλα στα ελληνικά και τα μακεδονίτικα. Και μέσα στην Ελλάδα, ξέρετε, ζουν πολίτες στη Φλόρινα και στην Πέλα και στην Καστοριά που μιλούν αυτό το σλαβικό ιδίωμα. Σλαβικό ιδίωμα που αναγνωρίστηκε ως μακεδονικό. Έτσι λοιπόν, δίπλα-δίπλα τα γεγονότα της εβδομάδας δείχνουν τρεις πόρτες του ίδιου σπιτιού. Η πρώτη είναι η θρησκεία. Πίσω της στέκεται η Άγκυρα, μπροστά είναι το DEP, TEB, το τουρκικό χώμα, και το ERC, στο ίδιο ευρωπαϊκό κόμμα, οι Καταλανοί. Δεύτερη είναι η γλώσσα. Τη χτυπούν ο χάρτης γλωσσών και η μακεδονική που καλωσορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πίσω της στέκονται τα Σκόπια και η Σόφια. Και τρίτη κληρονομιά, η πιο ήσυχη. Ζητά μόνο επένδυση στη διατήρηση και πίσω της στέκεται το Βουκουρέστι με έναν νόμο που χωράει τους βλάχους χωρίς να τους ονομάζει και δίπλα της ένα σύνταγμα στα Σκόπια που γράφει ήδη βλαχικός λαός. Περαστικά μας. Τα χειρότερα μου φαίνεται έρχονται και θα πρέπει να απαντήσουν η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Στυλιανίδης, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Ρουσόπουλος που είναι μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τι ακριβώς κάνανε εκείνες τις ημέρες και πού βρισκόντουσαν και συνέβη αυτό που συνέβη. Αυτά προς στιγμή. Μετά το δελτίο ειδήσεων του Fox 103,6 και τον Κώστα Τουτσίδη, λίγες διαφημίσεις και ερχόμαστε στα ακόμα καλύτερα.
10: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
11: Focus στον κόσμο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου συναντάται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Νωρίτερα μίλησε στον Ιερόλοφο της Πνίκας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους αρχαίους Έλληνες και στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των ΗΠΑ. Το πρωί συναντήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ και πυλώνα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ΗΠΑ και Ελλάδα συμφώνησαν σε νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Η φράση ότι η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία, βλέπε γαλλική εταιρεία καλώδιο Κάσος, πρέπει να υπάρχουν για να μην υπάρχουν προστριβές με άλλες χώρες, είναι φωτογραφία για την Τουρκία και σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήραστον και ότι οδηγούμαστε μετά και από το άδειασμα από τη Γαλλία σε μια ακόμα εθνική ήττα και ίσως σε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η ελληνική λύση καταλαβαίνει ότι ο άξονας, κάθετος διάδρομος, έχει γεωπολιτική και γεωοικονομική αξία περισσότερο για τις ΗΠΑ και λιγότερο για την Ελλάδα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα προσφέρει φθηνό φυσικό αέριο στους Έλληνες, οπότε δεν καταλαβαίνουμε την τεράστια φασαρία, πανηγυρισμούς και ζητοκραυγές της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, λες και είναι κόμματα των ΗΠΑ, τονίζει επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στα 32 λεπτά το λίτρο η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 για το διάστημα από τον Ιούνιο στον Αύγουστο. Σταγόνα στον ωκεανό χαρακτηρίζουν την αύξηση οι αλλιείς, οι οποίοι πραγματοποιούν συνελεύσεις προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Το δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που πλέον αριθμεί 35 βουλευτές. Σε φορτισμένο κλίμα και με καταθέσεις που συγκλώνησαν τους παρόντες στη δικαστική αίθουσα, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο Τάσος επέζησε τη σύγκρουση και κάηκε ζωντανός. Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου, είπε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ο πατέρας του Τάσου Κουτσόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σοβαρό περιστατικό το πρωί στο 3ο Γενικό Λύκειο Λαμίας, όταν μεγάλο τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας διδασκαλίας και έπεσε πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος. 4 μαθητές μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για τις απαραίτητες εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, οι οποίες συνεχίζονται εδώ και περισσότερες από 2 εβδομάδες, με τουλάχιστον 500 σχολεία να παραμένουν κλειστά. Η αντιπαράθεση έχει ενταθεί μετά το σοβαρό τραυματισμό ενός 15χρονου στην πόλη Λένς, ο οποίος ακροτηριάστηκε κατά τη διάρκεια σύγκρουσης με την αστυνομία. Για το σενάριο μεγάλης υβριδικής επίθεσης που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο αρκετών πολιτών, προετοιμάζονται οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σύμφωνα με 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους επικαλείται σε δημοσίευμά του το Πολιτικό.
12: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
11: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται μεταβολή του καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα ξεκινήσουν κυρίως από τα δυτικά της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας το μεσημέρι στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι αρκετά χαμηλή. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται σχεδόν έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, περιορισμένη ορατότητα ή τοπικές ομίχλες θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι σε 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο.
10: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
10: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
13: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
14: Καλώς τη!
15: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
17: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

που ξύνησε. Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, και μου λέγανε σήμερα ότι η κυρία Μελέτη, λέει, έκανε εισήγηση στο Ευρωπαϊκό, Κοινοβούλιο ότι ότι πάσχουν, λέει, οι εργοδότες σε αυτόν τον τόπο από το μπούλινγκ των εργαζομένων. Το μπούλινγκ που δέχονται οι εργαζόμενοι από τις συνθήκες διαβίωσης δεν το ανέφερε. Όπως και να έχει. Προσέξτε κάτι. Υπάρχει ένας χάρτης, λοιπόν, ζωγραφισμένος πάνω σε μια σκακέρα. Ήταν η εκπομπή που κάναμε με τον κύριο Γρίβατο, Μουσούλη, Μουσούλη το 1922, Ηλιαίο το 2027. Και από κάτω ήταν η μεγάλη σκακέρα των ενεργειακών δρόμων και η ρευστότητα των κρατών και των σύνορων. Τα τετράγωνα περνούν κάτω από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία και την Κίνα, σαν να μην υπάρχουν κράτη, αλλά μόνο θέσεις για πιόνια. Και πάνω στη σκακέρα αυτή τρέχουν βέλη. Τα μπλε ενώνουν τη Ρωσία με το Ιράν και την Κίνα, από τη Στεριά, από την Κασπία, από το Πακιστάν. Είναι ο διάδρομος που ελέγχουν Κίνα, Ρωσία και Ιράν. Τα πράσινα ξεκινούν από τον Περσικό κόλπο, ανεβαίνουν και κατεβαίνουν τον Ειδικό, πηγαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα, περνούν από το Σουέζ. Είναι ο θαλάσσιος δρόμος που ελέγχει, ας πούμε, το ΝΑΤΟ, η Σαουδική Αραβία και η Ινδία. Τα κόκκινα διασχίζουν τη Σαουδική Αραβία από τη Στεριά και βγαίνουν στη θάλασσα από το Ισραήλ και φτάνουν στην Ελλάδα. Είναι ο δρόμος που ανακοινώθηκε το 2023 στη σύνοδο των G20 στο Νέο Δελχή για να ενώσει την Ινδία με την Ευρώπη, και στο χάρτη μένει βέβαια το Δυνητικό, διότι όπως ξέρετε αυτός ο αγωγός έχει ακυρωθεί λόγω της αμφισβήτησης των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας σε διάφορα νησιά του Αιγαίου. Και υπάρχει και μια πράσινη γραμμή με επιγραφή USA LNG που μπαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, κατά στην Κύπρο, ανεβαίνει από το Αιγαίο, διασχίζει την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, τα λέγαμε χθες, και αφορά το υγροποιημένο φυσικό αέριο, είναι ο κάθετος δρόμος, το δίκτυο βοχών που το ανεβάζει από τα ελληνικά λιμάνια προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, την Κεντρική Ευρώπη. Και φυσικά πρόσφατα υπογράφηκε και η επέκτασή του προς την Σερβία και την Μακεδονία των Σκοπίων. Και υπάρχουν και κόκκινες κουκίδες. Τι κατάφερε, λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον πόλεμο στο Ιράν? Καταφέραν και μπλόκαραν τον κόλπο, το στενό του Ορμούζ. Από εκεί που περνάει το 1/5 του πετρελαίου και του υγροποιημένου αέριου του πλανήτη. Μάλιστα. Και τι κατάφεραν άλλον με τους Χούθη, τους οποίους αρνήθηκε ο κύριος Τραμπ να βομβαρδίσει? Μάλιστα, να κλείσουν και να σφραγίσουν το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Ε? Η υπόγνωση, λοιπόν, αυτά τα δύο, η επιλεκτική απραξία απέναντι στους Χούθη, φαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες στραγγάλισαν τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου από τον κόλπο, χωρίς να κλείσουν όμως τον δρόμο της Κίνας. Και τα κινέζικα πλοία περνούν με ιρανική άδεια και τα ρώσικα κάσιμα φτάνουν στην Κίνα από τη Στεριά. Για τα Βαλκάνια και την Ουκρανία, λοιπόν, αυτός είναι ο δρόμος του αερίου από τον Νότο. Και εδώ το Αιγαίο μετασχηματίζεται σε αυτό που λέμε το πετράδι του στέματος. Ακριβώς γιατί ελέγχονται με αυτούς τους τρόπους, από λάθος. Εγώ δεν το νομίζω ότι είναι από λάθος. Είναι αποτέλεσμα της αμερικάνικης στρατηγικής αυτής, όπου μετασχημάτισε την Αμερική σαν το μοναδικό ανεφοδιαστή της Ευρώπης και της Ελλάδας, τον κορμό της. Μετά την δικτατορία και την προδοσία στην Κύπρο, στους δρόμους της μεταπολίτευσης, ακουγόταν ένα σύνθημα: Κύπρος, Εύρος και Αιγαίο, μέτωπο ενιαίο. Και έλεγε ότι η χώρα έχει μια γραμμή να κρατήσει. Έλεγε όμως κάτι και που δεν το ήξερε. Μετρούσε τη γεωπολιτική αξία που μόλις είχε χαθεί. Και εκείνο το κυρίαρχο σύνθημα του καλοκαιριού και του χειμώνα ακολούθησε και ένα άλλο. Το δε ξεχνώ, με τον χάρτη της Κύπρου και τα κατεχόμενα βαμμένα
στο χώμα του, στο χρώμα του αίματος. Η μεταπολίτευση λοιπόν γεννήθηκε με ένα σύνθημα μνήμης και 52 χρόνια μετά το σλόγγαν έμεινε, αλλά το μέτωπο δεν είναι. Άλλαξε. Και οι υποχωρήσεις είναι εθνικές, γεωγραφικές, δημογραφικές, οικονομικές και γίνονται όλες στην ίδια γραμμή. Και έτσι για να θυμηθούμε λιγάκι πώς έχει εξελιχθεί το πράγμα, θα θυμηθούμε ότι στις 31 Μαΐου του 1975 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εθνάρχης, και ο Σουλεϊμάν Ντερμίραλ συμφώνησαν στις Βρυξέλλες ότι η διαφορά για την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου θα λυνόταν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η υφαλοκρηπίδα, ο βυθός και το υπέδαφος, δηλαδή, που συνεχίζουν την ξηρά κατά από τη θάλασσα, μαζί με τον ορυκτό τους πλούτο. Στο συνυποσχετικό και στην κοινή προσφυγή που θα έδινε στο δικαστήριο τη διαδικασία, φυσικά τη δικαιοδοσία δεν υπογράφηκε ποτέ. Και τον Αύγουστο του 1976 το τουρκικό ερευνητικό χώρα βγήκε στο Αιγαίο. Και λέει η ελληνική κυβέρνηση προσέφυγε μόνη της στη Χάγη και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά το δικαστήριο αρνήθηκε να διατάξει προσωρινά μέτρα. Και το 1978 έκρινε ότι δεν έχει τη δικαιοδοσία να εξετάσει την ουσία της διαφοράς και ότι θα πρέπει να λυθεί με άλλο τρόπο. Να τα βρούμε δηλαδή. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο αποφάσεις, οι δύο κυβερνήσεις το Νοέμβριο του 1976 υπέγραψαν το πρακτικό της Βέρνης και δεσμεύτηκαν να απέχουν από κάθε πρωτοβουλία. Η πράξη για την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, μόνο που η ελληνική πλευρά πάγωσε την έρευνα στο βυθό που θεωρούσε δικό της. Και βέβαια 12 χρόνια μετά ήρθε το Νταβός, το μέα κούλπα του Ανδρέα Παπανδρέου, όπου συμφώνησαν τα μέτρα εμπιστοσύνης με τον Τούρκο Ντοζάλ. Και 27 Μαΐου του 88 υπουργέ εξωτερικών ο Κάρλος Παπούλιας, εκείνος που έγινε πρόεδρος Δημοκρατίας, και η κυρία Μπενάκη του λέει, ξέρετε, τα επόμενα χρόνια θα συμβεί αυτό και αυτό και θα χάσουμε εθνικές επικράτειες και θα έχουμε πολιτεύματα που δεν θα είναι και τόσο δημοκρατικά και με το Μεσούτ Γιλμάς υπέγραψαν στην Αθήνα το μνημόνιο που καθεώρησε το μορατόριουμ στις στρατιωτικές ασκήσεις του Αιγαίου τους μήνες της τουριστικής κίνησης στις εθνικές και θρησκευτικές εορτές. Και το μορατόριουμ το 2006 επεκτάθηκε κατά ένα μήνα. Και χρόνια αργότερα το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επικαλέστηκε το Μνημόνιο της Αθήνας για να καταγγείλει την ελληνική άσκηση στο Νότιο Αιγαίο, επειδή περιλάμβανε τη 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης του Κεμάλ Ατατούρκ. Και με την υπογραφή στην Αθήνα, το ημερολόγιο των ελληνικών ασκήσεων στο Αιγαίο οφείλει να σέβεται και τις τουρκικές επαιτίους. Σε αυτή τη σταδιακή υποχώρηση, μαζί με τη συνθήκη του Μάστριχ, μαζί ο δρόμος προς το κοινό νόμισμα και μαζί η νομισματική πολιτική, το πρώτο εργαλείο μιας οικονομίας σε κρίση. Το άρθρο 28 του συντάγματος που το έχουμε αναφέρει προβλέπει την ανάθεση αρμοδιοτήτων και κυριαρχίας σε όργανα διεθνών οργανισμών και αφορά τους περιορισμούς στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας. Έτσι, φτάσαμε λοιπόν στη συνθήκη για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι μας λέει ο κ. Βενιζέλος που τον βάζω κάθε μέρα, και έχει δίκιο για το μέγεθος. Η αλλαγή ήταν τόσο μεγάλη που χρειάστηκαν τα μνημόνια για να φανεί η γύμνια μας. Και το 1993 το μέτωπο ενιαίο έγινε επίσημο δόγμα, αλλά το 1996 έγιναν τα ίμια και γεννήθηκαν οι γκρίζες ζώνες, η τουρκική αφισβήτηση κυριαρχίας σε νησίδες, νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου. Για να μην ξεχνάμε, η Τουρκία αφισβητεί 156 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες του Αιγαίου. Και το 1998, μετά από τουρκικές απειλές και αμερικάνικες πιέσεις, η κυπριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τους S300 θα τους στείλει στην Κύπρο. Και το δόγμα βεβαίως του ενίου μετόπου θαύτηκε στην Κρήτη με τιμές από πολίτευση, αντιπολίτευση, συμπολίτευση. Και το 18 στους ψαράδες των Πρασπών υπογράφηκε η συμφωνία με τη γειτονική χώρα που ονομάστηκε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και η γλώσσα αναγνωρίστηκε ως μακεδονική, που ανήκει μεν στις νότιο-σλαβικές και η ηθαγένεια των πολιτών ονομάστηκαν ως μακεδονική πολίτη της Μακεδονίας, της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά η Βουλή κύρωσε το 19 με 153 ψήφους
την υποχώρηση, αλλά παραμένουν τα διαβατήρια να γράφουν πολίτες Μακεδονίας. Υποχώρησε λοιπόν στο όνομα, στη γλώσσα, στην ηθαγένεια, όποια ερμηνευτική διάταξη και αν τα συνοδεύει. Και το Αιγαίο αύριο. Οι τουρκικές θέσεις για τις κρίζες ζώνες, η αποστατικοποίηση των νησιών, για την Φαλοκρηπίδα, που σταματά στη μέση του πελάγους, είναι γραμμένες εδώ και δεκαετίες. Και αυτόν τον χάρτη δέχονται οι Αμερικανοί πατρονές μας. Και κανένας δεν το συζητάει βεβαίως, από τη συμπολίτευση στην αντιπολίτευση κτλ. Και μια ζώνη εκμετάλλευσης βολεύει όσους θέλουν να τρυπήσουν το βυθό χωρίς να περιμένουν το δικαστήριο που δεν αποφάσισε το 1978. Και εκτίμησή μου είναι ότι οι εταιρείες της ενέργειας, τα σύνορα των εθνών κρατών, είναι εμπόδιο στο χρονοδιάγραμμα και οι συγκυριαρχίες του Αιγαίου θα παρουσιαστεί όταν έρθει η ώρα ως το ρεαλισμό. Εξάλλου το είπε προχθές, πότε ήταν, πριν μια εβδομάδα, ένας βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, είναι τόσο πολύ ανόητη και βλάκες εκεί μέσα. Τι θέλετε, πόλεμο με την Τουρκία? Επειδή δεν θέλει κανένας πόλεμο, βεβαίως. Ποιος λογικός άνθρωπος θέλει πόλεμο? Αλλά δεν λέμε ότι θέλουμε πόλεμο. Εν ανάγκη, ναι. Αλλά με τι κάκαλα? Έτσι όπως τα έχουν κάνει. Και το χρέος μας δεσμεύει με άλλον ένα χρόνο. Το πρώτο δάνειο του αγώνα υπογράφηκε λοιπόν το 1824. Και από πλευρές των δανείων του προσωρινού Ευρωπαϊκού Ταμείου Διάσωσης της περίοδου φτάνουν μέχρι το 2070, με αναβολές τόκων χρεωλησίων που θα επανεξεταστούν το 2032. Και το ίδιο χρέος θα το ξεκώνουν όλο και λιγότεροι όμοι. Οι υποχρεώσεις του 2070 θα πληρωθούν από ανθρώπους που σήμερα δεν έχουν γεννηθεί, είτε θα έχουν ήδη φύγει. Η πρώτη αμαρτία λοιπόν ήταν πιο αθόρυβη. Η ύπαιδρος εγκαταλείφθηκε από το κράτος, οι άνθρωποι της εγκατέλειψαν και την πόλη. Αυτή είναι η εικόνα. Και αυτή είναι η σχέση που το ονομάζω κιόλας ενδοαπικία. Και η ύπαιδρος που δίνει τρόφιμα, ενέργεια, γη, εργασία και νέους ανθρώπους σε μια εσωτερική μητρόπολη, χωρίς να κρατά καμία ανάλογη δυνατότητα απόφασης, ούτε ανάλογο μερίδιο από την αξία που παράγει. Και έτσι κατακαιρματίστηκε και υπάρχουν χωριά με έναν κάτοικο και πλούσια νεκροταφεία σε θαμμένους. Είναι ο ίδιος διεθνής καταμερισμός εργασίας ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια, αποτυπωμένος μέσα στην ίδια μας τη χώρα. Και αποφάσεις για χρηματοδότηση, τη μεταποίηση και την εμπορία παίρνουν μακριά από τον τόπο της παραγωγής. Και η περιφέρεια το μόνο που δέχεται είναι τις συνέπειες, χωρίς να υπάρχει καμία πρωτοβουλία. Όπως τα αλλιευτικά που ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία και στέκονται σήμερα στον κόλπο του Θερμαϊκού. Ο αγρότης θέλει να μοιάσει λοιπόν με τον αστό, όπως ο Έλληνας θέλει να μοιάσει με τον Ευρωπαίο, και η αλυσίδα μίμησης κατεβαίνει μέχρι το τελευταίο χωριό. Και η νίκη της πόλης άλλαξε και το βλέμμα. Γιατί όλα αυτά τα οποία είπαμε στην αρχή είναι το βλέμμα της πόλης, είναι της Μητρόπολης, στην ενδοαπικία της. Γιατί δεν ενδιαφέρει το Αιγαίο? Δεν ενδιαφέρουν οι business, οι καλές business, αυτές που δίνουν πόλικα φράγκα. Καλές business και καλές μίζες. Έτσι λοιπόν ο κάτοικος πόλης συναντά την παραγωγή ως τιμή στο ράφι και ως επιδότηση ή ως ένα στατιστικό στοιχείο. Η συνέχεια του χωριού, η γνώση της γης και η αναπαραγωγή μιας κοινότητας μένουν έξω από το κάδρο. Και μια περιοχή μπορεί να παράγει περισσότερα με λιγότερους ανθρώπους, με κέρδη που φεύγουν και σχολεία που κλείνουν. Και αριστερά και δεξιά στην Ελλάδα, που πήραν τα ονόματά τους από τα έδρανα της Γαλλικής Επανάστασης, μοιράζονται συχνά το ίδιο εργαλείο. Την πρόοδο ως αστική συγκέντρωση στις πόλεις και την αύξηση των μεγεθών των πόλεων. Διαφώνησαν για τη μοιρασιά του αποτελέσματος, αλλά σιώπησαν για τον τρόπο ζωής που το παρήγαγε. Και τα αποτελέσματα σήμερα στην Ελλάδα, σε αυτό όλο το κλίμα της καθέτου οδού, της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ που έχουν αποσυρθεί από τη Μέση Ανατολή και συσσωρεύουν τα πλοία τους στη Σούδα, τα αεροπλάνα τους στην Αδραβίδα, τα F-35 που θα έρθουν ή που έρχονται, εκείνα στον Άραξο που υπήρχαν και τα πυρηνικά τους, στο στρατηγείο της Λάρισας, στο Στεφανοβίκιο του Βόλου, τα λέγαμε αυτά, αλλά θέλω να ξέρετε ποια εικόνα. Τι συμβαίνει λοιπόν την ώρα που αυτός ο κόσμος, αυτός ο στρατός, αυτή η δύναμη ισχύως έχετε να υπερασπιστεί τα αμερικάνικα συμφέροντα, αποκλειστικά και μόνο, μέσα από την αναδιανομή κερδών, χρησιμοποιώντας τις ελληνικές εταιρείες, που φτιάχνουν εταιρείες, είπαμε πού, στο Delaware. Και
αποτελέσματα μετρούνται, γιατί το 2020 γεννήθηκαν στην Ελλάδα 84.000 παιδιά και το 25 μόνο 65. Και οι γεννήσεις μειώθηκαν σε 12 από τις 13 περιφέρειες και οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά 60.000. Μια μικρή γενιά γεννήσεων γίνεται μετά από 20-30 χρόνια μια μικρή γενιά γονέων. Και αυτό το πρόβλημα κρατά, ακόμα κι αν κάποιες συνθήκες βελτιωθούν, και θα το δούμε μπροστά μας. Τα παιδιά που θα τις πληρώσουν δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Και πέρσι γεννηθήκαν ακόμα λιγότερα. Και φέτος ακόμα λιγότερα. Και η παιδεία ακολουθεί. Η παιδεία ακολουθεί όταν στους παγκόσμιους διαγωνισμούς το 30% των μαθητών βρέθηκε κάτω από το βασικό επίπεδο και στα τρία αντικείμενα ταυτόχρονα. Φυσική, μαθηματικά, γλώσσα. Μια χώρα που μαθαίνει στα παιδιά της να διαβάζουν ένα κείμενο και θα τους μάθει να διαβάζουν μια σύμβαση παραχώρησης. Παραχώρησης εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και όταν ο τόπος δεν προσφέρει ορατό μέλλον για εργασία, για κατοικία, για οικογένεια, ο άνθρωπος μαθαίνει να προστατεύει μόνο την ατομική του επιβίωση. Γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Και σε αυτό έχουμε μετασχηματιστεί όλοι μας. Η μετανάστευση, η αναβολή της οικογένειας, η απομάκρυση από κάθε κοινή ευθύνη είναι λογικές επιλογές για τον καθένα χωριστά, αλλά καταστροφικά για όλους μαζί. Και ο κοινωνικός κατακαιρματισμός τρέφει το μηδενισμό του μέλλοντος και τρέφεται από αυτόν. Οι λέξεις έθνος, χώρα, κράτος, δημοκρατία χρειάζονται μια βιωμένη σχέση για να κρατούν το περιεχόμενό τους μέσα σε μια εθνική επικράτεια. Και όταν ο τόπος δεν δίνει συμμετοχή, αξιοπρεπή δουλειά και συνέχεια, η απέτηση να πιστέψει κανείς αυτές τις λέξεις μένει χωρίς έρισμα. Η αποεθνικοποίηση της κοινωνίας δεν έρχεται με διατάγματα. Μπορεί να έρθει με ΦΕΚ, αλλά έρχεται με τη σιωπή των χωριών και με τα σχολεία που κλείνουν ή με το είδος της ποιότητας παιδείας που παρέχει αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, το ελληνικό. Και το κενό των γεννήσεων δεν αναπληρώνεται με αριθμούς. Η μετανάστευση μπορεί να καλύψει ανάγκες εργασίας και να κρατήσει τα συνολικά μεγέθη. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι, κάτοικοι, δεν σημαίνουν ότι αναπαράγεται μια κοινή πολιτική και πολιτισμική σχέση που χρειάζεται ένας τόπος για να επιβιώσει. Ο άνθρωπος που έρχεται λοιπόν από αλλού δεν μπορεί να αποκτήσει τέτοιο δεσμό. Θα χρειαζόταν μια πολιτισμική, παράδειγμα χάρη, κυρίαρχη ιδεολογία, τόσο ισχυρή που να ζηλεύουν οι άνθρωποι που έρχονται εδώ. Α, η Ελλάδα! Η Ελλάδα είναι ένας τόπος που κάνει τους ανθρώπους ελεύθερους. Όχι βέβαια. Για να υπάρχει λοιπόν κοινό με αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται, θα πρέπει να υπάρχουν, ας πούμε, κοινή γλώσσα, παιδεία, ιστορική γνώση, δημόσια ζωή δεμένες με την καθημερινή εμπειρία. Μια κοινωνία που δεν πείθει τα δικά της παιδιά ότι έχουν λόγο να μείνουν, δύσκολα θα πείσει όσους έρχονται ότι έχουν λόγο να ανήκουν σε αυτή. Και μπορεί η προσέγγιση μου να ακούγεται πολύ ελληνοκεντρική, αλλά με Έλληνες μιλάω. Και αυτό που με νοιάζει και με καίει και με κόβει είναι η συνέχεια ή η ασυνέχεια της δικής μας κοινωνίας. Και αυτό με υποχρεώνει να πω τι θέλουμε για να συνεχιστεί. Μια αυτοκυβερνόμενη κοινότητα με κοινή γλώσσα, κοινή μνήμη, κοινή επιθυμία για το μέλλον. Αλλά το δημογραφικό, η φυγή των νέων, οικονομικές δυσκολίες, η υποχώρηση της παραγωγικής βάσης, οι εξωτερικές απειλές, οι εσωτερικοί προδότες μειοδότες δεν βοηθάνε. Δεν βοηθάνε την ίδια ώρα που ξοδεύονται δισεκατομμύρια για την άμυνα χωρίς να μπορούν να αντιπροσωπεύσουν κάτι στην ανάγκη για άμυνα. Αν οι συμβάσεις στηρίζουν κυρίως εισαγωγές, αν η παραγωγή εξαρτώνται από λίγους μεσάζοντες και αν το όφελος καταλήγει στα ίδια ισχυρά κέντρα, ο νέος εξοπλισμός αφήνει ανέγγιχτο το κοινωνικό πρόβλημα. Όσο η πραγματική κίνηση πηγαίνει αντίθετα, η απαρίθμηση λοιπόν των δυνατοτήτων μας να επιβιώσουμε ως έθνος μέσα στα επόμενα 20-30 χρόνια είναι απλώς ένα ευχολόγιο. Στο Κιλκίς υπάρχει ένα χωριό που λέγεται Νέα Σάντα και το ίδρυσαν οι πόντιοι πρόσφυγες από τη Σάντα του Πόντου, που καβάλισαν μαζί τους το όνομα για να μην χαθεί. Και σήμερα στη Νέα Σάντα εδρεύει 71η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία Πόντος, μονάδα που εντάσσεται στη δύναμη αντίθεσης του ΝΑΤΟ. Και τον Ιανουάριο του 2021, στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Σάντας,
είναι η ελληνοαμερικανική άσκηση Πίγασος 21 με την ταξιαρχία και με την αμερικάνικη 101η ταξιαρχία αεροπορικής μάχης. Αυτή που έχει δρέψει τώρα πηγαίνει, νομίζω προς βορρά είναι, Ρουμανία, ναι. Άρα κάνω λάθος. Η μνήμη του Πόντου λοιπόν έγινε ταξιαρχία ως όνομα. Το πεδίο ασκήσεων έγινε πεδίο ασκήσεων του δικτύου. Το όνομα έχει επιζήσει, αλλά το περιεχόμενο έχει αλλάξει χρήση. Και τα ίδια ονόματα υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Νέα Σμύρη, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία, Νέα Μηχανιώνα, Νέα Γαλλικράτεια, Νέα Ηράκλεια. Κάθε όνομα συνδέθηκε με ανθρώπους που μετέφεραν ένα ιστορικό κόσμο σε ένα νέο τόπο, στον τόπο της προσφυγιάς τους. Με τις γενιές το όνομα να λειτουργεί όλο και περισσότερο ως διεύθυνση και όχι ως περιεχόμενο, όχι ως σχέση που το γέννησε. Και η μνήμη αδυνατίζει. Η μνήμη ζει ακόμα ίσως σε κάποιους που υπηρετούν την αιστεία της Νέας Σμύρνης ή το Μουσείο του Μικροσιατικού Ελληνισμού, Φιλιό Χαϊδεμένου. Αν πάτε να το δείτε θα καταλάβετε γιατί συζητάμε. Το ερώτημα λοιπόν είναι ότι αυτή η μνήμη δεν μπαίνει στην καθημερινή μας ζωή και έχει γίνει μια επέτειος για κάποιους λίγους. Έτσι μπορεί να γίνει λοιπόν και ολόκληρη μας η χώρα. Έχουν δημιουργηθεί η χώρα μας αυτή εδώ ολόκληρη να γίνει κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα να είναι ένας γεωγραφικός προσδιορισμός χωρίς το περιεχόμενό της. Να κρατάνε και σύμβολα και επαιτίους και επίσημα ονόματα. Αλλά οι αποφάσεις και ο τρόπος της ζωής της να οργανώνονται από τις εξαρτήσεις, από τις ανάγκες των λίγων. Η ιδέα της Ελλάδας πεθαίνει μαζί με τους πολίτες της, φίλες και φίλοι, όταν η ιστορική σχέση έχει πάψει να μεταδίδεται και ότι όσοι την φέρουν φεύγουν και όσοι έρχονται μετά δεν βρίσκουν αρκετούς λόγους και αρκετά μέσα για να τη συνεχίσουν να πούνε «Να, ήρθαμε σε αυτόν τον τόπο και γίναμε Έλληνες και είμαστε περήφανοι». Και η τεχνολογία βεβαίως επιταχύνει αυτή τη μετάβαση. Όταν η εργασία, η πληροφόρηση, οι πληρωμές, οι δημόσιες υπηρεσίες περνούν από λίγες ιδιωτικές πλατφόρμες, υπολογιστικά νέφη, τα clouds και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, το κράτος μπορεί να διατηρεί μια εδαφική δικαιοδοσία, αλλά χάνει τον έλεγχο των υποδομών του από τις οποίες εξαρτάται. Και το ελληνικό κράτος τις έχει χάσει. Έχει χάσει αυτόν τον έλεγχο. Και αυτός ο όρος περιγράφεται ως τεχνοφεουδαρχία. Η ιδιοκτησία γίνεται πρόσβαση υπό όρους και κανόνες που γράφονται μονομερώς από όποιον ελέγχει την πύλη και τα δεδομένα των ανθρώπων, αυτά που γίνονται η νέα πρώτη ύλη και το νέο κεφάλαιο. Και μέσα από στρατιωτικές εγγύησεις, χρηματοδοτικά δίκτυα, ενεργειακές προμήθειες και ψηφιακές υποδομές, οι αυτοκρατορίες επιστρέφουν χωρίς να αλλάξουν τίποτα στα σύνορα των χαρτών. Και η κατεύθυνση που διακρίνω ως στάση και όχι προφητεία είναι αυτή η Νέα Γιάλτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία μοιράζουν τις σφαίρες εμπορικής επιρροής και οι μικρότερες κοινωνίες αντιμετωπίζονται ως χώροι χρήσης ή ως χώροι χρήσης και ανταλλαγμάτων όπως η Ελλάδα. Και η Γιάλτα έχει ήδη το πρώτο της συμβόλο που περνά από το δικό μας άξονα. Στις 22 Οκτωβρίου του 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλαν κυρώσεις σε δύο μεγάλες ρώσικες πετρελαϊκές εταιρείες, τη Ρόσνεφτ και τη Λουκόιλ. Και η Λουκόιλ, η μεγαλύτερη ιδιωτική πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας, βγήκε να πουλήσει ολόκληρο το διεθνή της χαρτοφυλάκιο που οι αναλυτές το εκτιμούν 20 με 22 δισεκατομμύρια δολάρια. Μέσα του βρίσκεται το 75% του δυτικού Κούρνα 2 στο Ιράκ, του μεγαλύτερου ξένου περιουσιακού της Αιγαίου, το δηληστήριο του Μπουργκάζ στην Βουλγαρία, το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, το δηληστήριο της Πετροτέλ στο πλαίσιο της Ρουμανίας, το μερίδιο σε ολλανδικό δηληστήριο και περίπου 50.300 πρατήρια σε 20 χώρες και ανάμεσά τους και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο στη Ρουμανία τα πρατήρια είναι περίπου 320 και στη Βουλγαρία 200. Και τρεις αγοραστές χτύπησαν την πόρτα, γιατί αυτή η Γιάλτα έχει περιεχόμενο πλέον. Ο τρίτος λοιπόν, το Αμερικάνικο Επενδυτικό Κεφάλαιο Ταμείο της Καρλάιλ, των Πούσιδων. Oh yes. Της Καρλάιλ, των Μπιλάντεν και των Πούσιδων. Υπέγραψε λοιπόν με τη Λουκόιλ. Ήδη από τον Ιανουάριο του 26. Και τους όρους τους γράφει η υπηρεσία κυρώσεων του Αμερικάνικου Υπουργείου Οικονομικών. Η άδεια που ισχύει σήμερα επιτρέπει διαπραγμάτευση, αλλά όχι μεταβίβαση που λήγει τώρα, στις 22 Οκτωβρίου.
Και η ίδια Λουκόιλ έγραψε στα βιβλία της το διεθνές σκέλος. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί στη Μόσχα λοιπόν συμφωνήθηκε. Όταν επισκέφθηκε ο κύριος Κούσνερ με τον κύριο Βίτκοφ, αυτή η συμφωνία που δένει τους Αμερικανούς με τους Ρώσους σε αυτή την περιοχή, με αυτή τη νέα Γιάλτα, να παίρνει και εικόνα και υπόσταση. Ποιος? Το Σεπτέμβριο μπήκε στο παιχνίδι μια κοινοπραξία επικεφαλής κάποιον Αμερικανό επενδυτή, τον Don Bolley, που την προηγούμενη εβδομάδα έχει πουλήσει το μερίδιο του στην ποδοσφαιριστική ομάδα της Chelsea. Ο Bolley δεν είναι καινούριος στην υπόθεση. Η ανταλλαγή με τον Χόν Δεκεμβρίου ήταν πρόταση του δικού του, όχι σχήματος με την Χτέλους. Απορρίφθηκε σε μια ρώσικη τράπεζα για το παρελθόν της Χτέλους, αλλά επανήλθε με την Αμερικανική κυβέρνηση στο μετοχολόγιο. Και στην έκοινο πραξία βρίσκεται και η DFC, η ίδια Αμερικάνικη κρατική εταιρεία που χρηματοδοτεί το μεγάλο λιμάνι στην Ελευσίνα και την Όνιξ. Με μερίδιο μάλιστα που τα δημοσιεύματα τα φτάνουν μέχρι 15%, και μαζί με τον Bolley, την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι ο Σέιχης Ταχμούν Μπιν Ζάγετ, ο αδελφός του Προέδρου των Εμμυράτων και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της χώρας του, και η καταριανή οικογένεια Αλχαγιάτ, που χτίζει το θέρετρο στην Αλβανία, μαζί με ποιους? Με τον κύριο Τζάρετ Κούσνερ και την κυρία Ιβάνκα Τραμπ. Bolley, Κούσνερ, Τραμπ, Αλβανία, Ράμα, Αλχαγιάτ, σε ήχηδες. Και η Αμερικάνικη κυβέρνηση βρίσκεται ταυτόχρονα μέσα στον αγοραστή και πάνω από την πώληση, ως η αρχή που θα την εγκρίνει. Και θα την εγκρίνει. Γιατί ήδη η Wall Street αποκάλυψε ότι ένα επενδυτικό όχημα του Ταχνού είχε αγοράσει 4 μέρες πριν από την ορκωσία του Τραμπ το 49% της World Liberty Financial, της εταιρείας δηλαδή κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ, έναντι 500 εκατομμυρίων. Προσέξτε, ε. Να, γιατί όλα αφοράν το χρήμα. Από την πρώτη δόση, τα 187 εκατομμύρια κατευθύνθηκαν στις οικογένειες Τραμπ και τουλάχιστον 31 εκατομμύρια προορίζονται για τις εταιρείες της οικογένειας Βίτκοφ, του ανθρώπου που μαζί με τον κύριο Κούσνερ πήγε στη Μόσχα, είδε τον Πούτιν, συνοηθήκαν, μιλήσαν και είπαν μάλιστα ότι οι συμφωνίες που υπογράψανε θα αφήσουν εποχή κάποτε όταν θα φανερωθούν. Τον Βίτκοφ, που είναι συνειδητής της World Liberty και που διευθύνει ο σύμβουλος σήμερα, είναι ο γιος του, ο κύριος Ζακ Βίτκοφ. Και στις 5 λοιπόν Σεπτεμβρίου στο Κρεμλίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έθεσε ο ίδιος το ζήτημα της Λουκόιλ στον Στίβ Βίτκοφ και στον Τζέρι Κάτσερ και στον Τζάρι Κούσνα. Τους πρότεινε κατά του New York Times το πρέπει εδώ να τα βρούμε, να δουλέψουμε ρε παιδί μου, να τα βρούμε και να συνδεθούμε επιτέλους. Όποιος νομίζει ότι ο Βόρειος αυτός κάθετος διάδρομος είναι η απειλή για τη Ρωσία, κάνετε λάθος. Η Αμερική και η Ρωσία, όπως και η Αμερική με την Κίνα, δίνουν τα χέρια όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που είναι το απτό. Και πρέπει να πούμε ότι οι δύο απεσταλμένοι απάντησαν ότι βεβαίως τα χτίσουμε εφόσον υπάρχει καλή θέληση των προυχόντων και ολιγαρχών της Μόσχας για ένα ωραίο παιχνίδι που θα αφορά Αμερική, Ρωσία και Κίνα. Η οικογένεια λοιπόν του απεσταλμένου διαπραγματεύεται με τον Πούτιν και ο Σεΐχης που μετέχει στον αγοραστή έχουν λοιπόν βρεθεί στο ίδιο συμβούλιο εκείνο της World Liberty που ήταν πρώην εταιρεία του κυρίου Τραμπ, εταιρεία κρυπτονομισμάτων, και στο δηληστήριο του πλαίσιο της πόλης στο οποίο βρίσκεται το δηληστήριο της Λουκόιλ. Το χαρτοφυλάκιο λοιπόν μοιράζεται πριν από τις υπογραφές. Γιατί τον Ιανουάριο το Ιράκ πέρασε τη λειτουργία του δυτικού Κούρνα 2 στην κρατική Basra Oil. Και το Φεβρουάριο η Αμερικάνικη Σευρών απέκτησε 12 μήνες αποκλειστικής διαπραγμάτευσης για να το αναλάβει. Ο στρατός Αμερικής δεν χρειάζεται πλέον στο Ιράκ. Οι συμφωνίες έχουν κλείσει. Όπως και η συμφωνία της Σευρών, της Σερβών. Η οποία ελέγχει τον αγωγό που βγαίνει στο Νοβοσιμπίρσκ. Όχι στο Νοβοσιμπίρσκ. Αχ, με συγχωρείτε. Εδώ,
λίγο πιο πάνω, στη Μαύρη Θάλασσα, μαζί με τους Ρώσους. Τα χρήματα λοιπόν στέκονται στην άλλη πλευρά της πόρτας, γιατί του 5 Οκτωβρίου προχθές ο κύριος Πούτιν επέτρεψε την Ιταλική UniCredit να πουλήσει τη Ρώσικη της θηγατρική, που η τράπεζα σχεδιάζει να δώσει το μεγαλύτερο μέρος σε ιδιώτη επενδυτή από τα Μιράτα. Δεν υπάρχει πρόβλημα στους business. Και βλέπω την πραγματικότητα της Αμερικής σύμπτυξης στην Ευρώπη, τα δηληστήρια που βρίσκονται στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στα δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση σε 2-3 χρόνια. Σε 7 Νοεμβρίου, λοιπόν, η Βουλγαρική Βουλή ψήφισε σε μια συνεδρίαση νόμο που δίνει σε κρατικό ειδικό διαχειριστή το δικαίωμα να πουλήσει το δηληστήριο του Μπουργκάζ, με πράξεις που δεν ελέγχονται δικαστικά. Και ο πρόεδρος τότε της Ρουμανίας άσκησε βέτο, προειδοποιώντας το κράτος θα εκτεθεί σε αποζημιώσεις και αξιώσεις αποζημιώσεων. Αν δεν έχει καμία σημασία όλο αυτό. Πλέον οι υπογραφές έχουν πέσει. Και στο τραπέζι όπου κρίνεται ποιος θα αγοράσει, δεν κάθεται καμιά ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Κάθεται μόνο η Ουάσιγκτον, η Μόσχα και τα χρήματα του κόλπου. Η ίδια Ουάσιγκτον που φέρνει αμερικάνικο αέριο από την Αλεξανδρούπολη για να απεξαρτηθούν τα Βαλκάνια από τη ρώσικη ενέργεια. Κάθεται με τη Μόσχα για να μοιράσει τα βαλκανικά δηληστήρια μιας ρώσικης εταιρείας. Η απεξάρτηση από τη Ρωσία είναι υποχρέωση για τους Ευρωπαίους. Για τους Αμερικανούς είναι ένα αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συνεργασίας, λοιπόν. Έτσι για να μην τρώμε το σανό όλο. Και μέσα αυτήν την εικόνα έρχεται και ο κύριος Ρούμπιο. Ρούμπος. Είναι και Ρούμπος λιγάκι ο Ρούμπιο. Ο υπουργός εξωτερικών του κύριου Τραμπ για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας και ΗΠΑ, το θεσμικό διάλογο των δύο κυβερνήσεων που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Τον προηγούμενο γύρο τον είχε φιλοξενήσει ο Ουάσιγκτον το Φεβρουάριο του 2024. Την επίσκεψη την είχε βεβαίως προαναγγείλει η πρέσβερα Κίμπερλι Γκυλφόη στις 4 Σεπτεμβρίου στο Ενεργειακό Συνέδριο της Θεσσαλονίκης. Στην ίδια ομιλία που μίλησε για τον κάθετο διάδρομο και για την επένδυση της DFC με την Onyx στην Ελευσίνα. Δίπλα από την Κόσκο, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται οι Έλληνες να έχουν λιμάνια. Ας το πάρουν οι Κινέζοι, ας το πάρουν οι Αμερικάνοι. Και ανάμεσα στην αγγελία και στην άφηξη μεσολάβησαν βεβαίως το δημοσίευμα της Wall Street για την πρέσβυρα, για τον Άκτορ, για τον λομπίστα τον κύριο Χρήστο Μαραφάτσο, για τον κάθετο διάδρομο και μια επιστολή μιας γερουσιάστριας Τζιν Τσάχη, επικεφαλής των Δημοκρατικών, στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, που ζητά από το Ρούμπιο να εξετάσει μήπως η κυρία Γκυλφόη προωθεί συμφέροντα ξένης εταιρείας και ότι έχει βάλει ένα γεγραμμένο λομπίστα στις επίσημες κυβερνητικές συναντήσεις. Και η επιστολή γυρίζει και στο δείπνο της 18ης Μαρτίου, εκεί που είπε βεβαίως η πρέσβυρα, έτσι πως ρίξαμε τους Ρουμάνους, αν δεν είστε καλά παιδιά, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Και βεβαίως ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι η κυρία Γκυλφόη κάνει εξαιρετικά αποτελεσματική εργασία, υποστηρίκτρια της ατζέντας του Αμερικανού Προέδρου. Και έγραψε ότι έχει πετύχει να προωθήσει με μεγάλη επιτυχία τα αμερικάνικα ενεργειακά συμφέροντα στην Ελλάδα και σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου. Ο κάθοντας άξονας Z. Όχι, ο κάθοντας άξονας Χ. Είναι εκεί που θα καθίσουμε όλοι. Που καθόμαστε δηλαδή, απλούστατα έτσι όπως έχουμε γίνει, δεν το νιώθουμε πια. Και ανάμεσα στα υπόλοιπα, συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, του ελληνικού στρατού. Το λέω. Και αναγνώριση των ναυτικών πιστοποιητικών. Και μίλησα στην Πνίκα, εκεί που συνεδρίασε η Εκκλησία του Δήμου, για την αναγέννηση του δυτικού πολέματος, πολιτισμού. Δύο εβδομάδες νωρίτερα, στις 23 Σεπτεμβρίου, ο ίδιος είχε ανακοινώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Πούτιν στη σύνοδο του G20 το Δεκέμβριο. Έτσι, για να μην σας φεύγει, δηλαδή να μην σας φεύγουν τίποτα από εδώ. Εμείς εδώ θα πληρώσουμε χοντρό μανίκι. Μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη, βεβαίως. Και ο αγώς που σχεδιάζει να φέρει το αργό πετρέλαιο από την Αλεξανδρούπολη στο δηληστήριο Μπουργκάζ θα έχει περίπου 260 χιλιόμετρα μήκος. Και στη μία άκρη θα βρει το λιμάνι που αράζουν τα αμερικάνικα φορτία αερίου και τα αμερικάνικα στρατιωτικά φορτία. Και στην άλλη το δηληστήριο το οποίο συζητάνε η Ουάσιγκτον με τη Μόσχα. Ο Μπλαστ, λένε οι Ρώσοι, τη διοικητική περιφέρεια, την επαρχία που κυβερνείται από ένα κέντρο, τη Μόσχα. Για να γίνει η Ευρώπη αυριανό ρωσικό Μπλαστ, δεν χρειάζεται τάξη.
Αρκεί η Μόσχα να έχει λόγο για το ποιος θα κατέχει τα δηληστήρια, τους σωλήνες, τα λιμάνια της, και η Ουάσιγκτον να κρατάει το μερίδιο το μεγάλο σε αυτή τη συναλλαγή. Και η Λουκόιλ το δείχνει σε μικρογραφία. Η Ευρώπη μπορεί να καταλήξει να είναι περιφέρεια της Ρώσικης ησυχίας με απόφαση της Ουάσιγκτον σε συνεννόηση με τη Μόσχα του Πεκίνου. Ένα κέντρο που θυσιάζει την περιφέρειά του για να σωθεί. Και αν γίνει έτσι, το ΝΑΤΟ με τα βάρη του πάνω στην πλάτη, με μια αμερικανική απόσταση, σε 10 χρόνια, σε 5 χρόνια, σε 3 χρόνια, σε 2 χρόνια. Και μια Ευρώπη των δύο ταχυτήτων που είναι ήδη στα στάδια της συγκρότησής της. Και η υπογραφή των Ευρωπαίων δεν θα τη χρειαστεί κανένας, θα τους ζητεί μόνο να πληρώσουν το λογαριασμό του ρεύματος. Μέσα από αυτή τη λογική χωρά και ο φόβος μου για ένα σύντομο ελληνοτουρκικό πόλεμο που θα αναδιατάξει το καθεστώς του Εβραίου, του Αιγαίου, γλώσσα λανθάνουσα, και θα διευκολύνει μια μεγαλύτερη συμφωνία. Σου παρακάπτω το Βόσπορο, πάρε το μισό Αιγαίο, αγόρι μου. Και η Τουρκία θα έχανε ένα μοχλό τα στενά, αν θα αποζημιωθεί με το Αιγαίο. Και ο πόλεμος που σχεδιάζεται ένα σύντομος, σπάνια μένει σύντομος. Και η συμφωνία μπορεί να έρθει και χωρίς πόλεμο, με πιέσεις για τα έρημα νερά. Το ελληνικό έδαφος, έτσι αλλιώς σαν οικόπεδο, θα έχει αξία όσο μένει χρήσιμο σε κάποιον από αυτούς του. Ο δρόμος λοιπόν για μια ανεξάρτητη Ελλάδα είναι ο δρόμος μιας αυτοκυβερνόμενης κοινωνίας. Αλλά έχει ναρκωθωτηθεί εδώ και δεκαετίες από τα ίδια κόμματα που το κάναν σύνθημα. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, φώναζε ο Ανδρέας Παπανδρέου του 81, υποσχόμενος να διώξει αμερικανικές βάσεις του θανάτου και να βγάλει τη χώρα από το ΝΑΤΟ. Και τον Ιούλιο του 83 η κυβέρνηση του μονογράφησε μια συμφωνία που θα κρατούσε τις βάσεις τουλάχιστον για 5 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωνε ότι θα αποσυναρμολογούνται σε 17 μήνες από τη λήξη της. Και η επόμενη συμφωνία που γράφηκε το 1990, πάλι επί Πασόκ, είχε διάρκεια 8 έτων και ανανεώταν κάθε χρόνο. Ώσπου τον Οκτώβριο του 1921 παρατάθηκε για 5 χρόνια και στη συνέχεια παρατάθηκε επαορίστον. Εκτός ένα από τα δύο μέρη θελήσει να αποχωρήσει. Αυτή η λέξη αποχώρηση μου θυμίζει την αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν. Αφήσανε εκεί τα δίς τους, την αποχώρηση των Αμερικανών από το Κουρδιστάν, την αποχώρηση των Αμερικανών από τη Συρία, την αποχώρηση των Αμερικανών από το Ιράκ. Ναι. Η ριζοσπαστική γλώσσα πήγε από το επιθυμητό στο εφικτό, επί Ανδρέα Παπανδρέου, και το εφικτό αποδείχθηκε μόνιμο. Και ο συμβασμός εκείνος σταδιακά οδήγησε στο σήμερα, όπως οι συμβιβασμοί μας, σαν κοινωνία που δεν σκέφτεται. Που το μυαλό της λειτουργεί χαοτικά, έχει οδηγήσει τα νησιά να μην έχουν τον πληθυσμό τους, να μην ασχολούν και με το ψάρεμα, τα λευτικά να βρίσκονται στον κόλπο της, της Θεσσαλονίκης, στο λιμάνι της, η επαρχία να είναι με χωριά ενός ατόμου. Αυτή η σταδιακή συμβιβασμή, το οποίο χάσαμε, το Εύρος, Αιγαίο, Κύπρος, Εύρος και Αιγαίο, με το Πενιαίο. Το χάσαμε το δικαίωμα της λέξης Μακεδονία. Μας έχει μείνει ο Χαλβάς ως Χαλβάδες. Και πολύ πιθανό να αναγκαστεί ο Χαΐτογλου να αλλάξει και το όνομα. Να το ονομάσει, ας πούμε, Πιέρια, γιατί είπε τώρα. Όλυμπος, γιατί το είχε πει ο Πρωθυπουργός. Ότι δεν πειράζει, έχουμε άλλο brand name. Αφού τα έχουμε τα brand names. Τι νόημα έχει, άστα να πάρει Όλυμπος. Και ο Μακεδονικός Χαλβάς να ονομαστεί Ολυμπιακός Χαλβάς. Και όχι βέβαια για τους οπαδούς του Ολυμπιακού μόνο, ε. Το επίδικο δεν είναι αν ανήκει σε μια συμμαχία λοιπόν. Το επίδικο είναι οι όροι με τους οποίους ανήκεις. Άλλες χώρες ζητούν ενίκιο για τις βάσεις που φιλοξενούν. Η συμφωνία του 90 προβλέπει φοροαπαλλαγές για το προσωπικό των βάσεων και για τους εργολάβους, όπως είχε επισημάνει κάποτε ο καθηγητής Παντίου Δημήτρης Καλτσόνης. Τα ζητούμενα λέγονται απλά. Κάθε βάση, αγωγός λιμάνι, ενεργειακή σύμβαση, ψηφιακή υποδομή, να κρίνεται από το αν η ελληνική κοινωνία κερδίζει. Έχει τη δυνατότητα να συναποφασίζει, να κρατά παραγωγική γνώση, να ελέγχει τις βασικές λειτουργίες της ζωής της. Η μόρη των μακροχρόνιων δεσμεύσεων να είναι δημόσια και η ιδιοκτησία τους γνωστή και εγγυήσεις ελέγξιμες και ο κίνδυνος και το όφελος μοιρασμένα με κάθε τρόπο. Αυτό θα σήμαινε μια Ελλάδα ισότιμη σύμμαχος των ΗΠΑ.
Οι νέοι να μπορούν να μείνουν, τα χωριά να κρατούν σχολεία και γιατρούς, η αξία παραγωγής να μείνει στον τόπο, η άμυνα να στηρίζεται στη δική της παραγωγή, στη δική μας δηλαδή. Αν φανούν τέτοια αποτελέσματα, θα υπήρχε λόγος να ξανακοιτάσουμε τη δυσμενή διάγνωση. Δεν τα βλέπω. Και για να γίνει η πράξη δημοκρατία, από ένα Ρούμπιο που μόλις έχει απαγάγει το Μαντούρο σε συνεργασία με τους προδότες της Βενεζουέλας, που ετοιμάζεται να απαγάγει τον Λούλα σε συνεργασία με τους προδότες της Βραζιλίας. Δεν με νοιάζει αν ο Λούλα είναι καλός, ο Μπολσονάρο καλύτερος, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει ποιος ήταν ο Μαντούρο και αν ήταν δικτάτορας ή όχι. Με ενδιαφέρει ότι αυτή η αμερικάνικη εσωτερική πολιτική είναι η ίδια με τις δεκαετίες του 50, όπως λέγαμε χθες. Και τότε συμμάχοι δεν είμαστε. Γιατί συμμαχία σημαίνει συν και μάχομαι. Και δεν σημαίνει υποτελές μέρος, ούτε υποταγμένη χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν σέβονται καν τη δημοκρατία ήρθαν στην πνίκα να μας μιλήσουν για δημοκρατία. Βέβαια θα είναι η Made in USA, Make America Great Again. Και δεν με ενδιαφέρει, καλά κάνει η Αμερική και να είναι Great Again. Και εγώ μαζί της. Αλλά για την Ελλάδα, small και μικρή again, είναι αυτό που βλέπω ότι μας έχουν υποτελεί και χρεωμένοι. Δεν μην ξεχνάμε ότι τα αμερικάνικα fans είναι αυτά τα οποία οδήγησαν μαζί με τους Ευρωπαίους στην εξαθλίωση του τόπου μας εδώ και 50 χρόνια. Να μας ρουφάνε το αίμα με το μπουρί. Κάτι Πίμκο, κάτι Απόλο, κάτι Επστάιντες και κάτι τέτοια. Να μην το ξεχνάμε. Ούτε τον Μπόλσον να ξεχνάμε. Αυτούς τους νέους ιδιοκτήτες των τραπεζών. Να μην τους ξεχνάμε. Για να γίνει πράξη λοιπόν δημοκρατία όπως την ορίζει η λέξη, την εξουσία του Δήμου, και όχι όπως την ορίζουν τα επίθετα που τους κολλάνε κατά καιρούς, χρειάζεται μια κοινωνία με συνείδηση και πολιτική ωριμότητα. Μια λέξη που χρειάζεται επίθετο για να σταθεί είναι ήδη άδεια λέξη. Και αυτό θέλει παιδεία. Και θέλει μια κοινωνία που δεν αποσυντίθεται σιγά σιγά σαν το πτώμα που οι γύρω του δεν κατάλαβαν ότι έχει πεθάνει ή του κάνουν ανάνυψη και την ίδια ώρα, σαν να ήταν ζωντανή, το γυροφέρουνε δηλώνοντας πίστη ότι ο βασιλιάς δεν είναι νεκρός, ενώ είναι. Και θέλει προετοιμασία για τους δύσκολους καιρούς που έρχονται. Γιατί η επόμενη μέρα μετά την ολοκλήρωση της ήττας που έχουμε μπροστά μας χρειάζεται προετοιμασία. Ωστότε βέβαια χρειάζονται διαμεσολαβητές που δεν θα είναι ούτε ξεύτια ούτε τσόλια, όπως είναι αυτοί που έχουμε. Και αυτοί που περιμένουν να μπουν και να κάνουν κυβέρνηση και αυτούς που είναι κυβέρνηση. Όλες αυτές λοιπόν οι συνθήκες αδυνατίζουν μαζί. Η Ελλάδα γίνεται χρησιμότερος χώρος ως χώρος διέλευσης και δυσκολότερη ως τόπος κοινής ζωής. Και η στρατηγική αξία της επικράτειας δεν φτάνει για να κρατήσει ζωντανή μια κοινωνία. Η αλήθεια λοιπόν είναι πιο σκληρή και πιο απλή. Τα πράγματα ήρθαν όπως ήρθανε. Και ο Σωλήνας και οι Λόγχοι βρίσκονται ήδη στα νερά της Αλεξανδρούπολης. Για να μπορέσουμε να ξαναδιαπραγματευτούμε την ύπαρξή μας, την επιβίωσή μας, με όρους μέλλοντας πρέπει να το κάνουμε και όχι με όρους μνήμης. Η μεταπολίτευση γεννήθηκε με ένα δεν ξεχνώ. Η μνήμη έδωσε στη Νέα Σάντα το όνομά της. Το μέλλον θα κρίνει αν θα υπάρξει κάποιος να τα κληρονομήσει αυτά. Και αν δεν μπορούμε ακόμα τίποτα άλλο, ας έχουμε τουλάχιστον την επίγνωση του δρόμου που περπατάμε και που μας βάλουν να βαδίσουμε. Γιατί όποιος δεν ξέρει από πού πέρασε, δεν μπορεί να διαπραγματευτεί στο που θα πάει. Αυτά έχω να πω.

Αυτά έχω να πω, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ όλες και όλους σας που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Στο πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο που λαλάει. Μείνετε συντονισμένοι εδώ γιατί ακολουθεί η μουσικές ανιχνεύσεις, η εξαιρετική και υπέροχη εκπομπή του Γιώργου Σολοϊμέζογλου. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στο κανάλι του YouTube, στο Άλεξ Τσίγκος. Όχι, Αλέξανδρε Γιαννόγλου, δεν θα σε ξεχάσω, σε άφησα στο τελευταίο. Σε άφησα για τελευταίο. Λοιπόν, από μένα καληνύχτα, καλή τύχη μέχρι αύριο το βράδυ. Έτσι, λίγη-λίγη να την έχουμε. Γιατί παίρνει το τραγούδι εκείνο που τραγουδάει ο Τοπόλ. Βέβαια, φτιάξανε μια ταινία για την εκδίωση των Εβραίων από τη Ρωσία με τον Τοπόλ. If I were a rich man. If I were a very, very rich. If I were a wealthy man. Αλλά δεν κάνανε ποτέ μια ταινία για την προσφυγιά της Μικράς Ασίας. Μπορούμε να θαυμάζουμε τις προσφυγές των άλλων λαών, επίβουλων και μη επίβουλων. Φιλάκια, παιδιά. Και σωστά μου λέει ο Σαμουέλ, Πάξ Πάκμαν. Καλό, καλό Πάκ, πολύ καλό. Έγινε, παιδιά. Καλό βράδυ και στο Παναγιώτο Σπυριδάκη. Καλό βράδυ στο Θράξ. Καλό βράδυ στην Νεκταρία, την Αργυροπούλου. Καλό βράδυ στον Νικόλα το Σίμο. Καλό βράδυ λοιπόν σε όλες και όλους τους φίλους που... Α, την Αθηνά. Ποιος άλλος είναι εδώ? Αχ, ναι. Όλους και όλους σας λοιπόν. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Εσάβριον τα νεότερα.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
2: Ως το Ωμέγα.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Euro Jackpot.

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις.
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ.
2: Οκ, τι.
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
6: Focus 103,6.
7: Θέλω να σου διαβάσω κάτι που διάβασα. Νομίζω στο τέλος θα γαλινέψεις λίγο. Όλοι νομίζουν ότι είσαι μια χαρά, αλλά έχεις εξουθενωθεί. Όλοι γύρω σου νομίζουν ότι όλα σου πάνε υπέροχα, αλλά μερικές φορές είσαι που τα βγάζεις πέρα. Σε βλέπουν να χαμογελάς, αλλά δεν μπορούν να δουν το βάρος που κουβαλάς στην πλάτη σου. Βλέπουν τη δύναμή σου, αλλά δεν μπορούν να δουν πόσα πέρασες για να την αποκτήσεις. Οι άνθρωποι θαυμάζουν την ψυχραιμία σου, αλλά δεν ακούν τις φωνές στο κεφάλι σου. Νομίζουν όλοι ότι ζεις χαλαρά τη ζωάρα σου, ενώ εσύ

απλά επιβιώνεις πολλές μέρες. Δυστυχώς, όταν έχουν μάθει ότι είσαι ο δυνατός της υπόθεσης, ξεχνούν να ρωτήσουν και να ενδιαφερθούν αν είσαι καλά. Οπότε, αν είσαι από τους δυνατούς ή τις δυνατές, θέλω να σου θυμίσω κάτι. Σου επιτρέπεται να πάρεις μια ανάσα και να κάνεις ένα βήμα πίσω. Σου επιτρέπεται να ξεκουραστείς και δεν χρειάζεται να τα κουβαλάς όλα πάντα στην πλάτη σου. Κάνεις ήδη πολλά.

Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνθέτες, ερμηνευτές που ταξίδεψαν την Ελλάδα με τη φωνή τους σε όλο τον κόσμο. Ποιους να πρωτοθυμηθείς? Μάνο Χατζηδάκη, Γιάννη, Νανά Μούσχορη, Ντέμι Ρούσο, Βίκη Λέανδρος, Μαρία Κάλλας, τόσους πολλούς. Αυτή είναι μία, μπορούμε να πούμε, φωνή που κατακτά ολοένα και περισσότερο τον κόσμο, με αυτή που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις εδώ στον Focus FM 103,6, Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. Είμαστε ένα τέταρτο μετά από τις 10 και απόψη η παρέα μας έχει ελληνικά τραγούδια. 12 έχω διαλέξει, δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε όλα να τα ακούσουμε. Σήμερα γιορτάζουν, έβλεπα, ελπίζω να μην κάνω λάθος ή τέλος πάντων, γιατί πολλές φορές βγαίνουν κάτι ονόματα στο εορτολόγιο αλλά μου λένε ότι δεν είναι έτσι, δεν γιορτάζει τώρα, γιορτάζει μετά. Τέλος πάντων, εγώ κοίταξα και λέω χρόνια πολλά σε όσους έχουν το όνομα Σέργιος, το όνομα Σέργια, Βάκχους, Βάκχες, Πολυχρόνιδες, Χρόνιδες, χρόνια πολλά σε όλους σας. Σήμερα, σαν σήμερα έγινε η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Ναι. Εκεί τραυματίστηκε στο χέρι ένας νεαρός στρατιώτης, ο Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, αυτός που αργότερα μας χάρισε τον Δον Κιχώτη. Και σαν σήμερα, 1959, το σοβιετικό σκάφος Λούνα 3 φωτογράφησε για πρώτη φορά την κρυφή πλευρά της Σελήνης. Όλα αυτά, τις τεχνολογίες που σήμερα τα ακούμε παλαιολιθικά, κάποτε πόσο πρωτοποριακά ήταν. Ανοίξαμε λοιπόν την εκπομπή, Στέφανος Εμμανούλης στον ήχο, καλησπέρα Στέφανε, Γιώργος Ελεμέζογλου στο μικρόφωνο. Ανοίξαμε την εκπομπή σήμερα με Μάριο Φραγκούλη, ο οποίος διανύει εσείως το 60ο έτος της ηλικίας του, από τη μακρινή Ροδεσία, τη σημερινή Ζιμπάμπουε. Μεγάλωσε στην Αθήνα, διεθνής τενόρος, ηθοποιός. Και όπως έχει γραφτεί στο θέατρο, στο θέατρο του έπεφτε πάντα ο ρόλος του ρομαντικού ήρωα. Ίσως γι' αυτό του πηγαίνουν ιδιαίτερα αυτά τα ερωτικά τραγούδια. Κάθε τραγούδι έχουμε πει ότι έχει μια ιστορία. Λοιπόν, η ιστορία που άντλησα από το διαδίκτυο έχει ως εξής για τον Φραγκούλη. Και το συγκεκριμένο, αν θέλετε, τραγούδι. Ο στιχουργός, ο Παρασκευάς Καρασούλος, ο οποίος το έχει υπογράψει, ο άνθρωπος της μικρής Άρκτου, είναι εδώ και χρόνια σταθερός συνταξιώτης του Φραγκούλη και του έχει γράψει τραγούδια, όπως το τραγούδι «Τον εαυτό του παιδί», όπου τη μουσική υπέγραψε ο ίδιος ο Φραγκούλης. Και έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια των παραστάσεων του Φραγκούλη, όπως η περιοδία «Χέρια Φτερά». Και κρατήστε το όνομα Καρασούλος, γιατί θα το συναντήσουμε και στην συνέχεια της εκπομπής. Για δεύτερο τραγούδι, μια από τις αγαπημένες τραγουδίστριες, με ένα υπέροχο τραγούδι και μια φωνή που κουβαλά μέσα της τη λαϊκή μας παράδοση. Μιλάω για τη Γιώτα Νέγκα, Αθηναία. Ξεκίνησε να τραγουδά λίγο μετά το Λύκειο. Το 92 η Γιώτα Νέγκα έστησε στο Μοσχάτο μια μικρή μουσική σκηνή, το Έμετρο, όπου τραγουδούσε για 4 χρόνια. Πριν βρει σκηνή, δηλαδή, η Γιώτα Νέγκα είχε φροντίσει να φτιάξει την δική της σκηνή. Το «Έχω άνθρωπο» που θα ακούσουμε γεννήθηκε ως μουσικοθεατρική παράσταση του Θοδωρή Γκόνη και του Κώστα Λιβαδά, που ανέβηκε το χειμώνα του 6-7 στο Ζυγό με βασική ερμηνεύτρια την Γιώτα Νέγκα. Έχει κυκλοφορήσει πολλά τραγούδια. Το συγκεκριμένο, το «Έχω άνθρωπο», σημαίνει «Υπάρχει κάποιος να με περιμένει, να με ρωτήσει πώς πέρασα». Να σηκώσει, ρε φίλε, το τηλέφωνο
στις 3 τα ξημερώματα, χωρίς να πει «Ωχ, είναι ο Α ή ο Β». Η ίδια η Γιώτα είχε πει κάτι πολύ σοφό, ότι η μουσική δεν είναι αγώνας δρόμου, είναι ψυχή και θέλει χρόνο για να κουμπίσει την άλλη ψυχή.

Και όταν έκα έχω άνθρωπο, η ζεστασιά του να ξέρεις ότι κάπου κάποιος κάποια σε περιμένει. Και ο Αριστοτέλης κατά τον Διογέννη Λαέρτιο έχει πει «Φίλος είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα». Στην Ατάσα Μποφίλιου τώρα, η οποία μαζί με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο κάνουν ένα υπέροχο, μια υπέροχη τριάδα, μια υπέροχη σύγχρονη τριάδα στο ελληνικό τραγούδι. Έχουν 20 χρόνια κοινής πορείας από το «Κάτι γίνεται» ως την πρόσφατη παράσταση «Μέτρημα» που ταξίδευσε ως τη Λίμνο. Οι ίδιοι την περιέγραψαν ως έναν απολογισμό χωρίς ίχνος νοσταλγίας, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Η Νατάσα Μποφίλιο έχει πει ότι ο κόσμος λέει «Πάμε στην Μποφίλιο να κλάψουμε». Και ότι κάποιος έγραψε στον φίλο του «Μισώ, βάζω τα κλάματα και κατεβαίνω». Οπότε απόψε μπορεί να χρειαστείτε και χαρτομάντιλα, στήραβομαι. Επειδή το είπε η Μποφίλιο, γι' αυτό σας το μεταφέρω. Από Μποφίλιο θα ακούσουμε «Στην επόμενη ζωή» το τραγούδι. Και είναι αλήθεια ότι αυτή την κουβέντα, το «Στην επόμενη ζωή», την έχουμε πει πολλές φορές όλοι μας. Στην επόμενη ζωή θα σπουδάσω, ξέρω εγώ, μουσική, γιατρός, μαθηματικός. Στην επόμενη ζωή θα πω πραγματικά τι ένιωθα. Είναι η πιο τρυφερή και η πιο ύπουλη αναβολή του κόσμου, γιατί μεταθέτει το τώρα σε ένα κάποτε που κανείς δεν μας έχει υποσχεθεί. Και ακούστε τώρα τι κάνει αυτή η ζωντανή ηχογράφηση. Σας δείχνει έναν κόσμο που δεν ανέβαλε, ήρθε, κάθισε και τραγούδησε μαζί της. Στην ίδια ζωή, σε τούτη εδώ που τώρα απολαμβάνουμε.

0: Είμαστε στα μέσα του σχεδόν φθινοπόρου, την πρώτη εβδομάδα διανύουμε, όχι στα μέσα. Ας αφήσουμε για λίγο το φθινόπορο έξω από το στούντιο, και αυτό γιατί το επόμενο τραγούδι είναι μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους. Από τη μία είναι ο Paper Cut, Νάκης Βασίλης, συνθέτης, παραγωγός και δημιουργός ηλεκτρονικής μουσικής με κομμάτια ακόμη και σε θρυλικές συλλογές όπως Buddha Bar. Από την άλλη, ο στιχουργός Νίκος Μωραήτης που μας έχει χαρίσει στίχους όπως «Ο Άγγελος μου». Μαζί έφτιαξαν ένα δίσκο που συστήνει ένα, σε εισαγωγικά, ολοκένουργιο ρετρό στο ελληνικό τραγούδι με φωνές όπως Πρωτοψάλτη, Νέγκα, Βασιλείου και βέβαια Δήμητρα Γαλάνη, την οποία θα ακούσουμε. Τον Ιανουάριο του 1999 ο Νίκος Μωραήτης έγραφε στο περιοδικό Δίφωνο, για αυτούς που το έχουν πάρει και γνωρίζουν, και είχε γράψει για τη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη στο Θέατρο de la Ville, θέατρο της πόλης του Παρισιού, στις 17 Νοεμβρίου του 1998. Αυτά τα έγραψε το 1999. Χρόνια αργότερα ο άνθρωπος που την κατέγραφε ως δημοσιογράφος της έγραψε στίχους. Η ζωή έχει και αυτή τα ρεφρέν της. Το τραγούδι που θα ακούσουμε και το άλλο καλοκαίρι με το οποίο θα πάμε σε διαφημίσεις, ναι, είναι ό,τι λέμε για παράδειγμα σε ένα λιμάνι στο τέλος του καλοκαιριού ή του Σεπτέμβρη, όταν έρχεται η ώρα να αποχαιρετηθούμε. Τι λέμε, θα ξαναβρεθούμε, μια υπόσχεση αλλά και μια γλυκιά μελαγχολία. Δεν λέμε θα τα πούμε αύριο, ούτε λέμε θα τα πούμε σε ένα χρόνο. Η ελπίδα πάντα συνορεύει με την αναμονή. Νίκος Μωραήτης, Δήμητρα Γαλάνη, Νάκης Βασίλης και Τάλο Καλοκαίρι.
1: Κάποια στιγμή σταματάς να αντιδράς και διαλέγεις τη σιωπή σου επειδή σέβεσαι τον εαυτό σου. Και επειδή καταλαβαίνεις ότι την λιθιότητα δεν πρόκειται να την κερδίσεις με μάχες. Έτσι είναι τα πράγματα. Κάθε αντίδρασή μας προς κάποιον ο οποίος μας φέρεται κακοπροαίρετα και ηλίθια κοστίζει κάτι πάρα πολύ σημαντικό από εμάς. Την ειρήνη μας, την ακεραιότητά μας, τη συγκέντρωσή μας, τους στόχους μας, το μέλλον μας. Πάντα υπάρχει ένα κόστος όταν αντιδρούμε σε ανθρώπους που φέρονται ηλίθια. Και ξέρεις κάτι, η πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι που μας προκαλούν ξέρουν ήδη γιατί μας προκαλούν και γι' αυτό μας προκαλούν. Για να πάρουν κάτι από τη δική μας την ψυχή. Περιμένουν να τσιμπήσουμε και να αντιδράσουμε για να χάσουμε κάτι. Αυτό που έμαθα τα τελευταία χρόνια με πάρα πολύ κόπο είναι ότι η ωριμότητα είναι να συνειδητοποιήσεις ότι δεν χρωστάς σε όλους μια εξήγηση και σίγουρα δεν χρωστάς σε όλους μια αντίδραση. Δύναμη είναι να ξέρεις ότι η σιωπή σου μερικές φορές λέει πολλά περισσότερα από τα λόγια σου και από τις αντιδράσεις σου.
2: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.

Ήταν 14 Ιουνίου του 23 όταν ο Βασίλης γιόρτασε τα 50 χρόνια του στην ελληνική δισκογραφία. 50.000 άνθρωποι γέμισαν το Καλλι Μάρμαρο και η γιορτή συνεχίστηκε με αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα. Ο ίδιος άνθρωπος που γεμίζει τα στάδια εδώ με την Τάνια Κικίδη και με νεότερους καλλιτέχνες που έχει συνεργαστεί και συνεχίζει να συνεργάζεται όσο τον κρατούν τα πόδια, και αυτό λέει πολλά για το ποιος είναι. Το τραγούδι είναι μουσική και στίχη του Σταμάτη Μεσημέρι, και από τη μία η Τάνια Κικίδη, από την άλλη με τους Dickens Zoo, ένα όνομα που σε κάνει να φαντάζεσαι όλους τους παράξενους ήρωες του Κάρολ Dickens, και από την άλλη ο κουρσάρος της καρδιάς μας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Πόσο μου λείπεις. Ένα επίρρημα που προσπαθεί να μετρήσει κάτι αμέτρητο, γιατί η απουσία έχει παράξενη αριθμητική. Όσο λιγότερο είναι κάποιος εδώ, τόσο περισσότερο χώρο πιάνει μέσα μας. Και ο Αλφόνς ντε Λαμαρτίνος έχει πει ότι ένα μόνο πλάσμα σου λείπει και όλος ο κόσμος ερημώνει. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις εδώ στον Focus FM 103,6, στον ήχο Στέφανος Εμμανουήλ, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλεμέζογλου. Και τι έχω για τη συνέχεια σας? Έχω Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Έχουμε κάνει διάφορες αναφορές σε αυτόν. Θα είμαι εκεί το τραγούδι και θα πω μόνο μία φράση που υπάρχει στο μικρό πρίγκιπα του Αντουάν Ντε Σεντ Εξυπερί. Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Η ουσία είναι αόρατη στα μάτια.

Και τίποτα στη ζωή δεν είναι δεδομένο. Ένα από τα πράγματα που δεν είναι δεδομένα είναι η σωματική και ψυχική μας υγεία, η οποία τη θεωρούμε δεδομένη, που δεν είναι δεδομένη. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και πάρα πολύ χαρούμενοι ότι αναπνέουμε, ξυπνάμε το πρωί και είμαστε υγιείς και αρτιμελείς.

Κι όμως πέρασε ήδη ένας μήνας από τότε που έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο Γιώργος Μαζωνάκης. Τι φταίει? Και διαβάζω ότι τώρα βγαίνουν, λέει, τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών για τον Μαζωνάκη. Και αναρωτιέμαι, ένα μήνα μετά? Περίεργα πράγματα. Θα μου επιτρέψετε, δεν είμαι βεβαιγνώστης, αλλά ένα μήνα μετά. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα δείξει και αυτό, τι θα βγάλει και αυτό. Το «Μου λείπεις» αγαπήθηκε τόσο ώστε ακούστηκε μάλιστα σε ένα τραγούδι του Μαζωνάκη, ακούστηκε σε μια διαφήμιση αυτοκινήτου στην Ιταλία. Και το τραγούδι «Τι φταίει» είναι μια ερώτηση που κάνουμε όταν κάτι χάνεται και δεν βρίσκουμε εξήγηση. Και το έχουμε ακούσει αυτό το «Τι φταίει» με διάφορους τρόπους. Μου έρχεται στο μυαλό το τραγούδι «Τι λάθος κάνω» και άλλα πολλά. Ίσως η πιο ανθρώπινη ερώτηση, μία από τις πιο ανθρώπινες ερωτήσεις, και ίσως η πιο τίμη απάντηση να είναι «Τίποτα και κανείς». Έτσι είναι η ζωή, εύθραυστη και πολύτιμη. Συνεχίζουμε, έχουμε πάλι γαλάνη για τη συνέχεια και ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Αν». Αν δεν έχετε διαβάσει, αν δεν έχετε μελετήσει σε βάθος ένα ποίημα που έχει τον τίτλο «Αν» του Kipling, σας προσκαλώ να το κάνετε. Kipling, «Αν». Αξίζει, γιατί κάθε στίχος είναι πραγματικά μια ολόκληρη φιλοσοφική συζήτηση. Εμείς πάμε να ακούσουμε το «Αν» που έχει ερμηνεύσει η Δήμητρα Γαλάνη και το οποίο γράφτηκε για μια ταινία του Παπακαλιάτη, την ομότιτλη ταινία «Αν». Μια ταινία, ένα blockbuster του 2012.

Κάποια στιγμή άδειασα. Όχι με τη ζωή, με όλα εκείνα που άφησαν να με αγγίξουν. Ήθελα να αδειάσω, να μην νιώθω τίποτα, να μην με νοιάζει κανείς, να μην με πονάει τίποτα. Και τα κατάφερα. Μόνο που τώρα με τρομάζει η σιωπή μου. Κοιτάζω μέσα μου και ψάχνω εκείνον τον άνθρωπο που από το τίποτα έδινε τα πάντα. Εκείνον που αγαπούσε χωρίς να κρατάει λογαριασμό. Που πονούσε και πάλι έδινε. Που ακόμα και όταν δεν είχε τίποτα, έβρισκε κάτι να προσφέρει. Και αναρωτιέμαι που πήγε. Ίσως δεν χάθηκε. Ίσως απλά κουράστηκε να σκορπίζεται παντού. Ίσως κάπου ανάμεσα στις απογοητεύσεις, στα δεν πειράζει, στα θα περάσει και σε ανθρώπους που πήραν περισσότερα από όσα έδωσαν. Έμαθα κι εγώ να κλείνω τις πόρτες. Και τώρα φοβάμαι μήπως κλείστηκα τόσο που μαζί με τον πόνο άφησα απ' έξω την καρδιά μου. Δεν ξέρω αν αυτό που ήμουν θα ξαναγυρίσει. Ξέρω μόνο πως δεν θέλω να γίνω πέτρα. Θέλω να ξαναβρω τον άνθρωπο που ήμουν. Αλλά αυτή τη φορά να μάθει πως το να δίνεις τα πάντα δεν σημαίνει πως πρέπει να αδειάζεις για όλους.

Από όλα αυτά που σήμερα ακούσαμε, είμαι σίγουρος ότι ο Στέφανος έχει μείνει στο Λαβρέντι μαχαιρίτσα. Ο αγαπημένος του. Λοιπόν, 5.15 θα τα πούμε αύριο, γιατί τώρα πρέπει να παραδώσω σε εισαγωγικά τη σκυτάλη, το μικρόφωνο πρέπει να παραδώσω στον Τζόρνταν. Σε κάποιες προηγούμενες εκπομπές έχω κάνει αναφορά σε αυτό που με ρώτησες. Θα τα πούμε όμως μέσω Viber σε μία από τις επόμενες εκπομπές, σου το υπόσχομαι, και θα γίνει έτσι. Φιλιά πολλά σε όλους σας. Ήσταν και σήμερα υπέροχοι. Και οι Τετάρτες ανήκουν στις ελληνικές φωνές, στις ελληνικές συνθέσεις, τους Έλληνες στιχουργούς, ερμηνευτές. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Να βάζετε τη μουσική στη ζωή σας, γιατί όπως λέω πάντα, βελτιώνει πάρα πολλές από τις δύσκολες στιγμές, και τις χαρούμενες τις κάνει διπλά ευτυχισμένες. Τζόρνταν, όταν μιλάει ο Τζόρνταν, thank you Mr. Ιχολύπτα, στην τράπεζα εκεί του ήχου, όπως τη λέμε διαφορετικά, τη μάθετε έτσι στο χώρο το δικό σας, τράπεζα ήχου. Ελληνικά είναι, βέβαια, δεν πρέπει. Φιλιά, πολλά.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Ο σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το Α και το Ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα.
20: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
22: Αρρήμα, μουτσάτσος!
23: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσω συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.

0: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό πρωτάθλημα. Εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λευκό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγκολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τρίμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6 λοιπόν και σήμερα. Εχθές κλείνοντας από εδώ, μάλλον την ώρα που κλείναμε από εδώ, ξεκίναγε ένα παιχνίδι, έτσι, ένα φιλικό παιχνίδι, Αργεντινή-Μπενίν, προς τιμή του μεγάλου Μέση, ο οποίος σταμάτησε το ποδόσφαιρο, έτσι το είπαμε χθες το βράδυ, και φυσικά τα παραλυπόμενα θα τα πούμε λίγο σήμερα για αυτό εδώ, γιατί μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο παίκτη, ο οποίος στην ιστορία του ποδοσφαίρου, εγώ προσωπικά μπορώ να πω ότι είναι, να μην αδικήσω, έτσι δεν θέλω κάποιον από τους πολύ πολύ προηγούμενους ή αν θέλετε αυτούς που ακόμα δεν τους γνωρίσαμε, εγώ μιλάω τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια, γιατί παρακάτω, πιο πίσω δηλαδή, δεν μπορούμε να θυμηθούμε, και τα 50 πάλι είναι πολλά να θυμηθείς, έτσι, 40 μπορούμε να θυμηθούμε, τα 50 είναι τώρα από 7-8 χρονών παιδιά, τώρα τι να θυμηθούμε χωρίς μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς τηλεοράσεις, χωρίς τέτοια πιτσιρικάδες, τώρα τι να θυμηθούμε. Έτσι, και όταν κάποτε βγήκαν οι τηλεοράσεις ήταν ασπρόμαυρες και δεν μας δείχναν κιόλας, να πούμε. Σιγά τώρα η ΕΝΕΔ, η ΕΙΡΤ και αυτοί όλοι που βάζανε τη σημαία, να πούμε, το βράδυ 12 ώρα και τα σήματα, που να τα θυμάσαι εσύ, Στέφανε. Στέφανε, καλησπέρα, καλά είσαι? Έχεις ακούσει για αυτά που λέω? Λίγα πράγματα, Κάποτε λοιπόν τίποτα δεν είχε η χώρα μας. Εμείς είμαστε μια γενιά η οποία πολύ πιτσιρίκος, εγώ πολύ μωρό, αμυδρά, έτσι μιλάμε τώρα για 5-6 χρονών, να πούμε, ίσως, να θυμάμαι ακόμα γκαζόλαμπες. Και στο καπάκι ήρθανε και το φως, έτσι, με τις κολόνες της ΔΕΗ, με τα αυτά και λοιπά, να πούμε. Βέβαια δεν τα θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής, καλά, αλλά θυμάμαι ότι είχαμε γκαζόλαμπες και στο σπίτι, έτσι. Πού τηλεόραση τώρα? Η τηλεόραση ήταν είδος πολυτελείας, και όταν ήρθε, να πούμε, στο χωριό μας ήρθαν 2-3, να πούμε, και τρέχαμε από σπίτια σε σπίτια. Βέβαια και εμείς σχετικά, ή αν θέλετε συγκριτικά, πήραμε νωρίς, να είναι καλά, να ήταν καλά ο πατέρας μας, ο συγχωρεμένος ο πατέρας μας, ο οποίος είχε πάει στη Γερμανία, βέβαια τότε πιτσιρίκος, και από εκεί μας είχε φέρει στη Γερμανία η εξέλιξη, η τεχνολογία και αυτά, πάντα πήγαινε πιο νωρίς, έτσι. Και λίγο βλέπαμε, αλλά μέχρι να καταλάβουμε τι γίνεται και να μεγαλώσουμε λίγο κλπ. Περάσαν τα χρόνια, μπήκαμε στη δεκαετία του. Όχι, μπήκαμε, σχεδόν κλείσαμε και τη δεκαετία του 70, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Θέλω να πω, για να μην ξεφεύγουμε, ότι τουλάχιστον τα, άτε να πω 50, ρε παιδί μου, έτσι, να το στρογγυλοποιήσω, να πούμε, πιστεύω ότι ο Μέση ήταν μέσα στους 5-6 κορυφαίους. Δεν θέλω να πω ήταν ο πρώτος, ούτε θέλω να πω είναι ο δεύτερος, γιατί θα δικήσω κάποιους άλλους, έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να, καλά, με τον Μαραντόνα, ας πούμε, είναι άλλη κατάσταση, είναι σεβασμός και μόνο σεβασμός, και δεν πρέπει να γίνονται και συγκρίσεις. Όχι γιατί ήταν top και λοιπά, αλλά όταν τα μεγέθη, τα θηρία είναι έτσι, όντως θηρία, τέρατα, να πούμε, στα ιερά τέρατα δεν γίνονται δεν γίνεται σύγκριση. Δηλαδή, να βάλεις τώρα ένα, δύο, τρία ιερά τέρατα ένα δίπλα σου και λες ποιος είναι καλύτερος. Εγώ νομίζω αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν πρέπει να γίνεται, γιατί ψηφίζοντας, αν θέλετε, τον καλύτερο, μειώνεις τον δίπλα. Έτσι, είναι κορυφαία πράγματα. Όπως εκείνη η ψηφοφορία που είχε γίνει πριν από λίγα χρόνια για τον κορυφαίο παίκτη του αιώνα, ας πούμε, έτσι. Και βάλανε, να πούμε, τον Μπελέ ή τον Μαραντόνα. Λοιπόν, και για να μην στο τέλος αδικηθεί κάποιος από τους δυο, κάναν το αυτονόητο, το καλό δηλαδή. 50-50. Έτσι και οι δυο. Έτσι πρέπει. Ο Μέση λοιπόν, ο οποίος σταμάτησε τον ποδόσφαιρο χθες το βράδυ, νομίζω ότι είναι μέσα στους, πιστεύω εγώ, στα τελευταία 50 χρόνια, θέλω να πιστεύω ότι είναι μέσα στους 5 κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον πλανήτη, έτσι. Στους 5 κορυφαίους. Κανονικά θα πρέπει να το απλώσω λίγο, να πω στους 10 κορυφαίους, γιατί όντως κορυφαίοι είναι πολύ, και ξέρετε ποιο είναι το. Ποιο γίνεται. Όλοι θυμόμαστε τους τελευταίους. Έτσι. Δηλαδή, ίσως και η ηλικία μας και τα παιδιά που έρχονται από πίσω, η νεανική ηλικία κλπ., να μην μπορούν να θυμηθούν, να μην μπορούν να.
μόνο να έχουν ακούσει να πούμε για τους προηγούμενους μεγάλους, για τον Πελέ, για τον Μαραντόνα, για τον Μπέστ, για τον ξέρω εγώ, τόσοι πολλοί να πούμε έτσι, οι οποίοι να πούμε, εάν δεν τους δεις το χόρτο, για τον Κρόιφ, τον μεγάλο Κρόιφ βέβαια, για τον άλλο Πορτογάλο, τον Εουσέμπιο, έτσι. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα δεις, να τα ζήσεις, για να τους γνωρίσεις, για να μπορείς να συγκρίνεις, να κρίνεις. Για να κρίνεις πρέπει πρώτα να τους δεις και να τους συγκρίνεις, έτσι. Δεν μπορείς δηλαδή επειδή τον έχεις ακουστά ή επειδή μπήκες τώρα στο YouTube, στο ίντερνετ να δεις ένα, να δεις άλλον. Δεν λέει τίποτα αυτό, δηλαδή αυτό είναι μία εικόνα, παίρνεις μία γεύση. Δεν είναι, άμα δεν δεις παιχνίδια και παιχνίδια να πούμε τα χαρίσματα του καθενός, δεν μπορείς, θα είναι άδικο μάλλον να συγκρίνεις. Τέλος πάντων, να μην το πλατιάζουμε, πιστεύω ότι όπως είπα 5-6 κορυφαίους σίγουρα είναι των τελευταίων 50 χρόνων ο Μέση και νομίζω ότι άξιζε όπως του άξιζε, έγινε να πούμε το αποχαιρετιστήριο, έτσι, ωραία πράγματα. Να πω για την ιστορία, 3-0 ήρθε το παιχνίδι. Νομίζω πρέπει να έβαλε το τρίτο γκολ αυτός με πέναλτι, έτσι. Δεν γίνεται τώρα να παίξεις, να κερδίσεις, να παίξεις, να πούμε, προς τιμή σου να παίξει παιχνίδι και να μην σκοράρεις, έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Και φυσικά κάποια στιγμή, εάν δεν μπορείς να τα καταφέρεις εσύ, σε βοηθάνε κι άλλοι παράγοντες για να τα καταφέρεις. Έβαλε λοιπόν, έβαλε το τρίτο γκολ, παρακαλώ, στο 71ο λεπτό με πέναλτι. Κάπως έπρεπε να μπει ένα γκολ έτσι και αυτός να δοξαστεί, να πούμε, τελευταία εμφάνιση ήταν. Και νομίζω ότι με τον καλύτερο τρόπο αποχαιρετά. 0-0 ήταν στο ημίχρονο το παιχνίδι, 3 γκολ στο δεύτερο, στο 48, στο 61 και στο 71 με τον γκολ, είπαμε, του Μέση, να πούμε έτσι, με πέναλτι.

Είπε ο Μέση, έτσι, πρώτα απ' όλα είπε κάποια πράγματα ανατριχιαστικά, να πούμε, για τον Ντιέγκο. Έτσι είπε, ρε παιδί μου, μας βοήθησε από τον παράδεισο. Σε κάθε βήμα που κάναμε, μας βοήθησε από τον παράδεισο, να πούμε. Αυτό δείχνει σεβασμό στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του πλανήτη, της χώρας κλπ. Έτσι. Και έτσι τον αγαπάς ακόμα περισσότερο. Όλη η χώρα λοιπόν τώρα μαζί με τον Μέση. Αυτός βέβαια έκανε το αποχαιρετιστήριο, αλλά εγώ πιστεύω ότι το αποχαιρετιστήριο ήταν όσον αφορά την ποδοσφαιρική του δράση μέσα στα γήπεδα. Δεν νομίζω να θα σταματήσει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο, ίσως από κάποια άλλη θέση. Όχι ίσως, το θεωρώ βέβαιο εγώ ότι θα ασχοληθεί από κάποια άλλη θέση, γιατί δεν μπορεί πλέον τα παιδιά που μεγαλώσανε μέσα στα γήπεδα, παίξαν, κάναν και βιώσανε και δεθήκανε με αυτά εδώ πέρα, έγινε η ζωή τους. Έγινε, το ποδόσφαιρο έγινε η ζωή τους, είναι το οξυγόνο τους, δεν μπορούν να το σταματήσουν, δεν μπορούν να το παρατήσουν, έτσι. Εννοείται και θα συνεχίσουν από κάπου αλλού, πιστεύω. Όλοι οι Αργεντινοί λοιπόν και ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης κλάψανε, δακρύσανε, συγκινήθηκαν με αυτό το τελευταίο αντίο του Μέση, να πούμε, της Εθνικής Αργεντινής, και νομίζω ότι, όπως είπα και προηγουμένως, έτσι έπρεπε. Ήταν πολύ ωραία αυτή, συγκινητική όλη η κατάσταση εκεί πέρα, μεγάλο γεγονός, φαντασμαγορικό, και νομίζω και ο Μέση ανταποκρίθηκε όπως έπρεπε. Μάλιστα είπε και στα social media με τα λόγια του, να πούμε, για τον Μαραντόνα, που σας είπα, μας βοήθησε τόσο σαν να ήταν εδώ μαζί μας, έτσι, όσο και από τον παράδεισο, να πούμε, σε κάθε βήμα που κάναμε. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω λίγο αυτή την ανάρτηση που έκανε. Χθες ήταν, λέει, ο τελευταίος μου αγώνας και μου λείπει ήδη να φοράω το γαλανόλευκα. Ξέρω ότι παίρνω τη σωστή απόφαση. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι, γεμάτο χαρά και λίγη θλίψη, αλλά ξέρω σίγουρα ότι κάθε βήμα που έκανα άξιζε τον κόπο. Και έχω ακόμα τόσα πολλά να πω. Είναι αδύνατο να εκφράσω όλα όσα νιώθω με λίγα λόγια ή σε μία ανάρτηση. Αυτό το ταξίδι θα ήταν αδύνατο χωρίς την οικογένειά μου, που ήταν πάντα δίπλα μου και με στήριζε, ειδικά στις δύσκολες στιγμές που τους χρειαζόμουν περισσότερο. Οι φίλοι μου, όλοι οι συμπαίκτες και οι προπονητές που είχα μαζί με το προσωπικό τους ήταν επίσης απαραίτητοι. Δεν θέλω να ξεχάσω τον Ντιέγκο, που έβαλε τη χώρα μας εκεί που της άξιζε και που, όπως λέω πάντα, ξέρω ότι μας βοήθησε τόσο εδώ μαζί μας όσο και από τον παράδεισο. Σε κάθε βήμα που κάναμε, ευχαριστώ τους συλλόγους για τους οποίους έπαιξα, που πάντα σεβάστηκαν τα συναισθήματά μου και μου επέτρεψαν να αφιερωθώ στη χώρα μου όταν ήρθε η ώρα να φορέσω τη φανέλα της Εθνικής Ομάδος. Και φυσικά, δόξα τω Θεώ, χωρίς την καθοδήγησή του και το θέλημά του, δεν θα μπορούσαμε καν να ονειρευτούμε ότι θα είχαμε φτάσει ως εδώ. Είμαι τόσο ευγνώμων, σας αγαπώ όλους πολύ, θα μου λείψετε και θα σας ευχαριστώ πάντα που ήσασταν δίπλα μας, δίπλα μου. Επίσης είπε και για τον πατέρα του, συγκλονιστικός και για εκείνον, δεν ξέρεις, του έγραψε, πόσο μας έλειψες εχθές το βράδυ. Μεγάλες κουβέντες από έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή, τα αποχαιρετιστήρια, αλλά νομίζω ότι δεν πρόκειται να φύγει από το ποδόσφαιρο, έτσι. Και φυσικά σίγουρα θα γίνουν και άλλα παιχνίδια, πιστεύω εγώ, προς τιμή του. Δεν ξέρω αν τα δεχτεί ή τα κάνει, αλλά νομίζω ότι θα τον πιέσουν τώρα πάρα πολλοί παράγοντες για να μην το κόψει μια κέξο, να πούμε. Βέβαια, αυτός τελείωσε, αλλά νομίζω ότι θα τον βραβεύσουν σίγουρα και σύλλογοι και παράγοντες και ό,τι άλλο έχει σχέση, να πούμε, όλοι θα θέλανε να έχουν έναν Μέση μαζί τους. Λοιπόν, Focus FM 103 και 6, έτσι, για τα μηνύματά σας ο γνωστός τρόπος, μέσω του Viber 6907 483 484.

Και φυσικά ετοιμαζόμαστε εμείς τώρα για την Super League, έτσι, για το πρωτάθλημα, για την έκτη αγωνιστική πάμε. Θα διαβάσω σε λίγο, θα σας πω το πρόγραμμα. Ο Πάοκ με την Καλαμάτα τη Δευτέρα παίζει. Θα τα πούμε όλα, να πούμε, έτσι, και τους διαιτητές έχουν βγει. Έχουν βγει και οι διαιτητές. Και ένα ενδιαφέρον είναι ότι από τη διαιτησία, ότι εκτός ορισμών έμειναν ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης μετά εκείνο το περιβόητο παιχνίδι Βόλος ΑΕΚ, έτσι, με εκείνο το πέναλι το Μαϊμουδένιο που έδωσε, έτσι, ο Τζίλος ο ΑΕΚΣΙΣ, να τα λέμε αυτά, και ο Πολυχρόνης από την Πιερία εδώ πέρα. Νομίζω ότι το λίγο είναι που μείναν εκτός ορισμών, θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλες αυτές, τέλος πάντων, γιατί εδώ μιλάμε για αλλοιώνουν αγώνες, έτσι, αλλοιώνουν βαθμολογίες, αγώνες κλπ.

Ήταν η φάση στο 61 στην οποία δόθηκε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ σε μαρκάρισμα του Κάργα στο Γιώβιτς. Προκάλεσε λοιπόν εκείνη η φάση θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά του εν τούτης πράγματι του διοικητικού ηγέτη και του Βόλου, του Μπέου, ο οποίος εκτός από τις ζηλώσεις που έκανε και έφαγε και ένα κοσάρικο πρόστιμο για αυτά που είπε τότε, εκτός από τις ζηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα και τις διαμαρτυρίες από την των διδών, επισκέφθηκε λέει τον πρόεδρο τον Κακάτσι της ΕΠΟ, ζήτησε να μην οριστούν ξανά από την ΚΕΔ, στέλνοντας κατά πληροφορίες και εξώδικο στην ΕΠΟ. Έτσι, μπράβο, Αχιλέα, μ' αρέσεις. Τώρα μ' αρέσεις, έκανες μια καλή πράξη. Είχε καταθέσει και μηνυτήρια αναφορά σε βάρος των διαιτών, γιατί τους κατηγόρησε για παράνομο στοιχηματισμό.

0: Τζόρνταν, καλησπέρα. Καλή εκπομπή. Λέει με υγεία σε όλη την παρέα τη εκπομπή. Από Δευτέρα δεν υπάρχουν, λέει, δικαιολογίες, πρωταθλήμα και κύπελο. Αλλιώς μια από τα ίδια. Πάω κάρα σπίτι μου, σε κόσμο, λέει. Γεια σου, Αποστολή. Καλησπέρα σε όλους μας και καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους μας στην πιο γνήσια ραδιοφωνική εκπομπή του πιο γνήσιου μπραγού και αδερφού μας Ιορδάνη Γεωργιάδη, τον μαχητή και τον στρατιώτη του ΠΑΟΚ μας Απανταχού. Αργήσαμε δυστυχώς να τον γνωρίσουμε από πριν. Τασούλας, ο αδερφός σου Ιορδάνη, να είσαι πάντα καλά, παλικάρι μου. Ο ΠΑΟΚ μας Ιορδάνη είναι παντού και όσους γνωρίζω στην Νότια Ελλάδα με αγκαλιάζουν σαν αδερφό τους, σαν να με γνώρισαν χρόνια. Τέλος να σου πω ότι είναι όλοι ενημερωμένοι για τον ΠΑΟΚ μέχρι τελείας. Ο ΠΑΟΚ μας είναι κίνημα, φοβερό. Αυτό είναι στάνταρ. Και φυσικά έχει τον ηγέτη πάνω, τον Ιβάν Σαββίδη. Και μια που είπα, ρε παιδιά, Ιβάν Σαββίδης, έχω την αίσθηση, τεντώστε τα αυτιά να ακούσετε τώρα, όταν μιλάει ο Τζόρνταν. Τεντώστε λοιπόν καλά τα αυτάκια σας, γιατί εδώ εγώ έχω την αίσθηση ότι κάτι μεγάλο ετοιμάζει ο Ιβάν Σαββίδης. Όχι από μεταγραφές και το να κοιτάω, αυτά λήξαν ούτως ή άλλως, δεν είναι σε χρόνο που μπορεί να κάνεις. Κάτι άλλο έχω την αίσθηση ετοιμάζει, επενδυτικό πολύ μεγάλο. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο. Και νομίζω σε λίγες μέρες τον Κρότο θα τον ακούσετε να πούμε. Είναι η αίσθησή μου, έτσι, αυτή. Δεν με είπε κανείς τίποτα, δεν έχω μάθει κάτι, μιλάω ενστικτοδός και το ενστικτό μου πολύ σπάνια, μα πάρα πολύ σπάνια, να κάνει κάπου λάθος. Πιστεύω ότι η σιωπή του, η λειτουργία του, και όπως ξέρω πως λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, νομίζω ότι κάτι πολύ μεγάλο ετοιμάζει και πιστεύω, αν είναι αυτό που σκέφτομαι εδώ και καιρό, πιστεύω ότι σε λίγες μέρες θα τον ακούσετε το Κρότο. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο πράγμα, έτσι. Λοιπόν, με εκτάσεις και αυτό δεν είναι τίποτα, με κτηριακές εγκαταστάσεις και αυτό πάλι δεν είναι τίποτα. Τον εξοπλισμό είναι το κυριότερο, ο οποίος έχει, πιστεύω, να κάνει σίγουρα με πολύ πρόοδο προς το μέλλον. Λέω εγώ τώρα, γιατί τον βλέπω συνέχεια να πούμε, για άλλα μιλάει και αλλού χτυπάει. Όλες του οι δουλειές, άμα δείτε στο παρελθόν, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πώς σκέφτεται. Εγώ όταν βλέπω να ασχολείται με κάτι και με κάτι, λέω κάπου αλλού θα χτυπήσει τώρα. Έτσι. Λοιπόν, για να διαβάσουμε και λίγα μηνύματα, γιατί στιβάχτηκαν εδώ. Καλησπέρα Τζόρνταν και καλή εκπομπή Μιχάλης. Γεια σου ρε φιλαράκι. Γεια σου Μιχάλη φιλαράκι. Καλησπέρα Ιορδάνη Παλίκαρε, όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωτάθλητων. Καλησπέρα σε καπετάνιο, Εχολύπτες και λοιπά. Από το λιμάνι του ΠΑΟΚ ο Δήμος Θένης. Δήμος Θένης, σήμερα σε φάγαν λάχανο όλοι μαζί. Έτσι. Σήμερα σε πήραν τα πρωτεία, βγήκες πέμπτο-έκτος νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στο μήνυμα. Καλησπέρα φίλε μου Τζόρνταν, Κώστας από Μπιλ, συγγνώμη, από Καστοριά. Από Καστοριά τώρα λέει. Με μπέρδευσες εσύ Μπίλεφελτ. Είσαι στο φούρνο Ιφαντίδη μήπως? Όχι, θα πας όμως σίγουρα. Δεν μπορεί να μην δεν πας τώρα εκεί πέρα. Έτσι, θα πας εκεί πέρα, γιατί τόσα χαιρετίσματα έχεις στείλει ρε φίλε. Το μάθαμε απ' έξω. Όταν ανέβουμε Καστοριά και θα πάμε για ψωμί. Και όχι μόνο. Θα ήθελα να με ενημερώ τον Γιώτη να μου κάνει, λέει, πρόσκληση στο WhatsApp να μιλήσουμε για το δώρο που τον έφερα. Κάτσε λίγο ρε μεγάλε. Να σε κάνει πρόσκληση στο WhatsApp. Κούτρα δηλαδή. Το WhatsApp είναι αυτό, δεν είναι ρε Στέφανε, που μιλάνε τζάμπα. Τζάμπα. Θέλω να μιλήσει τζάμπα στο WhatsApp με τον Γιώτη. Γιώτη, ακούς. Ο Μπίλεφελτ εδώ είναι στην Καστοριά. Θέλει με το WhatsApp τζάμπα να μιλήσετε για να σε έχει φέρει δώρο, να πούμε. Να συνοηθείτε που θα το δώσει βέβαια. Και να βρεθείτε φυσικά, εννοείται. Καλημέρα από το ασπρόμαυρο Λιπαρό, Ιορδάνη Μαχητή. Μεγάλη μαγιά του Δημοσένη που ποτίζει, λέει, την ταράτσα του. Τώρα που κρυώνει ο καιρός, Τι θα κάνει, λέει ο ΑΕΟ, θα βράζει το νερό και θα το σκορπά. Δηλαδή όταν κάνει κρύο θα βράζει το νερό και το ρίχνει στην ταράτσα βρασμένο. Και το καλοκαίρι θα την ποτίζει την ταράτσα. Ρε τι πάθαμε. Δημοσθένει τα δικαιώματα εσύ τα δίνεις, τι να σε κάνω. Λοιπόν, μετά από το λάθος λέει του προχθές που είπε για τα παιδιά, εγώ τον έχω λέει, είχα νευριάσει λέει γι' αυτό, τόσο που χθες δεν άκουσα λέει την εκπομπή. Να μην νευριάσεις, όλοι κάνουν λάθη. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Έτσι, ουδής ανάθασος. Και το θέμα είναι να διορθώνουμε τα λάθη του αλουνού. Όχι να τον τιμωρούμε γιατί έκανε λάθος. Μεγάλοι παίκτες υπήρξαν, λέει, πολλοί. Μάγος όμως ένας. Ο Βάσιας, λέει ο άλλος. Και ο Βάσιας, ένα από τους κορυφαίους είναι. Και ο Βάσιας, από τους κορυφαίους στην Ευρώπη και αυτός, έτσι. Εννοείται. Δεν θέλω να αδικήσω, παιδιά. Δεν θέλω. Είναι... Εγώ είδα τα μάτια μου πολλούς μεγάλους. Πολλούς μεγάλους ποδοσφαιριστές. Πάρα πολλούς μεγάλους. Είναι και πολλοί που χάθηκαν μέσα στον χρόνο. Δεν πήραν αυτό που άξιζαν από δημοσιότητα, από, πώς το λένε, από λάμψη. Ενώ είχαν, έπρεπε να είχαν λάμψη, δεν πήραν αυτό που άξιζαν. Δηλαδή δεν τους έδωσαν, ρε παιδί μου, τόσο λάμψη αυτοί που έπρεπε να τους δώσουν, να πούμε. Ίσως γιατί δεν θέλανε, ίσως γιατί θέλαν κάποιους άλλους, ίσως γιατί δεν τους βόλευε, γιατί ήταν κάπου αλλού και ούτω καθεξής. Τους πρώτους αγώνες που είδαμε, λέει, στην Ελλάδα από τη τηλεόραση ήταν στο Μουντιάλ του 1974, λέει, στη Γερμανία. Για τους παίκτες, λέει, μετά από τότε έχω άποψη. Τους προηγούμενους τους έβλεπα, λέει, στα ελληνικά επίκαιρα στον σινεμά για δευτερόλεπτα. Ρε Ιορδάνη, δεν σταμάτησε, λέει, το ποδοσφαιρό, σταμάτησε, λέει, από την εθνική. Ναι, ρε παιδί, με την εθνική λογικό, από γαλανόλευκα. Ναι, από την εθνική σταμάτησε. Τώρα θα πει τα καλύτερα και ο Ρονάλντο, ξέρεις. Όταν ήταν να πούμε στην κόντρα μαζί, να τον φάει δεν είναι. Δεν χόρτενε. Τώρα σίγουρα θα πει τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103.6. Ήρθε και το μήνυμα του Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλα. Καλησπέρα, Ιορδάνη, λέει Βαγγέλη σε Ελβετία. Εδώ είναι και ο Βαγγέλας, έτσι. Γεια σου, Βαγγέλα, στην παρέα μας. Focus FM 103.6, λοιπόν. 2310-500-676. Και 2310-500-677 οι γραμμές. Μετά το διάλειμμα ανοιχτές για όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Arriba, muchachos!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Πάμε μαέστρο στις γραμμές. Έλα φίλε.
1: Γεια σου φίλε.
0: Γεια σου φίλε Νίκο.
1: Τι κάνεις φίλε μου τότε?
0: Καλά είμαι φίλε μου Νίκο.
1: Είσαι και πολέμου μου.
0: Έλα τώρα ρε, που είχες να βγεις κανένα τρίμηνο εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Εσύ παραδέριζες και εμείς εδώ φτιάναμε εκπομπές τώρα, τι που λένε.
1: Ναι. Είσαι ο καλύτερος ραδιοφωνικός παραγωγός.
0: Έτσι λες εσύ, ε.
1: Λες αλήθειες.
0: Για πες, ξεκινάει το πρωτάθλημα.
1: Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και λέω να πάω στην Τούμπα τη Δευτέρα.
0: Βέβαια θα πας. Βέβαια θα πας. Ναι. Θα πας. Πάνε να απολαύσεις.
1: Ο Μπανζά θα πέσει αυτός.
0: Α, δεν γνωρίζω Νίκο. Δεν γνωρίζω τώρα. Ναι. Έχουμε 20 μέρες αποχή τώρα. Πρέπει να συντονιστούμε λίγο.
1: Ναι. Πρέπει να γυρίσουμε και τραυματίες.
0: Έτσι ακριβώς. Έχει πολλή δουλειά τώρα.
1: Ο Λύσης τη δούλεψε χαρά την ομάδα και θα τη δουλέψει χαρά την ομάδα.
0: Ναι, όχι.
1: Θα το παίξω σκορ 3-0.
0: Εντάξει, εσύ ξέρεις.
1: Ναι.
0: Καρφί.
1: Καρφί.
0: Πόσο δίνει.
1: Θα παίξεις και το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό εκεί. Τον Ιακλή Άστο και τον Άδη Άστο.
0: Θα δούμε. Τι να σε πω.
1: Οι διαιτητές βγαίνουν...

0: Ο πάνω τη Αραμάτα, πώ το λένε,
1: Πρασά.
0: Πρασά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Το ξέρεις? Το ξέρεις?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Α. Είναι φίλος του Τουτού.
0: Του Τουτού.
1: Ναι.
0: Του Χαϊπίδη.
1: Ναι, τον ψήριζε ο Τουτός.
0: Τον ψήριζε ο Τουτός.
1: Γελάει ο Νίκος. Μάλιστα. Έγινε Νίκο, τα λέμε.
0: Εντάξει,
1: για χαρά, για χαρά. Θα πω και τους διαιτές σε λίγο. Έλα φίλε.
2: Έλα καλημέρα Τζόρνταν Γιορτάνη.
1: Σε έχουν βάει λάχαν όλοι σήμερα.
2: Δεν πειράζει εσύ και τι έγινε.
1: Τίποτα.
2: Θα κερδίσω κάτι.
1: Α, μ' αρέσεις τώρα, τι αν κερδίσει.
2: Και τι έγινε, και θα χάσουμε και θα κερδίσουμε και πρώτοι θα βγούμε και τελευταίοι. Και τι έγινε.
1: Κοίταξε, εσύ δεν χάνεις, απλώς δεν κερδίζεις.
2: Ναι ρε παιδί μου, γενικά το λέω, γενικά δεν το λέω μόνο για το τηλεφώνημα και για τα μηνύματα, γενικά και για ποδοσφαιρικές ομάδες και παντού.
1: Κοίταξε, όσο ακούς μαθαίνεις. Καλά είναι να βγαίνεις πιο μετά, να έχεις μια εικόνα τι γίνεται, κατάλαβες.
2: Τέλος πάντων, όχι δεν, εντάξει εγώ δεν πολύ κυνηγάω το πρώτο, το δεύτερο, σιγά, και τι έγινε.
1: Τίποτα, έτσι.
2: Απλώς πληθρολόγω λίγο γρήγορα τον αριθμό, δεν το έχω αποθηκευμένο.
1: Ναι, τώρα θα το πληθρολογήσεις λίγο πιο αργά.
2: Πώς?
1: Τώρα θέλει λίγο πιο άργα να μην βγαίνεις πρώτος, να βγαίνεις και δεύτερος και τρίτος.
2: Εντάξει, έτυχε. Α, τώρα βγήκα δεύτερος και τι έγινε, σιγά.
1: Άμεν. Έτσι.
2: Και μην ξεχνάς ότι στο τηλέφωνο μου έχω πολύ λίγα νούμερα αποθηκευμένα. Τα περισσότερα τα θυμάμαι.
1: Ναι, ωραίο.
2: Και αυτά από εκεί που δουλεύω, ξέρω εγώ. Ναι. Ξέρεις τι κάνει μια ουνιά σε κεραμίδια. Και ο φίλος του γνωστούς τα θυμάμαι απ' έξω. Λίγα έχω στο τηλέφωνο μέσα. Mm. Πολύ λίγα. Τέλος πάντων. Ποιος ήταν αυτός που μου είπε με να ποτίζει, λέει, τις ταράτσες και θα κάνεις το χειμώνα. Θα κάνω το χειμώνα.
1: Μήνυμα ήταν.
2: Μήνυμα ήταν, ναι, εδώ κάτι τρολάκι θα ήταν, μόνο τι θα ήταν.
1: Ναι.
2: Τι θα ήταν. Είναι αυτοί που δεν κάνουν μπάνιο προφανώς, γιατί και από αυτούς. Λοιπόν, εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να πλένω την ταράτσα, να καθαρίζω, να ποτίζω τα λουλούδια, δεν κατάλαβα. Εννοείται ότι κάνουμε και κάθε μέρα μπάνιο. Έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, για να βάζουμε τα σπρέι. Για να είμαστε μυρωδιάδες. Το αυτερσέ να μυρίζει. Mm. Πάει αυτό.
1: Ναι.
2: Το άλλο το μήνυμα τι ήταν πάλι. Κάτι είπα, επειδή έκανα ένα λάθος. Λέει άλλο μήνυμα, άλλο τρολάκι τώρα. Λέει δεν άκουσα την εκπομπή γιατί άκουσα τον ακροατή να κάνει το λάθος με τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Εντάξει τώρα τι περιμένεις τώρα. Πλάκα πλάκα, εγώ άμα ακούσω το Μουζουράκι για παράδειγμα, κλείνω τελείως το ραδιόφωνο, όσο θα παίζει αυτός. Θα σου πω γιατί.
1: Για πες.
2: Γιατί έκανε έσχη. Άμα θες να σου λέω και το βιντεάκι. Θα χάσει πάσα ιδέα. Επειδή θυμήθηκα αυτό τώρα από τον ακροατή, επειδή έκλεισε το ραδιόφωνο, τα διάβασε το... Όταν με άκουσε να το λέω, το μήνυμά μου τέλος πάντων που διάβασες. Που έκανα αυτή την ακρίβεια. Και βγήκα και ζήτησα και συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Τι με ρομποτάκι, με τα ξέρω όλα. Εδώ τα ρομπότ κάνουν λάθη. Δεν θα κάνουμε εμείς οι άνθρωποι
1: έτσι,
2: τώρα.
1: Βέβαια.
2: Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν κατάλαβα. Δεν σε άκουσα λίγο στον πρόλογο σου. Μου κάνει διακοπές στο ίντερνετ, κάνει κοψίματα. Κάτι έλεγες εκεί για τα ποδοσφαιρικά. Μπορείς να μου πεις κάτι έλεγες. Είπες μόνο για την εθνική, δεν κατάλαβα. Κάτι για ποδοσφαιρικά έλεγες.
1: Τώρα
2: μου κάνει κοψίματα.
1: Πού να θυμάμαι τώρα.
2: Άστο.
1: Ναι.
2: Ας το πάρει το ποτάμι.
1: Mm.
2: Τέλος βάλε μου τώρα το υποκρίνεσαι για τους υποκριτές. Έχω λόγο που το λέω.
1: Εντάξει. Έγινε.
2: Καταλαβες. Λοιπόν να καλημερίσω. Μην περίμενε.
1: Περίμενε.
2: Λοιπόν εγώ είμαι γρήγορα στα τηλεφωνήματα.
1: Ναι, άντε να δω. Πάμε.
2: Καλημερίζω. Πρώτο και καλύτερο.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι πιο γρήγορος. Εσύ ή ο γιο της. Δεν ξέρω.
2: Κρατάς ρολόι. Λοιπόν, άκου.
1: Καλό αυτό, μάλιστα.
2: Καλημερίζω.
1: Ναι.
2: Το γιώτη πρώτο και καλύτερο. Τον Κώστα Μπίλεβε. Σε όσους που μου λένε ζήτω και τους ευχαριστώ. Σε όσους που μου λένε καλά λόγια για μένα. Κάτω η τοξική εννοείται. Γιατί άστο. Άστο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Γιάννη Μπαμπίγο κτλ.

0: Καλημέρα μου. Έγινε, Τζόρνταν, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, για χαρά.
0: Γεια.
1: Έλα, φίλε.
2: Τζόρνταν, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ τόσο πολύ αργά, ώρα Ιορδάνη.
1: Όχι, τον έβαλα ένα ρούσμα να δω και θα απαντήσει.
2: Α, πρωταλληλή, ο τέτοιος είναι ο πιο γρήγορος. Ο Νίκος, ο Στοιχηματίας. Ο Εδέο και βιάζεται να μάθει τους διατές.
1: Ναι.
2: Που άμα δεν μάθει τους διατές δεν μπορεί να παίξει στοίχημα.
1: Ναι.
2: Βέβαια. Λοιπόν, χαιρετίσματα το φίλο τον Κώστα από τον Μπίλεφεν, το οποίο ήρθε να το καλωσορίσουμε στην πανέμορφη Καστοριά.
1: WhatsApp θέλει αυτός. WhatsApp.
2: Άκουσε ρε Τζόρνταν, δεν θέλω από το να δώσε το τηλέφωνο. Εγώ δεν λυπάμαι να τον πάρω τηλέφωνο. Να μην λέμε τα νούμερα στον αέρα. Κατάλαβες, τώρα μπορεί να μας ακούει. Τώρα μπορεί να μ' ακούει. Διακεκομένα, ας το δώσω η χολύπτη στο νούμερό μου. Εγώ, άμα το είχα τώρα το τηλέφωνο, θα τον έπαιρνα. Δεν θέλω να το πείτε στον αέρα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, άμα το είχα το τηλέφωνο, θα τον έπαιρνα.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, ευτυχώς που παίζουμε εμείς τη Δευτέρα. Πιστεύω το καινούριο, αυτός που πήραμε, ο Μπαντζά, να παίξει. Γιατί κάπου πήγε, από πού είναι αυτός, από το Κοκό είναι Τζόντα. Ο Μπαντζά.
1: Δεν ξέρω γιατί.
2: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω γιατί πήγε εκεί που έπαιζαν οι εθνικές. Πιστεύω ναι. να τον βάλει στην εντεκάδα ή έστω και αλλαγή. Λοιπόν, να μην κρατάμε πολύ τη γραμμή. Θα βάλεις ο Σαλονικιός του Στράτου Διονυσίου με το πρώτο διάλειμμα, αλλά τα υπόλοιπα στο περίμενε τον Κώστα, που θα τα αφιερώσω. Στον Κώστα από τον Μπίλεφεν, τον Κώστα από την Άουσα,
1: ναι.
2: Το Δημοσθένη από τον Πειραιά, τον Κώστα τον Καπριστό από το Ασπρόμαυρο Λιπαρό, τον Γκρέμπτικ, τον Βασίλη τον φίλο τον Αεκάκια, τον Μπάκη, τον Γιάννη τον Δημητρούση, τον Τζόρνταν από τη Βροντού Δράμας,
1: ναι.
2: το μεγαλύτερο μπουρλοτσέρι της Σκίδρας και τον Στέφανο τον Ιχολύπτη. Και να μην νευριάζει από αυτά που λέμε εμείς, και να νευριάσει, είμαστε μεγαλύτεροι. 64 με 22, ξέρεις πόσα τριπλόνια έχουμε από αυτόν.
1: Βέβαια.
2: Εσύ είσαι σιδαριά και αυτός είναι 22.
1: Ναι.
2: Έχω δίκιο, Τζόρνταν. Ακούς, ρε.
1: Ακούω, ρε, λέγε.
2: Άντε, καλά. Να κλείσω, να μην ζαλίζω τους ακροατές. Ναι. Και κανόνισε να τον δώσει ο Χολύπτου στο τηλέφωνο. Να με πάρει μια απάντηση, θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο.
1: Το έχεις το τηλέφωνο? Περίμενε λίγο.
2: Ναι.
1: Δεν το έχουμε.
2: Δεν πειράζει, Τζόρτα μου.
1: Θα ξαναπάρεις. Ξαναπάρει.
2: Όταν θα ξαναπάρει, δώσε τον το δικό μου. Εδώ είμαι. Μέχρι τις 2 δεν κοιμάμαι. Και κανονικά πρέπει να έρθει να σε επισκεφθεί.
1: Το δικό σου δεν έχουμε, ρε.
2: Ωραία. Όταν παίρνω τηλέφωνο δεν φαίνεται στην κονσόλα.
1: Φαίνεται, ή αλλά... όπου είναι. Φαίνεται, αλλά τώρα που σε πήρε μέσα δεν έζησε.
2: Τέλος πάντων, Τζόρνταν μου, να μην λέω πολλά λόγια.
1: Ξαναπάρε και θα το πάρει το τηλέφωνο σου. Πείτε το που τώρα.
2: Να ξαναπάρω.
1: Ναι, για να σε πάρει το νούμερο ο Στέφανος.
2: Καληνυχτό. Καληνυχτό, θα ξαναπάρω για να πάρει το νούμερο.
1: Έτσι.
2: Καληνυχτό, Τζόρνταν μου.
1: Καληνύχτα, για χαρά.

Λοιπόν, για να διαβάσουμε λίγο και τους, να ανακοινώσουμε μάλλον και τους διαιτητές των παιχνιδιών της έκτης αγωνιστικής. Για το ντέρμπι κάτω στην Αθήνα, στο Καρεσκάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι Ισπανός ελίτ παρακαλώ, 43 χρονών είναι ο Ερνάντεθ, έτσι λέγεται, και η βοηθή είναι και αυτή η Ισπανή, όλοι οι Ισπανοί τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν πρώτη φορά σφυρίζει παιχνίδι στο πρωτάθλημά μας αυτός. Βέβαια έπαιξε άλλα δύο παιχνίδια τον Ολυμπιακό, σαν βάρ ήτανε. Τα παιχνίδια που είχε διαιτητεύσει παλιά ήταν Φενέρ Ολυμπιακός 0-3 πριν καμιά 5 χρόνια και το Γαλατά, και το Γαλατά ΠΑΟΚ 3-1. Αυτό ήταν που χάσαμε με εκείνο το γκολ, το θυμάσαι του, μέσα στην Τουρκία, το πρώτο εκείνο τη φωτοβολίδα του αυτού. Λοιπόν, και κάπου αλλού πρέπει να ήταν αυτός στον Ολυμπιακό, σαν βαρ. Νομίζω πρέπει να ήταν αυτός πρέπει να ήταν θα το βρω εγώ, το βρω. Ήταν στο Ολυμπιακός Κράσνονταρ 4-0, βέβαια. Εκείνο το Φενέρμπαξε Ολυμπιακός 0-3 ήταν στους ομίλους του Europa League, έτσι. Φενέρμπαξε Ολυμπιακός 0-3. Στο Ολυμπιακός Κράσνονταρ ήταν στο ΒΑΡ. Στα play-offs ήταν Μπάγκερ Ολυμπιακός 2-0 και Όμιλο Ομόνια Ολυμπιακός 0-0.

Ήταν σε ένα παιχνίδι Ολυμπιακός Άρης αυτός. 1-1 ήταν στο ΒΑΡ. Θυμάσαι τότε που διαιτητής ήταν ο Σιδρόπουλος τότε. Και αυτός ήταν στο ΒΑΡ 1-1.

Λοιπόν, για να πάμε. ΑΕΚ Όφη, λοιπόν. ΑΕΚ Όφη το Σάββατο, 7.30 ώρα. Ο Κόκκινος είναι διαιτητής από τη Χαλκιδική. Με βοηθό του Κωνσταντίνου Πρέβεζα Λευκάδο συνδέσμου και τον Βαλιώτη από τη Λάρισα. Τέταρτος ο Τσακαλίδης. Γιάννης Παπαδόπουλος παρατηρητής εκεί πέρα. Όχι παρατηρητής, είναι στο ΒΑΡ είναι, συγγνώμη. Και βοηθός του είναι ο κατοίκος. Την ίδια μέρα Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Ο Μόσχου από το Λασίδι είναι πρώτος. Σπήλιος Οικονόμου Αχαΐας βοηθός. Πραγκιαδάκης Λασιδίου ο άλλος ο βοηθός. Τέταρτος ο Ντάουλας Δυτικής Αττικής. Ο Πουλικίδης στο ΒΑΡ, ο Ματσούκας βοηθός του. Και ο Μάνταλος είναι παρατηρητής. Μάλιστα. Λοιπόν, τα παιχνίδια της Κυριακής. Ηρακλής Λεβαδιακός. Ο Ευαγγέλου είναι διαιτής με Τρίφωνα Πετρόπουλο από την Αρκαδία και τον Γιώργο τον Χριστοδούλο από την Ημαθία βοηθούς. Ο Φίτσας από την Πρέβεζα, Λευκάδος Πρέβεζας είναι ο τέταρτος. Ο Αμπαλάς στο ΒΑΡ, ο Κατόπης είναι βοηθός του. Και ο Δαγκλής από την Χαλκιδική παρατηρητής. Και φυσικά Πανετολικός. 5 ώρα το απόγευμα της Κυριακής τα παιχνίδια αυτά του Ηρακλή και της Κηφισιάς. Ο Κουκούλας από τη Λέσβο είναι ο διαιτητής. Ο Μπαλιάκας από την Κοζάνη ο ένας ο βοηθός. Ο Αρμάκολας ο δεύτερος. Ο Κατοίκος είναι τέταρτος. Παπαπέτρου στο ΒΑΡ, Πουλικίδης βοηθός. Και ο Κύρκος της Ασφορτίας είναι παρατηρητής. Άρης Νούπουσου Βόλος, 7 η ώρα το βράδυ. Φωτιάς από την Μπέλα ο πρώτος, με Ιντάνας από την Αχαΐα και ο Παπαδάκης από το Ηράκλειο, συνδέσμου Ηρακλείου είναι η βοηθή. Ο Τσέτσιλας είναι τέταρτο, Τσακαλίδης στο ΒΑΡ, Γιουματζίδης βοηθός του και παρατηρητής είναι ο Ζαχαριάδης, ο Πραξίτελης. Την ίδια μέρα, την Κυριακή δηλαδή, 9 το βράδυ, παίζει το μεγάλο τέρπι όπως είπαμε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα δούμε εκεί τι γίνεται. Έτσι. Τέταρτος είναι ο Βεργέτης πάντως.

Το σίγουρο είναι ότι οι μικρές ομάδες ήταν κουμπλέ όλες αυτές τις μέρες, έτσι. Και δούλεψαν στη μήνυ αυτή την κατάσταση, την προετοιμασία να πω έτσι, την διακοπή τη μήνυ του 20ήμερου. Δουλέψανε να πούμε νομίζω ότι πιο καλά από όλες. Είχαμε και μπάσκετ σήμερα, Άρης Μπούργος 93-80. Όταν ζορίζονται εκεί στον Άρη, πάνε τον Γκάλι εκεί πέρα, τον παίρνουν και τον πάνε στον Παλέ και έτσι ηρεμεί ο κόσμος. Είχαν χάσει προχθές από πού χάσανε, από τα Φάρσαλα, από την Καρδίτσα.

Το ερωτηματικό είναι τώρα πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες, ε? Μετά από 20 μέρες διακοπή, πώς θα παρουσιαστούν. Πιστεύω ότι η διακοπή σίγουρα πρέπει να έκανε καλό στις ομάδες οι οποίες είχαν προβλήματα, έτσι, τραυματισμών και όχι μόνο. Και αυτές οι ομάδες οι οποίες κάνανε τελευταίες μέρες μεταγραφές και θα πρέπει να πούμε δεν προλάβανε, δηλαδή, έτσι, να είχαν λίγο χρόνο να μπορούν να παίξουν με τους συμπαίκτες τους, να βρεθούν και να κάνουν. Άρα τους δόθηκε τώρα μια ευκαιρία σε μια μίνι προετοιμασία όσοι ήταν στις ομάδες, γιατί πολλοί από αυτούς πήγαν στις χώρες τους και παίξαν με τις εθνικές.

Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Και οι γραμμές ανοιχτές 2310-500-676 και 2310-500-677. Πάμε ένα διαλειμματάκι και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. ΠΑΟΚ Καλαμάτα παίζει την Δευτέρα. Και να πούμε 2-3 πράγματα για αυτό το παιχνίδι. Μετά από 25 χρόνια επιστρέφει η Καλαμάτα στην Super Link, στην Αλφα Εθνική που λέμε, και θα συναντηθεί με τον ΠΑΟΚ μετά από 25 χρόνια. Τελευταία φορά δηλαδή που παίξαν τότε ήταν το 2001 τον Γενάρη και ο ΠΑΟΚ την κέρδισε με 7-1, παρακαλώ. Και μια που μιλήσαμε και για την ιστορία, την προϊστορία αν θέλετε, η συνολική προϊστορία των ομάδων του ζευγαριού αυτού, ΠΑΟΚ Καλαμάτας, έχουν παίξει 14 αγώνες και είναι 7 νίκες για τον ΠΑΟΚ και 7 ισοπαλίες. Τέσσερις αγώνες παίξανε για το κύπελλο, 4 νίκες έχει ο ΠΑΟΚ. Διατηρεί με λίγα λόγια την απόλυτη υπεροχή και φυσικά ένα αίτητο να πούμε σερί 16 αγώνων απέναντι στην Καλαμάτα σε όλες τις διοργανώσεις. Όχι 16, 18 αγώνων.

31 Δεκεμβρίου του 72 ήταν το πρώτο παιχνίδι, έτσι. Καλαμάτα ΠΑΟΚ 0-3. 13 Μαΐου του 73 ΠΑΟΚ Καλαμάτα 3-0. 3 Νοεμβρίου του 74 ΠΑΟΚ Καλαμάτα 2-0. 16 Μαρτίου του 75 Καλαμάτα ΠΑΟΚ 0-0. 3 Δεκεμβρίου του 95 ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1. 28 Απριλίου του 96 Καλαμάτα ΠΑΟΚ 1-1. 29 Σεπτεμβρίου του 96 Καλαμάτα ΠΑΟΚ 0-0. Εδώ είχαμε 4 συνεχόμενα ισόβαλα αποτελέσματα. Και πάμε μετά 9 Φεβρουαρίου του 97 ΠΑΟΚ Καλαμάτα 2-0. 27 Σεπτεμβρίου του 97 ΠΑΟΚ Καλαμάτα 4-0. 8 Φεβρουαρίου του 98 Καλαμάτα ΠΑΟΚ 1-1. 26 Σεπτεμβρίου του 99 ΠΑΟΚ Καλαμάτα 4-2. 13 Φεβρουαρίου του 2000 Καλαμάτα ΠΑΟΚ 1-1. Και 27 Σεπτεμβρίου 2000 Καλαμάτα ΠΑΟΚ 0-0. 28 Ιανουαρίου 2001, αυτό που είπαμε, το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα 7-1. Και είχαμε δύο παιχνίδια για τη φάση του, για το Κύπρο, για τη φάση των 16. Στις 14 Δεκέμβρου του 22 Καλαμάτα ΠΑΟΚ 0-2. Και επίσης για τη φάση του 16 στις 10 του Γενάρη του 23 ΠΑΟΚ Καλαμάτα 2-0.

Και φυσικά το μεγάλο παιχνίδι γίνεται στο Καρισκάκης, έτσι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το ντέρμπι που λένε εκεί των αιωνίων. Μια προϊστορία μεγάλη εκεί. Διαβάζω κάπου και λέει ότι στη συνολικά τα παιχνίδια είναι πάνω από 230 επίσημα παιχνίδια σε όλες τις οργανώσεις, με νίκες του Ολυμπιακού 92, 81 ισοπαλίες και νίκες του Παναθηναϊκού 58. Άρα είναι καβάλα στις νίκες, είναι ο Ολυμπιακός.

1 Ιουνίου 1930 έγινε το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των ομάδων, γι' αυτό έγινε στη Λεωφόρο. Πάρα παιδιά. Εν τω μεταξύ και μια μεγάλη νίκη Ολυμπιακού, ο Παναθηναϊκός επί του Ολυμπιακού του 1930, 29-30 μάλλον, 8-2. 8-2.

Βρήκα ένα πίνακα εδώ τώρα με την προϊστορία του αγώνα αυτού, γιατί νομίζω το ντέρμπι αυτό είναι έτσι. Αυτό, όλη η Ελλάδα θα είναι εκεί στραμμένη η προσοχή της για να, γιατί όλες οι ομάδες αφορά το αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε, ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος, έχει 15 βαθμούς σε 5 παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έχει 10, ο ΠΑΟΚ έχει 12. Άρα όλοι θέλουν στραβοπάτημα του Παναθηναϊκού. Και φυσικά όλοι θα, εκεί θα είναι τα μάτια τους. Και ο ΠΑΟΚ έχει ένα πλεονέκτημα ότι παίζει τη Δευτέρα. Θα ξέρει το αποτέλεσμα με λίγα λόγια. Και θα είναι, τι να πω, χωρίς άγχος. Εντάξει. Δηλαδή σε ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ θα είναι χωρίς άγχος, πιστεύω. 102 αγώνες έχουν γίνει στο Γιώργος Καρασκιάκης. 55 νίκες ο Ολυμπιακός, 19 ο Παναθηναϊκός, 28 ισόπαλα αποτελεσμά. Απόστολος Νικολαίδης στη 159 αγώνες εκεί πέρα, 46 νίκες ο Ολυμπιακός, 54 ο Παναθηναϊκός. Στο Μαρούσι, στο Ολυμπιακό στάδιο, 50 αγώνες, 17 νίκες ο Ολυμπιακός, 12 ο Παναθηναϊκός, 21 ισοπαλία. Στη Φιλαδέλφεια παίξαν στον Νίκο Γκούμας 4 παιχνίδια, 2 νίκες ο Ολυμπιακός, 2 ισοπαλίες. Στο Γεώργιος Καμάρας έπαιξαν 2 παιχνίδια, 1 ισοπαλία, 1 νίκη για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Στη Νέα Σμύρνη ένα παιχνίδι, το πήρε ο Παναθηναϊκός. Στο γήπεδο του Χαριλάου ένα παιχνίδι το πήρε ο Παναθηναϊκός. Και που αλλού και ένα παιχνίδι έγινε στην Πάτρα, ήρθε ισόπαλο το παιχνίδι, και ένα παιχνίδι έγινε στο Εθνικό Στάδιο του Βόλου, το πήρε ο Ολυμπιακός, και ένα παιχνίδι έγινε στην Νέα Ρίση, στην Κεσαριανή δηλαδή, το πήρε ο Παναθηναϊκός. Σύνολο 322 αγώνες, 122 παιχνίδια η νίκη του Ολυμπιακού, 122 νίκες του Ολυμπιακού, 112 ισοπαλίες και 88 νίκες του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Υπερτερεί κάπου 34 νίκες παραπάνω και ο Ολυμπιακός. Έτσι, ντέρμπι είναι. Εντάξει, λίγες παραπάνω ο Ολυμπιακός και πολλά ισόπαλα παιχνίδια.

0: Έχει πολύ πράγμα, παιδιά, έχει πολύ πράγμα. Όρεξη χρόνο να έχουμε να τα πούμε, αλλά τι να πω, πολλά στατιστικά. Πάμε στον κόσμο, έλα φίλε.
1: Έλα, Γιώργαν. Καλημέρα.
0: Ήθελες να σφίξεις ένα παιχνίδι τέτοιο?
1: Ποιο παιχνίδι?
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Εγώ θα κόβερνα.
0: Αν ήθελες να το σφίξεις, λέω.
1: Ναι, ήθελα, αλλά να σε πω τι θα κοέφερνα.
0: Ωχ, κατάλαβα. Τι?
1: Τι, για πες μου.
0: Θα το έφερνες διπλό.
1: Ναι. Διακοπή αγώνου θα έκανα, βρε. Τι διπλό, βρε, θυμισμένε.
0: Γιατί διακοπή αγώνου, καλά καθόμαι να το διακόψεις.
1: Έχει αποβολή από τη μια ομάδα, έχει από την άλλη και διακοπή.
0: Έξι αποβολές.
1: Ναι.
0: Γιατί να τις αποβάλεις, άμα δεν κάνανε τίποτα, πώς θα τις αποβάλεις?
1: Ρε.
0: Από τους βρίζεις.
1: Κομπάουκ λίγα κάνανε.
0: Τι κάνανε?
1: Κομπάουκ λίγα κάνανε.
0: Ρε παιδί μου, παίζει ένα παιχνίδι τώρα και δεν σε δίνουν δικαίωμα. Γιατί να αποβάλεις?
1: Ρε, εγώ να με κουπλοκαλέκω να με δώσει δικαίωμα, ρε.
0: Α.
1: Γιατί δεν γίνεται.
0: Άμα σε πλακούνα σε...
1: Άμα
0: σε πλακούνανε εκεί μέσα όμως.
1: Δεν πειράζει. Ένα τίλο που πλακούαμε δεν πειράζει. Χαλάλι για κομπάουκ.
0: Τι πάθαμε. Ναι.
1: Γιατί τι πάθαμε, μωρέ. Αυτό που καρκίνω με το Αθηναϊκό που μα έχει τρυπεί και 100.000 φορές δεν πρέπει να βρεθεί ένα διαιτητή ακοβάλι και θετικού.
0: Και τι θα γίνει. Τι θα γίνει, θα κάνει μια άσχημη διαιτησία και θα τον τελειώσουν μετά. Τι θα γίνει.
1: Ακοτελειώσουμε θετικό είναι. Θα φοβούν μετά οι άλλοι να βοηθάνε τον Ολυμπιακό και να έχουμε Αθηναϊκό σε οποιαδήποτε ομάδα.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω.
1: Αυτό το παιχνίδι εγώ προσωπικά το βλέπω σινάρι.
0: Χι, ε.
1: Ναι. Κομπάκο βλέπω, δε. Ο Πάκου παίζει, την κούμπα δεν παίζει.
0: Ναι.
1: Α, καλά, άσχο είναι. Και τε βλέπω, δεν σε βλέπω διαβασμένο. Και ρωτάει ο Νικολάκη. Αυτό το καινούριο από πού είναι και δεν είσαι, ρε.
0: Ποιο με ρωτάει τι?
1: Ο Νίκο που καιρώσει για κομβόρ, το καινούριο που ναι. Πήραμε.
0: Α, δεν ξέρω πού είναι.
1: Από Κογκό πρέπει να είναι.
0: Από το?
1: Κογκό, Κογκό.
0: Κογκολέζος, μπορεί.
1: Από εκεί πρέπει να είναι.
0: Μπορεί.
1: Αδιάβαγο και πιάσαμε.
0: Τώρα πού να, εντάξει, ναι.
1: Έχω μια μεγάλη απορία, εδώ και ένα μήνα.
0: Ναι, να τη λύσω εγώ, αν μπορώ.
1: Λοιπόν, δεν θα μπορέσει. Μπορεί και να μου τη λύσει, δεν ξέρω. Δηλαδή, μόλις τελειώκανε η μεταγραφική περίοδο,
0: ναι.
1: Εμφανίζεται ο κύριος Σαββίδης στο γήπεδο και παροχήθηκε του Ποδοσφαιριστέ να καθόσουν όλα για να βγούμε να πάρουμε προκάλημα σε κάποιο λίγο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, το είπε.
1: Βγούμε,
0: το είπε, ναι.
1: Ναι, βγαίνει και είναι και πάει και προπονήσει. Και λέω εγώ από ένα χωροσυμβάκι που είμαι εδώ, το καλοκαίρι όλο που χρειαζόταν η ομάδα, κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις να γίνουν για ακόμα τα γραφικό σε διακμό μιλάω πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πού ήταν ο πρόεδρος, εμφανίδε και χώρα. Εγώ με τον πρόεδρο είμαι, εσύ. Δεν είναι κακά ο πρόεδρος.
0: Καλά, έχει και αυτό τα θέματα του, ρε φίλε. Έχει τις δουλειές σου.
1: Ναι. Και εμείς επειδή γνωρίζουμε από ποδόσφαιρο, λοιπόν, έχουμε μια προσωπική άποψη.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί η ομάδα ή δεν μπορεί η ομάδα. Εντάξει, έχουμε μια προσωπική άποψη. Δεν είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε ιδέα από ποδόσφαιρο και λέμε εντάξει, αφού το είπε ο πρόεδρος, πάμε για αποκάλυμα, η ομάδα πάει για αποκάλυμα.
0: Ναι.
1: Έχει, δεν είναι ρετιόκα.
0: Γιατί δεν είναι καλή ομάδα, ρε Μπάμπη.
1: Καλή ομάδα που δεν είναι ακόμα, πρώτον. Λείπουνε βασικά στελέχη και τέρι ευαίσθη. Και τέρι ευαίσθη. Γιατί, δηλαδή, άμα λείπει ο Δαβύρη, παίρνουμε ένα χάπ που έχουμε για να βοηθήσει. Ένα παίρνουμε.
0: Άμα λείπει ο Δαβύρης, μάλιστα.
1: Δεν έχουμε γάβ, γίνουμε γρήγορα γάβ. Τα γάβ που πήραμε δεν κάνουνε.
0: Αυτό το αμυντικό γάβρε, παιχταράς αυτός, ε.
1: Για ποιο να, ο καινούριο.
0: Ναι.
1: Ελαγκωνούμε ακόμα, δηλαδή, δεν μιλάω για ακόμα.
0: Τι δεν έχουμε.
1: Εγώ μιλάω για τον Κάνα Μαρία,
0: άσο,
1: μιλάω
0: μόνο,
1: για τον άλλο
0: μόνο, πώς, ο Ντρούκητς είπε χταράς, ρε, μόνο Σάντα Μαρία δεν βγήκε.
1: Ο Λούχης είπε καλά είναι.
0: Ο Ντρούκητς, ρε.
1: Όχι, δεν μιλάω για τον Κρούζι, ρε, δεν τον είδαμε ακόμα.
0: Ποιον δεν είδαμε, κανένα δεν είδαμε τότε.
1: Έχουμε και τον άλλο που είναι Λούχη, Λούχα, πού
0: ο Λούτσι, ο Λούτσι, ο Λούτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κοκκλούδια από το παιδί δεν τον είδαμε, άκο. Και τον άλλο κοπαρκιδάνο που πήγαμε εκεί, δε, είναι για, άπειρο.
0: Για εκείνον μιλάω.
1: Άπειρο είναι αυτό το παιδί.
0: Τι άπειρο είναι, 20χρονο παιδί, άπειρο είναι.
1: Δαβαίνει την πορεία τι είναι, αλλά το να έχει ένα έμπειρο δίπλα του για να πάρει εμπειρία είναι μεγάλο βάρτημα. Εσύ άμα έχει δίπλα μου, δίπλα σου ένα έμπειρο, θα παίρνει καλύτερα. Δεν είναι.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Η εμπειρία μετράει. Πάει ένα παιδάκι μικρό άπειρο, με κάποιον που είναι μέσα, που είναι και αυτό σχετικά άπειρο, τι να προσφέρει.
0: Σωστό.
1: Λέει, τι είναι, κύριε Κάνη. Κάτι, και μετά, με βριάζω με κάτι δημοσιογράφου την πλάκα, να σου πω εγώ.
0: Ο Μελουμπούρτης θέλει μηνύματα.
1: Δεν θα διαβάσει αυτό ο Μελουμπούρτης, σε παρακαλώ πολύ.
0: Κάτσε να δω τι είναι, άμα είναι να διαβαστούν καλά.
1: Για τον πρόκοπό μου δεν θα διαβάσει τίποτα από τον Μελουμπούρτη.
0: Άμα είναι καλοπροαίρετα.
1: Δεν είναι, Γιώργανά, του τώρα. Άμα θέλει ο Μελουμπούρτης μπορεί να με πάρει τηλέφωνο, μου πει τα ζωή τι θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Άμα είναι να μην πιέω και καθόλου το ραδιόφωνο και να μην ακούω. Δηλαδή άμα είναι να με νευριάβουνε.
0: Σέταξε λέει να έρθει και δεν σε είδε και το έχει βάρος λέει τώρα.
1: Γιώργαν, το παραμύθι είναι παραμύθι. Η πραγματικότητα πια είναι.
0: Ναι, σωστό.
1: Γιατί εσύ άμα θέλει να έρθει να με βρει, θα με βρει.
0: Έπρεπε να έρθει, αφού ήρθε.
1: Εσύ άμα θέλει να με βρει, άμα... θα βρει τρόπο να με βρει.
0: Ναι, άμα θέλω να σε βρω, φυσικά θα σε βρω.
1: Επομένως δεν θέλει να με βρει. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Τώρα να έρθει από τη Μελβούρνη για να μην σε δει, άρα δεν ήθελε, σωστό.
1: Ναι.
0: Μέσα,
1: και σε είπα να πει κάτι πριν μερικές μέρες. Δεν θέλω να φέρω την κόμμα μου, γιατί έχω το πρόβλημα που σε είπα.
0: Γεια σου Κουκακόλα, γεια σου Βάνη. Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να στείλουμε και ρεχήματα την πανέμορφη Κογόλμη, το φίλο μας τον Ηλιάδη που σε ακούει.
0: Ναι, τον Κώστα. Γεια σου Κώστα.
1: Και να πούμε τα περαστικά μας το φίλο μας τον Κάργο ή τον Παντελή.
0: Τι είπα τον Παντελά Κώστα.
1: Μια γρήπουλα έχει, δεν έχει τίποτα. Μια γρήπη.
0: Ναι, περαστικά.
1: Τα περάστικα που δεν έχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Να στείλουμε κάτι ρεχήματα μας την Κολοθήνο. Και να γίνουμε την κατερική μας κακοκοινό μας φίλο τη Νέα Υόρκη.
0: Μάλιστα.
1: Και για ποιο λέω.
0: Ναι, πώς δεν ξέρω.
1: Και να σε φέρει και κάτι δωράκια με είπε. Πάλι.
0: Αχα. Μάλιστα. Με το καλό να πούμε να έρθει και.
1: Με το καλό. Και να βάλει μια τραγούδι του Διονυσίου.
0: Την Νίκη την ξέχασε στην Νίκη, ρε Παγάσα.
1: Είπα, χαιρετήματα το Λονδίνο, είπα.
0: Το Λονδίνο έχει 10 εκατομμύρια όμως.
1: Το Λονδίνο και η Νίκη έχουμε, δεν έχουμε κανένα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε κανένα άλλο, δεν έχουμε κάτι χωριανό, αλλά κάτι αυτοί δεν ακούνε.
0: Ναι.
1: Του Διονυσίου αν κραγούρι να βάλει.
0: Ναι, ποιο.
1: Έλα κόρα, παίρνει κόλλησα. Όποιος θέλει βάλε αν κραγούρι του Διονυσίου.
0: Καλώς.
1: Έγινε.
0: Μεγάλη δημιουργία.
1: Λοιπόν.
0: Έγινε,
1: Μαβίλη. Ναι. Σε ποιον να παίρνει τον Πάοκ, ο Καλτικογιάννη παίρνει.
0: Ναι.
1: Το καλό παιδί από την Ήπειρο,
0: Ναι.
1: Και ποιανού άρμα είναι ο Καλτικογιάννη.
0: Τώρα τι άρμα, ρε, άρμα.
1: Όλοι και άρμα κάνει, Γιώργα. Γι' αυτό μου αγορεύουνε.
0: Γιάννη, Μπάμπη, έχω την αίσθηση ότι κάτι μεγάλο ετοιμάζει ο Σαββίδης.
1: Ναι, σε άκουγα τι είπε, αλλά μιλάει για επαγγελματικά.
0: Ναι, μιλάω για δουλειά μεγάλη, πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη.
1: Για επαγγελματικά μιλάω.
0: Ναι, έτσι. Μιλάω για πολύ μεγάλο έργο.
1: Τελικά τι,
0: ναι.
1: Επειδή είναι και οι εκλογές,
0: ναι.
1: Τώρα ας είναι απλόχερα να κάνουνε.
0: Μπα, δεν έχει να κάνει με, το, με κυβέρνηση και τελειά.
1: Άμα είναι πολύ ιδιωτικό, εντάξει. Να μην σε σύνδεσαι με θέμα κυβερνήσεων, να πέρασε άδεια από εκεί εννοώ.
0: Ναι, μπα.
1: Εσύ για να κολλέ κάτι κοφτή σου έχει πάρει, δεν μπορεί.
0: Πιστεύω σε λίγες μέρες θα ακούσουμε κάτι. Θα ακούσουμε.
1: Για να κολλέ κάτι πήρε κοφτή σου. Και δεν σε κάνει και ένα πορεία που ο Σαββίδη είναι ακόμα στην Ελλάδα.
0: Και ήταν και στην προπόνηση σήμερα.
1: Ναι, γι' αυτό είπα εγώ, αυτό που είπα πριν. Την προπονήση πάει. Για προκάλημα μιλάει για κάποιο λίγο. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να πιστεύουμε και την ομάδα. Την κοινωνικό που έχουμε.
0: Ναι,
1: και εγώ θέλω να πάρω το Europa, αλλά έχω ομάδα να το πάρω. Και να πω κάτι και για κομπάτες.
0: Ναι.
1: Επειδή τα παρακολουθάω, επειδή πιάνω την όβα, η ομάδα θέλει, κύριε Μικατζίδη, πάρα πολύ καλέγκα ακόμα. Θέλει η καλύτερη μεταγραφή από αυτή που πήρε.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι, γιατί γνωρίζουμε και από πάτη και παρακολουθάμε χρόνια. Θέλει βοήθεια η ομάδα. Το υλικό είναι πολύ μικρό ακόμα για να... και πήγε κουκατεχημένο. Και για να πάρει και το γύρο κάπου που λένε ο Γιωπάου είναι φαβορή, θέλει μεγάλα καρύδια για να πάρει το γύρο κάπου. Και ο μπάλα μένα δεν με πείθει. Την είδα και στο όργαν.
0: Ναι.
1: Και την παρακολουθάω και να. Γιατί το υλικό που μπορεί να φαίνεται ότι είναι καλό, αλλά θέλει καλύτερο υλικό για να πρωταγωνιστήσει.
0: Μάλιστα. Θα δούμε.
1: Ναι, θα δείξει η πορεία.
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα, θα δούμε τι
1: δουλειά. Και εκεί έχουμε και μια παράγκα ακόμα που τη λένε Λιόλιο και εκείνη η παράγκα πρέπει να σπάσει και ειδικά μια κυρία που παίρνει μια χειρίκρα και κάνει ολόκληρο το γήπεδο Αγκοκάκο για μια ομάδα συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πρέπει να πάει το σπίτι της και αυτή και κάποιοι άλλοι. Και λέει, Λιόλιο, αν νομίζει ότι μια ομάδα υπάρχει μόνο κομπάζεκ που λέει και Ολυμπιακό, είχε πολύ γελασμένο. Αν θέλει να η Βιαϊκία να παίρνει 50-50 τη γακπόρια, να μην καμιλάζει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, λοιπόν, πάρε μέτρα γιατί ο άλλο ρίχνει 300 εκατομμύρια για να κάνει ομάδα. Και δεν καλύχνει για να μπαίνουν οι διαϊκές και να κυνηγάνε να βοηθάνε μια συγκεκριμένη ομάδα. Οι επενδύσεις που κάνουν επιχειρηματίες πρέπει να κατέβεσαι κύριε Λιόντο.
0: Μάλιστα. Έτσι πρέπει.
1: Λοιπόν, και άμα κατάλαβε κάτι στο όργαν, μαζί με τον Γιαννακόπουλο και τον Μικατζίδη κάτι καλό γίνεται για να γίνει αυτό το καρτίγωμα από τον ελληνικό μπάτεκ. Για να δούμε πότε και κουκάλετε και το γήπεδο το Γιώργιο, κονίστηκε τα επίσημα ο Μικατζίδη.
0: Mm-hmm. Το είδαμε.
1: Λοιπόν, μπορεί να κονίστηκε τα επίσημα, αλλά η πόλη τι γίνεται δεν χαίρουμε. Και βέντε το γήπεδο μέσα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Κλείσε να πάμε σε διάλειμμα, βέβαια.
1: Εδώ έχουμε και ένα χερεκτήμα γάμα την πανέβο με καλαμαριά.
0: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά.
1: Έγινε, γεια σου και όλα.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6 και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103.6. Μάθε να ακούς. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: your hands in the air, give me all your money.
1: Για ανάγκη τον παράγανες, για ανάγκη παραμυθατζή. Εδώ είμαστε λοιπόν, Focus FM 103.6, 2310-500-676 και 500-677. Τζόρνταν κάθε Δευτέρα λέει, αν μπορεί ο κύριος Μπάπης να σχολιάζει τις φάσεις της αγωνιστικής, λέει. Παοκάρας, πρόμαυρος, εύωσμος, Αποστόλης, γεια σου Αποστόλη. Θα τον δούμε, θα τον μιλήσουμε με τον Μπάπη, αν μπορεί να το σχολιάζει. Έλα, Βιλός.
2: Είσαι.
1: Να το σου, Γιάννακος. Ωραίο τραγούδι σε βάλα, ρε Παγάσα.
2: Καλημέρα εδώ.
1: Καλημέρα.
2: Ωραία, το Πόκος. Ξέρεις κανένα Γιάννη παραμυθατζή?
1: Όχι, το τραγούδι. Γιάννη δεν συμπολεί, ρε φίλε.
2: Παραμυθατζίδες.
1: Κοίταξε να δεις, λέει 45 Γιάννηδες δεν έχουν σου κοκορονώσει.
2: Ξέρεις κανένα Γιάννη παραμυθατζή? Εντάξει, τη ρωτάω απλά να απαντήσεις.
1: Κοίταξε, δεν μπορεί να μην δεν υπάρχει παραμυθατζή αφού είναι πολύ.
2: Όπως υπάρχουν και τότε είναι παραμυθατζή.
1: Εμείς είμαστε λίγοι, λίγοι και εκλεκτοί.
2: Λίγοι και εκλεκτοί. Οι Ορδάνοι, όχι τότε, ήταν οι Ορδάνηδες.
1: Ναι, είμαστε λίγοι εμείς.
2: Όσο πιο λίγοι, τόσο χειρότερο.
1: Έχει βγάλει, είναι δύο σλόγγαν που λέει 45 Γιάννηδες ενό κοκόρου γνώση.
2: Θα αγαπάμε Γιάννη Μελβούρη, ποιος είναι αυτός ο φίλος?
1: Και ένα άλλο πάλι λέει, σπίτι χωρίς Γιάννη λέει προκοπή δεν κάνει. Το ξέρεις αυτό?
2: Τα ξέρουμε αυτά τώρα.
1: Α, τα ξέρεις.
2: Λοιπόν.
1: Ερμηνεία δίνεις λοιπόν. Αυτά τίποτα?
2: Πώς?
1: Τι ερμηνεία δίνεις?
2: Δεν δίνω ερμηνεία.
1: Δεν δίνεις. Ωραία.
2: Λοιπόν, είπαμε καλημέρες εδώ.
1: Καλημέρες.
2: Μια ερώτηση σας κάνω.
1: Ναι.
2: Μετά να σχολιάσω κάτι δικά μου εδώ. Ο Πάο πήγε το Σαραϊδάρι ξανά στο Τιπαέ.
1: Μακάρι να τον πάρει.
2: Ξέρεις αν τον πήρε?
1: Ακόμα δεν ξέρω. Δεν ξέρω ακόμα. Μακάρι να
2: εγώ
1: τον πάρει.
2: Εγώ λέω ότι τον πήρε.
1: Αφού δεν έγινε ανακοίνωση.
2: Ο Σαραϊδάρης.
1: Ναι.
2: Δεν είναι αυτός με τα Δελτία. Τότε εκείνο το καιρό.
1: Γενικώς.
2: Έγινε το λάθος.
1: Όχι, ο Γενικός Αργού. Ναι, ήταν τότε, αλλά ήταν Γενικός Αργός. Ήταν.
2: Αυτός ήταν τότε με τα Δελτία.
1: Δεν φταίει αυτός. Αυτός δεν φταίει σε τίποτα.
2: Δεν λέω ρε Ζώταν ότι φταίει, αλλά ήταν και αυτός εκεί μέσα.
1: Εκεί το διάστημα, όχι εκεί μέσα, Γενικός Αρχηγός ήταν εκεί το διάστημα.
2: Γενικός Αρχηγός.
1: Ναι.
2: Πώς γίνεται να διώκονται κάποιοι να το ξαναπαίρνετε, για πες με, εξήγησε μου λίγο.
1: Δεν έφυγε ποτέ ο Δημήτρης Σαραϊδάρης από τον ΠΑΟΚ, να ξέρεις.
2: Έχει φύγει κάποτε, έτσι.
1: Ποτέ δεν έφυγε.
2: Απλώς... Δεν έφυγε ποτέ.
1: Όχι. Δούλευε σε άλλο πόστο.
2: Μάλιστα.
1: Δούλευε σε άλλο πόστο.
2: Ήταν πριν το καιρό με τα Δελτία, ήταν Γενικός Αρχηγός.
1: Ναι, δεν φταίνε πάλι πάνω από την ΠΑΕ τα κοριτσάκια, δεν φταίει αυτό σε κάτι, αυτό σου λέω.
2: Λοιπόν, για να σε ρωτήσω κάτι για αυτό το θέμα λίγο τώρα που το πιάσαμε.
1: Δεν έφυγε ποτέ ο Σαραϊδάρης από τον ΠΑΟΚ.
2: Δεν με ενδιαφέρει, άκουσε.
1: Όχι, δεν σε ενδιαφέρει, είπε ένα όνομα, τι δεν σε ενδιαφέρει.
2: Όχι, άλλο θέλω να πω, ναι. Δεν με ενδιαφέρει, δεν το είπα για τον Σαραϊδάρη. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει τι έγινε με τα Δελτία.
1: Από του κορυφαίου παράγοντε είναι, να ξέρει.
2: Για σένα.
1: Τι θα πει για μένα ρε, για την ιστορία που έγραψε εκεί πέρα ρε. Ήτανε δίπλα στο Λουτσέσκου δύο ολόκληρα χρόνια.
2: Και πού να το ξέρω εγώ ρε.
1: Στο ΑΕΙ το πρωτάθλημα, στο αυτό, χωρίς να πάρει αποβολή ομάδα, χωρίς αυτά, όλα τα δικό του δημιούργημα είναι.
2: Εγώ γνωρίζω άμα ήταν δίπλα στο Λουτσέσκου.
1: Αυτά σου λέω εγώ που γνωρίζω, γι' αυτό σου λέω ήταν
2: υπερσπιστικό. Καλά, δίπλα στο Λουτσέσκου έβλεπα και το ψηλό, τον Παοξή, τον Ποδοσφαιριστή, πώς λεγόταν.
1: Ναι, είναι σε αυτή τη θητεία, στην προηγούμενη λέω εγώ, στο ΑΕΙ το πρωτάθλημα λέω. Δεν υπάρχει τέλος πάντων. Στο προηγούμενο πρωτάθλημα,
2: ναι.
1: Το 2019 και στο
2: ΑΕΚ. Ποιος είναι δίπλα στο Λουτσέσκο?
1: Τώρα δεν υπάρχει Λουτσέσκο εδώ.
2: Στο πρωτάθλημα, στον Λύση, εδώ ποιος είναι?
1: Τώρα είναι άλλοι.
2: Ξένος είναι, Έλληνας είναι.
1: Ναι, είναι άλλοι τώρα, δεν πειράζει. Εμείς μιλάμε για τους Σαραϊδάρη τώρα.
2: Λοιπόν.
1: Ναι. Ερώτηση.
2: Για εκείνο το καιρό θέλω να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει για τα Δελτία τίποτα.
1: Τι να σε ενδιαφέρει, τα έχω πει χίλιες φορές.
2: Ναι, άλλο θα σε, άλλη ερώτηση θα σε κάνω.
1: Κάνε με άλλη ερώτηση.
2: Γίνεται στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ μια ομάδα μεγάλη που ονομάζεις εσύ μεγάλη ομάδα να γίνουν τέτοια λάθη? Αυτό ρωτάω μόνο.
1: Κοίταξε Γιάννη, άκου λίγο.
2: Ακούω, απάντησε.
1: Για να το καταλάβεις.
2: Για να καταλάβω, ναι.
1: Ήτανε η
2: χώρα. Κατάλαβες την ερώτησή μου, ναι.
1: Ρε, χαζός δεν είμαι, πώς δεν κατάλαβα. Εγώ έχω πει 30 φορές την απάντηση και εσύ δεν την κατάλαβες. Ήτανε η εποχή του κορονοϊού, το θυμάσαι?
2: Το ξέρω αυτό, το θυμάμαι, ναι.
1: Ήτανε η εποχή, η χρονιά που δώσαν ένα μήνα παράταση στο πρωτάθλημα, αν το θυμάσαι. Και έληξε το πρωτάθλημα τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, το θυμάσαι αυτό?
2: Ναι, ρε Τζόρνα, εγώ άλλο σε ρωτάω όμως.
1: Ρε, σε απαντάω τώρα, αν τα θυμάσαι λέω, εγώ απάντηση σου δίνω τώρα. Το θυμάσαι?
2: Το θυμάμαι, ναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Ήτανε η εποχή η οποία ήταν και κλεισμένων των θυρών. Παίζανε χωρίς θεατές.
2: Ωραία, ωραία.
1: Και λίγανε, έληξε το πρωτάθλημα 30 Ιουλίου. Έδωσαν ένα μήνα παράταση για να λήξουν τα πρωταθλήματα. Επειδή ξεκίνησαν αργά, αν τα θυμάσαι.
2: Ναι, ναι.
1: Τα συμβόλαια, πολλές κάρτες από αυτές, λήξανε τον Ιούνιο, 30 Ιουνίου.
2: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν, δεν φταίνε, είναι αυτό που είναι από το. Από το γραφείο επάνω είναι το λάθος. Είναι από τους υπαλλήλους, από τα κοριτσάκια κλπ. Ήταν 8 ποδοσφαιριστές ήταν τα τελεία.
2: Άρα ποιοι ήταν?
1: Σου είπα το τμήμα πάνω από, από το γραφείο, οι υπάλληλοι πάνω που ήταν τα κοριτσάκια. Αυτή είναι η υπεύθυνη για αυτά. Ναι.
2: Κάποιος θέλει.
1: Ναι, φυσικά κάποιος θέλει.
2: Κάποιος θέλει. Γίνεται να κάνουν. Εσύ πάει, πάω. Να γίνονται τέτοια λάθη.
1: Πώς έχουν κάνει λάθη και λάθη ρε, όλοι ρε, τώρα. Μόνο αυτό είναι το λάθος.
2: Μήπως έχουν ξαναγίνει με τέτοια διευθυντήρια πάλι στην πάει, πάω. Αν θυμάμαι καλά ή όχι, δεν θυμάμαι καλά.
1: Α, θα με πεις εκείνο με τους Εβραίους.
2: Αν θυμάμαι καλά, έχει ξαναγίνει αυτό το θέμα.
1: Με τον ΠΑΟΚ θυμάσαι καλά, βλέπω. Με την ΑΕΚ δεν θυμάσαι καλά.
2: Με την ΑΕΚ όλα ωραία και καλά πάνε. Τι να θυμάμαι.
1: Όλα ωραία πάνε.
2: Δεν απαντάς. Θυμάμαι καλά, ναι ή όχι.
1: Εντάξει, έχει γίνει το 2000.
2: Πάλι το ίδιο λάθος έγινε.
1: Ναι.
2: Πώς γίνεται αυτό, Ρετζόλα.
1: Εκείνο ήταν άλλο δελτίο. Δεν ήταν, αυτό ήταν
2: άλλο. Άλλο δελτίο ήταν. Πάλι τα κουριτσάκια ήταν από πάνω.
1: Κάτσε λίγο, βρε μυρωδιά. Αυτό ήταν. Τι? Οι κάρτες υγείας είναι αυτά. Το άλλο ήταν το δελτίο του ποδοσφαιριστή.
2: Ναι. Ποιος έφυγε γι' αυτό.
1: Το τεχνικό επιτελείο, ρε. Ποια κουριτσάκια, ρε μπουταλά. Το τεχνικό επιτελείο. Όταν ένας ποδοσφαιριστής έχει
2: παίξει. Θέλω να καταλήξω το εξής.
1: Ναι.
2: Μια σοβαρή ΠΑΕ γίνεται να κάνουν τέτοια λάθη.
1: Σοβαρή.
2: Αυτό θέλω να καταλήξω.
1: Βρε, εσείς μετράγατε δοκάρια εκεί πέρα τώρα, τα ξεχάσεις αυτά.
2: Ρε τα δοκάρια.
1: Γιατί έτσι τα δοκάρια, μια σοβαρή ΠΑΕ κάνει τέτοια καραγκιουζλίκια.
2: Καμιά φορά για διαρκεία στην ΑΕΚ να κάνουν λάθη.
1: Κάνουν και καραγκιουζλίκια τέτοια μια σοβαρή ΠΑΕ, ρε. Πάει στα δοκάρια με τρεις τα δοκάρια.
2: Ε,
1: τι.
2: Τι γίνεται
1: με τα δοκάρια. Ναι, τι. Τα δελτία, ρε, εσύ, εντάξει, μπορεί να συμβεί, δεν είναι δηλαδή. Κακός βέβαια, έτσι. Αλλά.
2: Τι καλός και κακός, εσύ, κακός βέβαια, κακός. Αυτά πρέπει να τα κοιτάνε χίλια μάτια εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Σε πώς να. Τι πλάκα με κάνεις να.
1: Όχι, σοβαρά μιλάω.
2: Εκεί πληρώνεται, δεν πληρώνεται αυτά.
1: Όλοι.
2: Ε, τότε τι, πλάκα με κάνεις. Δεν είναι αυτό, γίνεται η ρεζίληση, σε παένα. Δεν γίνεται η ρεζίληση.
1: Τέλος πάντων, το διατά αυτά ήταν ότι δεν ήταν τίποτα.
2: Όχι, γίνεται η συνεργασία της ΑΠΑΕ.
1: Ναι, είναι ανευθυνότητα, δείχνει.
2: Αυτό
1: το θέμα ήταν πήγε να περάσει προς τα έξω από τον κόσμο τους αντίπαλους ότι βοήθησε η ΑΕΚ και δεν έκανε έσταση και να είχαμε να λέγαμε.
2: Ναι. Να το λύγουμε αυτό, δεν ξέρω να βοήθησε η ΑΕΚ, όχι.
1: Όχι, δεν έκανε έσταση, ντε με, και θα ρίσκει άμα έπιανε.
2: Γιατί άμα ήθελε, δεν κουστάζει και έκανε.
1: Όχι, δεν μπορεί.
2: Γιατί τώρα.
1: Πριν κάνει, αυτά γίνονται στην αρχή του αγώνα. Δεν παίζουν και μετά κάνουν έσταση.
2: Δεν τώρα ξαναμιλήσαμε για αυτό το θέμα.
1: Ξαναμιλήσαμε, αλλά.
2: Αλλά και μετά το τέλος.
1: Αλλά δεν το κατάλαβες. Πριν γίνανε. Πριν γίνεται.
2: Δεν μπορείς να κάνεις έσταση με τέλος του αγώνα.
1: Όχι. Πριν το κανονίσεις αυτό, όχι μετά. Ο διαιτητής του αγώνα φωνάζει εκεί πέρα τους γενικούς αρχηγούς και πάνε τα δελτία. Και τα κοιτάει ο διαιτητής. Και όταν βλέπει να πούμε ότι κάποια δελτία είναι αθεώρητα. Λέει, ελάτε εδώ, αυτά είναι τα δελτία θεωρητικά. Τι κάνουμε εδώ πέρα. Αν έλεγε η ΑΕΚ θα κάνω έσταση, ο ΠΑΟΚ θα κατέβαζε τα παιδιά τα οποία είχαν κανονικά τα δελτία.
2: Ναι,
1: άκουσε με λίγο, μην διακόπτει την ουσία πάνω για να καταλάβει.
2: Θα κατέβαζε.
1: Μα την ουσία σου λέω τώρα, και στην ουσία πάνω σου το διακόπτει τώρα.
2: Για, συγγνώμη.
1: Αν πήγαινε να κάνει έσταση η ΑΕΚ, να πούμε,
2: ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ θα κατέβαζε τα παιδιά τα οποία. Του παγκίτε, να σου πω. Κατάλαβε.
2: Και θα τρώγα 10 κόρ.
1: Πόσο?
2: 10 κόρ θα τρώγα.
1: Ναι, όχι, 30 θα τρώγαμε.
2: 5 θα τρώγαμε, δεν είναι κανένα.
1: Πώ θα τρώγαμε, ρε, με 5. Πώ θα τρώγαμε. 0-0 έρθει το παιχνίδι. Πώ θα τρώγαμε 5.
2: Εδώ θέλω να κάνω μια ερώτηση.
1: Τέλος πάντων, και να χάναν το παιχνίδι, θέλω να σου πω.
2: Ε?
1: Πάλι δεν επηρέαζε. 4 βαθμού μπροστά ήταν ο ΠΑΟΚ. Την άλλη αγωνιστική ήταν τελευταία αγωνιστική και έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Άρη στην Τούμπα. Το έπαιρνε και τελείωσε, κατάλαβες.
2: Ωραία. Εδώ θέλω να κάνω ερώτηση περιέργειας.
1: Ναι.
2: Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος να πει δεν είναι θεωρημένα τα διαιτητεία. Τι τον νοιάζει αυτό.
1: Όχι, ο διαιτητής τα κοιτάζει.
2: Τα κοιτάζει και πρέπει να πει ότι έλα λάτε εδώ δεν είναι θεωρημένα τα διαιτητεία.
1: Βέβαια, ενημερώνει τα διαιτητεία. Πώς θα ξεκινήσει ένα παιχνίδι όταν το είναι αθεώρητα τα διαιτητεία και μπορεί να υπάρχει θέμα υγιεινής δηλαδή είναι αυτά.
2: Επειδή εγώ τώρα έπαιξε και εσύ μπάλα ερασιτεχνικά και εμείς παίξαμε μπάλα ερασιτεχνικά.
1: Ναι, τι σχέση έχει με τα
2: εγώ δηλαδή. Θυμάμαι Τζόρνταν.
1: Ναι.
2: Μας έλεγε στο αυτοί ο διαιτητής κάντε έτσι στο τέλος του αγώνα να πάρετε το παιχνίδι. Έτσι ακριβώς μας έλεγε.
1: Άμα δεν έχεις δελτίο.
2: Δεν ξέρω αν καταλάβεις τι λέω τώρα.
1: Ναι, άμα δεν έχεις δελτίο.
2: Ναι, ρε, ή άμα δεν ήταν θεωρημένα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Καλά, εκεί το καιρό θεωρημένα πηγαίναμε σε ένα γιατρό και ένα ορθοπαιδικό και τα θεωρούσε ένα.
1: Όπως είπες, ερασιτεχνικά όμως.
2: Το πιστεύεις αυτό το πράγμα ή δεν το πιστεύεις.
1: Έτσι ήταν παλιά, ναι.
2: Μας έλεγε το αυτή, κάντε την παρέσταση έτσι και έτσι αυτή η ομάδα.
1: Α, Ρουφιάνος ο διαιτητής.
2: Για αυτούς ερώτησε περιέργειας, έτσι.
1: Κοίταξε, διαιτητής τότε ήταν ο Διαμαντόπουλος. Εγώ το θυμάμαι.
2: Ναι, τη ΣΑΕΚ.
1: Τη ΣΑΕΚ διαιτητής ήταν ο Διαμαντόπουλος.
2: Ναι.
1: Ήταν στο Ολυμπιακό στάδιο και φωνάζει τους αρχηγούς εκεί πέρα και λέει ενημερώστε να πούμε ότι τα δελτία αυτά εδώ πέρα 8 ποδοσφαιριστών είναι αθεώρητα. Δεν είχαν θεωρηθεί. Είχαν λήξει τον Ιούνιο, τέλειο Ιουνίου και δεν είχαν θεωρηθεί. Και αυτά ήταν από αμέλεια γιατί δόθηκε παράταση ένα μήνα και μπήκαμε στον Ιούλιο και τέτοια πράγματα. Τα θυμάσαι αυτά.
2: Λοιπόν,
1: αν έλεγε δεν γίνεται, θα κάνει έσταση ΑΕΚ, τότε δεν θα το δεχόταν ο ΠΑΟΚ, θα κατέβαζε.
2: Εγώ θέλω να συζητήσω.
1: Κάτσε μισό λεπτό λίγο να το ολοκληρώσω. Να καταλάβει ο κόσμος, Ζεργιάννη. Περίμενε. Θα κατέβαζε λοιπόν ο ΠΑΟΚ τα παιδιά από τον πάγκο, του δευτεροτρίτου να πούμε. Θα είχαν το παιχνίδι να πούμε 3-0, με 4-0 παράδειγμα.
2: Κάτσε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Πόσοι παίκτες, πόσα ζητήρια να
1: ζητήσω. 8 ήταν.
2: Ήταν 12.
1: 19 δεν είναι, ρε. 19 δεν
2: είναι. Πού είχε και 8 πάντες στην μπαγκή της, 8 παίκτες,
1: ε. 8 παίκτες ήταν με αθεώρητα δελτία. Ήταν ο.
2: Είχε 8 παίκτες στο πάγκο.
1: Ήταν, κάτσε λίγο να θυμηθώ, ο Σάχο, ο Καντουρί, ξέρω εγώ, αυτοί οι παίκτες. Τι είχε στον πάγκο, ρε. Όταν.
2: Πόσους παίκτες έχετε στον πάγκο κάθε ομάδα.
1: 18 δεν είναι.
2: 18 είναι.
1: Πόσες είναι. Όλοι μαζί ρε με την 11, πώς είναι.
2: 18, 7 παίκτες έχει στον πάγκο.
1: 7.
2: Τι 8 με λες. Τέλος πάντων. Πάμε σε ένα άλλο.
1: Όχι, 19 ήταν, ρε.
2: 19 ήταν.
1: Ναι.
2: Σιγά σιγά θα παίξουμε 21 τώρα, έτσι πως το πας. Λοιπόν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια την ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ. Αυτή η ομάδα που έφερε το πρώτο τίτλο στην Ελλάδα, εκεί στο Καλλιμάρμαρο.
1: Άκου, έρχεται ένα μήνυμα. Τι λες ρε Τζόρνταν, τα δελτία τα είδαν μετά τον αγώνα, λέει, αλλά η ΑΕΚ δεν έκανε. Σε πληροφορώ ότι ενημερώνονται πριν τον αγώνα, πάλι τα ίδια λέμε. Και είπε ο Μελισανίδης τότε, ενημέρωσαν οι και λέει: όχι, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε λέει, καμία έσταση. Πριν τον αγώνα, όχι μετά τον αγώνα.
2: Εγώ θέλω να σε θυμίσω και κάτι ακόμα τότε και να πάμε σε άλλο θέμα. Μπορώ.
1: Ναι.
2: Μπορώ. Εκείνο το καιρό είχατε έναν Κυριάκου. Κυριάκου πώς λεγότανε.
1: Με ο Κυριάκος Κυριάκου χρόνια ήταν, ναι.
2: Α, μπράβο. Είπε ευχαριστώ την ΑΕΚ που δεν κάνανε έσταση.
1: Έλα, ρε, εντάξει τώρα. Σε λέω εγώ τώρα.
2: Όχι, τι... όχι, το λέω, ρε, το λέω για να μην ξεχνάς.
1: Ρε, πειλέ, μπορείς να το ψάξεις αυτό. Δεν είναι μυστικό.
2: Τι να το ψάξω.
1: Να δεις πότε μπορεί να κάνει έσταση μια ομάδα. Μπορούσε να βάλει ο ΠΑΟΚ σε λόγω.
2: Τώρα άλλο σε λόγω. Είπε ευχαριστώ την ΑΕΚ ο Κυριάκος.
1: Τώρα τι να κάνω εγώ τώρα άμα είπε ο Κυριάκος. Άμα λες εσύ.
2: Δεν το έπαιρνε τζόρτα.
1: Δεν θυμάμαι εγώ. Αλλά και να το πει δεν με λέει τίποτα εμένα.
2: Θα είμαι εγώ δεν μπορώ να θυμίζω.
1: Μα δεν με λέει τίποτα εμένα ρε φίλε.
2: Πώς δεν ξέρεις τι έφυγε ο Λουτσέσκος. Θα είμαι πάλι ο Λουτσέσκος εδώ πέρα. Θα αλλάξω.
1: Καλά αυτό δεν αλλάζει.
2: Θα σε θυμίζω εγώ μερικά πράγματα.
1: Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Το ότι έφυγε ο Λουτσέσκου, το που έφυγε ο Λουτσέσκου δεν σημαίνει ότι δεν κλέψα το ποτάλι Μακινό και το 18.
2: Μάλιστα.
1: Απλώς δεν θα σας το λέει τώρα ο Λουτσέσκου από εδώ, από την Ελλάδα. Εκεί που θα βρίσκεται θα σας το λέει.
2: Πάμε στο 2027. Τι γίνεται στο 18 συνέχεια.
1: Τώρα θα σας το λέω εγώ όμως, να ξέρεις.
2: Με το λες εσύ.
1: Βέβαια. Τι νομίζεις, γλιτώσατε.
2: Το μικρόφωνο με κάψουλα είναι δυναμικό. Λοιπόν. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που κέρδισε σήμερα στο μπάσκετ.
1: Κέρδισε.
2: Αυτή η ομάδα, να τελειώσω, αυτή η ομάδα που έφερε πρώτο κύπελο στην Ελλάδα.
1: Στο Καλλιμάρμαρο.
2: Ναι. Μόνο σου τώρα.
1: Ναι, στο Καλλιμάρμαρο.
2: Καλλιμάρμαρο.
1: Τότε που τα σορτσάκια τα κοντά ήταν μέχρι,
2: αυτή η ομάδα,
1: μέχρι το γόνατο, ναι.
2: Μέχρι το γόνατο ήταν.
1: Λίγο παρακάτω, μέχρι τον Αστράγαλο.
2: Πιο πάνω, πιο πάνω ήταν, όχι παρακάτω.
1: Ναι.
2: Πιο πάνω ήταν από το γόνατο. Λοιπόν, αυτή η ομάδα που έπαιζε στο Γιώργος στο Μόσχος, πώς έγινε εκεί που
1: Μόσχος, το ναι, Μόσχος. Δεν μου λες, είχε κανένα κλειστό γήπεδο τότε?
2: Τι κλειστό γήπεδο?
1: Κλειστό γήπεδο είχε κανένα, όλα ανοιχτά ήταν.
2: Αυτός είναι ο Γιώργος Μόσχος.
1: Αυτός είναι.
2: Εσύ είχατε κλειστό, δεν θυμάμαι, μόνο το τέτοιο ήταν το...
1: Το Παλέ.
2: Το Παλέ, ναι.
1: Πότε έγινε το Παλέ?
2: Δεν θυμάμαι, ρε, πού να ξέρω εγώ. Ξύπ, πότε έγινε, θυμάσαι?
1: Δεν θυμάμαι, πού δεν θυμάμαι. Εμείς,
2: και δεν κάνανε κύπελο στην Άγια, κάνανε άλλες ομάδες που δεν φέραν κύπελο ποτέ πρώτη στην Ελλάδα.
1: Σε ποιες άλλες κάνανε?
2: Εγώ πας παράδειγμα το Πάοκ.
1: Ο Πάοκ έχει δικό του οικόπεδο, ρε, τα πάλι τα ίδια θα λέμε. Εσείς δεν είχατε?
2: Είχαμε οικόπεδο.
1: Πού να το κάνει το κύπελο? Οικόπεδο είχατε?
2: Κάτσε λίγο να καταλάβω, να θυμηθώ, θέλω κάτι.
1: Το κύπελο στον αέρα θα το χτίσει.
2: Το Γιώργος Μόσχος ήταν κάτω από το γήπεδο.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν θυμάμαι, ήταν κάτω από το γήπεδο.
1: Κάτω δεν ήταν, πού ήταν?
2: Μάλιστα. Θα δώσαμε συγχαρητήρια την ΑΕΚ.
1: Και του Ινδού ήταν κάτω.
2: Του Παναθηναϊκού λες?
1: Ναι. Ο τάφος του Ινδού.
2: Τάφος του Ινδού, πού τα θυμάσαι αυτά, ναι. Τάφος του Ινδού.
1: Έτσι το λέγανε.
2: Ναι, μήπως θυμάσαι που έπαιζε ο Αρμόδωρος.
1: Ο Αρμόδωρος έπαιζε στον Εθνικό, ρε φίλε.
2: Δεν πήγε μεταγραφή πουθενά.
1: Ο Θόδωρος, ο Θόδωρος ο Αρμόδωρος.
2: Ναι, δεν πήγε μεταγραφή, μόνο σε ελληνικό έκλεισε καρδιά του.
1: Πήγε και στην ΑΕΚ μετά, ε.
2: Δεν ξέρω αν πήγε στην ΑΕΚ, δεν θυμάμαι εγώ.
1: Κάπου αλλού πήγε, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ. Εγώ τον έχω. Τον έχω ταυτίσει τον Αρμόδωρο με τον Εθνικό. Ο Εθνικός, έναν τον Ιλούγκα, το θυμάσαι τον Ιλούγκα?
2: Ένα μεγάλος μάλλον.
1: Ναι, το θυμάσαι?
2: Το θυμάμαι.
1: Τον άλλον τον, πώς το λέγανε, του αυτού τον μπαμπά, το Στρακώσα.
2: Το δρομοφύλακα, βέβαια.
1: Εκείνος ήταν δρομοφύλακα, ρε. Δεν ήταν σαν αυτόν εδώ. Ήταν,
2: αυτό είναι πουλί, άστο.
1: Αυτός έφαγε γκολ από τον δρομοφύλακα τον άλλον.
2: Απεινό, ακόμα το θυμάσαι, ρε. Ακόμα το θυμάσαι, ρε.
1: Και τον πήρε χαμπάρι. Και τον πήρε χαμπάρι. Και ξανασούταρε να τον ξαναβάλει. Το θυμάσαι?
2: Το πήρε χαμπάρι, βέβαια το πήρε χαμπάρι.
1: Δηλαδή σου λέει αυτός τώρα...
2: Αυτό ήταν αποκλεισμός ντροπή για την ΑΕΚ, εγώ το λέω.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, να μην πάμε στα παλιά τώρα. Όπως είχε, είχατε πάντα, είχατε κάνει κάτι αποκλεισμούς, άστα να πάνε. Λοιπόν, αρχίζει το πρωτάθλημα τώρα.
1: Ναι.
2: Καταρχήν θέλω να μου εξηγήσεις γιατί παίζεις τη Δευτέρα σας. Παίζεις την Ευρώπη?
1: Όχι, δεν ξέρω γιατί το κάνουν τη Δευτέρα. Αυτό...
2: Για ποιο λόγο παίζει τη Ευρώπη?
1: Αυτό έχει βγει από πριν το πρόγραμμα, δεν είναι τώρα.
2: Ναι, έχω περιέργεια για ποιο λόγο παίζει τη Δευτέρα.
1: Μα, μάλλον...
2: Να πω ότι παίζει τη Ευρώπη. Άρα θα παίξει τη Δευτέρα. Για ποιο λόγο παίζει τη Ευρώπη?
1: Μάλλον για τα τηλεοπτικά είναι αυτό τώρα. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο.
2: Μήπως επειδή έπεισε η Εθνική σε τούμπα και δεν αφαιρεθεί το κορτάρι και δεν με χάλασε?
1: Δεν νομίζω τώρα. Πέρασαν τόσες μέρες. Δεν νομίζω να είναι αυτό.
2: Άκου Δευτέρα. Τέλος πάντων. Άλλο τι να πω.
1: Τι θέση έπαιζε ο Αρμόδωρος, ξέρεις?
2: Αρμόδωρος.
1: Ναι. Έτσι με ρώτησες.
2: Στα χάπρε, ναι, έπαιζε.
1: Ποια χάπρε μυρωδιά. Μπακ αριστερό ήταν, ρε.
2: Ο Αρμόδωρος.
1: Ναι. Μπακ αριστερό. Ναι, και κατέβαινε μέχρι κάτω.
2: Τι μπακ αριστερό,
1: ρε. Έλα, ρε, αριστερό μπακ ήταν, ρε, τώρα, με πίστονα για τον Αρμόδωρο.
2: Είσαι σίγουρος, ρε.
1: Ηλίας Αρμόδωρος, φυσικά, τι, δεν είμαι σίγουρος.
2: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Τώρα θέλω να πω κάτι γιατί τώρα θες να πάει διαφημίσεις, ξέρω.
1: Δεν πειράζει, για πάνε.
2: Θέλω να πω κάτι για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Βεβαίως κάνατε μια πολύ καλή ομάδα, Τζόρνταν.
1: Ναι.
2: Όπως είδα τον Άρη και εσάς.
1: Ναι.
2: Εσείς πιστεύω ότι είστε ένα... Από σκαλί παραπάνω από τον Άρη.
1: Μόνο ένα σκαλί, ρε. Εκείνοι πήγαν χάσανε από τα Φάρσαλα.
2: Έχετε πολύ καλύτερη ομάδα. Τώρα δεν είναι επειδή έχασε ο Άρης από την καρδίτσα.
1: Ναι, τι.
2: Αλλά το βλέπουμε τα δικά μου μάτια. Έχετε ένα σκαλί που προς τα πάνω. Πιο καλή ομάδα έχετε. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Αυτά όλα θα είμαι στα ακουστήρια. Πες το μήνυμα του Μπάμπη στα ΚΤΕΛ, είμαι πολύ στεναχωρημένος.
1: Θέλω να με πεις.
2: Ωραία, πες.
1: Εκεί τη μεγάλη ομάδα του Εθνικού, τη δεκαετία του τέλη του 70, δεκαετία τέλη.
2: Έλα, ρε, θυμάμαι, έπαιζε ο Κοτίδης, θυμάσαι ο Κοτίδης.
1: Πώς το θυμάμαι ο Κοτίδη.
2: Δεν θυμίζω άλλο.
1: Του μόνο το Κοτίδη θυμάσαι.
2: Αυτός με βρίσκει στο μυαλό.
1: Η δεκαετία του 80 δεν είχε τους κορυφαίους παίκτες ο τέτοιος.
2: Ο Εθνικός.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, δεν θυμάμαι.
1: Τον Εθνικάρα τον θυμάσαι, τον Εθνικάρα.
2: Πώς δεν τον θυμάμαι τώρα.
1: Το Μητρόπουλο το θυμάσαι στον Εθνικό.
2: Το Τάσο.
1: Ναι.
2: Όχι, δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα.
1: Εγώ από τότε θυμάμαι τον Εθνικό. Αυτός έπαιξε 79, 80, κάπου κατά εκεί έπαιζε στον Εθνικό.
2: Ο Ντέμις έπαιζε, όχι, ε.
1: Όχι, ρε, ποιος Ντέμις να παίξει.
2: Μικρός ήταν αυτός.
1: Ο Ντέμις τον πήρε η Άγια.
2: Στον Εθνικό δεν έχει την καρδιά του.
1: Όχι, στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, από εκεί τον πήρανε.
2: Κάτσε, συγγνώμη, για να κλείσω. Δεν έχει παίξει τον Ντέμις Νικολαίδης καθόλου στο Εθνικό.
1: Όχι, ρε, ποιον Εθνικό. Τον πήρανε.
2: Λάθος κάνω.
1: Από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης τον πήρανε, ρε.
2: Δεν το ξέρω αυτό, ρε.
1: Άλλο τι.
2: Καλά, τώρα θα πάμε στο ακουστήριο, να είσαι καλά.
1: Έγινε, για χαρά. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
4: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Ωραία πράγματα. Πού είσαι ρε Θανάση? Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έλα φίλε.
1: Έλα, πού είμαι?
0: Εγώ λέω θα πήγες στην Κολομβία εσύ.
1: Κοίταξε. Είμαι stand-by που λες. 30 λεπτά. Στο 31 θα στο έκλεινα.
0: Δεν πειράζει. Εμείς 30 μέρες σε περιμέναμε να βγεις και δεν βγήκες, να πούμε.
1: Κοίταξε, και χθες ήθελα να βγω, αλλά δεν έβγαλες. Δεν με έβγαλες.
0: Δεν σε έβγαλα,
1: το
0: γιατί.
1: Στο μανταλάκι.
0: Πώς να σε βγάλω, να μυρίσω
1: το δάχτυλο. Στο μανταλάκι.
0: Στο μανταλάκι.
1: Ναι, μετά από το φίλο μου τον Νικόλα.
0: Α, δεν ξέρω, έπαιρνε τηλέφωνο και βγήκες, τι?
1: Δεν βγήκα. Να τον ενημερώσω τα της Εγνατίας εκεί πέρα.
0: Α, δεν ξέρω, δεν πήρα χαμπάρι.
1: Για το μαγαζί που περνούσες απ' έξω 60 χρόνια και άκουγες στα ποντιακά το δισκάδικο.
0: Α, το τέτοιο, το Βάσιμπαπ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχει κλείσει εδώ και 5 μήνες.
0: Έκλεισε.
1: Ναι. Ξέρεις που είναι.
0: Πώς δεν ξέρω, ρε, τη βάση εκεί. Τάξη
1: Κολόβου.
0: Ξέρω.
1: Ελένης Βορώνου.
0: Ξέρω, ρε.
1: Που ήταν η πολυκατοικία, η φοιτητική, δηλαδή.
0: Που την κάψανε, ξέρω, ρε. Που την ρημάξανε.
1: Ναι. Και η επόμενη πολυκατοικία.
0: Εκεί ήταν. Λίγο παραπέρα η γωνία εκεί με το τυροπιτάκι του Μέρμιγκα, το ήξερες?
1: Στη γωνία του.
0: Του Μέρμιγκα.
1: Μιλάς για 20 χρόνια.
0: Ναι, του Μέρμιγκα, τον ήξερες?
1: Όχι. Γιατί εγώ δεν ήμουν επιμονή μου βάσης.
0: Αυτός ήταν φίλος μου.
1: Λοιπόν.
0: Συγχωρέθηκε. Κάτσε λίγο. Και ήταν πρόεδρος του συνδέσμου του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη.
1: Κοίταξε.
0: Τα ξέρεις αυτά, δεν τα ξέρεις?
1: Κοίταξε, εγώ έλειπα. Λοιπόν, εγώ το θυμάμαι αυτό το μαγαζί.
0: Ένας μουστακαλής ήταν, ρε.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Από μικρό παιδί που λες.
0: Μάλιστα.
1: Και έβαζε έξω, περνούσες απ' έξω και έπαιζε τα ποντιακά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι, δηλαδή, και εγώ το θυμάμαι.
1: Αυτή η περιοχή τώρα από τις Βορώνου, Ελένης Βορώνου μέχρι την Αντιγονιδόν, όλα αυτά τα μαγαζάκια είναι κλειστά.
0: Έχουν νεκρώσει,
1: ξέρω. Πρέπει να φτάσεις στο Λίμπικ, το ξενοδοχείο. Εκεί πέρα θυμάσαι παλιά πριν 15 χρόνια 20, που ήταν η εμπορική. Έχει γίνει κινέζικο.
0: Η εμπορική, πού ήταν η εμπορική?
1: Στην Εγνατία, ρε.
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
1: Μετά από τέτοιο. Πρωτού φτάσεις στο Λίμπικ, το ξενοδοχείο. Ένα κινέζικο δεν είναι εκεί πέρα?
0: Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, ναι.
1: Το προπό έχει κλείσει στη στάση που ήταν, που
0: αυτό...
1: ο Παπανίκος. Έχει κλείσει εδώ και
0: πρέπει να έχει μεταφερθεί αυτό.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί, λένε ότι θα μεταφερθεί στην πολυκατοικία που είναι μετά του Φελέκη.
0: Αυτά ήταν του Αϊδινίδη, ρε. Έχει κάμποσα αυτός.
1: Ποιο? Όχι, το αυτό προπό. Το μαγαζί, αυτή στην πολυκατοικία
0: το προπό.
1: Που είναι, δεν έχει κανένα Εγνατίας 7 θα μεταφερθεί, λένε, δεν έχει καμιά σχέση ο Αϊδινή.
0: Έτσι λένε.
1: Απέναντι στο Βιέννα,
0: ναι,
1: είναι το προπό που με τα φρουτάκια.
0: Μάλιστα.
1: Το συντριβανάκι.
0: Ναι. Και δίπλα είναι ο Μίτσος, ο φίλος μου εκεί πέρα με το μαγαζί, με τους καφέδες. Μάλιστα.
1: Το Μίτσο το ξέρεις, το Δημήτρη.
0: Φιλαράκι μου είναι ο Δημήτρης.
1: Απέναντι έχει, ξέρεις που κάνει.
0: Το πτυχίο.
1: Ναι, του φοιτητή. Καλά, ο φοιτητής έφυγε που λες. Θα θυμάσαι τον άλλο μαλλιά.
0: Πώς το θυμάμαι. Δημήτρης είναι φιλαράκι, καλό, ρώτα τον για μένα να σε πει.
1: Κοίταξε. Να μην βγούμε και γνωστοί τώρα και... Όχι, δεν με ξέρεις εμένα.
0: Ο Δημήτρης είναι φίλος καλός και καλό παιδί και αγωνιστής.
1: Εντάξει, είναι έτσι στον κόσμο το αγαθό παιδί, καλό παιδί.
0: Εντάξει, αγωνιστής είναι στη δουλειά του αυτά και δεν
1: έχει. Έχει, που λες, εκείνη την τρυπίτσα του.
0: Με το δίσκο στο χέρι και τρέχει όλη μέρα, δεν ξέρω.
1: Και έχει τον άλλο να τον... το Μικέλ.
0: Ναι. Ναι, ναι. Παρέα παλιά.
1: Και απέναντι. Όχι, ρε, αυτός που πηγαίνω έρχεται.
0: Ξέρεις από πού είναι ο Δημήτρης?
1: Από. Από τα μέρη σας πρέπει να είναι.
0: Αυτός ανήκει νομό Καβάλας είναι.
1: Ναι, Καβάλας.
0: Ναι. Νικήσιανη.
1: Απέναντι είναι το ίδιο που σερβίρει η Ανατολή.
0: Ποια Ανατολή?
1: Απέναντι.
0: Ναι.
1: Που έχετε το συντριβάνι που είναι στο Βιέννα.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτή η Ανατολή, η Σεβιτόρατο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πες τον Μπαρμπανίκο, ναι, ότι δεν θα βρει ούτε τα ποντιακά, τελείωσε εκείνο το χρώμα που είχε, περνούσε απ' έξω.
0: Βάσι παπ.
1: Ναι, και ακούγες τα ποντιακά.
0: Mm.
1: Στο μεγάφωνο απ' έξω.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι άδειο νομίζω το μαγαζί και που λέτε.
0: Μάλιστα, αλλάξαν πολλά πράγματα, ρε φίλε. Πολλά.
1: Καμιά σχέση με.
0: Πολλά πράγματα άλλαξαν. Άλλαξε η κοινωνία, όλοι θα μου πει. Τι μόνο αυτό.
1: Πες το Νικόλα από εδώ. Το φίλο μας, τον Νικόλα, ρε. Τον αριστερό που ψηφίζει.
0: Ναι, για τον Νίκο από το. Ναι.
1: Τον Τροπόταμο.
0: Ναι.
1: Ότι να μην ψάχνει.
0: Ακούει από το στρατιά του Μπόγου, ακούει.
1: Ναι, ήθελα να πάρω χθες που έγινε συζήτηση για να ενημερώσω την κατάσταση πώς είναι.
0: Μάλιστα. Εδώ είσαι, Ελλάδα είσαι εσύ?
1: Πού είμαι, ρε αγόρι μου?
0: Λέω μήπως την κουμπάνησες πήγες.
1: Εγώ έχω να πάω στο Αμέρικα 27 χρόνια.
0: Όχι, λέω μήπως πήγες τίποτα κατά εδώ στα βόρεια προάστια τίποτα.
1: Βόρεια προάστια.
0: Εδώ ρε, εδώ, στις γειτονιές μας πάνω εδώ.
1: Καλά, εκεί πέρα είμαι κάθε μέρα.
0: Πού είσαι?
1: Που είμαι. Περιοχή Κολόμπου.
0: Τι Κολόμπου, ρε, λέω για Βουλγαρία, για τέτοια, για Σκόπια και τέτοια, λέω μήπως πας καμιά βόλτα.
1: Να κάνω τι εκεί πέρα.
0: Καμιά βόλτα, λέω, ρε.
1: Α, άλλο βόλτα, ρε, παιδί. Τώρα σκέφτομαι να πάω μια Αλβανία που λες, γιατί δεν θα χρησιμοποιήσω διαβατήρια. Είχα παλιά τα αυτό, τα έβγαλα καινούργια και λέω να κάνω.
0: Περπατάς.
1: Να παρακαλώ ένα φιλαράκι μου Αλβανός που έχει κρεπαρίες. Να πάω ένα ταξίδι.
0: Να πας, γιατί.
1: Και την Αλβανία. Δεν έχω πάει ποτέ στην Αλβανία.
0: Δεν χάνεις και τίποτα.
1: Εντάξει, ρε, έτσι από περιέργεια. Mm. Μόνο που θα δεις, ας πούμε, το μάτι, καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν χάνεις και τίποτα. Μην φαντάσεις. Να πας επάνω εκεί στην Οχρίδα, να πας κάνα ψάρι, να πούμε.
1: Εντάξει, η Οχρίδα είναι Οχρίδα. Όπως και οι δικές μας λίνες. Έτσι δεν είναι?
0: Έχουν ψάρι καλό εκεί πέρα, έχει ένα ψάρι ωραίο εκεί τρώγεται, κατάλαβες, θα πας εκεί.
1: Τι ψάρι?
0: Δεν τα ξέρω, δεν ξέρω, ο Αλβανός, δεν σε λέει εκεί πέρα.
1: Έχει ψάρια λιμνίσα και τα λοιπά, έχει πολλά διαφορετικά ψάρια που είναι πεντανόστιμα.
0: Στην Οχρίδα, στον Μπόκρατζης εκεί στην λίμνη αυτή τη μεγάλη, έχει ένα ψάρι το οποίο είναι πεντανόστιμο.
1: Μπορεί να, νομίζω είναι πώς τη λέμε, ρε.
0: Θα σε πει ο Αλβανός, ρούτα τον Ακή, θα σε πει. Πάμε κάνα ψάρι πίσω να.
1: Φυσικά τι. Λοιπόν, τι άλλο να ακούω να σε έχω παράπονο από το φίλο μου το Γιάννη.
0: Τι παράπονο είσαι ο Γιάννη?
1: Δηλαδή έπαιξε η ΑΕΚ και είπε συγχαρητήρια για την ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Στο παρατρίχα τη γλίτωσα. Για τον Άρη που είναι ελληνική ομάδα δεν μπορεί να πει τίποτα.
0: Τι να πει, ο Άρης έκανε σόλο έπαιξε στην Καρδίτσα προχθές.
1: Άλλο, για το Παναθηναϊκό, μιλάμε για...
0: Α, το ευρωπαϊκό.
1: Ναι ρε αγόρι μου, ναι. Και η ΑΕΚ έπαιζε και ο Άρης σήμερα έπαιζε.
0: Μάλιστα.
1: Η ΑΕΚ δηλαδή με το Στανιό το πήρε κάτω στην Αθήνα, ενώ εδώ πέρα ο Άρης, από ό,τι άκουσα, δεν έδωσε και... Δηλαδή δεν έπαιξε τόσο ωραία και... Τους πήρε με διαφορά, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Εγώ είδα τον Γκάλι εκεί πέρα σήμερα, στιγμιότυπο που τον είχαν εκεί πέρα.
1: Κοίταξε, εγώ ήμουνα κάτω, ας πούμε, και το άκουγα από το ραδιόφωνο.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να πήρανε τον Γκάλι εκεί στο γήπεδο μέσα στο παλέ.
1: Λοιπόν, δεν σταματήσανε να φωνάζουν ούτε ένα λεπτό. Και μετά που μπήκα στο Μετρόπουλες, στο πώς το λέμε, ρε, στο Συντριβάνι, στο Πανεπιστήμιο εκεί πέρα.
0: Περίμενε λίγο, με το μετρό περπατάς μες στην πόλη?
1: Ναι, γιατί?
0: Ρωτάω, πώς το βλέπεις, ναι. Σ' αρέσει έτσι, είναι γρήγορο?
1: Κοίταξε, το... από ό,τι θυμάμαι τη ζωή μου στη Θεσσαλονίκη, το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει γίνει είναι το μετρό.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Είναι μικρό, είναι λίγο, μικρό σε διαδρομή δηλαδή.
1: Κοίταξε, ναι. Όταν αρχίσεις από κάπου, μικρό θα είναι. Εντάξει, έστω αυτό εδώ πέρα είναι σωτηρία, δηλαδή,
0: ναι, είναι...
1: της Θεσσαλονίκης. Ειδικά στην Καλαμαριά, όταν πήγαινες από την Παναγία που λες να θέλεις μια ώρα μέσα σαρδέλα για να πας στην πλατεία Ελευθερίας.
0: Κοίταξε, για να πας με αυτοκίνητο από το κέντρο από εδώ στην Καλαμαριά εκεί, είναι ολόκληρο ταξίδι, άστο. Ενώ με το μετρό είναι σε ένα τέταρτο, έχει πάει εκεί.
1: Για στάσου με το λεωφορείο.
0: Με το λεωφορείο είναι.
1: Καλοκαίρι.
0: Άμα δεν θα καταραστεί κάποιον, πει να ανέβω στο λεωφορείο πάνω, άστο.
1: Καλοκαίρι και να έχει 38 βαθμούς και να έχει σαρδέλα μέσα.
0: Ναι, και να έχει 50 νοματέως πάνω στο λεωφορείο. Ναι.
1: Τι ονόματα, σαρδέλα όταν μιλάμε, ποια ονόματα, 200.
0: Άσε, δεν υπάρχει.
1: Και το πιο άλλο, το πιο σπουδαιότερο, είναι αυτά τα ηλεκτρικά που με το κάθε αέριο. Καθώς ήταν εκεί πέρα Αντιγονιδών και Κολόβου και Αριστοτέλους, και έκανε τη μύτη σου και από το κάθε αέριο.
0: Μαύριζε, μαρσάριζε να μας έβγαζε τη μαυρίλα και με άλλαζε χρώμα και εσύ.
1: Αυτά... 50 χρόνια, ας πούμε, πώς είναι η ηλικία μου, ας πούμε, και τα λοιπά που θυμάμαι Θεσσαλονίκη, 60 χρόνια, όλα τα άλλα, τα δίθεν και τα πάρκα και σούπα μούπες και...
0: Καλά, αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο, έχεις δίκιο, αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο, αυτό είναι.
1: Αυτά που σου αφοράνε τη ζωή σου, την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής σου.
0: Ναι, εάν γίνει και το άλλο...
1: σχεδόν ένα χρόνο να πάω στην παραλία. Είναι 500 μέτρα από το σπίτι μου. Ούτε 300 μέτρα.
0: Άμα γίνει και το άλλο από εδώ μεριά δυτικά.
1: Κοίταξε, πρέπει να γίνει.
0: Και πάρει και εκεί καμιά 15 σταθμούς, πόσο θα είναι, δεν ξέρω.
1: Και άμα γίνει και δεύτερη γραμμή που να είναι χιαστή, ας πούμε, που να περνάει Τσιμισκή και να αρχινάει από την Άνω Τούμπα.
0: Τσιμισκή, τι να την κάνει Τσιμισκή, αφού είχε Εγνατία πάνω.
1: Κοίταξε, οι γραμμές δεν είναι μια συνεχόμενη γραμμή.
0: 200 μέτρα είναι Τσιμισκή.
1: Πρέπει να λειτουργεί σε πολύ ευρύτητα. Παραδείγματος Χαριλάου.
0: Κατάλαβα.
1: Από τη Χαριλάου, ας πούμε, τώρα είναι άδεια. Έχει από την 25 Μαρτίου εκεί πέρα το τέρμα, μετά, ας πούμε, βγαίνει η γραμμή στη στάση Ευκλήδη.
0: Ναι, κατάλαβα τι.
1: Ναι, αλλά όμως εξυπηρετεί ανθρώπους.
0: Ναι. Από εδώ μεριά δυτικά, άμα γίνει, γιατί από εδώ μεριά είναι μισή πόλη, ξέρεις, δεν είναι λίγο πράγμα. Ναι.
1: Όχι μόνο αξία θα πάρει η πόλη. Και η δυτική Θεσσαλονίκη, ας πούμε, υπάρχει και ζωντανό μικρής ηλικίας. Ενώ εδώ πέρα, άμα πάρεις μετά την έκθεση, υπάρχει πολύ γυρασμένος πληθυσμός. Το καταλάβες?
0: Σημασία έχει ότι εξυπηρετεί τον κόσμο, ρε φίλε. Είναι, δηλαδή,
1: αυτό σώθηκε ο κόσμος.
0: Μικραίνουν οι αποστάσεις με αυτό. Δηλαδή συντομεύει ο χρόνος. Είναι μεγάλο πράγμα και...
1: Μεγάλο χρόνο. Η ταλαιπωρία...
0: Δηλαδή θα κατέβει από τον Εύωσμο μια γιαγιά, παράδειγμα, με το παιδί της, με τον γόνι της, σε 10 λεπτά, σε 15 λεπτά κάτω στο κέντρο. Μεγάλο πράγμα.
1: Τι είναι μεγάλο πράγμα? Να σου πω τώρα, εγώ, ας πούμε, έχω να διαμέσω από στον Ευκλήδη. Λοιπόν, μέχρι την Λαγκαδά, ξέρω πόσο κάνει, 11 λεπτά.
0: Τίποτα.
1: Ενώ με το λεωφορείο και να...
0: Μια εβδομάδα κάνεις με το λεωφορείο, άστο.
1: Κοίταξε, από 35 με 40 λεπτά.
0: Ναι, ναι. Μεγάλο πράγμα.
1: Την άνεση που έχεις μέσα, το αρκοντήσιο, που δεν έχεις τον άλλο να πιάνει το θερούλι και να βρωμάει η μασχάλη του.
0: Και το κυριότερο είναι και χωρίς οδηγό, πιο ασφάλεια.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Άντε, γιατί πέρασε η ώρα.
0: Έγινε. Τώρα θα μας βγεις πότε, τα Χριστούγεννα, ε?
1: Κοίταξε, ναι. Αν έχω να κάνω ένα comment.
0: Μάλιστα.
1: Ένα σχόλιο.
0: Εντάξει.
1: You dig it, man.
0: Okay, understand.
1: Okay,
0: άντε, bye. Bye, για χαρά. Ωραίος ο Κοσμοκαλόγερος. Εμφανίστηκε. Δημοσθένη εμφανίστηκε, τον άκουσες? Περπατάει με το μετρό μπάγασας. Πού να βγει τώρα? Κάνει βόλτες. Είναι φθηνό το εισιτήριο. Πόσο είναι, Στεφάνε, 60 λεπτά. Πανέβα, κατέβα με 60 λεπτά. Τζάμπα. Η Ορδάνη γερετώ. Το Λονδίνο με τη Μητροπολιτική του περιοχή είναι 15 εκατομμύρια και πάνω. Πολύς κόσμος. Αλλά και περισσότερες κοπριές. Αχώνευτες και τοξικές. Επίσης προς κάποιους υπάρχει μεγαλύτερο ρεζίλι από το να φεσώσεις τη χώρα να παίζεις γάμα εθνική και να παίζεις, λέει, με τα Ζωνιανά και την κάτω Βρυσούλα και επανερχόμενος, λέει, σε Super Link να έχεις πάθει Αλτσχάιμερ και να τα διαγράψεις όλα και να συνεχίσεις να αυθαδιάζεις κουτρατζίδες και κλεπτοπρωταθλητάδες. Μάλιστα, πήρα χαμπάρι. Αυτό που με πείραξε πάρα πολύ με το Μέση ήταν δύο σκηνές, λέει, που βγαίνοντας από τα αποδυτήρια. Α, ναι, αυτό μου το είπες από πέρσι, από χθες. Τζόρντα, να δώσω τα χαιρετήματά μου στον κύριο Νίκο, λέει. Με συγκινεί πολύ αυτός ο άνθρωπος, αλλά και στον κύριο Γιώτη. Τριαντάφυλλος Σουφλή. Γεια σου, Τριαντάφυλλο. Γιάννης ο Ντύρλας, λέει ο άλλος. Η πρώτη δίσκη του Καρά και του Μπέλλα ήταν, λέει, στην Βάσιμπαπ. Αχα. Το μικρόφωνο του Τζόρνταν είναι πυκνωτικό από τη διαμόρφωση. Από ό,τι κατάλαβα, συνήθως, λέει, τα πολύ καλά δυναμικά είναι για τους τραγουδιστές. Τα λεγόμενα τραγουδάρικα μικρόφωνα και για τα σύγχρονα ραδιοφωνικούς σταθμούς έχουν επαγγελματικά μικρόφωνα. Τζόρνταν, το τραγούδι, μην ξεχάσετε, λέει, το υποκρίνεσαι. Το πολύ γνωστό τραγούδι. Το βάλαμε αυτό, Στέφανε? Το βάλαμε. Ναι, τον άκουσα, λέει, και χάρηκα. Μάλιστα. Ωραίος. Ωραίος. Λοιπόν, η Ορδάνη χαιρετώ. Με το ζόρι κερδίσανε, λέει, στον μπάσκετ, λέει, οι αεχτσίδες. Λύσαξε, λέει, με τα δελεία τώρα, λέει. Τι πήρε το είχε αυτός, λέει, με τον ΠΑΟΚ? Ναι, δεν τα ξέρει τα δελεία, αλλά τα λέει. Το βλέπεις, τα λέει. Γεια σου, Νικόλα, την αγάπη μου στη Λίδα. Στείλε μου, λέει, τον αριθμό του γιατρού της Βάγκαινας, λέει, και του κινητού του δασκάλου κλπ. Άμα δεν με πει, εντάξει, δεν στέλνω τίποτα εγώ. Λοιπόν, αυτά και σήμερα. Focus FM 103 και 6. Εδώ κάπου ολοκληρώθηκε η εκπομπή και αύριο μέρα είναι που λένε. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Υγεία πάνω απ' όλα. Και αύριο, πρώτο Θεός, αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 11, εδώ εμείς τα ξαναλέμε.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
4: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Μαχητικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
8: Υπεύθυνος.
9: Φιλαλήθης.
10: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
11: Φταγμένος.
12: Ωραία.
13: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr